χτυπήσει το παιδί το πόδι του, οι γονείς πηγαίνουν μαζί τους στο γιατρό και ρωτούν τι πρέπει να κάνουν για να θεραπευτεί το πόδι. Έτσι πρέπει να ξέρουν και τι προβλήματα έχει το παιδί για να το βοηθήσουν. Αν το παιδί λέει τα προβλήματά του μόνο στον πνευματικό, πώς μπορούν οι γονείς να το βοηθήσουν, αφού δεν ξέρουν τι το απασχολεί.

Παιδιά που έχουν κρίση και εξυπνάδα έχουν μερικές φορές προβλήματα και βασανίζονται. Θέλουν να τα τακτοποιήσουν όλα με το μυαλό τους και ζητούν να κάνουν πράγματα πάνω από τις δυνάμεις τους. Έχουν δυνατό μυαλό, αλλά δεν ξέρουν να βάζουν φρένο. Κάνουν πειράματα με τον εαυτό τους, λες και θέλουν να δουν πόσο αντέχουν και ταλαιπωρούνται. Αν ταπεινωθούν, η κρίση τους τα βοηθάει να προκόψουν. Παιδιά που δεν έχουν τέτοια κρίση και εξυπνάδα, δεν έχουν και προβλήματα, αλλά ούτε προβληματίζονται με την καλή έννοια. Πόσοι φοιτητές, ενώ έχουν διαβάσει και ξέρουν τα μαθήματα, φοβούνται ότι δεν θα γράψουν καλά και δεν πάνε να δώσουν εξετάσεις. Ενώ τα καταφέρνουν, δημιουργούν μόνοι τους από δειλία μια κατάσταση πανικού. Αν όμως πουν ταπεινά, ευχηθείτε να πάω καλά, γιατί μόνος μου δεν θα τα καταφέρω, αλλά με την ευχή σας θα προσπαθήσω, τότε με την ταπείνωση θα δεχθούν και τη χάρη του Θεού και τον θείο φωτισμό. Ύστερα, πριν αρχίσουν να γράφουν στις εξετάσεις, ας προσευχηθούν στον προστάτη τους Άγιο και εκείνος θα τους βοηθήσει ανάλογα με την πίστη και την ευλάβεια που έχουν. Γέροντα, μου έγραψε μια κοπέλα που σπουδάζει στο εξωτερικό. Έχω το λογισμό πως ποτέ δεν θα μπορέσω να προχωρήσω περισσότερο πνευματικά. Καλά, η ευλογημένη ψυχή από την Ευρώπη βγάζει αυτό το συμπέρασμα. Εκεί δεν πήγε για να προχωρήσει πνευματικά, ούτε για να κοινοβιάσει, αλλά για να πάρει αυτά που της χρειάζονται για την επιστήμη της. Ας προσπαθεί να διατηρεί αυτή την πνευματική κατάσταση που έχει και να μην ζητά εκεί πνευματική πρόοδο. Άλλωστε και οι Ευρωπαίοι στις επιστήμες είναι προοδευμένοι και όχι στα πνευματικά. Να μην πιέζει τον εαυτό της περισσότερο από όσο αντέχει και να μην τα παίρνει κατάκαρδα. Δεν αξίζει ο κόπος να δίνει κανείς την καρδιά του και να υποφέρει γι' αυτά. Ας το θεωρήσει σαν μια στρατιωτική θητεία. Στο στρατό υπομένει κανείς πολύ κόπο, κουράζεται και του φέρονται μερικές φορές πολύ σκληρά, ενώ εκεί τουλάχιστον οι άνθρωποι φέρονται και με μια ευγένεια, έστω και εξωτερική, υποκριτική, με την νοοτροπία την ευρωπαϊκή. Επόμενο ήταν να συναντήσει αυτές τις δυσκολίες, γιατί βλέπουμε και στην Ελλάδα παρόμοια. Μόνο που στην Ελλάδα, σαν ορθόδοξο έθνος που είναι, υπάρχει και βοήθεια πνευματική για όσους έχουν ενδιαφέροντα πνευματικά. Με λίγη υπομονή και λίγη προσοχή θα περάσουν οι δυσκολίες. Μια που βρέθηκε εκεί, ας αξιοποιήσει τις ελεύθερες ώρες της στη μελέτη και στην προσευχή για να τρέφεται και πνευματικά. Η προσπάθεια την οποία θα καταβάλει για την πρόοδο στα μαθήματα θα τη βοηθήσει να απορροφηθεί από αυτήν και να αποξενωθεί από κάθε λογισμό κακό ή πειρασμό νεανικό.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο Εδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Η Βλαχοπούλα.
1: Ποίημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Διαβάζει η Αγγελική Κοντού. Έκδοση e-books for Greeks. Η Νέανης, αφού ύλαξε την προβατίναν, εστάθη ορθία επί την άστιγμάς, ρίπτουσα βλέμματα τριγύρω εις τους λόφους. Τι σκέπτε το άρα?
0: Ισθάνετο πόσον ισχυρά είναι η φύσης, ή της δεν εξαντλείται από καταβολής κόσμου μετά τόσην και τόσην παραγωγήν, και πόσον ευμενής η άνοιξης, ή της δεν ευαρύνθει να επανέρχεται κανονικός κατέτος με τόσην μονοτονίαν και τόσην καλονήν.
1: Η εννοεί τι θα είπε το «όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε», και είχε να ακούσει ποτέ το «ουκ ελάτρευσαν τη κτήση παρά τον κτήσαντα», ή το «χριστιανή», ή το «ειδωλολάτρης», τι ήτο. Τίποτε από όλα αυτά, ή το «Βλαχοπούλα». Την στιγμή εκείνη, ενώ ο Πάνος ο Δημουλής έκαμνε τας ακέρους και υπερβολικά στάφτα σκέψεις, και είναι ανείς ίστατο βλέπουσα αορίστος εις τα πέριξ τρίτων πρόσωπων, ενεφανίστη εις την σκηνή. Ή το στρατιώτης του πεζικού, λιγνός, κάλλο καμωμένος, με καστανήν κόμιν και λεπτόν μίστακαν. Επλησίασεν εις την νέαν, ή της καταρχάς η θέλησε να τραπεί εις φυγήν, ή τα αφή και κραυγήν εκπλήξεως αναγνωρίσασα αυτόν. «Σύ είσαι, Φλόρα», ανέκραξε ο στρατιώτης. «Α, η Βλαχοπούλα έχασε δια μιας όλην την ποίησήν της δια των πάνων Δημουλήν. Ή το λοιπόν ανάγκη να κάνει εξοχικήν εκδρομή, να δεχτεί την φιλοξενία του πλουσίου ιδιοκτήτου της επάβλεως, να έλθει να κάνει Πάσχα εις το χωρίον, να κοιμηθεί σχεδόν ως το μεσημέρι του Μέγα Σάββατον, δια τι? Δια να γίνει μάρτης των ερώτων ενός στρατιώτου? Αλλά δεν συνήντα κατεκάστην εις την λεωφόρον του Πανεπιστημίου και εις την πλατεία του Συντάγματος τόσους και τόσους φαντάρους, ή και σκαπανείς ή και ελάτας, παρικολουθούντας βήμα προς βήμα τα στροφούς με τα λευκόπεπλα βρέφη των κυρίων των, με τα κισμών στρεφωμένα σου πίσω και ανταλασσούσας φιλικάς λέξεις, ή πυροσβέστας εντρυφώντας εις την ατελεύτη των συνδιάλεξην με τας μαγειρίσας εις το παράθυρον του Ισογείου, εις όλες τα συνοικίας των Αθηνών. Και οι φαντάροι δεν ηρκούντο λοιπόν πλέον εις τες παραμάνες και εις τα δουλικά της πρωτεβούσης, αλλά εξήρχοντο και εις τα χωρία, θυραεύοντας χωριά το πουλας. Τη νύκταν εκείνη της Μεγάλης Πέμπτης, η Φλόρα, η πτωχή κόρη, χωρίς να υποπτεύει το διάβημα εις το οποίο είχε προβεί η μήτηρ της πλησίων του Μπαρμπασαράντου, μήτε τα μαναφούκια τα οποία έσπευσε να βάλει φουρνάρισα η Γιωργούλα εις την οικία του παρέδρου, είχε ζαρώσει κατά το σύνηθες εις μία γωνία του πτωχού οικίσκου, μεταξύ δέσμης καυσοξύλων και της γάτας, ή της εκοιμάτω παραπλεύρος, χωμένη στο πενιχρόν σκέπασμα, διού το τυλιγμένη νεανής. Η μάνα της έρενη εκείθεν της εστίας, όπου και άνδρας ακόμα ολίγοι δίνανται να ρέγχωσιν. Η απλοϊκή γυνή εφαντάζεται ότι η Φλόρα της, μόλις επιστρέψασα εις το χωρίον, θα έβρισκε πολλούς και πρόθυμους γαμβρούς. Και ούδη στάνθη καν απογοήτευσιν με τα δύο ή τρία ανοφελή διαβήματα όσα είχε κάνει πλησίον εις την άση οικογενείας, και σήμερον ακόμη πλησίον του Μπαρμπασαράντου. Η φήμη προδραμούσε εις το χωρίον, έλεγε ότι η Φλόρα εδιώχθη, όχι ότι έφυγε νοικιοθελώς από την εναθήνες οικία, και καλοθελήτριε χωρικέ δεν έλειπαν πρόθυμοι να ρίπτωση ενάυσματα εις την φλόγαν της δυσφημίας μετά της αυτής ευκολίας μεθείς έριπτον ξηρά κλαδιά εις των φούρνων, όν ήθελον να ανάψουσι. η γραία κοιμάτω και ονειρεύεται την φλόραν της στολισμένη και εύμορφη νύφην, φορούσα τσεμπέρι και ποδιάν και σιγούνι και υποκάμισον κεντητών και πεσκούλια και κολαΐναν με φλωριά. Και ομιλούσα εις τον ύπνον της, υπεψιθύριζε. Τσεμπέρε ποδέ εδέ γούνε, εδέ κοιμήσει νέκεντι με δε φλουρέ. Η φλόρα όμως δεν είχε ύπνον και συλλογίζε το πικρό στην φτώχεν της, την κακομοιριάν της, την ατυχίαν της και η ζωή της όλη επανήρχεται εις την μνήμη της πένθυμος θλιβερά, ως ερημία άβατος και άνυνδρος, ως εσχατιά πλήρης ερυπείων καπνιζόντων και αποτεφρωμένων κορμών. Οκταετής χάσασα τον πατέρα της, εδόθη χάρης εις την σκληρότητα του αδερφού της, ως θεραπενής εις ξένων οίκων. Και καταρχάς επερνούσε καλά, διότι η κυρία της έτυχε να είναι διακριτική και φιλάνθρωπος. Εις τα σχήρας αυτής εμεγάλωσε και εγκαρδίωσε πόνεσε το σπίτι. Αλλά όταν ήρχεσε να μεγαλώνει ο αφέντης της, πλούσιος ιδιοκτήτης εν Αθήνες, πεντικοντού της, υψηλός, ευτρεφής, με λοψός το πρόσωπον, μαύρο στα χείλη, ήρχεσε να της ρίπτει ερωτικά βλέμματα και άπαξ ειδής εζήτησε να τη θοπεύσει. Αυτή αντεστάθη αγρίως, τον υπήλυσεν ότι θα τον καταγγείλει στην κυρία της. Εκείνος τότε περιεμαζεύθη και της ορκίστη ότι δεν θα το ξανακάμει. Και άλλος η κόρη εσυστέλετο να ομιλήσει περί τιού του πράγματος στην κυρία της. Αλλά όταν μετά την χρόνων η δυστυχής γυνία πέθανε, η Φλόρα καταληφθήσα υπό αορίστου φόβου, ετοιμάζεται να φύγει ευθυμερών από την οικία. Αλλά η αδελφή της Θανούσης, σύζυγος Λοχαγού, κατοικούσα παρακειμένη οικία, εδιοϊκή δίδυμη, απαράλλακτη την αρχιτεκτονική, υβλίζοντο από τον αυτόν περίβολο και είχον την αυτήν είσοδον εκ του δρόμου, την οικέτευσεν εξορκίσασα αυτήν εις την προσφυλή μνήμη της νεκράς, χάριν των ορφανών της, τεσσάρων τον αριθμό, όλων μικροτέρων της δεκαετούς ηλικίας, να μείνει επί την αχρόνων. Η Φλόρα πισθήσα υπήκουσε. Κατά τον αυτόν χρόνο, ο Λοχαγός είχε προσλάβει κατοίκον ως υπηρέτην στρατιώτη τεινά του λόχου του, ονόματι Ζήσον. Ο νέος εφαίνεται ο χωρικός και το αφελής τους τρόπους. Δεν εκοίταζε την Φλόραν, ή της είχε γίνει ωραιοτάτη κοπέλα πράγματι, με ροδίνας παριάς, με γλυκύτα τον ήθος και με λιγυρόν ανάστημα. Καθώς κοιτάζουσι οι άλλοι, προπετός, ανεδός, επιμόνος, την εκοίταζε κρυφά, γλυκά, ήσυχα και η κόρη ήρχισε να συγκινείται. Ο νέος δεν της είπε ποτέ απρεπή λόγων, δεν της έκαμε άσχημον κίνημα. Όταν δε τυχόν τα βλέμματά των συνειντώντο, ο Ζήσος εταπείνω το ειδικόν του. Μια των ημερών, ένα μήνα μετά το θάνατον της κυρίας της, ενώ ο χειρεύσας κτηματίας ανέβαινε για να γευματίσει, κατέλαβε τον Ζήσον κατοπτεύοντα την Φλόραν από του ειδικού του παραθύρου εις το ειδικόν της και του εμφάνει ότι η Φλόρα απίντα μη διώσα εις τα βλέμματά του. Τότε ο άνθρωπος με τα μαύρα χείλη, ως της είχε να αφήσει να κοιμηθεί προς καιρόν το προς την χωριατοπούλαν πάθος του, το αισθάνθη από τόμος εξυπνούν. Στην καρδία του ο έρος ζευγαρώθη με την ζηλοτυπία. Εμελέτησε δε να μεταχειριστεί την ανταλλαγή των βλεμμάτων την οποία του εφάνει ότι είδε ως όπλον κατά της Φλόρας. Ήτο περί το πρώτον λάλημα του πετινού. Και η Φλόρα εκοιμάτω εις το μικρόν της δωμάτιο, το συνεχόμενον με το μαγειρίον, όταν οικούστη σιγανόν βήμα εις τον διάδρομον και ελαφρός τριγμός εις την θύραν του θαλάμου της, ως να εδοκίμαζε της να την ανοίξει. Η θύρα δεν έκλειε καλώς με το μάναδαλον και η κόρη είχε βάλει μίαν καρέκλαν ως στήριγμα όπισθεν και ένα σιδηρούν μοχλών ως αντιρρίδα. Όλα ταύτα, διότι η αίχουσα παλαιάς αφορμάς δεν είχε πάυσει ποτέ να δυσπιστεί προς τον κύριόν της. Άλλη μία ίαλος του προς τον διάδρομον μικρού παραθύρου, τρεις πιθαμάς μόλις απέχοντος της θύρας, ευρέθη την εσπέραν εκείνη η μύθραυστος. Η Φλόρα δεν είχε μάθει ποτέ τι την είχε θράψει. Ίσως ο μικρός του κυρίου της να την είχε σπάσει αυθημερών και αυτή δεν το είχε παρατηρήσει. Εκτός αν την έθραψε ο ίδιος ο αφέντης της. Τι είδεν. Η Φλόρα δεν ήθελε να κολλαστεί άδικα και όμως το υπόπτευσεν. Η γύρ του προσπαθούντος έξωθεν να παραβιάσει την θύραν εισήχθη σιγά σιγά δια του ρήγματος της Ιάλου. Η χείρ εστράφη προς το μέρος της θύρας, είτε εσταμάτησε πάλιν ως να εφοβήθη τον κρότον όνε προξένησεν, είτε και πάλιν εξυπλώθη εγκύτερον προς τη θύρα. Η κοιμωμένη κόρη αφήκε στεναγμών και κινήθη επί της κλίνης και επί 5 λεπτά ο άνθρωπος με την δια της Ιέλου εισηγμένη χείρα εστάθη. Συνέχον την αναπνοή του, κατοπτεύων προσεκτικώς την καθεύδουσαν. Είτε μικρόν κατά μικρόν, αθορύβος και με τα άκρα επιφυλάξεως, όλος ο πύχης μέχρι του αγκώνος. Είτε και ο βραχίων εισήχθη εις τα έσω του θαλάμου. Έφθασεν την καρέκλαν, την έδραξεν και την όθησεν αψοφητή προς τα ένδον. Η καρέκλα απεμακρύνθη δύο σπιθαμάς, αληθύρα δεν ενέδιδε. Τότε ο άνθρωπος με την εισηγμένη χείρα ήλκησε την θύραν προς τα εντός, αλλά αυτή δεν είναι γεν. Εφαίνεται έχουσα και άλλο στήριγμα εκτός της καρέκλας. Το όντι είχε τον μοχλόν, τον οποίον ο βιαστής της θύρας δεν έβλεπεν εις το ασθενές φως της με το είδωρ και έλεον κανδύλας, την οποία είχε η νεανής εις το δωμάτιόν της. Τέλος, ο σιδηρούς μοχλός έπεσε με τα κρότου και η θύρα ίνιξεν. Ο άνθρωπος με τα μελανά χείλη έσπευσε να εισέλθει. Αλλά εκεί ευρέθη αντιμέτωπος της Φλόρας ή της εξυπνήσασα από τόμος ανετινάχθη επίδησε περίτρομος από της κλίνης ρίξασα κραυγήν και κύψασα ήρπασεν από του δαπέδου των σιδηρούν μοχλών. Ο πλούσιος ιδιοκτήτης, χωρίς να πτωηθεί, ήρχισε να ψιθυρίζει προς την νέα άσχημα λόγια. «Σώπα, Φλόρα, εσύχασε, καημένη Φλόρα! Αχ, πώς ελαχταρώ! Φλόρα μου, Φλόρα μου! Φεύγα από εδώ!» έκραξε αγρίως εκείνη. Ο μελαμψός άνθρωπος ηθέλησε να την περιβάλλει με τους βραχίωνας, αλλά εκείνη επρότεινεν τον μουχλό. «Φεύγα! Το βλέπεις αυτό! Θα σε χτυπήσω, θα φωνάξω τους γειτόνους σου, θα κράξω το λοχαγό!» «Ξέρω γιατί θα τον φωνάξεις το λοχαγό», είπε με τα λύσεις ο χείρος. «Τα έχεις φτιαγμένα με τον υπηρέτη του και καλοπερνάς, σκύλα, σας είδα εγώ». «Ψέματα, ψέματα», έκραξε να αγανακτήσει η Φλόρα. «Είσαι ψεύτης, άτιμος. Βρίσε με, Φλόρα, βρίσε με, δύρε με, κάμε με ό,τι θέλεις. Μόνο άφησε με, άφησε με να...» Άλλη Φλόρα, ταχεία ως αστραπή, ύψωσε των σιδηρούν μουχλών και του εξήρανε τη χείρα. «Ωχ, σκύλα! Φεύγα, φεύγα, θα φας κι άλλη!» «Άθλια βρώμα, αλλού ξέρεις να κάνεις ψυχικά. Σε μένα, τον αφέντη σου, που σε πήρα στο σπίτι μου και σ' ανάστησα κάνεις την τίμια». Έτριβε τον πληγέντα αριστερόν του βραχίωνα με τη δεξιά του χείρα. «Φεύγα, τώρα!» Ο άνθρωπος με το πληγέντα βραχίωνα ηρεύνησεν εις το θυλάκιόν του και εξήγαγεν το ρεβόλευρα γεμάτον. Αλλά μόλις ύψωσε την παλάμην και η Φλόρα αισθανθήσα μυδρός των κίνδυνων, του κατέφερε δια του σιδηρού μοχλούς φοδρωτά την πληγήν εις τον δεξιόν βραχίωνα. Η χείρ του κατέπεσε να δρανείς και το ρεβόλβερ εκυλίσθη στους πόδας της Φλόρας. Ο άνθρωπος έφυγε γογγίζων, ολολίζων βλασφημών με τους δύο βραχίωνας απεξηραμένους. Η Φλόρα εμόχλευσε εκ νέου τη θύραν. οχύρισε το παράθυρο με την τράπεζα, με τις καρέκλες, με προσκεφάλια και οθόνες και καταβιβάσα τη στρωμνή της από τις κλίνες. Τα μεν σανίδας και τα στρίποδα έβαλαν επικουρίαν στην οχύρωση της θύρας και του παραθύρου. Αυτή δε κατεκλήθη κάτω εις το πάτωμα χωρίς να κοιμηθεί. Άμα τη ανατολή της ημέρας ετοίμασε την αποσκευή της και ανεχώρησε δια το χωρίον χωρίς να διηγηθεί ούτε στην σύζυγον του λοχαγού τι είχε συμβεί. Ο άνθρωπος με τα μελανά χείλη ενωσηλεύθη κρυφά εις την οικία του και εις την γυναικαδελφήν του διηγήθη ότι η Φλόρα του έκλεψε να σημαίνει κουτάλια και χρήματα και έφυγε. «Σύσε, Φλόρα!» εφώνησε ο ωραίος στρατιώτης αναγνωρίσας την νέα. «Και πώς εδώ?» «Εδώ είναι το χωριό μου», απήντησε η Φλόρα. «Δεν μου είπες ποτέ πως είσαι χωριανή μου», είπε ο στρατιώτης. «Και λόγου σου, δεν μου είπες ποτέ πως είσαι χωριανός μου. Τώρα φέθηκες. Επήρα άδεια και ήρθα. Και εσύ, πώς έφυγες από το σπίτι του αφεντικού σου, Φλόρα?» Η νεανής ηρυθρίασε, αλερίθημα οργής και μίσους, όχι εσχήνης. «Μη τα ρωτάς αυτά», είπε. «Πέ μου εμένα την αλήθεια, Φλόρα, γιατί σου θέλω το καλό σου», είπε ο Ζήσος. «Και τι σε έχω να σου την πω», απήντησε μη διώσα η κόρη. «Ήθελα να ξέρω τα όσα έπαθες, γιατί η μάνα σου προχθές το βράδυ μας είπε στο σπίτι μας τα μισά». «Και πώς ήρθε η μάνα μου στο σπίτι σας?» ρώτησε ανήσυχος η νέα. «Ήρθε να σε προξενέψει στον αδερφό μου για γυναίκα του, μα ο Στάμος δεν σε θέλει». «Ας είναι καλά το γυνάτι του», είπε η Φλόρα. «Εγώ δεν ήξερα χαμπάρι». «Εγώ όμως σε θέλω, Φλόρα», είπε αφελώς ο νεαρός χωρικός. «Και αν δεν σε θέλει ο αδερφός μου τόσο καλύτερα, γιατί θα σε πάρω εγώ». Η Φλόρα επιμηδίασε ερυθριώσα. «Και για να σε πάρω, είναι καλά να ξέρω το τι έτρεξεν», εξεκολούθησε ο νέος. «Ο αφέντης σου όταν έφυγες, ξέρεις τι της είπε της γυναίκας του λοχαγού, της κυράς μου?» «Τι θα της είπεν», είπε πικρός μη διώσε η Φλόρα. «Χωρίς άλλο θα είπε πως του κλέψα τίποτε». «Αυτό, είπεν ότι του κλέψε σε σημαίνια και λεφτά». Η Φλόρα εστέναξε και ύψωσε άνω τους οφθαλμούς. «Δεν μου λες», είπε. «Τον είδε στον αφέντη μου διόλου, τότε κοντά που έφυγα?» «Όχι, ήταν άρρωστος από πυρετό και έμεινε ένα μήνα στα ρούχα». «Τι πυρετό? Τα μπράτσα του τα δυο το ξέρουνε, κι η βέργα η σιδερένια, η χοντρή, και ο Θεός που μας είδε». Και διηγήθη εν ολίγης πώς ο Κύριος τη συζήτησε να την βιάσει και πώς αυτή τον εκτύπησε δια του σιδηρού μοχλού. Όλων σχεδόν των ανωτέρων διάλογων τον ήκουεν ο Πάνος ο Δημούλης, εξυπλωμένος επί της χλώης εις την κορυφήν του λόφου και ανέχων επί των θάμνων την κεφαλή. Ως ενόησεν ο αναγνώστης, η γραία σιδερή είχε φορέσει στην κόρη της τες μπόλιες και τες ποδιές,

καθήν πάμπολες σούβλε περιεστρέφοντο με τα σφαχτά εις το πυρ και αμέτρητες κανάτες με αφρίζοντα ριτινίτιν έφεραν πολλές γύρες διακοινού ποτηρίου από στόματο εις στόμα εις τα σοικεία των χωρικών. Και πήρε την εσπέραν ο Πάνος ο Δημουλής με τον Παύλον τον Βαλέντιον και μόλι την συντροφιάν του επανήλθε μελαγχολικός εις την πόλη. Φθονών ολοψύχος των ζήσων τον εναδία στρατιώτην, τον ιών του παρέδρου Σαράντη, ώστις έμελε μετά μίαν εβδομάδα να στεφθεί εις γάμον μετά της ωραίας λιγυράς βλαχοπούλας. Από καθιστών δια μιας πράξεως την νέαν εις την υπόλοιψήν της εξασφαλίζουν την ιδίαν του ευτυχία, αφήνων εις τα κρύα των αναποφάσιστων στάμων, ματέοντας ραδιουργίας της γειτόνισσας Γεωργούλας και απαλλάτων των γέροντα πατέραν του, της φροντίδος του να ζητεί εις το γύρας του να νυμφευθεί ο ίδιος, χάρη των διπλών αναγκών, της οικίας και του

του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, «Η Βλαχοπούλα», διάβασε η Αγγελική Κοντού, έκδοση e-books.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiak.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiak.blogspot.com.

0: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
1: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

Η Σούδα ήταν πάντα ένα καταφύγιο ασφαλές από τα καλύτερα στην Ευρώπη, γιατί έχει ένα προσανατολισμό στην Ανατολή, όπου είναι πολύ λίγες οι περίοδοι του χρόνου που είναι εκτεθειμένο σε αέρα. Βέβαια, το εμπόριο από πλευράς της πόλης των Χανίων, δηλαδή, το εμπορικά δεν είχε τόσο μεγάλη σημασία στο παρελθόν. Δηλαδή, μέχρι τη δεκαετία του 60, το λιμάνι των Χανίων, το παλιό λιμάνι των Χανίων, ήταν το βασικό σημείο εμπορίου. Από τη δεκαετία του 60 άρχισε να αλλάζει και να έρχεται στη Σούδα, όταν βελτιώθηκε το αδικό δίκτυο. Άρχισαν να υπάρχουν φορτηγά αυτοκίνητα μεγαλύτερου μεγέθους και αυτό να μπορεί να έχει νόημα. Ο Μήλος, η αρχική θέση του Μήλου ήταν πολύ κομβική, δίπλα στη θάλασσα, καθότι ερχόταν φορτηγά πλοία. Βέβαια, αρχικά το σημείο εκφόρτωσης των πλοίων δεν ήταν εδώ που είδαμε, που με έναν ταινιόδρομο έρχονται τα σιτηρά στα σιλό μας. Αρχικά ήταν στην Προβλήτα Αδρίας, εκεί πέρα που δένει το καράβι της γραμμής σήμερα. Και ερχόταν με φορτηγά αυτοκίνητα, καθότι δεν το επέτρεπαν τα βάθη στην Προβλήτα εδώ από κάτω.

Οι κοιλινόμικροι της ΑΕ ξεκίνησαν το 1928 στο λιμάνι της Σούδας από τρεις επιχειρηματίες της εποχής. Ο Σουλάκος, ο οποίος ήταν έμπορος σιτηρών από το Γήθιο, τον Πολογιώργη και τον Τζιανουδάκη. Η λειτουργία του Μήλου διακόπη την περίοδο του πολέμου από τους βομβαρδισμούς, καθότι το μεγαλύτερο μέρος του εργοστασίου καταστράφηκε το 1941. Μετά τους βομβαρδισμούς του 1941, πέρασαν 8 χρόνια για να ξαναξεκινήσει ο Μήλος, όπου στους αρχικούς μετόχους προσθέθηκαν τρεις επιχειρηματίες των Χανίων, ο Μανουσάκης, ο Κουτρουμπάς και ο Γαγάνης, οι οποίοι διέκριναν μια επιχειρηματική ευκαιρία στο αντικείμενο του Αλευρόμηλου. Το 1953, με το ξεκίνημα του εργοστασίου των Αλεύρων, ξεκίνησε και ο παππούς μου, Κλέαρχος Μαρκαντονάκης επίσης, ο οποίος ήταν χημικός και ξεκίνησε στην παραγωγή των αλεύρων και στον ποιοτικό έλεγχο, όπου αργότερα, κάποια χρόνια αργότερα, βρέθηκε και στο τιμόνι της εταιρείας.

1928, εκείνες τις περιόδους υπήρχαν και διάφοροι περιορισμοί στο εμπόριο του αλεύρου από νομό σε νομό. Επομένως δεν επιτρεπόταν το εμπόριο του αλεύρου σε διαφορετικούς νομούς, το οποίο δεν είμαι σίγουρος πότε ακριβώς σταμάτησε. Οι εξαγωγές ήρθαν κυρίως με το εργοστάσιο των ζωοτροφών μετά το 1975, αρκετά χρόνια αργότερα. Στο κομμάτι των αλεύρων, επειδή το αλεύρι είναι προϊόν αρκετά βαρύ, οπότε δεν είναι εύκολο να μεταφερθεί μακριά, έχει μεγάλο κόστος η μεταφορά του, εξάγουμε μόνο ιδιαίτερα αλεύρια, όπως είναι αυτό του Κανταϊφιού, που είμαστε και από τους μοναδικούς μήλους στην Ελλάδα, οι οποίοι το παράγουμε. Είναι ένα εξειδικευμένο αλεύρι.

Σίγουρα ήταν ένας κυλινδρόμυλος σύγχρονος για την εποχή, το 1928 όταν ξεκίνησε. Το 1953 πάλι ξεκίνησε ένας σύγχρονος μήλος, κατασκευής της ΜΙΑΓ, γερμανικής εταιρείας. Ήταν δυναμικότητας 120 τόνων το 24ωρο. Σήμερα είμαστε περίπου στους 400 με 450 το 24ωρο.

Στο παρελθόν, το σκληρό σιτάρι, επειδή υπήρχε πλεώνασμα και ήταν το μεταφορικό κόστος το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη δυσκολία όπου έπρεπε να καταναλωθεί σε μία μικρή απόσταση, καταναλωνόταν και για την παραγωγή, χρησιμοποιόταν και στην αυτοποιία. Αυτό έδωσε το ελληνικό ψωμί, το κλασικό ελληνικό ψωμί, το χωριάτικο, το οποίο δίνει αυτό το χρυσαφίζον χρώμα από πάνω και είναι αρκετά, διακρίνουμε και λίγο το σιμιγδάλι στην κορφή του, έτσι σαν κόκκους λίγο κίτρινους. Αυτό στο πέρασμα των χρόνων τίνει να μειωθεί, κυρίως λόγω κόστους και λόγω της αξιοποίησης του στα ζυμαρικά. Από εκεί και πέρα, στο παρελθόν στην Κρήτη σπέρνονταν διάφορα σιτηρά, στο οροπέδιο του Λαστίου, στον Ομαλό, σε κάποιες περιοχές, κυρίως στα νότια παράλια που υπήρχε το κατάλληλο περιβάλλον, και γενικότερα οι μήλοι τοπικοί άλεθαν ό,τι παρήγαγε ο τόπος. Έτσι έχουν προκύψει και αρκετά ενδιαφέροντα μείγματα προϊόντων και κάπως έτσι μπήκε και το κριθάρι στην διατροφή των κριτικών. Έτσι και προκύπτει η κριτική κριθαροκουλούρα. Ένα άλλο δημητριακό που ήρθε στην Κρήτη με λίγο διαφορετικό τρόπο ήταν η σίκαλη. Η σίκαλη την έφεραν οι Γερμανοί την περίοδο του πολέμου, την καλλιέργησαν από όσο γνωρίζω στον Ομαλό και κάπως έτσι αρχίσαμε να γνωρίζουμε και άλλα δημητριακά. Τη βρώμη, την οποία την είχαν κυρίως για τη διατροφή των ζώων και ως επιτοπλίσσων των αλόγων και των μουλαριών που είχαν εκείνη την εποχή. Επίσης, σε κάποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούνταν στην παραγωγή αρτοσκευασμάτων και ιδιαίτερα παξιμαδιών, δημιουργώντας ένα πολύ ιδιαίτερο μείγμα προϊόντος, διατροφικά, το οποίο σήμερα αρχίζουμε να επιστρέφουμε στην αξία την οποία ανακαλύπτουμε. Στη δική μας περίπτωση είναι το αλεύρι το τριομήγαδο, είναι το μηγάδι το οποίο είναι από εκείνη την εποχή που η ανάγκη τους έκανε να έχουν ένα άλεσμα το οποίο είχε σιτάρι, κριθάρι και βρώμη, και σήμερα αρκετά χρόνια μετά για διατροφικούς λόγους, για να μπορέσουμε να έχουμε κάποιους διατροφικούς ισχυρισμούς, έχουμε γυρίσει και έχουμε δημιουργήσει ένα τέτοιο προϊόν.

Παλαιότερα η μήλη, η δυναμικότητα των μήλων υπολογιζόταν σε σακιά 100 κιλών, τα οποία λέγονταν ένα 24ωρο. Και αυτό γινόταν επειδή οι άνθρωποι έπρεπε να σηκώνουν σακιά 100 κιλών. Το στάρι το οποίο προμηθευόταν η μήλη ήταν σε σακιά 100 κιλών. Αυτό βέβαια στην πορεία άλλαξε στην πάροδο των χρόνων. Σήμερα δεν υπάρχουν σακιά με περισσότερα από 40 κιλά για τις ζωοτροφές, για παράδειγμα. Στο αλεύρι η νομοθεσία είναι πιο αυστηρή και από την Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και περίπου 15 χρόνια έχει θεσπιστεί μέγιστο βάρος σάκων, τα 30 κιλά. Αυτό προέκυψε λόγω της ενασχόλησης των γυναικών στη σημερινή εποχή με την αρτοπία. Επομένως, οι γυναίκες έπρεπε να μπορούν να είναι βάρη το οποίο να μπορούν και βιολογικά να σηκώσουν χωρίς να τους δημιουργεί κάποιο πρόβλημα.

Τα σακιά, όπως και στο χώρο των Ελιών, παλαιότερα ήταν νούτινα, ήταν υφασμάτινα. Αντίστοιχα και στο κομμάτι των Σιτηρών, στα Δημητριακά, στο Αλεύρι ήταν υφασμάτινα από βαμβακερό υφασμα. Σήμερα βέβαια, εδώ και πάνω από 30 χρόνια, έχουμε μόνο χάρτινες συσκευασίες, οι οποίες είναι μιας χρήσης και οι οποίες είναι από πρακτικής πλευράς πιο εύκολες. Φυσικά, ο άλλος τρόπος ο οποίος μεταφέρεται το αλεύρι και είναι ιδιαίτερα δεδομένο στα τελευταία 30 χρόνια για τη δική μας εταιρεία στην Κρήτη, είναι με τη μορφή χύμα, όπου το αλεύρι μεταφέρεται με VT αυτοκίνητα. Αυτό απαιτεί στο αρτοπείο στο οποίο γίνεται η εκφόρτωση, ο αρτοπείος να έχει ένα σιλό, το οποίο είναι μια σχετικά απλή κατασκευή. Του δίνει το περιθώριο να αποθηκεύσει σε σχετικά μικρό χώρο μια μεγάλη ποσότητα αλεύρου. Και γενικά έχει αρκετά πλεονεκτήματα έναντι του σακιού.

μιλώντας πάντα για τους μήλους μετά τη βιομηχανική επανάσταση. Εμείς πάντα θέλαμε να δουλεύουμε με ανθρώπους, πάντα θέλαμε να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν και ελέγχουν το προϊόν το οποίο παράγεται. Γιατί στη Γερμανία, για παράδειγμα, υπήρξε μια περίοδος όπου προσπαθούσαν να δουλεύουν τους μήλους lights off, δηλαδή χωρίς κόσμο. Και να παρακολουθείται και να ξεκινάει και να σταματάει μόνο με αυτοματισμό. Εμείς δεν συμφωνούμε τόσο με αυτή τη λογική. Θεωρούμε ότι το αλεύρι είναι προϊόν που θέλει φροντίδα, θέλει αγάπη και θέλει έναν άνθρωπο 24 ώρες 24 ώρων να ασχοληθεί μαζί του.

στη γειτονιά μας υπήρχαν 6 φούρνοι. Τότε που ακόμα δεν ήταν στο κέντρο τα σούπερ μάρκετ και τα ζαχαροπλαστεία φούρνοι. Ήτανε φούρνοι αυθεντικοί. Ξυλόφουρνοι. Ο ένας ήταν στο στενό της Αγίας Παρασκευής. Πίσω από το Πανάνιο ήταν ένας καταπληκτικός φούρνος του Βάγια, ο οποίος έκανε το καλύτερο παξιμάδι στο Ηράκλειο Εφτάζημο. Έβαζε τα ρεβίθια μέσα σε ένα μπουκάλι και τα χτυπούσε για να φτιάξει μάλλον μαγιά. Ήταν το καλύτερο παξιμάδι που υπήρχε. Ο άλλος φούρνος ήταν απέναντι από το στενό του Αγίου Μανθαίου της κυρίας Δέσποινας και εντυπωσιακό ότι αρκετοί φούρνοι τις έκαναν γυναίκες. Ο φούρνος της κυρίας Καλλιόπης από πάνω είχε ανοίξει μετά το 70 που ήρθε το ρεύμα στην περιοχή και ο γερμανικός φούρνος ήταν ο πρώτος φούρνος που είχε πλέον με ηλεκτρικό, γιατί όλοι οι άλλοι που λέμε είναι ξυλόφουρνοι. Και στη Γιαννίκου ήταν ο καταπληκτικός φούρνος του Ζαχαριάδη, που τώρα τα παιδιά, τα εγγόνια του κάνουν το φούρνο Ζαχαριάδη στο Φαλτέ Τζαμίνι.

Ο φούρνος της κυρίας Καλλιόπης ήταν ιδιόκτητος. Η κυρία Καλλιόπη ήρθε μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών στο Ηράκλειο μαζί με τον άντρα της. Πρέπει να είχε αρκετά χρήματα γιατί τον αγόρασε. Όταν εδώ ήταν όλο παράγκες, αυτή είχε τη δυνατότητα να αγοράσει το ακίνητο και να το κάνει φούρνο. Έβγαζε ένα ψωμί άσπρο που αργότερα πολύ άρχιζε να το κάνει μακρόστενο και αργότερα το κάνανε μια κουλούρα με λίγο σισάμι. Και λιγοστές φορές να έβγαζε και ένα παξιμάδι. Το ψητό της Κυριακής, αφού δεν υπήρχαν ηλεκτρικοί φούρνοι στα σπίτια, οι νοικοκυράδες το πήγαιναν το ταψί στο φούρνο της κυρίας Καλλιόπης. Και αν τις πήγαινες πατάτες με κρέας ήταν καλοδεχούμενο, αλλά αν τις πήγαινες στο γιουβέτζι είχε πολλά νεύρα, διότι το γιουβέτζι έπρεπε να το ανοίξει το φούρνο δύο φορές, τη μία να συμπληρώσει ζουμί, την άλλη να βάλει το κρυφαράκι, οπότε ήταν μια ταλαιπωρία. Είχε ένα βοηθό, τον κύριο Αντώνη, ο οποίος όταν η κυρία Καλλιόπη μπήκε στη σύνταξη, συνέχισε ο άνθρωπος αυτός να κάνει το φούρνο. Δύο η ώρα τη νύχτα ερχόντουσαν, ανάβανε τα ξύλα, ζυμώναν όλα αυτά στο χέρι, δεν υπήρχε ρεύμα και μηχανήματα. Τα ψωμιά τα φουρνίζανε και το πρωί, όταν πετύχαινα, δηλαδή την ώρα που βγάζαν τα ψωμιά, μου άρεσε η διαδικασία που με μια βούρτσα με νερό τα περνούσαν από πάνω για να κάνει την κόρα. Και το ψωμί άχνιζε βέβαια όταν του βάζε πάνω από το ζεστό τη βούρτσα με το νερό.

Το φούρνο αυτό που τον είχε αγοράσει με τον άντρα της, η γυναίκα ήταν πρόσφυγας, ήταν έτσι λίγο διαφορετικός άνθρωπος, δεν είχε και πολλές επαφές, ήταν λίγο έτσι της δουλειάς και κλειστός άνθρωπος, δεν είχε και πολλές κουβέντες. Αλλά θυμάμαι ένα Πάσχα που γύριζαν στους δρόμους συχνά πλανόδι που πουλούσαν πράγματα και κάποια μέρα γεννούσε ένας πλανόδιος, δεν ξέρω πώς είχε έρθει εδώ, πάντως άρχισε να τραγουδά ένα αμανέ που αυτός ο αμανές ήταν από τα μέρη τους και δεν θα ξεχάσω ποτέ που ήταν ένας σκληρός άνθρωπος πώς λύγησε, πέταξε τις λαμαρίνες και έτρεχε για να τον συναντήσει εδώ έξω από το μαγαζί και φώναζε στον δρόμο, είναι δικός μας, είναι δικός μας. Όταν άκουσε αυτόν τον αμανέ και ήρθε εδώ και τον αγκάλιαζε. Ήταν άνθρωποι που έζησαν και τις καταστάσεις αυτές από την Σμύρνη. Δούλεψε εδώ μέχρι τη σύνταξή της και προς τα τελευταία χρόνια της άρεσε να ενοικιάζει πούλμαν και να βάζει μέσα τους ανθρώπους να τους πηγαίνει εκδρομές για να γνωρίσουν και τα άλλα μέρη της Κρήτης. Τότε δεν υπήρχαν αυτοκίνητα και όλοι είχαν την κυρία Καλλιόπη, ας πούμε, να οργανώσει το καλοκαίρι μια εκδρομή για να δουν τη Στεία, να δουν τα Χανιά, αυτά όλα προς τη σύνταξή της. Όταν πέθανε, το φούρνο τον συνέχισε ο υπάλληλος που είχε ο κύριος Αντώνης και μετά τον πήρε ο Ζαχαριάδης μέχρι τα τελευταία χρόνια που είναι πλέον κλειστός, δεν λειτουργεί.

από την Μικρά Ασία είχαν έρθει πολλοί πρόσφυγες στη γειτονιά μας. Η μία ήταν η κυρία Καλλιόπη Φαρμακόσογλου που είχε το φούρνο και δίπλα ακριβώς είχε αγοράσει το ακίνητο ο Μανάβης που λεγόταν Σωτήρης Σαρίογλου. Ήτανε πρόσφυγες όλοι αυτοί που είχαν χρήμα και φέραν αρκετό γιατί αγόρασαν τα ακίνητα. Και είχε πολλούς πρόσφυγες στη γειτονιά, αλλά εμένα με εντυπωσιάζει ο αριθμός των φούρνων. Δηλαδή, στο Ηράκλειο, στο κέντρο, ένας φούρνος υπήρχε τουτούλι. Ο παλιός φούρνος αυτός, τουτούλι. Στις γειτονιές είχε πάρα πολλούς φούρνους. Οι άνθρωποι το ψωμί θέλανε για την επιβίωση βασικά.

τη Μεγάλη Εβδομάδα, εκεί τώρα που πλησιάζει η Άνοιξη, που είναι τα γιασεμιά και η λεμονιά στις αυλές ανθισμένες, οι γυναίκες σας βεστώνουν τα σπίτια τους και μυρίζουν όλα αυτά θαυμάσια, είναι και ο φούρνος μια ευωδία. Διότι οι γυναίκες με τις λαμαρίνες που παίρνουν από το φούρνο συνεννοούνταν με την κυρία Καλλιόπη ποια μέρα και ποια ώρα θα πάνε. Την Μεγάλη Πέμπτη πηγαίνανε τα τσουρεκάκια, τα οποία τα ζυμώνανε έτσι σε στυλ πλεξούδας. Την Μεγάλη Παρασκευή τα ψωμιά, τα ζυμωτά, που είχαν και αγωνία για να σηκωθεί το προζύμι και να είναι έτοιμα να τα πάνε. Και αυτά ήταν ή στρογγυλά ή πάλι σε σχήμα πλεξούδας, κοτσίδας, και στην άκρη ένα κόκκινο αυγό. Και το Μεγάλο Σάββατο τα καλυτσούνια. Αλλά όλα αυτά τώρα με τις λαμαρίνες ήταν ουρά ο κόσμος για να σε δεχτεί και να σε βάλει στη σειρά σου να φουρνίσει και να τα πάρεις. Και βέβαια η μυρωδιά από τη μυζήφρα και το δυόσμα από τα καλτσούνια λιποθυμούσες.

0: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
1: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

στους τάφους. Την επόμενη, ο Μαθιός με τον Σύφη άφησαν πίσω τους την Αγκάραθο και βαδίζοντας νοτιοανατολικά άρχισαν να ανεβαίνουν στα λιμέρια του Μαγκουφομανόλη, συνοδευόμενοι από τον Ασύγκριτο και τον Αυθόνιο. Σαν πλησίαζαν στα Λασιθιώτικα, άρχισαν να τους πλημμυρίζουν τα συναισθήματα. Αμίλητοι κοίταξαν ο ένας τον άλλον. Στο λεπτό τα μάτια τους βούρκωσαν. «Αδελφέ, λέω να πάμε στον τάφο Τσιμάνας, ή τα λες κι εσύ?» ρώτησε ξεψυχισμένα ο Σύφης. «Να πάμε ντε λόγο απόψε», του λέει ο Μαθιός με σπασμένη και εκείνος από τη συγκίνηση φωνή. Η επιθυμία τους ήταν τόσο μεγάλη, ώστε οι δύο ιερωμένοι δεν μπόρεσαν να τους αποτρέψουν με το αιτιολογικό ότι είναι επικίνδυνο να μπουν στα περάσματα για το οροπέδιο. Συμφώνησαν να χωρίσουν με τα αδέλφια, από τη μία για να μην δίνουν περισσότερο στόχο και από την άλλη για να βρουν στο μεταξύ τον Μαγκουφομανόλη οι δύο καλόγεροι και να μην χάνουν καιρό αναζητώντας τον μετά. Τα αδέλφια άρχισαν να καλπάζουν πριν μπουν στα κρυφά περάσματα που λίγοι μόνο, κυρίως βοσκοί της περιοχής, γνώριζαν. Τα άλογα, λες και καταλάβαιναν την αγωνία των αφεντάδων τους, έτρεχαν με μια ιδιαίτερη ορμή, βγάζοντας με δύναμη τον αέρα από τα ρουθούνια τους. Η καρδιά τους χτύπησε δυνατά, σαν αντίκρισαν από ψηλά το οροπέδιο. Είχε αρχίσει να σουρουπώνει και οι σκιές είχαν δώσει τη θέση τους στο πέπλο της νύχτας. Το λυκόφως δημιουργούσε μια απόκοσμη ατμόσφαιρα και ο μόνιμος αέρας που κουνούσε με δύναμη τα κλαδιά από τις σκόρπιες χαρουπιές τις έκανε να μοιάζουν στο σκοτεινό τοπίο σαν τους δάκτυλους, τους δαίμονες της Ρέας, της μάνας των θεών, που ξεπήδησαν από τα δάκτυλά της όταν έπιανε το χώμα την ώρα που είχε τις οδύνες του τοκετού, σαν γεννούσε το Δία σε τούτα τα μέρη. Σαν να ήθελαν να αρχίσουν τον χορό στον σκοπό που κρατούσε ο άνεμος, καθώς περνούσε από το σουράβλι του τόπου μαζί με τους βράχους, τις σπηλιές και τα δέντρα. Στον κάθε άνθρωπο θα προκαλούσε δέος το άγριο τοπ

παππούς και μάνα. Μάνα, πόση λύπη αβάσταχτη, πόση λαχτάρα να τρέξουν κοντά της, εκεί έστω στον τάφο της να κλάψουν, να ξαλαφρώσουν. Σπυρούνισαν τα άλογα που έτρεχαν σαν τον άνεμο. Έκαναν γύρω το χωριό χωρίς να συναντήσουν κανέναν, ώσπου έφτασαν στο κημητήρι. Ήξεραν τους τάφους των συγγενών και πήγαν με τρεμάμενα πόδια εκεί. Λίγα καντήλια άναβαν, ένα από αυτά στις μάνας και στου παππού τους. Διάβασαν στο σταυρό το όνομά της, Μαρία Μανουσογιωργάκη. «Μάνα, μάνα μου», βγήκε και από τον δύο τα χείλη. Γονάτισαν και ακούμπησαν το κεφάλι, σαν άθελαν να αγκαλιάσουν ό,τι υπήρχε από τη μάνα τους. Έκλαψαν πικρά, τα δάκρυα πότισαν το χώμα. Τα αναφιλητά ξύπνησαν τις ψυχές στον ουρανό, αγκαλιασμένοι και ώρα πολύ κλάψανε κοντά της. Σαν άθελαν όσα πέρασαν όλα να τις τα πούν. Έβγαλαν πολλά από μέσα τους, προπάντων ο μικρότερος, που όλη την τωρινή ζωή του, με τα καλά και τα κακά και ό,τι τον βασάνιζε, τα στείλε στη μάνα του σαν μήνυμα, σαν παράπονο. Ήθελε να λυτρωθεί, όπως έκανε πάντα όταν την είχε κοντά του. Η κάθε κουβέντα μαζί της ήταν βάλσαμο σε ό,τι τον πονούσε. Μα και τώρα έγινε το ίδιο. Η μάνα πήρε το μήνυμα, αφουγκράστηκε τα παιδιά της, πήρε τα άχη τους, τους ξαλάφρωσε. Ακόμη και η φύση ησύχασε. Ο αέρας που φυσούσε μανιασμένα κατεβασμένος από τις κορφές σταμάτησε την τρεχάλα. Όλα γύρω ηρέμησαν σαν στέγνωσαν τα δάκρυα των γιών της αδικοχαμένης. Το ίδιο και η ψυχή τους. Σηκώθηκαν ανάλαφροι και προσκύνησαν τον τάφο του παππού τους. Δεν είχαν δάκρυα να βγάλουν και γι' αυτόν. Χάιδεψαν το σταυρό, το χώμα. Ύστερα ο μικρός έβγαλε το μαντίλι από την κεφαλή του και το έδεσε στον ένα σταυρό. Το ίδιο έκανε και ο Σύφης στον άλλον. Ανέβηκαν στα άλογα και έφυγαν σαν τις σκιές της νύχτας που χάνονται την αυγή. Στα λαλήματα των πετινών είχαν σχεδόν ανέβει πάλι στις κορφές και κατέβαιναν άλλα περάσματα που θα τους οδηγούσαν στο μέρος όπου θα τους περίμεναν οι δύο ιερωμένοι για να τους οδηγήσουν στο κρυσφύγετο, στον ταϊφά του Μαγκούφη. Thank you.

στα λιμέρια του Μαγκούφι. Συναντήθηκαν με σόστρατα του ήλιου για τη δύση, στις ρίζες του αφέντη, στο πελεκητό χαράκι, όπως είχαν συνεννοηθεί πριν χωρίσουν με τους ιερωμένους. Ένα σημείο κοντά στο πέρασμα για τον αφέντη Χριστό, όπου βρισκόταν το τελευταίο διάστημα ο Μαγκουφομανόλης. Τους περίμεναν με αγωνία, όχι μόνο για τον φόβο των Τούρκων, μα επειδή γνώριζαν τι συναισθήματα θα έβγαζε η συνάντηση στο νεκροταφείο. Ανακουφίστηκαν σαν τους είδαν ήρεμους και χαμογελαστούς. Κοντά στους ιερωμένους ήταν και δύο γιοι του καπετάν Μαγκούφι, ο Ρούσος, ο μεγαλύτερος, και ο Μανώλης, ο ύστερος, που είχε το όνομα του πατέρα του. Ο πρώτος, ασπρομάλης, και ο δεύτερος, με σγουρά μαύρα μαλλιά, έμοιαζαν σαν πατέρας με γιο, αφού η διαφορά της ηλικίας τους ήταν πάνω από 20 χρόνια. Ψηλή και δυνατή, με τον μεγαλύτερο να μοιάζει πολύ στον γέρο καπετάνιο, μιας και τα μακριά του μαλλιά και γένια του έδιναν όψη αρχαίου θεού που ξέμεινε στα λασιθιώτικα. Όπως ο πατέρας του, ο Μαγκουφομανόλης, έμοιαζε κι αυτός σύγκερος του Δία, του καπετάνιου των θεών, έτσι όπως έπεφταν ξέπλεκα τα μαλλιά του στους ώμους και όπως τα άσπρα γένια του φτάναν δαχτυλιδάτα ως τα ριζά του δασίτριχου στήθους του. Τους καλοδέχτηκαν ενθουσιασμένοι και γελαστοί. Στα μεσακάγια τη μάντρα του, που ήταν και ένα από τα δύο κρυσφύγετα του Ταϊφάτου, με το δεύτερο να βρίσκεται στην πρώτη κορφή του δίκτυ, τους περίμενε ο γεροκαπετάνιος. Είχε έρθει τιμή Σένεκεν να τους υποδεχτεί. Στεκόταν θεόρατος μπροστά από το άλογό του, που σχεδόν το σκέπαζε με την κορμοστασιά του. Φορούσε μπερέ μαύρο και τους

ώμους του σκέπαζε ένα κρουσαλομάντιλο. Είχε φυσεκλίκια σταυρωτά και δύο πιστόλες στη μέση και ανάμεσα ένα μακριλέπιδο με κοκαλένια λαβή και ασημένια θήκη μαχαίρι. Τα μαλλιά του σκέπαζαν τους ώμους και τα γένια του κυμάτιζαν πότε δεξιά, πότε αριστερά, αναλόγως τον αέρα που φύσαγε. Άνοιξε την αγκαλιά του και συγκινημένος τους έσφιξε έναν έναν. Όταν αγκάλιασε τον μικρότερο, του χάιδεψε τα μαλλιά και τον φίλησε στην κορφή του κεφαλιού βουρκωμένος. «Καλώς τους γιους Τσικρίτης, καλώς τα παιδιά μου, καλώς Τσικαπετάνιους μου». Πρώτη φορά τους προσφωνούσαν καπετάνιους και μάλιστα το άκουγαν από έναν μπαρουτοκαπνισμένο γέρο αρχηγό. Αισθάνθηκαν μεγάλη τιμή. Είδαν τα μάτια του καπετάν Μαγκούφη και ένιωσαν κι αυτοί συγκίνηση. Γνώριζαν από παιδιά πως ο γεροκαπετάνιος ήταν ο πλαρχηγός της περιοχής τους και άκουγαν πάντα με σεβασμό τη μάνα και τον παππού τους να μιλούν γι' αυτόν. Γνώριζαν πως ήταν συμπολεμιστής με τον πατέρα τους σε πολλές μάχες με τους Τούρκους. Όμως δεν τον είχαν γνωρίσει ποτέ. Η μάνα δεν ήθελε να μπλέξουν σε πολέμους, φοβούμενοι να μην έχουν την τύχη του άντρα της, και ο παππούς είχε φροντίσει να μην έρθουν ποτέ σε επαφή με τους χαΐνιδες του Μαγκούφου Μανώλη, δίνοντας γραμμή να κοιτάζουν το σπίτι τους, τα χωράφια και το κοπάδι που ήθελαν άνδρες για να τα κρατήσουν και να μην χαθούν. Ο Σύφης τηρούσε τις εντολές, αλλά ο Μαθιός έψαχνε την αφορμή να φύγει, να γίνει χαΐνης, ασίδης κατά τους Τούρκους, καλησπέρης κατά τους Χριστιανούς. Ώσπου ήρθε η στιγμή όλα να πάρουν τον δρόμο τους, καθώς ανατράπηκαν τα πάντα όταν το τούρκικο απόσπασμα πέρασε από το σπίτι τους. Ο καπετάνιος τους αγκάλιασε και τους δύο, έχοντας τον έναν δεξιά και τον άλλον αριστερά του. Έτσι τους είχε ώρα πολύ, σαν να καμάρωνε στον ορίζοντα στα βουνά που τα γνώριζε και τα θεωρούσε δικά τους, τον ήλιο που βασίλευε και έβαφε τη δύση Πορφυρένια. «Ίστηλα τσιγιούς μου να σας συναντήσουν, σαν πήρα το μήνυμα των καλόγερων. Τον πρώτο και τον ύστερο, ο απατός μου, η φαμίλια μου και ο ταϊφάς μου στη διάθεσή σας». Ο καπετάν Μαγκούφης έστελνε τους γιους του πολλές φορές να συναντήσουν αρχηγούς, να υποδεχτούν επισήμους, απεσταλμένους, αλλά και ξεριζωμένους χριστιανούς. Κάθε φορά κάποιον από τους γιους του μαζί με άντρες του επιφόρτιζε, όμως λίγες φορές έστελνε δύο μαζί και σπανίως τον πρώτο και τον τελευταίο. Ο πρώτος και ο τελευταίος συμβόλιζαν πολλά για τον γεροκαπετάνιο. Συμβόλιζαν το σόι του, τη δικολογιά του, την ίδια του την ύπαρξη. Μεγάλη τιμή για τους δύο αδελφούς. Ο ασύγκριτος και ο αυθόνιος γνώριζαν τα χούγια του καπετάνιου, όπως και άλλων αρχηγών, και εντυπωσιασμένοι ακολουθούσαν χωρίς να μιλούν. Ανέβηκαν ένα μονοπάτι που ξετυλιγόταν σαν φίδι σε μία απότομη πλαγιά, δυσκολεύοντας ακόμη και τα άλογα. Ακολουθούσαν τον καπετάνιο ο ένας πίσω από τον άλλον. Μόλις έφτασαν στο ξέφωτο της κορυφής, αντίκρισαν δύο μεγάλα βοσκοτόπια από σπαρμένα χόρτα και μία ομάδα από καβαλάριδες να τους περιμένουν. Ο αρχηγός κοντοστάθηκε και σύστησε τους άνδρες του. Έδειξε στο κατόπι ένα σημείο στα δεξιά μιας άλλης κορυφής, που η σκιά του δείκτη και δύο μεγάλοι βράχοι έκρυβαν αρκετά την ύπαρξή του από κάθε περίεργο μάτι που θα το αναζητούσε. «Έκιάνε, παιδιά μου, η μάντρα που γίνει και στο ύστερο καταφύγιο και στρατόπεδο του ταϊφά μου». Όσο πλησίαζαν σε εκείνο το σημείο, τόσο περισσότερους άντρες συναντούσαν. Από αυτούς, πολλοί ήταν σόοι του καπετάνιου. Παιδιά, εγγόνια, ανήψια, μεγάλη δικολογιά. Αρκετή ώρα αργότερα έφτασαν στη μάντρα. Ήταν σαν φυσικό κάστρο. Βράχια διασκορπισμένα υπήρχαν τριγύρω και θύμιζαν πολεμίστρες. Στη μέση πέτρινα οικίματα, αλλά και καλύβες από ξύλα και κλαδιά. Άνθρωποι πηγαινοέρχονταν κάνοντας διάφορες δουλειές, σαν να ήταν ένα χωριό σε πλήρη δράση που φύτρωσε στο βουνό. Υπήρχε ακόμα και καφενείο, με καφετζή το Σπυρίδο από το Καστέλι, που εδώ βρήκε ελευθερία, ησυχία και δουλειά με παράδες λίγους, μα σίγουρους, χωρίς κινδύνους και κρεβατομουρμούρα.
Οι άντρες χαιρετούσαν τον καπετάνιο και τη συνοδεία του. Φιλούσαν με σεβασμό το χέρι των καλόγερων, χωρίς να ξέρουν ποιοι ήταν αλήθεια οι δύο νέοι που έρχονταν μαζί τους. Στάθηκαν στο καφενείο του Σπυρίδου, κάτω από έναν γυρτό βράχο που ο καφετζής τον είχε μετατρέψει σε αναψυκτήριο για τους διψασμένους άντρες του Μαγκουφομανόλη, αφού τον έχτισε στα πλάγια με πέτρες, ξύλα και καλάμια. Ο ίδιος έστεκε στην είσοδο με μία άσπρη ποδιά τυλιγμένη στη μέση και κρατώντας ένα δίσκο έκανε υποκλήσεις στους νεοφερμένους. «Φέρε μας πράμα να δροσιστούμε», του είπε ο αρχηγός. «Έφτασε, καπετάνιο», είπε αυτός με τη λεπτή τσιριχτή του φωνή και συνέχισε. «Θα σας εκάμω μια λεμονάδα που θα σας επάρει αμέσως την κάψα». Κάθισαν και απόλαυσαν την κρύα λεμονάδα, παρασκευασμένη με φρέσκα λεμόνια και χιόνι που το κατέβαζε από την κορφή του δίκτυ κάθε εβδομάδα ο Καστελιανός καφετζής και αποτελούσε τον κράχτη της επιχείρησης, αφού όλοι ήθελαν σχεδόν καθημερινά να σβήσουν τη δίψα τους με αυτό το δροσερό αναψυκτικό. Σε λίγο όλοι οι άντρες άρχισαν να έρχονται στο καφενείο για να γνωρίσουν από κοντά τους μανουσογεωργάκηδες, αφού φρόντισαν να τους πληροφορήσουν οι γιοι του καπετάνιου που ενθουσιασμένοι σκόρπισαν τα καλά νέα στους άντρες του Ταϊφά. Δίπλα τους ένα τσούρμο παιδιά με τα θώα μάτια τους προσπαθούσαν να διακρίνουν τη διαφορά που είχαν οι νεοφερμένοι από τους υπόλοιπους που με τόσον ενθουσιασμό μιλούσαν για αυτούς. Οι μόνοι κάτοικοι του κρυσφύγετου που δεν πέρασαν να χαιρετήσουν ήταν οι γυναίκες, που με κατεβασμένα τα τσεμπέρια τους κοίταζαν πότε-πότε προς το μέρος τους ντροπαλά. Ήταν οι νύφες του καπετάνιου, γυναίκες των γιών, μα και των εγγονών του που πρόσφεραν την πολύτιμη βοήθειά τους στην ομαλή λειτουργία του κρυσφύγετου. Κοντά τους και άλλες γυναίκες που ακολούθησαν τους άνδρες τους, θέλοντας να ζήσουν ελεύθερες σε αυτή τη γη των λασιθιώτικων βουνών. Στα άλλα κρυσφύγετα δύσκολα συναντούσες γυναίκες και παιδιά, αφού μόνο οι άντρες ανηφόριζαν στις απάτητες κορφές και η υπόλοιπη οικογένεια έμενε στα χαμηλά. Εδώ όμως οι άρτιες εγκαταστάσεις που υπήρχαν για τα κοπάδια και για διαμονή των βοσκών έκαναν στην αρχή λίγες και κατόπιν πολλές από τις γυναίκες κάθε οικογένειας να μπορούν να ακολουθήσουν τους άντρες τους. Σαν σταμάτησαν οι χαιρετούρες και γύρισαν οι άντρες στις δουλειές τους, οι υπόλοιποι μαζί με άλλους τρεις γιους του καπετάνιου και δύο οπλαρχηγούς πήγαν σε ένα οίκημα από πέτρες που ξεχώριζε από τ' άλλα, καθώς έμοιαζε με μικρό οχυρό δίπλα από το εκκλησάκι της μεταμορφώσεως του Αφέντη Χριστού, όπως το έλεγαν. Είχε δύο παράθυρα κατά τον βορρά και ένα προς τη δύση. Στο εσωτερικό του κατά μήκος των τείχων υπήρχαν μακρόστενοι πάγκοι και μπροστά τους σοφράδες, δηλαδή κοντά στρογγυλά τραπέζια που χρησίμευαν για να παίρνουν φαγητό ή κέρασμα όσοι κάθονταν πάνω τους. Πήγαν και κάθισαν με πλάτη τον ανατολικό τείχο που δεν είχε παράθυρα και έπιασαν τη συζήτηση για τον αγώνα και τον λόγο που τους έφερε στα λασιθιώτικα. Ο ενθουσιασμός στα μάτια του γεροαρχηγού ήταν έκδηλος καθώς έβλεπε για μία ακόμη φορά την κρυμμένη στη στάχτη ελπίδα του αγώνα να παίρνει φωτιά. Αυτή τη σπίθα που μόνος του πολλές φορές φρόντιζε να ανάβει για να μην μένουν ατιμόρυτα τα εγκλήματα των Οθωμανών. Είπε πως θα σφάξει ένα αρνί στον κάθε ψήφο για γενικό ξεσηκωμό και ότι αφού θα έρθει ο Σταυρούλιος επιτέλους σε μία σύναξη, αυτό θα φέρει γούρι και ίσως να είναι η αρχή του τέλους για τα βάσανα της κλαβωμένης Κρήτης. Σε λίγο οι γυναίκες γέμισαν τους σοφράδες με κάθε λογή σε δέσματα, καλολοίδια όπως τα λένε σε πολλά μέρη της Κρήτης. Πηγαινοέρχονταν φέρνοντας στυριά, ανθότυρους, κρέατα, βραστά, κρασιά, πίτες και άλλες πολλές κριτικές λιχουδιές, ενώ τα ποτήρια κόντευαν να σπάσουν από τα τσουγκρίσματα. Εκεί, επάνω στο φαγοπότι, άνοιξε η πόρτα και μπήκε ο Μελχισεδέκ, ο άλαλος καλόγερος. Έμαθε στον κάμπο πως φάνηκαν στα λασιθιώτικα οι φίλοι του αφθόνιος και ασύγκριτος και δεν ήθελε να χάσει την ευκαιρία να τους συναντήσει. Αγκάλιασε αμίλητος τους δρασοφόρους και τους ασπάστηκε συγκινημένος. Το βλέμμα του έπεσε στους αδελφούς. Κοίταξε για λίγο τον Μαγκουφομανόλη διερευνητικά και μετά, βγάζοντας υπόκοφους ήχους χαράς, καταλαβαίνοντας ποιος ξέρει
πώς, ποιοι ήταν, τους αγκάλιασε τραβώντας τους ταυτόχρονα και τους δύο στην αγκαλιά του. Ο Μελχισεδέκ ήταν ιερομόναχος, λειτουργός του Κυρίου, μα σαν του κόψαν τη γλώσσα, δεν μπορούσε πια να προσφέρει τη Θεία Ευχαριστία στον ύψιστο και αυτό ήταν το μεγάλο του παράπονο. Έτσι, μετά την ερήμωση του μοναστηριού του και αφού ανέβηκε αντάρτη στα βουνά, όταν έβλεπε παπά, τον έβαζε σχεδόν με το ζόρι να κάνει λειτουργία και ο ευλογημένος δινόταν κι αυτό στα ιερά άμφια και έκανε την προσκομιδή και τις μυστικές ευχές με ποταμούς δακρύων, συμμετέχοντας με αυτόν τον τρόπο στο μυστήριο. Οι περισσότεροι ρασοφόροι των επαρχιών ήξεραν την ιερή λόξα του και πριν αρχίσει με κινήσεις να τους εξηγεί, του έλεγαν «Πάμε Μελχισεδέκ να λειτουργήσουμε». Και αυτός χαρούμενος τους ευχαριστούσε δακρυσμένος. Έτσι, μετά τα καλωσορίσματα και το δείπνο, ο ασύγκριτος άνοιξε το στόμα του να προτείνει να κάνουν ολονυχτία, όπως το συνήθιζε όταν τον έβλεπε, αλλά ο καπετάνιος του έκανε νόημα να μην πει τίποτα. Έτσι δεν μίλησε και περίμενε να δει τη συνέχεια, κοιτάζοντας πότε τον καπετάνιο που κρυφογελούσε και πότε τον Μελχισεδέκ που περίμενε την πρότασή του για να λειτουργήσουν. Σαν δεν μιλούσε κανείς, ο μουγκός ιερομόναχος με νοήματα και δυνατές κραυγές του έδειξε την εκκλησία και κάνοντας πολλές φορές τον σταυρό του προσπαθούσε να τον κάνει να καταλάβει τι ήθελε. Αυτό έκανε τον Μαγκουφομανόλη και όσους γνώριζαν τα χούγια του να λυθούν στα γέλια. Οι δύο αδελφοί δεν κατάλαβαν γιατί γελούσαν και ανέλαβε να τους εξηγήσει ο Αυθόνιος κάνοντάς τους με τη σειρά τους να γελάσουν. Ο Μελχισεδέκ κατάλαβε την πλάκα του καπετάνιου και γέλασε και ο ίδιος με τον τρόπο του, κάνοντας μορφασμούς και κουνώντας το κεφάλι. Άστραψαν όμως τα μάτια του, σαν του είπε ο ασύγκριτος πως είναι πάντα χαρά του να συλλειτουργούν, αφού παίρνει και ο ίδιος λίγη από τη συγκίνηση και την κατάνοιξή του. Και πράγματι, ο ασύγκριτος όποτε συλλειτουργούσε με τον άλαλο παπά, ένιωθε αυτό το κάτι που μόνο στη μυστηριακή ζωή της Ορθοδοξίας βρίσκεται και ξεπηδά από τις ανοιχτές καρδιές όταν προσφέρουν θυσία τα πάθη και τις αδυναμίες τους και παίρνουν θεία συμπαράσταση και παρηγοριά. Έτσι, μετά από ανάπαυση μερικών ωρών, όλοι μετέβησαν στο εκκλησάκι και μες στην ησυχία της νύχτας και την αμυδρή λάμψη των καντιλιών άρχισαν με κατάνοιξη τη νυχτερινή λειτουργία. Στα τελευταία λαλήματα των πετινών, ο Σύφης και ο Μαθιός, μαζί με τους δύο καλογέρους Ασύγκριτο και Αυθόνιο, άφηναν τις σκιές των πανύψηλων βουνών και κατέβαιναν προς τη γερακιανή λαγκάδα. Όμως άλλον έναν σταθμό συγκίνησης έπρεπε να συναντήσουν. Δίπλα στον δρόμο του γυρισμού για τον Ψιλορίτη ήταν το πατρικό τους. Υποχρεωτικά εξέκλειναν της πορείας, αφού λίγα μίλια αριστερότερα βρισκόταν το σπίτι που γεννήθηκαν, το μετόχι τους. Ήθελαν να το δουν και χωρίς λέξη σπυρούνισαν τα άλογά τους που ξεχύθηκαν προς τα εκεί. Οι καλόγεροι θέλοντας και μη τους ακολούθησαν. Σε λίγο έφτασαν στη μάντρα που τώρα ήταν άδεια, χωρίς τα ζωντανά. Ξεπέζεψαν και περπάτησαν ανάμεσα στους τοίχους, χαϊδεύοντας τις πέτρες συγκινημένοι. Αμίλητοι ανέβηκαν στάλογα ξανά και με ανυπομονησία σπυρούνισαν πάλι, θέλοντας να φτάσουν μία ώρα αρχίτερα στο μετόχι. Μόλις πέρασαν και το τελευταίο ύψωμα μπροστά στο κατοφύγι, αντίκρισαν από μακριά τον σκούρο όγκο του. Αγαλίασαν και θάμπωσαν τα μάτια τους από συγκίνηση. Όσο πλησίαζαν όμως, δεν διέκριναν τους άσπρους, ασβεστομένους τοίχους του και τις δύο δρύς που είχε φυτέψει ο πατέρας τους μικρός και είχαν θεριέψει, κάνοντάς τους το καλοκαίρι τόση δροσιά με τον ασκιανό τους, ώστε όποιος καθόταν δεν έβρισκε δύναμη να φύγει από κάτω τους. Μαύρο το σπίτι, μαύροι οι κυδριάδες, όπως έλεγαν τις δύο βελανιδιές. Κοιτάχτηκαν τρομαγμένοι, γιατί και η σκέψη τους έγινε σαν κι αυτό που φαινόταν στο βάθος του ορίζοντα. Η πραγματικότητα ξεπέρασε τη φαντασία. Ήταν χειρότερα από ό,τι είχαν φανταστεί. Δεν έστεκε τίποτα πια. Γκρεμισμένα μεσοδόκια και στέγες, μαύρη τύχη και αυτοί μισογκρεμισμένοι. Τα δέντρα καμένα κι αυτά.
Μόνο λίγα χορτάρια είχαν φυτρώσει στην αυλή και σκέπαζαν το σκοτεινό χώμα που είχε αφήσει η φωτιά. Στάθηκαν αρκετή ώρα αποσβολωμένοι, σαν αγάλματα κοιτάζοντας το κολλασμένο τοπίο που αντικατέστησε τον παράδεισο του σπιτιού τους. Κι ύστερα ξέσπασαν σε ένα βουβό κλάμα, πέφτοντας στην αρχή ο ένας στην αγκαλιά του άλλου και κατόπιν στους ώμους των ιερωμένων που έκλαιγαν κι αυτοί. «Πάμε», ακούστηκε η φωνή του Σύφη, που ήθελε να σταματήσει κατά κάποιον τρόπο τον πόνο τον φυτρωμένο στην καρδιά του. «Περιμένετε», είπε ο Μαθιός και χώθηκε ανάμεσα στους μαυρισμένους τοίχους. Οι άλλοι κοιτάχτηκαν με απορία και αφού ανέβηκαν στα άλογα, περίμεναν να δουν τη συνέχεια. Σε λίγο ο Μαθιός βγήκε και κρατούσε στα χέρια του ένα παλιό του φέκι και μία βούρια που ο Σύφης αναγνώρισε αμέσως. Είχε μέσα τις πιστόλες και τα μαχαίρια του πατέρα τους που στο ξαφνικό φευγιό τους είχαν ξεχάσει να τα πάρουν. Ήταν σε μία κρύπτη στο πάτωμα της σάλας και κατάφεραν να γλιτώσουν από τη φωτιά. Ξεπέζεψε και ο Σύφης και αφού γονάτισε τα πήρε ανάμεσα στα χέρια του και τα φίλησε τρυφερά. Το ίδιο έκαμε και με το τουφέκι. Τα μάτια τους ξανάτρεξαν δάκρυα. Ύστερα είπε δυνατά, υψώνοντας ψηλά τα χέρια του με αυτά που κρατούσε. «Στορκίζομαι, πατέρα μας, ο αγώνας σου δεν θα πάει χαμένος. Όλοι αυτοί που κάψαν το σπίτι μας και σκότωσαν τη μάνα και τον παππού θα πληρώσουν». «Κι εγώ ορκίζομαι», λέει τώρα ο Μαθιός, «πως δεν θα ησυχάσω ποτές μέχρι να ελευθερωθεί η πατρίδα μας». Οι καλόγεροι δεν μιλούσαν βλέποντας όλο αυτό το σκηνικό να διαδραματίζεται μπροστά τους. Ο ασύγκριτος κατάλαβε ότι δεν έπρεπε να μένουν άλλο σε αυτό το μέρος. Πλησίασε τους νέους λέγοντάς τους: «Πάμε παιδιά μου, γιατί έχουμε πολύ δρόμο μέχρι τη Μονή. Πάμε», είπε και σκούπισε βιαστικά δύο δάκρυα που κατρακύλησαν στα γένια του. Έφυγαν με την καρδιά μαύρη σαν τον τόπο που άφησαν πίσω τους και κάλπασαν ξανά πίσω προς την Αγκάραθο, θέλοντας να φτάσουν στο μοναστήρι πριν νυχτώσει. Κοιτάσματα των πουλιών έμπαιναν στη Μονή και κατάκοποι σωματικά και ψυχικά τους περίμεναν καθαρά κελιά και στρωμένα κρεβάτια και έπεσαν για ύπνο χωρίς δεύτερη σκέψη και λογισμό. Την επόμενη, ξεκούραστη, φόρτωσαν στα άλογα τις προμήθειες και τα τρόφιμα που τους έδωσε ο ηγούμενος και ετοιμάστηκαν να αναχωρήσουν για το κρυσφύγετο της Ίδης. Στο ηγουμενείο, ο Γενάδιος με τους περισσότερους αδελφούς της Μονής είχαν μαζευτεί για να πιούν μαζί τους τσάι και καφέ και να τους χαιρετήσουν πριν την αναχώρηση, όταν χτύπησε η καμπάνα της εισόδου για να δείξει ότι κάποιος κατέφθασε. Αμέσως ήρθε ένας δόκιμος που ανήγγειλε στον ηγούμενο πως ζητούσε τους δύο αδελφούς ο Αλμπαντάκης από το Πετροκεφάλι. Ο ηγούμενος του έγνεψε να τον περάσει μέσα και σε λίγο τα βλέμματα έπεσαν πάνω σε έναν ταλέπορο και καταϊδρωμένο αλμπαντολευτέρι που χωρίς χαιρετούρες και χειροφιλήματα έψαξε με το βλέμμα του τον Μαθιό και του είπε ξεψυχισμένα: «Παιδί μου, σε θέλει ο Παπαγιάννης επιγόντως. Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου». Τα αδέλφια πετάχτηκαν από τη θέση τους. «Μπάρμπα Λευτέρη, ήντα συμβαίνει. Είπαθε πράγμα ο παπάς», είπε ο Σύφης, περισσότερο ψύχρεμος από τον αδελφό του που είχε σκοτεινιάσει το πρόσωπό του και πολλές σκέψεις άρχισαν να του μπαινοβγαίνουν στο μυαλό. «Όι, παιδί μου, πράγμα δεν έπαθε. Εγεννήκανε γεγονότα στο χωριό μας και θέλει τον αδερφό σου να του αναθέσει μια δουλειά». Ο Μαθιός είχε φτάσει κοντά στον Αλμπαντολευτέρη και πιάνοντας τον μπράτσο του σχεδόν τον τράνταξε λέγοντάς του: «Είδα γεγονότα, μπάρμπα. Πες μας συντάχει γεννή. Για ήταν ζήτημα ζωής και θανάτου». Ο Αλμπαντάκης, βλέποντάς τον να έχει χάσει την ψυχραιμία του, του είπε γρήγορα και σιγά να μην ακούσουν οι υπόλοιποι: «Θα σου πω στον δρόμο, μόνο να ετοιμαστείς γερά γερά να φύγομαι». «Πάμε, αδελφέ», είπε και ο Σύφης και βιαστικά χαιρέτησε τους καλόγερους και ζήτησε του ηγούμενου την ευλογία. Μα το χέρι του Αλμπαντάκη έπεσε στον ώμο του και του κόψε τη φόρα. «Σύφη, ο Παπαγιάννης μου είπε πως θέλει το Μαθιό αμοναχό του».
τώρα άρχισαν να μπαίνουν ψήλοι και στα αυτιά του ύφη και σκέψεις που είχε καιρό αφήσει στη μεσαράκια τον αδελφό του. Κοίταξε τον Μαθιό αμίλητος όταν τους αγκάλιασε ο ασύγκριτος σπάζοντας την παγωμένη σιωπή. «Εμείς, ύφη, θα πάμε στο βουνό και άσε τον Μαθιό με τον Λευτέρη να πάει στο Πετροκεφάλι. Αφού τον εζητά ο Παπαγιάννης αμοναχό, θα ανέχει το λόγο του. Εγώ θα κατέβω στον επίσκοπο τη μεθεπόμενη εβδομάδα και αν εθές, θα πάμε μαζί και στον παπά να μάθω μην τα συμβαίνει, να έχεις την ευχή μου. Ήντα λες». Ο Σύφης, κοιτάζοντας τον αδελφό του, σήκωσε τους ώμους του, σημάδι πως συμφωνούσε. Ο Μαθιός του έγνεψε καταφατικά και αμίλητος ξεφόρτωσε από τάλογο τις προμήθειες του Γενάδιου. Καβαλίκεψε απάνω και έφυγε καλπάζοντας με συντροφιά τον ταλαιπωρημένο Αλμπαντολευτέρη, που ευτυχώς αντάλλαξε το μουλάρι του με ένα άλλο ξεκούραστο της μονής για να μπορεί να τον ακολουθεί.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

0: Εάν γάρ μυρίους παιδαγωγούς έχετε εν Χριστώ, αλλού πολλούς πατέρας. Εάν γάρ Χριστώ Ιησού, δια του Ευαγγελίου, εγώ ημάς εγέννησα. Διότι έστω κι αν έχετε πάρα πολλούς παιδαγωγούς και διδασκάλους κατά Χριστόν, δεν έχετε όμως πολλούς πατέρας. Διότι εγώ με τον φωτισμό και τη δύναμη του Χριστού σας έχω γεννήσει πνευματικώς εις τη νέα ζωή διαμέσου του Ευαγγελίου. Αγαπητοί μας φίλοι, ο Απόστολος Παύλος, απευθυνόμενος στους Κορινθίους της εποχής του και διαχρονικά στους χριστιανούς όλων των εποχών, αφού ο λόγος του είναι λόγος του Αγίου Πνεύματος, ανάμεσα στις άλλες πνευματικές συμβουλές και υποθήκες, τους επισημαίνει ότι θα πρέπει να διακρίνουν μεταξύ ενός παιδαγωγού και ενός γνήσιου πνευματικού πατέρα, όπως ήταν ο ίδιος, ο οποίος τους είχε αναγεννήσει πνευματικά. Ούτως διδάσκαλος ευσεβίας, ούτως μετά Θεών πατήρ ημών, διήδατος και πνεύματος αναγεννήσας ημάς. Υπαρξιακό και ανεπανάληπτο γεγονός δεν είναι μόνο η γέννηση, αλλά και η αναγέννηση. Οι σαρκικοί πατέρες γεννούν για τον κόσμο, οι πνευματικοί πατέρες γεννούν για τον Χριστό. Προσδιορίζοντας την δεύτερη αυτή γέννηση, ο Απόστολος την ονομάζει «εν Χριστώ» και «δια του Ευαγγελίου», χαράζοντας έτσι και τις συντεταγμένες της πνευματικής πατρότητας στην Εκκλησία. Γι' αυτό και τους παρακαλεί να τον μιμηθούν ως το ζωντανό παράδειγμα που τους παρήχε με την ένθεη πολιτεία του. «Παρακαλώ ούν ημάς, μιμητέ μου, γίνεστε». Και όλα αυτά ως συμβουλή να τους μεταδώσει κυρίως τη ζωντανή παρουσία του Χριστού μέσα στον χώρο της καρδιάς του και ταυτόχρονα να τους δείξει το μέγεθος της αγάπης που έτρεφε για αυτούς. «Ουκ εντρέπων ημάς γράφω τα αυτά, άλλος τέκνα μου αγαπητάνου θετών». Με αυτά που σας γράφω δεν θέλω να σας πικράνω και να ντροπιάσω, αλλά σαν παιδιά μου αγαπητά σας συμβουλεύω. Αγαπητοί μας ακροατές, πρώτοι μιμητές και διάδοχοι του Παύλου και των λοιπών Αποστόλων υπήρξαν οι πατέρες της Εκκλησίας μας όχι απλώς στην ανάληψη διοικητικών και πρακτικών καθηκόντων, αλλά κυρίως στη συνέχιση της καινής κτίσεως του αποκεκαλυμμένου νέου τρόπου ζωής, υπάρξεως, που εκφράζεται και πραγματώνεται ως ορθόδοξη πίστη και φρόνημα, ως δοξολογία του Τριαδικού Θεού εν αληθεία και ως τριαδοκεντρική ζωή και πολιτεία κοινωνία. Και όπως ο Απόστολος των Εθνών, έτσι και εκείνοι, για να βοηθήσουν και να καθοδηγήσουν το πίμνιο, συνέγραψαν όλα αυτά τα έργα που μας έχουν παραδοθεί ως πνευματική παρακαταθήκη για τη διαφύλαξη των αληθιών της πίστεώς μας και την αποφυγή λαθών και παρερμηνιών που κατά καιρούς ταλάνισαν το πλήρωμα της Εκκλησίας. Στην προηγούμενη εκπομπή μας είχαμε αναφερθεί στην εκκλησιαστική γραμματολογία, δηλαδή στην επιστημονική σπουδή ακριβώς αυτών των γραπτών έργων της Εκκλησίας μας, στη θεματολογία τους και τον σκοπό της, στις χρονικές περιόδους που καλύπτουν, καθώς και στις διαφορές που παρουσιάζονται ως προς την ταξινόμηση και αξιολόγησή τους μεταξύ ρωμαιοκαθολικής και ορθοδόξου θεολογίας. Οδηγός μας σε αυτή την προσπάθεια ήταν ο εκλεκτός καλεσμένος μας, ο κύριος Γεώργιος Σαμουράκης, καθηγητής στην Πατριαρχή Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, ο οποίος με εμβρηθή τρόπο, με τη βαθιά γνώση του επί του αντικειμένου, με την εμπεριστατωμένη σκέψη του και κυρίως με τον χαρισματικό του λόγο, μας βοήθησε να προσεγγίσουμε και να κατανοήσουμε όλα αυτά που σχετίζονται με τη γραμματεία της Εκκλησίας μας. Σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να είναι και πάλι μαζί μας ο κύριος Σαμουράκης, ώστε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας και να εστιαστούμε στους συγγραφείς αυτών των εκκλησιαστικών έργων και κυρίως εκείνους που αποκαλούμε πατέρες της Εκκλησίας μας. Αγαπητέ κύριε Σαμουράκη, σας καλωσορίζουμε και στη σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε που είχατε την καλοσύνη να έλθετε ξανά εδώ στο ραδιοθάλαμο του σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, ώστε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας και όπως είπαμε στους αγαπητούς ακροατές μας, σήμερα να μιλήσουμε για τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας.
1: Αγαπητή κυρία Γιαναράκη, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ξέρετε πολύ καλά ότι αισθάνομαι οικεία εξαιτίας τόσο του προσώπου σας όσο και του χώρου, του φιλόξενου χώρου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής μας, που μέσω των ραδιοκυμάτων μεταδίδει τον Λόγο του Θεού στα πέρατα του κόσμου. Αυτή η προσπάθεια είναι πολύ αξιόλογη, γι' αυτό όλοι θέλουμε να συμβάλλουμε με τις μικρές ή μεγάλες δυνάμεις μας, και σίγουρα τα θέματα που επιλέξατε είναι ιδιαιτέρως σημαντικά και πρέπει να διευκρινιστούν ώστε οι άνθρωποι να έχουν ασφαλείς οδηγούς στη ζωή τους.
0: Ούτως ή άλλως κινείστε σε αυτό το χώρο και σε αυτό το πνεύμα και θα νιώθετε οικεία σε κάθε περίπτωση. Να σας θυμίσω, να θυμίσω στους αγαπητούς μας φίλους ότι ο κύριος Σαμουράκης είναι διδάκτορας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στον τομέα της πατρολογίας, με πλήθος δημοσιεύσεων και πλήθος εισηγήσεων σε επιστημονικά συνέδρια, και στην Πατριαρχική Ακαδημία διδάσκει εκκλησιαστική γραμματολογία, ερμηνεία πατερικών κειμένων, βιοηθική, φιλοκαλική και νηπτική παράδοση, κοινωνία της Ορθοδόξου Εκκλησίας Κρήτης και εορτολόγιο και μηνολόγιο της Εκκλησίας μας. Κύριε Σαμουράκη, είπα και την προηγούμενη φορά ότι δεν θα μπορούσαμε να βρούμε ειδικότερο αναλυτή για την εκκλησιαστική γραμματολογία. Ένα παραπάνω το τονίζω σήμερα για το θέμα περί των πατέρων, αφού τόσο το μεταπτυχιακό σας όσο και η διδακτορική διατριβή σας σχετίζονται με Αγίους Πατέρες. Να πω ότι η μεταπτυχιακή σας εργασία έχει τίτλο «Ιδωλολατρεία κατά τον Μέγα Αθανάσιο». Το δε θέμα του διδακτορικού σας είναι «Ο Ιουλιανός Παραβάτης κατά τους Τρεις Ιεράρχες». Πολύ ενδιαφέροντα και τα δύο θέματα.
1: Ακριβώς, ήταν φλέγοντα θέματα και εξακολουθούν να είναι, νομίζω, και στην εποχή μας, καθώς δεν αφορούν μόνο την εποχή που γράφτηκαν τα κείμενα αυτά, αλλά είναι διαχρονικά, όπως κάθε λόγος και κάθε έργο των πατέρων μας.
0: Έτσι είναι ακριβώς. Θα ευχόμαστε να έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μια εκπομπή πάνω στα θέματα αυτά της
1: δικής
0: σας μελέτης. Τώρα να δούμε κατά πρώτον αυτή τη διάκριση που αναφέραμε, που κάνει ο Απόστολος Παύλος μεταξύ πατέρων και παιδαγωγών, όπως είχε γράψει: «Εάν γαρμυρίους παιδαγωγούς έχετε εν Χριστώ, αλλού πολλούς πατέρας».
1: Πραγματικά πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι πάντοτε υπάρχουν οι σχετικές και οι απόλυτες προσφωνήσεις. Με την απόλυτη έννοια του πατρός θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια ιδιότητα που θα αποδοθεί μόνο στο Θεό ίσως. Είναι ο δημιουργός όλων, ο προστάτης όλων, άρα ο πατέρας όλων. Αφού η πατρική φιγούρα στο μυαλό των περισσότερων από μας συνδέεται με αυτές τις ιδιότητες, την προστασία, την προμήθεια, αλλά και την γέννηση του καθενός από μας. Ωστόσο, πάντοτε οι άνθρωποι χρησιμοποιούμε και σχετικές προσφωνήσεις. Αποκαλούμε πατέρα τόσο τον σαρκικό μας πατέρα, αλλά και τους ανθρώπους που μας έχουν οδηγήσει στην πνευματική ζωή, και ιδίως τους κληρικούς, τους πνευματικούς πατέρες που μας έχουν αναγεννήσει δια της Κολυμβήθρας και του Αγίου Βαπτίσματος, αλλά και των άλλων μυστηρίων της Εκκλησίας, της Ιεράς Εξομολογήσεως, της Θείας Κοινωνίας και των λοιπών, σε μια πνευματική πορεία, συνυφασμένη βέβαια με τη συνεχή παρουσία τους, το παράδειγμά τους και τις συμβουλές που μας δίνουν. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν θέλει να επιστήσει την προσοχή των αναγνωστών της επιστολής του και κάθε χριστιανού όλων των αιώνων, ότι με την απόλυτη έννοια πατέρες είναι ο Θεός καταρχάς και οι άνθρωποι που τον οδηγούν στην πνευματική ζωή, και μάλιστα με τρόπο εμπειρικό. Παιδαγωγός μπορεί να είναι οποιοσδήποτε δάσκαλος, όπως και εμείς, που μπορεί να απευθύνεται αρχικά σε ένα επίπεδο, ας το πούμε έτσι, θεωρητικό, και να μαθαίνουμε πράγματα της πίστεώς μας θεωρητικά, αλλά παιδαγωγοί είναι και άνθρωποι της θύραθεν σοφίας που μας διδάσκουν άλλα αντικείμενα εξίσου χρήσιμα για την καθημερινότητα και τη ζωή μας. Έχει αναφορά ο Απόστολος Παύλος στον ίδιο τον Χριστό, που ζήτησε από τους μαθητές του να μην κληθούν καθηγητέ ή διδάσκαλοι ή πατέρες, ενώ βλέπετε τους τίτλους αυτούς δεν διστάσαν να τους πάρουν οι μαθητές και να τους αποδώσουν μάλιστα και σε άλλους, γιατί γνώριζαν ακριβώς αυτή την διπλή μέθοδο που χρησιμοποιεί η Εκκλησία, οι πατέρες της Εκκλησίας πρωτίστως αλλά και το σύνολό της, ότι πάντοτε το απόλυτο ανήκει στον Θεό και το σχετικό μπορούμε να το αποδώσουμε στους ανθρώπους.
0: Εις γαρεστήνη μόνο ο καθηγητής, ο Χριστός. Αλλά όπως είπατε είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που τονίσατε, ότι το έδωσαν το δικαίωμα στους ανθρώπους να αποκαλούνται και εκείνοι καθηγητές.
1: Η αγάπη και η γενεδροία των ανθρώπων είναι ένα αντικείμενο που αφορά το σύνολο του βίου. Δεν εξαντλείται στα υλικά αγαθά. Η γενεδορία φαίνεται ακριβώς στην ευρύτητα της καρδιάς, το άνοιγμα της αγκαλιάς και την προσέγγιση του άλλου ανθρώπου και του, ας μου επιτραπεί η έκφραση, δοσήματος οτιδήποτε έχουμε δικό μας και στον άλλο. Δεν ζηλεύουμε όταν ο άλλος έχει τον ίδιο τίτλο με μας. Αντίθετα, χαιρόμαστε και εμείς οι δάσκαλοι και εσείς ως καθηγήτρια το ξέρετε πολύ καλά, χαιρόμαστε και να μας ξεπερνούν ακόμη οι μαθητές μας.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Πάντως οι παιδαγωγοί συμπληρώνουν το έργο των πατέρων, των πνευματικών πατέρων, όπως είπατε.
1: Ακριβώς ο Παύλος δεν κάνει υποτίμηση του ρόλου του παιδαγωγού, αλλά κάνει μία διάκριση μεταξύ της θεωρητικής γνώσης ενός πράγματος και του πρακτικού βιώματος. Στο χώρο της Εκκλησίας ξέρουμε πάντοτε ότι το βίωμα προηγείται και ακολουθεί ύστερα η διατύπωση των αληθιών της πίστεως, είτε μέσα στους όρους των συνόδων είτε μέσα στα έργα των πατέρων, τα οποία και ακολουθούμε ύστερα με ασφάλεια.
0: Ακριβώς. Στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε αναφερθεί στο, και στο ελάχιστο για το ποιος θεωρείται πατέρας της Εκκλησίας, κατά την Εκκλησία. Ποιος πατέρας, ποιος διδάσκαλος. Είχαμε κάνει και μία διάκριση, παραδείγματος χάρη οι Ρωμαιοκαθολικοί δέχονται ότι για να χαρακτηριστεί κάποιος πατέρας της Εκκλησίας πρέπει να κάνει διδασκαλία με βάση την ζωή του Χριστού, την αγιότητα του βίου του, να έχει εκκλησιαστική αναγνώριση και να έχει αρχαιότητα. Κάτι που είχαμε πει ότι δεν το δέχεται η Ορθόδοξη Εκκλησία. Θέλουμε λοιπόν να μας επαναλάβετε πιο αναλυτικά σήμερα ακριβώς η Ορθόδοξη Εκκλησία, η Ορθόδοξη Θεολογία ποιους θεωρεί πατέρες.
1: Οι πατέρες της Εκκλησίας, δηλαδή οι αυθεντικοί διδάσκαλοι, οι οποίοι έχουν πρώτα το βίωμα και μετά αυτό το κάνουν και γραπτή συνήθως θεωρία, ακριβώς επειδή το κάναν από ανάγκη, είτε να αντιμετωπίσουν αιρετικούς, είτε άλλες προκλήσεις της εποχής τους που αφορούσαν την καθημερινότητα των πιστών, καταλαβαίνετε ότι ήταν άνθρωποι που είχαν θέσεις ευθύνης μέσα στην Εκκλησία. Άρα οι πατέρες ήταν επίσκοποι οι οποίοι απευθυνόταν στο πίμνιο γράφοντας ή μιλώντας και έτσι έχουμε σήμερα τα έργα τους. Βέβαια η ορθοδοξία τους και η αγιότητα του βίου τους είναι και αυτά απαραίτητες προϋποθέσεις για να θεωρηθεί κάποιος πατέρας. Ωστόσο με την ευρύτερη έννοια του όρου βλέπουμε να αποδίδεται ο όρος πατέρες της Εκκλησίας και σε μοναχούς που ήταν πνευματικοί πατέρες ανθρώπων και οδηγοί, αλλά και σε γυναίκες μοναχές, οι περίφημες αμάδες της ερήμου, οι οποίες και αυτές με τη σειρά τους είχαν καθοδηγήσει ανθρώπους προς την σωτηρία. Βλέπετε ότι η Εκκλησία δεν κάνει διάκριση φίλου σε αυτό το σημείο και μπορεί ο όρος να είναι πατέρες και αυτός να ακούγεται πολύ συχνά, γιατί οι άνδρες απολαμβάνουν την διακονία της ιεροσύνης, ωστόσο και οι γυναίκες έχουν καθοδηγητικό ρόλο μέσα στην Εκκλησία και βλέπουμε ας πούμε περίφημες ηγουμένες μοναστηριών αλλά και άλλες μεγάλες αγίες να έχουν διαπρέψει στο χώρο της Εκκλησίας και να μας έχουν αφήσει πίσω γραπτά κείμενα, υμνογραφικά, κείμενα θεολογικά, διδακτικά, ακόμη και ερμηνευτικά έχουμε, ιστορικά, που χρησιμοποιούνται αδιακρίτως μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Δεν κάνουμε διάκριση φύλου ως προς αυτά. Ωστόσο, επειδή όπως είπα προηγουμένως, από τους Αποστόλους η πνευματική ευθύνη πέρασε στους Επισκόπους, συνήθως επίσκοποι, άγιοι, οι οποίοι συμμετείχαν σε οικουμενικές και τοπικές συνόδους, οι οποίοι μας έχουν αφήσει πίσω γραπτά κείμενα, οι οποίοι ήτανε άνθρωποι που είχαν αγιότητα βίου, χαρακτηρίζονται πατέρες. Και επειδή η Εκκλησία εξακολουθεί να βγάζει οδηγούς και αγίους πάντοτε, για την ορθόδοξη αντίληψη, οι πατέρες πάντοτε υπάρχουν στην Εκκλησία. Και δεν μπορούμε να βάλουμε ένα χρονικό τέλος, έναν προσδιορισμό ότι για να ονομαστείς πατέρες πρέπει να ανήκεις στον 4ο ή στον 9ο ή σε οποιονδήποτε άλλο αρχαίο αιώνα. Οι Καθολικοί βέβαια το κάνουν αυτό εξαιτίας και του γεγονότος του σχίσματος, αλλά και οι ίδιοι εξακολουθούν να ονομάζουν διδασκάλους της Εκκλησίας ανθρώπους που έζησαν μετά το σχίσμα, και νομίζω ότι πλέον και στη Δύση αυτός ο όρος της αρχαιότητας πρακτικά έχει αρχίσει και ξεπερνιέται.
0: Λέγεται ότι η Εκκλησία είναι αποστολική επειδή είναι πατερική. Είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή μας ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία θεωρεί ότι η θεολογία της είναι πάντα πατερική και μόνο στο βαθμό που συνεχίζει να είναι πατερική μπορεί να είναι έγκυρη και αληθής. Οι διάδοχοι των Αγίων Αποστόλων ονομάστηκαν πατέρες και μάλιστα αποστολικοί πατέρες, και οι διάδοχοι πάλι των τελευταίων, δηλαδή των αποστολικών πατέρων, είναι εκείνοι οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν πατέρες Εκκλησίας γενικότερα. Μπορείτε να μας πείτε ποια η διαφορά μεταξύ πατέρων και αποστόλων? Όσο και αν ακούγεται ανόητο το ερώτημα...
1: Δεν υπάρχουν ανόητες ερωτήσεις. Μπορεί να δοθούν ανόητες απαντήσεις σίγουρα. Ωστόσο θα σας πω, παίρνοντας και ένα παράδειγμα από έναν σημαντικό αποστολικό πατέρα, τον Άγιο Ιγνάτιο το Θεοφόρο, θα μου επιτρέψετε. Οι Απόστολοι είναι συνήθως αυτοί που υπήρξαν πρώτα μαθητές, γιατί ακόμη και μεταξύ του όρου μαθητές και Απόστολοι υπάρχει μία λεπτή διαφορά. Ας πούμε, μαθητής του Χριστού υπήρξε και ο Ιούδας, Απόστολος τελικά δεν έγινε. Οι Απόστολοι είχαν το ειδικό, ας το πούμε, προνόμιο να τους διαλέξει ο Χριστός για μία συγκεκριμένη Αποστολή, εξού και ο όρος, και στάλθηκαν εις πάντα τα έθνη προκειμένου να ευαγγελιστούν την Ανάσταση του Χριστού. Κατά συνέπεια, οι Απόστολοι ήταν ένα είδος υπερεπισκόπων, ας το πω έτσι, της Εκκλησίας, χωρίς τοπική δικαιοδοσία. Όμως όταν άρχισαν να δημιουργούν χριστιανικές κοινότητες, έπρεπε να βάλουν έναν προεστώτα σε κάθε κοινότητα. Και αυτός ήταν ένας εκλεκτός πρεσβύτερος από το πρεσβυτέριο που εγκαθιστούσαν σε κάθε περιοχή, ο οποίος αναλάμβανε την προεδρία και το συντονισμό και της Θείας Ευχαριστίας και της, ας το πω, διοίκησης πρώιμης της περιοχής εκείνης και της διδασκαλίας ασφαλώς. Έτσι λοιπόν, οι πρώτοι πατέρες της Εκκλησίας, οι λεγόμενοι Αποστολικοί, γιατί είναι οι άμεσοι διάδοχοι των Αποστόλων, συνήθως έχουν μία δικαιοδοσία τοπική. Λέμε, ας πούμε, για τον Άγιο Ιγνάτιο το Θεοφόρο, ότι υπήρξε επίσκοπος Αντιοχίας. Αλλά η φήμη τους και, ας το πω έτσι, η ωφέλεια που έδιναν στους χριστιανούς ήταν ευρύτατη, γιατί αυτό πολλές φορές αυτοί ονομαζόταν και οικουμενικοί διδάσκαλοι της Εκκλησίας, ακόμη και από την εποχή που ζούσαν. Ας πούμε, όταν οδηγούσαν τον Άγιο Ιγνάτιο τον Θεοφόρο στο μαρτύριο, λέγαν ότι είναι ο πατήρ των χριστιανών, ο ηγέτης της Ασίας, ο φωτιστής της Οικουμένης, οι διώκτες του ακόμη. Το παράδειγμα που ήθελα να δώσω από τη ζωή του Αγίου Ιγνατίου Θεοφόρου για να δείξω ότι όλα συνδέονται μεταξύ τους είναι το εξής. Μέσα στην παράδοση της Εκκλησίας υπάρχει η ιστορία ότι το παιδί που αγκάλιασε ο Χριστός και το έδειξε και είπε να γίνετε σαν τα παιδιά για να κερδίσετε την Βασιλεία των Ουρανών ήταν ο Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. Ο κατόπιν μαθητής των Αποστόλων, ναι, και κατόπιν και μάρτυρας, ιερομάρτυρας της Εκκλησίας, και μάλιστα υπάρχει επιπλέον η παράδοση ότι τα θηρία που τον φάγανε στο Κολοσσέο της Όρμης αφήσαν ανέγγιχτη την καρδιά του, μέσα στην οποία ήταν γραμμένη και η λέξη Ιησούς. Υπάρχει δηλαδή, θέλω να πω, στην αντίληψη των πρώιμων εκκλησιαστικών συγγραφέων αυτή η συνέχεια. Εμείς για τεχνικούς λόγους λέμε Απόστολοι, Αποστολικοί Πατέρες, άλλοι Πατέρες της Εκκλησίας, ή δίδουμε διάφορα επίθετα προκειμένου να συνεννοηθούμε είτε επιστημονικά είτε και στην καθημερινότητά μας μεταξύ μας, αλλά ωστόσο να μην ξεχνάμε ότι η Εκκλησία είναι ένα σώμα με κεφαλή τον Χριστό και υπάρχει αδιάδοχη συνέχεια. Λέγονται οι πατέρες πολλές φορές λοιπόν διάδοχοι των Αποστόλων, και μου αρέσει πολύ και το τροπάριο που λέει ότι ήταν και θρόνων διάδοχοι αλλά και τρόπων μέτοχοι. Διαδέχτηκαν τους Αποστόλους στη συμπεριφορά, στη Θεία Χάρη, στη διδασκαλία και στην μεταφορά του μηνύματος της Αναστάσεως του Χριστού και της παρουσίας του, της πρώτης στον κόσμο και της αναμονής της Δευτέρας στα Έσχατα, προκειμένου να αντικαταστήσουν, ας το πούμε έτσι κατά κάποιο τρόπο, τους Αποστόλους σε πιο τοπικό επίπεδο. Αυτό όμως ξεπερνιόταν, διότι υπήρχε η Συμφωνία των Πατέρων και ο Θεσμός των Συνόδων. Κανείς πατέρας της Εκκλησίας, όπως και κανείς Απόστολος πριν από αυτούς, δεν θεωρούσε ότι είναι η μοναδική αυθεντία. Έβαζε πάντα υπό την κρίση του συνόλου του σώματος του Χριστού τις απόψεις του, γραπτές και προφορικές, και μαζί έπαιρναν τις αποφάσεις που χρειαζόταν κάθε φορά που αντιμετώπισαν μια οποιαδήποτε πρόκληση.
0: Κρατώ λοιπόν ότι η πατερική εποχή είναι η αποστολική εποχή σε κάθε εποχή, που σχετίζεται βεβαίως με την αδιάλειπτη ενέργεια του Αγίου Πνεύματος.
1: Ακριβώς, το ομολογούμε και στο σύμβολο της πίστεως. Έτσι. Ότι η Εκκλησία μας είναι μία, Αγία, Αποστολική και Καθολική. Έτσι. Αυτά τα γνωρίσματα πρέπει να τα έχουμε συνεχώς στο νου μας, ότι δεν είναι γνωρίσματα του παρελθόντος, θα καταντούσουμε ένα μουσιακό είδος αλλιώς, αλλά είναι η ζώσα παράδοση της Εκκλησίας, η ζωή της στην καθημερινότητα.
0: Έτσι. Το έχουμε πει, αλλά θα το ξαναπούμε. Γιατί ακριβώς έγραψαν οι πατέρες?
1: Υπενήχθηκα και πριν ότι αντιμετώπιζαν προκλήσεις της εποχής τους. Και πολλές φορές δίνεται έμφαση στην εμφάνιση των αιρέσεων ως τέτοια πρόκληση, αλλά δεν ήταν η μοναδική. Ακόμη και ατασταλίες γύρω από το ήθος της Εκκλησίας, ακόμη και προσπάθειες να ερμηνευτεί η Αγία Γραφή αυθεντικά και να δοθούν οδηγίες στους πιστούς, ή ακόμη και ας το πω έτσι, διοικητικές, να το πω, και επιστημονικές προκλήσεις της εποχής, όπως τις έχουμε και σήμερα, στο μέτρο που αναλογεί βέβαια την εποχή του κάθε πατέρα, προσπαθούσαν αυτοί να δώσουν την θέση της Εκκλησίας απέναντι σε όλα αυτά τα θέματα, όχι για να υπάρχει μία παράλληλη γνώμη, αλλά για να εξασφαλίσουν ότι οι χριστιανοί, ζώντας μέσα στον κόσμο, όπως λέει και η περίφημη αρχαία προς Διόγνητον επιστολή, ταυτόχρονα θα είναι και πολίτες του ουρανού. Οι χριστιανοί δεν καλούμαστε να αρνηθούμε τον κόσμο, δεν καλούμαστε να μισήσουμε το σώμα ή την ύλη ή οτιδήποτε άλλο, αλλά καλούμαστε όλα αυτά να τα μεταμορφώσουμε μέσα στην καθημερινότητά μας, να τα αναφέρουμε μπροστά στο Θεό και κατά συνέπεια μέσα από την δική μας θέωση να βοηθήσουμε να θεωθεί και η κτήση που τώρα που βρισκόμαστε στην πτώση συστενάζει και συνοδύνει και θα συνδοξωστεί μαζί με τον άνθρωπο. Οι πατέρες λοιπόν, αντιλαμβανόμενοι τη μεγάλη ευθύνη που είχαν ως οδηγοί των ανθρώπων, είχαν πολυπίκυλο έργο. Περιοριζόμενο σε αυτή τη στιγμή μόνο στο έργο το γραπτό, αφού το προφορικό δεν το έχουμε πλέον παρά μόνο όταν έγινε γραπτός λόγος, αντιλαμβανόμαστε ότι γνώριζαν σε βάθος και την ψυχή του ανθρώπου, την ψυχολογία του, τις συνήθειές του κτλ. Και προσπαθούσαν και εκεί να βοηθήσουν, και τις κοινωνικές συνήθειες της εποχής τους και τις ιστορικές συνθήκες. Βλέπουμε για παράδειγμα στο λόγο εις τους Ανδριάντας του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου ως προσβυτέρου στην Αντιόχεια να προσπαθεί να υπερασπιστεί τους συμπολίτες τους που πάνω σε μια ταραχή, σε μια στάση, είχαν σπάσει κάποια γάλματα του αυτοκράτορα. Αυτό θεωρούνταν ύψιστη βλαστημία για την εποχή και ύβρις, ακριβώς. Και προκειμένου να πείσει τον αυτοκράτορα να μην τους τιμωρήσει τόσο αυστηρά, γράφει κάποιους λόγους που είχε εκφωνήσει και στην Αντιόχεια πριν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Άρα βλέπουμε πόσο νοιαζόταν ακόμη και να καλύψουν τα λάθη των ανθρώπων και να δοθεί συγχώρηση σε αυτούς, ακόμη και από τις πολιτικές αρχές. Άρα ο χριστιανός δεν είναι αμέτωχος καμιάς πτυχής της ζωής. Μετέχουμε σε όλες τις πτυχές της ζωής. Και το πολυπίκυλο έργο των πατέρων το αποδεικνύει αυτό. Δεν ήταν δηλαδή οι εθεροβάμονες άνθρωποι που νοιαζόταν, να το πω έτσι, με την εντός εισαγωγικών λέξη, για τα πνευματικά μόνο και ξεχνούσαν όλα τα άλλα. Και νομίζω γι' αυτό κατορθώνει το έργο των πατέρων να είναι επίκαιρο και σήμερα. Ακριβώς γιατί ασχολούνται με όλες τις ανάγκες των ανθρώπων της εποχής και τους καθοδηγεί. Θα μου επιτρέψετε να σας πω και κάτι που έλεγε μία ομότιμη πλέον καθηγήτριά μου στο Πανεπιστήμιο. «Γιώργο, ξέρεις γιατί ποτέ δεν θα φτάσουμε τους πατέρες?» Και λέω «Γιατί?» Διότι εμείς γράφουμε για να πάρουμε μεταπτυχιακά και διδακτορικά και αυτοί γράφαν για να αντιμετωπίσουν ανάγκες. Μου έχει χαραχθεί αυτή η φράση.
0: Πολύ σωστό και μεγάλη αλήθεια αυτή. Και πάνω σε όλα αυτά που είπατε, τελικά παρουσιάζουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτοί οι άνθρωποι? Είναι θεούμενοι κατά πρώτον όλοι, όπως τονίσατε? Ναι.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Γενναράκη, σε αυτό που λέτε. Είπα και πριν ότι στην Εκκλησία γενικότερα προηγείται το βίωμα. Η βίωση των αληθιών της πίστεως. Οι Απόστολοι βίωσαν την Ανάσταση και μετά μετέφεραν το μήνυμα. Οι Αποστολικοί Πατέρες βεβαιώθηκαν μέσα από τις άκτισες ενέργειες για τον τρόπο που ο Θεός ενεργεί και σώζει τον κόσμο και μετά αυτοί τους την εμπειρία την μεταφέρουν στον κόσμο.
0: Το αποδέχτηκαν
1: έτσι. Ακριβώς αυτό γίνεται και σήμερα. Και βλέπετε ανθρώπους που μπορεί να μην έχουν και τις κοσμικές προϋποθέσεις να γίνουν οδηγοί των άλλων. Θα σας πω ένα παράδειγμα παλιό και ένα καινούριο. Ο Μέγας Αντώνιος θεωρείται διδάσκαλος πνευματικός του Μεγάλου Αθανασίου. Ο Μέγας Αντώνιος ήταν σχεδόν αγράμματος. Ήξερε, λέγεται, απ' έξω την Αγία Γραφή, αλλά την είχε μάθει, λέει, ακούγοντάς την, δεν ήξερε ούτε να διαβάσει. Ο μαθητής του, ο Μέγας Αθανάσιος, ήταν φιλοσοφικά καταρτισμένος και πολύ εγγράμματος για την εποχή του, όπως αποδεικνύουν τα έργα που μας έχει αφήσει. Παρόλα αυτά, ο Αθανάσιος ήταν μαθητής του Αντωνίου. Σε τι? Στο βίωμα, στην πνευματική ζωή, στο πώς αυτά που έχει κατακτήσει ο καθένας από εμάς και τα προσόντα του μεταλλάσσονται και μεταμορφώνονται προκειμένου να μπουν στη διακονία του Θεού και του συνανθρώπου. Ένα σύγχρονο παράδειγμα. Άγιοι όπως ο Άγιος Πορφύριος ή ο Άγιος Παΐσιος δεν φημίζονται για τη μεγάλη τους μόρφωση. Είχαν στοιχειώδη μόρφωση. Ωστόσο κατόρθωσαν να γίνουν πνευματικοί οδηγοί των ανθρώπων, διότι ανταποκρινόταν στις πνευματικές ανάγκες και αναζητήσεις και κάναν τους ανθρώπους να τρέχουν σε αυτούς από τα πέρατα του κόσμου. Ακόμη και τώρα μετά την κοίμησή τους, βλέπουμε τους Αγίους αυτούς να ενεργούν ως οδηγοί των άλλων ανθρώπων. Άρα πώς να μην τους ονομάσουμε εμέσως πατέρες, και μάλιστα όταν μας έχουν αφήσει και γραπτά κείμενα. Απαντώ πάλι στο θέμα της αρχαιότητας. Ακριβώς. Με αυτόν τον τρόπο.
0: Έχουν και την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος, διαρκή καθοδήγηση οι ίδιοι.
1: Αλίμονα, αν πιστέψουμε ότι στην Εκκλησία δεν γίνονται όλα με την θέληση του Θεού, με τη συνέργεια του Υιού και την επίνευση του Αγίου Πνεύματος, αλίμονα που θα καταντήσουμε. Ακόμη και πράγματα που μας φαίνονται ανθρωπίνως παράξενα γίνονται κατά ευδοκία ή κατά παραχώρηση Θεού.
0: Έτσι. Και πάντα βέβαια το χριστιανικό δόγμα εκφράζεται με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και όχι με διανοητικούς συλλογισμούς, κάτι που γέννησε τις αιρέσεις εδώ που τα λέμε.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό. Μην ξεχνάμε ότι οι μεγάλοι αιρετικοί, παίρνω για παράδειγμα τον Άριο, μια που φέτος είναι τα 1700 χρόνια από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Δεν ήταν ένας εχθρός της Εκκλησίας. Ήταν πρεσβύτερος, περίφημος θεολόγος, πολύ καταρτισμένος, καλεσμένους, απλώς έβαλε μπροστά το εγωιστικό φρόνημα έναντι του εκκλησιαστικού, δηλαδή του συλλογικού φρονήματος. Και προσπάθησε, προσεγγίζοντας τα πράγματα μέσα από την ατομική του σκέψη, να δώσει εξηγήσεις τέλος πάντων σε ό,τι θεωρούσε πρόκληση και αυτός της εποχής. Προσέξτε όμως τι κάνουν οι πατέρες για να τον αντιμετωπίσουν. Δεν του λένε απλώς και μόνο ότι έχεις λάθος εδώ εκεί. Τον καλούν να βρεθεί στο συλλογικό χώρο της Εκκλησίας ξανά, να μετέχει του βιώματος και κατά συνέπεια να καταλάβει πώς η θεωρία που γίνεται βίωμα και το βίωμα που μπορεί να μεταλλαχθεί σε θεωρία είναι πράγματα αλληλένδετα και πώς κάνοντας λάθος τη θεωρία μπορεί να κινδυνεύσει η σωτηρία. Έτσι λοιπόν το ζήτημα δεν ήταν η τιμωρία ή η αποκοπή του ορίου, αλλά αυτό που προσπαθούσαν οι πατέρες ήταν η συμπερίληψή του. Όταν όμως κάποιος το αρνείται και μένει εγωιστικά στην δική του άποψη, πιστεύει ότι αυτός με την δική του λογική θα εξηγήσει τα πάντα, καταλαβαίνει ότι ξεφεύγει. Τα ίδια εργαλεία χρησιμοποιούν πολλές φορές οι πατέρες. Χρησιμοποίησαν φιλοσοφική ορολογία.

αποκοπή από το σώμα της Εκκλησίας είναι αυτό που είναι επικίνδυνο. Ο ορθός λόγος δεν κατηγορείται απλώς επειδή είναι ορθός λόγος και λογική, αλλά όταν χρησιμοποιείται αυτονομημένος από την υπόλοιπη εμπειρία.

0: Συζητάμε με τον κύριο Γιώργιο Σαμουράκη, καθηγητή στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, για τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας. Μου δώσατε τώρα μία μικρή αφορμή που θυμήθηκα μία φράση που ακουγόταν και μάλιστα μέσα σε όλο αυτό το διάστημα της πανδημίας που υπήρχε αυτή η ταραχή και η σύγχυση, ότι καλύτερα κάποιος να είναι μέσα στην εκκλησία και λάθος παρά εκτός εκκλησίας και σωστός, ας πούμε.
1: Ακριβώς, γιατί για την εκκλησία το σωστό και το λάθος δεν είναι θέματα θεωρητικής προσέγγισης ή λογικής επεξεργασίας, αλλά είναι, όπως είπαμε πριν, και θέμα βιώματος. Θυμάμαι και τον Άγιο Κυπριανό της Καρχιδόνος να λέει ότι εκτός εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία, και μια ανάλογη φράση του Ντοστογεύσκη με αυτό που είπατε πριν εσείς, ότι προτιμώ να είμαι με τον Χριστό και λάθος παρά χωρίς τον Χριστό και σωστός. Ακριβώς, γιατί είναι μάλλον αδύνατον να είμαστε λάθος, ή μπορεί να μας θεωρούν οι άλλοι λάθος, αλλά είναι αδύνατο να βρισκόμαστε σε λάθος χώρο όταν είμαστε στο σωστό χώρο της Εκκλησίας. Άρα η ταπείνωση είναι αυτή που μας κάνει να καταλαβαίνουμε το λάθος και να μένουμε σε σύνδεσμο με τους άλλους αδελφούς και με το σώμα του Χριστού, και ο εγωισμός είναι αυτός που μας κάνει να νομίζουμε ότι είμαστε σωστοί έστω και μόνοι μας. Πολλές φορές βέβαια οι άνθρωποι επικαλούνται παραδείγματα, ας πούμε σαν τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, και λένε αυτός μόνος μονότατος, υπάρχει αυτή η φράση στα πατερικά έργα, έμεινε και υπερεσπιζόταν την Ορθοδοξία έναντι του μονοθελητισμού, ας πούμε. Αλλά ωστόσο η αντίληψη αυτή είναι λάθος, διότι την εποχή εκείνη όλη η Δυτική Εκκλησία ήταν Ορθόδοξη, και ο Πάπας ο τότε που ήταν Ορθόδοξος υπερασπίστηκε τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, και εκεί κατέφυγε ο Άγιος Μάξιμος και εκεί συγκροτήθηκαν σύνοδοι, μέχρι που επιβλήθηκε η Ορθόδοξη άποψη και στην Ανατολή κατά κάποιο τρόπο. Άρα ποτέ δεν ήταν ακριβώς μόνος μονότατος, και εξαιτίας της εμπειρίας της σύνδεσης με το Θεό, αλλά και εξαιτίας της υπάρξης και άλλων ανθρώπων που είχαν ακριβώς το ίδιο βίωμα και την ίδια θεωρία με τον Άγιο Μάξιμο. Άρα λοιπόν είναι πολύ επικίνδυνο να νομίζουμε ότι είμαστε οι σωτήρες της Εκκλησίας, οι σωστοί, και να στεκόμαστε απέναντι στην Εκκλησία. Δεν μιλώ μόνο ως θεσμό, αλλά και ως σώμα Χριστού. Επιμένω ιδίως, ακριβώς, επιμένω σε αυτήν την έννοια και την ανέφερα συχνά σήμερα, ακριβώς για να δείξω ότι μόνος του δεν σώζεται κανείς. Και αυτό, προσέξτε τι ωραία το έχει μεταποιήσει και ο λαός μας στην καθημερινότητά του, και λέει μόνος του άνθρωπος ούτε στον παράδεισο δεν κάνει. Γιατί? Γιατί η κοινωνία των προσώπων, κατά το παράδειγμα της κοινωνίας των προσώπων της Αγίας Τριάδος άλλωστε, είναι αυτή που μας εξασφαλίσει και την σιγουριά της σωτηρίας κατά κάποιο τρόπο. Όταν βρισκόμαστε σε κοινωνία με τον Χριστό και με το σώμα του, μέσα στο πλοίο που λέγεται Εκκλησία, μπορούμε να ανταποκριθούμε στον κλείδωνα των κυμάτων της θαλάσσης της καθημερινότητας.
0: Ασφαλής. Κύριε Σαμουράκη, να μιλήσουμε τώρα για τον κατά κάποιο τρόπο χωρισμό των πατέρων σε ομάδες, με βάση κάποιες ιδιαιτερότητες που παρουσίαζαν.
1: Είναι δύο οι λόγοι που χωρίζουμε επιστημονικά και μεθοδολογικά μόνο τους πατέρες. Το τονίζω αυτό για να μην θεωρηθεί ότι έχουμε διαφορά αξίες.

0: Σίγουρα οι πατέρες, άλλοι είναι μεγαλύτεροι με την έννοια ότι ήταν σπουδαιότερη η επίδρασή τους πάνω στην εκκλησία ή ότι έχουν ασχοληθεί με περισσότερα προβλήματα και έχουν αφήσει μεγαλύτερα έργα ή ο ρόλος τους ήταν πολύ σημαντικός. Ωστόσο, όλα αυτά τα επίθετα που δίνουμε στους πατέρες άλλες φορές είναι εξαιτίας του χρόνου που έζησαν και άλλες φορές εξαιτίας των έργων που έγραψαν. Για παράδειγμα, αρχίσαμε να λέμε για τους αποστολικούς πατέρες. Yeah. Που ήταν η άμεση διάδοχη των Αποστόλων, χειροτονίες των Αποστόλων, για να το πω, να το καταλάβει και ο απλός λαϊκός άνθρωπος. Αυτοί ασχολήθηκαν με τα πρώιμα προβλήματα της εποχής, ας πούμε, γράφουν για τη Θεία Ευχαριστία, για τη συγκρότηση γύρω από τον επίσκοπο των τοπικών εκκλησιαστικών κοινοτήτων, για το ρόλο και τη σωτηρία των χριστιανών μέσα στον κόσμο κτλ. Κτλ. Ακολουθούν εκκλησιαστικοί συγγραφείς που τους χαρακτηρίζουμε απολογητές, οι οποίοι δεν είναι μεν πατέρες, αλλά τα έργα τους είναι μέσα στην πατερική γραμματεία με την έννοια ότι είναι και ορθόδοξα. Mm-hmm. Αυτοί ασχολήθηκαν κυρίως στο να απαντήσουν στις αιτιάσεις των εκτός της εκκλησίας εθνικών ή και Ιουδαίων και να δώσουν την, ας το πούμε έτσι, θέση, το στίγμα της εκκλησίας και να απολογηθούν για όλα αυτά που είχαν κατηγορηθεί οι πρώιμοι χριστιανοί. Άλλοι πατέρες έχουν ασχοληθεί με την εσωτερική ζωή των ανθρώπων. Οι λεγόμενοι νηπτικοί πατέρες που έχουν βάλει ως στόχο να μας ξεκαθαρίσουν το τι είναι άσκηση, το τι δεν είναι άσκηση, το πώς με ταπείνωση μπορούμε να ζήσουμε την πνευματική ζωή ή να βρούμε εκτός του σώματος που είπαμε και πριν κτλ. Ακριβώς από τη λέξη νύψη, προσοχή, ονομάστηκαν νηπτικοί πατέρες ή ασκητικοί πατέρες. Δοθήκαν και άλλα επώνυμα στους πατέρες και στους εκκλησιαστικούς συγγραφείς, ήταν υμνογράφοι, ήταν ιστοριογράφοι, ήταν άνθρωποι που ασχολήθηκαν με κανόνες, κανονολόγια, το πούμε έτσι, ήταν άνθρωποι που διατύπωσαν δογματικές αλήθειες, που ερμήνευσαν την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, ήταν άνθρωποι που όλα αυτά τα επίθετα φανερώνουν την αντιμετώπιση των ποικίλων αναγκών των ανθρώπων που είπαμε πριν ουσιαστικά. Μην ξεχνάμε ότι πολλές φορές στο πρόσωπο ενός και μόνου πατρός συνυπάρχουν πολλές ιδιότητες καμιά φορά. Ή έχει γράψει, ας πούμε, ας πάρω τον πολυγραφότερο για να γίνει πολύ πιο κατανοητό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είναι γνωστότερος ως ερμηνευτής, ως ηθικός, ας το πούμε έτσι, ειδικός των ανθρώπων, αλλά ταυτόχρονα λίγοι ξέρουν ότι έχει γράψει και δογματικά έργα. Ή ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, το ξέρουμε όλοι, ότι έχει γράψει και ποίηματα. Έχει γράψει περίφημα δογματικά έργα, έχει γράψει αρκετές επιστολές. Το ίδιο και ο Μέγας Βασίλειος. Έχει γράψει αρκετά δογματικά έργα, αλλά έχει ασχοληθεί και με την αρχαία γραμματεία, έχει ασχοληθεί μέσα από τις επιστολές του και με καθημερινά προβλήματα των ανθρώπων και δείχνει όλο αυτό το πράγμα το πώς οι πατέρες δεν νοιαζόταν να κάνουν ένα συγκεκριμένο είδος συγγραφικής παραγωγής, αλλά να ωφελήσουν την Εκκλησία μέσα από την σοφία τους και την εμπειρία τους.
1: Αναφερθήκατε και προηγουμένως στην προσπάθεια των πατέρων να ερμηνεύσουν την Αγία Γραφή. Ποιος είναι ο ρόλος τους ακριβώς σε αυτή την προσπάθεια?
0: Έχετε απόλυτο δίκιο και είχαμε πει και στην αρχή της σημερινής μας εκπομπής ότι υπάρχει συνέχεια σε όλα. Έτσι. Άρα η Αγία Γραφή και η Παλαιά Διαθήκη που δεν την περιφρονούν οι πατέρες και η Καινή Διαθήκη ήταν ένας ασφαλής οδηγός για αυτούς. Αλλά όσο οι άνθρωποι απομακρυνόταν χρονικά, αρχίσαν και υπήρχαν προβλήματα στην κατανόηση του κειμένου. Διότι είχαν αλλάξει πολλές συνήθειες, αλλά και η γλώσσα ακόμη των κειμένων. Έτσι οι πατέρες προσπαθούν να τα κάνουν και να τα φέρουν μπροστά στα μάτια των ανθρώπων της εποχής τους, ώστε να τους είναι ωφέλιμα. Άρα ήταν πρωταρχικό μέλημα για τους πατέρες να ερμηνεύσουν κυρίως τα δύσκολα χωρία της Αγίας Γραφής, αλλά και γενικότερα όσο γινόταν περισσότερο ό,τι θα ωφελούσε τους ανθρώπους από την Αγία Γραφή. Ακόμη και χωρία που μας φαίνεται σε εμάς ότι δεν έχουν και ιδιαίτερη σημασία, σε αυτοί κατόρθωναν να βρουν νόημα μέσα σε αυτά και να καθοδηγήσουν και μέσα από αυτά τους ανθρώπους. Λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι μοιάζει σαν ένα πηγάδι η Αγία Γραφή και όσο σκάβεις μέσα σε αυτό βγάζεις περισσότερο νερό. Έτσι λοιπόν η ερμηνεία η πατερική πάνω στην Αγία Γραφή για την Ορθόδοξη Εκκλησία έχει πρωταρχική σημασία. Δεν είναι απόλυτη με την έννοια ότι θα έπρεπε να είναι η μοναδική. Ωστόσο, είναι ένας ασφαλής οδηγός αν βρισκόμαστε μέσα στο πνεύμα των πατέρων και τους ακολουθούμε. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι οι πατέρες δεν ζητούσαν αποκλειστικότητα της αποδοχής της δικής τους ερμηνείας. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι πάνω στο ίδιο χωρίο μπορεί δύο πατέρες της Εκκλησίας να δίναν μια διαφορετική ερμηνευτική οπτική. Και αυτό δίνει δικαίωμα και σε εμάς σήμερα να δώσουμε μια δική μας ερμηνευτική οπτική, η οποία όμως, προσέξτε τη διαφορά, δεν είναι ποτέ αντίθετη με την πατερική. Είναι ίσως συμπληρωματική ή τέλος πάντων απαντάει σε ανάγκες του σήμερα του δικού μας, που κάτι ίσως δεν είχαν προβλέψει οι πατέρες κατά γράμμα, αλλά η ερμηνεία βρίσκεται μέσα στο πνεύμα τους. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι δεν ακολουθούμε το γράμμα του νόμου, αλλά ακολουθούμε το πνεύμα των πατέρων της Εκκλησίας, κατά συνέπεια το πνεύμα του χριστιανισμού, που εκφράζεται και στην Αγία Γραφή και στα ερμηνευτικά έργα των πατέρων που αφορούν την Αγία Γραφή, αλλά και στον τρόπο που τα μετέπλαθαν όλα αυτά σε βίωμα, σε ζωή οι πατέρες και τα ζητούσαν από τη ζωή των χριστιανών της εποχής τους. Οι πατέρες λοιπόν δεν έκαναν μια θεωρητική προσέγγιση απλώς της Αγίας Γραφής, αλλά στόχος τους πάντα ήταν η σωτηρία και η ωφέλεια των ανθρώπων.
1: Οι ερμηνείες τώρα που δεν υπόθηκαν πρώτα από τους Αγίους Πατέρες θεωρούνται απαγορευμένες?
0: Υπονόησε και πριν ότι όχι, υπάρχουν βέβαια ερμηνείες οι οποίες μπορούν να ξεφύγουν αρκετά. Υπενυχθήκαμε πριν και είπαμε για τον ορθολογισμό των αιρετικών. Και ξέρετε ότι από οποιοδήποτε κείμενο και πολύ περισσότερο από ένα κείμενο που θέλει και φωτισμό για να το προσεγγίσουμε όπως είναι η Αγία Γραφή, είναι εύκολο να βγάλουμε διαφορετικά συμπεράσματα. Δεν είναι απαγορευμένες ερμηνείες που επεκτείνουν ή που διαφωτίζουν το νόημα της Αγίας Γραφής, όταν αυτές βρίσκονται, όπως είπα και πριν, μέσα στο πνεύμα της πατερικής ερμηνείας. Ακόμη και φαινομενικά αντίθετες ερμηνείες, αλλά όχι με την έννοια της δογματικής αντίθεσης, αλλά με την έννοια ότι αλλάζουν οι ανάγκες των εποχών και πρέπει να δούμε μήπως προσεγγίζεται και έτσι το θέμα, εγώ θα έλεγα ότι δεν ξεφεύγουν από την πατερική ερμηνεία, γιατί σας είπα και πριν, αν κάτι βρούμε σε έναν πατέρα και ερμηνεύεται α, σε έναν άλλον πατέρα μπορεί να ερμηνεύεται ψ, να μην πω ω. Οπότε μας δίνουν τη δυνατότητα να βρισκόμαστε μέσα στο πλαίσιο της πατερικής ερμηνείας, ακόμη και όταν φαίνεται ότι βρεθήκαμε έξω από την επικρατούσα ερμηνεία. Δυστυχώς, πολλές φορές στην εποχή μας νομίζουμε ότι είναι μονολυθικά αυτά τα κείμενα και τα αντιμετωπίζουμε λίγο μονόμπαντα, επιτρέψτε μου τη λέξη. Δηλαδή, ξέρουμε μία ερμηνεία, ας πούμε του Χρυσοστόμου που ήταν ο πιο περίφημος από τους ερμηνευτές πατέρες, και νομίζουμε ότι είναι η αποκλειστική. Ναι, αλλά παράλληλα δίπλα ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας ή ο Ισίδωρος Πιλουσιώτης στο ίδιο χωρίο μπορεί να δώσαν κάποιες διαστάσεις που αφορούσαν, ξέρω εγώ, την Αλεξανδρινή ή την Αφρικανική Εκκλησία, που δεν αφορούσαν την Εκκλησία της Ασίας, και να έχει μια άλλη διάσταση το πράγμα. Έτσι λοιπόν πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να μην είναι αυτονομημένες οι ερμηνείες που κάνουμε σήμερα, να βρίσκονται μέσα στο πνεύμα της πατερικής ερμηνείας. Εγώ θα τολμούσα να πω αυτό που είπαμε και πριν. Βρισκόμαστε σε ασφαλές και σταθερό έδαφος όταν τους ακολουθούμε. Βρισκόμαστε σε γλιστερό και επικίνδυνο έδαφος όταν θέλουμε να κάνουμε το δικό μας θέλημα.
1: Έτσι. Οι πατέρες επίσης ήταν αντίθετοι με τη μεταφυσική και την γνωσιολογία στην οποία στηριζόταν η μεταφυσική. Μάλιστα ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέγει «Θεών μεν φράσε αδύνατον, νοήσε δε αδυνατότερον». Θα ήθελα έτσι τη γνώμη σας πάνω σε αυτό.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο και πρέπει αυτό να διευκρινιστεί, ότι πολλές φορές αντιμετωπίζουμε τα θέματα της θρησκείας, ας το πω έτσι, και πιστεύουμε, και ιδίως ο κόσμος πιστεύει, ότι είναι ένα θέμα μεταφυσικής, με την έννοια ότι αφορά την μη υλική πραγματικότητα ή το μέλλον ή τα έσχατη ή οτιδήποτε άλλο. Και πολλές φορές αντιμετωπίζουμε και τα μέσα της Εκκλησίας που μας προσφέρει με έναν μαγικό τρόπο, θα επανέλθω σε αυτό σε ένα λεπτό. Οι πατέρες θεωρούσαν ότι η χριστιανική ζωή είναι το στο εδώ και τώρα. Και ο παράδεισος ακόμη έχει την πρόγευσή του στην παρούσα ζωή. Δεν είναι άνθρωποι, όπως είπα και πριν τη λέξη, εθεροβάμονες και ουτοπιστές. Θέλουν να αρχίσουν από εδώ να μεταμορφώνουν τη ζωή του χριστιανού και έλεγαν πολύ χαρακτηριστικά, όποιος δει τον Θεό εδώ, αυτός θα κατορθώσει να τον δει και στην άλλη ζωή. Ακριβώς γιατί η μεταφυσική μπορεί να οδηγήσει σε μονοπάτια, επιτρέψτε μου να πω ακόμη και ανοησίες. Για παράδειγμα, ο άνθρωπος που δεν θέλει να πιστέψει στο Θεό είναι ικανός να πιστέψει σε οτιδήποτε άλλο προκειμένου να τραφεί πνευματικά. Ο Χριστός μας είπε ότι δεν ζει ο άνθρωπος μόνο με το ψωμί. Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος με τέτοιο τρόπο ώστε να έχει πνευματικές αναζητήσεις. Αν δεν ξεδιψάσει από το καθαρό και ανώθετο το νερό της Ορθοδόξου πίστεως, θα καταφύγει σε μαγείες, σε αστρολογίες, σε φιλοσοφικές ή άλλες ιδεολογικές προσεγγίσεις των πραγμάτων, σε ανατολικές δήθεν πνευματικές πραγματικότητες ή οτιδήποτε άλλο μπορούμε να δούμε να υπάρχει στην εποχή μας μέσα σε αυτό το περίφημο σούπερ μάρκετ των ιδεών που μας προσφέρεται πλέον μπροστά μας εξαιτίας και των τεχνολογικών μέσων που έχουμε. Όλο αυτό το συνθήλευμα, θα έλεγα εγώ ο βομβαρδισμός των ιδεών, είναι χρήσιμο να περνάει πάντοτε μέσα από την διάκριση που ήταν μια αρετή που οι πατέρες την τόνιζαν ιδιαιτέρως. Γι' αυτό και λέμε πολύ συχνά ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν τον φωτισμό του Θεού, είχαν το βίωμα της Ορθοδόξου ζωής και πίστεως και γι' αυτό ήταν και οι αυθεντικοί ερμηνευτές, ξεχωριστές ας το πούμε έτσι, του σωστού από το λάθος και της σωστής κατεύθυνσης που πρέπει να πάρουμε στη ζωή από την λανθασμένη. Και αυτό όχι γιατί υπάρχει απλώς το σωστό και λάθος στη ζωή, αλλά γιατί το ένα οδηγούσε προς την σωτηρία και το άλλο οδηγούσε προς την καταστροφή. Που πολλές φορές αυτή η καταστροφή δεν ήταν κάτι μεταφυσικό και του μέλλοντος, αλλά ήταν και του παρόντος. Ο άνθρωπος διασπάται, χάνεται, βλέπουμε τα πολλά προβλήματα της εποχής μας στον ίδιο τον άνθρωπο, στην ψυχή του, στην κοινωνία του ανθρώπου και στη διατάραξη των σχέσεων μεταξύ μας. Μιλάμε πολύ συχνά για την βία ή τα άλλα φαινόμενα τα γύρω μας και ξεχνάμε ότι είναι θέμα μεταμόρφωσης και του εαυτού μας και του περιβάλλοντός μας μέσα από πολλή προσπάθεια που μπορούμε να κάνουμε παίρνοντας τον χρόνο που πρέπει.
1: Θα ήθελα σε αυτό το σημείο, επειδή αναφέρατε πάλι για τον φωτισμό των Αγίων Πατέρων και επειδή στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε αναφερθεί στη θεοπνευστία αυτή και είχατε πει ότι βρίσκεται στο νόημα, στο πνεύμα και όχι στο γράμμα. Υπάρχουν κάποια όρια τώρα μεταξύ θεοπνευστίας και αλάθητου που πάλι είναι ένα ερώτημα?
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που ρωτάτε, γιατί αλάθητος στα ανθρώπινα δεν υπάρχει. Ουδής πατέρας της Εκκλησίας ποτέ ισχυρίστηκε ότι ήταν αλάθητος. Ο Πάπας που το έχει ισχυριστεί ήδη αρχίζει και το αρνείται πλέον στην πράξη. Λοιπόν, η Εκκλησία το κάνει αυτό πολύ ξεκάθαρο όταν, όπως είπα και πριν, αναγνωρίζει ως πατέρες της Εκκλησίας ανθρώπους που έχουν διατυπώσει και λάθη μέσα στη διδασκαλία τους. Γιατί ξέρει ότι κανείς άνθρωπος δεν είναι αναμάρτητος. Ένας είναι ο αναμάρτητος, ο σωτήρας όλων μας. Άρα λοιπόν η έμπνευση, η θεοπνευστία, ας το πούμε, αν και η θεοπνευστία αναφέρεται κυρίως για τους συγγραφείς της Αγίας Γραφής, ας το πω καλύτερα, η έμπνευση και ο φωτισμός των πατέρων για τα έργα τους, δεν σήμαινε μηδενισμό της προσωπικότητάς τους. Είναι πολύ διαφορετικά, ας πούμε, τα κείμενα του Γρηγορίου του Θεολόγου από του Μαξίμου του Ομολογητή, διότι το Άγιο Πνεύμα που μας φωτίζει δεν καταργεί την προσωπικότητα του καθενός από μας. Δουλεύει με το υλικό που έχουμε, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, αυτό που θα βρει ο Θεός, αυτό θα δουλέψει. Ακόμη και μέσα από έναν άνθρωπο που φαίνεται σε μας μη ολοκληρωμένος ή με προβλήματα, ο Θεός μπορεί να κάνει το έργο του αν θέλει. Ειδικά όμως για τους πατέρες, επειδή ακριβώς είχαν και πολλές κοσμικές, ας το πω έτσι, ιδιαιτερότητες και αξίες τις οποίες είχαν ενσωματώσει στη δική τους προσωπικότητα, βρήκε νομίζω το ιδανικό όργανο ο Θεός για να εκφράσει αυτά που ήθελε.
1: Ναι, πολύ ωραίο αυτό, το ιδανικό όργανο. Σημειωτέων ότι το πατερικό έργο δεν εξαντλείται στην οριοθέτηση του χριστιανικού δόγματος, το είπατε και το επισημάνατε και προηγουμένως, αλλά αναπτύσσεται σε πλήθος ζητημάτων που αφορούν τη διερεύνηση της ανθρώπινης φύσης, ιδίως της ψυχής και τη σχέση του ανθρώπου με τον εαυτό του, με τον κόσμο, με τον Θεό ασφαλώς, και όλη αυτή την προσπάθεια και τον αγώνα του ανθρώπου στην καθημερινότητά του.
0: Ακριβώς επειδή οι πατέρες τα ζούσαν και καταλάβαιναν πόσο πολύπλοκο είναι ο άνθρωπος και το κάναν ακριβώς αντιμετωπίζοντας τα πάθη αλλά και κερδίζοντας τις αρετές μέσα από το δικό τους βίωμα, ήξεραν πώς που πρέπει να φτάσουν και πώς πρέπει να βοηθήσουν τον άνθρωπο. Είχαν οι ίδιοι, ας πούμε, βιώσει πρώτα τα πράγματα και μετά μπορούσαν ως ασφαλείς οδηγοί να καθοδηγήσουν τους άλλους ανθρώπους.
1: Και γίνονται και σαν ένα είδος ψυχιάτρων.
0: Ακριβώς. Είπα και πριν ότι γνώριζαν το βάθος της ανθρώπινης ψυχής οι πατέρες της Εκκλησίας. Δεν ήτανε εθεροβάμονες, δεν ήτανε ανοητοί. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν πρακτικά μέσα στην καθημερινότητα.
1: Κύριε Σαμουράκη, τελειώνει ο χρόνος μας και θα ήθελα έτσι ως τελευταία ερώτηση. Τι αποκομίζει ο αναγνώστης από τη μελέτη όχι μόνο των έργων αλλά και αυτού του βίου των πατέρων, και θα ήθελα εσείς που σπουδάσατε πατρολογία και εξακολουθείτε να μελετάτε τους πατέρες, πώς μπορεί να γίνει εκ μέρους εμάς των αναγνωστών μία ορθή προσέγγιση στα κείμενά τους, μία ορθή κατανόηση.
0: Θα αρχίσω από κάτι που γνωρίζετε καλύτερα από μένα, ότι η παιδαγωγική ασκείται περισσότερο με το παράδειγμα παρά με τα λόγια. Άρα λοιπόν οι πατέρες της Εκκλησίας ως υπόδειγμα ζωής και διδασκαλίας για όλους εμάς, καταλαβαίνετε πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του για την ύπαρξη του καθενός από εμάς και για το σύνολο της ζωής της Εκκλησίας. Και μόνο που υπάρχουν αυτοί οι πολύφετοι αστέρες του στερεώματος της Εκκλησίας μπροστά μας, είναι απλανής οδηγή για τη ζωή μας. Δεύτερον, τα κείμενά τους, όπως είπα και πριν, είναι διαχρονικά. Πολλές φορές και εγώ ίδιος μελετώντας το, απορώ πώς μπορούμε να απαντήσουμε μέσα στην προοπτική των κειμένων αυτών σε σύγχρονα θέματα και ερωτήματα που τίθενται στην καθημερινότητά μας, παίρνοντας έμπνευση από αυτά τα κείμενα. Και πρέπει λοιπόν να τα προσεγγίζουμε πρώτον με σεβασμό, δεύτερον με γνώση, γιατί έχει σημασία να ξεχωρίζουμε το καιρικό, όπως λέγεται, από το διαχρονικό. Πολλά πράγματα τα λένε οι πατέρες μες στο ιστορικό πλαίσιο της εποχής τους και μπορεί σήμερα να μην ισχύουν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, αλλά υπάρχουν και πολλά πράγματα που είναι διαχρονικά, γιατί αφορούν το πρόσωπο και την ψυχή του ανθρώπου που δεν έχει μεταβληθεί ανά τους αιώνες. Λέω πολύ συχνά ότι η τεχνολογική πρόοδος είναι γύρω μας εμφανής, αλλά η ηθική πρόοδος αφορά τον καθένα από μας και θέλει πολύ αγώνα. Έτσι λοιπόν προσεγγίζουμε και το πρόσωπο και το έργο των πατέρων με την προσοχή που τους αρμόζει, με την διάθεση μαθητείας. Δεν πάμε να τους κρίνουμε, αλλά πάμε να μαθητεύσουμε κοντά τους και με την διάθεση, θα τολμούσα να πω, εφαρμογής των λεγόμενων τους. Γιατί αν θελήσουμε απλώς να μάθουμε θεωρητικά όλα αυτά που λένε και δεν τα κάνουμε πράξη, είναι πολύ μικρή η ωφέλεια, αν υπάρχει κάποια ωφέλεια. Αντιθέτως, όπως έλεγε και ένας γέροντας της Εκκλησίας, μία σελίδα από το Ευαγγέλιο ή από τους πατέρες αν διαβάζεις και την κάνεις πράξη, έχεις πετύχει. Τόμος ολόκληρος αν διαβάσεις, αν δεν κάνεις τίποτα από αυτά, είναι χαμένος σχεδόν ο κόπος.
1: Αγαπητέ κύριε Σαμουράκη, σας ευχαριστούμε για μία ακόμα φορά που με τον εμπνευσμένο λόγο σας μας βοηθήσατε να προσεγγίσουμε τα ιερά αυτά πρόσωπα της Εκκλησίας μας, τους Αγίους Πατέρες και ποιμένες, τους οδοδείχτες της πίστεώς μας που αποτελούν φορείς της σοφίας του Αγίου Πνεύματος και ορθοτομούν τον λόγο της αληθείας του Τριαδικού Θεού.
0: Κυρία Γεναράκη, η παρουσία η δική σας, η αγάπη σας, η βοήθεια των τεχνικών μας και ο φιλόξενος χώρος νομίζουμε βοηθούν να ξεδιπλώσω τα λίγα που έχω και να φαίνονται σημαντικά σε εσάς.
1: Πάντα ευχαριστώ είναι σημαντικά και πάλι. Αυτά που λέτε. Έχετε έναν χαρισματικό τρόπο να περιγράφετε και να διηγείστε. Ευχόμαστε η διδαχή σας προς όλους εμάς και κυρίως προς τους φοιτητές σας που πρόκειται να υπηρετήσουν το χώρο της Εκκλησίας να είναι πάντα ποτισμένοι από αυτή τη σοφία, την αλήθεια και την αυθεντικότητα των Αγίων Πατέρων. Ευχαριστούμε και τον Παντελή Καλογεράκη που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής μας, που την έχει πάντα δηλαδή έτσι με πολύ υπομονή. Αγαπητοί μας φίλοι, όπως επανειλημμένος ο κύριος Σαμουράκης τόνισε ή άφησε να υπονοηθεί, ο πρώτιστος λόγος που κάνει αναγκαία την προσέγγιση και σπουδή των πατέρων πέρα από το να μάθουμε τι ήταν και τι δίδασκαν είναι να γευθούμε το πνευματικό τους κλίμα. Να θέσουμε τον δάκτυλο στην αγωνία τους για την αλήθεια. Να παρακολουθήσουμε την απόλυτη πιστότητά τους στην παράδοση. Να διδαχθούμε από τη γενναία αντιμετώπιση των απογοητεύσεών τους αλλά και να εκπλαγούμε από το θάρρος, την τόλμη και την παρησία τους. Να γνωρίσουμε τη γενεοψυχία, την ευγένεια και την αισθαντικότητά τους και τέλος να μάθουμε πώς μεθόδευαν την πρόσληψη και μεταστοιχίωση του κόσμου, της γλώσσας και της σκέψεώς του. Ψάβοντας την προσωπική πορεία των Αγίων Πατέρων, λαμβάνουμε πείρα της κατεξοχήν παρουσίας και δράσεως του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο και κλείνουμε με τα λόγια του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά. Τούτες την αληθής ευσέβεια, το μη προς τους θεοφόρους πατέρας αμφισβητήν. Χαίρετε.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της ετης μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της ετης μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της ετης μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε Λάση Μαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον ημίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και Υιές ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και Υι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννήθητο το θέλημά σου, όσων ουρανών και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και αύση μην τα φιλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε σοφιλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα λεό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλληψον το ονόμημά μου. Επιπλέον πλήνομαι από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου στήδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσε το κρίνεστέσαι. Ιδού γάρ εν ανομία συνελήθη και εν αμαρτίες εκείσαι με η μήτρη μου. Ιδού γάρ ηλήθη ανηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δήλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και περχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και ευρωσύνην, αγαλιάστονται ωστέ την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας ανομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικών στηριξών με. Διδάξον ο νόμος ως οδού σου και ασεβείς επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάστε η γλώσσα με τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησαν θυσίαν έδωκαν, αν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τα ταπεινωμένων ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ενέσυ επί το θυστής Ιών σου Μόσχους.
0: Μακάρι η άμμομοι εν οδό, οι πορευόμενοι εν νόμο Κυρίου, μακάρι οι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτών. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλω τας εντολά σου του φυλάξεστε σφόδρα, όφελον κατευθυνθεί σαν εωδή μου του φυλάξεστε τα δικαιώματά σου, τότε ομοίε σχυνθώ έντο με επιβλέπειν επί πάσας τας εντολά σου, εξομολογήσω με εσύ εν ευθύτη τη καρδίας, έντο με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα, εν τίνει κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού, εν το φυλάξεστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσμε από τον εντολό σου, εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως αν μη αμαρτωσή. Ευλογητός ή Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου, εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτύρων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο, εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου, εν της δικαιώμασή σου μελετήσω ουκ επιλύσω με τον λόγον σου, ανταπόδω στο δούλο σου ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απεμούτας εν το λάσου, επεπόθησεν η ψυχή μου του επιθυμίσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό, επετίμησας υπερηφάνης, επικατάρατη ή εκλίνοντες από των εντολών σου, περίελε απεμού όνειδος και εξουδένωσιν, ότι τα μαρτυριά σου εξεζήτησα, και γάρ εκάθισαν άρχοντες, και κατεμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου, και γάρ τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί, και συμβουλίε μου τα δικαιώματά σου, εκολύθη το εδάφι η ψυχή μου, ζήσον με κατά το λόγον σου, τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου, δίδαξον με τα δικαιώματά σου, οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησον με, και αδολεσχίσω εν της θαυμασίης σου, ενίσταξεν η ψυχή μου από ακιδείας, βεβαίωσον με εν της λόγης σου, οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού, και το νόμο σου ελέησον με, οδόν αληθείας ηρετισάμην, και τα κρίματά σου ούκ επελαθόμην. Εκολύθην της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις, οδόν εντολών σου έδραμον, όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με εν τη τρίβω των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου, το λόγιό σου εις τον φόβο σου, περίελε των ονειδιζωμών μου, όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου, εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με, και έλθει επ' εμέ το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγον σου, και αποκριθήσω με τις ονειδίζου σήμη λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου και μη περιέλης εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος και πορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα και ελάλουν εν της μαρτυρίης σου εναντίον βασιλέων και ουκ ισχυνόμην και μελέτων εν τες εντολές σου άς ηγάπησα σφόδρα και ήρα τα σχήρας μου προς τα σεντολά σου άς ηγάπησα και ειδωλέσχουν εν της δικαιώμασή σου μνήστητη το λόγο σου το δούλο σου όν επίλπισάς με αυτή με παρεκάλεσεν εν την ταπεινώση μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανοι παρινόμουν έως φόδρα, από δε του νόμου σου ούκ εξέκλεινα, εμνίστην των κρυμάτων σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθην, αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλυμπανόντων των νόμων σου, ψαλτά ήσαν μη τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου, εμνίστην εν νυχτή του ονόματό σου Κύριε και φύλαξα τον νόμο σου, αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα, μερίς μου ή Κύριε είπα του φυλάξεστε τον νόμο σου εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησον με κατά το λόγιόν σου διελογισάμην τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου εις τα μαρτύρια σου ητιμάστην και ου και ταράχθην του φυλάξεστε τα σεντολά σου σκηνία αμαρτωλών περί επλάκησάν μη και του νόμου σου ου και πελαθόμην μεσονύκτιον εξηγυρώμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου μέτοχος εγώ είμαι πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου του ελέου σου Κύριε πλήρης η γη τα δικαιώματά σου δίδαξόν με Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά το λόγο σου Χριστότητα και παιδείαν και γνώσιν δίδαξόν με ότι τα σεντολές σου επίστευσα πρώτου με ταπεινωθήνε εγώ επλημέλησα δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εισύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα σεντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι εταπείνωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και φρανθίσονται ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεό σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτωσαν μη η εκτιμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτωσαν υπερήφανοι ότι αδίκως οι νόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτωσαν με οι φοβούμενοι σε και οι γινώσκονται στα μαρτύρια σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριό σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν οι οφθαλμοί μου εις το λόγιό σου λέγοντες, πότε παρεκαλέσεις με. Ότι γεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκ επελαθόμην. Πόσε εισήν ημέρε του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμη παράνομη αδολεσχίας, αλλούχ ως ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, δίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχήν συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σύμπαντα δούλασα. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμην εν τη ταπεινώση μου, εις τον αιώνα ουμή επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με. Σως ημί εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείας είδων πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου ότι στον αιώνα εμίεστην. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτυρία σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου ούκ εξέκλεινα ότι σύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγί μου τα λόγια σου υπερμέλει το στόματί μου. Από τον εντολό σου συνήκα δια τούτο εμίσησα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως τες τρίβης μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθην έως φόδρα Κύριε, ζήσον με κατά το λόγο σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκισον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου ούκ επελαθόμην. Έφεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου ούκ επλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσησα, τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε απ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιό σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίας μου. Βοήθησόν μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από τον δικαιωμάτο σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου, καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκα σημών, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην, επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώσμε τις αδικούσιμε, έκδεξε τον δούλον σου εις αγαθών, μη σηκωφάντησά τους αν με υπερήφανη, η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριό σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου, ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προς πάσα στα σεντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιή νηπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατά κυρεύσάτο μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί τον δούλο σου και δίδαξον τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου, επί ού και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύε εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σφόδρα. Εξέτησέ με ο δούλο σου ότι επελάθοντο τον λόγο σου η εχθρή μου. Πεπειρωμένον το λόγιο σου σφόδρα και ο δούλο σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησον με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσον μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα συσώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι καταδιωκόντος με ανομία, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύς εισύ Κύριε και πάσε εωδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσα σε αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί οι εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των μαρτυρίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδον ασυνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικίαν εμίσησα και ευδελιξάμην τον δε νόμο σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστην αυτής σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριό σου Κύριε κατά τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου ότι πάσε εωδή μου εναντίον σου Κύριε. Εγγυσά το ιδέησής μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιό σου συνέτησον με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιό σου ρίσε με. εξερεύξεντο τα χείλη μου ύμνων και διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάσε εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ σου, του σώσε με, ότι τα συντολά σου ηρετή άμην. Επεπόθησα το σωτηριό σου, Κύριε, και ο νόμο σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε, και τα κρίματά σου βοηθήσει μη. Επλανήθην ως πρόβατον απολουλός, ζήτησον τον δούλο σου, ότι τα συντολά σου ουκ επελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αλήθινον εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διημά στους ανθρώπους και διέτη μετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας εις Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα στους ουρανούς και καθεζόμενων δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμεντα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου κέστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Σύ Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον, και Σύ δοξαζόμενον τον αλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε λάσε μαρτίες ημών, δέσποτε συγχώρεσον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσαι στις ασθενείες ημών, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών έτσι ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως των ουρανών και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμες οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος, ο νευρίσι γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλιν, ο νευρίσι ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου, μην το ύπνο κατενεχθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς, και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέρα εκείνην την φοβεράν, εννοούσε ψυχή μου γρηγόρησον ανάπτουσα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα, ου γαρ είδας πότε προσε επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος βλέπε ουν ψυχή μου μήνεις τάξεις και μήνεις έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίω πίονη και δόηση των νυμφώναν των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας οχύρωμα, Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν. Τα στον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε. Τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι σύ Θεοτό και η ελπίσιμον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενο και δοξαζόμενο Χριστό ο Θεό, ο μακρόθυμο, ο πολυέλεο, ο πολυεύσπλαχνο, ο του δικαίου αγαπών και του αμαρτωλού ελαιών, ο πάντα καλών προσωτηρίαν δια τη επαγγελία των μελών των αγαθών. Αυτό κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξει και ήθνων τη ζωή ημών προ τα σεντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίεσον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα το χερουβίμ και δοξωτέρα συγκρίτως το σεραφείμ, την διαφθόρος θεολόγων τεκούσα, την όντος θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμαση, σώσου με τον ανάξιον δούλο σου, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε στο Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους φθαλμούς μου εις τα όρη, όθεν ήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και τη γην. Μη δόησεις άλλον τον πόδα σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδού ούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάφησε, ουδέη σε ελλήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες η δούλη Κυρίου, οι εστώτες εν οίκο Κυρίου, εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξίνε πάρετε τα σχήρα ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και τη γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε Λάς Μαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον ημίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και Ιησού ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν σουδρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Ως εν ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα αφιλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεις αφιλέτες ημών, και εμείς ενέγγισε μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε μας από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Νίστητη Κύριε ως αγαθός των δούλων σου και όσα εν βιοήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρτητος η μισή οδυνάμενος και της μεταστάση δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλάνθρωπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνε δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάστη και θεοημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέ στην πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μακαρίζομαι σε πάσε γενέ Θεοτό και Παρθένε, εν σιγάρ ο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών, χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάρι εσμέν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις, υπερ ημών και τα σκύπτρα της βασιλείας, τεσές ηκεσίες κρατίνονται, δυο ανυμνούντες βοόμενσι, χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Νίστητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα οικούσιον δε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνος Αγίου σου, χάρισε αυτής την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυσην. Σιγαρή η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών και στην δόξα να αναπέμπουμε συν του Ανάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αϋπάρθηνε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η να σώσει δια του σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίσμο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγίας δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδαν μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό τη σκέπη σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενα σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθνών.

0: Κυρία Λέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
0: Κυρία Λέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν τη αναξίη εύχεστη υπέρ αυτών.
0: Κυρία Λέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
0: Κυρία Λέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώ πλεόντων.
0: Κυρία Λέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείε κατακειμένων.
0: Κυρία Λέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορία των καρπών τη γη.
0: Κυρία Λέησον.
1: Υπέρ πάση ψυχή χριστιανών Ορθοδόξων.
0: Κυρία Λέησον.
1: Είπαμεν και υπέρ αυτών το κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατο πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
0: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας γιατί σεν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας γιατί σεν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας γιατί σεν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και τις ασθενείες ημών, ένα και εν του ονόματός σου. Κύριε ηλέησον, Κύριε ηλέησον, Κύριε ηλέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης, τον άρτην ημών των επιούσιων, δώσε μη σήμερον και άφηση μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιεμέν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με ειστερήσει, στο πονχλώης εκεί με κατασκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξάθρεψε με την ψυχήν μου επέστρεψεν, οδήγησε με επί τρίβους δικαιοσύνης ένα και του ονόματος αυτού, εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι σήμεται μου η. Η ράβδο σου και οι βακτηρίες σου αυτέ με παρεκάλεσαν, ετοίμασαν ενώπιον μου τράπεζαν εξαναντίες των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριον σου με θύσκον με οσύ κράτηστον και το έλαιο σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τις αναβήσεται εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσεται εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία όσου κέλαβεν επί Ματέω την ψυχήν αυτού και ούκ όμωσεν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψεται ευλογία παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμω. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος των δυνάμεων αυτός εστιν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα δυο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κύριο περί πάντων όν ανταπέδω και έμει, ποτήριον σωτηρίου λείψομε και το όνομα Κυρίου επικαλέσομε. Τα σευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σώσ, εγώ

0: Δούλος ως και υιός της παιδίσκησου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύθισο θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Τας ανομίας μου πάρδε Κύριε ο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον. Ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πως ανεδεστώ ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω η προσελθύνηση της αξίης, όχι τόν με ελέγχει, ότι ουκ έστι του δείπνου και κατάκριση προξενήσω τη πολύ αμαρτήτω μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων προς εκατέφυγον αγνή. Σωτηρίας δεόμενος επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε με την άφεση νον έπαρξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγή, πυρ την χάνη. Θείον δε πίνον αίμα προ μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη τη έλλειπούσιν. Έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν τη φρικόδου θυσία του ζωοποιού σώματο του δεσπότου, τότε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου.
1: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός, συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών, και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου εμή και εισάκουσον των ρημάτων μου. Ήμαρτον Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και ουκ μη άξιος ατενήσει εις το ύψος της δόξης σου, παρόργης αγάρ σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σοι Κύριε ανεξίκακος όν, μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ου παρέδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου την εμήν πάντων αναμένων επιστροφήν. Σιγαρυπάς φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων τον θάνατο του αμαρτωλού ώστε επιστρέψει και ζην αυτόν. Ου γαρ βούλη δέσποτα το πλάσμα των σών απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς επαπολή ανθρώπων αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωση στην αληθεία ελθύν. Διό καγώ ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής όλων εμ' αυτό υποτάξεστη αμαρτία και τα σιδονές δουλώσας και της είναι αχριώσας εικόνα αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος τη δέσια μετρήτω ευσπλαχνία θαρίσας προσέρχομαι δέξε ουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον και άρω μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι αμαρτίαν αίρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένους προς εαυτών καλών και αναπαύων, ομοίελθον καλέσει δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισον με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου ή να εγκαθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων, την μερίδα υποδεχόμενος εν οθώ το Αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα συν το Πατρί και το Αγίο σου πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνειν. Αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως αν καγός ειν πάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, όν ετοίμασας της αγαπώς σε Κύριε, εν εις δεδοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Είδα, Κύριε, ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα αίμα αυτό εστίω και πίνω, μη διακρίνον το σώμα και αίμα σου του Χριστού και Θεού μου. Αλλά τη ίση κτριμή σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγω εν αυτό. Σπλαχνίστη ουν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά πείσον με τεμού κατά το έλεό σου και γενέστο μη τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλιαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβρού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος, ουδέ ικανός ή να μου υπό την στέγνη σέλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστίν, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλίνε την κεφαλήν, αλλώς εξύψους διημάσαι ταπείνωσας εαυτόν, συμμετρίασον και νύν τη ταπεινώση μου, και ως καταδέξω εν σπηλαίω τευκεφάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω καταδέξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και ως ουκ αυξίωσας εισελθήν και συνδυπνήσει αμαρτωλής εν τη οικία σήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απόσω την ομοίαν μη πόρνην και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένο και απτωμένο σου. Και ως ουκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούν σε μηδέ μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και εναγέστερον μηδέ τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ουγάρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλώς θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη, και ή να μη επιπολή αφιστάμενος της κοινωνίας σου θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι, διό δέο μέσου ως μόνος ον Άγιος δέσποτα αγίασον μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον και ρίζωσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλληπτον απεμού ποιήσον. Και γενούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιώνος ευερίστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός δέσποτα Κύρια ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλη εσύ ως φιλάνθρωπος εκείν εν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις να πετάσω τα σπήλας, ας ή μόνος σε δημιούργησας και εισέρθει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζει των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ως τούτο ποιήσεις, ουγάρ πόρνην προσελθούσαν σοι με τα δακρύων, απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλουν μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα, την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκριν μετανοήσαντα κατέλειπες, οίν, αλλά τους υπό της μετανοίας σοι προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό τόσων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχων ευλογημένος, πάντοτε νυν και εις τους απέραντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, ανεσάφες η λάστιδη και συγχώρησόμοι το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμασιν ή διανοήμασιν και επιτιδεύμασιν και πάσες μου τες αισθήσεσιν. Και τη πρεσβεία της ασπόρος και εισάς επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένα αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσό με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σιγάρι Θεός ελέους και ικτριμών και φιλανθρωπίας και σι την δόξα να αναπέμπομαι συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρηπαρών χιλέων, από βδελιράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δε ξεδέει συν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, άβε βούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνην, η μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονίσαμένη. Ήλθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη ούκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με ευδελή ξυλόγε, σους δε παράσχε μη πόδας. Και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλείψε. Κλείνον με τη δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη πάρε σχέμε. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Τον μένα κατεργαστό μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δέ σου και τα μη υποπεπραγμένα γεγραμμένα συντυχάνει. Είδε την ταπεινωσήν μου, είδε μου τον κόπον όσος και τα αμαρτίας πάσας άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντου σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Εις ζωούτε και θεούτε πας ο τρόγων σε γεπίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρι πας δέσποτά μου, πας ο τρόγων μου τη σάρκα πίνων δέ μου και το αίμα εν εμή μεν ούτως μένει εν αυτό δεγώ τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντως του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ουμενούν ουκέστη μόνος, αλλά με τα σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ή να αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου. της του κόσμου σωτηρίας δια τούτος η προσήλθον ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης λύτρων των αιμών πτεσμάτων ή και τεύων του λαβήνμε και τόσων ζωό παρόχων και αμέμ των μυστηρίων μετασχήν ακατακρίτως ή να μένεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου ή να μη χωρίς ευρών με της εις χάριτος ο πλάνος αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος ή προσπίπτω και θερμός αναβοώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των ικτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενώσει. Είδα σώτερο τι άλλος, ως εγώ, ούκα επτασέσει, ουδέ τραξέ τας πράξεις, ας εργώ κατεργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα μαρτυμάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες ομιλής αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης ταύτα τολμηρών ποιήμαι ταύτα με πτερή Χριστέ μου και θαρών τεσές πλουσίες προς ημάς σε ευεργεσίες χαίρονται και τρέμον άμα του πυρός μεταλαμβάνω χόρτος όν και ξένον θαύμα δροσιζόμενος αφράστος ως περούν υβάτος πάλε η αφλέκτος και ομένη την είναι ευχαρίστο γνώμη ευχαρίστο δεκαρδία ευχαρίστης μέλεσή μου της ψυχής και της αρκός μου προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου όν ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδιήγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία πατρός αηδίου, Χριστέ Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη προκαταδεξάμενος των σταυρών, τους ύλους, την λόγχην των θάνατων, νέκρουσόν μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος. Ότι ταφή σου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάση των πεμπτοκόντα, προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι ενδόξω σου αναλήψει της αρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος και βιτήμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη. Ευδόκισον καμέ προϋπαντήσε εσύ εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου συν πάση της Αγίης σου. Ή να ατελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχου σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτον θυρό του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καθίσταμε, αλλά σύ, Χριστέ ο Θεός, ο τελών είναι δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενον σου ως την πόρνην και την εμόρουν. Η μεγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, η δε του σου αχράντους πόδας κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων σου το σώμα τολμών δέξεστε μη καταφλεχθήν αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισον μου τα της ψυχής αισθητήρια καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμον αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου, και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέουμε, ουν σου ελεησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργων, τα γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξει με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους ανξίους φλέγων, αλλού κάθρον εκπάς με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού και νονών με παράλαβε, ου μίγαρ τσεχθεί σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδώσω καθ' απεριού Ιούδας, αλλά ο σολιστής ομολογός ημνίσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξουν άνθρωπε βλέπων, άνθραξ χαριστή του αναξίου φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δένουν τρέφει ξένος. Έθελ ξεσπόθω με Χριστέ, και ηλίωσε στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρή αήλωτα αμαρτία μου, και εμπληστήνε τη εν σύ τρυφή καταξίωσον, είναι τα δύο σκυρτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Έντε λαμπρότηση τον Αγίο σου, πώ εισελεύσουμε ο ανάξιο, ή εν γάρ τολμήσω συνσελθήν ει τον ημφώνα, ο χιτών με ελέγχει, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιο εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπο τη ψυχή μου, και σώσον με ω φιλάνθρωπο.
0: Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα ημι γέννητο τα Άγια ταύτα, δια το ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστη και σώματος, και εις αραβώνα της μελούς εις ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε, το Θεό αγαθώνεστη, τι ήθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρήσου του μυστήριον ύπο ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογός υμνίστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θνάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμεν.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ενωριακό Ναό Αγίου Γεωργίου Πόρου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάς τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και Υιάς τα ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιόμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη ενέγκης μας πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστεινε η βασιλεία και δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Σώσον, Κύριε, τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σώμ φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, του συχτηρμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρανεν τη δυνάμει στους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία έχει αιτησίν, όπλων ειρήνης αίτη των τρόπεων, καινήν και αΐν και σε αιώνας των αιώνων αμήν, προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μη παρήδης αγαθήτασι και σιάς ημών πανύμνητε Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν σώζεους εκέλευσας βασιλεύειν. Και χορήγη αυτής ουρανώθε την νίκην, διότι έτε και στο Θεόν μόνη ευλογημένη.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός και το μεγάλαιο σου δεόμεθά σου επάκουσο και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων.

0: Ελεήμον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και εσύ δίδοξαν να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιγκαίη και εις τους αιώνους των αιώνων.
1: Αμήν εν ονόματι Κυρίου.

Αμήν. Δόξα εν υψής Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψής Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψής Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε δίπη πλήθησαν οι θλίβοντές με. Πολλοί επανίσταται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου. Ου και σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε αντιλήπτορ μου ή δόξα μου και υψώ την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσε με εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού το κύκλο συνεπεθεμένον. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι σοι επάταξας πάντα στους εκτρένοντας ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου σωτηρία και επί το λαό σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμώσου ελέξεις με δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ότα βέλης εν επάγησάν μου και επεστήριξας επ' εμέ την χείρα σου. Ού και στην ίαση εν της αρκή μου από προσώπου της οργή σου. Ού και στην ειρήνη εν της σωστές μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι ανομία μου υπερήρα την κεφαλή μου. Όσοι φορτίο βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και σάψαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάθιν έως τέλους. Όλη την ημέρα σκυθροπάζονε πορευόμουν. Ότε ψωέμεν πλήσαν εμπεγμάτων και ούκε στην ίαση της αρκή μου. Εκακόθιν και ταπεινώθιν έως φόδρα. Οριόμουν από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε εναντίος πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου απεισού καπεκρίβει. Η καρδία μου εταράχθη εγκατέλειπέ με η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ούκε στιμέται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξ εναντίον μου ίγγισαν και έστησαν και έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν και ξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκον και ως η άλαλος σου κανήγον το στόμα αυτού και γενόμενος η άνθρωπος σου κακούον και ούκ έχουν το στόμα τη αυτού ελεγμούς. Ό,τι επί σύ, Κύριε, ήλπισα, σύς ακούσει, Κύριο Θεός μου. Ό,τι είπον, μήποτε επιχαρώσει μη εχθρή μου, και εν το σαλευθένε πόδας με πεμέ μεγαλοριμόνησαν. Ό,τι εγώ εισμάστηγας έτοιμος και αλκυδό μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Ό,τι την ανομία με εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Η δε εχθρή μου ζώσχε και κρατέονται υπέρ εμέ και επιπληθήν τις ανημισούντες με αδίκως. Οι ανταποδόντες μη κακά αντι αγαθών ενδιέβαλον με, επίκατε δίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσ' τη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσ' τη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς Θεό θρίζω. Εδίψε εισάξ η ψυχή μου, πως απλώς η εισάρξον γέριμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το αγιώφθης του ειδίν τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσον το ελαιός σου περζωάς τα χείλη με πενεσίσαι. Ούτως ευλογήσω εν τη ζωή μου και το ονόματι σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως εν έσαι στο στόμα μου. Ή εμνημονευόσου επί της τρομνής μου εν της όθησε μελέτων εισέ. Ό,τι εγεννήθης βοηθός με αντισκέπτω πτερήγος αγαλιάσον. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σε μου δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτιν ζήτησαν την ψυχή μου. Εις ελεύσονται εις τα κατώδαρα της γης. Παραδοθήσονται εις χείρας ροφέας μερίδες αλλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίστε επί το Θεό. Επενεθίστε πάσο ομνίων εν αυτό ότι εν εφράχη στόμα λαλούν τον άδικα. Εν τη σώθησε μελέτων εισέ ότι εγεννήθης βοηθός μου. Και εν τη σκέψη το περίγω σου αγαλιάσω μου. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σε μου δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και σιώνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνα στον αιώνα μην. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρα σε έκραξα και ανοιχτή εναντίον σου. Εισελθέ τον όποιος προσευχή μου, κλείνω το στην δέησή μου. Ό,τι επλήστηκα ακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ίγκυσε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθιος η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Οσοι τραυματίε καθεύδοντες εν τάφο, όνου και μνήστη έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεν ντό με λάκου κατωτάτου, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός και πάντας με τορισμού σου επήγαγες επεμέ. Εμάκνα στους γνωστούς με επεμού, έθεν ντό με πδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκ εξπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προς σε Κύριο όλη την ημέρα, διεπέδασα προς σε τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιείς θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσου και εξομολογήσονται εσύ. Μη διηγήσετε της εν το τάφο το έλεό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προς σε Κύριε εκέκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσε. Ήνατι, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού. Δοχώσιμη εγώ και κόψε εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξπορήθην. Επ' εμέ διήλθον εοργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με ως είδωρ όλη την ημέραν, περιέσχον με άμα. Εμάκνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκραξα και ανοιχτή εναντίον σου. Εισελθέ το ενώπιό σου προσευχή μου. Κλείνω το ου στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάν πάσα τα σαν τα ποδός αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάστα σαν ομοία στον ιόμενο πάστα νόσου. Τον λυτρούμενον εκθοράς την ζωή σου, τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμής. Τον επιπλώνταν εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστής τός αετού η νεότης σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πας της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή της Ιης Ισραήλ, τα θελήματα αυτού. Ιχτήρμον και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος. Ούκ στο τέλος οργιστήσετε ουδέ στον αιώνα μηνύ. Ου καθ' ασανομίας ημών επίησε ημίν, ουδέ καθ' ασαμαρτίας ημών ανταπέδω και ημίν. Ό,τι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού, επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς απέχουσε ανατολέ από δυσμών, εμάκνα φημών τας ανομίας ημών. Καθώς ηχτήρι πατήρι ους, οχτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Ό,τι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήστε ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ο συγχόρτωσε η μέρα αυτού, ο σιάνθος του αγρού ούτως εξανθήσει. Ό,τι το πνεύμα διήλθεν αυτό, και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώστε τον τόπον αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών της φυλάς τη διαθήκη αυτού και με μνημένη στον εντολό αυτού του ποιήσει αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούνται στον λόγον αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπος δεσποτείας αυτού, ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιος πανζών. Ότι κατεδίωξαν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και κυρίας επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστη μερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου. Εν ποίημα στο χειρό σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύς άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις κατεβαίνουσιν εις λάκων.
Ακουστών ποιήσω όμοι το πρωί το έλεο σου ότι απ' εσύ ήλπισα. Γνώρισω όμοι κύριο τον ενή πορεύσομαι ότι προσεήρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιή το θέλημά σου. Ότι εσύ ή ο Θεός μου, το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσει με εγγύη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου, κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε, θλίψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσω εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάξον μου, κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη σέρθεις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάξον μου, κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη σέρθεις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσει με εγγύη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και σε αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα.

0: φυλάξον ημάς ο Θεός της η χάρη την.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία σε χράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Τι πρέπει, συ πασαδόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το

ότι αγελάχης εδείχθης του αρχιπίμελος μοναστώντας αγέλας πατέρ παχώμιε προς την μάνδρον οδηγών την επουρανιών και το πρέπον ασκητές εκείτες σχήμα μύθης και τούτο πάλιν μίσας νιδέσιμ τούτης αγάλη και συγχωρεύει.

0: θεόρτου, ελθούσιος συνηθέσει σαμαρίτης εν λίτω ζώνην δωρήντησεν, ούτως εφευρικία την πηγήν καθημένην, ενθα πηγή και φέα Ιακώβ διορίχθη, κόσμου τους φλογοτρόφους δοσίζουσαν καύσονες.
1: Ανάσταση Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, των μόνων αναμάρτων, τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση νυμνούμεν και δοξάζομεν. Σύ γάριο Θεός ημών, εκτός σου άλλων ουκ είδωνεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύθε πάντες πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγία Ανάσταση, ιδού γαρίλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον, νυμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρό γαρ' υπομείνας δι' ημάς, θανάτω θάνατον όλεσεν. Ελεησόμενο Θεός κατ' το μέγα ελαιό σου, και κατ' το πλήθος των νυχτυρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνομαι από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω, και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη δια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιό σου επίησα, όπως αν δικαιώθησαν τις λόγες σου και νικήσαν το κρίνεσθες. Ιδού γαρ εν ανομίας συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι με ημίτερ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίεις με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίεις με αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως θέα δεδαπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάστας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδία καθαρά χτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους στα σωδούς και ασεβείς σε επιστρέψει. Ρίσε με ξεμάτων, ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησα θυσίαν, έδω κάνω ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμας δετριμένων, καρδίας δετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου της Ιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσε επί το θυσιαστήριό σου.

0: Επαμάρανας αφόρμας παχώμιε και κατέλαβες δι' αγάπης τερούμενος πάσα την πηγαίαν έλαμψη πομάκαρ της θεότητος.
1: Δόξα Πατρί και όχι Αγίο Πνεύματι χαρμόνισε νεύρισας πολλής ουρανών τα τάγματα των ποιητήν επί γνούς πάσης χρυσαίος εφρουράγαρ έμαθες κατεχόμενος την απόλυτο δύναμη του Θεοφόρε πίστε.

πάσης ώρα του τε και ώρα της αϊπάρς εν εκτίσεως το γαρκτής την τέτοκας ως υπδόκης εσακωθήν εν μήτρα σου ως υπαρησία πρέσβευε σωθήνε τας

0: Λόγε κατηδούσα πάσε ψυχέ δικαίων, αιωνίων δεσμών απελίοντο, ανυμνολογούσε την υπερνού δυναστεία σου.
1: Δόξα Σύ ο Θεός, ημών δόξα Σύ.

0: προσευθέγγετο.
1: Δόξασαι ο Θεός ημών, δόξασαι ζωή υπάρχουν και πηγή της αθανασίας καθέστης προς την πηγή ηχτήρμων και το σώνε της αμένη έπλησας πανσόφ

0: Αμήν. Πίστη ελθούσα εν το φρέατι η Σαμαρίτης εν θεάσατο, το τη σοφία είδωσε, όποτε στήσα δαψιλός βασιλείαν τον άνωθεν εκκληρώσατο αιωνίος η αείδημος.
1: Των δακρύων της όβρης της η ψυχή, καταρδεύσας πλουσίος πατέρ σοφέ, πολλοί ήχουν εθέρισας αρετός σου τον άσταχην, και επιπίθεμα των νοσίων γενόμενος, επικρόην ταυτάς της αιώς έθρεψας.

0: θερθώ ελθούσα συνηθέσει σαμαρίτη ενδλή, το ζώνη δωρίνδισεν. Ούτω εφευρικία την πηγή καθημένη, ένθα πηγή και φρεαρία κόβδια ρίχθη. Κόσμο του φλογοτρόφου δροσίζουσαν κάψονα.
1: Ένα βίσο πτεσμάτων κυκλούμενο στην ανεξιχνία στον τη εσπρατνία σου επικαλούμενα βίσον.

0: Στις ειρήνης, εσωτή των ψυχών ημών και συντηρούξαν αναπέμπωμε του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύμα την Ικαίη και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν. Φωστή φαϊνός εδείχθης εν της πέραση την έρημον δε επόλυσας της πλήθεση σ' αυτόν εσταύρωσας τον σταυρό σου επόμου αράμενος και ασχίσει το σώμα κατέτηξες πρεσβεύον απ' αυτούς υπέρ πάντων ημών.
2: Πρεσβεύον απ' αυτούς υπέρ πάντων ημών.
1: Τη 15η του αυτομηνός μνήμη του Οσίου Πατρός Ιμών Παχωμίου του Μεγάλου. Τη αυτή μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Ιμών Αχιλίου Αρχιεπισκόπου Λάρισας. Τη αυτή μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Ιμών Βαρβάρου του Μυροβλήτου. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς.

μακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν το χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίδων στο σεραφείμ, την αδιαφόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεολόγων

0: Με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαντε ζωή νημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Η Κύριε.
0: Ότι σε ενώσει πάσε δυνάμεις των ουρανών και σε τη δόξα να αναπέμπουσιν το Πατρί.

0: Στους αρχάς, τους κόκκους και τας εξουσίας και απαρήγαγες ημάς εις την αρχαίαν μακαριότητα διώσουν την φιλάνθρωπον οικονομία δοξάζομεν Ιησού πάντο δύναμε ο σωτήρ των ψυχών ημών
1: και αυτόν εν την πάνω και χώρο εν

0: Εσύ δόξα πρέπει, Κύριε Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομαι. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νύν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψής Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε. Δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου. Ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός, και ελέησον ημάς. Ότι σύ ή μόνος Άγιος, σύ ή μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Κάθε κάστην ημέραν ευλογήσουσι και εν έσω το όνομά σου τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μην, εν γενεά και γενεά, εγώ είπα. Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιή το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου, της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, γενετών και δοξασμένων το όνομά σου, εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Σύ πρέπει ένος, σύ πρέπει ύμνος, σύ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν

0: τα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού χρηματός του Χριστού ετήσωμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Της Παναγίας εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι Θεός ελέους εκτιρμών και φιλανθρωπίες υπάρχει, σε εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν.

0: Αν το εξομολογήσετε το Κύριε και ψάλλει το όνομα της σου, ύψιστε του αναγγέλλει το πρωτόλεο σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα σχόλσον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ιάς τα ασθενίας ημών εν εκ του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επ' της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσι μην σήμερον, και άφησι μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη σε νέγκεις μας πειρασμών,

0: Πάντως είχε έρθει Χριστός ο Θεός, δωρούμενος στον κόσμο το Μέγα Έλεος.
1: Άγελ άρχισε δείχθης του αρχιποιημένος, μοναστώντας αγέ.

0: τον άγνωσμα προσκομέ.
1: Δόξα Συ, Κύριε, δόξα Συ.
0: Είπεν ο Κύριος προς τους ελεηθώντας προς αυτόν Ιουδαίους, δια τούτο ο Πατήρ με αγαπά, ότι εγώ τίθη με την ψυχή μου, ή να πάλι λάβουν αυτήν. Ουδείς έρει απ' την επέ μου, αλλά εγώ τίθη με αυτήν επέ με αυτού, εξουσίον έχω θύνε αυτήν, και εξουσίον έχω πάλι λαβήν αυτήν. Τ' αυτήν την εντολήν έλαβουν παρά του Πατρός μου, σχίσμα μου πάντε γένανε τους Ιουδαίους για του λόγου τούτους. Έλεγω δε πολύ εξ αυτών δαιμόνιων έχει και μένετε. Τι αυτό ακούετε, άλλοι έλεγαν τα αυτά τα ρήματα που χέστη δαιμονιζομένου. Μη δαιμόνιων δίνετε τη φλόνου φθαλμούς ανοίγει. Εγένετο δε εν γένια της Ιερουσαλήμης και χειμώνην και περιεπάτη ο Ιησούς εν το ιερόν εν της το άτου Σολομώντος. Εκύκλωσαν τον αυτό οι Ιουδαίοι και έλεγαν αυτό, έως πότε την ψυχή μόνο εις, εσύ ο Χριστός. Είπε ημίν Παρησία, απεκρίθη απ' του Ιησούς, είπεν ημίν, κι ου πιστεύετε τα έργα αγαπιών, εν ονόματι του Πατρός μου,

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημάσου ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα δε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εμβάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών,

ανεμιστόματι και μια καρδία δοξάζει και ανυμνεί το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Έστε το λέει του Μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος απ' τα εις το Άγιον και υπερουράνιον και νέρον απ' το θυσιαστήριον, εις ως μην ευωδία πνευματικής, αντικαταπέψιμη την Θείαν χάρη και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν. Ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη απ' τους και ανήλους και πάσαν τη ζωή.

0: τολμάν επικαλέσεσαι των επουρόνιων Θεών, Πατέρα και Λέγιν.
1: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφησι μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγκυς μας πειρασμών,

μέση μας, ο άνατο πατρίς και θεού θανάτου των συνών και κατάξιος την κρατέα σου ήρει με τα δύο τα χρόνια του σώματος και με αίματος και δύο πάντων. Ο Θεός λάστη με το μαρτωλό και λέει σώμα. Ο Θεός λάστη με το μαρτωλό και λέει σώμα. Ο Θεός λάστη.

0: Κύριε φυλάξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέρα πάσαν τελεί εν Αγίαν, και δεν γεκίν και αναμάρτητον ετισάμενοι αυτούς οι αλλήλους και πάσαν της

0: Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Αγίε, ευλόγησον.
1: Ευλογώ τους ευλογούντας, Κύριε, και γεάντους εξ υπεκτώτες, όσο το λαό και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντες την επρέπεια του οίκου σου. Σι αυτούς αντιδόξασον τη δίκη σου, την άμπη και την καταλήψη μας, ελπίζουν σε ψέ. Κυρίε τον κόντο σου, δόρισε της Εκκλησίας σου, ερείς το στρατό και βοηθεί το λαό σου. Ότι πάσα δώσε με διπαδόρημα τέλειον, άλλο θα ληστεί κατρίνη του πρώτου στον πόντο. Εσύ την δόξα, την ευχαριστία και προσκύνηση αναπέμπομεν, Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νικαίη. Έχει σε

Δόξα σοι ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι ο Αναστάς εκ νεκρών. Χριστός αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Παναχράνου και Παναμού Μαγείας από το Μητρός. Δυνάμει του Τιμίου και ο Ζωπίου Σταυρού προστασίας του Τιμίου Πουρανίου δυνάμων ασωμάτων. Οικεσίας του Μεδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου. Τον Αγίου Ενδόξου Πανεφημών Αποστόλων, τον Αγίου Ενδόξου Καλλινικών Μαρτύρων, τον Σύντη Θεοφόρων Πατέρων ημών, τον Αγίου Μεγάλο Μάρτυρο Γεωργίου του Τροπεοφόρου Μύρονος του Εξηρακτήρου, τον Αγίου Πατρό Σιμών Ιωάννου Κωνσταντίνου Πόλου του Χρυσοστόμου, τον Αγίου και Δικαιού Εθνοπατώρων Ιακήμ και Άνης, Παχουμίου του Οσίου του Μεγάλου.

0: Τον Αγίον ελεήσε και σώσον εμάς αγαθός και φιλάνθρωπος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας σου η χαρισάμενο.
1: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ενωριακό Ναό Αγίου Γεωργίου Πόρου, από όπου και παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 15 Μαΐου. Μνήμη του Οσίου Πατρός Ημών Αχιλίου, Επισκόπου Λαρίσης. Ο Όσιος Πατήρ Ημών Αχίλιος γεννήθηκε στην Καπαδοκία από ευσεβείς και ευγενείς γονείς που του εξασφάλισαν καλή μόρφωση στις θύραθεν επιστήμες και κυρίως στην Αγία Γραφή. Με την νηστεία και τις αγρυπνίες διέθετε αναβάσεις εν την καρδία αυτού, κατά τρόπον ώστε να φυλάγει το πνεύμα του απρόσιτο στις ταραχές και τις μέρημνες του κόσμου τούτου, ώστε σύντομα έγινε άξιο κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Είχε όψη αγγελική, στη συμπεριφορά του ήταν απλός και προσινής, ενώ τα λόγια του που είχαν άφατη γλυκύτητα οθούσαν όσους τον πλησίαζαν να μιμηθούν τις αρετές του. Οι γονείς του πέθαναν ενώ ήταν ακόμη νέος και τότε μοίρασε την περιουσία του και ξεκίνησε για προσκύνημα στους Αγίους Τόπους. Διαμένοντας τον Πανάγιο Τάφο, τον οποίο έλουσε με τα δάκρυά του και όπου έκανε θαυμάσιες προόδους στην προσευχή, πήγε να επισκεφθεί τα μοναστήρια που βρίσκονταν στην έρημο κοντά στην Ιερουσαλήμ, προκειμένου να βρει εκεί παραμυθία ο φλογερός πόθος που τον έκαιγε βλέποντας τους ανθρώπους του Θεού. Οθούμενος από τη Θεία Πρόνοια, μετέβησε προσκύνημα και στη Ρώμη. Την ώρα που προσκυνούσε τον τάφο των Αγίων Αποστόλων, έλαβε έφνη στην χάρη του Αποστολικού Κηρύγματος και άρχισε να διαδίδει το Ευαγγέλιο με τέτοια δύναμη που οδήγησε στην αληθινή πίστη πλήθος εθνικών, ενώ ταυτόχρονα επιτέλεσε πολλές ιάσεις. Διέτρεξε χώρες πολλές ως νέος Απόστολος και έφτασε τελικά στη Λάρισα της Θεσσαλίας, όπου το κήρυγμα και τα θαύματά του τον έφεραν στο επισκοπικό αξίωμα. Διεύθυνε την επισκοπή του με μεγάλη ποιμαντική φροντίδα, τόσο στις πνευματικές υποθέσεις όσο και στην αρρωγή προς τους φτωχούς, τους ασθενείς και τους ξένους. Με την προσευχή του έκανε να σταματήσει η ξηρασία, προείδε εισβολές βαρβάρων και έγινε τα πάντα της πάση, προκειμένου να οδηγήσει το ποίμνιο στη Βασιλεία των Ουρανών. Η φήμη του έφτασε έως τον Αυτοκράτορα και κλήθηκε στην Αγία και Μεγάλη Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο της Νικαίας 325, όπου υπερασπίστηκε με γενναιότητα την Ορθόδοξη πίστη και αφού προκάλεσε τους Αριανούς, έκανε με την προσευχή του να αναβλήσει από την πέτρα πηγή ελαίου. Ο Αυτοκράτορας Άγιος Κωνσταντίνος, εις ένδειξη θαυμασμού του, έκανε πλούσια δώρα, τα οποία ο Άγιος έσπευσε να μοιράσει στους φτωχούς. Μετά από 35 χρόνια επισκοπίας, ο Όσιος Αχίλιος εκοιμήθη εν ειρήνη στη Λάρισα και οι αιώνες έτοιμά του ως πολιούχος της πόλης. Ο τάφος του, από τον οποίο καθώς λέγεται ανάβλιζε μύρο παρόμοιο με εκείνο του Αγίου Δημητρίου, υπήρξε ένα από τα σπουδαιότερα κέντρα προσκυνήματος της Ελλάδος έως την εισβολή των Βουργάρων το 985, οι οποίοι μετέφεραν τα τίμια λείψανά του στην πρωτεύουσά τους Πρέσπα, στην Δυτική Μακεδονία. Του Οσίου Πατρός Ημών Βαρβάρου. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι ο Όσιος Βάρβαρος ήταν στρατιώτης του Ρωμαϊκού στρατού, ο οποίος αφού νίκησε σε μονομαχία τον πρώτο πολεμιστή του στρατού των Φράγκων, αρνήθηκε να θυσιάσει στους θεούς και υποβλήθηκε σε βασανιστήρια. Μπροστά στα θαύματα του Αρχάγγελου Γαβρίλ που τον διαφύλαξε σώο και αυλαβή, δύο στρατιώτες, ο Καλίμαχος και ο Διονύσιος, μεταστράφηκαν και αποκεφαλίστηκαν επί τόπου. Την επόμενη ημέρα ο Βάρβαρος υποβλήθηκε στο μαρτύριο του τροχού και της φωτιάς, από όπου βγήκε άθικτος. Μετά και από άλλα θαυμάσια που φανέρωναν την εύνοια του Θεού, αποκεφαλίστηκε στη Μεθόνη στις 8 Μαΐου 361. Σύμφωνα με άλλους, ο Όσιος ήταν βάρβαρος από την Αφρική που είχε στρατολογηθεί από τους Άραβες κατά τη μεγάλη επίθεσή τους εναντίον των παραλιακών πόλεων του Ιωνίου Πελάγους επί βασιλείας Μιχαήλ Δευτέρου, 820-829. Μετά τη μεγάλη ήττα του Δραγαμέστου, ήταν μεταξύ των λίγων που κατόρθωσαν να σωθούν και έγινε ληστής, σκορπώντας παντού το θάνατο και διαπράττοντας τα πιο αποτρόπαια εγκλήματα. Φτάνοντας μία ημέρα στο ναό του Αγίου Γεωργίου στην Ίσα, παραμόνεψε τον ιερέα για να τον ληστέψει καθώς θα έβγαινε. Τη στιγμή όμως της μεγάλης εισόδου είδε τον Χριστό με μορφή μικρού παιδιού, συνοδευόμενο από δύο λαμπρούς αγγέλους. Το ουράνιο αυτό όραμα μεταμόρφωσε την ψυχή του και ζήτησε αμέσως να κατηχηθεί στις χριστιανικές αλήθειες. Μετά τη βάπτισή του εξέφρασε την επιθυμία να επιδοθεί σε βίο ασκήσεως και μετανοίας και μετά από αίτημά του ο ιερέας Ιωάννης του έβαλε σίδερα στα χέρια και τα πόδια και γύρω από τον αυχένα αλυσίδα συνδεδεμένη με τα χέρια η οποία τον ανάγκαζε να κρατά το κεφάλι χαμηλωμένο. Αφού έγινε έτσι, αυτοπροαίρεται αιχμάλωτος του Χριστού, εγκαταβίωσε στο βουνό, ανάμεσα στα αγρίμια, εκτεθειμένος στη δρυμύτητα των καιρικών συνθήκων και τρεφόμενος με χόρτα. Τρία χρόνια σκληραγωγείτο με τον τρόπο αυτό, όταν κυνηγοί από την Νικόπολη, κοντά στην Πρέβεζα, τον τόξευσαν, νομίζοντας ότι σημαδεύουν θηρίο. Θανάσιμα πληγωμένος, ο Βάρβαρος ζήτησε να φέρουν τον πατέρα Ιωάννη.
Όταν όμως εκείνος έφτασε στον τόπο εκείνο, ο εν μετανοίας σκληραγωγούμενος είχε ήδη απέλθει προς συνάντηση του καλού ληστού στον Παράδεισο. Θέλησε να μεταφέρουν το σώμα του στην Νικόπολη για να το τιμήσουν, αλλά ο Κύριος το μετέθεσε και εξέφνησε έγινε άφαντο ως νέος Ενόχ. Στον τόπο εκείνο ανηγέρθη παρεκκλήσιο, το οποίο αργότερα επεκτάθηκε και εξοραίστηκε. Από το χώμα ανέβληζε θαυματουργό μύρο που θεράπευε πολλές ασθένειες και κατέστησε τον Όσιο Βάρβαρο έναν από τους πιο ονομαστούς μυροβλήτες Αγίους, προσελκύοντας πλήθη προσκυνητών στο ναό του.

ότι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Παχωμίου του Μεγάλου. Ο Όσιος Πατήρ ημών Παχώμιος γεννήθηκε περί το 292 στην Άνω Θηβαΐδα από γονείς εθνικούς, αλλά από παιδί ακόμη ένιωθε έντονη αποστροφή για την ιδρολατρία και επέδειξε έμφυτη κλίση προς το αγαθό. Στρατολογήθηκε δια της βίας κατά την εκστρατεία του Μαξιμίνου Δάια εναντίον του Λυκινίου 312 μετά Χριστόν, όπου συγκινήθηκε βαθιά από την αγάπη που έδειξαν οι χριστιανοί των Θηβών απέναντι στους νεοσυλλέκτους που τους έσερναν με σκληρότητα προς τα στρατόπεδά τους σαν να ήταν εχμάλωτοι. Σύντομα απολύθηκε ο Παχώμιος και βαπτίστηκε στο χωριό Χινοβοσκίων, όπου την επόμενη νύχτα είδε δρόσο να κατέρχεται από τον ουρανό και να καλύπτει την κεφαλή του, εν συνεχεία δε συγκεντρώθηκε στο δεξί του χέρι, συμπυκνώθηκε και έγινε μέλι που έτρεχε στη γη. Άρχισε παρευθύς να διάγει βίο ασκητικό με οδηγό τη συνείδησή του και να υπηρετεί τους ανθρώπους του τόπου, ιδιαίτερα όταν ενέσκυψε επιδημία πανούκλας. Μετά 3 έτη, στενοχωρούμενος από τον συγχρονισμό με κοσμικούς και κινούμενος από σφοδρή αγάπη για το Θεό μόνο, έγινε μαθητής ενός Άγιου Γέροντα του Παλάμονος, που ήταν τραχής και αυστηρός και ζούσε στην ερημία έξω από την πόλη. Αφού τον δοκίμασε σκληρά, ο Γέροντας τον ενέδισε το μοναχικό σχήμα και του δίδαξε να αγρυπνεί όπως ο ίδιος τη μισή, συχνά δε ολόκληρη τη νύχτα, απαγγέλλοντας στίχους της Αγίας Γραφής, να νηστεύει το καλοκαίρι καθημερινά μέχρι το βράδυ και το χειμώνα να μην γεύεται τίποτα μία στις 2 ή 3 ημέρες, δίχως να καταλύει ποτέ λάδι, κρασί ή μαγειρευμένη τροφή. Η ακολουθία που τελούσαν αποτελεί το από 50 ομάδες ψαλμών με κατακλείδα μία ευχή κατά τη διάρκεια της νύχτας και 60 την ημέρα, πέρα από τη διαρκή μνήμη του Θεού που διατηρούσαν στο νου και την καρδιά τους, σύμφωνα με την παρέννηση του Αποστόλου. Για να προσπορίζονται τα χρειώδη για τη διαβίωσή τους και κυρίως για την φροντίδα των πτωχών, έπλεκαν σάκους και καλάθια από νήμα, τρίχες ή φύλλα φοινικιάς και εργάζονταν ακόμη και τη νύχτα, απαγγέλλοντας το λόγο του Θεού για να αντιμάχονται τον ύπνο. Αν παρά τη χειρονακτική εργασία τους κατέβαλε ο ύπνος, τότε σηκώνονταν και πήγαιναν να μεταφέρουν άμμο με την σπυρίδα από το ένα μέρος της ερήμου στο άλλο. Κάποτε, ανήμερα το Πάσχα, ο Παχώμιος έριξε λίγο λάδι στο τριμμένο αλάτι που ήταν η συνηθισμένη τροφή τους. Ο Παλάμων, χτυπώντας το πρόσωπό του, άρχισε τότε να κλαίει λέγοντας: «Χθες ο Κύριος εσταύρωται και εγώ να φάγω σήμερα λάδι». Ο Παχώμιος δεν υπέμενε μόνο με προθυμία την αυστηρή τάξη του Γέροντα, αλλά φρόντιζε κυρίως να διατηρήσει την καρδιά του καθαρή δια της φυλακής των λογισμών, εξαντλώντας όλες τις νοητικές του δυνάμεις για την αποστήθηση των λόγων του Θεού προκειμένου να γίνουν κτήμα του. Συνήθιζε να αποσύρεται στην έρημο για να προσευχηθεί ή να σταθεί όρθιος καθ' όλη τη νύχτα μέσα στους τάφους, με τα χέρια υψωμένα προς τον ουρανό σαν να ήταν σταυρωμένος, και ο υδρότας που κυλούσε έκανε λάσπη το χώμα στα πόδια του. Κατά τη διάρκεια των νυχτερινών αυτών προσευχών, οι δαίμονες μένονταν εναντίον του και του επιτίθεντο διαρκώς. Αλλά ο άνθρωπος του Θεού τους κατέσκηνε, δοξολογώντας τον Θεό και χλεβάζοντας τις μάταιες μηχανεύσεις τους. Καθώς οι επιθέσεις τους γίνονταν ακόμη πιο πιεστικές, κληραγωγούσε ακόμη περισσότερο το σώμα του και ζητούσε από τον Θεό να του διώξει τον ύπνο μέχρι να φτάσει στην οριστική νίκη. Εισακούστηκε τότε και έκτοτε απέκτησε τόση παρησία με τον Θεό, ώστε το σώμα του απολάμβανε ήδη εν μέρη την αυθασία που υποσχέθηκε ο Κύριος στους εκλεκτούς, και έτσι μπορούσε να περπατά ακίνδυνα πάνω σε έρπετα και σκορπιούς και να περνά τον ήλιο ανάμεσα σε κροκοδίλους. Μετά από 4 χρόνια αγώνων, το όραμα της ουράνιας δρόσου επαναλήφθηκε, περίμενε όμως ο Παχώμιος άλλα 3 χρόνια πριν αποσυρθεί μόνο στην έρημο. Φθάνοντας σε έναν τόπο που ονομαζόταν Ταβένισης, στη βορειοανατολική όχθη του Νείλου, άκουσε φωνή εξ ουρανού που τον διέταζε να παραμείνει εκεί και να ιδρύσει κοινόβιο. Αφού έλαβε την άδεια του Αγίου Παλαμόνος λίγο πριν το θάνατό του, ο Παχώμιος εγκαταστάθηκε εκεί και επιδόθηκε μόνο σε μεγάλη άσκηση, μέχρι που ήλθε να ζήσει μαζί του ο μικρότερος αδελφός του Ιωάννης. Έχοντας τα πάντα κοινά, ζούσαν με μεγάλη αυταπάρνηση και μοίραζαν στους πτωχούς τους κραπούς της εργασίας τους, κρατώντας μόνο τα απολύτως αναγκαία, 2 ψωμιά και λίγο αλάτι την ημέρα. Τελειώνοντας την καθημερινή αγρυπνία τους, αναπαύονταν λίγο, καθισμένοι δίχως να στηρίζουν τη ράχη στον τοίχο. Κατά την ημέρα έμεναν εκτεθειμένοι στον καύσωνα, έχοντας κατά νου το πάθος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και τις δοκιμασίες των Αγίων Μαρτύρων. Μία ημέρα, Άγγελος Κυρίου παρουσιάστηκε στον Παχώμιο κατά την αγρυπνία του και του είπε 3 φορές: «Παχώμιε, το θέλημα του Θεού είναι να διακονεί το γένος των ανθρώπων για να του συμφιλιώσει μαζί του». Από τότε άνθρωποι από τα γειτονικά χωριά συγκεντρώθηκαν γύρω του για να διάγουν από κοινού τον ασκητικό βίο.
Ο καθένας ζούσε χωριστά κατά το δοκούν και συνεισέφερε το μερίδιό του στις υλικές ανάγκες της αδελφότητος. Ο Παχώμιος έθετε τον εαυτό του ταπεινά στην υπηρεσία τους, ετοιμάζοντας την τροφή που επιθυμούσαν, δεχόμενος τους επισκέπτες και φροντίζοντας τους αδελφούς όταν ασθενούσαν, ενώ ο ίδιος αρκεί το πάντα σε ψωμί και αλάτι. Οι αγρίκοι αυτοί άνθρωποι δεν έδειχναν ωστόσο απέναντί του κανέναν σεβασμό και μάλιστα τον κορόιδευαν κιόλας. Ο άνθρωπος του Θεού έκανε υπομονή 5 χρόνια, μέχρι την ημέρα που, έχοντας λάβει εντολή από το Θεό κατά τη διάρκεια μιας ολονύχτιας προσευχής, τους επέβαλε έναν κανόνα κοινής ζωής και έδιωξε με απόφασή του όλους εκείνους που δεν ήθελαν να συμμορφωθούν. Νέοι υποψήφοι για το μοναχικό βίο παρουσιάστηκαν και ο Παχώμιος, αφού τους δοκίμασε επαρκώς, τους επέβαλε να ζουν κατά τας γραφάς, έχοντας τα πάντα κοινά, σε πλήρη ισότητα κατά το παράδειγμα της Αποστολικής Κοινότητος. Υπηρετώντας όλους, όπως και προηγουμένως, τους δίδαξε να βαστάζουν το σταυρό τους για να ακολουθούν τον Χριστό και να έχουν μοναδική μέρημνα στο νου τους τα λόγια του Κυρίου. Λέγεται πως άγγελος με μοναχική περιβολή του υπέδειξε τον τύπο της ενδυμασίας τους και του παρέδωσε μια πλάκα στην οποία ήταν χαραγμένος ο κανόνας της αδελφότητος. Όριζε να δίνεται φαγητό και νερό στον καθένα ανάλογα με την κράση του και την εργασία του, δίχως να εμποδίζονται εκείνοι που επιθυμούσαν να εγκρατεύονται περισσότερο. Όφυλα να ζουν σε ξεχωριστά κελιά χωρισμένοι κατά οίκους, σύμφωνα με τον χαρακτήρα τους ή τις ενασχολήσεις τους, και να συναθρίζονται 3 φορές την ημέρα για να αναπέμπουν στο Θεό 12 ευχές που αποτελούνταν από ψαλμούς και προσευχές. Όταν ο Παχώμιος αντέτεινε ότι οι προσευχές δεν ήταν πολλές, ο άγγελος αποκρίθηκε: «Όλα όσα ορίζω διασφαλίζουν ότι ακόμη και οι μικροί θα μπορούν να τηρούν τον κανόνα δίχως να αποθαρρύνονται. Όσο για τους τέλειους, αυτοί δεν έχουν ανάγκη νόμου, αφού στο κελί τους αφιερώνουν όλη τη ζωή τους στη θεωρία του Θεού».

0: Όταν οι αδελφοί έφτασαν τους 100, ο Παχώμιος τους έκτισε ναό μέσα στο μοναστήρι και την Κυριακή καλούσε έναν ιερέα από το χωριό να τελέσει τη θεία λειτουργία, διότι αρνούνταν να χειροτονηθεί κληρικός κάποιος από τους μοναχούς, από φόβο μήπως διαταραχθεί από ματαιοδοξία και αντιζηλία η επιτευχθήσα αρμονία τους. Λίγο μετά την ενθρόνησή του, ο Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας Άγιος Αθανάσιος επισκέφθηκε το μοναστήρι της Σταβενήσεως, αλλά ο Παχώμιος, μαθαίνοντας ότι ήθελε να τον χειροτονήσει πρεσβύτερο, κρύφθηκε μέχρι την αναχώρηση του ιεράρχη. Καθώς η αδελφότητα, την οποία ονόμασε κοινωνία, γινόταν πολυπληθής, ο Όσιος Παχώμιος όρισε αδελφούς στερεωμένους στην αρετή να τον βοηθούν. Έναν ως οικονόμο μαζί με έναν δεύτερο και άλλος ως υπευθύνους των οίκων. Άλλοι πάλι ήσαν επιφορτισμένοι με τη φροντίδα των ασθενών, τη φιλοξενία ή την πώληση των εργοχείρων που φτιάχνονταν στο μοναστήρι. Τρεις φορές την εβδομάδα ο Όσιος Παχώμιος δίδασκε ο ίδιος το σύνολο της αδελφότητος, ερμηνεύοντας τις γραφές, και κατά τις δύο νηστίσιμες ημέρες οι επικεφαλείς των οίκων κατηχούσαν με τη σειρά τους τους μοναχούς τους. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

Η μέρα είναι Ανάστασης. Όλοι ας λαμπρινθούμε για τούτη την πανήγυρη. Ας λευκοφορεθούμε και μεταξύ μας όλοι μας να σφιχταγκαλιαστούμε και σε αυτούς που μας μισούν, αδέλφια μου, να πούμε τα πάντα ας συγχωρήσουμε και να συγχωρεθούμε. Για χάρη της Ανάστασης κακίες μην κρατούμε και δυνατά ας ψάλουμε ύμνους αγαπημένους, γιατί αναστήθηκε ο Χριστός από τους πεθαμένους. Συνέτριψε τον θάνατο για πάντα ο θάνατός του. Το σκότος διαλύθηκε, μετάγιο το φως του. Σ' αυτούς που ήταν στα μνήματα, ζωή ξανά χαρίζει, και στον καθένα που σε αυτόν πιστεύει και ελπίζει.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 15 Μαΐου, Διεθνής ημέρα οικογένειας. Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για την οζόδη σκλήρινση. Σαν σήμερα, το 1618, ο Γερμανός αστρονόμος Johann Kepler διατυπώνει τον νόμο της αρμονίας.
1: Το 1773 γεννιέται ο πρίγκιπας Clemens von Metternich, αυστριακός πολιτικός και διπλωμάτης που κυριάρχησε στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή από το 1814 έως το 1848. Δια της Ιεράς Συμμαχίας, της οποίας υπήρξε έμπνευστής, αντιτάχθηκε στην Ελληνική Επανάσταση.
0: Το 1844 ο Στιούαρτ Πέρι από τη Νέα Υόρκη πατεντάρει την βενζινοκίνητη μηχανή.

0: Το 1854 γεννιέται ο Ιωάννης Ψυχάρης, Έλληνας γλωσσολόγος και λογοτέχνης, καθηγητής της ελληνικής γλώσσας στο Παρίσι, γνωστός για το ρόλο του στο κίνημα του δημοτικισμού και τον αγώνα του για την καθιέρωση της δημοτικής σε επίσημη γλώσσα του ελληνικού κράτους.
1: Το 1859 γεννιέται ο Πιέρ Κιουρί, Γάλλος φυσικός, ο οποίος ασχολήθηκε με την κρυσταλλογραφία, τον μαγνητισμό και τη ραδιενέργεια. Το 1903 πήρε τον Νόμπελ φυσικής μαζί με τη σύζυγό του Μαρία Κιουρί και τον Ανρί Μπεκερέλ για τις έρευνές τους πάνω στα φαινόμενα ακτινοβολίας που ανακάλυψε ο Ανρί Μπεκερέλ.
0: Το 1866, με μυστικό υπόμνημα προς τις μεγάλες δυνάμεις, οι Κρήτες απευθύνουν έκκληση για ένωση με την Ελλάδα.
1: Το 1886 πεθαίνει η Αμερικανίδα ποιήτρια Έμιλι Ντίκινσον, αν και όχι τόσο διάσημη όσο ήταν εν ζωή, πλέον θεωρείται, μαζί με τον Ουόλτ Ουίτμαν, από τους πιο αναγνωρισμένους και αντιπροσωπευτικούς Αμερικανούς ποιητές του 19ου αιώνα.
0: Το 1891 ο τραπεζίτης Φρέντερικ Φίλιπς και ο γιος του Χέραλτ Φίλιπς ιδρύουν στο Αϊντχόφεν της Ολλανδίας τη Φίλιπς, κορυφαία εταιρεία σήμερα στον τομέα των ηλεκτρονικών προϊόντων.
1: Το 1911 παραδίδεται στην Ελλάδα το νέο θωρηκτό Αβέροφ.

0: Το 1918 ο ελληνικός στρατός αποβιβάζεται στη Σμύρνη, αρχή της Μικρασιατικής εκστρατείας.
1: Το 1919 ο ελληνικός στρατός εισέρχεται στις κηδονιές της Μικράς Ασίας.
0: Το 1923 ο Ελευθέριος Βενιζέλος έχει στη Λοζάνη μακρά συνεργασία με τον Τούρκο αντιπρόσωπο Ισμέτ Ινονού, στην οποία συζητήθηκαν οι ελληνοτουρκικές διαφορές.
1: Το 1928, για πρώτη φορά, κάνει την εμφάνισή του στη μεγάλη οθόνη ο ήρωας κινουμένων σχεδίων της Walt Disney, Mickey Mouse.
0: Το 1948, Αίγυπτος, Λίβανος, Συρία, Ιράκ, Σαουδική Αραβία και Υπεριορδανία επιτίθενται στο Ισραήλ μία μέρα μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του.

0: Το 1952 ιδρύεται η Οδοντιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών παρά τις αντιρρήσεις των καθηγητών της ιατρικής.
1: Το 1970 κυκλοφορεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το τελευταίο άλμπουμ των Beatles με τίτλο Let It Be.
0: Το 1980 πρόεδρος της Δημοκρατίας ορκίζεται ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ενώ ο προηγούμενος πρόεδρος Κωνσταντίνος Τσάτσος ξαναπαίρνει την έδρα του στην Ακαδημία Αθηνών.

0: Το 1988, μετά από μάχες 8 ετών, ο κόκκινος στρατός αρχίζει την αποχώρησή του από το Αφγανιστάν.
1: Το 1990, ένταση σημειώνεται στις σχέσεις Αθηνών-Βελιγραδίου, καθώς η Ιουγκοσλαβική κυβέρνηση επαναφέρει το μακεδονικό ζήτημα και δημιουργεί δυσχέρειες στην κίνηση των φορτηγών από τις εθνικές οδούς της προς την κεντρική Ευρώπη.
0: Το 1995 η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει την ενέργεια του Ισραήλ να κατασχέσει εδάφη της Ανατολικής Ιερουσαλήμ και του ζητά να ανακαλέσει την απόφασή του.
2: Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
2: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Δεν υπάρχει στη ζωή των ανθρώπων ημέρα περισσότερο συγκινητική από την εορτή της μητέρας. Ολόκληρος ο κόσμος με ευγνωμοσύνη τιμά τη μητέρα και τούτη τη μέρα αφιερώνει ξεχωριστά στην ιερή αυτή ύπαρξη τη μάνα που είναι η ρίζα και η αιτία της ζωής. Ύστερα από τον Δημιουργό Θεό δεν υπάρχει τίποτε στον κόσμο που να μπορεί να τιμηθεί και να αγαπηθεί περισσότερο. Σήμερα τιμούμε αυτή που μας γέννησε, μας μεγάλωσε και κουράστηκε για μας. Η εορτή της μητέρας είναι αρχαία όσο και ο άνθρωπος, γιατί τη μητέρα ετοίμησαν όλες οι γενναίες των ανθρώπων. Για μας τους χριστιανούς θα έπρεπε η μεγάλη αυτή εορτή να συμπίπτει με την εορτή της Υπαπαντής, όπου η Παναγία Μητέρα, το πρότυπο όλων των μητέρων του κόσμου, έφερε το βρέφος Ιησούν στο ναό. Το πήρε στα γεροντικά του χέρια ο προφήτης Σιμεών και είπε την καταπληκτική εκείνη προφητεία για το έργο του Χριστού και για τη ρομφαία που θα διαπεράσει την καρδιά της μητέρας του. Αλλά έστω κι αν δεν έγινε αυτό, ορίστηκε για όλους τους λαούς ημέρα εορτασμού της μητέρας η δεύτερη Κυριακή του Μαΐου κάθε χρόνο. Είναι μια εορτή που συγκλονίζει και γεμίζει τα μάτια με δάκρυα ευγνωμοσύνης. Έχει μέσα της κάτι το ιερό. Συνδέει με το Θεό Δημιουργό, με τον άνθρωπο και την αξία του, με το σκοπό της ζωής, με την ύπαρξη των ανθρώπων και της κοινωνίας. Η μάνα είναι η πηγή της ζωής. Σε τούτη την εορτή τιμούμε ξεχωριστά και επίσημα τη μάνα, την ανεβάζουμε στο ψηλότερο βάθρο δόξας και σεβασμού, γιατί πριν από αυτούς τους τίτλους και τα προνόμια είναι η κουρασμένη, η βασανισμένη μάνα. Επήρε στα σπλάχνα της και στα χέρια της μια τρυφερή ύπαρξη και δόθηκε ολόκληρη στο παιδί της, με όλη τη στοργή, τη μέρημνα, την αυτοθυσία. Δεν μπορεί να υπάρξει στη γη κανένα πρόσωπο που να παραβληθεί με τη μάνα σε ό,τι προσφέρει και σε ό,τι δικαιούται, γιατί είναι η πηγή της ζωής. Και κανείς δεν θα υπήρχε αν θα έλειπε η μάνα του. Είναι η ιερή ύπαρξη που συμβολίζει τη θυσία. Ασφαλώς δεν μπορούσε να νιώσει η μικρή κοπέλα που έπαιζε αμέριμνα με τις κούκλες τι κρύβει το μέλλον πίσω από εκείνα τα παιχνίδια. Θα είναι η μάνα που με το αίμα της και το γάλα της, με την πνοή και τη θυσία της, θα ανατρέψει το παιδί της. Όλοι οι πόθοι, οι αγωνίες, οι πικρίες της ζωής θα είναι πολύ κοντά της όσο θα αγωνίζεται να συντηρήσει, να μορφώσει, να προστατέψει και να αναδείξει το παιδί της. Εκείνη θα ξενυχτήσει στο προσκέφαλό του, θα μεριμνήσει για κάθε ανάγκη του, θα τρέξει στο γιατρό σαν αρρωστήσει. Η προσφορά και η θυσία της δεν θα σταματήσουν ως την τελευταία πνοή. Όμως θα είναι η ευτυχισμένη μάνα όταν θα βλέπει τα παιδιά της να προοδεύουν, να έχουν την υγειά τους, να είναι χαρούμενα και θα είναι η πονεμένη και δυστυχισμένη μάνα σε κάθε θλίψη και συμφορά του παιδιού της. Θα είναι η μάνα που με λαχτάρα οδηγεί το μικρό της στο σχολείο,

Όλες οι μανάδες του κόσμου θα έπρεπε να ενωθούν σε μια ιερή σταυροφορία, να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να προλαβαίνουν τους πολέμους που θερίζουν τα παιδιά τους. Δεν πρέπει όμως να παραλείψουμε μια σοβαρή παρατήρηση. Μεγαλύτερη τιμή και δόξα ανήκει στη χριστιανή μάνα που έχει πλήρη επίγνωση της αποστολής της. Βέβαια δεν μπορούμε εδώ να μιλήσουμε για τις άταχτες, τις απερίσκεπτες, τις αμαρτωλές μάνες που πιο πάνω από το ιερό χρέος να είναι οι άγιες μάνες βάζουν ανοησίες, πονηρίες, εκτροχιασμούς. Δεν θα μιλήσουμε ούτε για τη μάνα που δεν έγινε μάνα γιατί αρνήθηκε το καθήκον της. Αυτό το φαινόμενο είναι η φρίκη της εποχής μας και ιδιαίτερα εδώ στην Ελλάδα με τόση εγκληματική υπογεννητικότητα. Τιμούμε ξεχωριστά τη χριστιανή μάνα γιατί δεν κάνει μόνο παιδιά και δεν αγωνίζεται μόνο να τα συντηρήσει, να τα μορφώσει, να τα κάνει ευτυχισμένα στη ζωή, αλλά πάνω από όλα φροντίζει να διαπλάσει καλούς χαρακτήρες, να εμπνεύσει την πίστη, να καλλιεργήσει την αγιότητα. Η χριστιανή μάνα γνωρίζει πως δεν έχει στα χέρια της μόνο λίγα κιλά κρέας, αλλά τον άνθρωπο, την αθάνατη ψυχή. Εδώ είναι ακριβώς η μεγάλη διαφορά από τις κοσμικές γυναίκες, από το αμαρτωλό εκείνο φρόνημα που υπάρχει στο σύγχρονο κόσμο, στις ανάγκες και στα πολιτεύματα, στους παγκόσμιους οργανισμούς και στη σοφία και επιστήμη των ανθρώπων, όπου η φροντίδα και το ενδιαφέρον κλείνεται στα όρια της υλικής ζωής και σταματά ως τον τάφο. Φροντίζουν για την υγεία, το ψωμί, την εργασία, την κατοικία, τα συμφέροντα και εξαντλούν ως εκεί την επιτυχία του πολιτισμού. Αυτό όμως δεν είναι αρκετό. Υπάρχει κάτι άλλο πιο πάνω, πολυτιμότερο και βασικότερο. Δεν είναι μονάχα η υλική ζωή. Δεν είναι μόνο τα δικαιώματα. Αγνοούμε την πραγματική υπόσταση του ανθρώπου, την αξία της ψυχής. Η χριστιανή μάνα δεν βλέπει μόνο ένα μικρό σωματάκι στο παιδί, αλλά την αξία της ψυχής, τον κληρονόμο της αιώνιας ζωής. Δεν αγωνίζεται να δώσει μονάχα πλούτη και αγαθά και μόρφωση και ανέσεις, αλλά την πίστη και την αρετή που συνδέουν τον άνθρωπο με τον Θεό και τον άνθρωπο με τον άνθρωπο. Κι αν κάποτε εκτροχιαστεί το παιδί από τις κακές διδασκαλίες, από το πεζοδρόμιο, από την ασέβεια των άλλων και από τις αδυναμίες της ζωής, δεν απελπίζεται η χριστιανή μάνα. Προσεύχεται και αναμένει την επιστροφή του πλανεμένου παιδιού της από τη ζούγκλα της αμαρτωλής κοινωνίας. Τη μάνα τιμούμε σήμερα, τη χριστιανή μάνα ξεχωριστά, γιατί πιστεύουμε ότι είναι η ρίζα και το θεμέλιο και το ξεκίνημα για μια καλύτερη κοινωνία. Συγχαίρομαι τη μάνα και τη συνοδεύει η προσευχή μας στο ιερό της αγώνα, στο πολύτιμο και θείο έργο της. Πόσα χρωστούμε στη μητέρα μας, πόσα πρόσφερε, πόσο κουράστηκε, τι μπορούμε να της ανταποδώσουμε. Με τα φτερά της μεγάλης καρδιάς της, τις αταξίες και τα λάθη της ζωής μας σκεπάζει. Μέσα στα άχραντα κουρασμένα της χέρια, τη θεϊκή εικόνα, την αθάνατη ψυχή μας κρατάει. Είναι η λαμπάδα που καίγεται και λιώνει για τη δική μας ζωή, για να φωτίζει το δικό μας δρόμο. Αστήρευτη πηγή αγάπης αληθινής, προσφοράς και θυσίας, χωρίς όρια, χωρίς να προσμένει ανταπόδοση. Όσοι νιώθουν το μυστήριο της μάνας, συγκλονίζονται, σωπαίνουν, καμαρώνουν την πάναγνη μορφή της, την αγκαλιάζουν, την φιλούν,

τις φέρνουν δώρα. Τις λένε ένα θερμό από τα βάθη της ψυχής ευχαριστώ. Μα αν δεν είναι κοντά τους, αν πέταξε στους ουρανούς, αν πήρε τέλος ο μαρτυρικός της αγώνας, αν δεν μπορούν να χαρούν τα γλυκά της μάθια, την ολόγλυκια φωνή της, το τρυφερό της χάδι, ας τη φέρουν ευλαβικά στη μνήμη τους, ας ασπαστούν τη φωτογραφία της, ας αναλογιστούν με ευγνωμοσύνη την προσφορά της, τους κόπους και τα δάκρυα, τη στοργή και την αφοσίωσή της. Με λίγα λουλούδια στο χέρι, ας έρθουν εκεί που αναπαύεται το κουρασμένο της σώμα, στον τάφο που κλείνει μέσα του τα ιερά λείψανά της. Ας γονατίσουν με σεβασμό, να ανάψουν ένα κεράκι, να κάψουν λίγο θυμίαμα, να ψελίσουν μια προσευχή και να υψώσουν το βλέμμα ψηλά στον ουρανό των πνευμάτων, εκεί που οι ψυχές των Αγίων και ηρωίδων μητέρων αναπαύονται. Κάπου εκεί και η δική τους μάνα αναπαύεται και προσεύχεται για τα παιδιά της, για τα παιδιά όλου του κόσμου.

Πολυσέβαστοι και πολύ αγαπητοί μου Άγιοι Πατέρες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί. Σήμερα η Αγία μας Εκκλησία, μαζί με την Ανάσταση του Χριστού, την οποία εορτάζουμε κάθε Κυριακή, καθώς μετά την Κυριακή του Θωμά, κάθε Κυριακή ανεξαιρέτως όλο το χρόνο είναι αφιερωμένη στην Ανάσταση του Χριστού, η Εκκλησία μας σήμερα γιορτάζει και μία ακόμη Ανάσταση. Την Ανάσταση μίας γυναίκας. Την Ανάσταση μίας ψυχής. Μίας ψυχής πονεμένης. Μίας ύπαρξης η οποία βρισκόταν ταλαιπωρημένη από αστοχίες και λανθασμένες επιλογές και αποφάσεις, αλλά και από περιστάσεις της ζωής. Την Ανάσταση της Σαμαρίτιδας. Την Ανάσταση αυτής της γυναίκας, η οποία παρά το ότι ζούσε το προσωπικό της θάνατο, την προσωπική της κόλαση, μέσα στην αμαρτία και μέσα στην ασωτεία και μέσα στη δυσκολία, εν τούτης η καρδιά της αναζητούσε την αλήθεια, αναζητούσε τον Μεσσία, αναζητούσε το ζωντανό νερό, το οποίο δίνει την αληθινή ζωή. Και γι' αυτόν τον λόγο ο Χριστός, γνωρίζοντας, καρδιογνώστης, παντογνώστης, ότι αυτή η ύπαρξη είναι σκεύος δεκτικό, σκεύος εκλογής της χάριτος του Θεού, μέσα στο καταμεσήμερο ξεκινά έναν υπέροχο διάλογο μαζί της, δίπλα στο Φρέα, στο πηγάδι του Ιακώβ, και μάλιστα την έκτη ώρα, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Και έχουν σημασία αυτές οι λεπτομέρειες, γιατί όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, όπως την έκτη ώρα με τα σημερινά δεδομένα είναι περίπου 2 με 3 το μεσημέρι. Λένε οι πατέρες της Εκκλησίας ότι όπως την έκτη ώρα η Εύα πρόδωσε τη σχέση της με τον Θεό, έτσι και την έκτη ώρα έρχεται η Σαμαρίτιδα ως συνέχεια της νέας Εύας, της Παναγίας μας, να αποκαταστήσει τις δικές της σχέσεις με τον Θεό και να γίνει ένα μαζί Του. Επίσης, έχει σημασία ότι αυτή η συνάντηση γίνεται σε έναν τόπο πολύ σημαντικό για την παράδοση, την Ιουδαϊκή, για τον Μωσαϊκό νόμο, για τη διδασκαλία των προφητών και για την εμπειρία κυρίως, καθώς ο Ιακώβ ήταν ένας εκ των πατριαρχών, ήταν ένας από τους γενάρχες, και σε αυτόν ακριβώς το τόπο του πηγαδιού, του φρέατος του Ιακώβ, έμελε να γίνει αυτή η συνταρακτική αποκάλυψη και αυτή η συνταρακτική μεταστροφή και αυτό το μυστήριο της Αναστάσεως της Σαμαρίτιδος, που την αξίωσε να γίνει εις Απόστολος Φωτεινή, αυτή η οποία έφτασε μέχρι τον αυτοκράτορα Νέρονα, η οποία αναστάτωσε μια ολόκληρη αυτοκρατορία. Και στο διάλογο τον οποίο κάνει ο Χριστός μαζί της, που είναι ένα απίστευτο τόλμημα του Χριστού, που οι σημερινοί συμβατικοί χριστιανοί δεν μπορούν να το κατανοήσουν. Θα κατηγορούσαν τον Χριστό. Θα τον κατηγορούσαν όπως τον κατηγόρησαν και οι Φαρισαίοι της εποχής του. Ως ανήθικο, ως κοσμικό, ως υψοκίνδυνο, ως άνθρωπο μη πνευματικό τάχατες, διότι συνομιλεί για πολύ σπουδαία και πολύ ψηλά, όχι με τις θεούσες και τους θεούσους εκείνου του κόσμου, ούτε με τους θρησκόληπτους, με αυτούς που κάνανε, όπως και σήμερα υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, μεγάλες μετάνοιες και πολλά σχήματα και πολλούς σταυρούς, αλλά τολμά και συνομιλεί και συζητεί για τα σπουδαία και μεγάλα, με μια γυναίκα που είχε περάσει από 5 άντρες, με μια γυναίκα η οποία ήταν αμαρτωλή, με μια γυναίκα η οποία είχε περιπετειώδη ζωή. Μέσα όμως στην περιπέτειά της αναζητούσε την αλήθεια. Και όχι απλώς αναζητούσε την αλήθεια. Γνώριζε μέσα της, βαθιά στην ύπαρξή της, πολλά από τα διδάγματα της παραδόσεώς της. Και γι' αυτό και ο διάλογός της με τον Χριστό είναι ένας διάλογος ειλικρίνειας και πολύ ουσιαστικός. Αφενός μεν φανερώνει ότι γνωρίζει τον νόμο του Θεού. Φανερώνει ότι αναζητά τον Μεσσία. Και φανερώνει πάνω απ' όλα ότι έχει καλή διάθεση.
και αυτό φανερώνεται όταν ο Χριστός ουσιαστικά γίνεται αιχμηρός απέναντί της. Ξεκινάει τόσο γλυκά, τόσο τρυφερά, ζητώντας της νερό. «Δώσμη ποιήν», της λέει, της δίνει αξία, τιμά την προσωπικότητά της. Έχετε να της φανερώσει ότι δεν σε βλέπω σαν ένα σκουπίδι, δεν σε βλέπω σαν ένα εργαλείο, δεν σε βλέπω σαν ένα αντικείμενο. Όπως πολλές φορές, ακόμα και στη σύγχρονη εποχή που υποτίθεται ότι τα δικαιώματα των γυναικών έχουν κατοχυρωθεί, εν τούτης υπάρχουν άνθρωποι από το ανδρικό κατά κανόνα φύλο που αντιμετωπίζουν τη γυναίκα σαν ένα αντικείμενο ειδονής και εκμετάλλευσης, σαν ένα εργαλείο προώθησης, ακόμη και προϊόντων και διαφημίσεως και μάρκετινγκ και επικοινωνίας, και όχι σαν ένα πρόσωπο ιερό και άγιο που εικονίζει και φανερώνει τον Χριστό, σαν μια ψυχή η οποία αναζητεί την αλήθεια της ζωής. Ο Χριστός όμως με τέτοιο σεβασμό και με τέτοια ευγένεια προσεγγίζει αυτήν τη γυναίκα. Τη ζητάει νερό. Και από αυτή τη συζήτηση αρχίζουν να αποκαλύπτονται, από αυτή την κίνηση μάλλον, αρχίζουν να αποκαλύπτονται μεγάλα μυστήρια. Το πρώτο μυστήριο και η πρώτη μεγάλη αλήθεια που αποκαλύπτεται από αυτόν τον διάλογο είναι ότι ο Χριστός είναι η πηγή όχι απλώς του φυσικού νερού, όπως ήταν ο Ιακώβ, αλλά η πηγή του ζώντος ύδατος. Του ύδατος αυτού, του οποίου αν πιει ο άνθρωπος δεν θα διψάσει ποτέ. Αλήθεια άραγε, αδελφοί μου, πως η δίψα υπάρχει στον κόσμο για πνευματική ζωή, για νόημα ζωής, για αλήθεια στη ζωή μας. Πως η δίψα έχει ο σύγχρονος άνθρωπος να βρεθεί κάποιος να του μιλήσει μέσα στην καρδιά του, να απαντήσει στα ερωτήματά του, στις αγωνίες του, στις ανησυχίες του, στα όνειρά του, στις απορίες του. Πως ανάγκη έχουν οι άνθρωποι οι θλιμμένοι, οι ταλαιπωρημένοι που βρίσκονται σε αδιέξοδα. Πως η δίψα έχουν για λίγο φως, για λίγη κατανόηση, για λίγη αγάπη, για λίγη στοργή. Αυτή τη δίψα ικανοποιεί ο Χριστός, ο οποίος μας λέει, ο διψών, «Ερχέσαι στο πρόσμε και πεινέτω». Και γι' αυτό η εορτή της Σαμαρείτιδος είναι μέσα στην εορτή, την εορταστική περίοδο της εορτής της Μεσοπεντηκοστής, που ακριβώς εκφράζει την αλήθεια ότι η δίψα του ανθρώπου μπορεί να ικανοποιηθεί μονάχα με τη σοφία του Θεού. Γι' αυτόν τον λόγο άλλωστε και ο ναός της του Θεού Σοφίας, αυτόν τον οποίο έχουν μολύνει τώρα οι αγαρινοί, μετατρέποντάς τον ως σημείο μουσουλμανικής προσευχής, εορτάζεται την εορτή της Μεσοπεντηκοστής, η πανηγυρής του, γιατί είναι η εορτή της του Θεού Σοφίας. Επίσης ο Χριστός αποκαλύπτει στη συζήτησή του με τη Σαμαρείτιδα ότι η σχέση μας με τον Θεό δεν είναι μια σχέση προσκολλημένη σε σχήματα και σε τύπους. Δεν είναι μια σχέση η οποία έχει να κάνει με τόπους και με φυλές και με χωριά και με συνοικίες και με οικισμούς. Το ρωτάει η Σαμαρείτιδα, αν τον Χριστό Θεό θα το λατρεύουμε στο όρος αυτό που βρισκόμαστε, δηλαδή εκεί που το λάτρευαν οι δικοί της πρόγονοι, ή στην Ιερουσαλήμ που δίδασκαν οι Ιουδαίοι. Και ο Χριστός ανατρέπει ένα ακόμη στερεότυπο, αποδομεί μία ακόμη προκατάληψη, αποδομεί μία ακόμη αντίληψη, η οποία και σήμερα ακόμη υπάρχει σε χριστιανούς και σε διάφορους ανθρώπους, οι οποίοι νομίζουν ότι η σχέση μας με τον Θεό είναι εγκλωβισμένη μέσα σε σχέδια και σε σχήματα και σε νόμους τυπικούς και εξωτερικούς και σε καθήκοντα τυπικά. Έρχεται ο Χριστός και της λέει ότι πνεύμα ο Θεός, και όσοι θέλουν να προσκυνούν τον Θεό που είναι πνεύμα, εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν, τους προσκυνούντας τον Θεό, εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Ο Θεός θέλει σχέσεις πνευματικές και αληθινές να έχουμε μαζί Του. Μεταθέτει δηλαδή ο Χριστός το κέντρο βάρος του ερωτήματος από τον τόπο στον τρόπο, από την επιφάνεια και την εικόνα στην ουσία και στο βάθος, ότι τον Χριστό δεν θα τον τιμήσεις και τον Θεό δεν θα τον λατρεύσεις
ούτε μέσα από τα Σάββατα, ούτε μέσα από την περιτομή, ούτε μέσα από τα έθιμα μόνο και τις παραδόσεις, αλλά θα λατρεύσεις τον Θεό εφόσον μπολιάσεις την ύπαρξή σου με το Πνεύμα του Θεού. Εφόσον η καρδιά σου, η καρδιά μας γίνει ένα με την αλήθεια του Χριστού. Γι' αυτό και γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς. Και το τρίτο πολύ σημαντικό, η τρίτη πολύ σημαντική χριστολογική αλήθεια η οποία απορρέει στην κορύφωση αυτού του διαλόγου είναι σχετική με το πρόσωπο του Μεσσία. Ο Χριστός ξεκαθαρίζει τη Σαμαρίτιδα ότι δεν είμαι απλώς ένας τέλειος άνθρωπος, δεν είμαι ένας διαφορετικός άνθρωπος, δεν είμαι απλώς αυτός ο οποίος πάω το κατεστημένο της κοινωνίας στην οποία ζεις, δεν είμαι απλώς αυτός ο οποίος έρχομαι να ανατρέψω την προκατάληψη σε βάρος σου επειδή είσαι γυναίκα, επειδή είσαι σαμαρίτισσα, επειδή είσαι αμαρτωλή. Δεν είμαι αυτός ο οποίος έρχομαι πραγματικά να επιφέρω ρήξη με το κατεστημένο, αλλά είμαι ο Μεσσίας. Ο Μεσσίας τον οποίον ψάχνεις. Ο Μεσσίας για τον οποίον είπαν οι μαθητές, είδε ο αμνός του Θεού. Ο Μεσσίας για τον οποίον μίλησε ο πρόδρομος. Ο Μεσσίας για τον οποίον μίλησαν οι προφήτες. Ο Μεσσίας για τον οποίον και τον οποίον περίμενε ολόκληρη η ανθρωπότητα, ολόκληρη η ιστορία πριν από τον Χριστό. Και ποιος είναι ο Μεσσίας? Πώς ορίζει τον εαυτό του ως Μεσσία ο Χριστός απαντώντας στο διακαές υπαρξιακό ερώτημα της Σαμαρίτιδας? Εγώ είμαι ο Λαλόνση. Ο Λαλόνση έχει πολύ μεγάλη σημασία. Θέλει να της πει και να μας πει ο Χριστός ότι ο Μεσσίας δεν είναι μια ιδεολογία. Ο Μεσσίας δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Δεν είναι μια μεταφυσική ιδιότητα. Δεν είναι αυτό που λένε οι άνθρωποι πολλές φορές, μια υπερφυσική δύναμη. Πιστεύω, λέει, σε μια ανώτερη δύναμη. Δεν είμαι μια ανώτερη δύναμη. Αλλά είμαι ένα πρόσωπο που σου μιλάω. Που σου μιλάω ισότιμα. Που σου μιλάω ως φίλος προς φίλων. Ως αδελφός προς αδελφών. Είμαι το πρόσωπο της αγάπης. Που σε αγαπώ. Που επικοινωνώ μαζί σου, που γίνομαι ένα στη δυσκολία σου, που γίνομαι ένα στην αγωνία σου, που γίνομαι ένα στον πόνο σου, που γίνομαι ένα στη θλίψη σου, που γίνομαι ένα στο σταυρό της ζωής σου, που είμαι μαζί σου, που γίνομαι συνοδοιπόρος, συγκυρινέος, που βαδίζω μαζί σου την καθημερινότητα της ζωής. Αυτός είναι ο Μεσσίας. Αυτό τον Μεσσία ανακάλυψε αυτή η ύπαρξη ταλέπορη και αμαρτωλή, και γι' αυτό επιβεβαιώνει το λόγο του Θεού. Ότι οι πόρνες επόρνε και οι τελώνε προάγουσιν ημάς στη Βασιλεία του Θεού. Οι θησιευόμενοι της εποχής δεν πήραν καν είδηση, ούτε κατάλαβαν ποιος είναι ο Χριστός. Ίσα ίσα, όχι απλώς δεν κατάλαβαν, τον ανέβασαν στο σταυρό, τον σταύρωσαν, τον πρόδωσαν, τον συκοφάντησαν, τον έφτισαν, τον κυνήγησαν, τον εδίωξαν. Και μια πόρνη ψυχή, μια ταλέπορη ψυχή, μια αμαρτωλή ψυχή μέσα στο βούρκο της μπόρεσε να ανακαλύψει όχι απλώς το πρόσωπο του Χριστού, αλλά μπόρεσε να γίνει η αιτία για να φανερωθούν σε εμάς μοναδικές αλήθειες γύρω από το πρόσωπο του Χριστού. Αλήθειες οι οποίες αποτελούν τη βάση της σωτηρίας μας και της πνευματικής μας ζωής. Αν μη τι άλλο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι εμείς οι άνθρωποι του σήμερα, και ιδιαίτερα όσοι αισθάνονται ότι δήθεν είναι καθαροί, ότι δήθεν είναι οι ηθικοί, ότι δήθεν είναι οι καλοί χριστιανοί, που έχουν μάλιστα το δικαίωμα, μερικοί νομίζουν και την υποχρέωση κιόλας, λες και έχει ο Θεός ανάγκη από δικηγόρους ή συνηγόρους υπερασπίσεως. Αυτοί που νομίζουν ότι εξοδοτούνται να μιλούν στο όνομα του Θεού, τάχατες για να υπερασπίσουν τα δικαιώματα του Χριστού, που αφορίζουν και βρίζουν τους άλλους ανθρώπους, που κατηγορούν και καταδικάζουν, που βάζουν ταμπέλες, που στιγματίζουν, που σπέρνουν διχόνοια, προκατάληψη, που σπέρνουν μέσα στους ανθρώπους φοβία, ενοχές. Όλοι αυτοί οφείλουμε να κοιτάξουμε τη Σαμαρίτιδα και να τη ζητήσουμε συγγνώμη ενώπιόν της και να υποκληθούμε. Ναι, να υποκληθούμε.
μπροστά σε αυτήν την ταπεινή και αμαρτωλή γυναίκα, η οποία έγινε πρωτοπόρος, η οποία έγινε επαναστάτρια, η οποία έγινε πραγματική ηγέτιδα ενός πραγματικού φεμινιστικού κινήματος, όχι ενός ιδεολογικού κινήματος, απλώς για να είναι μία μόδα ή απλώς για να κατοχυρώνει θέσεις ή καρέκλες εξουσίας, αλλά γιατί πραγματικά λαχταρούσε, αναζητούσε τον Θεό. Δεν φοβήθηκε να βγει από τον εαυτό της. Δεν φοβήθηκε να διακινδυνεύσει τη θέση της. Δεν φοβήθηκε να ρισκάρει τα υποτιθέμενα δικαιώματά της. Ανοίχθηκε στην αγάπη του Θεού. Άνοιξε την καρδιά της. Ήταν ειλικρινής μαζί του. Και όταν της είπε ότι έχεις 5 άνδρες και όχι μόνο έναν, μη με δουλεύεις, ήταν ταπεινή και ομολόγησε και αναγνώρισε και έστριψε το κεφάλι και άνοιξε την καρδιά της για να μπει μέσα της ο Λόγος του Θεού και να γίνει η ίδια ένα ολοφώτινο πρόσωπο, το οποίο φώτισε την οικουμένη και τότε τη φωτίζει και σήμερα και θα τη φωτίζει και πάντα, διότι αυτές οι ηγέτιδες, αυτές οι προσωπικότητες, όπως η Σαμαρίτιδα, αποτελούν φάρους φωτεινούς, αηλαμπείς και άσβεστους, που τους έχουμε πολύ ανάγκη στη ζωή μας, αδελφοί μου. Αμήν.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Την Κυριακή 17 Μαΐου η Εκκλησία μας εορτάζει την 60η επέτειο της επανακομιδής της Τιμίας Κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου της Εκκλησίας Κρήτης. Το Σάββατο 16 Μαΐου και ώρα 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός. Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 7 το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Το Εσπέρας της Κυριακής και ώρα 7, κατά το έθος της τοπικής μας εκκλησίας, θα γίνει ο Εσπερινός και στη συνέχεια η Πάνδημος Λιτάνευσης της Τιμίας Κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου, δια των Οδών, 25 Αυγούστου, πλατεία 18 Άγγλων, 25 Αυγούστου. Των Ιερών Ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, κύριος Ευγένιος.

0: Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών, στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iag.museo@gmail.com.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Κατά Ιωάννην, κεφάλαιο δέκατον. Αμήν, αμήν, λέγω ημίν. Ο μη εισερχόμενος δια της θύρας στην αυλήν των προβάτων, αλλά αναβαίνουν αλαχώθεν. Εκείνος κλέπτης εστί και ληστής. Ο δε εισερχόμενος δια της θύρας ποιμήν εστί των προβάτων. Τούτο ο θυρωρός ανοίγει, και τα πρόβατα της φωνής αυτού ακούει, και τα ίδια πρόβατα καλεί κατ' όνομα και εξάγει αυτά. Και όταν τα ίδια πρόβατα εκβάλλει, έμπροσθεν αυτόν πορεύεται και τα πρόβατα αυτό ακολουθεί, ότι είδασι την φωνήν αυτού. Αλλοτρίο δε ομοί ακολουθήσουσιν, αλλά φεύξονται από αυτού, ότι ουκ είδασι των αλλοτρίων την φωνήν. Ταύτην την παροιμίαν είπεν αυτής ο Ιησούς, εκείνοι δε ουκ έγνωσαν τι να είναι ανελάλλοι αυτής. Είπενον πάλι αυτής ο Ιησούς, αμήν αμήν λέγω ημίν, ότι εγώ είμαι η θύρα των προβάτων. Πάντες όσοι ήλθον πρώε μου, κλέπτε εισι και ληστέ, αλλού κήκουσαν αυτόν τα πρόβατα. Εγώ είμαι η θύρα. Διε μου εάν της εισέλθει σωθήσετε, και εισελεύσετε και εξελεύσετε και νομήν ευρύσει. Ο κλέπτης ουκ έρχεται, ημί να κλέψει και θύσει και απολέσει. Εγώ ήλθον, ή να ζωήν έχωση και περισσόν έχωση. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός. Ο ποιμήν ο καλός, την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων. Ο μισθωτός δε, και ουκ ον ποιμήν, ουκ εισι τα πρόβατα ίδια, θεωρεί τον λύκον ερχόμενον, και αφήσει τα πρόβατα και φεύγει. Και ο λύκος αρπάζει αυτά και σκορπίζει τα πρόβατα. Ο δε μισθωτός φεύγει, ότι μισθωτός εστί, και ου μέλει αυτό περί των προβάτων. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός, και γινώσκω τα αιμά, και γινώσκομαι υπό των αιμών, καθώς γινώσκημαι ο πατήρ καγώ γινώσκω τον πατέρα, και την ψυχή μου τίθιμη υπέρ των προβάτων. Και άλλα πρόβατα έχω, αούκα εστίν εκ της αυλής ταύτης. Κακίνα με δία γαγίν, και της φωνής μου ακούσουσι, και γεννήσετε, μία ποιμνη, εις ποιμήν. Δια τούτο ο πατήρ με αγαπά, ότι εγώ τίθιμη την ψυχήν μου, ή να πάλιν λάβω αυτήν. Ουδείς έρει αυτήν απ' εμού, αλλά εγώ τίθιμη αυτήν απ' εμ' αυτού. Εξουσίαν έχω θύνε αυτήν, και εξουσία έχω πάλι λαβήν αυτήν. Ταύτην την εντολήν έλαβον παρά του πατρός μου. Σχίσμα ον πάλι εγένετον της Ιουδαίης δια τους λόγους τούτους. Έλεγον δε πολλοί εξ αυτών, δαιμόνιον έχει και μένεται. Τι αυτού ακούετε? Άλλοι έλεγον, ταύτα τα ρήματα, ουκ έστι δαιμονιζομένου. Μη δαιμόνιον δύνατε τυφλών οφθαλμούς ανοίγειν. Εγένετο δε τα εγγένεια εν της Ιεροσολύμης και χειμώνιν. Και περιεπάτη ο Ιησούς εν το ιερό εν της στοά του Σολομόντος. Εκύκλωσαν ον αυτόν οι Ιουδαίοι και έλεγον αυτό. Έως πότε την ψυχήν ημών αίρεις? Εις ή ο Χριστός, υπέ ημίν παρησία. Απεκρίθη αυτής ο Ιησούς. Ήπον ημίν και ου πιστεύετε. Τα έργα εγώ ποιώ εν το ονόματι του πατρός μου, ταύτα μαρτυρεί περί εμού. Αλλ' εμείς ου πιστεύετε. Ου γαρέστε εκ των προβάτων των αιμών, καθώς είπον ημίν. Τα πρόβατα τα αιμά της φωνής μου ακούει, καγώ γινώσκω αυτά, και ακολουθούσιμη. Καγώ ζωήν αιώνιον δίδομη αυτής, και ου μη απόλλονται εις τον αιώνα, και ου χαρπάσει τις αυτά εκ της χειρός μου. Ο πατήρ μου, ως δε δοκέμι, μίζων πάντων εστί, και ουδείς δύναται αρπάζειν εκ της χειρός του πατρός μου. Εγώ και ο πατήρ, ένες μεν. Ευάστασαν ουν πάλιν λήθους οι Ιουδαίοι, ή να λιθάσουσιν αυτόν. Απεκρίθη αυτής ο Ιησούς. Πολλά καλά έργα έδειξα ημίν εκ του πατρός μου. Δια ποιον αυτών έργων λιθάζεται με? Απεκρίθησαν αυτό οι Ιουδαίοι λέγοντες. Περί καλού έργου ου λιθαζομέν σε, αλλά περί βλασφημίας. Και ότι σύ άνθρωπος ον ποιείσαι αυτόν Θεόν. Απεκρίθη αυτής ο Ιησούς. Ουκ έστιγε γραμμένον εν τον νόμο ημών. Εγώ είπα, θεοί εστέ? Ή εκείνους είπε θεούς? Προσούς ο λόγος του Θεού εγένετο, και ου δύναται λυθήνε η γραφή, όν ο πατήρ υγίασε και απέστειλε εις το κόσμον, ημείς λέγεται ότι βλασφημείς, ότι είπον, Υιός του Θεού ημί? Ή ου ποιώ τα έργα του πατρός μου, μη πιστεύετε εμί? Ή δε ποιώ, κάνε μη πιστεύετε, τις έργεις πιστεύσατε, ή να γνώτε και πιστεύσετε, ότι εν εμί ο πατήρ, καγώ εν αυτό. Εζήτουνον πάλιν, πιάσε αυτόν, και εξήλθεν εκ της χειρός αυτόν. Και απήλθεν πάλιν πέραν του Ιορδάνου, εις τον τόπον όπου είναι ο Ιωάννης το πρώτον βαπτίζον, και έμεινε εκεί. Και πολλοί ήλθον προς αυτόν και έλεγον ότι Ιωάννης μεν σημείων επίησεν ουδέν, πάντα δε όσα είπεν Ιωάννης περί τούτου αληθείν. Και επίστευσαν πολλοί εκεί εις αυτόν.
Κεφάλαιο δέκατο. Σας βεβαιώνω, εκείνος που δεν μπαίνει από την πόρτα στη μάντρα των προβάτων, αλλά πηδάει μέσα απ' αλλού, είναι κλέφτης και ληστής. Αυτός όμως που μπαίνει από την πόρτα, είναι ο βοσκός των προβάτων. Ο φύλακας του ανοίγει και τα πρόβατα αναγνωρίζουν τη φωνή του. Τα φωνάζει το καθένα με το όνομά του και τα οδηγεί έξω. Όταν βγάλει έξω τα πρόβατά του, μπαίνει αυτός μπροστά και εκείνα τον ακολουθούν γιατί αναγνωρίζουν τη φωνή του. Έναν ξένο δεν θα τον ακολουθήσουν, αλλά θα φύγουν μακριά του. Γιατί δεν αναγνωρίζουν τη φωνή των ξένων. Αυτή την παραβολή τους είπε ο Ιησούς. Εκείνοι όμως δεν κατάλαβαν για ποιο πράγμα τους μιλούσε. Τους είπε λοιπόν πάλι ο Ιησούς, «Σας βεβαιώνω πως εγώ είμαι η θύρα για τα πρόβατα. Όλοι όσοι ήρθαν πριν από μένα ήταν κλέφτες και ληστές. Έτσι τα πρόβατα δεν τους αναγνώρισαν. Εγώ είμαι η θύρα. Όποιος περάσει μέσα από μένα θα βρει σωτηρία και θα μπαίνει και θα βγαίνει και θα βρίσκει βοσκή. Ο κλέφτης δεν έρχεται παρά μόνο για να κλέψει, να σφάξει και να εξολοθρεύσει. Εγώ όμως ήρθα για να έχουν τα πρόβατά μου ζωή και μάλιστα ζωή περίσσια. Εγώ είμαι ο καλός ποιμένας. Ο καλός ποιμένας θυσιάζει τη ζωή του για χάρη των προβάτων. Ο μισθωτός όμως που δεν είναι ο βοσκός και δεν είναι δικά του τα πρόβατα, όταν βλέπει το λύκο να έρχεται, αφήνει τα πρόβατα και φεύγει. Έτσι ο λύκος τα αρπάζει και τα διασκορπίζει. Ο μισθωτός φεύγει γιατί είναι μισθωτός και τα πρόβατα δεν είναι δικά του. Εγώ είμαι ο καλός βοσκός. Όπως ο πατέρας αναγνωρίζει εμένα και εγώ αυτόν, έτσι και εγώ αναγνωρίζω τα δικά μου πρόβατα και εκείνα αναγνωρίζουν εμένα. Και θυσιάζω τη ζωή μου για χάρη των προβάτων. Έχω κι άλλα πρόβατα που δεν ανήκουν σε αυτή τη μάντρα. Πρέπει και εκείνα να τα οδηγήσουν. Θα γνωρίσουν τη φωνή μου και θα γίνουν ένα ποιμνίο με ένα ποιμένο. Γι' αυτό ο πατέρας με αγαπάει. Γιατί εγώ θυσιάζω τη ζωή μου ώστε να την ξαναπάρω πίσω. Κανείς δεν μου την παίρνει. Εγώ από μόνος μου την προσφέρω. Από μένα εξαρτάται να την προσφέρω και από μένα εξαρτάται να την ξαναπάρω πίσω. Αυτή την εντολή έλαβα από τον πατέρα μου. Εξαιτίας αυτών των λόγων διχάστηκαν πάλι οι Ιουδαίοι. Και πολλοί από αυτούς έλεγαν, «Είναι δαιμονισμένος και τρελός. Τι τον ακούτε?» Άλλοι όμως έλεγαν, «Αυτά τα λόγια δεν είναι λόγια δαιμονισμένων. Μήπως μπορεί το πονηρό πνεύμα να ανοίγει μάτια τυφλών?» Ήταν χειμώνας και στα Ιεροσόλυμα τελούσαν την εορτή των εγγενείων. Ο Ιησούς περπατούσε στο ναό στη στοά του Σολομώντα. Τον περικύκλωσαν τότε οι Ιουδαίοι και του είπαν, «Ως πότε θα μας κρατάς σε αγωνία? Αν εσύ είσαι ο Μεσσίας, πες το μας καθαρά». Τους αποκρίθηκε ο Ιησούς, «Σας το είπα, αλλά δεν θέλετε να το πιστέψετε. Τα έργα που κάνω στο όνομα του πατέρα μου, αυτά μαρτυρούν για μένα. Εσείς όμως δεν θέλετε να πιστέψετε, γιατί δεν είστε από τα δικά μου πρόβατα, όπως σας είπα. Τα δικά μου τα πρόβατα αναγνωρίζουν τη φωνή μου και εγώ αναγνωρίζω και με ακολουθούν. Εγώ τους δίνω αιώνια ζωή και δεν θα χαθούν ποτέ, γιατί κανείς δεν θα μπορέσει να τα αρπάξει από την εξουσία μου. Ο πατέρας μου που μου τα έχει δώσει είναι ισχυρότερος από όλους. Κανείς δεν μπορεί να αρπάξει ότι βρίσκεται στα χέρια του πατέρα μου. Εγώ και ο πατέρας είμαστε ένα». Οι Ιουδαίοι πήραν πάλι πέτρες για να τον λιθοβολήσουν. Ο Ιησούς τους είπε, «Πολλά καλά έργα έκαναν μπροστά σας με εντολή του πατέρα μου. Για ποιο από αυτά θέλετε να με λιθοβολήσετε?» Του απάντησαν οι Ιουδαίοι, «Δεν θέλουμε να σε λιθοβολήσουμε για κάποιο καλό έργο, αλλά επειδή βλασφημείς. Ενώ είσαι άνθρωπος, παρουσιάζεις τον εαυτό σου για Θεό». Ο Ιησούς τους είπε, «Μήπως δεν είναι γραμμένο στο νόμο σας, εγώ είπα είστε θεοί? Στη γραφή ονομάζονται θεοί εκείνοι στους οποίους απευθύνθηκε ο λόγος του Θεού. Και ό,τι είναι γραμμένο στη γραφή δεν μπορεί να καταληθεί. Πώς λοιπόν εσείς λέτε ότι βλασφημώ επειδή είπα ότι είμαι Υιός του Θεού?
Εγώ που ο πατέρας με ξεχώρισε και με έστειλε στον κόσμο, αν δεν κάνω τα έργα του πατέρα μου, μη με πιστεύετε. Αν όμως αυτά κάνω, ακόμα κι αν δεν πιστεύετε σε μένα, πιστέψτε τουλάχιστον στα έργα. Έτσι θα μάθετε και θα αναγνωρίσετε ότι ο πατέρας ζει μέσα σε μένα και εγώ ζω μέσα στον πατέρα. Τότε ζητούσαν πάλι να τον πιάσουν, ο Ιησούς όμως γλίτωσε από τα χέρια τους. Γύρισε πίσω πάλι, πέρα από τον Ιορδάνη, στον τόπο όπου αρχικά βάφτιζε ο Ιωάννης και έμεινε εκεί. Πολλοί άνθρωποι ήρθαν κοντά του και έλεγαν: «Ο Ιωάννης δεν έκανε κανένα σημείο. Όλα όμως όσα είπε για τον Ιησού ήταν αληθινά». Και πολλοί εκεί πίστεψαν σε αυτόν.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις. Έμετρο σε κριτική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος. Κυριακός Λόγος, με τον πατέρα Χρήστο Πιτηρίνη. Πριν από 100 χρόνια, Μικρά Ασία, με τον κύριο Λικούργο Μαρκούδη. Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου, με τον Παρασκευά Λεκαία. Ο Άγιος του Πόντου Γεώργιος Καρσλίδης, με την κυρία Σύρμο Ζιάβρου. Ακολουθεί η εκπομπή «Το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου» στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Εν το φωτί σου οψώμεθα φως, με τον Νόντα Σκοπετέα.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις. Έμετρο, 4076 στίχοι σε κρητική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

Μεγάλη εβδομάδα Πάσχα. Ξετέλευε, εκόντευε ο Απρίλης να μισέψει, μπαίνει εβδομάδα των παθών να μας εγαλινέψει. Εμείς τα απογεύματα παίρναμε μαναράκια και ασπαλάθους κόβαμε όλα τα χωριανάκια. Πανεμορφολοκίτρινοι, όλοι λουλουδιασμένοι, τζιμπούσανε σαν τσέκοβες κι ας ήταν ανθισμένοι. Το Γιούδα για να κάψουμε μάχαιρα και κουρέλια που το μεγάλο Σάββατο φτιάχναμε τα κοπέλια. Έπρεπε η φουνάρα μας να γίνει πιο μεγάλη από τα γύρω τα χωριά να μας ζηλέψουν πάλι. Μετά του Ευαγγελισμού το Σάββατο το βράδυ και τις Τετάρτες που σχολείο δεν κάναμε ομάδι, στα ξύλα επηγαίναμε στα όρη στην Κεφάλα. Μόνα σπαλάθους κόβαμε, ποτέ μας ξύλα άλλα. Με τα σκοινιά τα σέρναμε, τα λέγαμε παπόρες και απόξω από την εκκλησιά τα φτιάχναμε με τσόρες. Γιατί πρέπει με μαστοριά να φτιάξουμε τη βάση, στρογγύλι κι ως τα ψήλωνε να μη μας εχαλάσει. Στην άκρα η φούντα έμπαινε και ο κορμός στη μέση, πέτρες που πάνω βάζαμε να κάτσουν, να τους δέσει. Και ψήλωνε σιγά σιγά κι όλο και πετρενόταν και το μεγάλο Σάββατο 3 μέτρα γινόταν, να είναι στο ύψος στρογγυλή, στο πλάτος άλλη τόση και χτίστες αψεγάδιαστη όσο και να ψηλώσει. Ξημέρωσε ανοιξιάτικη η Μεγαλοδευτέρα, πρώτη ημέρα των παθών, πολύ μεγάλη μέρα. Κι άρχισε η πρώτη αγρυπνιά, γεμάτη η εκκλησία, όλοι τιμούμε σήμερο του Θείου τη θυσία. Η τρίτη της Κασιανής, εμπολές αμαρτίες, ψαλόταν με κατάνοιξη σ' όλες τις εκκλησίες. Ήρθε Τετάρτη των παθών, πάλι ξαναβρεθήκαν στην εκκλησία με σειρά όλοι εμυρωθήκαν. Πριν βγει ο ήλιος χτύπησε η πρώτη η καμπάνα, «Μεγάλη Πέμπτη σήμερο, σήκω μου λέει μάνα, να πά πληθείς και να ντυθείς, θεία δωρά να λάβεις, την κοινωνία του Χριστού εσύ θα μεταλάβεις». Είχα να φάω ελεργιά 43 ημέρες, δεν έτρωγα με τίποτα κι ανε μου ρίχνα σφαίρες. Ναύω κερί και προσκυνώ στη θέση μου πηγαίνω, ετέλειωνε η λειτουργιά όταν μεταλαβαίνω. Τα άχραντα μυστήρια που μου έλεγε ο παππούς μου, πρώτα το χέρι φίλησα σ' όλους τους συγγενούς μου και ένιωσα να είναι αλαφρό, ανάερο το σώμα και έδινε γεύση ξέχωρη ταντίδωρο στο στόμα. Εσκόλασε η λειτουργιά, στο σπίτι πάω να αλλάξω, να βγάλω τα σκολιάτικα ρούχα να τα φυλάξω. Και η μάνα μου ετοίμαζε τώρα να μαγειρέψει ένα φαΐ που μ' άρεσε κι όλους να μας εθρέψει. Με νιόβγαλ τα μπελόφυλλα που είχαν χθες βρισμένα, μες στο τσικάλι τα βάλε, βγήκαν ζεματισμένα. Το τοπικό το έθιμε κι ο φέτος το κρατάει και ντολμαδάκια έφτιαξε, καθένας μας τα φάει. Μετά πιάσε μια γκοσαριά αυγά καλά τα βράζει και σε λεγγέρα κρύα πια τα πιάνει και τα βάζει. Που είχε χλιαρό νερό και την πογιά διαλύσει, χρωμά είχε κατακόκκινο, ξύδι λίγο θα αφήσει. 10 λεφτά που μείνανε τα βγάζει με κουτάλα, ένα-ένα προσεκτικά, δεν απομείναν άλλα. Τα πέτυχε στο βάψιμο, όλα κοκκινισμένα, επήραν χρώμα κόκκινο, δεν έσπασε κανένα. Μετά που εστεγνώσανε με μπόλικο μπαμπάκι, τα γυάλισε, ως τάλιψε με λιγοστό λαδάκι. Σε μια φρουτιέρα στρογγυλή κρυστάλλινη τα βάζει, μάσπρη πετσέτα η φαντή πιάνει και τα σκεπάσει. Δεν ήθελε να φαίνονται. Μη που μας αμαρτία, 3 μέρες επομείνανε απανωτή νηστεία. Εγώ όμως δεν ξέχασα και το σταυρό στολίζω, γιατί αύριο πρωί-πρωί τα κάλαντα αρχίζω. Θα πω τα πάθη του Χριστού, ποιοι θα τον εσταυρώσουν και οι χωριανές πονόψυχες λάδι θα μας εδώσουν. Ο ήλιος εβασίλευγε, επέσαν τα σκοτάδια, στα μαγαζά οι χωριανοί πίνα αρακή τα βράδια, με αγκινάρες και κουκιά και λιές που κολυμπάδες, μες στα κουρούπια φτιάχνανε με τέχνη οι κυράδες. Κι αλληλοκερνιότανε κι όποιος ξένος προβάλλει, έλα κουμπάρε, κάθισε ρακή για να σου βάλει. Ή ό,τι άλλο θες εσύ και θέλει και η καρδιά σου.

ρήπεγμα και πώς τον εκκρεμάσαν. Δύο-τρεις γυναίκες κλαίγανε, άλλες νεστουλουχούσαν. Το θείο δράμα πάκουγαν, πραγματικά το ζούσαν. Στο πέπτο Ευαγγέλιο πιάσαν οι σταυρωτίδες και το Χριστό σταυρώσανε, τα ανθρώπου οι ελπίδες. Μόλις εκείνο τέλειωσε, να ο παπάς εφάνει. Μπροστά θυμιάζει ο Πίτροπος, μα και δρόμο του κάνει. Έσερνε αργά τα πόδια του, ως το σταυρό σηκώνει και τη φωνή λυπητερά άρχισε να υψώνει. Μελωδικά, σαν άκλαιγε, το σήμερον κρεμάται, πόσο ακόμα ο Θεός στη γη θα τυραννάται. Όπου περνούσε ο σταυρός, όλοι σταυροκοπιόταν, κανένας δεν εμίλαγε, κανένας δεν κουνιόταν. Τον έβαλε στη θέση του, με τη σειρά σταθήκαν, όσες είχαν τα σήμασα και στο σταυρό ταφήκαν. Στεφάνια πολεμονανθούς, πολούλουδα και βιόλες, εμοσχομύρισε ο σταυρός ως τα κρεμάσαν όλες. Μα πρώτο βάλανε αγκάθινο στεφάνι, μια μαυροφόρα τάξιμο τόχαινε και το βάνι. Στο έκτο λονχιστήκαμε και τα παιδιά εξοβγήκαν, εις τη φουνάρα κάτσανε απάνω θρονιαστήκαν. Αρχίξαμε και λέγαμε νάκλια και παραμύθια, ανιώματα και χωρατά, με ψώματα και αλήθεια. Τα 12 Ευαγγέλια όλα ετελειώσαν και οι χριστιανοί στα σπίτια τους γύρισαν και κλειδώσαν. Μπήκε μεγάλη παραχή, όλοι εμείς πενθούμε και από τα ξημερώματα νεκρή και την ακούμε τυγρά καμπάνα να χτυπά. Νεκρός ήταν ξαπλωμένος, στον επιτάφιο ο Χριστός μέσα ήταν βαρμένος. Αφού σταυροκοπήθηκα, επήρα το τζιγκάκι και το σταυρό εκράτουνα και πάλι στο σοκάκι ευρέθηκα πανέτοιμος. Στο πρώτο σπίτι πάω να πω τα πάθη του Χριστού, την πόρτα του στυπάω. Πες τα μου λένε κι άρχισα, τα έλεγα με αέρα. Σήμερα μαύρος ουρανός, σήμερα μαύρη μέρα. Σήμερα όλοι θλίβονται και τα βουνά λυπούνται. Σήμερα έλαβαν βουλή οι άνομοι Εβραίοι, οι άνομοι και τα σκυλιάκι τρεις καταραμένοι για να σταυρώσουν το Χριστό τον Πάντο Βασιλέα. Ο Κύριος θέλησε να μπει σε περιβόλι, να λάβει δείπνο μυστικό για να το λάβουν όλοι. Η Παναγιά η Δέσποινα καθόταν μοναχή της, τα προσευχά της έκανε για το μονογενή της. Φωνή εξήλθε εξ ουρανού και απ' αρχαγγέλου στόμα. Σώνει κυρά τις προσευχές, σώνει και τις μετάνιες και τον Υιό σου πιάσανε και στο χαρτιά τον πάνε και στο πιλάτου τα σαυλάς εκεί τον τυρανάνε. Χαρτιά, χαρτιά, φτιάξε καρφιά, φτιάξε τρία περόνια και εκείνος ο παράνομος βαρύ και φτιάχνει πέντε. Σύ Φαραέ που τα φτιάξες πρέπει να μας διδάξεις, βάλε τα δυο στα πόδια του και τα άλλα δυο στα χέρια, το πέμπτο το φαρμακερό βάλε το στην καρδιά του να τρέξει αίμα και νερό να λιγωθεί η καρδιά του. Η Παναγιά ως τ' άκουσε έπεσε και λιγώθη, στα μνή νερό της ρίξανε τρία κανάθια μόσχο και τρία μυρωδόσταυνα για να έρθει ο λογισμός της. Και αφού της ήρθε ο λογισμός και αφού της ήρθε ο νους της, ζητάει μαχαίρι να σφαγεί, γκρεμό να πάει να πέσει, ζητάει φωτιά για να καεί για το μονογενή της. Η Μάρθα και η Μαγδαληνή και του Λαζάρου η μάνα και του Ιακώβου η αδερφή και οι τέσσερις αντάμα πήρα το δρόμο το στρατή, στρατή το μονοπάτι. Το μονοπάτι τσέβγαλε μέσα του ληστού την πόρτα. Άνοιξε πόρτα του ληστή και πόρτα του πιλάτου και η πόρτα από το φόβο της ανοίγει μοναχή της. Τυράει ζερβά, τυράει δεξά, κανένα δεν γνωρίζει. Τυράει και δεξιότερα βλέπει τον Άι Γιάννη. Άγιε μου Γιάννη, πρόδρομε και βαφτιστά του γιού μου, μην είδες τον γιώκα μου κι εσύ το δάσκαλό σου. Δεν έχω στόμα να σου πω, γλώσσα να σου μιλήσω, δεν έχω χειροπάλα μου για να σου τον εδείξω. Βλέπεις αυτό τον κουρελί, τον παραπονεμένο, όπου φορεί ποκάμισο στο αίμα βουτημένο, όπου φορεί στην κεφαλή ακάθινο στεφάνι, εκείνος είναι ο γιώκα σου και εμένα ο δάσκαλός μου. Η Παναγιά πλησίασε γλυκά τον ερωτούσε. Δεν μου μιλάς παιδάκι μου, δεν μου μιλάς παιδί μου. Τι να σου πω μανούλα μου που διάφορο δεν έχεις. Μόνο το Μέγα Σάββατο κοντά το μεσονύχτη που θα λαγίσω πετεινό σημαίνουν οι καμπάνες, σημαίνει ο Θεός, σημαίνει η γη, σημαίνουν τα επουράνια, σημαίνει και η Αγιά Σοφιά, το Μέγα Μοναστήρι που έχει 40 σήμαντρα και 62 καμπάνες
και είναι καμπάνα της χρυσής.

Τα σήμαντρα αργυράνε και αχολαλούν σ' όλη τη γη, σ' όλη την οικουμένη. Όποιος τα ακούει σώζεται, κι όποιος τα λέει αγιάζει, κι όποιος τα καλοφρουκαστεί παράδεισο θα λάβει, παράδεισο και Λίβανο από τον Άγιο Τάφο και εισέτη πολλά. Σ' όλα τα σπίτια τα έλεγα και το χωριό γυρίζω κι όλοι λάδι μου δίνανε, το λαδικό γεμίζω. Το πούλησα και γίνανε διπλά τα χαρτζιλίκια. Χαρτί, μπαρούτι αγόρασα να φτιάξω μπλασκατζίκια. Στην εκκλησία εγώ μετά πήγα να προσκυνήσω τα ματωμένα πόδια του Μεσέβας να φιλήσω. Μέσα στον επιτάφιο νεκρό τον είχαν βάλει και ο φέτος τον εσταύρωσε ο άνθρωπος και πάλι. Ως πότε θα σταυρώνετε, ως πότε σταυρωτίδες θα έχουμε σε όλη τη γη να σβήνουν τις ελπίδες του κουρελί, του ουρφανού και του απελπισμένου, του άρρωστου, του δυστυχή, του κακοποιημένου. Ως πότε οι δυνατοί της γης στο χρήμα θα πιστεύουν και τους αδύναμους λαούς θα καταδυναστεύουν. Αντί να ζούνε τη ζωή μ' αγάπη ευτυχισμένοι, όπως μας δίδαξε ο Χριστός να είμαστε αγαπημένοι. Τέτοιες ημέρες θεϊκές το θείο δράμα ζούνε, όσοι έχουν αγνή καρδιά μπορούν να συγχωρούνε αυτούς που τους αδίκησαν. Λίγο πριν ξεψυχήσει, ο σταυρωμένος ο Χριστός όλους θα συγχωρήσει. Αυτή είναι η θρησκεία μας, αγάπη στο Θεό μας, αγάπη στον πλησίο μας και στο συνάνθρωπό μας. Κοπέλες καταφθάσανε από τα εξοκλήσια που τα καντήλια ανάψανε με βλάβια περίσσια και κράταγε η κάθε μια μπουκέτο πολουλούδια, άλλες αγριολούλουδα από τους αγρούς κοψούδια και κάτασπρους λεμονανθούς όμορφες μαχαιρίδες της άνοιξης τα λούλουδα στην εκκλησιά τα είδες. Αρχίσανε το στόλισμα όλες του επιταφείου και ψάλανε σιγά σιγά τροπάρια του θείου. Σήμερα σ' όλο το χωριό κανείς δουλειά δεν κάνει και παρασύρα από βουρλιά στο χέρι της δεν πιάνει. Η κάθε μια νοικοκυρά ούτε ρούχα θα πλύνει και ό,τι δουλειές προκύψουνε για αύριο τσαφίνει. Φρέσκα κουτιά, μαύρες ελιές, βρεγμένο παξιμάδι και αγκινάρες άγριες θα φάμε ως το βράδυ. Πρωί-πρωί αγιασμό όλοι εμείς θα πιούμε, αντίδωρο και νηστική να καθαγιαστούμε. Έφευγε η μέρα και έρχονταν η ίχνη, το σκοτάδι και η καμπάνα πένθυμα βαριά χτυπά το βράδυ. Μετάκουσμα κινήσαμε στην εκκλησία όλοι, μπαίναμε, προσκυνούσαμε σε λούλουδο περβόλι το σώμα του Ιησού Χριστού, όπου μέσα κοιτόταν στον επιτάφιο νεκρός Θεός αναπαυόταν. Παίρναμε καλορίζικα για να τα καπνιστούμε όταν θα είμαστε άρρωστοι καλά για να γεννούμε. Στη μέση-μέση της εκκλησιάς τον είχανε βαρμένο και όλο το εκκλησίασμα γύρω ήταν στριμωγμένο. Άρχισαν τα εγκόμια οι κοπελιές και λέγαν και μαυροφόρες το Χριστό γυναίκες τον εκλέγαν. Κι όλοι σιγά ψιθυριστά λέγαν τα μυρολόγια, στην εκκλησιά ακούγονται τα πιο ωραία λόγια απόψε που γραφτήκανε για τον Ιησού Χριστό μας, τον ιδρυτή της πίστης μας, της αγάπης το Θεό μας. Μες στη Θεοκατάνοιξη τη Θεία Παραζάλη κάτι διακόπτει τον ιρμό, ήρθε μεγάλο χάλι. Ο Γιάννης ο Μαντιλαράς ένα κλειδί κρατάει, με δύναμη στο νοτικό τον τοίχο το χτυπάει. Εσύστηκε η εκκλησιά, όλοι εξυπαστήκαν, εγκόμια που ψάλανε για μια στιγμή τα φύκαν. Ως άκουσε το θόρυβο, ο Γιώργης μπαμ φωνάζει, με όλη του τη δύναμη και όλους μας ξαφνιάζει. Και προς τα πάνω πήδηξε. Όλοι τον εκοιτούσαν και έμπηξε γέλια δυνατά τα μάτια του γυρνούσαν. Οι πιο πολλοί στην εκκλησιά εβάλανε τα γέλια, αυθόρμητα και ντράπηκαν που γίνανε κοπέλια. Κι άκουγες ένα σούσουρο. Πολλοί ευγήκαν έξω και εγώ τα γέλια έβαλα. Δεν μπόρεσα να αντέξω. Μα ο παπάς στο ύψος του, με ύφος οργισμένο, ντροπή σας το Χριστόχομαι σήμερα πεθαμένο, σε σας το γελοχάχαρο στα χείλη σας πλανάτε, αυτή είναι η πίστη σας, όλοι σας να γελάτε. Όλοι εκατσουφιάψαμε, σκύψαμε το κεφάλι και οι κοπελιές συνέχισαν να ψάλουνε και πάλι. Ετέλειωσε η λειτουργιά, τον επιτάφιο παίρνουν, τέσσερις άντρες δυνατοί στην πόρτα τον εφέρνουν.
Απ' έξω από την εκκλησιά ψηλά τον εκρατούνε, που κάτω του με βλάβια όλοι τον επερνούνε. Του έκανα μια περιφορά γύρω από την εκκλησία, ούτε κερί δεν έσβησε, τέτοια είχε ησυχία. Ούτε φύλλο κουνιότανε, κεριά και λαμπαδάκια, μα φέγγανε σαν πήραμε του δρόμου στα σοκάκια. Γυρνούσαμε όλο το χωριό, κάθε λίγο στεκόταν, ψηλά ο επιτάφιος πάλι εσηκωνόταν. Κι ο πίτροπος εις τον παπά έλεγε ποιοι περνούμε, πο κάτω και μνημόνευε τα ονόματά μας κούμε. Κι κάθε μια με βλάβια το θυμιατό κρατούσε και το Χριστό εθύμιαζε πο κάτω του περνούσε. Αφού μνημονευτήκαμε και το χωριό γυρίσαν, πίσω τον επιτάφιο στην εκκλησιά αφήσαν. Η μέρα η μεγαλύτερη, λένε, απού είχε ο χρόνος, είναι το μεγάλο Σάββατο και είναι βαθύς ο πόνος, που πάει τρία ζάλα μπρος και πίσω δυο γυρίζει. Ο ήλιος μένει στάσιμος, αργό ανηφορίζει, και στα αποβασιλέματα η νύχτα αργεί να πιάσει και αργεί καμπάνα να ακουστεί, Ανάσταση να φτάσει. Ξημέρωσε γαλήνια το μεγάλο Σαββάτο, για να προλάβει έτρεχε ο κόσμος πάνω κάτω, να καταστέσει τις δουλειές που χθες είχε αφήσει. Πρωτάρχηξε ποτά οζά, πότισμα να ταΐσει, να αρμέξει όλα τα έγκαλα, το γάλαντος να πήξει, να παρασύρει και μετά να δει ή να δαψίσει. Την παρασιά μετάναψε και το τσικάλι στένει, σε δύο καρέκλες στήριγμα τη σκάφη κατασθένει. Στην πλήστρα τα σαπούνιζε και αμέσως τα ξεπλύνει και σύμπαινε την παρασιά να σβήσει, δεν αφήνει. Σ' ένα κουβά που είχε νερό και ασβέστη σαλεμένο, στην ψυκαστήρα τάδιασε, λουλάκι είχε βαρμένο. Στην πλάτη του την εκκρεμά και αρχίζει να ψυκάζει, τους έξω τείχους του σπιτιού κάτασπρους να τουσάζει. Από τον μπέκ που είχε μπροστά αυτός αυξομοιώνει, πόσο ψηλά ή χαμηλά τους τείχους να ασβεστώνει. Πριν σταματήσει η ροή με δύναμη να βγαίνει, με το δεξί χέρι ξανά αρχίζει να ντροπέρνει. Σιγά σιγά ευάφτηκαν σπίτι και πεζουλάκια και τα κατόπια έβαψαν τον τράφο τα γλαστράκια. Μόλις αποτελείωσε πολλά νερά την πλένη, στην αποθήκη μπήκαινε στον τοίχο κρεμασμένη. Κι εγώ στο σπίτι της γιαγιάς από το παιχνίδι πάω, ολόδρωτος να παπληθώ, να βρω κάτι να φάω. Η μάνα μου ήταν εκεί, οι θιάδες και ζυμώνα, λαμπρό ψωμα ανεβατά, τη ζύμη πάνω απλώνα, σε ένα σοφρά και πλάθανε ψωμιά, καλιτσουνάκια, τσουρέκια και καθότανε απάνω σε σκαμνάκια. Το φούρνο μετά ανάψανε, ξύλα πολλά του βάζουν, δύο-τρεις να κάψει οι αγκαλιές μετά τον ετοιμάζουν. Με σύρτη και με πανιστή το φούρνο κατασταίνουν, τα καλιτσούνια, τα ψωμιά και τα τσουρέκια φέρνουν. Στον πόρο και αρχίσανε με φιάρι να φουρνίζουν, πολλά τέψα κι ως γέμισε αμέσως το σφραγίζουν. Βάλα τη σιδερόπλακα στον πόρο και την κλείνουν και την κουτσούλα κλείσανε να ψήσει τον αφήνουν. Βαρέθηκα να τους κοιτώ απέναντι εγώ πάω, όπου καθόταν ο παππούς, πολύ τον αγαπάω. Εγώ ήμουν ο πρωτέγγωνας, χατήρι δε χαλάει, κι απ' όλα τα εγγόνια του περίσχια μ' αγαπάει. Κάτσε Κωστάκι να σου πω κάτι να με θυμάσαι, κι ίσως τα εγγόνια σου κι εσύ μια μέρα να διηγάσει. Ήφταξε σήμερα η λαμπρή κι ήκατσε στην κεφάλα, εγώ ποτέ δεν τη θωρώ, ούτε και μάθια άλλα. Κι ούτε θα είναι η ώρα της με ένα καμπαναράκι, θα κάτσεις στη δεξαμενή πριν φύγει το βραδάκι. Θα περιμένει έτοιμη κι αφού φύγει το βράδυ, θα προπατήξει αργά αργά σαν πέσει το σκορτάδι και με ένα σάλτο θα βρεθεί στο δημαρχείο πάνω, τέτοια θεωτική βραδιά ποτέ μου δεν τη χάνω. Μετά εις το καμπαναριό θα κάτσει, θα ξανοίξει και την καμπάνα με ρυθμό, με πάθος θα αρχίξει. Χαρμόσυνα να τη χτυπά το κέφι μας να αλλάξει. Χριστός Ανέστη χριστιανή θα το βροντοφωνάξει. Εγώ ήμουνα στον κόσμο μου και τη λαμπρή θορούσα, να παίζει τριπλοκαμπανιές, γλυκές στιγμές σε ζούσα. Μα μούρθενε η μυρωδιά, σπάσανε τα ρουθούνια, κίνη την ώρα βγάζανε τα πρώτα καλιτσούνια. Εξαναγύρισα με μια στον κόσμο τον απάνω, ό,τι παντέρμες εποχές στη σκέψη μου τις βάνω. Και τη γιαγιά μου έβλεπα, τη μάνα μου, τις θιάδες, εφουρνοπολεμούσανε κι είχαν γλυκούς μπελάδες. Τότε λέω στη μάνα μου, πάω να πάξα πλώσω, ξύπναμε στην Ανάσταση για δά το ξημερώσω.
Στο δρόμο, φουρνομυρωδιές από που κι αν περνούσα μου κόβαν την αναπνοή, μαγώ το πολεμούσα. Αμέσως εκοιμήθηκα, ήμουνα κουρασμένος κι όταν η μάνα με ξυπνά νιώθω ευτυχισμένος. Παπούτσια λαμπριάτικα, απόψε εγώ γκοινιάζω, τα μπλασκατζίκια δεν ξεχνώ, στις τσέπες μου τα βάζω. Το έθιμο δεν ξέχασα, σαχινοπόδι βάζω, φωτιά με ένα μικρό κερί κι όλο το λαμπαδιάζω. Ο Ιούδας πριν από καή, όσοι στο σπίτι μέναν, ρίχναν μια πέτρα στη φωτιά να σβήσει, περιμέναν. Εκόντευε μεσάνυχτα, βγήκανε στα σοκάκια, οι χωριανοί με τους φακούς κρατούσαν λαμπαδάκια και η καμπάνα άρχισε να παίζει, μας καλούσε να πάμενε στην εκκλησιά, σ' όλους μας το ζητούσε. Απόψε όλο το χωριό στην εκκλησιά βρισκόταν, μόνο όσοι ήταν άρρωστοι στα σπίτια τους καθόταν. Όλοι φορούσαν τα καλά, οι άντρες ξυρισμένοι, στη σκάφη όλοι ήτανε καλομπανιαρισμένοι. Μπήκαμε, προσκυνήσαμε και με ευλάβεια τόση, ακούγοντας το λυτρωτά ο Θεός ευλογητώσει. Σε λίγο σβήσαν τα κεριά, καντήλια αχνοφέγγαν, άντρες μετακινιόταν απ' τις θέσεις τους εφεύγαν. 5-6-8 πηγαίνανε εις την ωραία πύλη, μακρές λαμπάδες κράταγαν, φαινόταν όλοι φίλοι. Επρόβαλε μετάγιο φως στην πύλη με λαμπάδα, ψηλά την κράταγε ο παπάς, μάκανε χωρατάδα. Όπως ορμήσα στον παπά με τις μακρές λαμπάδες, να πάρουνε τάγιο φως, τους βρήκανε μπελάδες. Εμπήκανε στο ιερό, στην άλλη πύλη βγαίνει και τη λαμπάδα δεξιά και αριστερά πηγαίνει. Όλοι τρέξαν από εκεί, ψηλά τις εσηκώσαν, ένα σκαλούνι χαμηλά και τον παπά εζώσαν. Χωρίς ψαλμό τους κοίταζε και αμέσως ξαναφεύγει. Στην πρώτη πύλη φάνηκε, εκεί και καταφεύγει. Μόλις επήγαν από εκεί, άρχισε αυτός να ψάλει, ψέλνει δε φτελάβεται φως χωρίς να φύγει πάλι. Ανεβοκατεβαίνανε σαν λαμπαδομαχία, αριστερά και δεξιά, κανένας ατυχία, δεν έπαιρνε τάγιο φως και ο παπάς τη φέρνει, χαμηλά τη λαμπάδα του επίτηδες και παίρνει, ένας ψηλός τάγιο φως και αμέσως όλοι οι άλλοι, τα λαμπαδάκια ανάψαμε σε θεία παραζάλι. Έλαμψε όλη η εκκλησιά, φλόγες που λαμπυρίζαν, τρεμόπαιζαν χαρούμενες και όλους μας φωτίζαν. Βγήκαμε από την εκκλησιά γύρω από τη φουνάρα, είμαστε όλα τα παιδιά και είχαμε μια λαχτάρα. Όλοι είχαν υπερένταση, στο δημαρχείο βγαίνει, από το δίσκαλο παπάς απάνω περιμένει. Άρχισε τ' αναστάσιμο Ευαγγέλιο να ψέλνει, διαγενωμένου Σαββάτου Ανάσταση μας φέρνει. Δόξα τη Αγία και αδιαιρέτω Τριάδη, και αναστήθη ο Χριστός, επάτησε τον Άδη. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, όλων είπαν τα χείλη και όλοι αγκαλιαζότανε, εχθροί γινόταν φίλοι. Και η καμπάνα ρυθμικά χαρούμενα αρχίζει να διαλαλεί πόσο ο Θεός στα τέκνα του ελπίζει. Ο θάνατος νικήθηκε και ο Χριστός ανέστη, Θεός και έγινε άνθρωπος τα πάνδυνα υπέστη. Και η φουνάρα σαν δαδί άναψε και υψώνει 10 μέτρα τις φλόγες της κυρίαρχη ορθώνει. Είχε αρχέγονη θωριά στα μάτια τα δικά μας, οι ασπαλάθη τρίζανε παράξενα στα αυτιά μας. Κι ως εστροβιλιζότανε η φλόγα ανεβαίνει πολύ ψηλά, φανταστικό θέαμα μας εφέρνει. Στα 10 μέτρα η πυρά μας είχε απομονώσει, κανένας δεν εμπόργαινε κοντά να τσισιμώσει. Τα πλασκατζίκια, τα κλειδιά τον κόσμο ξεκουφέναν, το μήνυμα της Ανάστασης εδίνανε και παίρναν. Εγώ το ευχαρισιόμουν να ρίχνω πλασκατζίκια, σε ένα σημείο σκούσανε και πέταγαν χαλίκια. Η μάνα μου εμπήκαινε ξανά στην εκκλησία να μεταλάβει, τάξιμο το είχε πάση θυσία. Έκατσε και μετάλαβε, μετά στο σπίτι πάμε και τι μαζόρνη θα βραστεί τη σούπα για να φάμε. 2 αυγά εχτύπησε στο πιάτο τα ασπράδια και όταν εφούσκωσαν πολύ έβαλε τα κροπάδια. Ζουμί στο πιάτο τσέβαζα, εγώ με το κουτάλι, ξινό νερό τα χτύπαγε, τα ρίξε στο τσικάλι. Αμέσως τα ανακάτεψε και έβαζε στα πιάτα, άχνιζαν, μοσχομύριζαν μέχρι πάνω γεμάτα. Αφού σκουντρίσαμε τα αυγά, 2 καλυτσούνια παίρνω, τα φάγα, ευχαριστήθηκα στην εκκλησιά για γέρνο.
Η μάνα μου, μάγιο φως, άναψε το καντήλι. Από μπαμπάκι έφτιαξε πολύ μεγάλο φτύλι. Θα έμενε ακίνητο, δεν έπρεπε να σβήσει. Και μέχρι την πεντηκοστή το φως να το κρατήσει. Έξω φτάνω στην εκκλησιά, κοπέλια ήταν γεμάτη. Νύχτα δεν καλοβλέπαμε, συνήθιζε το μάτι. Και την καμπάνα με σειρά ποιος θα την καλοπαίξει. Με ήχο τριπλοκαμπανιάς και ποιος θα μας αντέξει. Πρόβαλε ένας γείτονα και τις φωνές μας βάζει. Πάλι κι ο φέτος στο βιολί του το ναι μας φωνάζει. Θα'ν έχουμε όλοι νυχτής, θέμε να κοιμηθούμε. Μια στάξη και στη δεύτερη ανάσταση να έρθουμε. Μας έσφιξε. Σε ένα λεπτό όλοι ξαφανιστήκαν. Μόλις στο σπίτι μπήκαινε ξανά εμφανιστήκαν. Πω γύρω όλα τα παιδιά. Μάλ είχαμε λαχτάρα. Έπρεπε μέχρι το πρωί να ανάβει η φουνάρα. Στα δώματα και στις αυλές τις αγκαλιές εψάχναν. Ελένες κι ύστερα σωρό με τις αγκαλιές εφτιάχναν. Μια-μια μόλις τα αποκαεί ρίχναμε την άλλη. Και η φουνάρα προξ αρχής φλόγα βγαζε και πάλι. Τέσσερις ξημερώματα μας έπιασε η πείνα και τα κιναροχώραφα μας δέχτηκαν και εκείνα. Όσο και να προσέχαμε αυτές μας ετζιμπούσαν σαν να ήταν κάτι ζωντανό λες και μας τιμωρούσαν. Έφαγε ο καθένα μας ένα-δυο αγκινάρες μα ασομπινάσαμε εμείς δεν φτάνουν για γαργάρες. Αντέστε να παυρούμε νεεδά τσελεγάκια και στη φουνάρα μείναν δυο κι άλλοι στα σοκάκια. Δύο-τρεις μαζί πηγαίναμε, τα σπίθια σα χτιζόταν, τρύπες στους στίχους άφηναν, φωλιές προοριζόταν, τετράγωνες και έτοιμες φωλεύαν τα σπουργίτια, μα τσελέγους τσέλεγαν σε τούτα νέα τα σπίθια. Στον τοίχο ένας έσχυψε βαρύς και πιο μεγάλος, στσόμουν στα πόδια μαλακά του έβαλε ο άλλος, σιγά σιγά σηκώνονταν και ο τρίτος του στηρίζει, βάζει το χέρι στη φωλιά, μάρχιξε να σκληρίζει. Έξω βγάζει το χέρι του και κράταν ένα φίδι. Μάλλον θα μπει και στη φωλιά από το κεραμίδι. Έπρεπε να φάγε πουλί γιατί ήταν φουσκωμένο. Με πέτρες το χτυπούσαμε, φαινόταν σκοτωμένο. Με αυτόν τον τρόπο πιάσαμε 30 τσελεγάκια. Εκάμαμε καλή δουλειά, ωραία με ζεδάκια. Πρώτα μη σταματήσαμε, μετά τσουρουφιστήκαν. Στα κάρβουνα και ύστερα όλα ξεκυλιαστήκαν. Στη βρύση τα επλέναμε ξέχωρα ένα-ένα. Κι όλα τα εξεπλύναμε, δεν έμεινε κανένα. Ο Γιώργης από το σπίτι του δίπλα από την εκκλησία, αλάτσι μπόλικο φέρε, είχαμε εργασία. Κάρβουνα έξω σύραμε κι αφού αλατιζόταν, σε σύρματα περνούσαμε 5-6-7 ψινόταν. Ακόμα αυτό το έθιμο εις το χωριό κρατούνε, όμως αλλάξαν οι καιροί, τώρα αλλιώς το ζούνε. Η νύχτα μέρα έγινε, όλα τα νεαράκια ψήνουν μπριτζόλες, όρυνθες, κόθια και παϊδάκια, σε σούβλες και σε ψισταριές. Πίνουνε και χορεύουν, κάνουν παρέες όμορφες και ξέρουν τι γυρεύουν. Ερώτησε η χαραυγή όταν στο σπίτι μπαίνω, η μάνα μου ήταν ξυπνητή και εγώ της παραγγέλνω. Ξύπναμε πριν τις 11, αμέσως εγώ κοιμούμε, στη δεύτερη Ανάσταση όλοι μας θα βρεθούμε. Με ξύπνησε στην ώρα μου, στην εκκλησία φτάνω. Αυτό που κάνω σήμερα δεν ήθελα να χάνω. 4-5 άτομα είμαστε μαζεμένα. Το σημαντήριο ο παπάς το έδωσε σε μένα. Μας είπε σε όλο το χωριό εμείς να το χτυπάμε και ακόμα στο πιο μακρινό σπίτι πρέπει να πάμε. Αντί καμπάνας άκουσμα ήταν το σημαντήρι και εμείς κοπέλια τότε σας το είχαμε για σεΐρι. Ήτανε μισοφέγγαρο, μεταλλικό, ξομπλιάτο. Στη μέση σίδερόχαινε, από πάνω και βαστάτο. Και δύο-τρεις πόντους θα ήταν στο πάχος και χτυπούσα το σημαντήρι με σφυρί, με το δεξί κρατούσα. Τρεις γρήγορες κι ανάσανα. Μετά το ίδιο πάλι και την τυνίζανε τα αυχιά, γλυκιά σου ερχόταν ζάλι. Σ' όλα τα σπίτια πήγαμε, οι χωριανοί τα ακούσαν. Στη δεύτερη Ανάσταση να έρχονται αρχινούσαν. Εγέμισε η εκκλησιά. Όλες καλοπισμένες εδείχνανε οι κοπελιές με πούδρα περασμένες και στο κεφάλι όλες τους μαντήλια εφορούσαν χρωματιστά με σχέδια και τσάντες εκρατούσαν. Οι γραίες μαύρα εφόραγαν και όλες μαύρες μπολίδες. Κάποιο δικό τους χάσανε, μπελίτανε οι ίδιες. Άρχισαν τα τροπάρια της Ανάσταση να ψάλουν. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών μες στις καρδιές θα βάλουν. Αναστήθη ο Ιησούς του τάφου καθώς προείπε, ο κάθε ψάλτης και ο παπάς πολλές φορές το είπε.
Στο τέλος ήρθε ο παπάς στην πόρτα και κρατούσε το θείο Ευαγγέλιο. Περνώντας προσκυνούσε, ο κάθα είχε κάθε μια και οι εικόνες βγήκαν έξω, όλες οι φορητές απάντρες κρατηθήκαν. Δυο-δυο τις εσηκώνανε τις εικόνες οι μεγάλες και μέσα εις την εκκλησιά δεν είχαν μείνει άλλες. Όλες τις προσκυνούσαμε, μετά οι άντρες όλοι τυγρά καμπάνα παίζανε ανάερο περβόλι. Το σύστρο τριπλοκαμπανιά με μια χινιά κουγόταν, ήχος γλυκός χαρμόσυνος σ' όλαν τα αυτιά ερχόταν.

Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις. Έμετρο, 4076 στίχοι σε κρητική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ανάγκη να τρώμε κάθε μέρα. Για να ζούμε και να δυναμώνουμε, έτσι έχουμε ανάγκη να ακούμε το Λόγο του Θεού, για να καθαρίζουν οι σκέψεις μας και τα συναισθήματά μας και να παίρνει δύναμη ο εσωτερικός μας κόσμος, η ψυχή μας να έχει πίστη και να αγωνίζεται για τη βασιλεία του Θεού και για την αιώνια ζωή. Γιατί αλίμονος τον άνθρωπο που θα τελειώσει τη ζωή του και δεν θα πάει στην αιώνια ζωή. Θα ήταν καλύτερα να μην είχε γεννηθεί. Θα ήταν καλύτερα να μην είχε δοκιμάσει καμία χαρά, να μην είχε δει την ομορφιά του κόσμου. Τόσο απελπιστική είναι η κατάσταση την οποία ο Κύριος, σωτήρας και ευεργέτης μας, ονομάζει κόλαση αιώνια. Να μην είχε γεννηθεί ο άνθρωπος που θα καταντήσει να πάει εκεί. Κάθε τι που μας πρόχνει να αγωνιστούμε λίγο περισσότερο, λίγο πιο συνειδητά για να πάμε στην Βασιλεία του Θεού και στην αιώνια ζωή, είναι μία απέραντη εκτάσεως ευεργεσία. Και ο άνθρωπος ο οποίος μας παρακινεί και μας πρόχνει προς τον Χριστό είναι μεγαλύτερος ευεργέτης από εκείνο που θα μας δώσει εκατομμύρια και πολλά επίγεια αγαθά. Γιατί όλα αυτά μία μέρα θα τελειώσουν και θα πάψουν να έχουν αξία, ενώ τα πνευματικά αγαθά δεν θα πάψουν να έχουν ποτέ αξία. Αντίθετα, από την ημέρα που θα πεθάνουμε και θα πάψουν να έχουν αξία τα επίγεια αγαθά, μέρα με τη μέρα περισσότερο στην αιώνια ζωή θα καταλαβαίνουμε και θα το συνειδητοποιούμε τι μεγάλος πλούτος ήταν ότι σταθήκαμε και προσευχηθήκαμε, ότι νηστέψαμε λίγο για την ψυχή μας και για την Βασιλεία του Θεού, ότι πιέσαμε τον εαυτό μας να χαμογελάσουμε στον εχθρό μας που μας στενοχώρησε και να τον συγχωρήσουμε, ότι αγωνιστήκαμε για τον έσω άνθρωπο, για την ψυχή μας. Είπε το Ευαγγέλιο, πήγε ο Χριστός στη Σαμάρια, στον τόπο που ο Πατριάρχης Ιακώβ είχε φτιάξει ένα πηγάδι και στάθηκε δίπλα στο πηγάδι του Ιακώβ, του Πατριάρχου. Κατάκοπος περίμενε ο Χριστός κάποιος να περάσει, να βγάλει νερό, να του δώσει και εκείνου να πιει. Περίμενε ο Κύριος του κόσμου όλου να περάσει κάποιος να του βγάλει νερό από το πηγάδι. Παντοδύναμος ήταν, μπορούσε άμα ήθελε να πιει. Έλα νερό επάνω. Και όπως ανεβαίνει το νερό θαυματουργικά σε μερικές περιπτώσεις, έτσι θα γινόταν και τώρα. Όπως δηλαδή γίνεται όταν περνάει το τίμιο λείψανο του Αγίου Γερασίμου δίπλα από ένα πηγάδι που το είχε ευλογήσει. Ανεβαίνει το νερό και φτάνει μέχρι επάνω. Απλώνει το χέρι σου και πιάνει το νερό του πηγαδιού. Χίλιες φορές περισσότερο θα γινόταν το ίδιο, γιατί τι είναι ο Άγιος Γεράσιμος μπροστά στο Χριστό? Δούλος. Τίποτα. Μηδενικό. Μεγάλος και ένδοξος για μας σαν Άγιος, αλλά μικρός μπροστά στο Χριστό. Δεν είπε λοιπόν ο Χριστός, ανέβα νερό για μένα, για να μας δώσει ένα πρώτο δίδαγμα και να μας πει, μάθετε να έχετε υπομονή, μάθετε να έχετε γλυκά αισθήματα, μάθετε να βλέπετε τους άλλους ανθρώπους γύρω σας σαν δικούς σας, σαν ανθρώπους που πρέπει να τους βοηθάτε και να σας βοηθάνε. Μάθετε να μην τα θέλετε όλα εδώ και τώρα. Έρχεται η ώρα του για τον καθένα. Πότε πρέπει να φάμε, πότε πρέπει να πιούμε, πότε πρέπει να παντρευτούμε, πότε πρέπει να εργαστούμε. Όλα έχουν την ώρα τους. Περιμένετε με υπομονή και με καλή καρδιά. Και να, μετά από λίγο, πήγε μια Σαμαρίτιδα γυναίκα και αφού έβγαλε νερό, της λέει ο Χριστός, «Δώσμη ποιήν». Οι Σαμαρίτες όμως τους μισούσαν τους Ιουδαίους και γι' αυτό η Σαμαρίτισσα είπε, «Και πώς εσύ Ιουδαίος μου γυρεύεις νερό, αφού δεν μιλιόμαστε?» Της λέει ο Χριστός, «Αν ήξερες ποιος είναι εκείνος που σου μιλά και σου ζητάει νερό, δεν θα έλεγες αυτά τα λόγια, αλλά θα του έλεγες, δώσμη εσύ λίγο νερό, και θα σου έδινε ένα άλλο νερό, που όποιος το πίνει δεν ξεδιψάει στην αιώνια ζωή του ποτέ πια». Του λέει η Σαμαρίτιδα, «Υπάρχει κι άλλο νερό από αυτό που ξέρουμε και βλέπουμε».

που με μες στο πηγάδι. Πού θα το βρεις αυτό το νερό? Ένα νερό ξέρω εγώ για να πιω, και ένα ψωμί για να φάω, και ένα κρεατάκι και μία κότα και ένα αυγό. Τι είναι αυτά που μου λες? Τι φοβερό πράγμα να μην καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει νερό σωματικό, υλικό, και ότι υπάρχει και νερό πνευματικό. Τι φοβερό πράγμα να συνειδητοποιούμε ότι υπάρχει ένα ψωμί και ένα φαΐ για την κοιλιά και για το σώμα, και να μην θέλουμε να το καταλάβουμε και να το βάλουμε εκεί που πρέπει μέσα μας, ότι έχουμε ανάγκη και από μία τροφή πνευματική. Και τι φοβερό ακόμα, όχι μόνο να μην το συνειδητοποιούμε, αλλά να το σβήνουμε και να λέμε: όχι, δεν υπάρχει άλλο. Αυτό είναι το νερό, εκείνο είναι το ψωμί. Και τα αγαθά τα ψυχικά, άσε με καημένε με την ψυχή και με την αιώνια ζωή. Αυτό ήταν η Σαμαρίτιδα, ένας άνθρωπος εντελώς χωματένιος. Αλλά ο Χριστός που κατέβηκε για να σώσει τον άνθρωπο, ήρθε και αυτή τη χωματένια γυναίκα, που δεν ήταν μόνο χώμα, αλλά βρώμικο χώμα, λάσπη, μπούρκος. Εμείς μερικές φορές τέτοιους ανθρώπους τους καταφρονούμε, τους αποστρεφόμαστε, τους απεχθανόμαστε, συχαινόμαστε και να τους μιλήσουμε. Ο Χριστός όμως δεν έχει φίλους και εχθρούς, έχει μόνο παιδιά του που τα αγαπάει όλα, και τα καλά και τα παραστρατημένα, και θέλει και τα παραστρατημένα να τα φέρει κοντά του στη βασιλεία του. Γι' αυτό μιλώντας ο Χριστός στη Σαμαρίτιδα λέει ένα τροπάριο. Χρησιμοποίησε τα πιο γλυκά λόγια που είχε στο στόμα του και στην καρδιά του. Δεν της είπε εκείνα που της άξιζαν, αλλά της μίλαγε πάντοτε με το χαμόγελο και με την καλοσύνη. Ήθελε να μας πει, όταν βλέπετε άνθρωπο χωικό, που ένα νερό ξέρει, μία διασκέδαση, μία χαρά, μία ευφροσύνη, εκείνη που δίνει η σάρκα και το σώμα, μη συχαίνεστε, μην απογοητεύεστε, μην βαριέστε, μην κουράζεστε, αλλά κάνετε ό,τι μπορείτε καλύτερο, περισσότερο, με καλοσύνη ψυχής και με ελπίδα, γιατί πρέπει και ο άνθρωπος αυτός να σωθεί. Ξέρετε τι λέγει η Αγία Γραφή? Καλότυχος εκείνος που θα σπρώξει έναν άνθρωπο στη Βασιλεία του Θεού. Ο Χριστός θα του το υπολογίσει σαν να έκανε πενταπλάσια και δεκαπλάσια καλά έργα, σαν να εργάστηκε σαν τον Απόστολο Πέτρο και σαν τον Απόστολο Παύλο στη γη. Γιατί το να σωθεί μία ψυχή και να πάει στη Βασιλεία του είναι τόσο μεγάλο πράγμα, που ό,τι αμαρτία κι αν έχει κάνει ο άνθρωπος εκείνος, θα του την συγχωρήσει. Τόσο πολύ θέλει τη σωτηρία των αμαρτωλών. Λέει λοιπόν ο Χριστός στη Σαμαρίτιδα: αν ήξερες ποιος είναι αυτός που σου μιλάει, σύ θα γύρευες νερό και εκείνος θα σου έδιδε ένα νερό που όποιος το πιει δεν διψάει ποτέ πια. Απαντά εκείνη: δώσ' μου το νερό αυτό να μην διψάω και να μην χρειάζεται να έρχομαι κάθε μέρα στο πηγάδι να βγάζω νερό και να τα κουβαλάω στο σπίτι μου. Φανταστείτε τι τύλιγμα είχε η κακομοίρα με τις χωικές σκέψεις. Πόσο δύσκολο της ήταν να καταλάβει τα άνω και τα μέσα, ώστε να λέει: άμα είναι έτσι, δώσ' μου λίγο νερό να πιω μία και καλή, να μην ξεδιψάω και να μην κουράζομαι. Της λέει ο Χριστός: για άλλο νερό σου μιλάω, αλλά αν θέλεις να σου δώσω, φώναξε τον άνδρα σου να έρθει μπροστά μου να στο δώσω. Εκείνη τότε αποκάλυψε το βούρκο της. Ουκ έχω άνδρα. Δεν έχω άνδρα, λέει ο Χριστός. Πέντε είχες. Έχεις και τώρα έναν. Αλλά και αυτός δικό σου δεν είναι. Ήταν από τα καλά κορίτσια η Σαμαρίτιδα. Όποιον έβρισκε μπροστά της, συζούσε λίγο και τον άφηνε. Έφευγε, έπαιρνε άλλον και πάλι τα ίδια. Όταν άκουσε τα λόγια αυτά, είπε μέσα της: πώς τα ξέρει, μπας και είναι προφήτης? Και ρώτησε το Χριστό. Ακούσαμε να λένε οι παλαιοί ότι θα έρθει κάποιος
που θα μας τα φανερώσει όλα και θα μας οδηγήσει στον παράδεισο, στη βασιλεία του Θεού. Ο Χριστός, μήπως και είσαι εκείνος? Εγώ είμαι. Ενώ έλεγε αυτά, ήρθαν οι Απόστολοι που είχαν πάει στη Σαμάρια να αγοράσουν ψωμί για να φάνε με τον Χριστό. Όταν ήταν 5.000, έφτιαξε ο Χριστός ψωμί και τους χόρτασε όλους. Τώρα πήγαν να αγοράσουν. Έτσι ήθελε ο Χριστός. Για τους άλλους κάνει τα θαύματα, όχι για τον εαυτό του. Και τον είδα να μιλάει με τη γυναίκα και απόρρισαν. «Πώς μεταγυναικό σε λάλη», του είπαν. «Έλα να φάμε». «Εγώ έφαγα». «Τι έφαγες, ποιος σου έφερε?» «Εγώ έχω άλλο φαΐ». «Ποιο είναι το φαΐ σου, Χριστέ μου, τι έφαγες?» «Το να τηρώ το θέλημα του πατρός μου. Αυτή την ώρα που εσείς λείπατε, εγώ έτρωγα. Γέμισε η κοιλιά μου, δεν θέλω άλλο να φάω». «Τι είχε φάει?» «Τη Σαμαρίτιδα. Είχε γίνει μία μπουκιά, ένα γλυκό για τη βασιλεία του Θεού». «Γιατί και πώς αυτή έγινε γλυκό στο στόμα του?» «Για τη σωτηρία της, επειδή σώθηκε». «Αυτή?» «Ναι, αυτή η βρώμα, αυτός ο βούρκος μέχρι εκείνη τη στιγμή». «Αλλά από τη στιγμή που άκουσε το λόγο του Θεού και ταρακουνήθηκε, έγινε γλύκισμα για τον Χριστό, γιατί πήρε το δρόμο της σωτηρίας». «Αυτό μας λέει ο Χριστός». Και άρχισε να τους διδάσκει τους μαθητές του. «Ανοίξτε τα μάτια σας, ρίχτε μία ματιά γύρω σας. Ο κόσμος είναι ένα χωράφι έτοιμο για θερισμό. Άλλος το έσπηρε, άλλος κοπίασε. Άλλος θα πάει να το θερίσει. Άλλοι κοπίασαν. Εσείς θα πάτε να το θερίσετε. Εσείς θα πάρετε το γέννημα. Εσείς θα κάνετε ψωμί. Εσείς θα φάτε». Ποιος είχε κοπιάσει? Ο ίδιος ο Χριστός. Πού θα έκανε το μεγάλο του κόπο? Επάνω στο σταυρό. Όποιος σκέπτεται τι ήταν ο σταυρός και ο θάνατος του Χριστού επάνω στο σταυρό και όλους τους κόπους που έκανε στη ζωή του, καταλαβαίνει τι σημαίνει κόπος για τη βασιλεία του Χριστού. Και ο Απόστολος Πέτρος και ο Απόστολος Ανδρέας πόσο εκοπίασαν για την βασιλεία του Θεού, αλλά ο Χριστός τους λέει: «Εσείς θα πάτε να θερίσετε και να απολαύσετε τους καρπούς και τα γεννήματα». Ποια ήταν αυτά που θέρισαν οι Άγιοι Απόστολοι? Να τα μετρήσουμε. Το Άγιο Βάπτισμα, με το οποίο πληθήκαμε από την αμαρτία και από σάρκα γίναμε παιδιά του Θεού. Το Άγιο Χρίσμα, που πήραμε το Πνεύμα το Άγιο. Η Θεία Κοινωνία, το σώμα και το αίμα του Χριστού, που όποιος κοινωνάει το σώμα και το αίμα του Χριστού ενώνεται με τον Χριστό, καθαρίζεται από κάθε αμαρτία και γίνεται άξιος για την βασιλεία του Θεού. Μακάριος ο άνθρωπος που δεν πάβει ποτέ να εκτιμά το σώμα και το αίμα του Χριστού και να αγωνίζεται όσο το δυνατόν περισσότερες φορές, πιο ετοιμασμένος, πιο άξιος να κοινωνεί για την βασιλεία του Θεού. Η ευλογία του γάμου, που δύο άνθρωποι ενώνονται με το μυστήριο για να μην αμαρτάνουν, να κάνουν τα παιδιά τους, να ζουν μαζί κατά το θέλημα του Θεού χωρίς να αμαρτάνουν, να έχουν την ευλογία του Θεού μέσα σε αυτόν, τον ωραίο θεσμό του γάμου, που όπως λέει η Αγία Γραφή, οι δύο έσονται εις σάρκα μίαν και ούσο Θεός συνέζεξεν άνθρωπος μη χωριζέτο. Μήτε ο θάνατος και στη βασιλεία του Θεού, όπως και εδώ ενωμένοι, μια καρδιά, ένα σώμα, σε μια κοινωνία αγάπης και θυσίας εικόνας της βασιλείας του Θεού. Και η ιεροσύνη που προσεύχονται οι παπάδες που τους κάλεσε ο Θεός, όσο ανάξιοι και αν είναι, για τους ζωντανούς και για τους πεθαμένους, και τους έδωσε τη χάρη του, πλούτο της βασιλείας του, πλούτο των ψυχών, πλούτο όλων μας, τη συγχώρεση των αμαρτιών, ζωντανών και κοιμημένων. Γι' αυτό κάνουμε τα μνημόσυνα. Πού να καταλάβουν οι ταλέποροι Απόστολοι? Τους θα έλεγε ο Χριστός και εκείνοι δεν καταλάβαιναν. Γιατί δεν είχαν ακόμα φωτιστεί όσο έπρεπε? Τι μας λέει αυτό το πράγμα?
Δεν πρέπει να θεωρούμε ότι δέσαμε το γάιδαρό μας. Βαπτιστήκαμε και τελειώσαμε. Πήγαμε στην εκκλησία μια φορά το μήνα και τελειώσαμε. Κάνουμε το σταυρό μας στο σπίτι μας και τελειώσαμε. Όχι. Δεν επιτρέπεται να κάνουμε όσο πιο λίγο μπορούμε για την ψυχή μας και για την βασιλεία του Θεού. Κάτι καλύτερο πρέπει να κάνουμε. Φιλοτιμία ψυχής χρειάζεται. Για τον εαυτό μας και για τον άλλον. Ζήλος Θεού. Να ξαναγυρίσουμε στη Σαμαρίτιδα. Πήγε στη Σαμάρια γυναίκα και είπε: «Ελάτε να δείτε άνθρωπο που μου τα είπε όλα. Ο Χριστός είναι». Έτρεξαν οι Σαμαρίτες και επίστευσαν πολύ και της έλεγαν: «Δεν πιστεύουμε πια για σένα. Το είδαμε με τα μάτια μας. Αυτός είναι ο σωτήρας του κόσμου». Και η Σαμαρίτιδα, αυτός ο Βούρκος, πίστεψε στο Χριστό. Έγινε Απόστολος και δίδαξε τις τέσσερις αδερφές της. Ίδια φάρα, ίδια ποιότητα, ίδια ζωή. Τις έκανε και εκείνες χριστιανές. Είχε και δύο παιδιά. Τα έκανε και εκείνα χριστιανούς. Και ήρθε καιρός που οι τέσσερις αδερφές της και τα δύο παιδιά της μαρτύρησαν την ίδια ημέρα για το Χριστό. Από πίστη στο Χριστό, κηρύττοντας το όνομά του σε όλο τον κόσμο. Όταν μαρτυρούσε το τελευταίο παιδί της, το οποίο από ένα εντελώς κοσμικό πλάσμα είχε γίνει άγγελος στην ψυχή, πιστεύοντας το λόγο του Θεού, ένας άγγελος του φώναξε άλλο όνομα. Τον ονόμασε Φωτεινό. Φωτεινή ονομάστη η Σαμαρίτιδα και Φωτεινός ονομάστη ο γιος της, γιατί είχαν γεμίσει με το φως του Χριστού. Το ερώτημα τώρα είναι: εμείς που βαπτιστήκαμε και είμαστε χριστιανοί, πιστεύουμε στο Χριστό? Αγωνιζόμαστε να γινόμαστε φωτεινοί? Αξίζουμε να μας φωνάξει και μας άγγελος Κυρίου και να μας πει φωτεινούς? Ή έστω να μας αλλάξει άγγελος Κυρίου το όνομα και από Παντολέονες να μας πει Παντελεήμονες, όπως ονόμασε τον Άγιον Παντελεήμονα? Να μας δώσει ένα όνομα που μας καμαρώνει για τις ανάλογες αρετές μας ο Χριστός? Αυτά τα ερωτήματα πρέπει να μας απασχολούν. Όχι πότε-πότε, αλλά να μας απασχολούν συχνά. Ας παρακαλέσουμε, αγαπητοί μου ακροατές, τον Χριστό να μας φωτίζει να κάνουμε πολλά καλά έργα, να αγαπάμε πιο πολύ τον Χριστό. Από ό,τι μέχρι χτες και σήμερα, να νηστεύουμε λίγο περισσότερο, να προσευχόμαστε λίγο περισσότερο, να αγαπάμε και να συγχωρούμε λίγο περισσότερο για χάρη του. Από πίστη και αγάπη σε Αυτόν. Αμήν. Αγαπητοί ακροατές, βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη σημερινή μας ομιλία μέσα από την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, radioyak.blogspot.com, και στον link παραγωγή εν δράση.

πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.

Στους Ρωμιομαχαλάδες οι κάτοικοι ζούσαν σε στενό οικογενειακό περιβάλλον. Στα γλέντια, στις διασκεδάσεις, στους αποκριάτικους χορούς, όλα ήταν οικογενειακά. Όλοι ήταν γνωστοί. Γείτονες, συγγενείς και φίλοι. Ήταν μια συνέχεια της καθημερινής ζωής τους, όπως τις δωμαδιάτικες ή και καθημερινές ακόμα βεγγέρες, με αστεία και φάρσες, καμιά φορά σκηνοθετημένες, που έδιναν την ευκαιρία για γέλιο στη χαρούμενη, την ξένιαστη εκείνη Σμύρνη μιας ανέμελης εποχής. Ένα ιδιόμορφο δημόσιο και εντελώς αστικό κτίσμα ήταν το Μπεζεστένι. Η ονομασία του προέρχεται από τη σύνθεση των αραβικών λέξεων «μπεζ» και «στάν», που σημαίνουν «χώρος συναλλαγών». Τα Μπεζεστένια ήταν θολοσκέπαστες, περιφραγμένες αγορές, αρχικά μόνο υφασμάτων και αργότερα πολυτελών, σπάνιων και ακριβών ειδών, μεταξωτών πάσης προελεύσεως αντικειμένων από κεχριμπάρι, από χρυσό, κοσμημάτων, ουναρικών και άλλων. Ήταν μεγάλα κτίρια, επιβλητικά, με καθορισμένο τύπο, σχέδιο και ρυθμό, με εσωτερικούς διαδρόμους μόνο για πεζούς, με καταστήματα μεγάλα και μικρά και με εξωτερικές πόρτες που τη νύχτα φύλεγαν οι μπεξίδες. Θεωρούνταν ως συνέχεια των δημόσιων στοών και αγορών της αρχαιότητας και των εμβόλων του Βυζαντίου. Στα Μπεζεστένια γινόταν το σώσε από τις φωνές των πολιτάδων που ήταν Τούρκοι, Πέρσες και Σύριοι. Κουλουρτζίδες, σαλεπιτζίδες με το ζεστό σαλέπι, πασπαλισμένο με κανέλα και τσεντζεφίλι, λεμονατζίδες που ήταν και οι πιο εντυπωσιακοί, φορτωμένοι στην πλάτη με ένα παστράπτον μπρούτζινο ντεπόζιτο με πύργο μεγαλοπρεπή στην κορυφή, στολισμένο με χιλιάδες μπιχλιμπίδια. Σερβίριζαν τη λεμονάδα προσθέτοντας και μια κουταλιά χιόνι αντί για τα σημερινά παγάκια που κρατούσαν σε ξεχωριστό δοχείο. Άλλοι πουλούσαν βυσινάδα, σουμάδα και άλλα σερμπέτια πολλών ειδών σιρόπια παγωμένα με τη βοήθεια του χιονιού. Τα γλυκά πήγαιναν σε μια άλλη κατηγορία πολιτάδων. Αυτοί πουλούσαν σάμαλι της ώρας μαστιχάτο στο ταψί, ειδικό γλυκό της Δαμασκού, παστέλι στο σινί που είναι ένα ειδικό χαλκίνο ταψί αβαθές, ντουντουρμά, το περίφημο τουρκικό παγωτό, τσιγριά στα μαλλιά, άσπρα και τσικοπέλα στα μαλλιά, ξανθοκίτρινα σε σχήμα κότσου. Ήταν ακόμη οι καστανάδες που το καλοκαίρι έψιναν καλαμπόκια, οι στραγαλατζίδες που έψιναν τα στραγάλια τους εκείνη την ώρα και τσισπόροι, τον πασατέμπο, σε ένα φουρνάκι. Οι χαλβατζίδες πουλούσαν λογιών-λογιών χαλβάδες στα σινιά, στα ταψιά ή στα μπακυρένια καζάνια, όπως τους έβγαζαν από τη φωτιά. Χαλβά σμιγδαλένιο, χαλβά ταχυνένιο και όταν το σπουδαιότερο μπορούσαν, το χαλβά τον πολίτικο που τον έκοβαν με το σφυράκι. Άλλα υπέροχα γλυκά ήταν τα κατημέρια από ανοιγμένο φύλλο, κάτι περίπου σαν τις κρέπες. Αλμυρά κατημέρια με μιτζίθρα και αυγό στη γέμιση και γλυκά μόνο με αυγό και άχνη ζάχαρη με κανέλα από πάνω. Και οι μπουγάτσες που φτιάχνονταν στο φούρνο του Μπεζεστένιου. Ιδιαίτερη θέση όμως στα Μπεζεστένια είχαν οι καφετζίδες. Έφτιαχναν τον καϊμακλίδικο καφέ στη Χόβολη και τον μετέφεραν στον γραφικό μπρούτζινο γυαλιστερό δίσκο που χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα στα παραδοσιακά καφενεία ή στα πολύ μοντέρνα. Οι καφετζίδες ήταν οπωσδήποτε Τούρκοι. Οι ατζέμιδες, Πέρσες πάλι, ήταν σπεσιαλίστες στο τσάι που το σερβίριζαν σε ειδικά χρωματιστά ποτηράκια και σε γυαλιστερό δισκάκι με εξαιρετικό τουμπεκί της πατρίδας τους για τον αργυλέ.

0: Όλοι αυτοί οι μικροπολιτές, γυρολόγοι και καφετζίδες των Μπεζεστενιών ήταν Τούρκοι. Οι Έλληνες έμποροι έμεναν στρογγυλοκαθισμένοι στα μαγαζιά τους και στα γραφεία τους και περίμεναν τον γλυκύβραστο που θα τους σερβίριζε ο Τούρκος ειδικός. Στις τουρκικές συνοικίες υπήρχε ένας λαβύρινθος από στενοσόκακα, παρόδους και αδιέξοδα, όπου είχαν τις εγκαταστάσεις τους τα διάφορα συνάφια, συντεχνίες, με τα μαρκουτζίδικα, τα εργαστήρια που έφτιαχναν μαρκούτσια για τους ναργιλέδες, τα φροκαλατζίδικα για τις κάθε είδους σκούπες, τα γεμετζίδικα, καταστήματα τροφίμων, τα κρεστετζίδικα, τα ξυλάδικα, τα κετσετζίδικα με κετσέδες, σαμαροσκούτια και σιλτέδες, στρώματα, τα μπαρντακιτζίδικα, κανάτια για νερό με τα περίφημα μανταμαδιώτικα μπαρδάκια από τον μανταμάδο της Μυτιλίνης που κρατούσε το νερό μπούζι παγωμένο, τα καρφιάδικα για τα σιδερικά, αλλά και τα τουφεξίδικα που ήταν η πιάτσα των όπλων, το μόνο εντευκτήριο των κατσαδόρων των κυνηγών με σκάγια, μπαρούτι και άλλα, καθώς τα γύρω δάση από τη Σμύρνη υπήρχε άφθονο κυνήγι. Επίσης τα μισιρτζίδικα ήταν η πιάτσα των ξηρών καρπών με τους καλύτερους που έρχονταν από το Μισίρι, την Αίγυπτο. Τα κουβαράδικα πουλούσαν κουβαριά απονήματα, τα μπρισιμτζίδικα με ταξωτές κλωστές, τα αμπατζίδικα αποτελούσαν εργαστήρια για τους αμπάδες, όπως έλεγαν τα ρούχα των χωρικών, ενώ τα φραγκοραφτάδικα ήταν για τους ράφτες των ευρωπαϊκών ενδυμάτων. Ακόμη πολλά άλλα εργαστήρια και καταστήματα αποτελούσαν τα τσαρσιά, τις αγορές και τα παζάρια με μαγαζιά διαφορετικά, όπως λοκάντες που ήταν τα μαγειρία, και μπαμπτζίδικα με όλων των ειδών τα κεμπάπια, λουκουματζίδικα, παστιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, σπετσαρίες, φαρμακεία και φαρμακαποθήκες, όπου εκτός από φάρμακα με τις συνταγές του γιατρού έφτιαχναν και διάφορα γιατροσόφια και καλλυντικά, λόγω χάρη ματζούνια, αυτιασίδια και άλλα, με υλικά στα οποία συχνά κυριαρχούσε η μαμουτιά, με ειδικού στη συλλογή της τους τσιριγότες. Πριν από 100 χρόνια, καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Μια παραγωγή της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.

Μοιχεία. Η μοιχεία είναι διαστροφή της φύσεως και της ηθικής. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, το της εχίδνης υπόδειγμα και εταίρος ημίν χρησιμεύσει, ότι η μοιχεία της εστί της φύσεως ή της εχίδνης και της μοιραίνης επιπλοκή. Διδαχθεί το σανούν ή της αλωτρής επιβουλεύοντες γάμης ποταπόης είναι ερπετό παραπλήσι. Δηλαδή, το παράδειγμα της οχιάς μας είναι χρήσιμο και για άλλο θέμα, γιατί η συνουσία της οχιάς με τη Σμύρνα, ψάρι, είναι μια μοιχεία που συμβαίνει στη φύση. Ας διδαχθούν λοιπόν αυτοί που επιβουλεύονται, αντιμετωπίζουν με δολιότητα τους ξένους γάμους, με πιο ερπετό μοιάζουν.

Περιπτώσεις μοιχείας. Η καταληπούσα Μιχαλής, ή επάλλον ήλθεν άνδρα. Ο δε καταληφθής, σύγνωστος, και η συνικούσα το ότι ούτω, ου κατακρίνεται. Ή μέντι ο ανήρ αποστάστης γυναικός, επάλλην ήλθε, και αυτός μοιχός, διότι ποιή αυτήν μοιχευθύνε. Και η συνικούσα αυτό Μιχαλής, διότι αλότριον άνδρα προς εαυτήν μετέστησεν. Δηλαδή, εκείνη που εγκατέλειψε τον άνδρα της είναι Μιχαλίδα, εάν συνδέθηκε με άλλον άνδρα. Ο άνδρας όμως που εγκαταλείφθηκε είναι αξιοσυγχώρητος και η γυναίκα που δέχτηκε να συγκατοικεί μαζί του ως σύζυγος δεν κατακρίνεται. Εάν όμως ο άνδρας εγκατέλειψε τη σύζυγό του και συνδέθηκε με άλλη, είναι και αυτός μοιχός, γιατί οδηγεί εκείνη στη μοιχεία, και αυτή που συγκατοικεί μαζί του είναι Μιχαλίδα, γιατί έλκυσε κοντά της τον άνδρα μιας άλλης.

Να μη διαπομπεύονται οι Μιχαλίδες. Λέει, τας μιχευθήσας γυναίκας και εξαγορευούσας διευλάβιαν ή όπως ούν ελεγχομένας δημοσιεύειν ούκα κέλευσαν οι πατέρες ημών. Ή να μη θανάτου αιτίαν παράσχομεν ελεγχθήσες. Ίσταστε δε αυτά σαν ευκοινωνίας προσέταξαν μέχρι του συμπληρούστε των χρόνων της μετανοίας. Δηλαδή, τις Μιχαλίδες γυναίκες που εξομολογούνται από ευλάβεια ή αποκαλύπτονται με οποιονδήποτε τρόπο, δεν διέταξαν οι πατέρες μας να τις διαπομπεύουμε, για να μην δώσουμε αφορμή να θανατωθούν. Αντίθετα, όρισαν να συμμετέχουν στη Θεία Λειτουργία χωρίς να κοινωνούν, μέχρι ότου συμπληρώνουν το χρόνο που προβλέπει το επιτίμιο της μετανοίας. Η σχέση γυναίκας με άλλον άνδρα, όταν προσωρινά έχει εξαφανιστεί ο νόμιμος σύζυγός της, είναι μοιχεία. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, «Η αναχωρήσαντος του ανδρός και αφανούς όντως, προτού πιστήνε περί του θανάτου αυτού εταίρος συνοικίσασα, μιχάτε». Δηλαδή, η γυναίκα που ο άνδρας της ανεχώρησε και εξαφανίστηκε, αν συζήσει με άλλον άνδρα πριν πιστεί για το θάνατο του νόμιμου συζύγου της, είναι ένοχη μοιχείας. Μεταχείριση του μοιχού συζύγου και Μιχαλίδος συζύγου. Λέει, «Η ανήργη νεκή συνικών επιδάν μη αρκεστεί στο γάμο, εις πορνίαν εκπέσει, πόρνων κρίνομεν των τιούτων και πλοίων αυτών παρατείνομεν εν της επιτιμής. Ου μεν τι έχομεν κανόνατο της μοιχείας αυτών η παγαγήν εγκλήματι, εάν εις ελευθέραν γάμου η αμαρτία γέννηται. Διότι η Μιχαλής μεν μοιεωμένη φυσίμι ανθίσεται και ούκα να στρέψει προς

τον άνδρα αυτής, και ο κατέχων Μιχαλίδα άφρον και ασεβής, ο μέντι πορνεύσας ούκ αποκλειστήσετε της προς την γυναίκα εαυτού συνοικήσεως, ώστε η μεν γυνή από πορνείας επανιόντα τον άνδρα αυτής παραδέξετε, ο δε ανήρ την μιανθήσαν τον οίκον εαυτού αποπέμψει. Και τούτον δε ο λόγος ουρ άδειος, η δε συνήθεια ούτω και κράτηκε. Δηλαδή, εάν ένας άνδρας που συζεί με τη γυναίκα του δεν αρκεστεί στον νόμιμο γάμο, αλλά καταντήσει στην πορνεία, ένα τέτοιο άνδρα τον θεωρούμε πόρνο και παρατείνουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα το επιτίμιο της μετανοίας του. Όμως δεν έχουμε κανόνα ώστε με βάση αυτόν να τον κατατάξουμε στους ένοχους για μοιχεία, εφόσον η αμαρτωλή πράξη έγινε με άγαμη γυναίκα, γιατί η Αγία Γραφή μιλάει για την Μιχαλίδα γυναίκα, όταν λέει «αφού μια φορά μολύνθηκε με άλλον άνδρα, θα θεωρείται μολυσμένη». Ιερεμία 3,1 «Και δεν δικαιούται να επιστρέψει στον άνδρα της. Γι' αυτό και εκείνος που κρατάει κοντά του και συζεί με γυναίκα Μιχαλίδα είναι άμυαλος και ασεβής». Παριμιών 18-22α. Όσον αφορά όμως το σύζυγο που επόρνευσε και θέλει να επιστρέψει, δεν επιτρέπεται να αποκλειστεί να συζήσει με την νόμιμη γυναίκα του, ώστε η μεν γυναίκα θα δέχεται τον άνδρα της όταν επιστρέφει από πορνεία, ενώ ο άνδρας θα απομακρύνει από το σπίτι του τη μιχευθήσα σύζυγό του. Βεβαίως, ο βαθύτερος λόγος, ο σοφός ιεράρχης εδώ, να σημειώσουμε, εκφράζει το πνεύμα της εποχής του και αναφέρεται στις συνήθειες που είχαν τότε επικρατήσει. Βεβαίως, ο βαθύτερος λόγος για τον οποίο κανονίστηκαν έτσι τα ανωτέρω δεν είναι εύκολο να κατανοηθεί. Πάντως, αυτή η συνήθεια έχει επικρατήσει. Επιτίμιο που επιβάλλεται στους μοιχούς. Ο καταλυμπάνων την νομίμως αυτός συναυθήσαν γυναίκα και ετέραν αγόμενος κατά την του Κυρίου απόφασιν το της μοιχείας υπόκειται κρίματι. Και κανόνιστε δε παρά των πατέρων ημών του στιού τους, το εβδόμο συνίσταστε της πιστής και ούτω της προσφοράς καταξιούστε, εάν μεταδακρύων μετανοήσωσιν. Δηλαδή, εκείνος που εγκαταλείπει τη γυναίκα που ενώθηκε μαζί του με νόμιμο γάμο και παίρνει άλλη, σύμφωνα με την απόφαση του Κυρίου, Ματθαίου 5.32 και 19.9, Μάρκου 10.11 και Λουκά 16.18, κρίνεται ένοχος μοιχείας. Έχει δε οριστεί από τους πατέρες μας τέτοιοι να συμπροσεύχονται μαζί με τους πιστούς κατά το 7ο έτος και τότε να αξιώνονται να κοινωνούν, εφόσον μετανοήσουν με δάκρυα. Στον κανόνα 58, ο Άγιος Πατήρ ορίζει το επιτίμιο του μοιχού σε 15 χρόνια. Για το ίδιο θέμα αναφέρεται ότι ο μοιχεύσας εν 10 και 5 έτες συνακοινώνει το σέστε των αγιασμάτων, δηλαδή εκείνος που εμίχευσε θα απέχει από τη μετάληψη των αχράντων μυστηρίων επί 15 έτη. Εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο Νηστευτής επίσης ορίζει 3 έτη, κανόνας 13. Βλέπε και Πηδάλιον σελίδα 707. Το επόμενο λήμα, αγαπητοί μας, είναι το λήμα μοναχισμός. Το ύψος και η αξία του μοναχικού βίου, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Ούπερ, όσο λόγος εδήλωσε και η ημετέρα κατήδε διάνοια, ουδέν ούτε λαμπρότερον, ουδέ χαριέστερον, ούτε υψηλότερον ευρεθεί αν εν ανθρώπις πολίτευμα. Δηλαδή, από αυτόν τον βίο, τον μοναχικό μέσα στο κοινόβιο, όπως απέδειξε ο λόγος, και γνώρισε καλά η διάνοιά μου, κανένας άλλος τρόπος ζωής ανάμεσα στους ανθρώπους δεν μπορεί να βρεθεί ούτε πιο λαμπρός, ούτε πιο χαριτωμένος, ούτε πιο υψηλός.

Ο μοναχικός βίος είναι αξιοθαύμαστος. Δεύτε πρόσμε, πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς, φυσήνει η Θεία Φωνή, είτε την εκεί ανάπαυσιν, είτε την εντεύθεν ενητωμένη. Πλην γε προσκαλείται ημάς τούτο μεν των φόρτων της πολυκτησίας, δια της εις τους δεωμένους αποθέσεως προτρέπουσα αποβάλλεστε. Τούτο δε των εκ τούτου προσγινόμενων ημίν εσμών των αμαρτημάτων, δια της ευποιίας και εξαγορεύσεως απορρίψαντας προσδραμήν το σταυροφόρο βίο των μοναχών. Δηλαδή, ελάτε σε μένα όλοι όσοι είστε κουρασμένοι και φορτωμένοι από το βάρος της αμαρτίας και των θλίψεων και εγώ θα σας αναπαύσω. Ματθαίου 11:28. Λέγει η Θεία Φωνή, είτε υπονοεί την αιώνια ανάπαυση είτε την επίγεια. Πάντως μας προσκαλεί βεβαίως και μας προτρέπει από το ένα μέρος να απορρίψουμε το φορτίο, το βάρος δηλαδή της πολυκτησίας, του υπερβολικού πλούτου, με την ελεημοσύνη σε εκείνους που έχουν ανάγκη και από το άλλο μέρος να καταφύγουμε στο σταυροφόρο, δηλαδή στο σταυρωμένο βίο των μοναχών, αφού απορρίψουμε με την αγαθοεργία και την εξομολόγηση το πλήθος των αμαρτημάτων που διαπράττουμε εξαιτίας του πλούτου. Για το ίδιο θέμα αναφέρει ότι είναι υπακούσε Χριστό προηρημένος και προς των πτωχών και απερίσπαστων βίων επιγόμενος θαυμαστός ως αγαθός και μακαριστός. Δηλαδή, εκείνος λοιπόν που διάλεξε την υπακοή στο Χριστό και σπέβδει προς το φτωχικό και χωρίς περισπασμούς βίο των μοναχών, είναι αληθινά αξιοθαύμαστος και αξιοζήλευτος.

περί του ότι η ησυχία βοηθεί στην εκρίζωση των παθών. Μέγιστον όφελος ημίν η ερημία παρέχεται. Κατευνάζουσα ημών τα πάθη και σχολήν διδούσα το λόγο παντελώς αυτά της ψυχής εκτεμήν. Ως γάρτα θηρία ευκαταγόνιστα εστί καταψυχθέντα, ούτως επιθυμία και οργέ και φόβη και λύπε, τα ιοβόλα της ψυχής κακά, κατευναστέντα δια της ησυχίας και μη εξαγριενόμενα το συνεχή ερεθισμό, ευκαταγωνιστότερα τη δυνάμη του λόγου γίνεται. Δηλαδή, η ερημία μας παρέχει πολύ μεγάλη ωφέλεια, γιατί κατευνάζει τα πάθη μας και διευκολύνει το λογικό να τα ξεριζώσει από την ψυχή τελείως. Όπως δηλαδή τα θηρία εύκολα δαμάζονται όταν τα καλοπιάνουμε, έτσι και οι κακές επιθυμίες, οι θυμοί, οι φόβοι και οι λύπες, τα δηλητηριώδη αυτά κακά της ψυχής, όταν ηρεμήσουν με την ησυχία και δεν εξαγριώνονται με τον συνεχή ερεθισμό, μπορούν με τη δύναμη του λογικού να νικηθούν ευκολότερα. Τα κοινόβια, τα μοναστήρια δηλαδή, αποτελούν πρότυπα κοινωνιών. Ας δούμε τι λέει ο Μέγας Βασίλειος. «Κοινωνίαν γάρ βίου, τελεωτά την εγώ καλώ, ενή κτήσεως μένει διότις εξόριστε, γνώμης δε εναντίωσης απελήλατε, ταραχή δε πάσα και φιλονικία και έριδες εκποδών εστίκαση, κοινά δε τα σύμπαντα, ψυχέ, γνώμε, σώματα, και όσοι στα σώματα τρέφεται και θεραπεύεται, κοινός ο Θεός, κοινών το της ευσεβίας εμπόρευμα, κοινή η σωτηρία, κοινά τα αγωνίσματα, κοινή η πόνη, κοινή η στέφανη, εις η πολλή και ο εις ου μόνος αλενπλίωση. Άνθρωποι εκ διαφόρων γενών και χωρών κινηθέντες εις τος αύτην ακρίβιαν ταυτότητο συνειρμόστησαν, ώστε μίαν ψυχήν εν πολύ σώμαση θεωρίστε και τα πολλά σώματα μιας γνώμης όργανα δείκνηστε. Ο ασθενών το σώμα πολλούς έχει τη διαθέση συγκάμνοντας, ο νοσών και καταπίπτων τη ψυχή πολλούς έχει τους ιωμένους και συνδιανιστώντας αυτών. Αλλήλων ισόδουλοι, αλλήλων κύριοι και εν τη αμάχω ελευθερία την ακριβεστέραν δουλείαν αλλήλης αντεπιδείκνυνται, ειν ουκ ανάγκη περιστάσεως προσβίαν επίγαγε, πολλήν φέρουσα της αλούση την αθυμίαν, αλλά γνώμης το αυθαίρετον μετεφροσύνη σε δημιούργησεν, αγάπης τους ελευθέρους υποτασούσης αλλήλης και το αυθαιρέτο το ελεύθερον φυλατούσης. Διούτους ημάς εξ αρχής ο Θεός είναι βεβούλητε και επί τούτη σε δημιούργησεν. Ούτι το αρχαίον ανακαλούνται καλόν, το αρχιπάτορος Αδάμ την αμαρτίαν επικαλύπτοντες. Διαίρεσης γάρ και διάστασης και πόλεμος ουκ αν ειν εν ανθρώπης, μη της αμαρτίας διατεμούσης την φύσην. Ούτι ακριβής μιμητέ του σωτήρος και της κατά αυτών εν σαρκή πολιτείας υπάρχουσιν. Ως περγάρ εκείνος, χωρών μαθητών συστησάμενος, κοινά τα πάντα και κοινών εαυτών της Αποστόλης παρέσχηκεν. Ούτω και ούτη το καθηγουμένο πειθόμενη είγε καλός τον κανόνα του βίου διαφυλάσσοντες, την των Αποστόλων και του Κυρίου Πολιτείαν μετακριβίας με μίμιντε. Ούτη την των Αγγέλων ζωή είναι ζηλόκαση, το κοινωνικόν όσπερ εκείνη διακριβίας φυλάξαντες, ουκ έστιν εν αγγέλης αίρης, ουκ φιλονικία, ουκ αμφισβήτησης, έκαστος τα πάντων έχει και πάντες ολόκληρα παρεαυτής τα καλά τα μοιεύονται. Ας δούμε τη μετάφραση. Τέλεια, άριστη δηλαδή, κοινωνία βίου, εγώ θεωρώ εκείνη στην οποία δεν υπάρχουν ιδιοκτήτες. Οι αντιθέσεις της γνώμης έχουν εκλείψει. Κάθε ταραχή και φιλονικία και εριστικότητα έχουν απομακρυνθεί και όπου όλα είναι κοινά, ψυχές, γνώμες, σώματα, καθώς και οι τροφές με τις οποίες τρέφονται και εξυπηρετούνται τα σώματα. Κοινά επίσης η πίστη στο Θεό, ο θησαυρός της ευσέβειας, η σωτηρία, τα αγωνίσματα, η κόπη, τα στεφάνια, όπου οι πολλοί είναι ένας και ο ένας δεν είναι μόνος, αλλά ένα με τους πολλούς. Κινήθηκαν οι άνθρωποι, οι μοναχοί δηλαδή, από διάφορες φυλές και χώρες και συναρμόστηκαν με τέτοια ταυτότητα αντιλήψεων, ώστε να θεωρούνται μια ψυχή σε πολλά σώματα και τα πολλά σώματα να αποδεικνύονται όργανα μιας γνώμης. Ο ασθενής στο σώμα έχει πολλούς που υποφέρουν μαζί του κατά τη διάθεση. Ο άρρωστος και αδύναμος στην ψυχή
έχει πολλούς που τον θεραπεύουν και τον ανορθώνουν. Είναι εξίσου δούλοι ο ένας τον άλλον, είναι κύριοι ο ένας του άλλου και με την ακαταμάχητη ελευθερία δείχνουν μεταξύ τους την ακριβέστερη, μια πίστη δουλεία, την οποία δεν προξένησε βία κάποια αναγκαία συμφορά που προκαλεί μεγάλη αθυμία, στενοχώρια σε εκείνους τους οποίους κυριεύει, αλλά την εδημιούργησε με χαρά το ελεύθερο φρόνημα, αφού η αγάπη υποτάσσει τους ελεύθερους τον ένα στον άλλον, ενώ ταυτόχρονα διαφυλάσσει την ελευθερία με την προσωπική εκλογή του καθενός. Έτσι μας θέλησε από την αρχή ο Θεός και γι' αυτό μας εδημιούργησε. Όσοι συμβιώνουν σε κοινόβια επαναφέρουν το αρχαίο κάλος, σκεπάζοντας, εξαφανίζοντας δηλαδή, την αμαρτία του προπάτορα Αδάμ. Γιατί δεν θα υπήρχε ανάμεσα στους ανθρώπους διαίρεση και διάσταση και πόλεμος, εάν η αμαρτία δεν εδίχαζε τη φύση. Αυτοί λοιπόν, οι μοναχοί δηλαδή, μιμούνται με ακρίβεια το Σωτήρα και τη ζωή που έζησε όταν πήρε ανθρώπινο σώμα. Όπως δηλαδή εκείνος, όταν συγκρότησε την ομάδα των μαθητών του, έκαμε τα πάντα κοινά για τους Αποστόλους, ακόμη και τον εαυτό του, έτσι και αυτοί, όσοι βέβαια τηρούν με ακρίβεια τους κανόνες του κοινοβίου, υπακούοντας τον ηγούμενο, μιμούνται με ακρίβεια τη ζωή των Αποστόλων και του Κυρίου. Αυτοί, οι μοναχοί δηλαδή, επόθησαν τη ζωή των αγγέλων, αφού τηρούν με ακρίβεια όπως εκείνοι τον κοινό βίο. Δεν υπάρχει στους αγγέλους εριστικότητα, ούτε φιλονικία, ούτε αμφισβήτηση. Τα πάντα ανήκουν στον καθένα και όλοι αποθηκεύουν για τον εαυτό τους ολόκληρα τα καλά.

Ο μοναχός διακονεί το λαό. Λέει, είδε λέγει βλάπτεστε τες προώδεις, ήτες οδηπορίες, τες δια τας αναγκαίας χρίας του κοινού γενομένες, ο ασκητής, και δια τούτο παρετήτω την πρόοδον, ούπο της υπακοής την ακρίβειαν κατενόησεν, ουδέ συνείδεν, ως του τί το κατόρθωμα τες τι αυτές βλακίες ούτε λιούτε. Αυτός δε ετήτω παρά του Θεού μετελπίδωσαν εν διάστου γενέστε σκεύος, εν πάση της τε πνευματικής κατορθώμαση, της τε σωματικής, προς τα καλά των έργων διακονήμασιν, ενεργών τε και εύχριστον. Δηλαδή, εάν δε υποστηρίζει ο ασκητής ό,τι βλάπτεται με τις εξόδους ή με τις οδηπορίες που αναλαμβάνει για τις ανάγκες του κοινού και γι' αυτό αρνείται να βγει από τη μονή, δεν κατενόησε ακόμη τη μεγάλη σημασία της υπακοής, ούτε συνειδητοποίησε ότι αυτό το κατόρθωμα δεν πραγματοποιείται με τέτοιες ανοησίες. Όποιος παραβλάπτεται ο ίδιος, αζητεί από το Θεό με βέβαιη ελπίδα να γίνει εργαλείο δυνατό και εύκολο στη χρήση σε όλα τα πνευματικά κατορθώματα και σε όλες τις σωματικές υπηρεσίες που αποβλέπουν στα καλά έργα. Ο σκοπός του μοναχικού βίου. Ο σκοπός του μοναχικού βίου. Ο ασκητικός βίος ένα σκοπόν έχει, την της ψυχής σωτηρίαν, και δι πάντο δυνάμενον προς αυτήν συνεργήσε την πρόθεσιν, ως θείαν εντολήν ούτω μετά φόβου παραφυλάτην. Ουδέ γάρα αυτέ εντολέ του Θεού προς άλλο τι βλέπουσιν, ημί προς το σωθήνε των υπακούοντα. Χρή τίνιν καθάπερ οι επιτολουτρώνης οι όντες γυμνούνται παντός περιβλήματος, ούτω και τους τη ασκητική προσερχομένου ζωή, πάσης ύλης βιωτικής γυμνοθέντας, εντός του κατά φιλοσοφίαν γενέστε βίου. Δηλαδή, ο ασκητικός βίος ένα σκοπό έχει, τη σωτηρία της ψυχής, και ό,τι κατά την πρόθεση μπορεί να συμβάλλει σε αυτή τη σωτηρία, πρέπει να το τηρούμε με φόβο, ως θεία εντολή. Γιατί και οι ίδιες οι εντολές του Θεού δεν αποβλέπουν σε τίποτε άλλο παρά να σωθεί αυτός που τη σέβεται και προσπαθεί να τη στηρίσει. Όπως λοιπόν εκείνοι που μπαίνουν στο λουτρό να λουστούν γυμνώνονται από κάθε ένδυμα, έτσι και εκείνοι που προσέρχονται στην ασκητική ζωή, αφού απαλλαγούν από κάθε κοσμικό φρόνημα, πρέπει να ακολουθήσουν τη φιλοσοφημένη ζωή.

τα χαρακτηριστικά της ζωής των μοναχών. Λέει, «Εθαύμαζον το περί δίαιταν εγκρατές, εθαύμαζον δε το καρτερικόν εν πόνης, εξεπλάγην την εν προσευχές ευτονίαν όπως τε ύπνου κατεκράτουν υπουδεμιάς φυσικής ανάγκης κατακαμπτόμενη, υψηλών αή και αδούλωτον της ψυχής το φρόνημα διασώζονται σεν λοιμό και δίψη, εν ψύχη και γυμνότητη, μη επιστρεφόμενη προς το σώμα, μη δε καταδεχόμενη αυτό, προς αναλώσε την αφροντίδα, αλλώς εν αλωτρία της αρκή διάγοντες, έργο έδειξαν τι το παρικίν, τι σόδε και τι το πολίτευμα έχειν εν ουρανό. Εκείνα θαυμάσας και μακαρίσας των ανδρών την ζωήν, ότι έργο δεικνύουσι την έκρωσιν του Ιησού εν το σώματι περιφέροντες, ηφχόμην και αυτός, καθώς ον εμί εφικτών, ζηλωτής είναι των ανδρών εκείνων». Ας δούμε τη μετάφραση. «Αυτών των μοναχών εθαύμασα», λέει ο Μέγας Βασίλειος, «την εγκράτειά τους, στην τροφή, όπως επίσης εθαύμασα την καρτερικότητά τους στους κόπους. Έμεινα έκπληκτος για την αφοσίωσή τους στις προσευχές, καθώς και για το πώς κυριαρχούσαν στον ύπνο, χωρίς καθόλου να κάμπτονται από καμιά φυσική ανάγκη. Αντίθετα, διατηρούσαν πάντοτε υψηλό και αδούλωτο το φρόνημα της ψυχής στην πείνα και στη δίψα, στο κρύο και στη γυμνότητα». Όπως αναφέρεται στην Β' προς Κορινθίους 11:27, «εν κόπο και μόχθο, εν αγρυπνίες πολλάκης, εν λοιμό και δίψη, εν ιστίες πολλάκης, εν ψύχη και γυμνότητη». Δεν επρόσεχαν το σώμα, ούτε καταδέχονταν να καταναλώσουν το χρόνο τους για να το φροντίσουν, αλλά σαν να ζούσαν σε ξένο σώμα, έδειχναν στην πράξη τι σημαίνει να περνάει κανείς σαν διαβάτης στον κόσμο αυτό και τι να είναι πολίτης των ουρανών. Α. Πέτρου 2,11. Αυτά αφού εθαύμασα και εκαλοτύχησα τους άνδρες, τους μοναχούς δηλαδή, για τη ζωή τους, γιατί αποδείχνουν με έργα ότι φέρουν στο σώμα τους το θάνατο του Ιησού, Β' προς Κορινθίους 4:10, που λέει «πάντοτε την έκρωση του Κυρίου Ιησού εν το σώματι περιφέροντες, ευχήθηκα και εγώ ο ίδιος να γίνω όσο μου είναι δυνατόν μιμητής των ανδρών εκείνων».

Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό τελείωσε ο χρόνος της εκπομπής μας. Θα συνεχίσουμε και στην επόμενη εκπομπή, αλλά και σε πολλές επόμενες εκπομπές, το λίμα του μοναχισμού, το οποίο είναι πολύ εκτενές στο έργο αυτό του κυρίου Βασιλείου Χαρόνη, με τίτλο «Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου». Μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά. Χαίρετε.

Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων έργο του Βασιλείου Χαρόνη.

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Χριστός Ανέστη.

0: Γεροντικό εκπόντου. Μία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα αφιερωμένη στον βίο και στις διδαχές του Οσίου Γεωργίου, του νέου, του ομολογητού της δράμας. Άνθη Ελπίδος από το Γεροντικό του Πόντου. Παρουσιάζει η Σύρμος Γιάβρου.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Παραμονή πρωτοχρονιά σήμερα και όλοι ετοιμαζόμαστε να αποχαιρετήσουμε τον παλιό χρόνο και να υποδεχτούμε τον καινούριο. Κάνουμε ετοιμασίες, φροντίζοντας την εμφάνισή μας για το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν, τα ψώνια για το πλούσιο γιορτινό τραπέζι, γιατί όπως λέμε, θέλουμε ο καινούριος χρόνος να μας βρει με αυθονία υλικών αγαθών για να τα έχουμε πλούσια και όλη τη χρονιά. Αυτά θυμόταν και Όσιος Γέροντας Γεώργιος Σκαρσλίδης από τα παιδικά του χρόνια στην Αργυρούπολη του Πόντου. Αυτά συζητούσε με τα πνευματικά του τέκνα κάθε χρόνο τέτοιες μέρες. Και ναι, τους έλεγε, είναι καλά και ωραία όλα τα ήθη και έθιμα που έχουμε για αυτές τις μέρες. Αλλά θα πρέπει να φροντίζουμε και τις ευχές που δίνουμε τέτοιες μέρες να τις κάνουμε πράξεις. Τι ευχόμαστε όλοι? Ο καινούργιος χρόνος να μας φέρει υγεία, αγάπη, ειρήνη. Για την υγεία μας ενδιαφερόμαστε και φροντίζουμε να την έχουμε. Προσέχουμε να μην κρυώσουμε, τρεφόμαστε καλά, να πηγαίνουμε στους γιατρούς και ό,τι άλλο είναι απαραίτητο. Αυτά όλα τα κάνουμε για τη σωματική μας υγεία. Την πνευματική μας υγεία όμως τη φροντίζουμε όπως πρέπει? Πόσοι άνθρωποι πηγαίνουν σε πνευματικό να εξομολογηθούν για να καθαρίσουν και την ψυχή τους? Κάποια γυναίκα μας λέει, Όσιος, που είχε στο σπίτι της προβλήματα, αυτό που σκέφτηκε ήταν να πηγαίνει από χόντζα σε χόντζα για να της λύσουν τα προβλήματά της. Όταν είδε ότι δεν μπορούσε να βρει λύση και αφού είχε ακούσει από κάποια συγχωριανή της για τον Όσιο Γέροντα Γεώργιο Καρσλίδη, αποφάσισε να πάει να τον επισκεφθεί. Στην αρχή δεν τη δέχθηκε ο Όσιος, γιατί όπως έχουμε πει, ήταν προορατικός, έβλεπε ακριβώς τι συνέβαινε στον κάθε άνθρωπο. Αλλά αφού τον παρακάλεσε η μάνα Αργυρό, γιατί τη λυπήθηκε, της είπε να την φέρει στο μοναστήρι. Η γυναίκα, αφού μίλησε και είπε όλα όσα της συνέβαιναν στον Όσιο Γέροντα, αυτός της έδωσε κανόνα και της είπε ότι έτσι μόνο θα λυθούν τα προβλήματά της. Και πράγματι, η γυναίκα αυτή έκανε τον κανόνα που της έβαλε ο Όσιος και είδε σιγά σιγά να λύνονται τα προβλήματά της. Και από τότε πήγαινε συχνά στον Όσιο Γέροντα στο μοναστήρι για να εξομολογηθεί και να ακούσει τις συμβουλές του. Γι' αυτό, λέει, πρέπει να φροντίζουμε εκτός από το σώμα μας και την ψυχή μας, για να είναι η ζωή μας κατά Χριστόν. Ευχόμαστε επίσης αγάπη. Δεν αρκεί να το ευχόμαστε μόνο, αλλά και να το υλοποιούμε. Αγάπη τι είναι? Αγάπη είναι να θέλεις να σκέπτεσαι το διπλανό σου, τον φίλο σου, το γείτονά σου, το συνάνθρωπό σου, όποιος και είναι αυτός. Να μιλάς και να είσαι μαζί του όταν το χρειάζεται. Να μπορείς να δίνεις έστω λίγο χρόνο σε όποιον το έχει ανάγκη, είτε είναι γνωστός σου, είτε είναι άγνωστος. Για να αγαπήσουμε όμως τον πλησίον είναι δύσκολο. Πρέπει να αγαπήσουμε και τον Θεό και τον πλησίον. Αυτό όμως θα μας κάνει να ματώσουμε. Δεν αγαπάμε τον πλησίον τόσο εύκολα χωρίς να ματώσουμε, χωρίς να πονέσουμε. Γιατί ο πλησίον μπορεί να μας βρήσει, μπορεί να μας κακολογήσει, να μας συκοφαντήσει, να μας κλέψει, να μας απατήσει. Κι όμως, εμείς πρέπει να τον αγαπάμε. Τον πλησίον μας πρέπει να τον πιστεύουμε ως εικόνα του Θεού. Αγαπώ το Θεό, πιστεύω στο Θεό. Αγαπώ τον πλησίον και πιστεύω στον πλησίον ως εικόνα Θεού. Είναι πλάσμα, όπως είμαι και εγώ. Έχουμε την ίδια ανθρώπινη φύση. Επομένως, το ίδιο ενδιαφέρον και την ίδια αγάπη που δείχνω προς τον εαυτό μου, πρέπει να δείξω και προς τον πλησίον μου. Πρέπει να δείξω αγάπη και προς την οικογένειά μου, στη σύντροφό μου, στα παιδιά μου, στους γονείς, στους συγγενείς. Πρέπει να πιστέψω ότι και αυτοί και αυτά είναι όλα εικόνες του Θεού. Και όταν το πιστέψω αυτό, θα κρατήσω διαφορετική στάση. Κάνουμε ό,τι κάνουμε αποκλειστικά από αγάπη προς το Θεό, γιατί θέλουμε να ξαναγίνουμε παιδιά Του. Χάσαμε την υιοθεσία και θέλουμε να επανέλθουμε στο χώρο της οικογένειάς Του, της πατρότητάς Του, όπως έκανε και ο άσωτος Υιός της παραβολής, ο οποίος εγκατέλειψε την τροφή των χείρων και ό,τι άλλο μαρτωλό έκανε και γύρισε στο πατρικό του σπίτι. Μόλις επέστρεψε, έπεσε μέσα στην ανοιχτή γι' αυτόν αγκαλιά του ουρανίου πατρός και ενώ ήθελε να γίνει δούλος, έγινε πάλι Υιός και μάλιστα Υιός περίλαμπρος. Έτσι θα κάνουμε κι εμείς. Το τι θα μας δώσει ο Θεός, αν θα μας βάλει δακτύλιον εις την χείρα, αν θα μας βάλει την στολήν την πρώτην, την θεοήφαντον, αν θα μας φάξει τον μόσχον των συτευτών ή αν θα μας χαρίσει άλλες δωρεές και πλούσια αγαθά, αυτό είναι αποκλειστικά και μόνο δική του δουλειά. Το τι πρέπει να γίνει για τον καθένα μας, εκείνος το ξέρει. Επίσης, ευχόμαστε ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Και λέει Όσιος Γέροντας Γεώργιος Καρσλίδης, για να έχουμε ειρήνη σε όλο τον κόσμο, πρέπει πρώτα να την έχουμε στο σπίτι μας, στη γειτονιά μας, στο χωριό μας, στην πατρίδα μας. Όταν ήρθε ένας Κύριος, μας λέει, να με δει και να πάρει την ευχή μου, τον κοίταξα επίμονα χωρίς να μιλάω. Μου λέει τότε αυτός, «Γέροντα, γιατί δεν μου δίνεις την ευχή σου?» «Πες μου», του λέω, «τι ευχή να σου δώσω, όταν ξέρω ότι εσύ στο σπίτι σου είσαι σκληρός. Μαλώνεις τα παιδιά σου, βρίζεις τη γυναίκα σου, χτυπάς την πεθερά σου. Αγαπητό μου παιδί, πώς να ειρηνεύσει η ψυχή σου με όλα αυτά που κάνεις στην οικογένειά σου?» Όταν δεν έχουμε ειρήνη στην ψυχή μας, δεν μπορεί να έχουμε ειρήνη στο σπίτι μας. Έτσι, δεν έχουμε ειρήνη και στη γειτονιά, αν κάποιοι άνθρωποι είναι εριστικοί. Έτσι δημιουργούνται έρηδες μεταξύ των ανθρώπων, των κρατών σε όλη τη γη. Αρχίζουν οι προστριβές μεταξύ μας, οι διαμάχες μεταξύ λαών και κρατών και τελικά ο πόλεμος. Αυτός ο πόλεμος που καταστρέφει σπίτια, ανθρώπους και ολόκληρα κράτη και οικονομίες. Γι' αυτό σας λέω, παιδιά μου, λέει Όσιος Γεώργιος Καρσλίδης, όταν ευχόμαστε ειρήνη, πρέπει πρώτα να την δουλέψουμε μέσα στην ψυχή μας, στην οικογένειά μας και στη συνέχεια και σε όλους τους ανθρώπους. Αν φροντίζουμε, όπως μας λέει και Όσιος Γέροντας, μόλις τις δυνάμεις μας, την ψυχή μας, τότε θα έχουμε ειρήνη. Από αυτήν αρχίζουν όλα. Ο σύγχρονος άνθρωπος έχει χάσει την εμπιστοσύνη στο Θεό και γι' αυτό του δημιουργείται άγχος. Και επομένως, μία αναστάτωση μέσα του που δεν μπορεί να νιώθει ήρεμος. Τη ζωή μας τώρα τη ρυθμίζουν διάφορα άλλα πράγματα που είναι έξω από τον παράγοντα Θεός. Βιαζόμαστε, πρέπει να τα προλάβουμε όλα. Μήπως όμως έγινε πολυσύνθετη η ζωή μας και πολλαπλή και μας δημιουργεί άγχος? Μήπως αν είμαστε πιο απλοί θα ήταν καλύτερα τα πράγματα? Η έλλειψη εμπιστοσύνης λοιπόν στο Θεό, αυτή είναι που δημιουργεί ένα μεγάλο άγχος μέσα μας. Έγινε αγχώδης η ζωή μας εξαιτίας πολλών πραγμάτων. Έφυγε από τη ζωή μας ο Θεός. Δεν γίνεται αυτός ρυθμιστής και μας ρυθμίζουν τη ζωή μας διάφορα άλλα πράγματα που είναι έξω από τον παράγοντα Θεός. Βιαζόμαστε. Πρέπει να προλάβουμε το αυτοκίνητο, τη δουλειά μας, τις τράπεζες, τα σούπερ μάρκετ και ό,τι βάλει ο νους μας. Θέλουμε να μαγειρέψουμε γρήγορα, να τελειώσουμε αυτό που ξεκινήσαμε, αλλά δεν γίνεται έτσι. Έτσι έγινε πολύ σύνθετη η ζωή μας και έτσι μας δημιουργείται αυτό το άγχος. Το κακό δεν είναι μεγαλώνει από χρόνο σε χρόνο, ούτε από μήνα σε μήνα, ούτε από εβδομάδα σε εβδομάδα, αλλά από μέρα σε μέρα. Βαδίζουμε προς μια ολοκληρωτική πνευματική καταστροφή. Δεν μιλάω για πολέμους, που κι αυτοί δεν αποκλείονται, μια και αυτή τη στιγμή έχουμε αιστείες πολέμου γύρω μας, αλλά για μια φοβερή πνευματική αλωτρίωση που υφιστάμεθα μέρα με τη μέρα. Όλοι μας έχουμε μια προσδιόριστη ανησυχία, έχουμε μια αίσθηση κινδύνου, δεν ξέρουμε τι έρχεται. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να μην μας πιάσει πανικός. Τα χρόνια είναι δύσκολα, αλλά ο χριστιανός μπορεί να κρατηθεί. Και αυτό που θα μας κρατήσει, αυτό που θα μας σώσει εμάς τους χριστιανούς, είναι η πίστη. Πρέπει να έχουμε πίστη, να έχουμε ομολογία, να έχουμε έργα πίστεως. Εμείς, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, δεν πρέπει ποτέ να λησμονούμε ότι το πολίτευμα ημών εν ουρανής υπάρχει. Υπάρχει στην αντίπερα όχθη, στην πόλη την Αγία του Θεού, στην Άνω Ιερουσαλήμ. Άλλωστε, και αυτός είναι και ο σκοπός μας, να φτάσουμε στην αντικρινή όχθη της Βασιλείας του Φωτός, της Βασιλείας των Ουρανών. Για να φτάσουμε όμως απέναντι ή Άνω, δηλαδή στην αιώνια πατρίδα μας, θα πρέπει να κάνουμε μία πορεία που θα είναι επίπονη. Θα περάσουμε μέσα από την άχαρη έρημο της παρούσης ζωής, η οποία κατά την Αγία Γραφή ονομάζεται κοιλάδα του κλαφμόνος, δηλαδή κοιλάδα των δακρύων. Διασχίζοντας την έρημο θα συναντήσουμε κινδύνους. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πλήθος εχθρών, τον καύσωνα της ημέρας, το ψύχος της νύχτας και τους ληστάς βεδουίνους. Μπορεί στο δρόμο να συναντήσουμε και ένα καραβάνι, που θα είναι όμως εχθρικό, που θα θελήσουν να μας ληστέψουν, ακόμα δε και να μας σκοτώσουν. Όποιος πεθάνει στην έρημο γιατί χάνει την πατρίδα, γιατί και πεθαμένο να σε πάνε, τι αξία έχει? Όλοι αυτοί οι εχθροί λοιπόν που θα συναντήσουμε δεν είναι άλλοι από τους δαίμονες, από τα πονηρά και ακάθαρτα πνεύματα, από τη σάρκα, τα πάθη, τις αδυναμίες, τις κακές κλίσεις και ροπές, από τον κόσμο, από το περιβάλλον, από τον παλαιό μας άνθρωπο και τον έσχατο εχθρό του ανθρώπου, τον θάνατο. Αν αμελήσουμε ή αδιαφορήσουμε για τη σωστή προετοιμασία και τη θωράκισή μας, θα μείνουμε στο δρόμο και ή θα μας φάνε τα κοράκια ή θα μας σκοτώσουν οι ληστές βιδουίνοι. Χρειαζόμαστε λοιπόν εφόδια. Εφόδια για να περάσουμε την έρημο, εφόδια για να συντηρηθούμε, εφόδια για να φυλαχτούμε από τους κινδύνους.

0: ανεφοδιασμός και ανάπαυση σε εκείνων που διασχίζουν τη φυσική έρημο γίνεται στις οάσεις. Έτσι και εμείς που πορευόμεθα μέσα στην έρημο της παρούσης ζωής, κατά καιρούς συναντάμε πνευματικές οάσεις, μικρές ή μεγάλες, που μας ξεκουράζουν, που μας αναπαύουν, που μας δροσίζουν. Άλλοι από μας συναντούν πολλές, άλλοι λίγες. Οι οάσεις αυτές είναι η φανερή ενέργεια του Θεού προς ανακούφιση και γλυκασμόν, προς τόνωση της ψυχής για να συνεχίσει κανείς την πορεία του. Οάσεις είναι και οι αποκεκαλυμμένες ενέργειες της ακτής του χάριτος του Παναγίου Πνεύματος δια της καρδιακής προσευχής. Οάσεις είναι ακόμα η ανασασμή του Αγίου Πνεύματος, η έκσταση, η θεία έλαμψης και θεωρία. Οάσεις είναι και οι σωματικές και χαριτωμένες αλλοιώσεις. Όλα αυτά υπάρχουν, αλλά αυτά υπάρχουν, όπως είπαμε, μόνο και μόνο για να τονώσουν τις δυνάμεις της ψυχής, για να κάνει έναν αγώνα μέχρι σέματος, μέχρι θανάτου για τη σωτηρία μας. Σκοπός μας όμως δεν είναι οι οάσεις. Εάν αυτές βρεθούν στο δρόμο μας, δηλαδή μας τις στείλει ο Θεός κατά τη διάρκεια της πνευματικής μας πορείας, ευλογημένες να είναι. Χρειάζονται οι οάσεις. Αλλά δεν είναι ο τελικός προορισμός μας και πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Γιατί οι περισσότεροι από εμάς δυστυχώς μένουμε στα χαρίσματα, στα ενεργήματα του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Βέβαια, τον καρπό θα τον πάρουμε, αλλά θα τον πάρουμε στον καιρό που πρέπει. Θα αμυφθεί ο οδοιπόρος, θα αμυφθεί ο εργάτης, ο αγρότης, ο αμπελουργός. Όλοι θα αμυφθούν στον καιρό τους όμως. Κανένας δεν παίρνει τον καρπό προκαιρού. Θα πάρουμε καρπών, θα πάρουμε μισθών. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ όμως ότι ο σκοπός μας είναι να περάσουμε στην αντίπερα όχθη. Και ο μισθός θα χρησιμοποιηθεί για τον ανεφοδιασμό μας, για την κάλυψη αναγκών και για την ενίσχυση έτι περισσότερο η ασφαλής πορεία της ζωής μας. Επαναλαμβάνω, η όαση είναι μέσον και όχι σκοπός. Το ίδιο λέμε και για την νηστεία και για την εγκράτεια. Είναι μέσα καθάρσεως και αγιασμού και όχι σκοπός. Δεν τα κάνουμε για να δείξουμε στους ανθρώπους ότι εμείς τα κάνουμε. Έτσι και η προσευχή είναι το τελειότερο μέσον αγιασμού, αλλά μέσον και όχι σκοπός. Και οι άκτιστες ενέργειες και το πλήθος των χαρισμάτων, τα προερχόμενα ως καρπός εκ της οσιακής καρδιακής προσευχής, είναι μέσα προς την θέωση και όχι σκοπός. Σκοπός είναι να μην λυπούμε το Άγιο Πνεύμα, να ευχαριστούμε το Θεό με την τήρηση των εντολών και την καλλιέργεια κατά δύναμη των αρετών. Σκοπός είναι ο αγιασμός μας. «Άγιοι γίνεστε ότι εγώ Άγιος ημί», λέγει Κύριος ο Παντοκράτορ. Σκοπός είναι η θέωσής μας. «Εγώ είπα Θεοί έστε και οι υψίστου πάντες», λέει. Σκοπός είναι η χριστοποίησής μας κατά το Χριστοφόρη και Θεοφόρη. Είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος κατά το Πνευματοφόρη, όπως μας διαβεβαιώνει ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ. Συζητούμε συνεχώς, έγγαμοι και άγαμοι. Έχουμε εργασίες, κυκλοφορούμε στους δρόμους, κάνουμε πότε εκείνο και πότε το άλλο. Και η επίδραση αυτής της κοινωνίας και του περιβάλλοντος είναι συνήθως διαβρωτική. Οπότε μειώνεται μέσα μας η αίσθηση των πνευματικών λόγων. Δεν μπορούμε να μπούμε στα πράγματα του Θεού και μπαίνουμε στα ανθρώπινα πράγματα. Γι' αυτό και μας αρέσει το τραγουδάκι, μας αρέσει το ουζάκι, το μεζεδάκι και όλα τα ισάκι. Και δεν αρκούμε στο ολοκληρωτικό δόσιμο στην προσευχή. Εάν το κάνουμε αυτό, θα μας πλημμυρίσει η μακαριότης του Αγίου Πνεύματος. Θα είμαστε ήρεμοι. Θα έχουμε ειρήνη και στην ψυχή και στο νου και στο σώμα μας. Έτσι θα πάψουμε να έχουμε κακούς λογισμούς και οι πνευματικοί λόγοι θα είναι το κυριότερο αντίσωμα στις προσβολές του εχθρού με τους δαιμονιώδεις λογισμούς. Ο νους του ανθρώπου, όταν σκοτιστεί από την αμαρτία, γίνεται ή κτηνώδης ή δαιμονιώδης. Η λογική μας συλλαμβάνει μόνο τα περιορισμένα πράγματα, αυτά που έχουν περίγραμμα, αυτά που περιλαμβάνονται από περιθώρια, αυτά που μπορούν να καθοριστούν τροποντινά. Δηλαδή, συλλαμβάνει εκείνα που λέει η επιστήμη ότι μπορούν να γίνουν με την παρατήρηση και με το πείραμα. Το λογικό μας, το οποίο εκμεταλλεύεται άριστα ο διάβολος, θέλει τα πάντα να τα καθορίζει με ακρίβεια. Η γνωστική του ικανότητα θέλει πάντα να ξεχωρίζει τα όρια, να διακρίνει το ένα πράγμα από το άλλο, να καταλαβαίνει, να τα συλλαμβάνει. Αλλά δεν μπορεί, διότι όπως ο Θεός είναι άπειρος και συγχρόνως ένας και απλός, έτσι και τα πράγματα του Θεού. Τις περισσότερες φορές είναι ακατανόητα και ασύλληπτα για το λογικό, για το μυαλό. Ο άνθρωπος καταλαβαίνει και εννοεί μόνο από την υπερφυσική αποκάλυψη του ίδιου του τριαδικού Θεού μέσα του. Οπότε δεν χρειάζεται αποδείξεις για να καταλάβει και νοήσει. Ξέρει, γνωρίζει, πιστεύει, ομολογεί και είναι έτοιμος για κάθε θυσία και πρόθυμος να φτάσει ακόμα και στο μαρτύριο και στο θάνατο. Η ειρήνη λοιπόν δεν έρχεται προσπαθώντας να κατανοήσουμε όλα όσα συμβαίνουν στη ζωή μας. Πρέπει να πιστέψουμε στο Θεό, να νιώσουμε τη γαλήνη και την ειρήνη μέσα μας. Όλοι οι άνθρωποι, και αν γίνει αυτό, εγώ πιστεύω, όπως μας λέει ο Γέροντας, θα έχουμε μια κοινωνία με ειρήνη και αγάπη. Γιατί συνήθως μένουμε σε πολύ ρηχα πράγματα σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Και μέσα στα σπίτια μας και στις οικογένειες και έξω στο χώρο τον κοινωνικό και τον επαγγελματικό και στις ποικίλες δραστηριότητές μας μένουμε και προσπαθούμε να κολυμπήσουμε σε πολύ ρηχα νερά. Πρέπει ο άνθρωπος να μάθει να κολυμπάει νοερά ακόμα και σε αυτή την απίθμενη θάλασσα της θεολογίας. Η θεολογία όμως εξαρτάται από την προσευχή. Η προσευχή εξαρτάται από την κάθαρση και η κάθαρση εξαρτάται από την τήρηση των εντολών, την καλλιέργεια των αρετών και στη συμμετοχή μας στα Πανάγια Μυστήρια. Άλλο να λέμε ένας καλός άνθρωπος και άλλο ένας καλός χριστιανός. Δεν αρκεί να είμαστε απλώς καλοί άνθρωποι, χρειάζεται να είμαστε και καλοί χριστιανοί, διότι υπάρχουν πολλοί καλοί άνθρωποι, αλλά δεν είναι καλοί χριστιανοί. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα καλά έργα που κάνει ένας καλός άνθρωπος και σε εκείνα που κάνει ένας χριστιανός, παρόλο που εξωτερικά μπορεί να φαίνονται ίδια. Και αυτό γιατί άλλος είναι ο σκοπός του ενός και άλλος ο σκοπός του άλλου. Υπάρχουν μερικοί που είναι ανθρωπιστέ ή αλτρουιστέ όπως λέγονται, καθώς υπάρχουν και οργανισμοί που ενδιαφέρονται για όλους τους ανθρώπους. Το ενδιαφέρον αυτό όμως δεν ξεκινάει από αγάπη προς τον Χριστό. Αντίθετα, ο χριστιανός βοηθάει τον άλλον, τον πλησίον, γιατί αυτό θέλει ο Θεός. Γι' αυτό το κάνει. Δεν το κάνει επειδή φοβάται την κόλαση, όπως επίσης δεν το κάνει επειδή περιμένει κάποιο μισθό από το Θεό, κάποια ανταμοιβή. Βοηθάει τον άλλον γιατί τον βλέπει και τον αισθάνεται αδελφό του. Και αυτό το αισθάνεται γιατί γνωρίζει καλά ότι και αυτός και ο άλλος είναι τέκνον του ουράνιου πατρός. Έχεις εσύ μια ανάγκη, πρέπει να σε βοηθήσω. Έχω εγώ μια ανάγκη, να με βοηθήσεις. Κι εγώ και εσύ είμαστε μέλη, κομμάτια δηλαδή από το σώμα που λέγεται Εκκλησία και κεφαλή έχει τον Χριστό. Βοηθάω λοιπόν εσένα γιατί είσαι κομμάτι του εαυτού μου. Γι' αυτό ενδιαφέρομαι, εγώ ο χριστιανός για σένα. Γι' αυτό υπάρχει διαφορά μεταξύ εμού του χριστιανού που προσφέρω ό,τι μπορώ στο συνάνθρωπό μου και αυτού ο οποίος διοργανώνει παραδείγματος χάρη χορό, πολλές φορές μάλιστα και μέσα στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, για να μαζέψει λεφτά και να τα δώσει σε φτωχούς. Ενώ εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ για να βοηθήσω εσένα που είσαι πληγωμένος, χωρίς να κάνω χορό ή οτιδήποτε άλλο αμαρτωλό, θα ανοίξω το πορτοφόλι μου αν χρειαστεί, για να αγοράσω γάζες, για να αγοράσω φάρμακα, να πληρώσω ένα γιατρό, και αυτό θα το κάνω με την ίδια ευκολία που θα το έκανα για τον εαυτό μου. Και θα το κάνω επειδή εσύ είσαι ο εαυτός μου, αλλά θα το κάνεις και εσύ για μένα. επειδή εγώ είμαι ο εαυτός σου. Υπάρχει λοιπόν διαφορά όταν το ίδιο καλό έργο το κάνει ένας πιστός και ένας άπιστος. Όταν λοιπόν πιστεύουμε στο Θεό και αγαπάμε τον πλησίον και φροντίζουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε, έτσι θα μπορέσει όλος ο κόσμος να έχει μεταξύ του αγάπη και ειρήνη. Η ειρήνη που την επικαλούμαστε και την ευχόμαστε κάθε φορά την πρωτοχρονιά οπωσδήποτε. Και σε αυτό εδώ το σημείο, αγαπητοί μου ακροατές, θα διακόψουμε τη σημερινή μας εκπομπή και με την ευκαιρία λοιπόν της πρωτοχρονιάς που σε λίγες ώρες θα την ανταμώσουμε, εύχομαι σε όλους σας να έχετε μια καλή χρονιά με υγεία, με αγάπη, ειρήνη όπως είπαμε και προπάντων πίστη. Πίστη στον Πατέρα και Θεό μας και να αγωνιστούμε για ό,τι καλό για να μπορέσουμε να φέρουμε όλα αυτά τα πράγματα στον κόσμο μας και στους γειτονές μας και σε όλη την κοινωνία.
1: Γεροντικό εκπόντου. Μία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα αφιερωμένη στον βίο και στις διδαχές του Οσίου Γεωργίου, του νέου, του ομολογητού της Δράμας. Άνθη Ελπίδος από το γεροντικό του πόντου. Παρουσιάζει η Σύρμος Γιάβρου.

0: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είναι το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ευχαριστούμε πολύ το ραδιοφωνικό σταθμό για την ευκαιρία που μας έχει δώσει όλο αυτόν τον καιρό να ερχόμαστε σε αυτή την όμορφη επικοινωνία μαζί σας, να έρχονται εδώ στο στούντιο παιδιά από το Μουσικό Σχολείο και καθηγητές, να μοιραζόμαστε σκέψεις, απόψεις και βέβαια πολύ μουσική. Σήμερα είναι από αυτές τις πολύ ωραίες εκπομπές που έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε στο στούντιο παιδιά. Δύο υπέροχα παιδιά είναι μαζί μας σήμερα. Η Μυρτώ Λουλακάκη και ο Πέτρος Λαμπράκης. Τους ευχαριστούμε πολύ που θυσίασαν τον ανύπαρκτο ελεύθερο χρόνο τους για να έρθουν να κάνουμε αυτή την εκπομπή. Και είναι μαζί μας και ο καθηγητής τους, καθηγητής κιθάρας στο Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου, ο κύριος Νίκος Κατσαράκης. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που φροντίζει τον ήχο. Θα ξεκινήσω από τον κύριο Κατσαράκη. Αγαπητέ Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ που αποδέχτηκες την πρόσκληση.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ και εκ μέρους των μαθητών μου
0: και την πρόσκλησή σας. Θα μας μιλήσουν και οι μαθητές αργότερα και θα μας παίξουν κιόλας. Έχω μία ερώτηση για σας, κύριε Κατσαράκη, πριν αρχίσουμε να ακούμε την όμορφη μουσική. Κλασική κιθάρα λοιπόν και Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου.
1: Ένα κεφάλαιο που διανύει το 26ο έτος.
0: 26ο έτος, ναι, όσα και τα χρόνια του σχολείου.
1: Ακριβώς, ναι. Ένα όργανο με ιδιαίτερη προτίμηση από τα πρώτα κιόλας βήματα του σχολείου και με τη δική του δραστηριότητα μέσα από τις συναυλίες και μέσα από διάφορες συμμετοχές όπως και αυτή που βρισκόμαστε σήμερα.
0: Τα παιδιά λοιπόν διδάσκονται κλασική κιθάρα, να το πούμε έτσι τώρα για να είναι και πιο κατανοητό στους ακροατές μας. Δηλαδή παίζουν τον αγαπημένο τους Μπαχ. Πέτρο, θα παίξεις Μπαχ?
2: Ναι, ένα κομμάτι.
0: Ένα κομμάτι. Μυρτώ, εσύ θα παίξεις Μπαχ?
3: Όχι, δεν έχουμε Μπαχ. Έχουμε όμως Καρκάση.
0: Έχουμε όμως Καρκάση. Είναι το ρεπερτόριο της κλασικής κιθάρας, ε?
1: Βέβαια.
0: Γιατί η κιθάρα. Ναι.
1: Είναι ρεπερτόριο της κλασικής κιθάρας. Είναι σχετικά δημοφιλή κομμάτια. Στην περίπτωση του Μπαχ, είναι από τις σουίτες για τσέλο, 6 σουίτες για τσέλο που έχει γράψει ο Μπαχ. Ενώ στην περίπτωση του Καρκάση είναι από το έργο του 25 μελωδικές σπουδές, γραμμένο στο 1825, και είναι σπουδές που όλοι οι σπουδαστές της κλασικής κιθάρας έχουν πάντοτε στο ρεπερτόριό τους.
0: Πρέπει να έχουν στο ρεπερτόριό τους. Ναι. Ωραία. Να αρχίσουμε λοιπόν να ακούσουμε λίγο μουσική και στη συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε ακόμα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Σας βλέπω έτοιμους. Έχω ξαναπεί ότι εγώ έχω το προνόμιο να τους βλέπω, ενώ οι ακροατές και οι ακροάτριες δεν βλέπουν αυτά τα ωραία πρόσωπα. Όμως θα σας ακούσουν τώρα πολύ ωραία μουσική. Τι θα μας παίξετε, παιδιά?
2: Λοιπόν, θα σας παίξουμε ένα κομμάτι του Βιβάλντι, το οποίο είναι γραμμένο κανονικά για δύο μαντολίνα, κονσέρτο για δύο μαντολίνα, μεταγραμμένο για δύο κιθάρες.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Λοιπόν, να ρωτήσω τον Πέτρο. Ναι. Σου άρεσε αυτό το κομμάτι που παίξατε? Αυτή
1: ωραία.
0: Η μουσική σου αρέσει?
1: Ωραία, είναι ωραία. Την ακόμη και αυτή είναι πολύ.
0: Ε?
1: Ωραία, είναι ωραία.
0: Επειδή ξέρω ότι έχεις και μία άλλη προτίμηση στη λαϊκή μουσική, θες να μας πεις τι σου δίνει μία μουσική και τι σου δίνει η άλλη?
1: Λοιπόν, είναι δύο μουσικές πολύ διαφορετικές μεταξύ τους. Αλλά πιστεύω ότι έχουν και οι δύο πολύ όμορφες μελωδίες που τραβάνε τον ακροατή. Σίγουρα είναι διαφορετικό στυλ, διαφορετική εποχή, γραμμένες. Αλλά έχουν τη δική τους μαγεία. Είναι και οι δύο πολύ ωραίες.
0: Και οι δύο πολύ ωραίες.
1: Ναι.
0: Εσύ, Μυρτώ, τι λες?
2: Το κομμάτι που παίξαμε μου αρέσει πολύ. Μου αρέσει όταν τα κομμάτια είναι

0: πιο μελαγχολικά.
1: Σου αρέσουν και... τα λίγο πιο μελαγχολικά?
0: Ναι, τα θεωρώ πολύ όμορφα κομμάτια, αν θα τα χαρακτήριζα. Και θεωρώ ότι είναι καλό να ακούμε διάφορα είδη μουσικής. Γιατί είναι διάφορα ακούσματα που μόνο καλό κάνει να έχει κανείς.
1: Εσύ έχεις λοιπόν και μία άλλη πλευρά που ακουμπάει στη σύνθεση, ε? Μου το είπες το μυστικό,
0: ναι.
1: Τώρα που ερχόμασταν.
0: Έχουμε ένα σύνολο στο σχολείο και μεταγράφω εγώ και άλλος ένας μαθητής μου, ο Ιάσονος ο Βασιλάκης, κομμάτια έντεχνα για να τα φέρουμε στα μέτρα του συνόλου μας και να μπορούμε να τα παίξουμε, γενικά.
1: Και γράφεις και δικά σου κομμάτια?
0: Προς το παρόν όχι, θέλω να κάνω κάποια βήματα και εκεί γενικά στη σύνθεση, αλλά προς το παρόν όχι, μόνο μεταγραφές.
1: Μόνο μεταγραφές. Όμως θες να ασχοληθείς με τη σύνθεση και με τις μουσικές σπουδές?
0: Ναι, θέλω να πάω συγκεκριμένα για σύνθεση και μουσικές σπουδές.
1: Ωραία. Και εσύ, Πέτρο, θες να πας για μουσικές σπουδές?
2: Σκεφτόμουν να το συνεχίσω από δύο, αλλά το έχω στο ψάκρο του μυαλού μου. Γιατί δεν ξέρω. Τη μία λέω θα πάω μουσικές, την άλλη όχι και δεν ξέρω.
1: Είσαι σε ένα δίλημα.
2: Είμαι, ναι.
1: Θα δούμε. Έχεις καιρό. Θα δείξεις. Ναι, είσαι δεύτερα λυκείου ακόμα, έχεις και όλη την τρίτη λυκείου. Εδώ ο δάσκαλος τι λέει?
3: Είναι διλήμματα που πάντοτε συμβαίνει, που σε πολλές περιπτώσεις οι πολύ καλοί μαθητές να έχουν, γιατί είναι παντού καλοί και, και δεν μπορούν να αποφασίσουν τελικά τι θα ακολουθήσουν.
1: Ναι. Να πάνε εκεί που λέει η καρδιά τους, εγώ θα πω.
3: Ναι, κυρίως, ναι.
1: Γιατί αυτό... είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε αυτό που μας αρέσει, γιατί άμα κάνουμε αυτό που μας αρέσει, το κάνουμε καλά.
3: Αυτό που λέμε να ακολουθήσουν τον ήρωά τους.
1: Έτσι, βέβαια. Και τα άλλα θα τα βρούνε στην πορεία. Εσύ είχες κι άλλη μία αγάπη, άλλο ένα όργανο μυρτό.
0: Ναι.
1: Το τσέλο, ε.
0: Κάνα βιολόν τσέλο, ναι.
1: Τι απέγινε με το τσέλο?
0: Δεν είχα καθηγητή. Δεν είχες καθηγητή. Σχολείο, ναι. Δυστυχώς.
1: Δυστυχώς.
0: Αλλά πιστεύω ότι άμα θέλω να το ξαναπιάσω σαν όργανο, όταν έχω χρόνο. Και θα το έχω βάλει στο νου μου όταν περάσω για σπουδές να το βάλω, να το δρομολογήσω.
1: Να το επιδιώξεις.
0: Και το τσέλο, ναι.
1: Το ότι δεν είχες καθηγητή, άσχημο βέβαια. Απ' την άλλη βέβαια σου έδωσε την ευκαιρία να έρθεις σε επαφή με ένα άλλο καθηγητή εδώ και να μάθεις κιθάρα και να κάνεις και ντουέτο με τον Πέτρο. Οπότε...
0: είναι ευκαιρίες.
1: Λοιπόν, μουσική, τι έχουμε για τη συνέχεια?
2: Θα παίξουμε ο καθένας από δύο κομμάτια.
1: Ναι.
2: Ο καθένας μόνος του.
1: Ποιος πρώτος?
2: Εγώ.
1: Ο Πέτρος, ωραία.
2: Με το περελούδι από τη σουίτα του Μπαχ, τη δεύτερη, με το γραμμένο για κιθάρα πάλι.
1: Από αυτές τις σουίτες που έλεγε ο κύριος Νίκος ότι είναι για...
3: Είναι για τσέλο.
2: Είναι
3: για τσέλο γραμμένες και μεταγραμμένοι από έναν πολύ καλό φίλο και συμφοιτητή μου στην Αυστρία, τον Ντομένικο Σιμόνε, Ιταλός, κιθαρίστας, σε μια πολύ πολύ καλή μεταγραφή.
1: Ωραία.

0: Τι ωραία. Μας ταξίδεψες, Πέτρο. Φαίνεται ότι σου αρέσει πάντως αυτό το κομμάτι.
1: Ωραία είναι.
0: Ε, σου αρέσει.
1: Πολύ, πολύ.
0: Εσύ στο σπίτι σου όταν είσαι βάζει να ακούς Μπαχ. Ακούς έτσι άλλους.
1: Συνέχεια κλασική.
0: Συνέχεια κλασική.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Τι λες, κύριε Κατσαράκη. Μας ταξίδεψε.
2: Ναι, οπωσδήποτε. Ο Πέτρος έχει έτσι και άλλη πορεία μπροστά του, αλλά έχει μια πάρα πολύ ωραία πορεία. Και ήδη πήρε μέρος και σε ένα σεμινάριο, ένα masterclass πρόσφατα με ένα πάρα πολύ γνωστό Έλληνα κιθαριστή, τον Μιχάλη τον Σουρβίνο. Και αναμένεται να έχει και άλλη εξέλιξη ο Πέτρος. Παίζει και στη Συμφωνική Ορχήστρα του σχολείου. Φροντίζουμε και θέλουμε πάντοτε η κλασική κιθάρα να έχει τη δική της παρουσία και στη Συμφωνική Ορχήστρα του σχολείου, του Μουσικού Σχολείου. Αλλά ο Πέτρος είχε και μια πολύ ωραία εμπειρία και ως μέλος της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων.
0: Α, έπαιξες εκείνη τη συναυλία, ναι. Για πες μας.
1: Ήταν πολύ ωραία, ήταν μια φανταστική εμπειρία. Και οι πρόβες και όλα αυτά στο πιτ κάτω, δηλαδή, ήταν πολύ όμορφα. Παίξαμε έργα του Κυπουργού και από πάνω στη σκηνή ήταν χορευτές, οπότε ήταν φανταστικά.
0: Ναι. Σου άρεσε?
1: Πολύ πολύ.
0: Όλες αυτές είναι πολύ ωραίες εμπειρίες που μας γεμίζουν έτσι πολύτιμα πράγματα. Να έρθουμε στη Μυρτώ. Τι θα μας παίξεις εσύ?
3: Θα σας παίξω μια σπουδή του Καρκάση, την 17η σπουδή.
0: Ωραία. Πριν να μας παίξεις τη σπουδή,
3: ναι,
0: εγώ θέλω να μας κάνεις ένα σχόλιο για το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα. Τι νομίζεις ότι είναι το χειρότερο πράγμα που κάνει? Γιατί βέβαια το εκπαιδευτικό μας σύστημα δεν είναι ένα ωραίο, ναι, εκπαιδευτικό σύστημα κατά κοινή ομολογία.
3: Νομίζω το ότι η παιδεία δεν είναι δημόσια πρακτικά. Ενώ θεωρητικά έχουμε, ναι, δημόσια παιδεία, αλλά πρακτικά άμα κάποιο παιδί επιθυμεί να περάσει πανελλήνιες για να πάει σε κάποιο πανεπιστήμιο, δεν έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό με άνεση.
0: Μέσα στο σχολείο εννοείς ότι πρέπει να καταφύγει,
3: ναι,
0: σε φροντιστήρια και σε ιδιαίτερα μαθήματα.
3: Ναι.
0: Ναι. Κάνουμε ένα
3: δυστυχώς
0: δεύτερο σχολείο από το μεσημέρι και μετά.
3: Όσο αφορά δηλαδή και τα μαθήματα καλά, ειδικά μαθήματα, πέρα από το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου, δεν παρέχει κάποιο άλλο. Για τη μουσική δεν παρέχει κανένα άλλο σχολείο ειδικά μαθήματα.
0: Ναι.
3: Και είναι λίγο,
0: τουλάχιστον έχουμε το σχολείο το μουσικό που μας, ναι, δίνει και την ευκαιρία να κάνουμε και όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Λοιπόν, να μας παίξει λίγο κιθάρα να παρηγορηθούμε, λέω.

0: Ευχαριστούμε πολύ, Μυρτώ. Πάρα πολύ ωραία. Η κιθάρα είναι για πολλούς έτσι ένα όργανο της παρέας, ε?
1: Ναι, ισχύει αυτό. Αν και πιστεύω ότι έχει πάρα πολύ ωραίο ρεπερτόριο η κιθάρα. Και είναι πολύ... δεν εκτιμάται όσο θα έπρεπε.
0: Έχει ένα ευρύτατο ρεπερτόριο που ναι. αγγίζει και όλες τις μουσικές, ε? Ναι. Και την κλασική.
1: Και ισπανική, φανταστικό ρεπερτόριο.
0: Ισπανική, ε? Ναι,
1: νομίζω
0: σωστά, σωστά.
1: Υπέροχα κομμάτια.
0: Εσύ έτσι πώς την προτιμάς την κιθάρα, σε ποιο ρεπερτόριο?
1: Από όλα.
0: Από όλα.
1: Νομίζω μου αρέσει από όλα. Είμαι πιο κοντά στο κλασικό, γιατί αυτό έχω μάθει όσα χρόνια κάνω κιθάρα. Και μου αρέσει, έχει πάρα πολύ ωραία κομμάτια. Και μου αρέσουν και τα έντεχνα που είναι έτσι λίγο πιο χύμα, λίγο πιο για την παρέα. Αλλά όλα, το κάθε έχει την ομορφιά του.
0: Την ομορφιά του.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έτσι μία κιθάρα και γύρω-γύρω από την κιθάρα παιδιά να τραγουδάνε, είναι μία εικόνα που σας λέει κάτι, είναι από τα αρχαία χρόνια αυτή η εικόνα που λέω, κύριε Κατσαράκη?
2: Όχι, όχι, ισχύει, ισχύει. Αυτό είναι πολύ συνηθισμένο μοντέλο, έτσι.
0: Εμάς ήταν το καλύτερό μας αυτό, ναι, να υπάρχει ένας να παίζει κιθάρα και να τραγουδάμε διάφορα τραγούδια. Και, το κάνετε
2: και,
0: σήμερα.
2: Και ο Πέτρος θα έχουν. Ήδη έχουν, αλλά θα έχουν και πάρα πολλές εμπειρίες τέτοιες στο μέλλον. Είναι μια πολύ όμορφη η πτυχή της κιθάρας. Θα τους χαρίσει πάρα πολλές τέτοιες όμορφες στιγμές.
0: Μυρτώ, έχεις ετοιμάσει και κάτι άλλο να μας παίξεις?
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Είναι το Σεόμιο Κάργο. Και είναι άγνωστου συνθέτη.
0: Άγνωστο. Είναι ναι. Εποχής παλιάς.
2: Αναγεννησιακό.
0: Α, αναγεννησιακό. Ωραία.

0: Τι ωραία, Μυρτώ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκείνη η εποχή είχε έτσι μία απλότητα, μία ευγένεια, μία ηρεμία. Ναι. Είναι λίγο ηρεμιστική αυτή η μουσική.
1: Είναι πιο χαλαρή.
0: Ναι.
1: Είναι ωραία.
0: Σου αρέσει.
1: Ναι. Ναι.
2: Μουσική γραμμένη για γεννησιακό λαούτο, που να πούμε ότι ήταν από τα όργανα εκείνα μαζί με τις κιθάρες που παίζονταν και στο Χάνδακα.
0: Παίζονταν και στο Χάνδακα.
2: Βέβαια.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Εάν υποθέσουμε λοιπόν ότι σε αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα που έχουμε τώρα, που δεν μας αφήνει καθόλου ελεύθερο χρόνο, γινόταν ένα θαύμα και είχαμε ελεύθερο χρόνο και γυρίζαμε σπίτι μας 5 η ώρα το απόγευμα, χωρίς να έχουμε καμία άλλη υποχρέωση, τι θα κάναμε, τι θα έκανες, Μυρτώ?
1: Νομίζω θα διάβαζα βιβλία, νομίζω.
0: Θα διάβαζες λογοτεχνία?
1: Ναι, θέλω να διαβάζω και δεν προλαβαίνω τώρα.
0: Που θες να διαβάζεις και δεν προλαβαίνεις. Και θα έπαιζες όμως και κιθάρα.
1: Ναι, προφανώς.
0: Και μπορεί να έπαιζες και τσέλο.
1: Ναι.
0: Εσύ, Πέτρο, θα έπαιζες μπαχ.
3: Μουσική όλη την ώρα. Αλλά...
0: Όλη την ώρα.
3: Και τώρα αυτό κάνω περίπου.
0: Και τώρα αυτό κάνεις περίπου, δεν διαβάζεις άλλα μαθήματα.
3: Η αλήθεια είναι ότι ναι, έχω ψηλοπέσει τα άλλα, αλλά...
0: αλλά η καρδιά σου χτυπάει...
3: Δεν ξέρω.
0: Στο ρυθμό της μουσικής. Εντάξει. Λοιπόν, κάπου εδώ πλησιάζει μάλλον προς το τέλος αυτή η εκπομπή. Άρα θα αφήσουμε την τελευταία συγχορδία στον Πέτρο. Γιατί οι πληροφορίες λένε ότι μας έχει ετοιμάσει κάτι πολύ ωραίο.
3: Ναι.
0: Τι μας έχει ετοιμάσει?
3: Είναι ένα πολύ γνωστό κομμάτι, το Oblivion του Πιατσόλα.
0: Το Oblivion του Πιατσόλα.
3: Ναι. Για κιθάρα.
0: Αγάπη μεγάλη ο Πιατσόλα.
3: Ωραίες, ναι, ρε.
0: Τι λες, κύριε Κατσαράκη?
2: Ναι, δεν το συζητάμε. Ναι. Αυτό είναι βέβαια διασκευή για κλασική κιθάρα. Αυτό, αλλά ο Πιατσόλα οπωσδήποτε.
0: Σπουδαίος μουσικός.
2: Ναι.
0: Συναρπαστική μουσική.
2: Ο οποίος έχει έρθει, έχει παίξει και στο Ηράκλειο.
0: Στο Μουσικό Αύγουστο.
2: Στο Μουσικό Αύγουστο.
0: Του Χατζηδάκη, βέβαια. Τα αρχαία χρόνια. Προδίδουμε την ηλικία μας τώρα, αλλά δεν πειράζει. Εσείς ήσασταν αγέννητοι.
2: Εμείς ήμασταν νεογέννητοι.
0: Λοιπόν, εμείς ήμασταν. θα τελειώσουμε με μουσική λοιπόν την εκπομπή. Να ευχαριστήσω θερμά τον αγαπητό συνάδελφο κύριο Νίκο Κατσαράκη.
2: Ευχαριστώ και εγώ
0: που
2: πολύ.
0: Μας παραχώρησε λίγο από τον ανύπαρκτο ελεύθερο χρόνο του και εκείνος και ήρθε. Αλλά να ευχαριστήσω κυρίως τα δύο υπέροχα παιδιά, τον Πέτρο Λαμπράκη και τη Μυρτώ Λουλακάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, που ήρθατε. Να σας ευχηθούμε ολόψυχα να κάνετε αυτό που πραγματικά θέλετε και αυτό που πραγματικά ονειρεύεστε σε αυτές τις μικρόψυχες εποχές, να έχετε την ευκαιρία να ακολουθήσετε τα όνειρά σας, να έχετε υγεία πάνω απ' όλα και να είσαστε καλά. Ευχαριστούμε και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που φρόντισε τον ήχο. Ευχαριστούμε το ραδιοφωνικό σταθμό για αυτή την ευκαιρία που μας δίνει κάθε εβδομάδα. Από το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου και τη Λίλη Δάκα που ήταν στο μικρόφωνο. Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλες και όλοι καλά. Και πάμε να ακούσουμε το Oblivion του Πιατσόλα.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Ζεστό φιλί στο χέρι. Μέρος τρίτου και τελευταίο.

Χαίρετε αγαπητή συναμαρτωλή αδελφή μου. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη ο Κύριος των πάντων. Συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι. Ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελήλυθα ή να πάσω πιστεύων εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ου μη περιπατήσεν τη σκοτία, αλέξη το φως της ζωής. Μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Έτσι ξεκινά σχεδόν πάντοτε τούτη εβδομαδιαία ραδιοφωνική μας συμπόρευση. Εξ αρχής να δηλώνεται ο σκοπός της, που δεν είναι άλλος, από το να ρίχνεται έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε, αδελφοί μου, ολόψυχα, όλοι όσοι αυτή τη στιγμή είμαστε συντονισμένοι στα ουράνια ραδιοκύματα, να καταλαμπρύνει η έγλη του ηλίου της δικαιοσύνης την σκοτισμένη μας διάνοια, να εκχαίει έλεον ευημερίας και χαράς στο λίχνο της ύπαρξής μας, έτσι να φωτίζει και να διώχνει μακριά κάθε σκοτάδι απελπισίας, απόγνωσης, με το τυλαβιές του πρόσωπου, τα δικαιώματα της κρίσης και τις τόσο διαστρεβλωμένες και αγνοημένες τις μέρες μας εντολές του.

ξαναστάσιμες ευχές μας και την ανυπόκριτη αγάπη μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροστάριδές μας, τους ανθρώπους της Οδύνης, μα και της Ελπίδας. Είναι η βιωματική εκπρόσωπη της Αγίας μας πίστης, αδελφοί μου, αυτοί οι άνθρωποι. Μας θέλγουν με το βίωμά τους, μεταδίδοντες εν απλότητη της ταπεινής συναπαγόμενη, μη τα υψηλά φρονούντες. Δεν χρειαζόμαστε τον εγκεφαλικό και πολλές φορές φιλελεύθερο τρόπο του θεολογίν. Η Αγία μας πίστη είναι ριζωμένη τόσο βαθιά και τίποτα δεν μπορεί να την διαστρεβλώσει, τίποτα και κανείς. Αυτή είναι η μπροσταριδές μας λοιπόν, έναν μόνο δρόμο πορεύονται και αταλάντευτα και ανέκπτωτα συνεχώς βαδίζουν. Τον δρόμο της μετανοίας και της μυστηριακής μόνο βίωσης, της ορθόδοξης μόνης πίστης, υπακούοντας την ευαγγελική αλήθεια, την ανώθευτη, την απερίτμητη, την αμετασάλευτη. Πολλές ευχές στους συνεργάτες της εκπομπής μας και σε όλους εκείνους που συνεχώς μοχθούν ώστε να δυναμώνει ολοένα και περισσότερο η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου και της Ορθοδοξίας όπου καρδιά Ορθόδοξη χτυπά.

μπορεί κανείς και τίποτα να μας χωρίσει και από την αγάπη του Χριστού μας και από τη χαρά Του. Και είναι αυτές οι πανχαρμόσυνες Κυριακές, ιδίως μετά το πρώτο Χριστός Ανέστη. Αυτό το πανηγύρι για τις ψυχές μας. Διαβάζουμε από το βιβλίο μας με τίτλο «Αυτοί οι παράξενοι χριστιανοί» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εφήμνιον. Ένα απόσπασμα από ένα παλιότερο κείμενο. Είναι Κυριακές μετά το θριαμβευτικό άνοιγμα του Παραδείσου, πανηγύρι, μετά την παντοτινή συντριβή του θανάτου, μια-μια έρχονται να μας προσκαλέσουν σε μια χαρμόσυνη ατελεύτητη γιορτή και μεγαλύνουν οι ψυχές μας των εξαναστάντα τριήμερων εκτάφου. Φωτίζει ο ζωοδότης Χριστός τις ψυχές με τη φλόγα την άσβεστη της αγάπης, αυτή που λιώνει στο σπινθύρισμά της την έχθρα και το μίσος της αμαρτίας. Καλεσμένοι όλοι μας εδώ και αιώνες αυτές τις Κυριακές, τις πανηγυρικές του Πεντηκοσταρίου. Στις εκκλησίες δεν πάβουν να διαβάζονται λόγια άφταστης ωραιότητας, γραμμένα για αυτές. Να ακούγονται ύμνοι που δεν θα σιγάσουν ποτέ τη δοξαστική φωνή που ανεβαίνει από τα μέσα, κάθε δακρυσμένου σκυφτού ταπεινού, που προσμένει τον ουράνιο λιμόνα με αγία υπομονή. Θα δακρύσουμε κι εμείς κάθε φορά που θα αισθανθούμε πόσες τέτοιες πέρασαν από μπροστά μας ως σήμερα, χωρίς όμως κι εμείς να τις σφιχταγκαλιάσουμε. Μα θα νιώσουμε και ευλογημένοι που ο Θεός μας χαρίζει ακόμα αναπνοή για να τις αγαπήσουμε αυτές τις ξεχωριστές Κυριακές. Να αισθανθούμε κι εμείς κάποτε μακάριοι, σαν τον δίδυμο μαθητή ψηλαφώντας την σκορπισμένη από τον άνεμο των παθών πίστη μας. Να λυτρωθούμε με την ενθουσιώδη χαρά των μυροφόρων, αυτή που τις κυρίευσε όταν κατάλαβαν μπρος στο αδιανό μνημείο ότι τέλεψε παντοτινά του θρήνου ο καιρός. Να γίνει της μοναξιάς μας το παράπονο, ακλόνητη πεποίθηση Χριστού παρουσίας, που να μην ξαναξεστομίσουμε εκείνο το «άνθρωπο νου και έχω», μα με όλη τη δύναμη του είναι μας να φωνάξουμε «Κύριε, έχω εσένα βοηθό και ελπίδα και καταφυγή και σκέπη». Σε εκείνον που πάντα περιμένει να ξεδιψάσει την ανίδρυ ψυχή μας, να μας δώσει δωρεάν το είδωρ της ζωής και να ανακατευτεί αυτό με δάκρυα ευγνωμοσύνης για τις ατέλειωτες ευεργεσίες του, σαν τα ευλογημένα δάκρυα που κύλησαν από τα μάτια του πρώην τυφλού όταν αντίκρισε φως και χρώμα θεϊκό για πρώτη του φορά. Ιχνηλατώντας το χαρμόσυνο πεντηκοστάριο θυμόμαστε, μα κυρίως αισθανόμαστε κατάβαθα αυτό που λέει ο ένας από τους τρεις θεολόγους, ο Άγιος Γρηγόριος. «Χριστός δε εγερθείς εκ νεκρών όλην την ζωήν των ανθρώπων εορτήν απειργάσα του».

ιχνηλατώντας το τριώδιο των Ρόδων, το χαρμόσυνο πεντηκοστάριο και σε αυτή τη σειρά των τριών εκπομπών με τίτλο «Ζεστό φιλί στο χέρι». Σε αυτή τη σειρά έχουμε οδηγό την μεγάλη μας Αγία, την Αγία Μαρία την Μαγδαληνή. Τη ζητάμε εκ βαθέων συγγνώμη που τόσους αιώνες διαστρεβλώνουμε την αλήθεια του θαυμαστού και θεαρέστου βίου της και κατασπαζόμαστε ξανά και ξανά το ζεστό της χέρι. Είναι σαν να καταφυλούμε εκείνον που την κάλεσε να γίνει πρωτοκήρυκας του λυτρωτικού μηνύματος της Ανάστασής του και της Ανάστασής μας.

Στο λιμανάκι της Αγίου Παύλου πάμε σε ένα παλαιότερο αθωνικό ημερολόγιο μας με τίτλο «Μύρισε Παράδεισος». Πάνε 15 χρόνια σχεδόν από τότε, περιμένοντας το καράβι που επέστρεφε από Καυσοκαλύβια για Δάφνη, απολαμβάναμε το ατέλειωτο γαλάζιο που τίποτα δεν όθευε εκείνο το πρωινό. Μπροστά στα έκπληκτα μάτια μας, λίγα μόλις μέτρα από εκεί που ήμασταν, ξεπρόβαλε μια φώκια. Ατάραχη απολάμβανε τα γαλινεμένα νερά, προσφέροντάς μας άλλη μια θαυμαστή απόδειξη της σοφής πλάσης. Πως το Άγιο Όρος βρίσκει όλο ένα τόπο να εκφραστεί και να σε φέρει ακόμα πιο κοντά στον Δημιουργό του παντός. Ο αφαιρεί με τη δύναμη της άφοβης αγάπης το αποθητικό ρο από το άγριο, μετατρέποντάς το σε άγιο. Στο καραβάκι δεχθήκαμε μια δελεαστική πρόταση να μην κατέβουμε στον Αρσανά της Σιμωνόπετρας, αλλά στη Δάφνη, όπου μια παρέα τεσσάρων προσκυνητών, κάπως μεγάλων σε ηλικία, είχαν κανονίσει να τους μεταφέρει λεωφοριάκιο στην πύλη της Σίμωνος. Αρνηθήκαμε ευγενικά, μιας και η συγκεκριμένη κοπιαστική διαδρομή ήταν θέμα συζήτησης από μήνες. Είχαμε προετοιμαστεί για αυτήν την δύσκολη ανάβαση και γι' αυτό δεν ακολουθήσαμε τον εύκολο τρόπο που πάντα θα σε προκαλεί να τον επιλέξεις. Κατεβήκαμε λοιπόν μαζί και με άλλους προσκυνητές και ξεκινήσαμε έναν από τους πιο ονομαστούς αγιορείτικους ανήφορους. Στοιχηματίσαμε δε πως θα τα καταφέρναμε να ανέβουμε ακόμη πιο γρήγορα από ό,τι θα έφτανε το λεωφορείο από τη Δάφνη. Ακούστηκε και ακούγεται εγωιστικό. Μα τότε καταλάβαμε πως με αυτόν τον τρόπο θελήσαμε να εξαλείψουμε έστω και τους τελευταίους δισταγμούς που υπήρχαν για την τελική προτίμηση του κοπιόδους έναντι του ξεκούραστου. Και όντως, τα καταφέραμε. Με μικρές ελάχιστες στάσεις φτάσαμε κι εμείς, κατάκοποι, ιδρωμένοι, μα ανίποτα χαρούμενοι, λες και είχαμε καταφέρει έναν άθλο. Στο αρχονταρίκι της Σιμωνόπετρας ρίξαμε το ποτηράκι με το ρακί μέσα στο δροσερό νερό και το έπιαμε μονορούφι να πάρει τον υδρότα. Ένας νεαρός δόκιμος μοναχός μας τοποθέτησε στα δωμάτια και μας ανακοίνωσε το πρόγραμμα. Είχε ευγενική φυσιογνωμία και χαρά. Χαρά αναδιόταν σε οτιδήποτε κι αν έκανε. Φανταστήκαμε πως το όνειρο της ζωής του έπαιρνε μέρα με τη μέρα σάρκα και οστά. Κι εκείνος απολάμβανε την κάθε στιγμή σε αυτόν τον πανίερο τόπο. Λίγο αργότερα θα τον χαιρόμασταν να προεξάρχει του αριστερού χορού στον Εσπερινό του Αγίου Ευσταθίου με μια μελωδικότατη φωνή ταιριαστή απόλυτα σε Σίμωνο Πετρίτη, μουσικολογιότατο μοναχό. Στο δωμάτιο θαυμάσαμε όλοι μας μια υπέροχη αεροφωτογραφία της Χερσονήσου του Άθο με τα 20 μοναστήρια και τα μέτρητα δακρύρωα λιμέρια ασκητικής της αγάπης. Ξεκουραστήκαμε για 2 ώρες και στις 4 το απόγευμα ανεβήκαμε στο Καθολικό για τον Εσπερινό. Αναζητούσαμε γνώριμες και αγαπημένες μορφές από προηγούμενες επισκέψεις μας. Τα στασίδια όλα γεμάτα και πολλοί προσκυνητές στέκονταν διακριτικά όρθιοι. Τα Εσπερινά προσώμια του Αγίου Ευσταθίου, το δοξαστικό του Δευτέρου Ιώβου, όπως συγκινητικά αναφέρεται ο Αδαμάντινος στην ψυχή μεγαλομάρτης του Χριστού, και το κενήν της εορτής του Σταυρού που ακόμα δεν είχε αποδοθεί, μας έκαναν να αισθανθούμε πως το απλό και το αυτιασίδωτο μπορεί να είναι ταυτόχρονα και μεγαλοπρεπές. Οι αγγελόφωνοι ξακουστοί χωρί της Σιμωνόπετρας είναι πάντα στη θέση τους να στο θυμίζουν. Ακολούθησε η προσκύνηση των τιμίων λειψάνων. Εκείνο το απόγευμα συναντηθήκαμε με τον Άγιο Σέργιο, τον Άγιο Διονύσιο, τον Μεγάλο Άγιο της Συγχώρεσης, την Αγία Παρασκευή, την Αγία Βαρβάρα και αξιωθήκαμε να ξαναφιλήσουμε το χέρι που άγγιξε τον Κύριο, αυτό της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, της Μεγάλης Προστάτηδος και Εφόρου της Σιμωνόπετρας, στο διάβα των αιώνων. Ναι, ήταν ζεστό. Μονολογήσαμε όταν με δυσκολία καταφέραμε να ξεκολλήσουμε τα άπιστα χείλη μας από πάνω του.

Και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε τον βίο της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου και της Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής από ένα ομότιτλο βιβλίο των εκδόσεων Ορθόδοξος Κυψέλης στη Θεσσαλονίκη. Μετά την Ανάσταση, η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή έμεινε στα Ιεροσόλυμα μαζί με την Υπεραγία Θεοτόκο και τις άλλες γυναίκες. Ύστερα από την ανάληψη του Κυρίου μας στους ουρανούς, όπως διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων, συνήθιζαν να συγκεντρώνονται στο Υπερόν και να προσεύχονται μαζί με τους Αποστόλους και όλους τους μαθητές του Κυρίου. Όλοι αυτοί με μία ψυχή και με μία καρδιά, ομοθυμαδών. Ακούραστα προσεύχονταν και εδέοντος τον Θεό, μαζί και με άλλες ευσεβείς γυναίκες που είχαν ακολουθήσει τον Κύριο, όπως επίσης μαζί με την Μαρία, την μητέρα του Ιησού, και με αυτούς που ενομίζονται αδελφοί του, όπως διαβάζουμε στις πράξεις. Εκεί στα Ιεροσόλυμα η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή επιδόθηκε σε σπουδαίο φιλανθρωπικό έργο μαζί με την Θεοτόκο, μοιράζοντας τα πλούτη της στους φτωχούς. Ύστερα από την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής, οι Απόστολοι διασκορπίστηκαν σε διάφορους τόπους για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη και σε όλους τους λαούς όπου τους κατήφθηνε το Άγιο Πνεύμα, και η Μακαρία, Μαρία όπως λέγει κάποια παράδοση, ξεκίνησε να φτάσει στη Ρώμη για να ζητήσει από τον Κέσαρα Τιβέριου να αποδώσει δικαιοσύνη για τον άδικο θάνατο του Ιησού Χριστού. Ακολουθώντας τον δρόμο και τη ζωή των Αποστόλων, αρχίζει την μακρινή οδηπορία καταφρονώντας κόπους, εμπόδια και δυσκολίες. Καθοδόν διδάσκει και κηρύττει, διηγείται και διακηρύττει την Ανάσταση του Κυρίου. Και ποιος μπορεί να διηγηθεί τις δυσκολίες που τις έτυχαν στην οδηπορία, και πόσο πλήθος προσήλκυσε στην πίστη δια της σαγήνης του Ευαγγελίου. Αυτά τα γνωρίζουν καλώς όσοι μελετούν με σπουδή και επιμέλεια τα χρονικά της Ιταλίας, εις τα οποία σώζονται ιστορίες ότι πολλοί εδοξάστη Μακαρία από τον Θεό. Γράφει ο Νικηφόρος Κάλιστος Ξανθόπουλος. Και συνεχίζει. Αλλά και προς αυτόν τον Γέσαρα Τιβέριον παρουσιάστηκε και καλά εξετέλεσε την αποστολή της. Δεν θα πίστευε ποτέ κανείς ότι θα είχαν καλύτερο τέλος. Όσα δηλαδή έπρεπε να πάθουν αυτοί που εσταύρωσαν τον Χριστό. Ο Άννας, ο Καϊάφας και ο Πιλάτος. Καθώς ιστορούν άνθρωποι φιλαληθέστατοι. Αφού δικάστηκαν και τιμωρήθηκαν οι σταυρωτές του Κυρίου, Μακαρία Μαρία η Μαγδαληνή κατήχησε τους πιστούς στη Ρώμη και τους στερέωσε στην πίστη, συνεχίζει ο ίδιος βιογράφος. Και αφού κήρυξε στη Ρώμη, περιηγήθηκε όλη την Ιταλία και Γαλλία και πέστρεψε στα Ιεροσόλυμα αφού πρώτα πέρασε από την Αίγυπτο, την Φινίκη, την Συρία και την Παμφιλία. Σε όλες αυτές τις χώρες εδίδασκε και εκήρυτε το Ευαγγέλιο και την πίστη στον Αναστάντα Ιησού. Στα Ιεροσόλυμα μικρό διάστημα παρέμεινε μαζί με την Υπεραγία Θεοτόκο ως την κοίμησή της. Κατά την παράδοση της Εκκλησίας μας, η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή μετέβη κατόπιν στην Έφεσο, όπου ζούσε και δίδασκε ο ηγαπημένος μαθητής, ο Υιός της Βροντής, ο Άγιος Ιωάννης, ο Θεολόγος. Στην Έφεσο συναντήθηκε με τον μαθητή, συμμετείχε στο κήρυγμά του και έγινε βοηθός του και συμπαραστάτης του, στις δοκιμασίες και στις θλίψεις του, στη φυλάκισή του και σε όλα του τα δεινά. Στην Έφεσο η Αγία οδήγησε πολλούς στην πίστη και στην επίγνωση της αλήθειας. Ο λαός της Εφέσου την ετίμησε και την ευλαβήθηκε δεόντος. Μετά τον θάνατό της, το πάντιμο και πάνσεπτο σώμα της ενταφιάστηκε ως ιωπρεπός από τον Άγιο Απόστολο και Ευαγγελιστή Ιωάννη σε ένα σπήλαιο κοντά στην Έφεσο, σαν πολύτιμος θησαυρός. Κατά την ώρα της ταφής επιτελέστηκαν πολλά θαύματα, καθώς και τους μετέπειτα χρόνους μέχρι τις σήμερον η Αγία δεν σταμάτησε να θαυματουργεί. Το έτος 890 ο βασιλεύς Λέων ο έκτος ο σοφός
έκανε ανακομιδή του Αγίου Λειψάνου της και το μετέφερε από την Έφεσο στην Κωνσταντινούπολη. Μαζί με τον αδελφό του, Αλέξανδρο, το έλαβε επάνω στους ώμους του και το απέθεσε με ευλάβεια στο ναό που αυτός έκτισε επωνόματι του Αγίου και Τετραημέρου Φίλου του Χριστού Λαζάρου στην Κωνσταντινούπολη. Το Αγιολείψανο τοποθετήθηκε μάλιστα στο αριστερό μέρος του Ιερού Βήματος, μέσα σε ασημένια θήκη. Τελείται δε αυτόν η σύναξη στην 4η Μαΐου. Εν τη ευαγεστάτη μονίτη παρά του αυτού βασιλέως επωνόματι του Αγίου Λαζάρου συστάση. Εκ του κοινού αυτού εορτασμού της ανακομιδής των Λειψάνων της Αγίας μετά του Αγίου Λαζάρου, στη μονή του οποίου εναπετέθησαν υπό του βασιλέως λέοντος, πολλοί ετάφτισαν την Αγία Μαρία Μαγδαληνή λανθασμένα με την Αγία Μαρία, την αδελφή του Λαζάρου, η οποία είναι διαφορετικό πρόσωπο. Η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη της στις 22 Ιουλίου. Επίσης την συνεορτάζει μαζί με τις άλλες μυροφόρες Άγιες Γυναίκες την Τρίτη Κυριακή μετά το Πάσχα, την Κυριακή των Μυροφόρων. Η ανακομιδή των Λειψάνων της εορτάζεται στις 4 Μαΐου. Και αναφέρομαι επίσης ότι της Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής η Ιερά Χύρ βρίσκεται στην Ιερά και Σεβάσμια Μονή της Ημονόπετρας, στο Αγιόν Ημων Όρος του Άθο. Παύματα βρίουσα και χάριτας Ιαμάτων πηγάζουσα ως ποταμός αέναος.

αλλιευμένο στο διαδίκτυο το παρακάτω. Ξανά στα μέρη της Σιμωνόπετρας, απόγευμα στο αρχονταρίκι της, ο αρχοντάρης διηγείται περί του Αγίου Λιψάνου της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Σε ομάδα προσκυνητών, το χέρι είναι άφθαρτο με όλο του το δέρμα και τους στένοντες, διατηρείται σε φυσική θερμοκρασία ζωντανού σώματος και ευωδιάζει. Μάλιστα εξαιτίας των θαυμάτων της, η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή θεωρείται και δεύτερος κτήτορας της Σιμωνόπετρας. Λένε πάτερ πως όσοι το ασπάζονται διαπιστώνουν ότι είναι θερμό. Ναι, είναι αλήθεια. Όσοι το ασπάζονται με ευλάβεια και πίστη, διαπιστώνουν τη φυσική θερμότητα ζωντανού σώματος. Χαμογελούμε λίγο αμήχανοι. Και τι γίνεται πάτερ αν το ασπαστείς και δεν είναι θερμό, ρωτά κάποιος. Να σας πω. Κάποιος προσκυνητής το ασπάστηκε αλλά δεν το ένιωσε θερμό. Ενώ όλοι οι φίλοι του το ένιωθαν θερμό. Τότε εκείνος έπεσε σε κατάθλιψη, ήταν σκεφτικός όλη την ώρα. Και τελικά μας το αποκάλυψε. Ζήτησε τη βοήθειά μας. Ο γέροντας του συνέστησε να εξομολογηθεί, να προσευχηθεί στην Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή και να ξαναπροσκυνήσει το ιερό της Λείψανο την επομένη μέρα. Πράγμα που έγινε. Ο προσκυνητής αφού εξομολογήθηκε, την άλλη μέρα σπάστηκε το χέρι της και ένιωσε μεγάλη θερμότητα και ευωδία να εξέρχεται του Λείψανου. Ευχαριστούσε δε μεταδακρύων, μεταδακρύων. Ποια λέτε να ήταν η αιτία, πάτερ? Τι να σας πω. Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή, ξέρετε, αποθείται από τις σαρκικές αμαρτίες. Σαρκικοί άνθρωποι με πορνείες, μοιχείες και τα τέτοια αναδίδουν πνευματική δυσοδεία που η Αγία την αποστρέφεται. Ίσως ήθελε να δείξει τη δυσαρέσκειά της και την αποστροφή της. Πω, πάτερ, να σε αποστρέφεται ακόμα και το Λείψανο για τις σαρκικές σου αμαρτίες, λέει κάποιος. Αύριο που θα προσκυνήσετε μετά τη Θεία Λειτουργία, παρατηρήστε μια μικρή πληγή στην πάνω πλευρά του χεριού, σαν να λείπει ένα μικρό κομμάτι. Η Ρώση μοναχή στις αρχές του 20ου αιώνα, που είχε πολλούς τότε, το Άγιον Όρος, το είχαν σε μεγάλη ευλάβεια. Κάποιοι από αυτούς όπως το ασπάζονταν, το δάγκωναν κρυφά και έκοβαν ένα μικρό κομματάκι, μια ακίδα για ευλογία, το έκρυβαν στο στόμα τους. Μέχρι να τους πάρουν είδηση οι μοναχοί τότε της μονής, είχε γίνει μια μικρή πληγή. Την άλλη μέρα το πρωί τα ιερά Λείψανα της μονής εκτίθενται και πάλι προς προσκύνηση. Ο φίλος μου που συνταξιδεύουμε είναι πρώτος. Το ασπάζεται και τεινάζεται. Έρχομαι δεύτερος. Προσκυνώ. Ο φίλος μου με κοιτάζει με μεγάλα, εκστατικά, λαμπερά μάτια. Πω, τι κάψιμο ήταν αυτό. Μ' έκαψε τα χείλη. Το νιώσες? Καίει τα χείλη, το νιώσες? Μου λέει με έξαψη.

Ξανανοίγουμε και φέτος ένα αγαπημένο θεοφώτιστο βιβλίο του μακαριστού Αγίου Γέροντος πατρός Ιωήλ Γιανακοπούλου, «Η ζωή του Χριστού», από τις εκδόσεις Ριγοπούλου. «Στερέωση της πίστεως», ένα απόσπασμα από ένα κεφάλαιο αφιερωμένο στην Αγία Μαρία την Μαγδαληνή. «Εάν ο Κύριος ανέστη εκ νεκρών», είπαμε και παραπάνω ότι η πίστης εδραιώνεται επί ακλονή του βράχου, αλλά ανέστη, εάν δεν ανέστη, οι Απόστολοι θα μας υπάτησαν ή θα υπατήθησαν. Αποδείξεις ότι δεν μας υπάτησαν ούτε υπατήθησαν οι μάρτυρες της Αναστάσεως έχομεν πλουσίας και εκ του ιερού τούτου κειμένου. Είπαμε ότι κάποιος απατάται όταν μαρτυρεί μια ιδέα, που τον λόγο έχουν ο νους και το συναίσθημα. Δεν απατάται δε όταν ομολογεί γεγονός για το οποίο τον λόγο έχουν οι οφθαλμοί, τα χέρια, η ακοή. Εντάφθα η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή, ενώ είχε πλημμύρα αγάπης προς τον Χριστό, είχε πλήρη απιστία εις την Ανάστασή Του, επομένως ουδεμία ιδέα περί της Αναστάσεώς Του έχει. Και πράγματι, μεταβαίνει στο μνήμα από αγάπη προς Αυτόν, αλλά και απιστία στην Ανάστασή Του. Από αγάπη μεν, διότι θέλει να ειδεί τον τάφο και να αλείψει τον Ιησού με μοίρα. Από απιστία δε, διότι μεταβαίνει προς Αυτόν ως προς νεκρόν, και ουχή ως προς Αναστάντα, όταν τρέχει προς τους Αποστόλους και λέγει προς αυτούς ότι ήραν τον Κύριόν της, με την ταχύτητά της δεικνύει την αγάπη της προς τον Χριστό, με την βεβαίωση όμως ότι κάποιος πήρε τον Κύριο και όχι ότι αναστήθηκε. Και έτσι δείχνει την απιστία της στην Ανάσταση. Όταν κλαίει έξω από το μνήμα, δείχνει απιστία και αγάπη. Δείχνει απιστία διότι κλαίει. Αυτόν ως νεκρόν κλαπέντα. Δείχνει αγάπη διότι εξ αγάπης κλαίει δια την διπλή αυτή απώλεια θάνατου και κλοπή του ηγαπημένου της. Όταν υπό του Κυπουρού ερωτάται και απαντά πού έχει μετατοπίσει τον Ιησού, είναι και πάλι πλήρης αγάπης και πλήρης απιστίας. Και είναι πλήρης απιστίας διότι δεν ομιλεί περί Αναστάσεως του Χριστού, αλλά περί μετατοπίσεώς του υπό του Κυπουρού. Είναι δε πλήρης αγάπης διότι εκ της πολλής της αγάπης δεν έχει συναίσθηση των σωματικών της δυνάμεων και νομίζει ότι

ώστε να πούμε ότι απατήθηκε, βλέπει και μαρτυρεί γεγονότα τελείως διάφορα από ό,τι επίστευε μέσα της. Βλέπει και μαρτυρεί τάφο κενό από το σώμα του Κυρίου, ενώ ο πόθος της ήταν να ειδεί εκεί μέσα τον Χριστό νεκρό. Αντί του Χριστού βλέπει τους δύο αγγέλους, αντί τάφου εσφραγισμένου βλέπει τάφο ανοιχτό. Αντί να ειδεί τον Χριστό νεκρό στο μνημείο, τον βρίσκει ζωντανό, όρθιο ενώπιόν της, τα οποία ουδέποτε περίμενε. Έπρεπε να ομιλήσει ο Ιησούς δια του ιδιαιτέρου τόνου, το όνομά της, Μαρία, για να τον αναγνωρίσει. Εξ όλων αυτών φαίνεται φαϊνότατα ότι η Ανάσταση του Κυρίου είναι αληθής, διότι είναι γεγονός μαρτυρούμενον υπό των αυτιών και ματιών της Μαγδαληνής, δια το οποίο ουδεμίαν πίστη, ουδεμία ψυχική διάθεση είχε αυτή, αν και είχε τόση αγάπη στον Χριστό. Πόσο θαυμάσια συνηφαίνει και πλέκει ο Θεός την πλήρη απιστία της με την πλημμύρα της αγάπης της, ώστε να αποδειχθεί δια τούτου ότι ουδεμίαν ιδέαν είχε περί της Αναστάσεως του Χριστού και ουδεμία ψυχολογική επομένως προδιάθεση και κατά συνέπεια δεν ήταν δυνατό να απατηθεί. Αλλά και η καρδιά μας πλουτίζεται. Η Μαρία η Μαγδαληνή είχε τόση αγάπη στο Χριστό, αν και δεν επίστευε στην Ανάστασή Του. Εσύ, ο οποίος πιστεύεις στον Αναστάντα Χριστό, θα πρέπει να έχεις περισσότερα αγάπη προς Εκείνον. Εκείνη πήρε μοίρα για να λείψει το νεκρό σώμα του Κυρίου της. Εσύ θα αγαπήσεις τον Χριστό αν αλείψεις δια της τροφής τις κοιλιές των πτωχών, διότι οι σχέσεις Θεού και ανθρώπων είναι τέτοια ώστε πολύ ευστόχως να λέγουν οι πατέρες «Είδες τον αδελφόν σου, είδες Κύριον των Θεών σου». Η Μαγδαληνή Μαρία δεν είχε αγάπη στο Χριστό μόνο συναισθηματική, αλλά υποβλήθηκε σε κόπο και έξοδα. Και η δική σου αγάπη δεν πρέπει να είναι συναισθηματική μόνο. Πρέπει να μεταφράζεται σε κόπους και έξοδα. Αν δεν δώσεις μέρος από τα υλικά σου αγαθά δια της ελεημοσύνης και μέρος εκ της ψυχής σου δια των κόπων σου, δεν αγαπάς πραγματικώς. Η Μαρία η Μαγδαληνή αναγνώρισε τον Χριστό όχι από τη μορφή του, αλλά από τη φωνή του, η οποία προέφερε το όνομά της. Και για εμάς, οι οποίοι ζούμε 2000 έτη από του θανάτου του, δεν υπάρχει η μορφή του Κυρίου, αλλά η φωνή του. Είναι δε αυτή ο λόγος του Ευαγγελίου του. Μας ομιλεί μέσα από το Ευαγγέλιό του. Τόση είναι η δύναμη αυτή της φωνής του, ώστε φτάνει μέχρι σήμερα και είναι ανωτέρα της μορφής του. Είναι η φωνή αυτή ανωτέρα των μορφών και των εκ νεκρών ανισταμένων, όπως μας το λέγει ο Κύριος στην παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου. Η φωνή αυτή δεν είναι μόνο πολύ ισχυρή, αλλά και πολύ τρυφερή, διότι είναι η μόνη φωνή η οποία χτυπά την καρδιά μας, γυναικεία η ανδρική, χωρίς να την πληγώνει. «Ακούς και εσύ», συνεχίζει ο μακαριστός πατήρ Ιωήλ Γιαννακόπουλος, «ακούς και εσύ την φωνή αυτή, αναγνώστα μου, λαμβάνων και μελετών το Ευαγγέλιο». Η Μαρία άκουσε το όνομά της, μια μόνο λέξη, και ανελήθη από χαρά εις δάκρυα, προφέρουσα το όνομα του Κυρίου της και φροντίζοντας να τον κρατήσει ή να μην αποχωριστεί πλέον αυτού. Δοκιμάζεις και εσύ την πλημμύρα της χαράς, προφέροντας το όνομά του με τον βαθύ αναστεναγμό να μην χωριστείς από αυτόν. Ας μιμηθούμε την Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή στην αγάπη της.

Ανοίγουμε ξανά το βιβλίο «Η Αγία Μυροφόρος Μαγδαληνή και τα θαύματά της στη Σκόπελο της Μυτιλίνης» του πρωτοπρεσβυτέρου πατρός Γεωργίου Ευστρατίου Χάντζη Στυλιανού, Αρχιερατικού Επιτρόπου Γέρας. Το 1964, τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, διηγείται η Ευδοξία Χαντζηγιάννη, κάτοικος Σκοπέλου Γέρας. Κάποιος συμπατριώτης της, ο Κοσμάς, είχε μεγάλη ευλάβεια και κατέβαινε συχνά και άναβε ένα κεράκι κάτω στην κατακόμβη, στα λαγούμια, όπως συνηθίζουν να λένε. Παρουσιάστηκε μπροστά του η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή. Πήρε το κεράκι από το χέρι του, το άναψε και του είπε «Να πεις τον Γιάννη, τον τακτικό, αυτό που σκέφτεται, αυτό που σκέφτεται να το κάνει». Είπε αυτά και εξαφανίστηκε. Ο Κοσμάς πήγε αμέσως και μετέδωσε τα λόγια της Αγίας Μαγδαληνής και εκείνος του απάντησε ότι «Πράγματι σκέπτομαι στα εγγένεια της Εκκλησίας με πρωτοβουλία δική μου να φροντίσω να φέρω για πρώτη φορά το χέρι της Αγίας από την Ιερά Μονή Σιμωνόπετρας του Αγίου Όρους». Στις 16 Μαΐου, στις 5 το απόγευμα, το έφεραν και με ενθουσιασμό μου έλεγε ότι πλήθος κόσμου και όλοι οι ιερείς από όλη τη γέρα είχαν έλθει και με τα εξαπτέρυγα κατέβηκαν κάτω στην αρχή του χωριού και με μεγάλη ευλάβεια το συνόδεψαν και με ψαλμωδίες έφτασαν στην εκκλησία και το έθεσαν οι Άγιοι Πατέρες του Αγίου Όρους σε προσκύνημα. Στις 17 Μαΐου έγιναν τα εγγένεια. Παρέμεινε μέχρι τις 20 του μηνός και χιλιάδες κόσμος το προσκύνησε. Όταν ήλθε η ώρα να το πάρουν, οι Άγιοι Πατέρες και πάλι με τα εξαπτέρυγα το κατέβασαν. Η λύπη μας ήταν βαθιά και τα δάκρυά μας έτρεχαν, γιατί νιώθαμε ότι χάναμε το μεγαλύτερο θησαυρό. Λες και ήταν ζωντανό το χέρι της Αγίας Μαγδαληνής. Ήταν ζεστό και ευωδίαζε, και αυτό το επαναλάμβαναν όλοι. Ο διακαής μου πόθος ήταν όχι μόνο να κτίσω την εκκλησία της, αλλά και να γράψω ένα βιβλίο σχετικά με την υπέροχη πολιτεία της, που κρύβει θείο μεγαλείο. Οι αναμνήσεις μου παραμένουν ζωντανές και η πνευματική γλυκύτητα που ένιωθα μέσα στην εκκλησία της ήταν αφάνταστα μεγάλη. Κάθε Δευτέρα είχα καθιερώσει να πηγαίνω από το πλωμάρι στη γέρα, γιατί μιλούσα στην εκκλησία της Αγίας Μαγδαληνής και στη βιβλιοθήκη στην εκκλησία των ταξιαρχών Παπάδου, και έτσι άκουγα πάντα να μιλούν για τα θαύματα της Αγίας. Άλλωστε γνώριζα και η ίδια πολύ καλά την θαυματουργική της δύναμη. Μου διηγήθηκε λοιπόν ο Ευάγγελος Χατζηγιάννης ότι το 1974 είδε ένα όραμα, πως κατέβηκε στα λαγούμια και είδε σε ένα ορισμένο σημείο της κατακόμβης να είναι ανοιχτό και να ξανοίγεται η θάλασσα. Ήταν αμέτρητα καράβια και άκουσε να του λέει «Η ίδια η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή, έτσι όπως είναι τα καράβια αυτά, θα πήξει ο κόσμος». Δηλαδή, έτσι εξηγούσε στον ύπνο του ότι θα έλθει πολλής κόσμος να προσκυνήσει την Αγία Μαγδαληνή. Του είπε ακόμα «Ημέρα Παρασκευή και ώρα έκτη». Τότε ήταν που κατέλαβαν οι Τούρκοι την Κύπρο. Επίσης, η Μαρία Πάλα μου διηγήθηκε τα εξής. Το 1942 είχε κάνει ένα στεφάνι στη χάρη της από λουλούδια και το έβαλαν στην ωραία πύλη. Τη βοήθησε ο Επίτροπος Ευστράτιος Χατζηλενούδας. Ήταν τότε 23 ετών. Είχε πάει στον ταξιάρχη Μανταμάδου να προσκυνήσει και στην επιστροφή της έλεγαν ότι έγινε θαύμα και πως το στεφάνι της Αγίας Μαγδαληνής που ήταν ξερό άνθησε και έβγαλε λουλούδια. Παρόλο που είχε πάει πεζή και επέστρεψε πάλι με τα πόδια, ξέχασε την κούρασή της και έτρεξε να το διαπιστώσει. Όλη στην είδε η κυρά Ελένη, η νεοκόρος της εκκλησίας,
της ανακοίνωσε τα συμβάντα, ότι σύστηκε το τέμπλο της εκκλησίας, πήγαινε και ερχότανε εκείνο το βράδυ, και οι γυναίκες που δεκαπέντιζαν μέσα προσεύχονταν με μεγάλο δέος βλέποντας το θαύμα, ενώ δεν είχε γίνει σεισμός διόλου απ' έξω. Το πρωί είδαν ανθισμένο το στεφάνι με λουλούδια, ενώ ήταν κατάξερο. Αμέσως πήγε στο σπίτι και είπε στους γονείς της ότι θα μείνει 3 βράδια στην Αγία Μαγδαληνή. Μα δεν μπορούσε να φύγει. Και μείνε 3 χρόνια. Η κυρά Ελένη, η γριούλα που έμενε μαζί της, είδε μια μέρα την Αγία Μαγδαληνή και της είπε: «Μετά από ένα μεγάλο πόλεμο, ο κόλπος της γέρας θα γεμίσει από ξένα καράβια. Πάντοτε μου έλεγαν ότι θα έλθει μέρα που θα έρχεται πολλής κόσμος να προσκυνά τη χάρη της Αγίας Μαγδαληνής. Εκείνη φωτισμένη γερόντισσα προέβλεψε τον θάνατό της. Η μέρα Παρασκευή».

Ευχαριστού καθηγητή Στέργιου Σάκου το θαύμα των κόκκινων αυγών της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, και είναι ένα γεγονός που μαρτυρείται στο ρωσικό μοναστήρι της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής που βρίσκεται στα Ιεροσόλυμα. Χτίστηκε το 1885 από τον Ρώσο αυτοκράτορα Αλέξανδρο τον Τρίτο και τους αδελφούς του εις μνήμην της μητέρας του αυτοκράτηρας Μαρίας, και το οποίο βρίσκεται στη Γεθσημανή. Η θαραλέα Αγία δεν φοβήθηκε τίποτε, και έχοντας όπλον την αλήθεια, το δίκαιο και την πίστη, πήγε μαζί με την Μαρία του Κλοπά στη Ρώμη, στον ίδιο τον αυτοκράτορα Τιβέριου, για να καταγγείλει τις αυθαιρεσίες των Πιλάτου, Άννα και Καϊάφα εναντίον του Χριστού. Και πραγματικά καταφέρνει να ιστορήσει στον Γέσσαρα όλα τα θαυμαστά γεγονότα και την άδικη καταδίκη του αθώου. Όταν δε φτάνει στο σημείο που αναφέρει την Ανάσταση του Χριστού, λέγεται πως ο Τιβέριος αντέδρασε και είπε: «Όλα τα πιστεύω για αυτόν τον Ιησού. Αλλά για Ανάσταση πώς να πιστέψω?» Εκείνη την ώρα περνούσε μια υπηρέτρια με ένα καλαθάκι γεμάτο αυγά, και ο Κέσσαρας βρήκε την ευκαιρία να προσθέσει: «Να, εάν αυτά τα αυγά γίνουν κόκκινα, τότε και εγώ θα πιστέψω πως ο Χριστός αναστήθηκε». Αμέσως τότε η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή πλησίασε την σκλάβα και άγγιξε τα αυγά που αστραπιαία και θαυματουργικά έγιναν όλα κόκκινα. Πήρε τότε ένα και το έδειξε στον έκθαμβο Τιβέριο λέγοντας: «Χριστός ανέστη». Τότε συγκλονισμένος ο καλοπροαίρετος Τιβέριος ομολογεί: «Αληθώς ανέστη», και δίνει άμεσα εντολή να φέρουν το γρηγορότερο μπροστά του στη Ρώμη από τα Ιεροσόλυμα τον Πιλάτου, τον Άννα και τον Καϊάφα. Από εδώ έχουμε το έθιμο του κόκκινου αυγού, διότι αληθώς ανέστη ο Κύριος, και τα αυγά πρέπει να βάφονται κόκκινα και μόνο κόκκινα. Έτσι λοιπόν, χάρη στο θάρρος και την απερίγραπτη πίστη της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, πιάνονται στα Ιεροσόλυμα οι προτέτοιοι της άδικης θανάτωσης του Ιησού, και με συνοδεία στρατιωτών ρίχνονται σε πλοίο που ξεκινά για τη Ρώμη. Μέσα τους οι καρδιές τους τρέμουν, ξέρουν τι τους περιμένει. Απορούν όμως πώς το έμαθε και από ποιον ο ίδιος αυτοκράτορας. Εν πλώκει, ενώ το πλοίο βρίσκεται πλάι στην Κρήτη, ο Καϊάφας πεθαίνει από φρικτούς πόνους, οπότε αναγκάζονται να τον θάψουν στο ελληνικό νησί. Οι άλλοι δύο ένοχοι φτάνουν τελικά στη Ρώμη για να παρουσιαστούν μπροστά στο αποφασιστικό βλέμμα του Κέσσαρα, ο οποίος διατάζει αμέσως να γδάρουν ένα βουβάλι και με τον οπό του δέρμα να τυλίξουν τον Άννα, που ήταν πεθερός του Καϊάφα, και να τον αφήσουν στον ήλιο. Έτσι έσφιξε το δέρμα, συνθλίβοντας κατά τρόπο μαρτυρικό και οδυνηρό τον Άννα. Ο Κέσσαρας προστάζει τότε να φέρουν μπροστά του τον Πιλάτο. Η Αγία Μαγδαληνή λέει τότε πως ο Πιλάτος είχε πάρει τον άραφο χιτώνα του Χριστού, που είχε υφάνει η Παναγία μας, και πως τον φορά. Πράγματι, ο αυτοκράτορας διατάζει να βγάλει τη στολή του ο καταντροπιασμένος Πιλάτος, και όντως φανερώνεται ο άραφος χιτώνας του Χριστού που τον είχε πάρει από τους στρατιώτες. Ο Κέσσαρας γίνεται έξαλλος. Πώς τόλμησες να κάνεις τέτοιον άδικο φόνο στον Ιησού που έπραξε τόσα ένδοξα και θαυμάσια?» Και ο Πιλάτος απάντησε με τρόμο: «Ως για το φόβο σου, Κέσσαρα, αφού το πλήθος φώναζε να τον σταυρώσω. Μα αφού άθλιε, είχες εξουσία να τον απολύσεις, γιατί δεν τον απέλυσες?» Τον ρώτησε ο Κέσσαρας και χωρίς να περιμένει απάντηση, πρόσταξε να τον κλείσουν σε μια φυλακή έξω από την πόλη μέχρι να σκεφτεί με ποιον τρόπο θα τον σκότωνε. Έτσι βασανιζόταν για καιρό ο Πιλάτος, θυμόμενος τα λόγια της γυναίκας του, της Αγίας Ποπλίας, να μην καταδικάσει τον Χριστό, θυμούμενος ότι ομολόγησε δημόσια πως ήταν αθώος ο Χριστός, θυμωμένος γιατί υπέκυψε στους αδίκους και δεν τον ελευθέρωσε. Και ενώ μια μέρα βγήκε ο αυτοκράτορας για κυνήγι κοντά στον πύργο της εξωτερικής φυλακής και τόξευσε ένα θύραμα, το βέλος πήγε κατά θεία δίκη και καρφώθηκε μέσα από το παραθύρι της φυλακής.
επάνω στον Πιλάτο. Υπό του μακαριστού καθηγητή Στεριουσάκου, τα γεγονότα όπως μαρτυρούνται στο ρωσικό μοναστήρι της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής στα Ιεροσόλυμα.

Πόσες αστέγνωτες συγγνώμες να σου πέμψουμε. Πόσες θλιβερές αιώνιες άγνοιες να θρηνήσουμε, Αγία μου Μαγδαληνή. Την Ανδρία σου ψυχή λαιλατήσαμε αντί να την θαυμάσουμε. Την τολμηρή σου θυσία χαλκεύσαμε αντί να διαδώσουμε. Τα ίχνη από τα εκστατικά βήματά σου σβήσαμε αντί να ακολουθήσουμε. Κι όμως εσύ, το χέρι σου, Ζέουσας πίστης, πάνσεπτο σκήνομα, δεν το τραβάς. Σαν τα έμισα και προδοτικά μας χείλη με θράσος ακουμπάνε πάνω του. Και στέλνεις θέρμη να λιώσεις τις παγερές μας καρδιές και μεσητεύεις εκείνον που λάτρεψες να μην μας παραδειγματίσει, που συκοφαντούμε εκείνη που έχρισε πρωτοκήρυκα της λύτρωσής μας. Πρέσβευε Αγία μας, του υπερθέου, μεγάλου διδασκάλου μισθαγωγούμενη, μέσα από την μυρή πνευστή καρδιά σου, για την δαιμονόπληκτη και σκολιά γενεά μας, την Δυσόδη. Πρέσβευε, ενωμένη με την υπέραγνο μητέρα, για την απαλλαγή και την επιστροφή στου κενού μνημείου, σημά στον Γολγοθά, τον πανεύωσμο παράδεισο.

Με τη χάρη του Θεού έφτασε στο τέλος της και αυτή η τρίτη εκπομπή, τελευταία αυτής της σειράς με τον τίτλο «Ζεστό φιλί στο χέρι». Είναι αυτός ο συγκλονισμός που νιώθει ο καθένας στα κατάβαθά του, σαν να σπάζεται αυτό το εκτύπωμα της άκτης της Θείας Χάριτος, σαν κοινωνά την αγιότητα αυτής της μεγάλης Αγίας, της ανδριωμένης και αφοσιωμένης μυροφόρου, της Αποστόλου των Αποστόλων, της εις Αποστόλου Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Αυτό το ζεστό χέρι που άγγιξε τον αναστημένο Ιησού. Σαν το ασπαζόμαστε είναι σαν να καταφυλούμε εκείνον. Αυτό πράξαμε, αδελφοί μου, νοερός σε αυτή τη σειρά των εκπομπών, ζητώντας από τον Κύριό μας να μη φύγει ποτέ εκείνη η θέρμη από τα έμισα χείλη μας και τις ταλέπορες ψυχές μας.

Και όπως διαβάζουμε στο βιβλίο των εκδόσεων Ορθόδοξος Κυψέλη, στον επίλογο, έζησε ζωή εις άγγελοι και έγινε σεβαστή και σε αυτούς τους αγγέλους και υπερτέρησε όλων των Αγίων ως τότε γυναικών που ευηρέστησαν τον Θεό, αλλά και όλων των μεταγενεστέρων Αγίων Μαρτύρων γυναικών και ασκητριών, επειδή είδε και εγνώρισε και υπηρέτησε τον ίδιο το Χριστό, τον αληθινό νυμφίο των ψυχών τους. Και ό,τι είναι οι Απόστολοι μεταξύ όλων των Αγίων, τούτο είναι η Μαγδαληνή μεταξύ όλων των Αγίων γυναικών, όσες δια της πολιτείας των ευηρέστησαν τον Θεό, διότι της μεν εμιμήθη στον ζήλο, από τις άλλες φάνηκε ανώτερη, και σε όλες έγινε παράδειγμα θεαρέστου πολιτείας, γράφει ο Νικηφόρος Κάλιστος Ξανθόπουλος. Έτσι από τα πολλά που αξίζουν, να σου πούμε, λίγα μπορέσαμε να σου αποδώσουμε. Μαρία θαυμαστή και υπέρτιμε, σύ δέτας αθανάτους νυν οικούσα σκηνάς και συναγγέλης, περί των θρόνων χορεύουσα των δεσποτικών και τας υπέρ του κόσμου ποιουμένη λιτάς. Έτησε, δοθήνε ημίν, τεσμάτων άφεσιν και το μέγα έλειο.

Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας Κυρίας Θεοτόκου και της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη, ο Κύριος των πάντων.

το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Πάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Πάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Πάντος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και ίσους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη της αμαρτής μου, Δέσποτα συγχώρησον τα συνομής ημίν. Άγιε, επίσκεψε κύες τα συνθνίες μου. Ένε και πνεύματος σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και ίσους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, παίντης ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίωσεων δώσει μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφείλματα ημών, ως και εμείς αφήνω τους οφλέτες ημών, και μη σε ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Την Κυριακή 17 Μαΐου η Εκκλησία μας εορτάζει την 60η επέτειο της επανακομιδής της Τιμίας Κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου της Εκκλησίας Κρήτης. Το Σάββατο 16 Μαΐου και ώρα 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός. Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 7 το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Το εσπέρας της Κυριακής και ώρα 7, κατά το έθος της τοπικής μας εκκλησίας, θα γίνει ο εσπερινός και στη συνέχεια η πάνδημος λιτάνευσης της Τιμίας Κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου, δια των οδών, 25 Αυγούστου, πλατεία 18 Άγγλων, 25 Αυγούστου. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, κύριος Ευγένιος.

0: το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iag.museo@gmail.com.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

ημέρα είναι Ανάστασης. Όλοι ας λαμπρινθούμε για τούτη την πανήγυρη. Ας λευκοφορεθούμε και μεταξύ μας όλοι μας να σφιχταγκαλιαστούμε και σε αυτούς που μας μισούν, αδέλφια μου, να πούμε τα πάντα ας συγχωρήσουμε και να συγχωρεθούμε. Για χάρη της Ανάστασης, κακίες μην κρατούμε και δυνατά ας ψάλουμε ύμνους αγαπημένους, γιατί αναστήθηκε ο Χριστός από τους πεθαμένους. Συνέτριψε τον θάνατο για πάντα ο θάνατός του. Το σκότος διαλύθηκε, μετάγιο το φως του. Σε αυτούς που ήταν στα μνήματα, ζωή ξανά χαρίζει, και στον καθένα που σε αυτόν πιστεύει και ελπίζει.

Ψαλτήριον. Ψαλμός πρώτος. Μακάριος ανήρ όσου και πορεύθη εμβουλία σεβών, και εν οδό αμαρτωλών ουκ έστι, και επί καθέδρα λοιμών ουκ εκάθισεν. Αλλή εν τον νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού, και εν τον νόμο αυτού μελετήσει ημέρας και νυχτός. Και έστε ως το ξύλον το πεφυτευμένον παρά τας διεξόδους των υδάτων, ο τον καρπόν αυτού δώσει εν καιρό αυτού, και το φύλλον αυτού ουκ απορριήσετε, και πάντα όσα αν ποιεί κατεβοδοθήσετε. Ουχ ούτως η ασεβής, ουχ ούτως, αλλίως συχνούς, ον εκρύπτει ο άνεμος από προσώπου της γης. Δια τούτο ουκ αναστήσονται ασεβείς εν κρίση, ουδέ αμαρτωλοί εν βουλή δικαίων. Ότι γινώσκει Κύριος οδών δικαίων, και οδός ασεβών απολύτε.

Ψαλμός δεύτερος. Ινατί εφρίαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν κενά, παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν επί το αυτό, κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξομεν τους δεσμούς αυτών και απορρίψομεν αφημών των ζυγών αυτών. Ο κατοικών εν ουρανής εξελάσσεται αυτούς και ο Κύριος εκμυκτηριεί αυτούς. Τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού και εν το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δε κατεστάθην βασιλεύς υπ' αυτού επισιών όρος το Άγιον αυτού, διαγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε προς με, Υιός μου εσύ, εγώ σήμερον γεγέννηκάσαι. Έτησε παρε μου και δώσωσι έθνη την κληρονομία σου και την κατάσχεσή σου τα πέρατα της γης. Ποιμανείς αυτούς εν ράβδο σιδηρά, ως και βικεραμέως συντρίψει αυτούς. Και νυν βασιλείς σύνεται, παιδεύθητε πάντες οι κρίνοντες στην γην. Δουλέψατε το Κύριο εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Δράξαστε παιδείας, μήποτε οργιστής Κύριος, και απολύστε εξοδού δικαίας, όταν εκαυθεί εν τάχειο θυμός αυτού. Μακάρι οι πάντες υπεπιθώτες επ' αυτού.

Ψαλμός τρίτος. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λέγουσι την ψυχή μου, ουκές τη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε, Κύριε, αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσα εμ εξόρσου Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλείψεται μου. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδο λαού, τον κύκλο συνεπιτιθεμένον μη. Ανάστα Κύριε σώσω με ο Θεός μου, ότι Συ επάταξας πάντως εχθρέοντάς ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί το λαό σου η ευλογία σου.

Ψαλμός τέταρτος. Εν το επικαλείστε με εισήκουσάς μου, ο Θεός δικαιοσύνης με ενθλίψε πλάτινάς με. Εκτήρησόν με και εισάκουσον της προσευχής μου. Ή ανθρώπων ως πότε βαρικάρδι, ή να τι αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος, και γνώτε ότι εθαυμάστοσε Κύριος τον όσιν αυτού. Κύριος εισακούσετε μου έντο και κραγένεμε προς Αυτόν. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε, αλέγετε εν τες καρδίες ημών, επιτεσκείτες ημών κατανίκητε. Θύσατε θυσίαν δικαιοσύνης και ελπίσατε επί Κύριον. Πολλοί λέγουσι, τι δείξει ημίν τα αγαθά, εσημειώθη εφημάς το φως του προσώπου σου Κύριε. Έδωκα σε φροσύνη στην καρδία μου, από καρπού, σίτου, ίνου και ελαίου αυτών επληθύνθησαν. Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθήσομαι και υπνώσω, ότι σοι Κύριε κατά μόνα σε πελπίδι κατόκισάς με.

Ψαλμός πέμπτος. Τα ρήματά μου ενώτησε, Κύριε, σύνες της κραυγής μου. Πρόσχες τη φωνή της δεήσεώς μου, οι βασιλές μου και ο Θεός μου. Ό,τι προσέ προσεύξομαι, Κύριε. Το πρωί εις ακούσει της φωνής μου. Το πρωί παραστήσω μέση και επόψιμη. Ό,τι ουχή Θεός θέλουν ανομίαση. Ου παρικήσεις υπονειρευόμενος. Ουδέ διαμενούσι παράνομοι κατέναντι των οφθαλμού σου. Εμείς σας πάντα ως εργαζομένους στην ανομίαν, απολύς πάντα σου λαλούντας το ψεύδος. Άνδρα ημάτων και δόλιον δελίσετε, Κύριος. Εγώ δεν το πλήθη του ελέου σου εισελεύσομαι εις τον οίκον σου. Προσκυνήσω προς ναόν τον Άγιό σου εν φόβου σου. Κύριε, οδήγησόν με εν τη δικαιοσύνη σου ένεκα των εχθρών μου, κατεύθυνον ενώπιόν σου την οδόν μου. Ό,τι ουκ έστεινεν το στόμα τη αυτών αλήθεια, η καρδία αυτών ματέα. Τάφος ανεωγμένος ο λάριξ αυτών, τες γλώσσες αυτών εδολιούσαν κρίνων αυτούς ο Θεός. Αποπεσάτωσαν από των διαβουλιών αυτών, κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών, έξωσον αυτούς ότι παρεπίκραναν σε, Κύριε. Και εφρανθήσαν πάντες οι ελπίζοντες επί σε, εις αιώνα αγαλιάσονται και κατασκηνώσεις εν αυτής και καυχήσονται εν σύ πάντες οι αγαπώντες το όνομά σου. Ότι σύ ευλογήσεις δίκαιον, Κύριε, ως όπλο ευδοκίας εστεφάνωσας ημάς.

Ψαλμός έκτος. Κύριε, μη το θυμό σου ελέξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ελέησόν με, Κύριε, ότι ασθενήσιμη. Ίασέ με, Κύριε, ότι εταράκθη τα οστά μου και η ψυχή μου εταράκθη σφόδρα. Και εσύ, Κύριε, ως πότε? Επίστρεψον, Κύριε, ρίσε την ψυχή μου. Σώσε με ένεκεν του ελέου σου. Ότι ουκέστην εν το θανάτο μνημονεύω σου, εν δε το άδει, τις εξομολογήσετε εσύ. Εκοπίασα εν το στεναγμό μου, λούσω καθεκά στη νύκτα την κλίνη μου, εν δάκρυσή μου τη στρωμνή μου βρέξω. Εταράχθη από φθημού ο οφθαλμός μου, επαλαιώθην εν βάση της εχθρής μου. Απόστητε από μου πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, ότι εισήκουσε, Κύριος, φωνής κλαθμού μου. Ήκουσε, Κύριος, της δεήσεώς μου, Κύριος, την προσευχή μου προσεδέξε του. Εσχυθήσαν και ταραχθήσαν σφόδρα πάντες οι εχθροί μου, αποστραφήσαν και κατεσκυνθήσαν σφόδρα διατάχους.

Ψαλμός 7. Κύριε Θεός μου, ό,τι επί Σοι ήλπισα, σώσε με εκ πάντων των διοκόντων με και ρίσε με. Μήποτε αρπάσιος λέουν την ψυχή μου, μη όντως λυτρουμένου, μη δε σώζοντος. Κύριε Θεός μου, ή επίησα τούτο, ή εστίν αδικία εν χερσή μου. Ή ανταπέδωκα της ανταποδιδούσι μη κακά, αποπέσει μη άρα από τον εχθρόν μου κενός. Καταδίωξε άρα ο εχθρός την ψυχή μου και καταλάβει και καταπατήσε εις γην τη ζωή μου και την δόξα μου ισχύουν κατασκηνώσε. Ανάστηθη Κύριε ο νεργή σου, υψώθητη εν της πέραση των εχθρών σου και εξεγέρθητη Κύριε ο Θεός μου εν προστάγματι ο ενετήλου και συναγωγή λαών κυκλώσισε και υπέρ ταύτισης ύψος επίστρεψον. Κύριος κρινή λαούς, κρίνον με Κύριε κατά τη δικαιοσύνη μου και κατά την ακακία μου επεμή. Συντελεστεί το δίπον ηρία αμαρτωλών και κατευθυνής δίκαιων. Ετάζων καρδίας και νεφρούς ο Θεός. Δικαία η βοήθειά μου παρά του Θεού, του σώζοντος τους ευθύς την καρδία. Ο Θεός, κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος και μη οργή νεπάγων καθεκάστην ημέραν. Εάν μη επιστραφείτε, τη ρομφαία αυτού στυλβώσει, το τόξον αυτού ενέτεινε και ετοίμασε αυτό. Και εν αυτό ετοίμασε σκεύη θανάτου, τα βέλη αυτού της σκεωμένης εξηργάσα του. Ιδού οδύνησεν αδικία, συνέλαβε πόνον και έτεκεν ανομίαν. Λάκον όριξε και ανέσκαψεν αυτόν και εμπεσείτε εις βόθρον όνειργάσα του. Επιστρέψει ο πόνος αυτού εις κεφαλήν αυτού και επί κορυφήν αυτού η αδικία αυτού καταβίσεται. Εξομολογήσω με το Κυρίο κατά τη δικαιοσύνην αυτού και ψαλώ το ονόματι Κυρίου του υψίστου.

Ψαλμός 8. Κύριε, ο Κύριος ημών, ο θαυμαστόν το όνομά σου εν βάση τη γη, ότι επήρθη η μεγαλοπρέπειά σου υπεράνω των ουρανών. Εξ στόματος νηπίων και θυλαζόντων κατηρτήσω ένων, ένεκα των εχθρών σου, του καταλύσε εχθρών και εκδικητήν. Ότι όψω με τους ουρανούς έργα των δακτύλων σου, σελήνην και αστέρας, άσι εθεμελίωσας. Τι εστίν άνθρωπος ότι μιμνίσκει αυτού, ή ιός ανθρώπου ότι επισκέπτει αυτόν. Ηλάτωσας αυτόν βραχή, τι παραγγέλους. Δόξη και τιμή εστεφάνωσας αυτόν, και κατέστησα σε αυτόν επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπέταξα υπό κάτω των ποδών αυτού, πρόβατα και βόας απάσας, έτι δε και τα κτίνη του πεδίου. Τα πετεινά του ουρανού και του συχθείας της θαλάσσης, τα διαπορευόμενα τρίβους θαλασσών. Κύριε, ο Κύριος ημών, ο θαυμαστόν το όνομά σου εν βάση τη γη.

ιερών ψαλτήριων. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Πορτάκης.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Αγαπητοί μου, συνεχίζοντας την πορεία μας δυτικά της παλαιάς πόλεως Ιερουσαλήμ, σε απόσταση 2 χιλιομέτρων έξω από τα τείχη και μέσα σε δασόδη κοιλάδα, βρίσκουμε την Ιερά Μονή του Τιμίου Σταυρού. Πρωτοκτίστηκε στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου, αλλά αργότερα πέρασε αρκετές φορές στην κυριαρχία των βαρβάρων κατακτητών. Το 614 μετά Χριστόν την κατέστρεψαν οι Πέρσες. Τον 11ο αιώνα, την εποχή των Σταυροφόρων, ξαναχτίστηκε από τον Ήβυρα βασιλιά της Γεωργίας Μπαγράτ και πήρε την ονομασία Μονή των Ιβύρων. Πουλήθηκε στους Έλληνες το 1685. Μέχρι σήμερα, στην πύλη του ναού, φαίνονται οι κοιλίδες αίματος των πατέρων που σφαγιάστηκαν από τους Άραβες. Το 1550 μετά Χριστόν, οι Τούρκοι την μετέτρεψαν σε τζαμί, αλλά σύντομα την επέστρεψαν στους Γεωργιανούς. Από το 1885 μέχρι το 1909, στη μονή αυτή λειτουργήσε η περίφημη θεολογική σχολή του Τιμίου Σταυρού, από όπου απεφύτησαν μεγάλες μορφές όπως ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, θρησκευτικός ιεράρχης και ακαδημαϊκός που εξελέγει Αρχιεπίσκοπος Αθηνών στις 23 Φεβρουαρίου του 1923, ο Μελέτιος Μεταξάκης, το 1918 διαδέχτηκε τον Θεόκλητο τον Πρώτον στη Μητρόπολη Αθηνών, το 1921 εξελέγει Οικουμενικός Πατριάρχης, αλλά με την επικράτηση του Μουσταφά Κεμάλ παρετήθηκε και το 1923 εξελέγει Πατριάρχης Αλεξανδρίας. Και ο Βενέδικτος Παπαδόπουλος ήταν Πατριάρχης Ιεροσολύμων από το 1957 έως και το 1980. Σήμερα ο Ιερός Ναός της Μονής είναι τρίκλητη βασιλική μετρούλο. Σώζονται βυζαντινά μοσαϊκά και ωραίες τοιχογραφίες με δίγλωσσες ελληνικές γεωργιανές επιγραφές. Στο βορειοανατολικό μέρος του ναού υπάρχει παρεκκλήση. Κάτω από την Αγία Τράπεζα του Παρεκκλησίου βρίσκεται ο τόπος όπου ο Λότ φύτευσε το τρισύνθετο ξύλο, κέδρος, κυπαρίσι και πεύκο, από το οποίο κατασκευάστηκε ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός. Και στους τρεις τείχους, ανατολικό, νότιο και δυτικό, ιστορούνται όλα τα γεγονότα που αφορούν την ιστορία του Τιμίου Σταυρού. Πάνω από την πόρτα που οδηγεί από τον Άρθικα στον Κυρίως Ναό υπάρχει επίσης μια μεγάλη εικόνα που ιστορεί όλα τα γεγονότα που συνδέονται με τον Τίμιο Σταυρό. Επίσης, πάνω από την πύλη του Καθολικού της Μονής, καθώς μπαίνουμε από την αυλή της Μονής στον Άρθικα του Ναού, υπάρχει εικόνα που απεικονίζει τον Λότ να ποτίζει το δέντρο του Σταυρού. Στον ίδιο χώρο υπάρχει Μουσείο Ιερών Σκευών και Αμφίων Εξαιρετικής Τέχνης. Σήμερα, όπως είπαμε, η Μονή του Τιμίου Σταυρού ανήκει στο Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων. Κοντά στη Μονή του Τιμίου Σταυρού βρίσκονται το κτίριο του Κοινοβουλίου του Ισραήλ, που συμπεριλαμβάνει μία συναγωγή για τις θρησκευτικές ανάγκες των μελών της Βουλής, το Εβραϊκό Πανεπιστήμιο και το Εθνικό Μουσείο του Ισραήλ, όπου σε ειδική αίθουσα μπορεί κανείς να δει ορισμένα από τα χειρόγραφα της νεκράς θάλασσας.

Σε αυτό το σημείο έχουμε την μεγάλη ευλογία και χαρά να φιλοξενήσουμε για ακόμα μία φορά στην εκπομπή μας τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντίνης Κύριο Κύριο Αρίσταρχο, Γέρον Αρχιγραμματέα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, ο οποίος και θα μας ξεναγήσει με το δικό του μοναδικό τρόπο στην Ιερά Μονή του Τιμίου Σταυρού. Τον ευχαριστούμε από καρδιάς που για ακόμα μία φορά μπήκε στον κόπο για εμάς και έχει το λόγο.

γραπτέ Πάτερ Ιωάννη. Βρισκόμαστε στην Ιερά Μονή του Τιμίου Σταυρού στα Ιεροσόλυμα. Η μονή αυτή είναι μία από τις αρχαίες και τις πολύ ιστορικές του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Βρίσκεται στη Δυτική Ιερουσαλήμ, την Ισραηλινή Ιερουσαλήμ, και πολύ κοντά στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο και στο Εβραϊκό Κοινοβούλιο. Οι αρχές της ιστορίας της ανάγονται στον 4ο μετά Χριστό αιώνα, στην εποχή δηλαδή της Αγίας Ελένης. Η Εκκλησία πιστεύει ότι εκεί φυτεύθηκε από το Λότ το ξύλο από το οποίο αργότερα κατασκευάστηκε ο Τίμιος Σταυρός, ο Σταυρός του Κυρίου.

το τίμιο, το ξύλο αυτό και ευλάστησε και είχε τρεις κλάδους, πεύκο, κυπάρισο και κέδρο. Αργότερα όταν κατασκευαζόταν ο ναός του Σολομώντος, σύμφωνα πάντοτε με την παράδοση αυτή, έκοψαν το ξύλο αυτό και το χρησιμοποίησαν ως ξυλία για το ναό του Σολομώντος. Και από εκεί, όταν αργότερα πάλι ο Θεός ευδόκησε να σταυρωθεί ο Υιός του για τη σωτηρία μας, επήραν από το ξύλο αυτό και κατασκεύασαν το σταυρό του Κυρίου. Λόγω της σημασίας της παραδόσεως αυτής, του φυτεύματος του ξύλου από το οποίο κατασκευάστηκε ο σταυρός του Κυρίου, η μονή αυτή είχε μεγάλη σπουδαιότητα ανέκαθεν στην ιστορία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Ο ναός είναι βυζαντινός, φαίνεται από τις στιχογραφίες τις οποίες έχει και από τα ψηφιδωτά τα οποία έχει στο δάπεδο. Στο εσωτερικό υπάρχει παρεκκλήσιο στο οποίο φαίνεται ο τόπος στον οποίο φυτεύτηκε το ξύλο από το οποίο κατασκευάστηκε ο σταυρός του Κυρίου. Υπήρχε εποχή κατά την οποία είχαν μεγάλη παρουσία στην μονή οι Γεωργιανοί, δηλαδή μοναχοί της Γεωργιανής Εκκλησίας, και αυτό φαίνεται και από τις στιχογραφίες, οι επιγραφές των οποίων είναι στην ελληνική και στη γεωργιανή γλώσσα. Υπήρξε όμως περίοδος κατά την οποία οι Γεωργιανοί αυτοί μοναχοί ήρθαν σε δυσκολίες και σε παρακμή και εγκατέλειψαν το μοναστήρι και έφυγαν, και οι δανειστές τους ήρθαν και κατέλαβαν το μοναστήρι, και ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Δοσίθεος επλήρωσε στους δανειστές τα χρέη των Γεωργιανών μοναχών και αγόρασε το μοναστήρι αυτό, και από τότε είναι στην ιδιοκτησία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Το μοναστήρι αυτό, το οποίο είναι ένα τεράστιο κτηριακό συγκρότημα, είναι σαν φρούριο, είναι σαν κάστρο, φιλοξενήθηκε η ανώτερη θεολογική σχολή του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, γνωστή σε εμάς ως θεολογική σχολή του Σταυρού. Από το 1845 μέχρι το 1909 η σχολή αυτή λειτουργήσε με ορισμένες διακοπές σε ορισμένες χρονικές περιόδους του Πατριαρχείου, περιόδους δυσκολιών. Παρά τα αυτά όμως λειτουργήσε και ανέδειξε πολλούς επιστήμονες, λαϊκούς και κληρικούς, θεολόγους και συγγραφείς. Έκλεισε και το Πατριαρχείο καταβάλει προσπάθειες να την επαναλειτουργήσει, δεν μπόρεσε όμως μέχρι σήμερα, έκλεισε το 1909. Από τους πολλούς αποφύτους της σχολής έρχεται στη μνήμη μου το όνομα του Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, ο οποίος ήταν αγιοταφίτης και μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και ο συγγραφέας της ιστορίας Εκκλησίας Ιεροσολύμων και άλλων σπουδαίων συγγραμμάτων, ο Μελέτιος Μεταξάκης, ο οποίος ήταν και αρχιγραμματεύς του Πατριαρχείου. Βλέπουμε την φωτογραφία του εδώ ανάμεσα στους διατελέσσαντας αρχιγραμματείς του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Ήταν ο Κάλιστος Μιλιαράς, συγγραφέας των δικαιωμάτων του Πατριαρχείου στα Πανάγια Προσκυνήματα, και άλλοι αξιόλογοι συγγραφείς και επιστήμονες. Η Εκκλησία έχει μέσα παρεκκλήσιο του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, στο οποίο εκκλησιάζονταν οι οικότροφοι φοιτητές οι οποίοι φοιτούσαν στη σχολή, γιατί ήταν οικότροφοι φοιτητές, και φυσικά έχει πολλούς κτηριακούς χώρους που ήταν τα δωμάτια διαμονής των καθηγητών και των φοιτητών. Η μονή γιορτάζει δύο φορές το χρόνο. Την πρώτη Κυριακή μετά την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως. Επειδή έχουμε την γιορτή του Σταυρού στον Πανάγιο Τάφο, την προσεχή Κυριακή γιορτάζεται εκεί το γεγονός, και την πρώτη Κυριακή μετά τις 14 Σεπτεμβρίου, μετά την γιορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Αυτά πολύ γενικά νομίζω όσον αφορά το μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού. Σας ευχαριστώ για την τιμή να με καλέσετε στην εκπομπή σας, Πάτερ Ιωάννη. Ευχαριστώ εσάς και όλους τους ακροατές σας. Ευχαριστώ.

γέρον αρχιγραμματέα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, για τη συνέντευξη αυτή και του ευχόμαστε από καρδιάς να είναι πάντοτε καλά και άξιος φύλακας του Παναγίου Τάφου και όλων των ιερών προσκυνημάτων της Αγίας Γης.

Η ιστορία του τρισύνθετου ξύλου. Μετά την καταστροφή των Σοδόμων και της Γομόρας, ο Λότ με τις δύο θυγατέρες του κατοίκησαν στην πόλη Σιγόρ. Το βράδυ οι κόρες του μέθησαν τον Λότ και κοιμήθηκαν μαζί του, με αποτέλεσμα να συλλάβουν και να γεννήσουν αγόρια, η πρώτη τον Μωάβ και η δεύτερη τον Αμάν. Όταν συνήλθε ο Λότ και κατάλαβε το φοβερό αμάρτημα της αιμομιξίας, πήγε στο θείο του Αβραάμ και του ανέφερε το γεγονός. Ο Αβραάμ τον άκουσε προσεκτικά. Του έδωσε τα τρία ραβδιά που του είχαν χαρίσει οι τρεις άγγελοι που φιλοξένησε. Οι άγγελοι συμβόλιζαν την Αγία Τριάδα. Στην Ορθόδοξη Αγιογραφία, η Αγία Τριάδα απεικονίζεται με τη μορφή τριών αγγέλων, γνωστή με το όνομα «Η Φιλοξενία του Αβραάμ». Και είπε λοιπόν στον Λότ να τα φυτέψει. Του εξήγησε πως όταν ανθίσουν, τότε θα συγχωρεθεί από το Θεό. Γι' αυτό έπρεπε να τα ποτίζει με νερό που θα φέρνει από τον Ιορδάνη ποταμό. Η απόσταση είναι περίπου 50 χιλιόμετρα και με την προϋπόθεση, αν κάποιος του ζητήσει νερό, να του δώσει και το υπόλοιπο να το χύσει και να επιστρέψει να πάρει άλλο. Ο Λότ φύτεψε τα τρία ραβδιά και επί 40 ολόκληρα χρόνια τα πότιζε με νερό που έφερνε από τον Ιορδάνη ποταμό. Πολλές φορές όμως ο διάβολος παρουσιαζόταν μπροστά του υπό μορφή ανθρώπου και του ζητούσε νερό, με αποτέλεσμα να κατορθώσει να ποτίσει τα ραβδιά μόνο 3 φορές. Τα 3 ραβδιά παρόλα αυτά ρίζωσαν και έγιναν ένα πελώριο δέντρο με 3 διαφορετικά κλονάρια από πεύκο, κέδρο και κυπαρίσι. Όταν ο Σολομώντας έχτιζε τον περίφημο ναό στα Ιεροσόλυμα, έκοψε το πελώριο τρισύθετο δέντρο που είχε φυτέψει ο Λότ για να το χρησιμοποιήσει στη στέγη του ναού. Οι εργάτες έκοψαν λοιπόν τις διαστάσεις που ήθελαν. Όταν όμως το ανέβαζαν στο σημείο που είχαν μετρήσει, το ξύλο ήταν κοντό. Το κατέβαζαν και το μετρούσαν και το έβρισκαν ακριβώς στα μέτρα που ήθελαν. Πάλι το ανέβαζαν στο σημείο που ήθελαν και πάλι αυτό ήταν κοντό. Το ξαναμετρούσαν και το έβρισκαν πάλι στα μέτρα που ήθελαν. Τότε λοιπόν το ονόμασαν καταραμένο ξύλο και ο Σολομώντας έδωσε εντολή να το τοποθετήσουν στην κεντρική είσοδο, ώστε όλοι όσοι έμπαιναν στο ναό να το πατούν και να το ατιμάζουν. Όταν ήρθε η ώρα να σταυρώσουν τον Χριστό, οι Εβραίοι πήραν το καταραμένο ξύλο και κατασκεύασαν το σταυρό του Χριστού, ώστε σταυρώνοντάς τον σε αυτό να αυξάνει και να μικραίνει, κάνοντας πιο επώδυνο το μαρτύριο του Κυρίου μας. Η ιστορία του σταυρού απεικονίζεται, όπως είπαμε παραπάνω, στις αγιογραφίες του παρεκκλησίου του ναού.

Εν τες ημέρες εκείνες, Αναστάσα Μαριάμ επορεύθη εις την ορεινήν μετασπουδής εις πόλην Ιούδα και εις ήρθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εις πάσατο την Ελισάβετ. Και γένετος οίκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας, εσκύρτησε το βρέφος εν δικηλία αυτής και πλήστη πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπεν «Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Και πόθεν μη τούτο ή να έλθει η μήτρη του Κυρίου μου πρόσμε, ιδού γαρώσε γένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος εν αγαλιάσει εν δικηλία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα ότι έστε τελείωση της λελαλημένης αυτή παρακυρίου. Και είπε Μαριάμ, μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου, ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού. Ιδού γαρ από του νυν μακαριούσι με πάσε γενναιέ, ότι επίησε μη μεγαλία ο δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού. Έμεινε δε Μαριάμ συν αυτή ως ημίνας τρεις και υπέστρεψεν εις τον οίκον αυτής».

Ορεινή. Στο χωριό Ορεινή, που σήμερα κατοικείται από μεομεθανούς, Εβραίους και Χριστιανούς, βρισκόταν το σπίτι του Ζαχαρία και της Ελισάβετ, των γονέων του Τιμίου Προδρόμου. Εδώ φιλοξενήθηκε η Θεοτόκος από την ξαδέλφη της, την Ελισάβετ, για 3 μήνες και σήμερα οι προσκυνητές μπορούν να δουν και την ονομαστή πηγή στην οποία ερχόταν η Θεοτόκος και έπαιρνε νερό όσο καιρό φιλοξενήθηκε στην Ορεινή. Η πηγή αυτή βρίσκεται δίπλα σε ένα εγκαταλελειμμένο τζαμί στο κέντρο του χωριού, σε μικρή απόσταση από την Ορθόδοξη Μονή. Η Ορεινή είναι το χωριό που γεννήθηκε ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο οποίος ονομάστηκε από τον ίδιο τον Χριστό, ο μεγαλύτερος όλων των προφητών. Ο Ιωάννης εσκύρτησε μέσα στην κοιλιά της μητέρας του όταν αυτή ασπάστηκε την Παναγία, κηρύττοντας ακόμη και από έμβριο την παρουσία του Χριστού μέσα στην κοιλιά της Θεοτόκου. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος ήταν γιος του Ζαχαρία, ο οποίος ήταν αρχιερέας και απόγονος του Ααρών και της θύρας Ελισάβετ, που και αυτή ήταν απόγονος του Ααρών. Και οι δύο ζούσαν σύμφωνα με τις θείες εντολές και ήταν δίκαιοι και άμεμπτοι ενώπιον του Θεού. Είχαν μείνει όμως άτεκνοι και η ηλικία τους για τεκνογονία είχε περάσει. Την ημέρα της γιορτής του εξυλασμού, όταν ο Ζαχαρίας μπήκε μόνος ως εφημερεύων αρχιερέας στο ναό για να προσφέρει θυμίαμα, παρουσιάστηκε στα δεξιά του θυσιαστηρίου του θυμιάματος ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, εξαστράπτοντας από θείο φως, και του ευαγγελίστηκε ότι ο Θεός άκουσε τις προσευχές του και θα του δώσει στα γερατιά Υιό, ο οποίος θα ονομαστεί Ιωάννης. Πρόσθεσε δε «και Πνεύματος Αγίου πληστήσετε έτη εκ κοιλίας μητρός αυτού, και αυτός προελεύσετε ενώπιον του Κυρίου, ετοιμάσε Κυρίο λαών κατασκευασμένο». Επειδή όμως ο Ζαχαρίας ήταν υπέργυρος, όπως και η γυναίκα του, αμφέβαλε για όσα άκουσε και έτσι έχασε τη λαλιά του. Την 8η ημέρα από τη γέννηση του παιδιού, κατά την περιτομή του, οι συγγενείς ρώτησαν τον πατέρα του πώς θα το ονομάσει. Ο Ζαχαρίας ζήτησε πλάκα και έγραψε «Ιωάννης εστί το όνομα αυτού». Αμέσως λύθηκε η γλώσσα του και πλήρης Πνεύματος Αγίου έψαλε την προφητική οδή. «Ευλογητός Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, ότι επεσκέψατο και επίησε λύτρωσιν το λαό αυτού και ήγηρε κέρα σωτηρίας ημίν εν οίκο Δαβίδ του παιδός αυτού, καθώς ελάλησε δια στόματος των Αγίων των απαιώνος προφητών αυτού. Και εσύ, παιδίον, προφήτης υψής του κληθήσει, που δούνε γνώσιν σωτηρίας το λαό αυτού, εν αφέσει αμαρτιών αυτών, δια σπλάχνα ελέους Θεοημών, ενείς επεσκέψα το ημάς ανατολή εξύψους, επιφάνε της εν σκότη και σκιά θανάτου καθημένης, του κατευθύνε τους πόδας ημών εισοδών ειρήνης». Μετά τη γέννηση του Χριστού, ο Ζαχαρίας, σύμφωνα με την παράδοση, κήρυτε με παρησία ότι η Μαριάμ όντως γέννησε το Θεό και ότι μετά τον θείο το κετό έμεινε πάλι παρθένος. Επειδή δε στο ναό της όρισε να στέκεται όπου στέκονταν οι παρθένες, διήγηρε εναντίον του το μίσος των Εβραίων. Όταν έγινε η βρεφοκτονία του Ηρώδη, ο Ζαχαρίας φυγάδευσε την Ελισάβετ μαζί με τον Ιωάννη, νήπιο τότε 2,5 ετών. Τότε αναφέρει η παράδοση ότι σκίστηκε το βουνό και έκλεισε μέσα την Ελισάβετ με τον νήπιο. Το γεγονός ιστορείται σε αγιογραφία που υπάρχει στο μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου μέσα στην πόλη της Ιερουσαλήμ, όπως και εδώ στην Ορεινή. Οι Εβραίοι τότε τον κατήγγυλαν στον θηριώδη Ηρώδη και τον κατεδίωξαν ως το εσωτερικό του ναού. Εκεί τον φώνευσαν μεταξύ ναού και θυσιαστηρίου, στον τόπο όπου είχε ορίσει να στέκεται η Παρθένος μετά την θεοτοκία της. Το αίμα του κύλησε έως το εσωτερικό του θυσιαστηρίου.
μαρτυρώντας ενώπιον του Θεού την μυεφωνία των Εβραίων. Οι ιερείς ενεταφίασαν το σώμα του στον τάφο των πατέρων του στα Ιεροσόλυμα. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, στο ναό των Ιεροσολύμων έγιναν σημεία και τέρατα που προεμήνιαν την προσεχή κατάργηση της λατρείας και του νόμου. Οι ιερείς δεν έβλεπαν πλέον οπτασίες αγγέλων. Τους αφαιρέθηκε το χάρισμα της προφητείας και δεν μπορούσαν πλέον να δώσουν χρησμό από το άδυτο του ναού, δαφύρ, ούτε να ρωτήσουν στο άμφιο του Ααρών, εφούδ, και να διασαφηνίσουν στο λαό τα δυσνόητα σημεία της Αγίας Γραφής. Σήμερα στο χωριό υπάρχει το Ορθόδοξο Μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Υπάρχει επίσης Ρωσικό Ορθόδοξο Γυναικείο Μοναστήρι και δύο εκκλησίες των Λατίνων, η μία του Τιμίου Προδρόμου και η δεύτερη του Ασπασμού ή της Επισκέψεως, στο οποίο τα λόγια της Παναγίας μας «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον» είναι γραμμένα σε 50 περίπου γλώσσες, δυτικά της Ορεινής και σε απόσταση περίπου 10 χιλιόμετρων βρίσκεται το σπήλαιο του Τιμίου Προδρόμου, που είναι γνωστό επίσης και ως η καταφυγή της Αγίας Ελισάβετ. Εκεί σήμερα είναι χτισμένο πάνω σε ρήπια παλιού βυζαντινού ναού με ψηφιδωτά λατινικό μοναστήρι, στο οποίο υπάρχει η σχισμή στο βράχο όπου κρύφτηκε η Ελισάβετ με τον πικρό πρόδρομο όταν έγινε η σφαγή των Ιππίων. Υπάρχει επίσης εκεί και αγίασμα, όπως και ο τάφος της Αγίας Ελισάβετ. Προς τα νότια της Ορεινής υπάρχει κοιλάδα που πηγάζει νερό. Στην πηγή αυτή, σύμφωνα με τις πράξεις των Αποστόλων, βάπτισε ο Απόστολος Φίλιππος τον Αιθίωπα Ακανδάκη. Επίσης, στο χωριό Αϊν Κάρεμ βρίσκεται το παγκοσμίου φήμης Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, όπου στην ημιυπόγειο συναγωγή υπάρχουν 12 βιτρό που απεικονίζουν τις 12 φυλές του Ισραήλ υπό τας ευλογίας του Πατριάρχου Ιακώβ. Η έμπνευση για την τοποθεσία της συναγωγής ήταν ο 13ος ψαλμός εκ Βαθέων.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου. Να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

Αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής Αλυσμόνητες Πατρίδες, χαίρετε. Στη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή θα κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα το πώς γιορτάζανε τις ημέρες του Πάσχα στις Αλυσμόνητες Πατρίδες. Θα ξεκινήσουμε με το Πάσχα στον Πόντο. Το Πάσχα θεωρούταν και στον Πόντο, όπως και στον υπόλοιπο ορθόδοξο κόσμο, η μεγαλύτερη θρησκευτική γιορτή. Ο Πόντιος προετοιμαζόταν ψυχικά με την νηστεία και τις αλληλοδιάδοχες γιορτές που μεσολαβούσαν ως το Πάσχα για τον ερχομό της. Αποκορύφωμα βέβαια της αναμονής ήταν η Μεγάλη Εβδομάδα που κλιμάκωνε τα θρησκευτικά αισθήματα από ημέρα σε ημέρα, προετοιμάζοντας τις ψυχές των πιστών για το Μέγα Σάββατο, τη νύχτα της Ανάστασης και συνακόλουθα τη λύτρωση, λύση του Θείου Δράματος. Οι νοικοκυρές από τη Μεγάλη Πέμπτη έκαναν τα τσορέκα, έβαφαν τα οβά, έφεραν τη Μεγάλη Παρασκευή στην Εκκλησία αυγά, μαζί με δείγματα των προϊόντων που παρήγαγαν τα χωράφια της οικογένειας, στα χωριά κυρίως, και τα τοποθετούσαν είτε στο ιερό, είτε σε μια γωνιά του κύριου χώρου της Εκκλησίας για να διαβαστούν, να ευλογηθούν. Τα αυγά αυτά ήταν όσα και τα μέλη της οικογένειας και τα έλεγαν ευχασμένα οβά. Αμέσως μετά το Χριστός Ανέστη τα έτρωγαν, αλλά δεν τσούγκριζαν με αυτά. Τα θεωρούσαν μάλιστα ως θεραπευτικά. Ένα από αυτά έμπαινε στο εικονοστάσι, ήταν το αυγό της εικόνας. Επειδή το είχαν έθιμο την Κυριακή της Τυρινής το απόγευμα να ζητούνε συγχώρεση οι μικρότεροι από τους μεγαλύτερους και τους φίλευαν ένα αυγό, έλεγαν ότι με αυτό βούλωναν το στόμα τους για να μπουν στην νηστεία και να μην έχουν και να λένε άσχημα πράγματα στους συνανθρώπους τους, το βράδυ της Ανάστασης ξεκινούσανε πάλι με αυγό. Το σιτάρι που πήγαιναν κλεισμένο στο σακούλι τους οι νοικοκυρές να διαβαστεί, το ανακάτευαν μέσα στο σπόρο το φθινόπωρο να ευλογηθεί και αυτός από εκείνο. Τα λουλούδια του επιταφείου, τα σταυρολούλουδα, τα έβαζαν στο εικονοστάσι και έφτιαχναν με αυτά φυλαχτά ή τα χρησιμοποιούσαν ως γιατρικό μεθύμημα. Σε ορισμένα μέρη έβαφαν τα αυγά το Μέγα Σάββατο. Το χρώμα που προτιμούσαν ήταν το κόκκινο. Αλλά τα έβαφαν και κίτρινα, πράσινα, γαλάζια ή τα έκαναν πλουμιστά. Τα τορνίκια ήταν τα πασχαλιάτικα αυγά που είχαν πάνω τους διάφορα σχέδια ζωγραφισμένα. Οι φανατικοί του τσιγκρίσματος των αυγών έκαναν τα τσιχτιρένα οβά, δηλαδή άνοιγαν ένα λάκκο στη χόβολη του τζακιού, αράδιαζαν εκεί τα αυγά με τη μύτη προς τα πάνω και ύστερα τα άφηναν να ψηθούν σιγά σιγά επί μία ημέρα, με το περιεχόμενο του αυγού να συγκεντρώνεται στη μύτη και να γίνεται μαύρο και σκληρό σαν πίσα. Πολλοί χρησιμοποιούσαν τα υγάνα σοβά, δηλαδή αυγά φραγκόκοτας, που επίσης ήταν σκληρά. Τη Μεγάλη Παρασκευή δεν έτρωγαν ούτε ελάδ, δηλαδή λάδι. Το Μεγάλο Σάββατο έτρωγαν ελαφρά το βράδυ. Και κοιμόντουν νωρίς για να μπορέσουν να ξυπνήσουν εύκολα. Το σπίτι ήδη είχε ετοιμαστεί από τη Μεγάλη Πέμπτη όταν γινόταν και το αποβράδυνσμα των μπακυρικών,
δηλαδή το τρίψιμο, το καθάρισμα. Τα ρούχα περίμεναν τα μέλη της οικογένειας καθαρά και φροντισμένα. Όλοι όφυλαν να φορέσουν τα καλύτερά τους για να φανεί έκτυπα ο πανηγυρικός χαρακτήρας της γιορτής της ημέρας. Εξυπακούεται ότι ολόκληρη τη Μεγάλη Εβδομάδα τα αντρόγυνα απόφευγαν τους καυγάδες και τις προστριβές και οι μάνες πρόσεχαν πώς μιλούσαν τα παιδιά τους για να μην κολατίγουνταν, δηλαδή να μην κολαστούν, να μην αμαρτήσουν. Στις πόλεις και όπου αλλού απαγορεύονταν οι κοδωνοκρουσίες, οι χριστιανοί ειδοποιούνταν τη νύχτα του Μεγάλου Σαββάτου να πάνε στις εκκλησίες από τον Ζαγκότσον που ερχόταν και χτυπούσε τις πόρτες των σπιτιών. Σε ορισμένες περιοχές όμως, όπως τη Σάντα, χτυπούσαν κανονικά οι καμπάνες. Οι άντρες φορούσαν ποτίνα, σακ, παλτόν με κατηφεδέναν γιαχάν, οι γυναίκες ζουπούνας με τα ξωτά φωτάδας, λαχόρ, κοντογούνε, σαλβάρε, λουστρίνα κουντούρας. Στο κεφάλι την τάπλα με τα φουλιρία, πάνω σα καμίσια χρυσή αλυσίδα με την ώρα. Φυσικά η ενδυμασία αυτή συνηθιζόταν στις μεγάλες πόλεις και από τις γυναίκες των εύπορων οικογενειών. Το Χριστός Ανέστη που έλεγε ο παπάς πάντοτε συνοδευόταν από τον ήχο που έβγαζαν τα πιστόφε, τα ρεβόλε και όλα τα όπλα που βροντούσαν για να διαλαλήσουν το ότι αναστήθηκε ο Χριστός. Μετά την είσοδο του ιερέα στην εκκλησία, η λειτουργία συνεχιζόταν ως το πρωί και κανείς βέβαια δεν έφευγε. Τα παιδιά στο προάβλιο τσουγκρίζαν τα αυγά, το οποίο τσούγκρισμα διαρκούσε και τις 3 ημέρες του Πάσχα. Την πρώτη μέρα τσούγκριζαν με το μυτίν, τη δεύτερη με τον κόλον και την τρίτη με την κοιλία. Έπειτα από τη μετάληψη και την απόλυση της εκκλησίας επέστρεφαν στο σπίτι οικογενειακώς προσπαθώντας να διατηρήσουν το φως της λαμπάδας για να ανάψουν με αυτό την καντήλα. Συχνά προσκαλούσαν στο σπίτι συγγενείς ή φίλους για να φάνε μαζί. Το τραπέζι ήταν γεμάτο φαγόσιμα μη νηστίσιμα. Τανωμένο σουρβάν, φρέσκο ξύγαλαν, κοσάραν, τηγανιτά οβά. Σημειώνεται ότι το σουβλιστό αρνί δεν συνηθιζόταν στον πόντο. Το απόγευμα, μετά τη δεύτερη Ανάσταση, άρχιζαν οι ανταλλαγές επισκέψεων. Οι νοικοκυρές πρόσφεραν στους επισκέπτες ρακί με μεζέ, φούστερο με τυρί. Οι επισκέψεις συνεχιζόταν ως το βράδυ. Το Πάσχα συνήθως επέστρεφαν και οι ξενιτεμένοι, οι όσοι κάτοικοι χωριών ήταν εγκαταστημένοι σε πόλεις και γύριζαν στις πατρίδες τους για να περάσουν την ημέρα της λαμπρής με τους συγγενείς τους. Στα χωριά, μετά τα οικογενειακά τραπέζια της πρώτης μέρας, τη δεύτερη ημέρα στείνονταν χωρί και γλέντια στα λόνια ή σε ανοιχτούς χορούς και εκεί με τη συνοδεία της λύρας χόρευαν και τραγουδούσαν το ουμάλ, της τριγώντας, το λαγκευτόν. Σε όσους τόπους συνηθιζόταν το έθιμο του Ιούδα, το σχετικό ομοίωμα καιγόταν μετά τη δεύτερη Ανάσταση. Τώρα θα μιλήσουμε για το Πάσχα στη Σμύρνη. Η γιορτή της Ανάστασης συμπίπτως χρονικά με την Άνοιξη αποτελούσε
για όλη τη Μικρά Ασία, κορύφωση όχι μόνο του εκκλησιαστικού, αλλά και του ανοιξιάτικου λατρευτικού κύκλου. Η χαρά της Ανάστασης, η οποία συναντούσε τη φυσική αγαλίαση της Άνοιξης, είχε δημιουργήσει παραδόσεις και έθιμα θρησκευτικού περιεχομένου που περιλάμβαναν τελετουργίες συμβολικού χαρακτήρα που σχετίζονταν κυρίως με τη γονιμότητα. Τη Μεγάλη Παρασκευή οι ανήπαντρες και παρθένες κοπέλες έπρεπε να μαζέψουν τα λουλούδια που θα στόλιζαν τον επιτάφιο. Απ' τη Μεγάλη Τετάρτη οι γυναίκες ζύμωναν επτάζυμα και τσουρέκια. Συνήθως την ίδια ημέρα έφτιαχναν και το προζύμι για το ζύμωμα του ψωμιού όλης της χρονιάς. Τη Μεγάλη Πέμπτη έβαφαν τα αυγά. Η παράδοση τα ήθελε κόκκινα στο χρώμα της θυσίας του Χριστού και της χαρμόσυνης αναμονής. Πολλές νοικοκυρές έβαφαν τα αυγά με κρεμμύδι. Έβαζαν φλούδες κρεμμυδιών στον πάτο μιας κατσαρόλας, από πάνω μία στρώση αυγά, από πάνω πάλι φλούδες και πάλι αυγά μέχρι να γεμίσει η κατσαρόλα. Πρόσθεταν νερό και τα έβραζαν με σιγανή φωτιά μέχρι να πάρουν τα αυγά χρώμα. Το πρώτο αυγό που έβαφαν το τοποθετούσαν στο εικονοστάσι. Πολλοί το κρατούσαν ως φυλαχτό και το φύλαγαν μέχρι να γίνει ο κρόκος του σαν και χρυμπάρι. Οι αγορές της Μήνης γέμιζαν από τη Μεγάλη Δευτέρα με κοπάδια αρνιών που συνήθως τα έφεραν οι έμποροι με το σιδηρόδρομο από την Καπαδοκία. Οι Σμυρνοί αγόραζαν συνήθως δύο αρνιά, ένα για τη Λαμπρή και ένα για τη γιορτή του Αγίου Γεωργίου. Το πασχαλινό αρνί δεν συνήθιζαν να το σουβλίζουν. Το γέμιζαν με ρύζι, αμύγδαλα και κουκουνάρι και το έβαζαν στη χόβολη από βραδύς για να ψηθεί σιγά σιγά ως το πρωί. Όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα οι γυναίκες άσπριζαν και καθάριζαν το σπίτι. Έπρεπε να λάμπει από καθαριότητα για να υποδεχθεί τον Αναστάντα Χριστό. Το Πάσχα για όλη τη Μικρά Ασία αποτελούσε ένα κορυφαίο θρησκευτικό γεγονός που ήταν ταυτισμένο με την Άνοιξη και την εποχή της γονιμότητας και της ευημερίας. Κάτω στα Ιεροσόλυμα και του Χριστού τον Τάφο, εκεί καθόταν Παναγιά μόνον και μοναχή της. Τας προσευχάς της έκανε για το μονογενή της. Φωνή εξήλθε εξ ουρανού και απ' αρχαγγέλου στόμα. Σώνουν κυρά μη προσευχές, σώνουν και οι μετάνοιες. Βγαίνει στην πόρτα η Παναγιά να δει και να ρωτήσει. Βλέπει τον ουρανό θολό και τ' άστρα βουρκωμένα και το φεγγάρι της αυγής το αίμα βουτυχμένο. Βλέπει τον Γιάννη και έρχεται κλαμμένο πικραμένο. Τι έχεις Γιάννη και έρχεσαι κλαμμένος πικραμένος? Το δάσκαλό μου πιάσανε και στο χαλκιά τον πάνε και στου Πιλάτου την αυλή εκείν τον τυρανάνε. Σαν τ' άκουσε η Παναγιά πέφτει λιποθυμάει. Κρύο νερό της περιχούν τρία κανάτια μόσχο και τρία το ροδόσταμο ώσπου να σε νεφέρει. Και πάνω που συνέφερε αυτόν τον λόγο λέει. Πού είναι η Μάρθα και η Ματθία και του Λαζάρου η μάνα, του Ιακώβη η αδελφή και οι τέσσερις αντάμα, να πάμε να τον εύρουμε προτού τον εσταυρώσουν, προτού τον βάλουν τα καρφιά και τον εφαρμακώσουν. Πήραν το δρόμο το δρομή, δρόμι το μονοπάτι. Το μονοπάτι σε έβγαλε στου τσιγκανού την πόρτα. Ώρα καλή σου μάστορα και τι είναι αυτά που κάνεις? Ένανε θα σταυρώσουμε και κάνω τα καρφιά του. Με παράγγειλαν τέσσερα, μα εγώ τα κάνα πέντε. Πες μου αμάνο μάστορα, τι θα τα κάνεις πέντε? Τα δύο στα δυο του τα χέρια, στα δυο τα γονατά του, το πέμπτο το φαρμακερό το βάζω στην καρδιά του. Να τρέξει αίμα και νερό, να λιγωθεί η καρδιά του. Σαν άκουσε και η Παναγιά πέφτει λιποθυμάει.
Κρύο νερό τις περιχούν 3 κανάτια μόσχο και 3 ροδόστομα ώσπου να συνεφέρει. Και πάνω που συνέφερε αυτόν τον λόγο λέει. Αναθεμάσε τσιγκάνε, ποτέ να μην χιλιάσεις, όπου κι αν πας και σταθείς, κατάσταση να μην έχεις. Πήραν το δρόμο το δρομή, δρομή το μονοπάτι. Το μονοπάτι σε έβγαλε στην πόρτα του Πιλάτου. Βρίσκουν τις πόρτες φαλιστές και τα κλειδιά παρμένα και τα μικρά παράθυρα σφιχτά μανταλωμένα. Γιάννη μου, Αγιάννη μου και βαπτιστά του γιού μου, μην είδες το παιδάκι μου και σε το δάσκαλό σου. Δεν έχω στόμα να σου πω, γλώσσα να σε μιλήσω. Καρδιά δεν το νταγιαντά για να στα ομολογήσω. Το βλέπεις εκείνο το γυμνό, τον παραπανωμένο, που φορεί πουκάμισο στο αίμα βουτυγμένο, όπου φορεί στην κεφαλή στεφάνι αγκαθένιο. Εκείνος είναι ο γιώκα σου και με διδάσκαλός μου. Σαν τ' άκουσε η Παναγιά πέφτει λιποθυμάει. Κρύο νερό της περιχούν 3 κανάτια μόσχο και 3 το ροδόσταμο ώσπου να συνεφέρει. Και σαν της ήρθε ο λογισμός και σαν της ήρθε ο νους της, ζητάει μαχαίρι να σφαγεί, φωτιά να πάει να πέσει. Ζητάει γκρεμό να γκρεμιστεί για το μονογενή της. Απολογέται και ο Χριστός από τα σταυράματά του. «Μάνα μου, σαν σφαγείς εσύ, σφαγέται ο κόσμος όλος. Σύρε, μάνα μου, στο σπίτι σου και στην καλή σου ώρα. Βάλε κρασί μες στο γυαλί και αφρά το παξιμάδι και κάνε την παρηγοριά να το βρει ο κόσμος όλος. Μόνον το Μέγα Σάββατο κοντά στο μεσονύχτη που θα λαλήσω πετεινό σημαίνουν οι καμπάνες. Τότε κι εσύ, μανούλα μου, να έχεις χαρές μεγάλες. Τότε κι εγώ θα αναστηθώ με τις χρυσές λαμπάδες. Όποιος το λέει σώσεται και όποιος τα ακούει αγιάζει και όποιος το καλοφουγκριστεί παράδεισο θα λάβει. Παράδεισο και Λίβανο από τον Άγιο Τάφο». Αυτό ήταν το τραγούδι του Χριστού που ψαλόταν τη Μεγάλη Παρασκευή. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, θα πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στο Πάσχα στις αλυσμόνητες πατρίδες και θα αναφερθούμε στο Πάσχα στην Καπαδοκία. Οι Έλληνες της Καπαδοκίας από τα Φάρασα μέχρι το Μυστή και το Τσαρικλή και από τη Συνασό μέχρι την Κεσάρια, τις Άγιες Μέρες του Πάσχα είχαν πολλά λατρευτικά έθιμα. Ξεκινούσαν με ένα καλάθι στα χέρια και πήγαιναν στα σπίτια του χωριού την ημέρα των βαΐων, αφού τα παιδιά μαζευόταν σε ομάδες. Όταν ο σπιτονικοκύρης άνοιγε την πόρτα που τραγουδούσαν «Βάγια, βάγια, βούτσικα», το ένα «Μουσκαρίτσικα», «Λάζαρε, φάει μαμά, φάει πέσει κάτ λαχτάρα, σήκω απάν γαργάρα». Τη στιγμή που ακουγόταν η λέξη «λαχτάρα», ένας από την ομάδα έπεφτε κάτω και σπαρταρούσε ως τη στιγμή που ο σπιτονικοκύρης έδινε τα δώρα. Κατόπιν το παιδί σηκωνόταν. Αυτό το έθιμο συμβολίζει το θάνατο και την ανάσταση του Λαζάρου. Τη Μεγάλη Εβδομάδα οι νέοι του χωριού μάζευαν καύσιμα υλικά όπως άχυρα, ξερά χόρτα κτλ. Και τα συγκέντρωναν στους μαχαλάδες, προετοιμάζονταν για τις μεγάλες φωτιές του Σαββάτου. Τη Μεγάλη Τετάρτη έβαφαν τα αυγά με φρούδες από κρεμμύδια. Το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης πήγαιναν στην εκκλησία να ακούσουν τα 12 Ευαγγέλια και μαζί τους έπαιρναν ένα ψωμί στρογγυλό ζυμωμένο με αυγά, αλεύρι και γάλα. Στη μέση έβαζαν ένα κόκκινο αυγό και το κρεμούσαν στα τσασίδια τους, όπως και το άφηναν ως την ημέρα του Πάσχα για να ευλογηθεί. Έπαιρναν μαζί και μια δερμάτινη τσάντα γεμάτη αλάτι, κόκκινα αυγά, από τα οποία το ένα ήταν από τους φτωχούς, τσουρέκια, προζύμι, γάλα, γιαούρτι, βούτυρο και μέλι. Πριν αρχίσει η ανάγνωση των Ευαγγελίων, οι άρρωστοι ξάπλωναν μπροστά στο ιερό, ακόμη και μουσουλμάνοι, για να ευλογηθούν και να γιατρευτούν. Τα υπολείμματα των κεριών που άναβαν δεν τα πετούσαν ποτέ γιατί τα θεωρούσαν ευλογημένα. Το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής οι μισιώτες πήγαιναν στην εκκλησία κρατώντας ένα λευκό κερί και έψελαν τα γράμματα της Παναγίας, όπως έλεγαν τους επιτάφιους θρήνους, «Η ζωή εν τάφο άξιον εστί και γενναίε πάσε». Ο επιτάφιος ήταν ένα μεγάλο τραπεζομάντιλο με την εικόνα του Χριστού. Το κρατούσαν από τις γωνίες του 4 παπάδες και το γύριζαν στην αυλή της εκκλησίας. Κατά τη διάρκεια της περιφοράς, οι άντρες πυροβολούσαν στον αέρα. Στα Φάρασα φώναζαν «Σιρένουμ» της Τσιφούτη. Δηλαδή, πυροβολούμε τους άπιστους που σταύρωσαν τον Χριστό. Οι Καπαδόκες πίστευαν ότι με την Ανάσταση του Χριστού οι ψυχές των πεθαμένων τους γυρίζουν στα μέρη όπου έζησαν. Το Μεγάλο Σάββατο συνέχιζαν να πενθούν την κάθοδο στον Άδη του Χριστού, την οποία συνδύαζαν με τον θάνατο δικών τους προσώπων, γι' αυτό πήγαιναν στα μνήματα και έκλαιγαν τους αποθαμένους τους. Εκείνη την ημέρα πήγαιναν για ύπνο οι περισσότεροι, για να μπορέσουν να αντέξουν μετά τη βραδινή λειτουργία και για να αντέξουν και να μεταλάβουν. Άλλοι άναβαν φωτιές. Όταν ακουγόταν η καμπάνα, γύριζαν τα σπίτια όσοι δεν είχαν κοιμηθεί και ξυπνούσαν τους υπόλοιπους. Όλοι πήγαιναν στην εκκλησία με μία λαμπάδα λευκή και 2 γερά κόκκινα αυγά. Μετά το τέλος της λειτουργίας, με την επιστροφή στο σπίτι, φώτιζαν το σπίτι, το κοτέτσι και τον στάβλο. Ξημερώνοντας το Πάσχα, τα παιδιά πήγαιναν σε παππούδες και νονούς, τους φιλούσαν τα χέρια και έπαιρναν τα δώρα τους. Μετά, όλοι οι χωριανοί μαζεύονταν στην πλατεία και γλεντούσαν για 3 συνεχόμενες ημέρες. Τέλος, οι νεαροί πάλευαν μεταξύ τους για να αναδειχθεί ο δυνατότερος. Την Κυριακή μετά το Πάσχα, την έλεγαν Ντύπασχα, δηλαδή Αντίπασχα, η ημέρα αυτή ήταν η Τσερετσή του Εϊθούμα. Από την Τετάρτη ως το Σάββατο δούλευαν μόνο τα πρωινά και τα βράδια γλεντούσαν. Την Κυριακή μετά την εκκλησία κάνανε παρέες και πήγαιναν σε σπίτια και στείνανε χορό. Ήταν η Κυριακή που αποχαιρετούσαν το Πάσχα χορεύοντας και διασκεδάζοντας τα κορίτσια. Χόρευαν με πολύχρωμες φορεσιές και μαντήλια στο χορό του Αντίπασχα. Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής Αλυσμόνητες Πατρίδες, έφτασε στο τέλος και η σημερινή ραδιοφωνική μας εκπομπή. Έως την άλλη εκπομπή μας, να έχετε πίστη και ελπίδα.
1: Αλυσμόνητες Πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Είμαστε και σήμερα εδώ μαζί σας με την εκπομπή περί υγείας λόγος. Είμαι ο Νίκος Τσικριτσάκης και ακούτε το ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Η εκπομπή μας σήμερα είναι αφιερωμένη στην Παγκόσμια ημέρα θαλασσεμίας. Παγκόσμια ημέρα θαλασσεμίας, ημέρα, η εβδομάδα που μας πέρασε η Παρασκευή, ήταν αφιερωμένη στη θαλασσεμία. Θαλασσεμία, μια ασθένεια, μια χρόνια νόσος η οποία υπάρχει στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στην Τουρκία, στην Αίγυπτο και γενικά σε όλες τις χώρες της Μεσογείου αλλά και σε όλο τον κόσμο με άλλη μορφή. Ας πούμε όμως πρώτα πότε και πώς και γιατί βρέθηκε η θαλασσεμία. Η θαλασσεμία περιγράφηκε πρώτη φορά από τον Τόμας Κούλεϊ. Τον Τόμας Κούλεϊ το 1925. Ο Τόμας Κούλεϊ λοιπόν στην Αμερική παρατήρησε ότι παιδιά με σοβαρές ανεμίες, οστικές παραμορφώσεις και διόγκωση του σπηλίνα. Για χρόνια αυτό η ασθένεια ήταν γνωστή ως η νόσος του Κούλεϊ. Η νόσος του Κούλεϊ, όπου γύρω στο 50 διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά αυτά ήταν κυρίως από χώρες της Μεσογείου. Ελλάδα, Ιταλία. Τότε υπήρχε μεγάλο κύμα μεταναστών από Ελλάδα και Ιταλία στην Αμερική και έτσι βρέθηκε. Με έρευνα που κάνανε και ελέγχοντας και βλέποντας τις καταστάσεις έγινε σαφές ότι δεν είναι μια επίκτητη ασθένεια αλλά πρόκειται για μια κληρονομική νόσο. Δηλαδή θα πρέπει και οι δύο γονείς να έχουν το γονίδιο της θαλασσεμίας, θα πρέπει να είναι φορείς και ώστε να μεταδώσουν και να πάρουν τα παιδιά το γονίδιο, την ομοζυγωτία και να παρουσιάσουν την ασθένεια. Εκεί υπήρξε και το όλο θέμα να ξεχωρίσουμε ποιοι είναι οι φορείς και ποιοι είναι οι ασθενείς. Διότι η διαταραχή της αιμοσφαιρίνης υπήρχε και στους μεν και στους δε, οι φορείς όμως δεν χρειαζόταν μεταγγίσεις. Κατά το 60 τώρα εκεί στην Αμερική άρχισαν να καθιερώνονται οι τακτικές μεταγγίσεις αίματος οι οποίες και έδωσαν ένα κάποιο προσδόκιμο ζωής σε αυτά τα μωρά που είχαν ανακαλυφθεί με αυτό, μικρό μεν αλλά έδωσαν. Μέχρι το 80 είχαν αναπτυχθεί ήδη ένα πρώτο φάρμακο το οποίο κυκλοφορεί ακόμα και το οποίο είναι το φάρμακο το που διώχνει το σίδηρο, διότι δεν αρκεί η μετάγγιση αίματος. Η μετάγγιση αίματος γίνεται για να πάρει ο ασθενής τα ερυθρά αιμοσφαίρια. Όμως, μαζί με τα ερυθρά αιμοσφαίρια, παίρνει και το σίδηρο του αίματος. Ένα σίδηρο που σε άλλες ανεμίες είναι σωτήριος, αλλά στη περίπτωση της θαλασσεμίας απλά επιβαρύνει και καταστρέφει τον οργανισμό. Βλέπετε, ο οργανισμός μας είναι πλασμένος και είναι ρυθμισμένος έτσι ώστε να μην μπορεί να αποβάγει την περίσσια σιδήρου. Διότι δεν υπήρξε ποτέ στα χρονικά περίσσια σιδήρου, ίσα ίσα ο οργανισμός μας χρειαζόταν πάντα σίδηρο και έτσι σε αυτή την ελαττωματική κατάσταση δεν μπορεί να τον αποβάγει. Φτάνουμε σιγά σιγά στο σήμερα. Βελτιωμένα φάρμακα αποσιδήρωσης, γίνονται κάποιες μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών όπου υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό θεραπείας στα άτομα που πάσχουν με θαλασσεμία, ειδικά όταν γίνονται σε μικρές ηλικίες και σιγά σιγά μπαίνουμε στη γονιδιακή θεραπεία, σε ένα κομμάτι δηλαδή θεραπείας που έρχεται τώρα, που είναι της εποχής αυτής, που παίρνουν κύτταρα από τον ίδιο τον οργανισμό.

οργανισμό, τα διορθώνουν και τα ξαναβάζουν στον οργανισμό μας, με αποτέλεσμα τα διορθωμένα αυτά κύτταρα να παράγουν πλέον ερυθρά αιμοσφαίρια και να βοηθάν το άτομο αυτό να κρατήσει μια αιμοσφαιρίνη και ένα αιματοκρίτη φυσιολογικό σε φυσιολογικά επίπεδα, που θα του δώσει τη δυνατότητα να έχει μια καθημερινότητα όπως όλοι οι υπόλοιποι ανθρώποι. Στη χώρα μας έχουν γίνει δύο θεραπείες με αυτόν τον τρόπο, δύο θεραπείες. Η μία είναι επιτυχημένη, ο ασθενής πλέον είναι ελεύθερος μεταγγίσεων και προχωράει. Η δεύτερη όμως θεραπεία, το δεύτερο περιστατικό ήταν σε χαμηλά επίπεδα, η αιμοσφαιρίνη του δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Περιμένουμε να δούμε με τα χρόνια τι θα γίνει σε αυτές τις θεραπείες, πώς θα εξελιχτούν, ποια νέα φάρμακα θα βγουν, τι φάρμακα θα βγουν και τι θα γίνει. Όπως και σε όλες τις υπόλοιπες.

Φτάνουμε λοιπόν τώρα στο εδώ, στο νησί μας. Στο νησί μας λοιπόν υπάρχουν δύο μονάδες για τη Θαλασσεμία και τη Ρεπανοχιτάτικη Νόσο που είναι μαζί. Είναι μία στα Χανιά, μία στο Ηράκλειο, στο Βενζέλιο νοσοκομείο. Το Χανίων καλύβει Χανιά και μέρος του Ρεθύμνου έχει περίπου 45 πάσχοντες. Ενώ το Βενζέλιο νοσοκομείο καλύπτει το νομό Λασιθίου, νομό Ηρακλείου και μέρος του Ρεθύμνου και αυτό, οπότε έχει γύρω στους 160 πάσχοντες. Αυτά είναι τα ποσοστά που παρακολουθούνται στις μονάδες αυτές το χειμώνα. Το καλοκαίρι βέβαια, όπως είμαστε ένα μεγάλο νησί, είμαστε ένα τουριστικό νησί, υπάρχουν και οι ανάλογες μετακινήσεις, είτε από το εξωτερικό είτε και από μέσα από την Ελλάδα. Αυτοί οι αριθμοί διπλασιάζονται και πολλές φορές τριπλασιάζονται σε άτομα κατά τους 5 μήνες που έχουμε, 5 με 6 μήνες που έχουμε γεωφάνεια, καλοκαίρι, διακοπές στο νησί μας. Τι γίνεται λοιπόν τώρα, πού είναι το θέμα και πού έχουμε φτάσει μέχρι στιγμής? Μέχρι στιγμής το κομμάτι το θεραπευτικό το είπαμε. Αυτό που πρέπει να δούμε λίγο είναι το ότι στην Ελλάδα έχουμε ένα περίεργο θέμα αιμοδοσίας. Η εθελοντική αιμοδοσία λειτουργεί, οι εθελοντικοί συλλόγοι, τα νοσοκομεία τρέχουν πάρα πολύ, όμως αυτό που πρέπει να δούμε και αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε είναι ότι χρειαζόμαστε σταθερούς αιμοδότες. Βλέπουμε ανακοινώσεις καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Ανακοινώσεις τραγικές, τολμώ να πω, για Ευρωπαϊκή χώρα του 2026, η οποία ασθενείς στο Λαϊκό μένουν αμετάγγιστοι, ασθενείς στην Πάτρα μένουν αμετάγγιστοι, άνθρωποι να παρακαλάνε για αίμα. Θα πρέπει να σκεφτούμε όλοι μας αυτή την κατάσταση, γιατί είναι κρίμα. Είναι κρίμα γιατί δεν είναι ότι δεν έχουμε εθελοντές αιμοδότες, δεν έχουμε τακτικούς. Ένα άτομο με θαλασσεμία χρειάζεται γύρω στις 4 φιάλες το μήνα. Οπότε φανταστείτε ότι κατά τη διάρκεια της ζωής του έχουν δώσει γονείς, έχουν δώσει αδέρφια, έχουν δώσει γαμπροί, έχουν δώσει νύφες, έχουν δώσει... Έχει δώσει όλο το οικογενειακό του περιβάλλον, αλλά και όλο το φυγικό του περιβάλλον. Και δίνει και ξαναδίνει και κάποια στιγμή εξαντλείται. Και εξαντλείται γιατί τα χρόνια περνάνε, γιατί οι άνθρωποι αυτοί μεγαλώνουν, γιατί κάποιοι αποκτούν ασθένειες που δεν τους επιτρέπουν να δώσουν. Και σε αυτό το κομμάτι έρχεται η απογοήτευση, να πω. Έρχεται το θέμα του τώρα τι γίνεται. Εκεί πρέπει να παρέμβουμε και εκεί πρέπει να μπούμε στην παιδεία της εθελοντικής αιμοδοσίας. Σε μια παιδεία που θα βοηθήσει όχι μόνο τους θαλασσεμικούς ασθενείς, αλλά όλους τους ασθενείς οι οποίοι χρειάζονται αίμα. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες αιματολογικών ασθενών. Από μικρά παιδιά με λευχαιμία έως μεγάλους ανθρώπους που παλεύουν στις αιματολογικές κλινικές είτε του νησιού μας είτε της χώρας. Υπάρχουν τροχαία και μάλιστα έχουμε μια θλιβερή πρωθιά στο νησί μας σε αυτό το κομμάτι που χειρουργούνται και χρειάζονται αίμα. Υπάρχουν γυναίκες που πάνε να γεννήσουν και χρειάζονται αίμα. Εκεί τώρα θα πρέπει να δούμε το πώς θα ενισχύσουμε λίγο το κομμάτι του εθελοντισμού, του τακτικού εθελοντισμού και πώς θα αποκτήσουμε την παιδεία, η οποία, την παιδεία της προσφοράς. Την παιδεία της προσφοράς. Το να βλέπουμε ανθρώπους, είτε θαλασσεμικούς, είτε αιματολογικούς, είτε για χειρουργία, οι οποίοι να παρακαλάνε είτε στα social media είτε με ανακοινώσεις, δεν βοηθάει.
Δεν βοηθάει. Το αίμα είναι δωρεάν, προσφέρεται δωρεάν, χαρίζεται στο συνάνθρωπό μας. Και εκεί σε αυτό το κομμάτι θα πρέπει να δούμε και να επέμβουμε και εμείς στο πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Γίνονται πάρα πολλές αιμοδοσίες, είτε πάμε σε ένα νοσοκομείο είτε στις εξορμήσεις τους που κάνουν και τα νοσοκομεία αλλά και οι συλλόγοι. Δίνουμε 10 λεπτά, αφιερώνουμε 10 λεπτά. Η φυάγη είναι, χωρίζεται στα τρία, κάτι που πολλοί κόσμος δεν το ξέρει. Άλλος παίρνει το πλάσμα, άλλος θα πάρει τα ερυθρά και άλλος θα πάρει ογικό. Δηλαδή από μία φυάγη θα χρησιμοποιηθεί σε τρεις ανθρώπους. Δεν θα χρησιμοποιηθεί έδωσα, πήρε, τελειώσαμε. Όπως επίσης θα πρέπει να πέσει πλέον και ο μύθος του ότι έχω στην κάρτα μου φυάλες, είμαι καλά. Το αίμα δεν κρατιέται σαΐ, γίγει. Γίγει και οπότε εφόσον έχουμε, έχει περάσει η ημερομηνία, το αίμα αυτό έχει δοθεί κάπου για να μην το πετάξουμε. Δεν, πολλές φορές ακούς, μα έχω στην κάρτα 10, θα σου τις δώσουν τις 10, δεν τις χάνεις. Όμως αν δεν συνεχίσεις να δίνεις, δεν θα υπάρχει επάρκεια, γιατί δεν θα υπάρχει επάρκεια ούτε για σένα ούτε για τον άλλον. Αυτά είναι κάποια πράγματα που έπρεπε να πούμε εν όψη της ημέρας, της Παγκόσμιας ημέρας θαλασσεμίας. Γιορτάστηκε σε όλο τον κόσμο. Πλέον τη σειρά την έχει πάρει από τη Μεσόγειο, την έχουν πάρει πλέον ασιατικές χώρες, διότι ξεχάσαμε και δεν το είπαμε στην αρχή, αλλά θαλασσεμία χωρίζεται σε Α και Β. Η Β' θαλασσεμία είναι κυρίως εδώ, στη Μεσόγειο, όμως η Α είναι στις ασιατικές χώρες και στη Μέση Ανατολή, όπου υπάρχουν πάρα πολλά άτομα πάσχοντες και υπάρχουν πάρα πολλά άτομα πάσχοντες γιατί εδώ στην Ευρώπη ακολουθούμε ένα πρόγραμμα πρόγυψης από τη δεκαετία του 80. Γίνεται προγεννητικός έλεγχος, γίνονται ειδικές εξετάσεις, προλαμβάνουμε τη γέννηση των ατόμων με θαλασσεμία. Εν αντιθέσει στον αραβικό κόσμο, στην Ασία, στη Μέση Ανατολή, δεν τρέχουν ήδη τέτοια προγράμματα, με αποτέλεσμα οι γεννήσεις να είναι συνεχείς και εκεί, να είναι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού.

0: Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν σήμερα εδώ μαζί μας και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Ακούσατε το ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπίσκοπης Κρήτης και σας εύχομαι να έχουμε ένα καλό απόγευμα.
1: Περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Χριστός Ανέστη.
2: Χριστός Ανέστη.
1: Χριστός Ανέστη.
2: Χριστός Ανέστη.
1: Δόξα τη τριήμερο αυτού εγέρση.
2: Προσκυνούμε.

0: Γεια σας αγαπητοί ακροατές. Θα συνεχίσουμε και σε αυτήν εδώ την εκπομπή με τα βιογραφικά του Γέροντα Παϊσίου. Αμέσως έχει το λόγο η κυρία Ολυμπία που είναι μαζί μας.
1: Από ό,τι έχω διαβάσει, ο Γέροντας Παΐσιος πήγε στο στρατό, υπηρέτησε την πατρίδα 5 περίπου χρόνια και το Μάρτιο του 1950 πήρε το απολυτήριο του στρατού. Μετά, τι έγινε μετά?
0: Με τα στρατιωτικά ρούχα, κυρία Ολυμπία, επισκέφθηκε το Άγιο Όρος. Φιλοξενήθηκε στο λαβριώτικο κελί του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, κάτω από το Κοτλουμούσι. Έψαχνε να βρει γέροντα για να υποταχθεί. Πήγε σε πολλά καλύβια, σκήτες και κελιά. Έγραφε: «Πολύ ταλαιπωρήθηκα ως αρχάριος μέχρι να βρω αυτό που επιθυμούσα. Φυσικά κανείς δεν μου έφταξε, παρά μόνο οι πολλές μου αμαρτίες, όπως επίσης και η χωριατοσύνη μου, που εμπιστευόμουνα τον εαυτό μου σ' όποιον έβρισκα. Ήταν και αυτή η δεύτερη αιτία για να ταλαιπωρηθώ». Έλεγε: «Στην αρχή, μέχρι να βγάλω τα πνευματικά μου φτερά, κανείς δεν με βοήθησε. Όλοι με έσπροχναν. Ύστερα συνάντησα Αγίους. Τελικά δεν έμεινε στο Άγιο Όρος, γιατί πήρε γράμμα από τον πατέρα του που τον καλούσε να γυρίσει, επειδή παντρεύτηκε ο μεγαλύτερός του αδελφός και υπήρχαν πολλές, πολλές δυσκολίες. Γύρισε λοιπόν στο σπίτι τους. Το Μάρτιο του 1953 ο Αρσένιος ήταν πια έτοιμος και ελεύθερος να πραγματοποιήσει το όνειρό του και να γίνει μοναχός. Νάτος λοιπόν και πάλι στο Άγιο Όρος. Πήγε στο μοναστήρι του Εσφυγμένου και έγινε δόκιμος. Το πιο αυστηρό μοναστήρι του Αγίου Όρους ήταν τότε το μοναστήρι του Εσφυγμένου. Έλεγε ο γέροντας: «Για να βγάλεις μια σαρακοστή του Εσφυγμένου ήταν πραγματικός Γολγοθάς. Μόνο με ένα πιάτο νερόβραστο φαγητό το 24ωρο. Την πρώτη εβδομάδα των νηστειών όλοι οι πατέρες έμεναν σχεδόν όλη τη μέρα μέσα στην εκκλησία».
1: Πότε τελικά έγινε μοναχός?
0: Στις 27 Μαρτίου 1954, μετά από την κανονισμένη δοκιμασία, έγινε μοναχός. Πήρε ρασοευχή και το όνομα Αβέρκιος. Του έγινε πρόταση από τον ηγούμενο να γίνει αμέσως μεγαλόσχημος, αλλά δεν δέχτηκε. Έκανε αγώνα. Αγώνες, με νηστείες, αγρυπνίες, προσευχές και υπακοή. Για εκείνον η υπακοή ήταν μαρτυρική, ήταν αιματηρή. Ήταν βοηθός στην τράπεζα και το φούρνο, ενώ αργότερα τον τοποθέτησαν και στο ξυλουργείο, γιατί ήξερε την τέχνη του ξυλουργού. Ήταν ακόμη υπεύθυνος για δύο παρεκκλήσια έξω από το μοναστήρι. Βοηθούσε όμως και στην εκκλησία ως εκκλησιαστικός στις αγρυπνίες. Διηγείται ο γέροντας: «Μια φορά ήμουν μέσα στο ιερό και παρακολουθούσα τον ιερέα που έκανε την προσκομιδή. Μου συνέβη τότε ένα γεγονός. Στοθείεται ο αμνός του Θεού. Είδα τον αμνό πάνω στο Άγιο Δισκάριο να σπαρταρά σαν αρνί που το σφάζουν. Πού να τολμήσω άλλη φορά να πλησιάσω».
1: Είναι αλήθεια ότι σε αυτή την περίοδο την τρασίτητα της άσκησης ήρθε να γλυκάνει ένα πρωτόγνωρο γεγονός, η επίσκεψη της Θείας Χάρης?
0: Ναι, είναι αλήθεια. Ακούστε τι λέει σχετικά ο γέροντας: «Όταν είχαν τελειώσει οι μπαταρίες, εξαντλήθηκαν δηλαδή οι δυνάμεις του από την άσκηση, ο γέροντας λέει, έζησα τούτο το γεγονός. Μια νύχτα ενώ προσευχόμουν όρθιος, ένιωσα κάτι να κατεβαίνει από πάνω και να με περιλούζει ολόκληρο. Αισθανόμουν μια ανίποτη χαρά και τα μάτια μου έγιναν δυο βρύσες που έτρεχαν συνέχεια δάκρυα. Έβλεπα και ζούσα αισθητά τη χάρη του Θεού. Μέχρι τότε συγκινήσεις και τέτοια είχα αισθανθεί πολλές φορές, αλλά τέτοιο πράγμα πρώτη φορά μου συνέβη. Ήταν τόσο δυνατό πνευματικά αυτό το γεγονός, ώστε με στήριξε και κράτησε για 10 περίπου χρόνια, μέχρι που αργότερα στο Σινά έζησα μεγαλύτερες καταστάσεις, με άλλο τρόπο βέβαια.

0: Ξέρω, κύριε Γιάννη, πως από τη μονή σφιγμένου πήρε ευλογία, άφησε κόψε διακονία, αίματα και υδρότες, και με την ελπίδα στο Θεό και την Παναγία πήγε στην καλύβη των εισοδίων, στην Γκουτλουμουσιανή σκήτη του Αγίου Παντελεήμονος. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Στην καλύβη των εισοδίων ασκήτευε ο ενάρετος γέροντας παπά Κύριλλος. Πήγε λοιπόν εκεί να τον παρακαλέσει να τον κρατήσει για υποτακτικό. Και πράγματι τον κράτησε. Όμως μετά από λίγο έφυγε και πήγε στη Μονή Φιλοθέου, που ήταν ιδιόρυθμο μοναστήρι. Λέει για τη διαμονή του σε αυτή τη μονή: «Στο κελί μου για προσκέφαλο είχα ένα κούτσουρο από καστανιά. Για κρεβάτι δυο σανίδες με κενό στη μέση, για να μην ακουμπάει σπονδυλική στήλη και θερμαίνεται. Κάθε νύχτα αγρυπνία, κοιμόμουν λίγο. Στην εκκλησία δεν καθόμουν στο στασίδι για να μην με παίρνει ο ύπνος. Είχα γίνει πετσί και κόκαλο, σαν σκελετός. Δόξα τω Θεώ και την Παναγία που έτσι οικονόμησαν για μένα. Προβλήματα σε λίγο στην υγεία του, ανησύχησαν τους γέροντες της Μονής που τον έστειλαν στην Κόνιτσα για θεραπεία το καλοκαίρι του 1956. Έγινε καλά. Γύρισε στο μοναστήρι Φιλοθέου και στις 3 Μαρτίου του 1957 έγινε η κουρά του σε μικρόσχημο μοναχό, οπότε και του δόθηκε το όνομα Παΐσιος. 1,5 περίπου χρόνο μετά ο γέροντας βρέθηκε στο ήσυχο μοναστήρι του Στομίου της Κόνιτσας. Ήταν Αύγουστος του 1958.
0: Είναι αλήθεια πως με εντολή της Παναγίας πήγε σε αυτό το μοναστήρι?
1: Ναι, είναι αλήθεια. Ο ίδιος είχε κάμει τάμα να τον διαφυλάξει η χάρη της κατά τον πόλεμο και θα πήγαινε 3 χρόνια να βοηθήσει να χτιστεί το καμένο μοναστήρι της. Και φαίνεται πως η Παναγία το ήθελε αυτό. Άρχισε λοιπόν αμέσως, μόλις έφτασε, την ανακαίνιση της Μονής. Λέει: «Όταν ρίχναμε την πλάκα, την ταράτσα όπως λέμε εμείς, ήρθαν να βοηθήσουν 70 άτομα. Ενώ η δουλειά προχωρούσε, μου λένε οι μαστόροι, θα μας ληφθούν 20 τσουβάλια τσιμέντο. Τώρα τι να κάνω», λέω. «Βρέθηκα σε δύσκολη θέση. Να την αφήσουν στη μέση», λένε, «δεν κάνει. Να φέρουν άλλα τσιμέντα, δύσκολο, γιατί χρειάζονται 4,5 ώρες με τα ζώα». Τρέχω τότε στην εκκλησία, ανάβω ένα κερί, γονατίζω, σηκώνω τα χέρια ψηλά και παρακαλώ την Παναγία να βοηθήσει. Ύστερα πηγαίνω και λέω στους μαστόρους να συνεχίσουν τη δουλειά, βάζοντας την κανονική αναλογία τσιμέντου. Όταν τέλειωσαν, περίσεψαν και 5 τσουβάλια τσιμέντο. Μέγας είσαι, Κύριε». Και συνεχίζει ο γέροντας: «Στο μεταξύ οι γυναίκες που μαγείρευαν ειδοποίησαν το γέροντα ότι τα ψωμιά και το φαγητό ήταν λίγα σε σχέση με τους εργάτες. Εκείνος τις καθησύχασε λέγοντάς τους να μην στεναχωριούνται καθόλου, μα καθόλου. Πράγματι, όλοι έφαγαν και χόρτασαν και φεύγοντας πήραν και ψωμί στο σακούλι. Κάτι ακόμη. Στη διάρκεια της εργασίας, κατά μαύρα σύννεφα σκέπασαν τον ουρανό και προμήνιαν καταραχτώδη βροχή. Αν έβρεχε η πλάκα θα έμενε στη μέση. Ο γέροντας προσευχήθηκε. Σε λίγο βγήκε ο ήλιος. Το έργο τελείωσε».
0: Στη διάρκεια του κτισίματος και της ανακαίνησης του μοναστηριού της Παναγίας είχε άλλες ασχολίες, πνευματικές ασκήσεις και ανατάσεις?
1: Η άσκηση, η σωματική και πνευματική άσκηση για το γέροντα, κυρία Ολυμπία, δεν τέλειωνε ποτέ. Ενώ έμπλεξε με δουλειές της Μάρθας, όπως έλεγε τα χτισήματα, και βοηθούσε τον κόσμο στις ανάγκες του, συνέχισε την άσκηση και την επαύξησε με κλονισμένη μάλιστα υγεία. Νίστευε αυστηρά, αν και έκανε θεραπεία με ενέσεις. Κάποιες φορές με ένα ποτήρι νερό περνούσε και τη μέρα και τη νύχτα. Στον κήπο πήγαινε ξυπόλυτος και το βράδυ έβγαζε τα αγκάθια από τα πόδια του. Ένα παξιμάδι έτρωγε το πρωί και ένα το βράδυ. Άλλες φορές πάλι έπινε και το τσάι. Δούλευε πάρα πολύ. Δεν κοιμόταν σχεδόν καθόλου. Προσπαθούσε να μην χαλάσει το χατήρι κανενός και ήθελε όλους να τους εξυπηρετεί και να τους αναπαύει. Ποτέ δεν έλεγε όχι. Τα χέρια του είχαν κάνει ρόζους από τις πολλές μετάνιες. Τα πόδια του ήταν μόνο κόκαλα. Είχε πάρα πολλά προβλήματα με την υγεία του. Και όμως μόνος του διάβαζε όλες τις ακολουθίες όπως είχε μάθει στο Άγιο Όρος. Δεν παρέλειπε τίποτε από όσα προβλέπει το μοναχικό τυπικό. Λαχταρούσε να καταφεύγει σε ήσυχα σπήλαια για να προσεύχεται απερίσπαστα. Μόνο στην ησυχία με μόνο το Θεό γλυκαινόταν και τρεφόταν από τη Θεία Κοινωνία μέσω της ποθητής του νοεράς προσευχής.
0: Πνευματικοπαίδε του μας έλεγε πριν από καιρό ότι στο έργο της φιλανθρωπίας ήταν πρωτοπόρος. Έτσι είναι κιόλας.
1: Είναι αλήθεια πως μεριμνούσε και για όσους είχαν ανάγκη. Και αυτοί ήταν πολλοί. Στα χωριά της Κόνιτσας υπήρχε τότε μεγάλη φτώχεια, εγκατάλειψη, πείνα, δυστυχία. Ο γέροντας λοιπόν συγκέντρωνε ρούχα, χρήματα, τρόφιμα και φάρμακα. Τα έκανε δέματα και τα έστελνε σε ανθρώπους που στερούνταν. Στο έργο αυτό της φιλανθρωπίας είχε ως βοηθούς ευλαβικές γυναίκες. Όσες είχαν την μπόρεση και τη διάθεση, τις έστελνε να υπηρετούν και να φροντίζουν άτομα ανήμπορα, κυρίως γεροντάκια που δεν είχαν κάποιο δικό, κάποιο συγγενή δίπλα τους και κοντά τους. Είχε πάρει άδεια από την αστυνομία και σε κάθε γειτονιά της Κόνιτσας είχε αφήσει από ένα κουμπαρά και όρισε και ένα υπεύθυνο. Έκανε επιτροπή που διαχειριζόταν τα χρήματα και πρόσφεραν ανάλογα με τις ανάγκες. Ενδιαφέρθηκε επίσης για φτωχά και ορφανά παιδιά να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Τα έστερνε στα κατάγυλα πρόσωπα, αλλά τα βοηθούσε και ο ίδιος οικονομικά όσο μπορούσε. Πολλά από αυτά τα παιδιά είναι σήμερα επιστήμονες και ευγνωμονούν τον γέροντα. Ακόμη έδινε τα χωράφια της Μονής σε φτωχές οικογένειες να τα καλλιεργούν. Ενίκιο δεν έπαιρνε. Τους έλεγε, αν έχουν καλή σοδιά, να προσφέρουν στο μοναστήρι ό,τι ήθελαν. Αν η χρονιά δεν πήγαινε καλά, δεν ζητούσε τίποτε. Τα θεοφάνεια στον αγιασμό περνούσε από τα σπίτια και οι άνθρωποι ως συνήθως έδιναν κάτι για το μοναστήρι. Πέρασε μια φορά και από κάποιο σπίτι που είχαν ανάπηρο παιδί. Κυρία του σπιτιού πήγε να ρίξει κάτι στο κουτί. Ο γέροντας της είπε, «Η Παναγία δεν ζητάει από σένα. Εσύ παιδί μου έχεις ανάγκη». Και αμέσως άδειασε στο τραπέζι το κουτί με όλα τα χρήματα που είχε μαζέψει. Μια κυρία αναφέρει, «Βοηθούσε πάρα πολύ κόσμο. Ήταν πολύ ελεήμων. Μια φορά του έκανα ένα πλεχτό. Όταν συνάντησε στο δρόμο μια γυναίκα ζητιάνα, ρακένδυτη, αμέσως έβγαλε το πλεχτό και της το έδωσε για να μην κρυώνει αυτή η καημενούλα. Όποτε του δίναμε κάποια πράγματα, εκείνος τα έδινε στον πρώτο που συναντούσε. Σε κάποιο γέρο που έμενε μόνος του εγκαταλειμμένος σε μια σπηλιά, κάθε εβδομάδα πήγαινε τα τρόφιμα που του χρειάζονταν και με τα χέρια του τον καθάριζε και τον έπλυνε. Η χριστιανική αγάπη βλέπετε σε όλο της το μεγαλείο.

0: Σειρά έχουν τώρα τα μηνύματα της σημερινής μας εκπομπής, κύριε Γιάννη.
1: Ναι, όλοι μας, μα όλοι μας πρέπει να είμαστε κοντά σε ένα γέροντα, ένα πνευματικό, ένα εξομολόγο. Ύστερα, πολλά πράγματα που είναι αδύνατα σε μας μπορεί να γίνουν με τη βοήθεια του Θεού. Τα αδύνατα της ανθρώπης δυνατά παρά το Θεό εστί. Και ακόμη, η φιλανθρωπία, η αγάπη στο διπλανό μας, το συνάνθρωπο, την εικόνα του Θεού δηλαδή, είναι γνώρισμα του πραγματικού, του αληθινού χριστιανού. Εδώ όμως, αγαπητοί ακροατές, τελειώσαμε. Να έχουμε την ευχή του Γέροντα. Καλό βράδυ.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Χριστός Ανέστη.
1: Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς Ανέστη. Αληθώς Ανέστη.

είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε ξανά την εκπομπή «Είδωρ Αλώμενων», θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης, που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός. Στη ρύθμιση του ήχου κοντά μας σήμερα ο κύριος Φώτης Καρίδης. Συνεχίζουμε, αγαπητοί μας ακροατές, την αναφορά μας στο έκτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου και ειδικότερα στην αντίδραση των μαθητών σε όλη εκείνη την μεγάλη διδασκαλία που ο Κύριος έκανε για τον άρτο της ζωής, για το πρόσωπό του. Εκείνα τα χαρακτηριστικά ωραία λόγια που ο Χριστός είπε για τον εαυτό του, λόγια όμως που δεν περιορίζονται στο λεκτικό επίπεδο, αλλά κυρίως επεκτείνονται στο πνευματικό επίπεδο και στην παρουσία του Χριστού στον κόσμο, στο θεανθρώπινο πρόσωπό του. Είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή ότι οι μαθητές δυσανασχέτησαν με τα λόγια του Χριστού και είπαν ότι είναι σκληρός ο λόγος. Ο Χριστός επικίνδυνος, ξεβολεύει. Και αυτός ο σκληρός λόγος, ο λόγος του Χριστού, δεν είναι κάτι που εύκολα μπορεί να τον ακολουθήσει κανείς. Και ο Χριστός θα αντιδράσει σε αυτήν την άποψη των μαθητών του, λέγοντας στο στίχο 61 και εξής: «Ιδώς δε ο Ιησούς εν εαυτό, ότι γογγίζουσι περί τούτου οι μαθητέ αυτού, είπεν αυτής, τούτο ημάς σκανδαλίζει? Εάν ουν θεωρείτε τον Υιόν του ανθρώπου αναβαίνοντα όπου είναι το πρώτερον, το πνεύμα εστί το ζωοποιούν, η σάρξ ουκ ωφελεί ουδέν. Τα ρήματα εγώ λαλώ ημίν, πνεύμα εστί και ζωή εστίν». Ο Ιησούς κατάλαβε πως οι μαθητές του δυσανασχετούσαν για αυτά τα λόγια και τους είπε: «Σ' αυτά σκοντάφτετε? Τότε τι θα γίνει αν δείτε τον Υιό του ανθρώπου να ανεβαίνει εκεί που ήταν πρωτύτερα? Το πνεύμα του Θεού είναι αυτό που δίνει ζωή. Τα ανθρώπινα δεν ωφελούν σε τίποτα. Τα λόγια που σας είπα εγώ είναι πνεύμα και είναι ζωή». Ο Χριστός, αγαπητοί ακροατές, χρησιμοποιεί ένα πολύ ενδιαφέρον ρήμα στο λόγο του. Το ρήμα «σκανδαλίζω». «Τούτο ημάς σκανδαλίζει?» ρωτά τους μαθητές του. Ρωτά για το γογγισμό τους. Ρωτά για αυτήν την απορία τους. Ρωτά για αυτόν τον προβληματισμό τους, ο οποίος εγγίζει τα όρια του σκανδαλισμού. Όταν μιλούμε για την έννοια του σκανδάλου, αγαπητοί ακροατές, εννοούμε για μια συμπεριφορά, για ένα περιστατικό, για μια ιδέα, για μια δοκιμασία, για μια άποψη η οποία δεν είναι εύκολα ανεκτή, όχι μόνο από την πλειονοψηφία των ανθρώπων, αλλά κυρίως από αυτό που ονομάζουμε μέσος ανθρώπινος νους. Η πλειονοψηφία των ανθρώπων είναι γεγονός ότι πολλές φορές δυσκολεύεται να παρακολουθήσει στοιχεία, γεγονότα και ιδέες που ξεφεύγουν από τις δυνατότητές της. Όμως υπάρχουν και καταστάσεις που, να το πούμε έτσι, δυσκολεύουν και αυτούς που αποτελούν έναν μέσο ανθρώπινο νου, ένα μέσο ανθρώπινο όρο. Τους συνηθισμένους ανθρώπους, αλλά και τους ανθρώπους που έχουν μια κάποια λογική. Τα λόγια του Χριστού, η όλη η διδασκαλία του Χριστού περί του άρτου της ζωής, ότι όποιος τον φάει θα ζήσει στον αιώνα, έρχονται σε ρήξη με τον νου των μαθητών του και θεωρούν τον λόγο του Χριστού σκληρό. Σκανδαλίζονται οι μαθητές του. Δεν μπορούν να καταλάβουν τι ακριβώς εννοεί ο Χριστός με αυτήν τη φράση. Δεν μπορούν να καταλάβουν οι μαθητές όχι μόνο αν ο Χριστός είναι Υιός του Θεού, αλλά κυρίως το γεγονός ότι πρέπει να τον φάνε
και να τον πιούνε. Τους φαίνεται εξοργιστική αυτή η διδασκαλία του Χριστού. Παράλογη. Μη συμβατή με τα ανθρώπινα δεδομένα. Και σκοντάφτουν, σκανδαλίζονται, επηρεάζονται άσχημα. Θεωρούν ότι τους λέει αδιανόητα πράγματα για τον μέσο ανθρώπινο νου. Δεν μπορούν να δεχθούν ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του ανθρώπου, αλλά και ταυτόχρονα ο Θεός που κατεβαίνει εκ του ουρανού για να φαγωθεί. Και ο Χριστός, καταλαβαίνοντας αυτόν τους τον σκανδαλισμό, τους απαντά: σκανδαλίζεστε για αυτό που σας είπα. Τι θα γίνει τότε αν δείτε τον Υιό του ανθρώπου να ανεβαίνει εκεί που ήταν πρωτύτερα? Και θα το δείτε, τους λέει ο Χριστός. Θα με δείτε να ανεβαίνω από εκεί που ξεκίνησα. Αν σκανδαλίζεστε για το ότι ήρθα στον κόσμο, πόσο δύσκολο θα σας φανεί το ότι θα επιστρέψω από εκεί που ξεκίνησα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή η λογική του Χριστού. Δεν έχει σχέση με την δική μας λογική, χωρίς να είναι παράλογη. Γιατί τους λέει σκανδαλίζεστε? Σας φαίνεται δύσκολο αυτό, το ότι ήρθα στον κόσμο για να φαγωθώ από εσάς και να ζήσετε? Άμα με ξαναδείτε όμως να επιστρέφω στο Θεό Πατέρα μου, τότε το σκάνδαλο θα είναι ακόμη μεγαλύτερο. Άρα το πρόβλημα δεν είναι αυτά τα οποία εγώ κάνω και τα οποία είναι υπερβολικά ίσως δύσκολα για τη δική σας λογική. Το πρόβλημα είναι ο τρόπος που βλέπετε τον κόσμο. Και εγώ αυτό ήρθα να κάνω, να σας αλλάξω αυτόν τον τρόπο που βλέπετε τον κόσμο. Η έννοια του σκανδάλου, αγαπητοί ακροατές, είναι μια έννοια η οποία υπάρχει στη ζωή της Εκκλησίας και υπήρχε από τα χρόνια του Χριστού. Κάπου αλλού ο Κύριος λέει «Ουέ το ανθρώπο εκείνο, διού το σκάνδαλον έρχεται». Αλίμονος τον άνθρωπο εκείνο, διαμέσου του οποίου έρχεται το σκάνδαλο. Και μάλιστα αν σκανδαλίσει κάποιο από τα παιδιά, λέει ο Χριστός, από αυτούς που είναι αθώοι και ενήπιοι στην καρδία, καλύτερα να πάρει μια πέτρα, να τη δέσει στο λαιμό του και να πάει να πέσει στη θάλασσα, παρά να σκανδαλίσει. Γιατί το λέει αυτό ο Χριστός, αγαπητοί ακροατές? Το λέει διότι ο σκανδαλισμός είναι ένα γεγονός το οποίο θα ταλανίσει την Εκκλησία του. Ο σκανδαλισμός, ο οποίος προέρχεται κυρίως από την ανθρώπινη συμπεριφορά. Και πολλές φορές οι άνθρωποι, οι χριστιανοί, είμαστε αδύναμοι σε ό,τι αφορά την συμπεριφορά μας και σκανδαλίζουμε τους άλλους ανθρώπους με τον βίο μας, με το ποιόν μας, με τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε. Τον σκανδαλίζουμε κυρίως διότι δεν εφαρμόζουμε αυτά τα οποία διακηρύττουμε. Δεν είμαστε συνεπείς ανάμεσα στα λόγια και τα έργα μας. Με αποτέλεσμα οι αδύναμοι στην πίστη είτε να παραπλανώνται από τα λόγια μας και όταν διαπιστώνουν την ασυνέπεια με τα έργα μας να επιρρύπτουν στο Θεό την ευθύνη για αυτή την δική μας ανεπάρκεια, ή να μισούν την Εκκλησία η οποία στεγάζει αδύναμους ανθρώπους. Και είναι γεγονός ότι πολλές φορές στην ζωή της Εκκλησίας

βρίσκονται σε σύγχυση. Να μην καταλαβαίνουν γιατί άλλα λέμε και άλλα πράττουμε. Και εδώ η αιτία τις περισσότερες φορές, αγαπητοί ακροατές, είναι ότι εξαιρούμε τους εαυτούς μας από την ανθρώπινη φύση. Είναι η μεγαλοστομία μας υπερβολική, ώστε να θεωρούν οι άλλοι ότι έχουμε υπερβεί τα ανθρώπινα μέτρα. Και κυρίως είναι η διδασκαλία μας τέτοια, ώστε να νομίζουν οι άνθρωποι ότι έχουμε βιώσει αυτά για τα οποία μιλάμε, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν την συμπεριφορά μας, που είναι, είτε μας αρέσει είτε όχι, ανθρώπινη, και τις αδυναμίες μας ως αφορμή απογοητεύσεως και απελπισίας. Και γι' αυτό ουέ το ανθρώπο εκείνο διού το σκάνδαλο έρχεται. Ο Χριστός όμως σε αυτό το σημείο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου δεν αναφέρεται σε αυτού του είδους τον σκανδαλισμό που πηγάζει από την ασυνέπεια λόγων και έργων. Αναφέρεται στο σκανδαλισμό που έχει να κάνει με το πρόσωπο του ιδίου. Το πρόβλημα των μαθητών δεν είναι ότι ο Χριστός άλλα είπε και άλλα κάνει, αλλά ότι δεν μπορούν να καταλάβουν ποιος είναι ο Χριστός. Και γι' αυτό το λόγο, αγαπητοί ακροατές, στην εκκλησιαστική ζωή χρειάζεται να διακρίνουμε τα είδη των σκανδάλων. Ό,τι έχει να κάνει με την προσωπική μας ανεπάρκεια, την πτώση, την αποτυχία, την αμαρτία, είναι επικριτέο και χρειάζεται κάθαρση για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί ο σκανδαλισμός των ανθρώπων. Ό,τι όμως έχει να κάνει με την μαρτυρία περί του Ιησού Χριστού ή με το ίδιο το πρόσωπο του Κυρίου μας, είναι αναπόφευκτο ότι θα προκαλέσει σκανδαλισμό στους ανθρώπους. Ο λόγος της Εκκλησίας, αγαπητοί ακροατές, ο λόγος του Σταυρού φάνταζε σκάνδαλο στους Ιουδαίους και μορία στους Έλληνες. Το πρόσωπο του Χριστού ήταν ένα πρόσωπο και είναι, παραμένει, ένα πρόσωπο που λειτουργεί ως σημείον αντιλεγόμενων για τους ανθρώπους. Όποιος πιστεύει στον Ιησού Χριστό, στη θεότητα, αλλά και την ένωση της θεότητας με την ανθρώπινη φύση, στο θεανθρώπινο πρόσωπο του Κυρίου, σκανδαλίζει τους άλλους, οι οποίοι δεν μπορούν να δεχθούν ότι ο Χριστός είναι ο Θεός που έγινε άνθρωπος και ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τον άνθρωπο στο Θεό. Σκανδαλίζει ο Χριστός, διότι μαθαίνουμε και θέλουμε τον Θεό να βρίσκεται μακριά, να είναι κάποια ανώτερη δύναμη που βρίσκεται κάπου στο σύμπαν. Και όχι μόνο αυτό, θέλουμε τον Θεό να μην ανακατεύεται στην δική μας ζωή. Αλλά και πάλι θεωρείται αδιανόητο ένας Θεός να γίνεται άνθρωπος, να είναι ο άρτος της ζωής, ο οποίος κατεβαίνει προς βρόσιν και πόσιν των ανθρώπων, να θυσιάζεται, να υποφέρει, να πεθαίνει και να ανασταίνεται για λογαριασμό μας. Και αισθανόμαστε είτε ότι είμαστε ανάξιοι ενός τέτοιου Θεού, ή ότι δεν έχει να πει τίποτα σε μας και τον περιφρονούμε, τον απορρίπτουμε, τον βάζουμε στο περιθώριο της ζωής μας, δεν τον χρειαζόμαστε. Και γι' αυτό το λόγο κάθε αναφορά της Εκκλησίας ή του εκκλησιαστικού λόγου σε αυτόν τον Χριστό θεωρείται σκάνδαλο που δυσκολεύει την ζωή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή Είδωρ Αλλόμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης. Αναφερόμαστε σήμερα στην έννοια του σκανδάλου και του σκανδαλισμού. Είπαμε προηγουμένως, αγαπητοί ακροατές, ότι το σκάνδαλο προέρχεται είτε από την ασυνέπεια λόγων και έργων των ανθρώπων της πίστεως, των ανθρώπων της Εκκλησίας, μια συνέπεια που υπονομεύει δια την αδυναμία των ανθρώπων ή την χερεκακία των αντιθέτων της πίστεως, την ίδια την αξιοπιστία του πνευματικού λόγου, ή το κυριότερο, προέρχεται ο σκανδαλισμός από το ίδιο το πρόσωπο του Κυρίου μας και από τον τρόπο ζωής που ο Κύριος διδάσκει στους ανθρώπους, κάτι που αποτελεί μια φοβερή πρόκληση αλλά και δίδει ιδιαίτερη δυσκολία σε όσους θέλουν να τον ακολουθήσουν ή σε όσους ελέγχονται από την παρουσία του προσώπου του Κυρίου και τον τρόπο ζωής που αυτός διακηρύττει. Θα ήθελα να επιμείνουμε λιγάκι στην έννοια του σκανδάλου σε ό,τι αφορά τόσο τις αιτίες που αυτό δημιουργείται μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, αλλά κυρίως στον τρόπο με τον οποίο μπορούμε εμείς οι χριστιανοί να ξεπεράσουμε αυτήν την δυσκολία. Το σκάνδαλο, αγαπητοί ακροατές, πηγάζει από την αδύναμη πίστη και κυρίως από την έλλειψη αγάπης προς το Θεό και τον πλησίον. Ίσως από την υπερβολική αγάπη προς τον εαυτό μας και από το γεγονός ότι πάντοτε αισθανόμαστε την ανάγκη να έχουμε πρότυπα στη ζωή μας και θέλουμε ενίοτε να δικαιολογήσουμε την ανικανότητά μας να πολεμήσουμε πνευματικά ή να αποδεχθούμε τον λόγο του Ευαγγελίου στην ανεπάρκεια των ανθρώπων που εκφράζουν αυτόν τον λόγο. Υπάρχει μια ψευτοταπεινοφροσύνη η οποία μας οδηγεί στο να σκεφτόμαστε ότι εμείς δεν είμαστε καλοί και άξιοι και πάμε αμέσως στην κατάκριση που μας λέει τι, οι άλλοι που είσαστε καλύτεροι, γιατί δεν εφαρμόζετε αυτά που λέτε. Ο διάβολος δηλαδή, αγαπητοί ακροατές, στην ουσία ελέγχει τους ανθρώπους που σκανδαλίζονται με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι με την ψευτοταπεινοφροσύνη και ο δεύτερος με την κατάκριση. Και γι' αυτό το λόγο είναι μεγάλη η ευθύνη αυτών που σκανδαλίζουν με την ζωή τους και κυρίως με το αν συνεχώς υποστηρίζουν πράγματα τα οποία δεν εφαρμόζουν. Ομοιάζουν με τους Φαρισαίους, για τους οποίους ο Κύριος έδωσε μια ασφαλιστική δικλίδα στο Ευαγγέλιο του. Είπε στους ανθρώπους να ακούτε τι σας λένε, να μην κάνετε αυτό που κάνουν. Αυτό ίσως επαναλαμβάνεται και για όλους εμάς τους ποιμένες πολλές φορές, αγαπητοί ακροατές. Θα ήταν καλό να μας ακούτε, αλλά να μην κάνετε αυτό που κάνουμε, αν δεν είναι σύμφωνο με το λόγο μας. Γιατί αλλιώς και εσείς αλλά και εμείς κινδυνεύουμε από αυτές τις δύο αμαρτίες, της ψευτοταπεινοφροσύνης και της κατακρίσεως. Και οι δύο έχουν τελικά τη ρίζα τους στην έλλειψη αγάπης προς τον Θεό και στην έλλειψη ουσιαστικής σχέσης μαζί Του. Ο άνθρωπος, αγαπητοί ακροατές, που αγαπά τον Θεό αληθινά, δεν περιμένει από τους ανθρώπους να τον οδηγήσουν σε Αυτόν, αλλά διαρκώς τον αναζητεί και τον αναζητεί μέσα στην Εκκλησία με τους τρόπους που η ίδια η Εκκλησία του έχει υποδείξει, με τον λόγο του Ευαγγελίου και με το παράδειγμα των Αγίων. Αλίμονο στους ανθρώπους που αναζητούν ανθρώπινα πρότυπα για να οδηγηθούν στο Θεό. Αλίμονο στους ανθρώπους που δεν θέλουν τους Αγίους ως πρότυπα, αλλά ψάχνουν στο παρόν να βρούνε μορφές που θα τους οδηγήσουν στο Θεό. Και τρεις αλίμονο σε αυτούς που, επειδή δεν βρίσκουν τις μορφές που θα ήθελαν, οδηγούνται στην απιστία, την απόγνωση, την αθεία. Ο δοκόν αισθάνε, βλεπέτο, μη πέσει, μας λέει ο Χριστός. Όποιος νομίζει και θεωρεί ότι στέκεται καλά, ας προσέξει να μην πέσει. Ιατρέ, θεράπευσον σε αυτό. Ιατρέ, κάνε καλά πρώτα τον εαυτό σου και μετά τους άλλους. Είναι το μήνυμα του Λόγου του Θεού προς όλους μας, ιδίως τους ποιμένες του λαού του. Ας κοιτάξουμε να καθαριστούμε για να καθαρίσουμε. Να φωτιστούμε για να φωτίσουμε. Και όλοι όσοι μας παρακολουθούν, ας κάνουν το ίδιο και να μην περιμένουν από εμάς να είμαστε τα πρότυπά τους. Οι Άγιοι είναι πρότυπά μας και οδοδείκτες μας στο δρόμο για το Θεό. Εμείς τις περισσότερες φορές γινόμαστε αφορμή σκανδαλισμού των ανθρώπων. Άρα, περισσότερη αγάπη προς τον Θεό, αγαπητοί ακροατές. Πιο υγιής σχέση με τον Χριστό. Όχι υποκατάστατο του Χριστού. Υποκατάστατο που πολλές φορές γίνονται οι πνευματικοί, οι γεροντάδες, οι ασκητές. Δεν χρειαζόμαστε υποκατάστατα του Θεού. Αλλά χρειαζόμαστε δικό μας αγώνα για να έχουμε προσωπική σχέση με τον Κύριο. Και ένα δεύτερο σημείο. Ο ίδιος ο Χριστός αποτελεί σκάνδαλο για τον κόσμο. Η Εκκλησία είναι σκάνδαλο για τον κόσμο. Γιατί ο τρόπος ζωής που ο Χριστός προτείνει, η αγάπη, η κοινωνία με τον Θεό, η κοινωνία μαζί του, είναι σκανδαλιστικός για την εγωκεντρική νοοτροπία του κόσμου. Είναι σκανδαλιστικός για τη διάθεση των ανθρώπων να είναι κύριοι της ζωής τους και του εαυτού τους. Είναι σκανδαλιστικός για αυτούς που δεν μπορούν να δεχθούν ότι υπάρχει Θεός ή ότι ο Θεός γίνεται άνθρωπος και υποφέρει για λογαριασμό του ανθρώπου. Ο Πάσχων Θεός είναι μεγάλο σκάνδαλο για τη ζωή του κόσμου. Και όμως ο Πάσχων Θεός είναι αυτός ο οποίος σώζει τον κόσμο και δεν είναι άλλος από το ίδιο το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό ο Χριστός επιπλήττει τους μαθητές και τους λέει: «Γιατί σκανδαλίζεστε? Σκεφτείτε να με δείτε να ξαναγυρίζω κοντά στον πατέρα μου, τι έχετε να πείτε και τι σκάνδαλο θα είναι αυτό για σας. Μην κρίνετε τα πάντα με βάση την λογική, με βάση τον μέσο ανθρώπινο νου. Βάλτε πίστη και πνεύμα για να ξεπεράσετε τον όποιο σκανδαλισμό σας». Κάπου εδώ θα σταματήσουμε και για σήμερα. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Φώτη Καρύδη που ρυθμίσε τον ήχο και να ανανεώσουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση, αν θέλει ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Σας και της εν της μνήμαση ζωήν χαρισάμενο.
3: Ευλόγη ψυχή μου το Κύριο, Κύριο Θεός μεγαλή της φόδρα. Εξομολόγηση μεγαλοπρέπει είναι δίσω να βαλωμένος προσημάτιον. Εκτείνω του ουρανός στεγάζει ο στεγάζον είδες το περό αυτού. Ότι θες νεύτην επίβαση αυτού περιπατών τυριών ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γίνει από την ασφάλεια αυτής που κληθίζεται στο αιώνα του αιώνος. Άβησος ως σημάτιον των περιβόλων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμή σε όσου φεύξονται. Από φωνή σου σου δελεάσουν. Αναβαίνει σε όρη και καταβαίνει σε παιδεία εις τον τόπον, όνα θεμελιώσεις αυτά. Όρεν αθού παρελεύσεται, ουδέ επιστρέψει καλύψε τη γη. Ο εξαποστέλω πηγάς σε φάραξε να μέσω των ωραίων διολεύσει λίδατε. Ότι όσοι πάντα τα θερία του αγρίου προσδέξει το αιώνα γεστήψαν αυτόν, επ' αυτά τα πιτενά του ουρανού κατασυνώσει μέχρι του φωτών δώσει φωνή. Ότι ζων όρια εκ των υπεραών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστεί στη γη. Ο εξανατέλω χώρο του τριστίνε και χρόνο του δουλειά των ανθρώπων. Το εξαγελίν άρθρο της γης και είναι σε φρένη καρδία ανθρώπου. Πουλαρίνε πρόσωπο εν ελαίων και άρθρο καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστή στον ταξίδι του παιδιού και του Λιβάνου σε φίτευσα. Εκεί στο θείο σεύστορο διού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρτα ψηλά τη λάφη πέτρα κατ' οπηγή συλλαγικοή. Επίση η λίνη ει χερίου σε ήλιο έγινε τη δύση αυτού. Έθου σκότω και γέννη το νίξαν αυτοί διελεύσονται πάνω τα θηρία του τριμού. Σκύμε η ωριόμενη του αρπά και ζητήσει παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτη λένε ο ήλιο και συνήθισαν και σταμάτα αυτών και τα στήσονται. Εξελέσσεται άνθρωποι στο έργο αυτού και την εργασία αυτών τη πέρα. Όσο μεγαλύνει τη έργα σου, κύριε Πάντη, ο φιετή σα, επληρώθηκε τη θησαιό σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και γρήγορη σε κέρ, πετάνου κέστη αριθμό, ζώα μικρά μετά μεγάλων. Εκεί πια διαπαντρεύονται τον δράκο σου, του ανέβασε, εμπέζει αυτή. Πάντα προ έπρο δοκό σου, την ρωτή τροφή αυτών εισέφτια, ρωτώ σε αυτού τη λέξη σου. Ανοίξα τόσο τη χείρα, σύμπαντα πιστή σου και πιστότητα. Αποστρέψοντα σου το πρόσωπο, ταρακτίζονται. Αν δεν ελεί το πνεύμα αυτών και εκλείψει του του χούν αυτού, επιστρέψουν. Εξαποστηρίζει το πνεύμα σου και εκτιστήσονται. Και ανακαινεί το πρόσωπο τη γη. Είτε η δόξα κυρίω του αιώνα ευλαθεί τη κύριο επί τη αίση αυτού. Επιβλέπουν επί τη γη και πιάνουν αυτή την έμεινα από το όνομα των ωραίων και καπνίζονται. Α το κυρίω τη ζωή μου, αλλά το Θεό μου υπάρχω. Η διηθή αυτό διαλογή με εγώ δεν φραθήσω το κυρίω. Εκλείπει αναμαρτωλή από τη γη και άνομα στη μη πάρει αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, ήλιος έγινε τη δύση αυτού του σκότους και γέννη τον νίξ. Όσε μεγαλύνει τέλειο σου, Κύριε Πάντες, ο φιέτη σα, ο ξαπαρτίκη, ο κεγείο πνεύματι. Και νίκη αίγη σου, στον αιώνα μην, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Η ελπίσιμο, Κύριε, δόξα σε Θεό.

0: εις θλίψεως αργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Της
0: Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήν.

ημών, ο πύργος ο ακράβαντος, ο την αρετήν περιβόητος. Ο φαϊνοτάτες, ελάμψες είναι κλάμπων του Χριστού.

Θεότητος, ο σοφός Θεόδωρος, άσκητον ομέγας, ο Θεόφρον επεδείξατο, θερμός γενούμενος, θείας εραστής αγαπήσεως,

ως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουραγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ ελθόν φιλίου δύσινότος πως περινών, Υμνούν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεόν άξιον σε πάση καιρή συνείς τεχόν εσυσίες, Υιέ Θεού ζωήν ο Υιός δύο κόσμος σε δοξάς.

0: Καταξίζουν Κύριε της πέρα τα άφτια να βαρθεί τους φυλαχθήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και εντών και δοξασμένο το όνομά σου τους αιώνους αμήν. Και είναι το Κύριο του ελαιός επί μας, καθά περαιτήσαμε επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξόμεν τα δικαιώματά σου, ευλογητός Θεός που τα συνετισσόμεν τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόμεν της δικαιωμασίας σου, Κύριε του ελαιός τον αιώνα. Τα έργα το χειρό σου μη παρήτηση πρέπει ένους, πρέπει ύμνος, δόξα πρέπει το Πατρί. Και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκαια και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσαμε την εσπερινή δέησιν ημών του Κυρίου, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

0: την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Πάσχου Κύριε.
0: Της Παναγίας ακράμ.

Κύριο, το σκήνο του κατεβάσω τη ρωτήρα σε επί την εξαντρόπων ομάλων του βοήθεια να ανατοσών περιμένοντας έλεγος για τη συνεπεκτυπόμενη σωτήρια νους διαφύλακτου παντού καιρό κατά την εκπαιρούσαν εσπέραν και την προηγούσαν νύχταν από αντός εκτρού πάντας αντικειμένης ενέργειας διαβλοκής και διαλμών ματαιών και θυμίσεων πονηρών. Και το κράτος

0: Φύσιν πάντο δύναμε και την εις ουρανούς άνοδον καθ' υπέδειξας ημίν ως μόνος αγαθός και φιλάνθρωπος.
1: Ο Κύριος εβασίλευσεν ευπρέπειαν ενεδύσατο, ενεδύσατο Κύριε.

0: μας ηλευθέρωσας, ζωήν και αφθαρσίαν, το κόσμο δωρισάμενος και το μέγα έλεο.
1: Το ύφος σου πρέπει, Αγίασμα Κύριε, εις μακρότητα ημερών, Κύριε, άνελθον εν το σταυρό, την προγονικήν ημών κατάραν εξήλειψας, και κατελθόν εν το άδει τους

0: την απολύ στον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριό σου ετοίμασες κατά πρόσωπο πάντων των λαών, ως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, φλέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, φλέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, φλέσον ημάς. Δόξα Πατρί και ο Υιό Πνεύματι και νυν και ει σώνα στον αιώνα, αμήν. Παναγία Τριάς, φλέσον ημάς, Κύριε λάσου αμαρτίας ημών. Δέσποτα της χώρας ανομίας, εμήν Άγιε επίσκεψε Κυρίας ασθενείας ημών. Ένε και το ονόματό σου, Κύριε λέσου, Κύριε λέσου, Κύριε λέσου. Δόξα Πατρί και ο Υιό Πνεύματι και νυν και ει και σώνα στον αιώνα, αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης των άρτων ημών των επιούς σου δώσει μη σήμερα, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών, και μη είσαι εν έγκης ημάς πειρασμών, αλλά είσαι ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία.

0: εκ θανάτου τας ψυχάς ημών.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεώσε δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
1: Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων διακόνων μοναχών και πάση Χριστό ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε
1: ελέησον. Δεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων σου πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Των κατοικούντων και περιπηδημούντων εν τη πόλη ταύτη των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών και ευλαβών προσυνητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: λέγησον, Κυρία λέγησον, Κυρία λέγησον.
1: Έτσι δεόμεθα υπέρ των περποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέρτων ναό του το κοπιών των ψαλώντων και υπέρ του περιεστώ τους λαού των απεκδεχομένων του παρασού μέγα και πλούσιον έλεος.
0: Κυρία λέγησον.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμβομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Σοφία.
0: Λόγισον.
1: Ο ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε ίν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Στερέωση Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Διαγία Εκκλησία ταύτη εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίση ημών, δόξα σοι ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίας των Τιμίων επ' ουρανίων δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίας του Τιμίων δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, Τίτου Αποστόλου, πρώτου Επισκόπου της Κρήτης, των Αγίων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου Πατρός ημών Θεοδόρου του Υγειασμένου, που τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεήθη και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Χριστός Ανέστη.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Την Κυριακή 17 Μαΐου η Εκκλησία μας εορτάζει την 60η επέτειο της επανακομιδής της Τιμίας Κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου της Εκκλησίας Κρήτης. Το Σάββατο 16 Μαΐου και ώρα 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός. Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 7 το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Το εσπέρας της Κυριακής και ώρα 7, κατά το έθος της τοπικής μας εκκλησίας, θα γίνει ο εσπερινός και στη συνέχεια η πάνδημος λιτάνευσης της Τιμίας Κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου, δια των οδών, 25 Αυγούστου, πλατεία 18 Άγγλων, 25 Αυγούστου. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, κύριος Ευγένιος.

Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά.

0: χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iag.museo@gmail.com.
1: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 15 Μαΐου, Διεθνής ημέρα οικογένειας, Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για την οζόδης κλήρυνση. Σαν σήμερα, το 1618, ο Γερμανός αστρονόμος Johann Kepler διατυπώνει τον νόμο της αρμονίας.
1: Το 1773 γεννιέται ο πρίγκιπας Clemens von Metternich, αυστριακός πολιτικός και διπλωμάτης που κυριάρχησε στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή από το 1814 έως το 1848. Διετησιεράς συμμαχίας, της οποίας υπήρξε έμπνευστής, αντιτάχθηκε στην Ελληνική Επανάσταση.
0: Το 1844 ο Στιούαρτ Πέρι από τη Νέα Υόρκη πατεντάρει την βενζινοκίνητη μηχανή.

0: Το 1854 γεννιέται ο Ιωάννης Ψυχάρης, Έλληνας γλωσσολόγος και λογοτέχνης, καθηγητής της ελληνικής γλώσσας στο Παρίσι, γνωστός για το ρόλο του στο κίνημα του δημοτικισμού και τον αγώνα του για την καθιέρωση της δημοτικής σε επίσημη γλώσσα του ελληνικού κράτους.
1: Το 1859 γεννιέται ο Πιέρ Κιουρί, Γάλλος φυσικός, ο οποίος ασχολήθηκε με την κρυσταλλογραφία, τον μαγνητισμό και τη ραδιενέργεια. Το 1903 πήρε τον Νόμπελ φυσικής μαζί με τη σύζυγό του Μαρία Κιουρί και τον Ανρί Μπεκερέλ για τις έρευνές τους πάνω στα φαινόμενα ακτινοβολίας που ανακάλυψε ο Ανρί Μπεκερέλ.
0: Το 1866, με μυστικό υπόμνημα προς τις μεγάλες δυνάμεις, οι Κρήτες απευθύνουν έκκληση για ένωση με την Ελλάδα.
1: Το 1886 πεθαίνει η Αμερικανίδα ποιήτρια Emily Dickinson, αν και όχι τόσο διάσημη όσο ήταν εν ζωή, πλέον θεωρείται, μαζί με τον Walt Whitman, από τους πιο αναγνωρισμένους και αντιπροσωπευτικούς Αμερικανούς ποιητές του 10ου

0: 9ου αιώνα.
1: Το 1891 ο τραπεζίτης Φρέντερικ Φίλιπς και ο γιος του Χέραλτ Φίλιπς ιδρύουν στο Αϊντχόφεν της Ολλανδίας τη Φίλιπς, κορυφαία εταιρεία σήμερα στον τομέα των ηλεκτρονικών προϊόντων.
0: Το 1911 παραδίδεται στην Ελλάδα το νέο θωρηκτό Αβέροφ.

0: Το 1918 ο ελληνικός στρατός αποβιβάζεται στη Σμύρνη, αρχή της Μικρασιατικής εκστρατείας.
1: Το 1919 ο ελληνικός στρατός εισέρχεται στις Κηδονιές της Μικράς Ασίας.
0: Το 1923 ο Ελευθέριος Βενιζέλος έχει στη Λοζάνη μακρά συνεργασία με τον Τούρκο αντιπρόσωπο Ισμέτ Ινωνού, στην οποία συζητήθηκαν οι ελληνοτουρκικές διαφορές.
1: Το 1928, για πρώτη φορά, κάνει την εμφάνισή του στη μεγάλη οθόνη ο ήρωας κινουμένων σχεδίων της Walt Disney, Mickey Mouse.
0: Το 1948, Αίγυπτος, Λίβανος, Συρία, Ιράκ, Σαουδική Αραβία και Υπεριορδανία επιτίθενται στο Ισραήλ μία μέρα μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του.

0: Το 1952 ιδρύεται η Οδοντιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών παρά τις αντιρρήσεις των καθηγητών της ιατρικής.
1: Το 1970 κυκλοφορεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το τελευταίο άλμπουμ των Beatles με τίτλο Let It Be.
0: Το 1980 πρόεδρος της Δημοκρατίας ορκίζεται ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ενώ ο προηγούμενος πρόεδρος Κωνσταντίνος Τσάτσος ξαναπαίρνει την έδρα του στην Ακαδημία Αθηνών.

0: Το 1988, μετά από μάχες 8 ετών, ο Κόκκινος Στρατός αρχίζει την αποχώρησή του από το Αφγανιστάν.
1: Το 1990, ένταση σημειώνεται στις σχέσεις Αθηνών-Βελιγραδίου, καθώς η Ιουγκοσλαβική κυβέρνηση επαναφέρει το μακεδονικό ζήτημα και δημιουργεί δυσχέρειες στην κίνηση των φορτηγών από τις εθνικές οδούς της προς την κεντρική Ευρώπη.
0: Το 1995 η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει την ενέργεια του Ισραήλ να κατασχέσει εδάφη της Ανατολικής Ιερουσαλήμ και του ζητά να ανακαλέσει την απόφασή του.
2: Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
2: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

0: Αναλύουμε το 10ο κεφάλαιο του βιβλίου των πράξεων των Αποστόλων. Ευρισκόμεθα στο μέσα αυτού του κεφαλαίου και είχαμε αναγνώσει βέβαια την ευρύτερη ενότητα η οποία περικλειόταν μεταξύ των στίχων 18 και 26, αλλά δεν είχαν προλάβει στην προηγούμενη μας συνάντηση να την αναλύσουμε εξονυχιστικά. Γι' αυτό το κείμενο το έχω δεδομένο και θα διαβάζω στίχο-στίχο από το 19 και μετά, που είχα αρχίσει λίγο να το λέω, για να συνεχίσω στους επομένους στίχους. Και βρισκόμαστε ακριβώς μετά από αυτή την κέρια συνάντηση όσον αφορά την επέκταση της Εκκλησίας σε άλλους χώρους έξω από το χώρο του Ισραήλ, τη συνάντηση του Κορνηλίου με τον Πέτρο. Στο στίχο λοιπόν 19, διαβάζοντας το πρωτότυπο κείμενο, βλέπω να γράφεται το εξής: «Ημένουν διασπαρέντες από τη σλήψεως της γενωμένης επί Στεφάνο, διήλθον έως Φινίκης και Κύπρου και Αντιοχίας, μηδενοί λαλούντες των λόγων ημιμόνων Ιουδαίης». Ένα στίχος ο οποίος τονίζει λέγοντας ότι οι χριστιανοί που είχαν διασκορπιστεί από τη θλίψη, από το διωγμό δηλαδή που έγινε επί της περίοδου για το θέμα του Στεφάνου, δήλθαν, πέρασαν από τη Φινίκη και την Κύπρο και την Αντιόχεια, τονίζοντας όμως το κείμενο λέει, μηδενοί λαλούντες, σε κανένα δεν έλεγαν το λόγο παρά μόνο στους Ιουδαίους. Να δούμε λίγο αυτό το κείμενο, γιατί το είχαμε αρχίσει την προηγούμενη φορά, αλλά επειδή ήταν ο χρόνος λίγος, δεν το είχαμε αναλύσει πιο έτσι διεισδυτικά. Είχα πει πρώτα τη λέξη αυτό το διασπαρέντες. Διασπορά το είχα αναλύσει βέβαια, να το θυμίσω. Άλλο διασπορά και άλλο διχασμός. Η διασπορά, όπως δηλώνεται και εδώ σε αυτό το σημείο, οφείλεται σε ένα εξωτερικό γεγονός. Είναι ο διωγμός, δηλαδή αυτό το ονομάζεται το διωγμό, το λέει θλίψη, θα το δούμε και αυτό. Ένα διωγμός ο οποίος έγινε, ένας εξωτερικός διωγμός, ένα γεγονός βίο το οποίο παρεμβαίνει στη ζωή μας σε οποιαδήποτε επίπεδα για να δημιουργήσει μια ταραχή, μια διασπορά και μια φυγή. Εξάλλου βλέπετε, μιλάμε, λέμε οι Εβραίοι της Διασποράς. Οι Εβραίοι μετά από τον γεγονός της διαλύσεως του Ισραήλ το 67 με 70 μετά Χριστόν, διασπάρισαν σε όλα τα έθνη. Μια γνωστή λέξη, διασπορά. Ή όπως είπαμε την προηγούμενη φορά, μιλάμε για την Ορθοδοξία που βρίσκεται διασπαρμένη σε διάφορα έθνη και ακόμη και λέμε η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία, η Σέρβικη Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτό δεν δηλώνει διχασμό. Δεν καταργείται δηλαδή η ενότητα λόγω κάποιων τοπικών ιδιαιτεροτήτων, όπου η Εκκλησία φαίνεται να λειτουργείται ακόμη και λίγο μια φορά απομονωμένη για λόγους ιστορικούς ή εθνικούς. Βλέπετε, η Ρωσική Εκκλησία στην περίοδο αυτή τη μεγάλη δυσκολία τη λήψη που πέρασε από το 1917 και μετά, κατά ανάγκη κλείστηκε στον εαυτό τη, πέρασε πολλές δυσκολίες, δεν είχε πολλή επικοινωνία με τις άλλες εκκλησίες, ήταν μια εκκλησία ουσιαστικά διασπαρμένη, αλλά όχι διχασμένη. Διατήρησε την ίδια πίστη, την ίδια αλήθεια τη Εκκλησία μα. Γι' αυτό μιλάμε σήμερα για του Ορθόδοξου Διασπορά. Προσέξτε λοιπόν, άλλο διχασμό και άλλο διασπορά. Ο διχασμός οφείλεται σε δικούς μας εγωισμούς. Και πολλές φορές οι εγωισμοί στην Εκκλησία οδηγούν στην αίρεση. Και οδηγούν σε ένα διχασμό πραγματικά της Εκκλησίας. Οι αιρέσεις έτσι δημιουργούνται. Από έναν προσωπικό ιδιότυπο εγωισμό που θέλουμε να περάσει το δικό μας. Η Εκκλησία Ορθόδοξη ποτέ δεν καταργεί τη δυνατότητα να πούμε τη γνώμη μας για οποιοδήποτε θέμα. Είναι μια Εκκλησία η οποία επιτρέπει το λόγο. Αλλά παρόλα τα αυτά, παρόλο που μπορεί να πει οποιοδήποτε λόγο θέλει, ταυτόχρονα υπόκεισε και σε έναν έλεγχο, προσέξτε, όχι απλώς κάποιου δικαστικού μεγέθους, πρώτα σε έναν έλεγχο της παραδόσης. Αυτή η Εκκλησία έχει μια παράδοση, 2.000 χρόνια, η οποία παράδοση πλάστηκε και διαγράφηκε μέσα από θεολογία των πατέρων, μέσα από τις Οικουμενικές Συνόδους. Μπορείς να πεις λοιπόν τη γνώμη σου, αλλά αυτό το οποίο λες σήμερα, παρόλο που είσαι ελεύθερος να το πεις, και κανείς δεν σε χαρακτηρίσει ως αιρετικό αν το πεις, έρχεται σε αντίθεση με αυτό που λέει η Εκκλησία. Και κάποιος θα συμμορφώσει, θα σου πει: κοίταξε, αυτό που λες είναι λάθος. Και εσύ τότε, αν πραγματικά εμπιστεύεσαι την Εκκλησία και τη μακρόχρονη θεολογία της, θα πεις: ναι, έκανα λάθος και τελείωσαν όλα. Δεν σε χαρακτηρίζει η Εκκλησία ως αιρετικό. Είπες μια γνώμη, ήταν λαθασμένη, κανείς δεν είναι λάθος, κανείς δεν ξέρει πλήρως την αλήθεια. Και όλη η Εκκλησία στο σύνολό της, στο όλο της, στο οικουμενικό της επίπεδο, λέει: όχι, αυτό αλλιώς το λέει η Εκκλησία και εσύ διορθώνεσαι. Η Εκκλησία δεν σε τιμωρεί, όμως επιμένεις και λες: όχι, αυτό είναι όπως το λέω εγώ. Και έρχεσαι σε αντίθεση με την παράδοση της Εκκλησίας μας, τότε διχάς την Εκκλησία. Έτσι ξεκινάνε οι αιρέσεις από προσωπικούς εγωισμούς. Αν δηλαδή ο Άριος που δημιούργησε τη μεγάλη αίρεση του αρεανισμού έλεγε κάποια στιγμή: πρέπει, παιδιά, έκανα λάθος. Μελέτησα λάθος τα κείμενα, τόσο ήταν το μυαλό μου, συγχωρέστε με. Πόσες φορές αυτό έγινε μέσα στην Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν τον είχε ως αιρεσιάρχη. Έκανε λάθος άνθρωπος και τίποτα άλλο. Άρα τονίζω ότι στην Ορθόδοξη Εκκλησία έχουμε τη δυνατότητα, λέμε, τη γνώμη μας. Χωρίς όμως να επιμένουμε εγωιστικά για αυτήν, για να καταξιωθεί η γνώμη μας, επειδή την είπαμε εμείς. Και πρέπει να υποτασσόμεθα στη θεολογία της Εκκλησίας μας. Άρα όλοι λένε τη γνώμη τους, αλλά όλα αυτά κρίνει μια θεολογία των πραγμάτων. Και σε μια τελική ανάλυση για πάρα πολύ κορυφαία θέματα, όπως γινόταν στην παλιά Εκκλησία, τα έκρινε μια Οικουμενική Σύνοδος. Σήμερα ελλείψη Οικουμενικής Συνόδων τα κρίνουμε με τα κριτήρια της θεολογίας, αλλά αν υπάρχουν κέρια θέματα πια πολύ ακραία, θα τα κρίνει μια μελλοντική να συνέλθει που διαχρονικά προετοιμάζεται, μέλους από Ανορθόδοξη Σύσκεψη Σύνοδος. Έτσι είναι τα κριτήρια. Άρα στην Ορθόδοξη Εκκλησία έχουμε ελεύθερο λόγο, αλλά έχουμε και ταυτόχρονα ταπείνωση όταν μας πει η Εκκλησία ότι αυτό είναι λάθος. Λοιπόν, αυτό είναι ο διχασμός και αίρεση. Άλλο η διασπορά λόγων των θλίψεων. Προσέξτε όμως τη λέξη, οι διασπαραίτητες από τη θλίψεως. Η αιτία ήταν μια εξωτερική θλίψη, ένα γεγονός εξωτερικό. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό το οποίο το λέει, όπως το λέει εδώ πέρα ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ο οποίος γράφει αυτό το κείμενο των Πράξεων Αποστόλων, όπως το χαρακτηρίζει, διασπαραίτητες από τη θλίψεως. Είναι μια δυσκολία που κανείς δεν τη θέλει. Ποιος επιθυμεί δυσκολία και ποιος επιθυμεί διωγμό. Μπας και η Εκκλησία ζήτησε διωγμό από την άχη. Όχι, δεν ζήτησε διωγμό. Αλλά όταν έρθει η θλίψη και ο διωγμός, αυτό είναι πάντοτε επιβολές για την Εκκλησία, υποφελές. Δεν το θέλουμε. Δεν το επιδιώκουμε προκειμένου μέσα από ένα διωγμό η Εκκλησία μας να περάσει δυσκολία και τότε να ξυπνήσουμε και να πούμε τι κάναμε. Δεν το θέλουμε. Αλλά αν έρθει διωγμός, αν έρθει θλίψη, η Εκκλησία η οποία πάντοτε καταπολεμμένη νικά, γιατί αυτό το καράβι δεν βουλιάζει ποτέ τις Εκκλησίες, και πει Λεάδου, ούκα τη ισχύσου είναι αυτή, εμείς και αυτή τη θλίψη που δεν τη θελήσαμε, που δεν τη δημιουργήσαμε, που δεν τη φτιάξαμε, θα τη δεχθούμε με έναν τρόπο όμορφο, ευλογημένο και θα πούμε. Και αυτή ακόμη η θλίψη, χωρίς να ξέρουμε γιατί το επέτρεψε ο Θεός να μας έρθει, είναι ακριβώς για να μπορέσουμε να βγούμε από τη θλίψη πιο δυνατή και πιο ενωμένη. Μια θλίψη ποτέ δεν δημιουργεί διχασμό. Μπορεί να δημιουργήσει διασπορά. Έφυγαν οι άνθρωποι, πήγαν από εδώ και από εκεί. Αλλά όχι διχασμό και φυσικά ποτέ καταστροφή. Η οποιαδήποτε θλίψη βγάζει μετά την Εκκλησία και σε ένα πιο περιορισμένο προσωπικό επίπεδο ή για μικρές κοινωνικές ομάδες, βγάζει πάντοτε την Εκκλησία όπως βγαίνει ο χρυσός μέσα από τη φωτιά και το αργύριο, βγαίνει πιο δυνατή. Άρα εμείς δεν φοβόμαστε τις θλίψεις, ούτε τους διωγμούς. Φοβόμαστε το πόσο αποντοχές και κουράγιο έχουμε αν έρθει δύσκολη στιγμή να την αντιμετωπίσουμε. Και κοιτάξτε, ούτε κατηγορούμε τους διώκτες μας ως αντίθετος. Μπορεί να είναι αντίθετοι ή αντίθεοι. Το θέμα είναι εμείς πώς θα ωφεληθούμε εκκλησιολογικά και προσωπικά και πνευματικά μέσα από αυτή τη θλίψη. Και προσέξτε τι είπα, πόσο θα ωφεληθούμε εκκλησιολογικά αλλά και προσωπικά. Είναι διφυές το επίπεδο. Δεν ωφελούμαστε μονάχα εμείς προσωπικά, ωφελούμεθα οπωσδήποτε. Γιατί η Εκκλησία δεν έχει μέσα της μια κοινωνική μάζα, έχει πρόσωπα. Ωφελούμεθα όλοι πνευματικά, προσωπικά από τις θλίψεις, αλλά ταυτόχρονα ωφελείται και το σύνολο της Εκκλησίας. Γι' αυτό είπε εκκλησιολογικά, παραμένει η Εκκλησία ενωμένη. Ένας διωγμός, ένας διχασμός, δεν έχει την Εκκλησία σε μια κατάσταση παρελειρήματος. Άρα λοιπόν η θλίψη δεν είναι επιδιωκόμενη, αλλά αν έρθει δεν τη φοβόμαστε. Άρα εμείς δεν κάνουμε κάτι οπωσδήποτε για να αποτρέψουμε τη θλίψη που έρχεται με οποιαδήποτε κοσμικά μέσα, δηλαδή να έρχεται ένας διωγμός και το μυριστούμε. Μακάρι να κάνουμε προσευχή να μην έρθει θλίψη. Αλλά δεν θα διαπλεκούμε με τα συστήματα του κόσμου που δημιουργούν τη θλίψη για να την αποφύγουμε. Γιατί αν παρακαλέσουμε, αγωνατίσουμε, τότε θα πουληθούμε. Και τότε θα καταλήξουμε σε αίρεση, κάτι θα πουλήσουμε. Αν φοβηθούμε λοιπόν τον διωγμό, δεν τον θέλουμε και πουλήσουμε κάτι από την αλήθεια μας. Για να μην έρθει ο διωγμός, ή αν κάνουμε συνδιαλλαγή, ή αν κάνουμε οποιασδήποτε άλλη διαπλοκή, τότε πραγματικά δεν εφοληθήκαμε από τη θλίψη, αποτρέψαμε τη θλίψη και οδηγήσαμε τον εαυτό μας σε μια κατάσταση ανώμαλης ορθοδόξου σκέψεως. Γιατί διαπλάκιμε. Η Εκκλησία, η ορθοδοξή ιστορία της, έχει τέτοια γεγονότα μέσα που μέχρι σήμερα διατρέχουν ιστορία της. Για να αποφύγουμε το διωγμό, κάνουμε μια διαπλοκή, κάτι πουλάμε και αυτό πουλάμε είναι πάντοτε πολύτιμο. Γιατί πουλάμε ένα μέρος από την πράξη της πίστεώς μας. Το τονίζω λοιπόν, η θλίψη είναι πάντοτε παραγωγική και φυσικά για τα προσωπικά μέτρα της δικής μας ζωής, η οποιαδήποτε θλίψη να γίνει ένα ουσιαστικά ερέθισμα για μια πιο βαθιά πνευματική ζωή. Όχι απογοήτευση, όχι στεναχώρια, όχι για διάλυση. Για πιο βαθιά προσευχή, πιο βαθιά μετάνοια, πιο βαθιά έκφραση χριστιανικής ζωής μέσα στον χώρο που ζούμε. Και μάλιστα όσο πιο πολύ γινόμαστε υποκείμενος διωγμών, πιο πολύ καλυνόμεθα στην πράξη της ασκητικής μας. Και γινόμαστε πιο δυνατοί. Είμαστε φως του κόσμου, δεν είμαστε? Βλέπετε καμιά φορά το φως ενοιξιέται, αν υπάρχει και αέρας, φωτιά πιο μακριά πάει. Αυτός ο αέρας, αυτή η δύναμη της θλίψης μας κάνει πιο δυνατούς, γινόμαστε πιο πολύ φως. Αξιοποιήστε αυτά τα γεγονότα. Έτσι έγινε και εδώ, σε αυτή την πρώτη εκκλησία. Και ήταν ο πρώτος διωγμός που συνέβη, όσον αφορά τα μέτρα της Καινής Διαθήκης. Αντίστοιχη παλιά η διωγμή ήταν προτυπώσεις αυτών των διωγμών και των μαρτυρικών στιγμών της Εκκλησίας μας. Υπήρχαν και στο χώρο της Παλαιάς Διαθήκης που προετοίμαζαν το ήθος του μαρτυρίου. Βλέπετε και στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει μια προετοιμασία ήθους μαρτυρικού. Όποιος διαβάσει στοιχειωδώς και δεν είναι μόνο τα βιβλία των Μακαβαίων, αυτοί οι Μακαβαίοι που πολέμησαν για να παραμείνει πίσω αληθινή όταν ήρθε ο Ρημαγδός και η θύελα των Ελληνιστών που μπήκαν μέσα στο Ισραήλ και προσπαθούσαν όχι να τους δώσουν ελληνικό πολιτισμό, αλλά να αλλάξουν την πίστη τους, τα έωσα και τα ιερά τους, αυτοί ξεσηκώθηκαν και έκαναν ένα αγώνα επαναστατικό, έστω με εκείνη το έκαναν, δεν είχαν άλλο τρόπο, με όπλα επαναστατικό αγώνα. Και μαρτύρησαν πολλοί άνθρωποι. Το βιβλίο Το Τέταρτο Μακαβαίων εκφράζει εκφρός το μαρτύριο κάποιων πιστών ανθρώπων οι οποίοι δεν ήθελαν να πουλήσουν την πίστη τους επειδή οι Έλληνες μπήκαν μέσα και ήθελαν να κάνουν όλα άνω κάτω στο χώρο της Παλαιάς Διαθήκης και στη συναγωγή τους και στο ιερό τους. Έτσι λοιπόν εμείς ασκούμεθα πιο πολύ με τις λήψεις. Από τις λήψεις γενομένης επί Στεφάνου, δήλθον δια Φινίκης και Κύπρου, λέει τα μέρη τα οποία πέρασαν, συγκεκριμένα μέρη, η Φινίκη, η Κύπρος και η Αντιόχεια, βλέπετε κοντινά μέρη, ένας περίγυρος, ένας μικρός κύκλος, αν βάλω το διαβήτη μου πάνω στο αεροσόλυμα, πάνω στην Αχάρτη, και χαράξω έναν κύκλο, θα δω ότι μέσα σε αυτόν τον κύκλο, το μικρό, βρίσκονται αυτές οι κοντινές περιοχές που ήταν τα πλειοσότερα μέρη που διασπάρισαν. Μια ακόμη ευλογία από τη Διασπορά. Ακούστε τώρα την πιο συγκλονιστική ευλογία από τη Διασπορά. Αν δεν υπήρχε αυτός ο διωγμός, πιθανότατα, δεν ξέρω εγώ το σχέδιο του Θεού, αλλά το πιο πιθανό με την κλασική σκέψη μας ήταν αυτοί οι χριστιανοί που πήγανε στην Κύπρο, στη Φινίκη, στην Αντιόχεια, να έμειναν εκεί που ήταν. Η Διασπορά, η θλίψη, τους ανάγκασε να πάνε παρακάτω. Παρόλο λοιπόν τη θλίψη, επειδή διατήρησαν την πίστη τους και δεν την έχασαν, αυτό που ζούσαν εδώ το μετέφεραν παρακάτω. Και έγινε αφορμή και ερέθισμα για μια ανάπτυξη, αύξηση της εκκλησίας τοπική στις παρακάτω περιοχές. Το βλέπετε. Πάντα υπήρχε ο κίνδυνος στο χώρο της πρώτης εκκλησίας να μείνει η εκκλησία κλεισμένη στον αυτό της Ιεροσόλυμου. Υπήρχε ένας τέτοιος κίνδυνος. Υπήρχε ο κίνδυνος. Ήταν ορατός. Και η διαμάχη που έγινε μεταξύ Πέτρου και Παύλου για τους εκπεριτομείς σε όχι χριστιανούς από πού να ξεκινάνε ήταν τέτοια διαμάχη. Υπήρχε ο κίνδυνος, είμαστε εδώ πέρα, είμαστε καλά, καλά πάει η εκκλησία. Δεν ξέρω γιατί το επέτρεψε ο Θεός. Αλλά μέσα από τη θλίψη που ήρθε και αυτό το επέτρεψε. Βλέπετε η εκκλησία πολεμιέται και αντί να κοιτάξει να μαζέψει τα συντρίμια, να πει τι κάνουμε εδώ πέρα τώρα, βρίσκει φυρέ να πάει παρακάτω. Αυτό έγινε πολλές φορές μέσα στην ιστορία. Μέσα από διαγμούς, μέσα από δύσκολες στιγμές, η εκκλησία βρέθηκε παρακάτω και παρακάτω και παρακάτω. Και εφόσον βιώνεις αυτό που βιώνεις ως ανεκτήμητο θησαυρό, και εδώ το βιώνεις και εκεί το βιώνεις. Και δεν πας ως διωγμένος και μετανάστης μαζεμένος στον τόπο σου για να μαζέψεις, όπως είπα πριν από λίγο, τα συντρίμια σου. Γιατί αυτό που ζεις, επειδή είναι μοναδική αλήθεια, όπως να πνέεις και εδώ οξυγόνο και στην εξορία να πνέεις οξυγόνο, η Εκκλησία, επειδή η ζωή της είναι να ζει κοντά στον Χριστό, και εκεί που ήταν ανέπνε οξυγόνο και εκεί που ήταν πάλι οξυγόνο ανέπνε. Βλέπετε τι έκαναν οι Άγιοι. Δηλαδή ο Άγιος ο Χριστός όμως τότε να διώχνει και τον πήγανε στην άκρη του Καυκάσου. Έπαψε να κάνει αυτό που έκανε ο Χρυσόστομος, να μιλάει, να λειτουργεί όσο μπορούσε να το κάνει. Ήταν ο ίδιος ο Χρυσόστομος. Αυτό γίνεται και με τους Αγίους. Διώκονται και πάνε κάπου αλλού και υπάρχει μια ανάπτυξη εκκλησίας ή αλλάζουν τα δεδομένα λόγω του διωγμού. Μάλιστα αυτό το μοτίβο, δηλαδή αυτό το μοντέλο της αξιοποίησης του διωγμού εκκλησιολογικά είναι συνεχής μέσα στην εκκλησία. Δεν υπάρχουν στιγμές της εκκλησίας μας που άνθρωποι τέτοιοι που διώχθησαν να μην πήγαν παρακάτω και αυτό που έκαναν εδώ το κάνουν παρακάτω. Δεν στάθηκαν να πούνε, μας αδίκησαν, μας εδίωξαν, τι θα γίνει, να αποκατασταθούμε στις θέσεις μας. Αυτό το εγωιστικό το κριτήριο. Αν η εκκλησία θέλει και δίποτε να δικαίω, να με γυρίσει πίσω. Αλλά τι επεδίωξαν. Αφού έτσι ήρθαν τα πράγματα και πήγαν παραπέρα, αυτό που ζούσαν εδώ θα ζούσαν παρακάτω. Αυτά είναι συγκλονιστικά σημεία της ωραίας εκκλησίας μας που εμείς δεν τα αξιοποιούμε. Εμείς θέλουμε πάντα να δικαιωθούμε. Λέμε μας εδίωξαν, μας αδίκησαν. Μα δεν είναι ιστορία αυτή. Είναι αυτό που κάνεις, είναι αληθινό, κάνε το και εκεί. Και ο Θεός επέτρεψε το διωγμό για να το κάνεις εκεί. Αυτό το κάνετε πάντα στη ζωή σας. Ιδάλλως θα μείνουμε μεμσημυρούντες και διαμαρτυρώμενοι γιατί μας αδίκησαν. Μα εκκλησία αξιοποιεί και την αδικία που δεν τη θέλει και ο Χριστός για το καλό του συνόλου, της εκκλησίας και του προσωπικού μας. Βλέπετε λοιπόν, πήγανε σε αυτά τα μέρη με μια μικρή όμως παρατήρηση εδώ πέρα το κείμενο στέκεται και λέει ότι μηδενοί λαλούντες δεν λαλούσαν, δεν ομιλούσαν σε κανένα των λόγων, ημιμόνο οι Ιουδαίοι. Το έκαναν μόνο στους Ιουδαίους. Τώρα, γιατί αυτοί οι χριστιανοί της θλίψεως το έκαναν μόνο στους Ιουδαίους και γιατί να διαβάσω τον επόμενο στίχο, που το πράγμα είναι αλλιώς, να διαβάσω τον στίχο τον επόμενο και συνδυαστικά με αυτό το οποίο λέω τώρα να τα αναλύσω. Ακούστε τι λέει στο στίχο τον επόμενο στον 20. Ήσαν δε την έσαι εξ αυτών, κάποιοι δε εξ αυτών, άνδρες Κύπροι και Κυριναίοι, λέει και ποια ήταν η καταγωγή τους, ήταν από την Κυρίνη και ήταν και Κύπροι. Ήτινες εις ελθόντες εις Αντιόχεια, βλέπετε και η προηγούμενη κατηγορία που δεν μιλούσαν παρά μόνο στους Ιουδαίους, πήγαν στην Αντιόχεια, αλλά και μερικοί εξ αυτών που ήταν Κύπριοι και Κυριναίοι, που μπήκαν στην Αντιόχεια, ελάλουν προς τους Ελληνιστάς, ευαγγελιζόμενοι τον Κύριον Ιησούν. Βλέπετε, η μια ομάδα δεν μιλούσε καθόλου παρά μόνο στους Ιουδαίους. Μιλούσε, αλλά μόνο στους Ιουδαίους. Η άλλη ομάδα όμως, και έχει σημασία ο χαρακτηρισμός εθνικός Κύπριοι και Κυριναίοι, αυτοί μιλούσαν και στους Ελληνιστάς. Δηλαδή και σε αυτούς οι οποίοι δεν ήταν ακριβώς εκ του στενού κύκλου των Ιουδαίων. Οι Ελληνιστές υπό την ευρύτερη έννοια. Υπό την ευρύτερη έννοια είναι ότι υπήρχαν και στη συναγωγή Εβραίοι που ήταν εξ Ελληνιστών, αλλά και υπήρχαν οι Ελληνιστές. Αυτοί που τα ανήκαν στον ευρύτερο κύκλο του Ελληνισμού. Γιατί λοιπόν αυτή η διαφοροποίηση. Γιατί οι μεν μιλούσαν και οι δεν μιλούσαν. Για να μην χαρακτηρίσει το κείμενο αρνητικά και τις δύο καταστάσεις, τίποτα αυτό δεν ήταν κακό. Είναι δύο πράγματα αποδεκτά και τα δύο. Αλλά γιατί η διαφοροποίηση. Ποια είναι η επιλογή. Πώς η Εκκλησία δεν κρίνει τον ένα δεν είναι τον έλο και δεν βάζει ένα μοντέλο. Είναι πολύ απλό το θέμα. Η Εκκλησία αξιοποιεί πάντοτε το υπόδειγμα του Χριστού. Η Εκκλησία τι έκανε, αξιοποιεί αυτό που έκανε ο Χριστός. Βλέπετε, σαρκώθη. Πήρε όλη την ανθρώπινη φύση και έγινε άνθρωπος για μας. Γιατί? Για να μιλήσει τη γλώσσα μας. Μπαίνοντας τα δεδομένα μας που τα ήξερε, μίλησε μέσα από τα δεδομένα μας. Αυτό εμείς το λέμε στη γλώσσα της θεολογίας μας, το λέμε σάρκωση. Και λέμε πάντοτε ότι η Εκκλησία έχει ένα λόγο να πει, αλλά αυτό το λόγο το σαρκώνει σε κάποια δεδομένα μέσα, σε κάποιους πολιτισμούς, σε κάποια περιβάλλοντα. Όπου έχουν αυτό το πολιτισμό, έχουν αυτή τη γλώσσα, έχουν αυτά τα ήθη και αυτά τα έθιμα. Και ουσιαστικά, για να μπορεί να μιλήσει έναν άνθρωπο, δεν του μιλήσει αφηρημένα, πρέπει να καταλάβει τα δεδομένα του και τη γλώσσα του. Αυτό δεν γίνεται. Η σάρκωση είναι πολύ σπουδαία λέξη. Ο Χριστός πήρε σαρκείο και μάλιστα επειδή όλα θα ξεκινούσαν από το Ιεροσόλυμα, έγινε Εβραίος. Γεννήθηκε δηλαδή σε μια παράδοση εβραϊκή. Χωρίς ο ίδιος ο Θεός να είναι Εβραίος, ο Θεός αγαπάει όλα τα έθνη. Σαρκώθηκε εκεί για να ανοίξει το δρόμο για τα πάντα. Άρα ο Χριστός υπετάγει σε αυτό το δεδομένο, πήρε σαρκώθηκε και στους πολιτές που μιλήσει τη γλώσσα του. Τη γλώσσα του. Θα μπορούσε να μιλήσει τη γλώσσα του Θεού. Θα μπορούσε να μιλούσε για άλλα πράγματα που δεν τα καταλάβαιναν. Τα παραδείγματα τα οποία χρησιμοποιεί παραβολές είναι όλα από το περιβάλλον του. Το εμπόριο, η αγορά, οι αγρότες, ο Γεωργός, τα τάλαντα, όλα πράγματα τα οποία τα ήξεραν, ήταν ο πολιτισμός τους. Με αυτή τη γλώσσα μίλησε. Αν μιλούσε μια άλλη γλώσσα, αν μιλούσε μια γλώσσα ενός άλλου πολιτισμού. Αν μιλούσε τη γλώσσα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού ή του κινέζικου πολιτισμού που ήταν δεόντως υυξημένοι εκείνη την περίοδο εξ επόψου σκάλους και προχωρημένης τεχνολογίας, φιλοσοφίας και άλλων δεδομένων πολιτισμού. Ο Χριστός πήρε μόνο αυτό που ήταν το περιβάλλον του και πάνω σε αυτό μίλησε. Άρα προσέξτε ότι η Εκκλησία που έχει ένα καθήκον να μπορεί να μιλήσει στον κόσμο, για να μιλήσει στον κόσμο πρέπει να μιλήσει τη γλώσσα τους. Και αυτό είναι το πιο δύσκολο πράγμα. Η σάρκωση στα δεδομένα ενός άλλου πολιτισμού για τα μέτρα μας. Δηλαδή φανταστείτε, ξέρω εγώ, μια ελληνόφωνη Εκκλησία η οποία μιλεί ορθοξία και ζει το χώρο το ελληνικό. Για να μιλήσει ένα άλλο λαό, πρέπει να μπει στη σάρκα αυτού του λαού, χωρίς να πετάξει έξω αυτό που είναι, φυσικά την αλήθεια της Εκκλησίας, χωρίς να πάψει να είναι αυτός που είναι από εδώ κατάγεται, κατάγεται από την Ελλάδα, δεν ξέρω που κατάγεται, θα πρέπει να μπει στη σάρκα ενός άλλου λαού και να μιλήσει τη γλώσσα του και σε μερικές στιγμές να αφήσει στην άκρη και αυτό που είναι εκείνο, τα δικά του ήθη, τα δικά του τα έθιμα και θα μιλήσει μια άλλη γλώσσα. Εδώ έκανε αυτό το πράγμα, εδώ είναι η διαφοροποίηση. Όσοι ήξεραν τη γλώσσα την Ιουδαϊκή, όχι μόνο τη γλώσσα εξ επόψεως λέξεων, λεξιλογίου, αλλά εξ επόψεως πολιτισμού, σκέψεως, μίλησαν στους Ιουδαίους. Όσοι είχαν την ευρύτερη δυνατότητα, γιατί κατήγονταν από ελληνικούς κύκλους, βλέπετε ήταν Κύπροι και Κυρίνοι. Δεν ήταν Ιουδαίοι, έχει σημασία η αναφορά των εθνικών ομάδων. Κύπροι και Κυρίνοι δεν ήταν Ιουδαίοι εκ γένους. Ήξεραν λοιπόν αυτή τη γλώσσα του ελληνισμού. Και μπορούσαν να μιλήσουν τη γλώσσα του ελληνισμού σε αυτούς, για να σαρκωθεί ο Χριστός πάνω τους. Δεν έκαναν ιεραποστολή πολιτισμών, αλλά αξιοποίησαν τον πολιτισμό και την κοινή ταυτότητα που είχαν για να μιλήσουν τη γλώσσα τους. Γι' αυτό αυτή η διαφοροποίηση. Και αυτό είναι κέριο το κείμενο. Για οποιαδήποτε στιγμή της ορθόδοξης πράξης ιεραποστολής. Και όταν λέω ιεραποστολή, όχι απλώς μόνο σε μια επέκταση προς άλλους λαούς, που σήμερα τα δεδομένα άλλαξαν και έχουμε σήμερα μας τόσα πολιτισμικά δεδομένα γύρω στον χώρο που ζούμε σήμερα. Εδώ που ζούμε, υπάρχουν άνθρωποι που ζουν από άλλους πολιτισμούς, είναι κοντά μας. Πρέπει να μπορούμε τη γλώσσα να μιλήσουμε. Αν θέλουμε να μιλήσουμε χριστιανικά. Αν δεν την ξέρουμε, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να τη μάθουμε. Αλλά θέλουμε να είμαστε σωστοί μαζί τους, πρέπει να καταλάβουμε αυτούς για να μιλήσουμε αυτούς. Δεν μπορεί να μιλάς σε έναν Κινέζο, ξέρω εγώ, σε έναν Αφρικανό, με την γλώσσα, όχι μόνο το λεξιλόγιο, τον πολιτισμό, τον ελληνικό. Πρέπει να καταλάβεις λίγο από αυτόν τι είναι αυτός. Αυτό είναι πάρα πολύ κέριο σημείο. Και εδώ πέρα μπορούμε να κάνουμε τρομερά λάθη. Δεν μπορούμε να τα ξέρουμε τα πάντα, σίγουρα. Ούτε μπορούμε να ξέρουμε άλλους πολιτισμούς. Αλλά είναι στοιχειώδες να μην κλειστείς τον εαυτό σου, θεωρώντας ότι αυτό που έχεις είναι μοναδικό και ο άλλος δεν είναι τίποτε. Είναι ένας πολιτισμός, του οποίου του λείπει αυτή η βαθιά έκφραση της ορθόδοξης αλήθειας. Αυτό το ξέρω, αυτό το μεταδώσω. Αλλά πώς θα το μεταδώσω, με ποια γλώσσα θα το μεταδώσω, αυτό το λέμε σάρκωση. Όπου δεν λειτουργεί αυτή η σάρκωση διαχρονικά στον χώρο της Εκκλησίας, είχαμε αποτυχία στη δυνατότητα μετεφυτεύσεως της Εκκλησίας σε άλλους χώρους. Δεν καταλάβουμε τη γλώσσα τους. Κλασικά λάθη, ένα από τα πιο κλασικά λάθη που έγιναν στον χώρο της Δυτικής Εκκλησίας ήταν το λάθος που έκανε η Βατικάνη Εκκλησία, που θεωρούσε τη λατινική γλώσσα σε θεία γλώσσα. Και απαγόρευε μέχρι πρόσφατα, σχετικά στον αιώνα μας δηλαδή, να γίνει τη λειτουργία σε άλλη γλώσσα εκτός των λατινικών. Αυτό είναι τρομερό λάθος. Υπάρχει θεία γλώσσα. Καμία γλώσσα δεν είναι θεία. Γιτών πήγαινε στη ζούγλα του Αμαζονίου και έκανε τη λειτουργία στα λατινικά. Τι ήταν αυτό για έναν που ήταν στη ζούγλα του Αμαζονίου? Τι σήμαινε γι' αυτό στα λατινικά? Τίποτα δεν σήμαινε. Και μάλιστα να θεωρεί τη γλώσσα θεία. Σας το λέω, ένα από τα πιο χοντρά και κλασικά λάθη. Πού σημαίνει? Και εμείς δεν μπορούμε ποτέ να κλεινόμαστε στο κάλος της δικής μας έστω πανέμορφης εθνικής ταυτότητας που είναι φορτωμένη με τόσο ιστορικά δεδομένα. Μα ακούτε πολλές φορές να κρίνω αυτά τα δεδομένα και νομίζετε που έχω κάποια σκέψη ανθεληνική. Δεν είναι αυτό πράγμα. Η σκέψη μας πάντα διευρύνεται πέρα από το ελληνικό, πέρα από αυτό που είμαστε. Αν θέλουμε η γλώσσα μας να γίνει κατανοητή στους άλλους, πρέπει να καταλάβουμε τους άλλους. Είναι κέριο αυτό το σημείο. Και το τονίζω και το αυτό είναι τώρα απαραίτητα. Αν σας μιλούσα πριν από 30-40 χρόνια, θα λέγατε εντάξει, εμείς δεν πήγαμε ούτε στην Αμαζόνια, ούτε στην Αφρική, ούτε στο Αφγανιστάν. Αλλά τώρα και ο Αμαζόνιος, και η Αφρική και το Αφγανιστάν είναι πλάι μας. Και θέλουμε να είμαστε φως στον κόσμο και αλάτι της γης, πρέπει στοιχειοδός τουλάχιστον. Στοιχειοδός. Δεν απαιτώ να κάνετε σπουδές μελέτες εθνολογικές. Αλλά στοιχειοδός τουλάχιστον να καταλάβετε την άλλη γλώσσα και να καταλάβετε που δεν είμαστε μόνο εμείς που έχουμε πολιτισμό. Αυτό το λέω πολλές φορές και γίνουμε ακατανόητος ή πολλοί άνθρωποι που συναχωρούνται πάρα πολύ με αυτά που λέω. Μιλώ βιβλικά. Να λοιπόν εδώ πέρα μια έκφραση, μια πρόκληση θεολογική για αυτό το δεδομένο. Πήγανε λοιπόν χριστιανοί από την ίδια εκκλησία σε άλλους τόπους και άλλοι μιλούσαν και άλλοι δεν μιλούσαν. Γιατί οι μένοι ήξεραν τη γλώσσα και άλλοι έκαναν αυτό που μπορούσαν. Μίλησαν σε αυτούς που μπορούσαν. Προσέξτε λοιπόν αυτό το θέμα, είναι πάρα πολύ κέριο και σπουδαίο και το χάνουμε. Να πάμε όμως παρακάτω. Κέιν. Τώρα και στις δύο ομάδες, όπου ήταν και αυτοί που μπορούσαν να μιλήσουν τη γλώσσα, να σαρκωθούν στον χώρο των Ιουδαίων, και αυτοί που δεν μπορούσαν ή σαρκώνοντας στον χώρο των Ελληνιστών, για όλους αυτούς, το κείμενο στο στίχο 21 λέει: «Και είν χείρ Κυρίου με ταυτόν. Πολλήστε αριθμός πιστεύσας επέστρεψεν επί των Κύριων». Δονίζει κάτι εδώ το κείμενο. Αυτονόητο είναι βέβαια, το καταλαβαίνουμε. Αλλά έχει σημασία και να το θυμηθούμε και να το υπομνηματίσουμε. Ότι «καίν χείρ Κυρίου με ταυτόν». Ότι το χέρι του Κυρίου ήταν μαζί τους. Δηλαδή ο Χριστός ήταν μαζί τους. Αυτό ήταν το τονίσει. Υπάρχει περίπτωση να μην ήταν μαζί τους? Δεν υπήρχε καμία περίπτωση. Αλλά ανθρωποπαθός, κατά τα μέτρα των ανθρωπίνων παθών, μέσα στις δυσκολίες, μέσα στη θλίψη, μέσα στη διασπορά, μέσα στον άλλο που βρέθηκες, έχασες τη βόλεψιά σου, αυτό που ήσουν, είναι πάρα πολύ εύκολο να θλιβείς και να νομίζεις ότι εγκατέλειψε ο Θεός. Και να περνάς και δύσκολες στιγμές και να βρεθείς σε άλλα περιβάλλοντα και να μην σε καταλαβαίνουν. Εγώ μιλούσα, εμείς να το καταλάβουμε. Αυτοί μας καταλαβαίνουν. Και να λες δεν γίνεται τίποτα. Αυτοί δεν με καταλαβαίνουν. Και έρχεται σε τέτοιες στιγμές, υπήρχε και η θλίψη και ο διωγμός, που ο άνθρωπος χτυπιέται κάτω από πειρασμούς. Και νομίζει πως ο Θεός τον εγκατέλειψε. Και το λέει εδώ ως δεδομένο. Δεδομένο. Αυτονόητο, δηλαδή δεν χρειαζόταν να το πει. Δεν χρειαζόταν να το πει, αλλά ξέρει ο Λουκάς που γράφει το κείμενο ότι πρέπει να το πει, για να επιθυμεί όλους μας, περνώντας θλίψεις και δυσκολίες, ποτέ να περάσουμε μια απογοήτευση και πούμε ο Θεός δεν είναι μαζί μου. Που είναι μια κέρια αποστασία και θα έλεγα μια κέρια βλασφημία κατά τη διεινεκούς συνεχούς παρουσίας του Χριστού ανάμεσά μας. Είναι κέρια αμαρτία των χριστιανών να θλίβονται και να τα χάνουν. Και να νιώθουν που ο χείρ Κυρίου ούκιν με ταυτόν ή με θυμών. Και συνέχεια δεν φωνάζουμε επαναλαμβάνοντας τους στίχους, τους βιβλικούς, ειδικά το τονίζουμε και το φωνάζουμε τη μεγάλη Σαρακοστή, με θυμόν ο Θεός γνώτε έσνη και ητάστε, δεν το λέμε στο μεγάλο απόδειγμα? Γιατί τα λέμε αυτά πράγματα? Όχι απλώς για να αποκτήσουμε μια κατανοητική διάσταση, γιατί το τροπάριο είναι ωραίο και το λέμε όλοι μαζί, για να μην πούμε ποτέ στον πειρασμό να έχουμε μη διεινεκή, μη συνεχή σχέση με αυτή τη συνεχή παρουσία του Χριστού. Στο συνεχές του Χριστού πρέπει να ανταποκριθούμε μια συνεχή στάση εμπιστοσύνης σε αυτόν. Ότι είναι πάντοτε με θυμών, ακόμη και εν τες θλίψεις είναι ημών. Αυτό είναι. Το λέει πόσες φορές το ψαλτήρι, ότι μέσα στις θλίψεις έρχεται ο άνθρωπος και γίνεται πιο δυνατός στον τάση ο Χριστός. Αλλά το τονίζει γιατί υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος. Και πάντοτε ήταν μαζί ο Χριστός. Ό,τι και να πέρασε. Γι' αυτό, ό,τι και να γίνει, ο Χριστιανός και η Εκκλησία ποτέ δεν απογοητεύεται, ξέροντας ένα δεδομένο. Ότι αυτή είναι αλήθεια. Είναι πάντοτε η χείρ Κυρίου με ταυτόν και ποτέ δεν θα περάσουν μια τελική διάλυση. Μια τελική καταστροφή. Αυτό το έχετε σαν δεδομένο, σαν μοτίβο της καθημερινής ζωής σας. Και μέσα από αυτή την ιστορία πια, πολλοί αριθμός πιστεύσας επέστρεψαν επί των Κύριων. Προσέξτε, εδώ πέρα υπάρχουν τα εξής. Υπάρχει ο πολλής αριθμός, το πρώτο, θα αναλύσουμε, το πιστέψας και το επέστρεψαν. Τώρα, ο πολλής αριθμός. Εμάς, το γνωρίζετε, δεν μας ενδιαφέρουν τα μαθηματικά ή τα αριθμητικά μεγέθη. Ό,τι γίνεται, ό,τι κάνει η Εκκλησία, δεν το κάνει ακριβώς για να αποκτήσει έναν αριθμό ανθρώπων, για να μπορεί να κάνει στατιστικές και να λέει τόσοι είμαστε οι χριστιανοί οι ορθόδοξοι. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Αλλά μας ενδιαφέρει η δυνατότητα που πρέπει να αποκτήσει ο κάθε άνθρωπος της γης να ακούσει για τον Χριστό. Έχουμε ευθύνη να γίνουμε μάρτυρες σε όλη τη γη, μάρτυρες σε όλη την οικουμένη. Και έστεστε μη μάρτυρες. Ο Χριστός σου είπε να γίνει μάρτυρες σε όλη την οικουμένη. Προφθές με θεύσατε πάντα τα έθνη. Όχι απλώς αριθμός, λέει πάντα. Ένας αριθμός απόλυτος, πάντα. Δεν υπάρχει κάτι πλην πάντα. Άλλο λοιπόν το καθήκον που έχουμε, να έχουμε αυτό το άνοιγμα, και άλλο αυτό τι ανταπόκριση θα έχουμε. Εμείς δεν μετράμε αυτό που κάνουμε με τους αριθμούς των χριστιανών που εισέρχονται. Εμείς μετράμε με το πόσο έχουμε την τάση να έχουμε σε κάθε άνθρωπο αυτή τη στάση. Το άλλο είναι δική του ευθύνη, η δική του αποστασία, η δική του μη αποδοχή. Αλλά εμείς δεν αποκλείουμε τον οποιοδήποτε άνθρωπο, πάντα τα έθνη. Το πολλής λοιπόν είναι η ανταπόκριση σε αυτή την πρόκληση του πάντα. Έτσι ήθελαν αυτοί. Ούτε λέμε, α, τι ώρα μπήκαν πάρα πολλοί χριστιανοί. Δεν μετράνε οι αριθμοί για μας. Αλλά μετράει η ευθύνη μας στο πάντα. Και δεν μετράει η στατιστική μας στο πόσοι. Να πούμε πόσο πολλοί μπήκανε. Αλλά είναι ευθύνη μου για το πάντα. Δηλαδή, βλέπετε, μια γειτονιά, μια ενορία. Έχει, ξέρω εγώ, 5.000 ανθρώπους. Η ευθύνη της Εκκλησίας είναι να κάνει αυτό για τους πάντες. Το πώς θα ανταποκριθούν είναι δική τους προσωπική ευθύνη που κανείς δεν μπορεί να την παραβιάσει ή να την εκμαυλήσει. Ή να τους βιάσει για να αλλάξουν. Για να αποκτήσει η Εκκλησία αριθμούς και να πει τους έχουμε όλους. Αυτό το μοντέλο που έγινε μερικές φορές πάλι από δυτικές ιεραποστολές μέσα στον χώρο των άλλων εθνών. Ειδικά ο χώρος, το έχω πει και άλλη φορά, της Λατινικής Αμερικής, εβιάστη, μαθηματικά εβιάστη. Προσέξτε, μαθηματικά εβιάστη. Δια της βίας έγιναν όλοι οι λαοί μιας ολόκληρης Υπήρου της Νοτιού Αμερικής, δια της βίας χριστιανοί, και απέτυχε η Καθολική Εκκλησία το αριθμητικό πλεονέκτημα που λέει εμείς τους έχουμε όλους. Και μέχρι σήμερα. Αλλά ήταν δια της βίας. Ήταν μια ευθύνη προς πάντας, αλλά που εφαρμόστηκε δια της βίας. Άλλο λοιπόν η ευθύνη μας που είναι η αληθινή μας τάση, το πρόσωπό μας προς άλλους, και άλλο που αυτό θα γίνει δια της βίας για να αποκτήσουμε εγωισμό διαφημίσεως έχουμε τους πάντες. Αυτό να το καταλάβετε πάρα πολύ. Αρκεί να έχουμε την ευθύνη να έχουμε πρόσωπο προς πάντες. Και να μην λέμε αυτοί μου αρέσουν και αυτοί δεν μου αρέσουν. Εδώ η Εκκλησία δεν λειτουργεί, είναι αυτοί μου αρέσουν και αυτοί δεν μου αρέσουν. Η Εκκλησία δεν κάνει διακρίσεις. Γι' αυτό βλέπετε πολλές φορές φωνάζω και λέω: μην κάνετε διακρίσεις μπλέκοντας τα εθνικά τα θέματα με τα εκκλησιολογικά τα θέματα. Μην κάνετε διακρίσεις, είναι τελείως διαφορετικά θέματα. Ένα παράδειγμα απλό, το ξέρετε, απλώς τονίζω. Άλλη στάση της Ελλάδας, ούσα μέλος της Ευρωπαϊκής Ενότητας, απέναντι στους λαούς που θα εισέλθουν στο μέλλον στην Ένωση, και άλλη στάση της Εκκλησίας. Εκεί είναι θέματα εθνικού προσδιορισμού. Η Εκκλησία όμως είναι πολύ πιο ευρύτερη από αυτά τα πράγματα. Τελείως πιο ευρύτερη. Τελείως ευρύτερη. Είναι άλλη σκέψη Εκκλησίας. Τελείως άλλη σκέψη. Δεν μπορούμε να ταυτιστούμε αυτά τα θέματα. Ποτέ με τα θέματα της εθνικής πολιτικής. Πρέπει να έχουμε μια ευρύτητα σκέψεως δηλαδή. Δηλαδή, αν κάποια μέρα δηλαδή, πει το ελληνικό το κράτος, εμείς δεν θέλουμε αυτή τη χώρα μέσα στην Ευρώπη. Το λέω τώρα σαν παράδειγμα. Κάποια χώρα δεν θέλουμε. Η Εκκλησία όμως που έχει πρόσωπο για όλους τους λαούς δεν πρέπει αυτό το πράγμα. Η Εκκλησία δεν θέλει κάποιον να μείνει έξω από ένα χώρο ενότητας. Εκεί δεν σημαίνει που η Εκκλησία απέτυχε επειδή δεν ταυτίστηκε με το εθνικό θέλω. Η Εκκλησία έχει ένα άνοιγμα σε όλους. Θέλει, αν πρόκειται θέμα ευημερίας, γιατί η Εκκλησία θέλει να μην έχουν ευημερία άλλοι λαοί, ποιος το πει αυτό το πράγμα. Δεν σκεφτόμαστε εθνικά. Ακόμη και αν ταυτιζόμαστε στη σκέψη μας. Αν πει δηλαδή η Ελλάδα ως εθνική ενότητα μέσα στην Ευρώπη, ότι εμείς θέλουμε αυτό το λαό. Και πει και η Εκκλησία θέλουμε. Είναι άλλα τα κίνητρα. Γιατί από το εθνικό το μέρος μας υπάρχει η οικονομική έκφραση, το κέρδος, οι πληθυσμοί, το εμπόριο. Εμείς έχουμε άλλα πράγματα στο νου μας. Μην τα ταυτίζουμε. Βλέπετε, ακόμη και μια δυσκολία που παραδούμε, ξέρω, λέμε, οι φίλοι μας, οι γείτονές μας, οι Τούρκοι. Η ελληνική πολιτική λέει ναι. Εμείς άλλοι λένε, άλλοι λένε όχι, στο θέμα εκκλησιαστικά. Δεν πρέπει να πούμε όχι. Αλλά και αν ακούμε πούμε ναι, εκκλησιολογικά πρέπει να το πούμε, δεν είναι αιτία ήδη από όχι το κράτος. Μην τα βλέπουμε τα πράγματα. Εμείς το βλέπουμε προσληπτικά ως ενότητα που θα οδηγείς κάποτε ένα λόγο που το άνοιξε στα χέρια σου, να καταλάβει και ποιος είσαι. Και άλλο αυτό που σκέφτεται το κράτος. Δεν είναι ίδια μεγέθη. Μην τα μπλέκετε αυτά τα πράγματα. Να σκέφτεται εκκλησιολογικά και μετά να σκέφτεται και εθνικά. Και αν το κριτήριο του εθνικού είναι το οικονομικό και το κέρδος, ούτε καν σκέφτομαι αυτό πια. Δεν μετρήσω ένα λαό με το εθνικό το μέγεθος. Θα πει ένας λαός ο οποίος έχει 150 εκατομμύρια, θα έχουμε μεγάλη αγορά. Δεν με νοιάζει, η αγορά είναι για μένα. Προσέξτε να έχετε καθαρό μυαλό. Μην τα μπλέκετε. Να σκέπτεστε με καθαρό μυαλό. Το παράδειγμα που είπα ήταν σχετικά, το είπα, δεν το είπα ολόχοντρα, αλλά καταλαβαίνετε, τον νόητο τι λέω. Να έχετε μια βαθύτερη σκέψη. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να κλείσουμε τον δρόμο για άνοιγμα για οποιοδήποτε λαό. Όσο παλιές αμφιβολίες και διχοστασίες και διαφορετικές σκέψεις να έχουμε, Έτσι είναι η Εκκλησία μας. Και το ξαναλέω, να στέβεστε εθνικά, αλλά μίζωνατα της Εκκλησίας και υποτάσσονται τα ελληνικά στο θέμα της νόσης Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν εδώ πέρα έχουμε τον πολύ αριθμό. Προσέξτε τώρα, πιστέψας επέστρεψεν επί των Κύριων. Να δω πρώτα το επέστρεψαν. Το επιστρέφω σημαίνει μου να δω και έφυγα να γυρνάω πίσω. Πού ήταν εδώ, ουσιαστικά ούτε οι Εβραίοι ήταν στην Εκκλησία, έτσι φαίνεται, ούτε οι Ελληνιστές ήταν στην Εκκλησία. Γιατί λέει επέστρεψαν. Για τους μεν Ιουδαίους κάποιος θα έλεγε, κάποιος θα μπορούσε να πει ότι ο χώρος των Ιουδαίων είναι η προετοιμασία της Εκκλησίας. Και αποστάτησε, δεν κατάλαβε που συνέχεια του Ιουδαϊσμού ήταν η Εκκλησία και επέστρεψε. Αλλά ούτε αυτό είναι. Οι Ελληνιστές όμως που επέστρεψαν. Δεν ήταν ποτέ στην Εκκλησία, ούτε ήταν οι Ιουδαίοι να ξέρουν έστω τις προκαταβολές της Εκκλησίας, τις ρίζες που ήταν μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Το επέστρεψε σημαίνει κάτι. Ότι άνθρωπος εκ προημίου ανήκει στην Εκκλησία. Θα πει αυτό εκ προημίου ανήκει στην Εκκλησία, αφού δεν ήταν χριστιανοί. Όταν ο Θεός έφτιαξε τον κόσμο, έκανε την Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν υπάρχει την ημέρα της Πεντηκοστής. Την ημέρα της Πεντηκοστής ο άνθρωπος ξαναζεί την Εκκλησία. Τη χαμένη Εκκλησία που υπήρχε πάντα ως κοινωνία Θεού και ανθρώπου. Αυτή είναι η Εκκλησία. Η κοινωνία του Θεού με τον ανθρώπο είναι η Εκκλησία. Και βλέπετε την κοινωνία Θεού ανθρώπων και ουρανίων δυνάμεων και άγγελοι μέσα. Και τα ουράνια τετάγματα. Η Εκκλησία υπάρχει. Από καταβολής κόσμου. Απλώς εμείς από την αποστασία μας και τη θόλωση του νόου μας, που το λέω σκοτισμένο νου, χάσαμε τη δυνατότητα αυτή τη κοινωνία εν την Εκκλησία με τον Θεό και με τους ανθρώπους. Και την Πεντηκοστή επανέρχεται η δυνατότητα αυτή να ξαναζήσουμε την υπάρχουσα μεν, αλλά χαμένη για μας δυνατότητα της Εκκλησίας. Το τονίζω λοιπόν και πάλι ότι η Πεντηκοστή δεν είναι η μέρα της ιδρύσης της Εκκλησίας, είναι η μέρα της επανεμφανίσεως για μας της Εκκλησίας μπροστά μας. Της υπαρχούσης πάντοτε Εκκλησίας. Δυνεχώς Εκκλησίας. Από καταβολής κόσμου. Άρα η Εκκλησία είναι μια δωρεά του Θεού για τους ανθρώπους τη στιγμή που μας δημιουργεί και έχει κοινωνία μαζί μας. Όταν μιλάει ο Θεός με τον Αδάμ και την Εύα, έχει Εκκλησία μπροστά του. Αυτή είναι η κοινωνία Θεού και ανθρώπων. Και εκεί μέσα η Εκκλησία που μας οδηγεί στην αποκατάσταση αυτού του αρχαίου κάλους. Αυτό είναι το αρχαίο κάλος. Δεν αποκαθίσταται μόνο το αρχαίο κάλος το δικό μας, το πρωτογενές, που ξεπερνάμε τις συνέπειες του πρωτορικού αμαρτήματος και αποκτούμε, βλέπετε, το κάλος που είχαμε χάσει. Αποκτούμε την δυνατότητα να έχουμε βαθιά, ανοιχτή, άμεση κοινωνία με το Θεό. Αυτή είναι η Εκκλησία. Και αυτό αποκαθίσταται τελικά. Γι' αυτό επιστρέφουν. Επιστρέφουν στο προϋπάρχον κάλος της Εκκλησίας. Και ας μην ήταν ποτέ, δηλαδή σήμερα. Ένας άνθρωπος από μια άλλη χώρα, από την Ταϊλάνδη, γίνει χριστιανός, επιστρέφει στην Εκκλησία. Την πάντοτε για αυτόν υπάρχουσα ως ανοιχτή δυνατότητα, εφόσον είναι άνθρωπος. Άρα τα πράγματα είναι πολύ σπουδαία εδώ πέρα. Είναι ένας άνθρωπος που δεν του δόθηκε ευκαιρία να κατονίσει την Εκκλησία. Και παραλυρώντας διάφορους δρόμους αναζητήσεως θρησκευτικής εκφράσεως, κατέληξε να προσκύνει είδωλα, να έχει άλλους θεούς, να μην πιστεύει τίποτε. Ήταν η ιστορική του τραγουδία, ήταν τα αποτελέσματα της πτώσεώς του. Η πτώση έφερε το αποτέλεσμα της διαστρεβλώσεως του νόου, όπου αναγκάστηκε ο άνθρωπος να προσκυνεί τα είδωλα. Αλλά αυτός επιστρέψει πού? Στο αρχαίο κάλος. Αυτό είναι το επέστρεψε. Αλλά βλέπετε την προοπτική που βλέπουμε τον άνθρωπο. Ούτε καν του διδάσκουμε, ας το πω έτσι, πρωτογενώς κάτι καινούριο. Του διδάσκουμε κάτι το οποίο το έχει μέσα στην καρδιά του, χαμένο ως κύτταρό του. Είναι το αρχαίο κάλος που έχει μέσα του. Το αρχαίο κάλος αναμορφώσαστε. Κάθε άνθρωπο που βλέπετε, που ούτε καν άκουσε ποτέ στην ακοή του τη λέξη Χριστός, έχει μέσα στο κύτταρο το Χριστό. Γιατί είναι άνθρωπος ο οποίος έχει μέσα στο κύτταρό του. Και εμείς μιλούμε, είναι το αρχαίο κάλος αναμορφώσαστε, έτσι του μιλάμε. Όχι θα του μάθουμε κάτι καινούριο, για να αναμορφωθεί το αρχαίο κάλος. Μα αυτή είναι η έκφραση της Εκκλησίας μας. Και βέβαια αυτό γίνεται και πάλι με τη μοναδική θεραπευτική μέθοδο της καθάρισης του νόου. Πώς θα κάνεις κάποιον να καταλάβει κάτι που το έχει μέσα του και δεν το καταλάβαινε ποτέ και δεν το έμαθε? Όχι απλώς δια της γνωσιολογικής μεθόδου, που είναι απαραίτητη με να πεις δύο λόγια, και ο Χριστός εκήρυξε και οι Απόστολοι εκήρυξαν, αλλά δια της καθάρισης του νόου. Γι' αυτό η Εκκλησία, προχωρώντας στον δρόμο της μεταβάσεως μια γνώσης περί Θεού, αυτό το ξεπερνάει πολύ ποικίλα, μπαίνοντας στη θεραπευτική του να καθαριστεί ο νους του άλλου για να καταλάβει αυτή την επιστροφή στο αρχαίο κάλος. Γι' αυτό υπάρχει η λέξη επέστρεψαν τον Κύριο. Πιστέψας όμως επέστρεψαν. Πιστέψας είναι η δική του συμμετοχή. Το δικό του θέλω. Το δικό του θέλω. Πιστέψας επέστρεψαν. Πράγμα το θέλω. Δεν έγινε με άλλες μεθοδολογίες. Και πάντοτε η πίστη είναι μια ελεύθερη διεργασία, η οποία δημιουργείται ως πρόκληση μεν, αλλά ελεύθερη διεργασία. Ακόμη και η διεργασία της πίστεως είναι δώρο από το Θεό. Αλλά ο Θεός το παραχωρεί τελείως ταπεινά. Δηλαδή δίνει, το λέει η Αγία Γραφή, το λέει Απόστολος Παύλος, ότι ακόμη και η πίστη είναι δώρο από το Θεό. Αλλά τελείως ταπεινά μπαίνει μέσα μας. Το βάζει σαν δυνατότητα. Δηλαδή να πιστέψεις, πού θα αποκτήσεις αυτό να πιστέψεις. Κάποιος ενεργοποιεί, γιατί να πιστέψεις. Ενεργοποιείται κάτι μέσα από τη χάρη του στην καρδιά μας. Και εκεί πια βάζουμε τη δική μας ενεργία. Το δικό μας θέλω, το πιστεύουμε. Αλλά το αφετηριακό ελαττήριο ο αρεθισμός είναι και πάλι η χάρη του Θεού. Ακόμη και την προσευχή. Θέλω να προσευχηθώ ή δεν θέλω να προσευχηθώ. Αλλά και μόνο που κουβεντιάζω και λέω θέλω να προσευχηθώ ή δεν θέλω να προσευχηθώ, μιλώ πάνω σε μια λέξη, προσευχή. Που είτε να απορρίπτω είτε δέχομαι, αλλά υπάρχει μια λέξη. Ένα δομικό λίγο. Ακόμη και όταν λέω πιστεύω στο Θεό, δεν πιστεύω στο Θεό. Σε τι πάνω κουβεντιάζω, στη λέξη Θεός. Μιλώ για μια έννοια, ακόμη και όταν πω, αν πω συγχωρέστε με, δεν πιστεύω στο Θεό. Τι είναι αυτό που δεν πιστεύω, που λέω τη λέξη. Δεν πιστεύω σε αυτό το αντικείμενο. Μα τι είναι αυτό που λέω που δεν πιστεύω. Ακόμη βλέπετε και η γλώσσα του ανθρώπου και ακόμη και η συνείδηση του ανθρώπου μιλάει για πράγματα που υπάρχουν και θα απορρίπτει, αλλά υπάρχουν. Βλέπετε ακόμη και η πίστη, ένα δεδομένο που δίνεται από το Θεό, αλλά αποκαλύπτεται, ενεργοποιείται μέσα από τη δική μας ελεύθερη προσωπική συμμετοχή. Το είπα πριν από λίγο, ποτέ μια πίστη δεν φτιάχνεται δια της βίας. Αλλά εμείς βοηθούμε η χάρη του Θεού που καταβγάζει τους ανθρώπους για να πιστέψουν, ακριβώς να γίνει πιο αποκαλυπτική πάνω τους. Γι' αυτό όταν βιάσεις κάποιον, του κατέθεσες στο νου. Με το βιασμό έγινε. Αν τον βοηθήσεις με μακροχρόνια δύσκολη δουλειά που θα κάνεις, να ενεργοποιήσει τη χάρη του πάνω του, αυτός μπορεί να πιστέψει ειλικρινώς και εν επιγνώσει. Αλλά είναι μια πολύ βαθιά και δύσκολη δουλειά. Η γρήγορη δουλειά δεν φέρνει ποτέ αποτέλεσμα. Η γρήγορη δουλειά φέρνει πάντα μια πίεση στο νου. Εμείς τι κάνουμε. Διακονούμε τον άνθρωπο που αυτός του δίνει δυνατότητα να πιστέψει. Διακονούμε, περαιτούμε μακροχρόνια για να αποκαλυφθεί άνευ βίας μέσα από τη δική του προσωπική ευθύνη η πίστη του. Είναι ένα πολύ δύσκολο έργο. Αυτό είναι και στην παιδαγωγία. Ποτέ δεν υπάρχει μια ταχύρυθμη παιδαγωγία στην πίστη για τα παιδιά μας. Είναι μια μακροχρόνια δύσκολη διαδικασία όπου θα ενεργοποιηθεί εν ταπεινώσει και άνευ προσωπικής βίας η ελεύθερη επιλογή του παιδιού που θα αξιοποιήσει την πάντοτε για όλους τους ανθρώπους εν υπάρχουσα χάρη για να πιστέψει. Και βλέπετε είναι πάρα πολύ δύσκολο το έργο, γι' αυτό πολλές φωνές φωνάζω και λέω ποτέ μην βιάσετε τα παιδιά σας με μια ταχύρυθμη ή βία προσπάθεια να τους κάνετε να πιστέψουν το Θεό. Δεν γίνεται. Καταστρέφεται η προσωπικότητά τους. Δηλαδή, αν δεν τα φτιάξουμε, καταστρέφουμε την προσωπικότητά του. Και αν ακόμη πιστέψει, δεν ξέρει σε τι πιστεύει. Γιατί όταν τον καταστρέψω, τι να πιστέψει. Τον κατέστρεψα ήδη δηλαδή. Αν πω σε να φάει με το ζόρι κάτι και του βάζω το φαγητό με το ζόρι στο στόμα και του πάω στα δόντια, και αν ακόμη το φάει, δεν ξέρει τι τρώει δηλαδή. Δεν χάλασε τη γλώσσα, τη γεύση του. Καταλαβαίνετε αυτό που λέω. Είναι ένα πολύ βαθύ σεβασμό, αλλά έχει πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Και είναι αυτό το λιώσιμο της Εκκλησίας για αυτό το μέγεθος του βαθαίου σεβασμού που αντί να διαλέξει τον δρόμο της βίας συμμετοχής στην πίστη με βίες μεθόδους που πάρα πολύ εύκολα θα φωνούν οι αριθμοί που έχουν πάρα πολλούς ανθρώπους και τελειώσαμε. Θα ήταν λάθος. Ή με τρόπους εργό, μάρκετινγκ, διαφημίσεως, επιβολής μεθόδων, επιβολής πάνω στη συνείδηση για να πιστέψουν. Όχι αυτές οι μεθολογίες. Γι' αυτό βέβαια η Εκκλησία πάντοτε έκρινε ακούμε και τους κατηχούμενούς της. Σε βάση μια μακροχρόνια διεργασία. Κατά τα μέτρα των κατηχήσεων του Αγίου Κυρίου Ιεροσολύμων, γινόταν οι κατηχήσεις κάθε μέρα επί 3 χρόνια. Κάθε μέρα. Ακόμη και εγώ που κάνω τώρα κατηχήσεις 1 χρόνο και φαίνεται τους κατηχουμένους που ένα χρόνο θα κάτσουμε εδώ να ακούμε, φαίνεται πολύ λίγο αυτό που κάνω. Κάθε βράδυ ήταν μετά τον Εσπερινό επί 3 χρόνια κατήχηση. Και όποιος άντεχε. Θέλει να γίνει αυτό το πράγμα, πρέπει να γίνει βαθιά διεργασία πάνω. Όχι μόνο γνωστική. Δεν είναι μόνο γνωστική. Πρέπει να προσεύχεσαι σε μια πορεία, σε μια ζήμωση μπαίνεις. Αυτό το έχει μέσα όχι μόνο για την τάξη του κατηχουμένου και οποιαδήποτε παιδαγωγία αφορά τον Χριστό. Αλλά θέλει αυτό πάρα πολύ κόπο. Γι' αυτό βλέπετε και όπου έγινε σωστή δουλειά στον χώρο ας πούμε της λεγόμενης Ιεραποστολής, έγινε μετά από μακροχρόνιες διεργασίες. Χρόνια χρειάστηκαν. Που δεν αρχούν σε μια ζωή δηλαδή. Δεν αρκούσε ένας άνθρωπος να πάει και να τσολάξει. Έβαλε σπέρματα. Και χρόνια δουλεύει η Εκκλησία πάνω σε λόγους για να έρθει σε μια βαθιά αλλαγή. Δεν είναι αυτά τα πράγματα που γίνονται σε 10-20 χρόνια και κάνουμε, ξέρω εγώ, μια αεραποστολική έκκριση και λέμε έχουμε και αυτό το αποτέλεσμα. Θέλει βαθιά δουλειά. Η επιφάνεια είναι επιφάνεια. Γι' αυτό καμιά φορά βλέπετε, βλέπω φωτογραφίες στην Αεραποστολή, εδώ υπάρχουν αυτοί.
1: Δουλειά πόσα χρόνια έγινε. Θέλει χρόνια δουλειά και να το ξέρετε για την προσωπική σας προϋπόθεση, ότι απλώς δινόμαστε αυτό το πράγμα, καταθέτουμε τον εαυτό μας και τα υπόλοιπα θα χαράξει χάρη του Θεού. Έτσι λοιπόν έχουμε εδώ πέρα το πιστέψας επέστρεψαν τον Κύριο. Και στο σύχο μετά, τον 22, λέει το κείμενο εδώ πέρα, οικούστη δε ο λόγος εις τα ότα της Εκκλησίας της εν Ιεροσολύμης περί αυτών και εξαπέστειλαν Βαρνάβαν διελθύν έως Αντιόχιαν ως παραγενόμενος και ειδών την χάρη του Θεού εχάρη και παρακάλει πάντας την προθέση της καρδίας προς μεν το Κυρίο. Αυτό λοιπόν το οποίο γινόταν σε αυτούς τους διπλούς χώρους της μεν προσπάθειας προς τους Ιουδαίους ή τους Ελληνιστές, οικούστη δε ο λόγος εις τα ότα της Εκκλησίας. Προσέξτε τι ωραία φράση. Εις τα ότα της Εκκλησίας της εν Ιεροσολύμης. Στα αυτιά της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Ενώ η Εκκλησία είναι ένα πρόσωπο μέγεθος, φαίνεται. Δεν είναι ένα πρόσωπο, είναι προσωπικό μέγεθος. Την Εκκλησία τη συγκροτούν οι άνθρωποι που πιστεύουν στο Θεό. Η Εκκλησία λοιπόν των Ιεροσολύμων, στο σύνολό της, είναι ένα σώμα. Άρα εις τα ότα του σώματος. Βλέπετε, δεν είναι κάτι αναφερειμένο μέγεθος, είναι συγκεκριμένο. Η Εκκλησία έχει κοινωνία. Και ό,τι το μαθαίνει, δεν το μαθαίνει τον εαυτό του. Δεν το μαθαίνει δηλαδή ένας επίσκοπος μόνο των Ιεροσολύμων. Ό,τι μαθαίνει κάποιος, δεν το μαθαίνει για τον εαυτό του όσον αφορά την Εκκλησία. Είναι πληροφορία που αφορά την Εκκλησία. Το μάθε όλη η Εκκλησία. Και φυσικά δεν το μάθε για να θριαμβολογήσει κάποιος και να πει: κοίταξε, πετύχαμε εκεί πέρα σε αυτό το χώρο. Εμείς στείλαμε ανθρώπους και τους έκαναν χριστιανούς. Ποιους στείλανε? Έφυγε ένα εξκλήψεως. Κανείς δεν μπορεί να πάρει πάνω του και να πει: εγώ έστειλα αυτούς, κοίτα τι αποτέλεσμα, τι ώρα έχουμε μια Εκκλησία εκεί πέρα. Όπου δεν τους έστειλε κανείς. Ποιος έστειλε? Ο Χριστός. Πώς έστειλε? Δια της κλήψεως. Φανταστείτε κάποιος να εγκαταλευόταν και να πει: εμείς σου στείλαμε. Άλλη τραγωδία. Η τραγωδία να αξιοποιήσεις αυτό που κάνει ο Θεός για προσωπικό σου κέρδος και όφελος και διαφήμιση. Αυτά γίνονται κάθε μέρα, προσέξτε. Κάθε μέρα γίνονται αυτά. Εδώ όμως το πράγμα πασιφανές. Εκ της λήψεως έφυγαν. Δεν άντεξαν, θλίψη έγινε. Δεν τους είπαν κανά πάτε. Έφυγαν και η Εκκλησία πια οικούστη στα ότα και χάρισαν για αυτό που έγινε. Στο οποίο δεν είχαν συμμετοχή, αλλά είχαν συμμετοχή γιατί και αυτοί πόμναν εκεί και αυτοί άντεξαν τη θλίψη. Και άλλοι που πήγαν άντεξαν τη θλίψη και όσοι έμειναν άντεξαν τη θλίψη. Σημασία έχει να κάνεις το ίδιο το πράγμα όπου και να είσαι. Και αυτοί που έφυγαν, καλώς έφυγαν, και αυτοί που έμειναν, καλώς έμειναν. Βλέπετε τη διαφοροποίηση. Δεν λέει ποιοι είναι οι καλύτεροι. Οικούστη λοιπόν η στότητα της Εκκλησίας αυτό το γεγονός. Και οικούστη. Δεν το έκαναν οι ίδιοι να παίρνουν αποτέλεσμα. Και οικούστη το λέω η στότητα της Εκκλησίας. Είναι αυτό που είναι η πληροφορία της Εκκλησίας για το σύνολο των πιστών. Η Εκκλησία δεν έχει κάποια δικά της μυστικά. Δεν έχει, έχει την αγάπη του Θεού. Έχει το μυστήριο της βιώσεως, το μυστήριο της Εκκλησίας. Και ό,τι είναι Εκκλησία είναι για όλους γνωστή. Δεν έχουμε κάτι ειδικά μυστικά. Ό,τι είναι Εκκλησία το λέει για όλους. Αυτό λοιπόν είναι πολύ εκκλησιολογικό το μέγεθος, η στότητα της Εκκλησίας, περί αυτών. Και αφού εχάρισαν, εξαπέστειλαν Βαρνάβαν, διελθύν έως Αντιοχίας. Εξαπέστειλε λοιπόν Βαρνάβαν. Τώρα η Εκκλησία. Η Εκκλησία τώρα στέλνει τον Βαρνάβα. Όχι πριν. Δεν κάνει ο Βαρνάβας τώρα. Αφού τα κάνει όλο ο Θεός, τι χρειάζεται. Και ανθρώπινη συμμετοχή, όχι εκ των υστέρων, ως ανθρώπινη συμμετοχή. Γιατί η Εκκλησία είναι μία. Και όχι, γιατί στέλνει τον Βαρνάβα. Στέλνει κάποιο Απόστολο να ελέγξει τα πράγματα. Η Εκκλησία ελέγχει κάποιον αφού έχουν τα ακούσματα που λένε εδώ υπάρχουν χριστιανοί και ζουν αυτό το γεγονός. Διελθύν του λέει. Διελθύν, διελθύν. Διέρχεται. Δεν λέει παρατηρήν. Δεν λέει ελέγχει. Διελθύν. Η εμπειρία του Αποστόλου, ειδικά αυτού του Αποστόλου και οποιοδήποτε Αποστόλου, τον Βαρνάβα, θα μπορούσε να έχει αυτή την εξουσία. Να ελέγξει τα πράγματα καλά εδώ πέρα. Πώς τα βιώνετε, πώς ζείτε λάθος η Εκκλησία. Αυτό δεν γίνεται δια εξωτερικών ελέγχων. Προσέξτε. Δεν λέει η Εκκλησία ότι εμείς τώρα εδώ είμαστε το κέντρο. Και οι Απόστολοι είναι εδώ. Αυτοί που πήγαν εκεί, μπορεί να μετέδωσαν λάθος του χριστιανισμού. Δεν πάμε να ελέγξουμε τι γίνεται. Θα ήταν λάθος σκέψη. Οπότε μια Εκκλησία των Ιεροσολύμων θα έχει μια στάση υπεροχής. Ελέγχου πάνω στην άλλη Εκκλησία. Και τέτοιο πράγμα δεν έχουμε. Εφόσον μεταδόθη μία αλήθεια, δεν μπορεί όλοι όσοι τη μετέδωσαν να μετέδωσαν στραβά. Αυτό το κριτήριο. Ο βαθύς σεβασμός του άλλου που βίωνε εδώ το γεγονός και έφυγε εκ θλίψος, όχι εκ διαστροφής νοός για να μεταδώσει μία δική του αλήθεια. Αν λοιπόν η Εκκλησία ήταν ανώτερη των Ιερουσαλήμων, θα στέλνει να ελέγχει. Αλλά δεν θα στέλνει να ελέγξει. Στέλνει, υπάρχει ανθρώπινη συμμετοχή, είναι η κοινωνία των εκκλησιών. Η κοινωνία και κάνει αυτή την πορεία, διέρχεται ως παραγενόμενος, έκανε αυτή τη βόλτα. Και έφτασε εκεί παραγενόμενος. Και εδώ τη χάρη του Θεού, χάρη. Και τι είδε, είδε τη χάρη του Θεού. Δηλαδή, πού την είδε τη χάρη του Θεού, εκεί την είδε, δεν έβλεπε στην πατρίδα του, δηλαδή Απόστολος ήταν. Δεν λέει είδε τα έργα που έκαναν. Προσέξτε, λέει ειδών τη χάρη του Θεού. Είναι οι λέξεις συγκλονιστικές. Δεν θα πει τι έργα κάνετε εδώ, κάνετε καλά τη λειτουργία. Δεν λέει τίποτα απλά αυτά. Είδε τη χάρη του Θεού. Και ρωτάω κι εγώ. Εκεί την είδε, πριν δεν την έβλεπε. Μα παντού την βλέπει. Και τι είναι η χάρη του Θεού. Η φανέρωση της αλήθειας βιουμένης και σε άλλον τόπο. Αν ο άνθρωπος ήταν ο ελεγκτής, ήξερε όλη την αλήθεια μόνος του. Δεν έχει να δει κάτι άλλο. Ο ελεγκτής τι ξέρει. Ξέρει τα πάντα και πάει να ελέγξει αν αυτοί που ζουν τα πάντα. Αυτός πάει εκεί και πέρα βλέπει τη χάρη του Θεού. Γιατί η χάρη του Θεού είναι φανερόμενη παντού. Και βλέπει το ίδιο γεγονός που ζούσε εδώ, το βλέπει και εκεί. Είναι πολύ σπουδαίο κείμενο που μετά το οικοδόμησαν οι πατέρες εκκλησίες μέσα από τις Οικουμενικές Συνόδους και δεν επιτρέπει καμιά άλλη εκκλησία τοπική να ελέγχει μια άλλη εκκλησία τοπική. Είναι πολύ σπουδαίο μέγεθος. Υπάρχουν τα όρια των αρμοδιοτήτων, των λεγόμενων κανονικών αρμοδιοτήτων. Και μόλις έγινε πέρασε η εκκλησία τους μεγάλους διωγμούς των πρώτων 300 χρόνων, στην πρώτη ακόμη Οικουμενική Συνόδο και μετά και στη δεύτερη και στην τρίτη και στην τέταρτη, η εκκλησία σιγά σιγά το ύφξανε, καλλιέργησε το θέμα των κανονικών δικαιοδοσιών. Ότι κανείς δεν παρεμβαίνει κάποιου άλλου να το ελέγχει. Κανείς. Υπάρχει μια τάξη ισορροπίας, αλλά κανείς δεν παρεμβαίνει. Στάθηκε με λεπτεπίλεπτη διάθεση η Εκκλησία. Βλέπετε, πρώτη Οικουμενική Σύνοδος. Υπήρχαν άρα προβλήματα, θρομερά προβλήματα. Προβλήματα δογματικά, αιρέσεων, διαστρεβλώσεως αληθείας. Και μέσα στους λίγους κανόνες, 20 γράφει πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, 20, ήταν πολύ λίγοι τα θρομερά προβλήματα που υπήρχε η Εκκλησία τότε. Στο ένα, ή σχεδόν στο ένα, γιατί υπάρχουν και άλλες σταυρές, αναφέρεται σε αυτό και επανέρχεται και στη δεύτερη και στην τρίτη και στην τέταρτη κατ' εξοχή. Τι έγινε δηλαδή. Αυτό το γεγονός. Ότι κανείς δεν είναι ελεγκτής στο θέμα της βιώσεως της Εκκλησίας, της τοπικής Εκκλησίας. Έχουμε όλοι ένα σύνδεσμο ενότητας, μια αγαπητική διάθεση και κανείς δεν παρεμβαίνει στον άλλον. Εδώ ούτε μια ενορία δεν παρεμβαίνει στην άλλη ενορία. Να πει κάτι. Είναι ο σύνδεσμος της ενότητας. Είναι τα όρια των αγαπητικών δικαιοδοσιών. Αυτό κάνει εδώ πέρα με σπερματικό τρόπο το καταξιώνει ο Βαρνάβος, ο οποίος είδε τη χάρη του Θεού και χάρη. Και βλέπετε, του φανερώθηκε χάρη του Θεού. Όσο τον εμφανερώνονταν και παντού, η ίδια εκκλησία είναι παντού. Το ίδιο γεγονός είναι. Δεν υπάρχει δεύτερη εκκλησία όπου την άσκησε με ένα δεύτερο τρόπο, το έκανα την προηγούμενη φορά, το Βατικάνιο Πρωτείο. Το επιχείρημα της προηγούμενης φοράς ήταν η εκκλησία της Αντιοχίας. Εκείνοι είπαν, αφού ο Πέτρος είναι στη Ρώμη. Και η Ρώμη, ξέρω εγώ, έγινε από τον Πέτρο. Ο Πέτρος είναι ο πρώτος, είπαν εκείνοι, είναι η πρώτη εκκλησία. Και εγώ σας είπα πώς είναι η πρώτη η Ρώμη, αφού ο Πέτρος πήγε στην Αντιόχεια. Βλέπετε. Και τώρα υπάρχει το δεύτερο επιχείρημα. Δεν υπάρχει εκκλησία καλύτερη από την άλλη. Υπάρχει μια εκκλησία που ξέρει καλύτερα την αλήθεια από μια άλλη εκκλησία, που πρέπει όλες οι εκκλησίες να υποταγούν σε αυτήν. Βλέπετε τη Βατικάνια σκέψη. Η Ρώμη ως Βατικανό κυριαρχεί και καθυποτάσσει όλες τις εκκλησίες που μετέχουν στο σχήμα του Ρωμαιοκαθολικισμού. Τις υποτάσσει. Υπάρχει μόνο ένα κέντρο που ελέγχει τα πάντα με έναν κάθετο τρόπο. Και έγινε αυτό το μοντέλο του κέντρου, έγινε και μάλιστα και μέγεθος που αξιοποιήθηκε και πολιτικά δηλαδή. Και σήμερα οι μεγάλες ενότητες πάνε να καθυποτάξουν τον κόσμο μέσα από κέντρα. Αυτό το Βατικάνιο σχήμα χρησιμοποιούν. Είναι μαδικό δηλαδή. Δεν υπάρχει άλλη τέτοια μεγάλη ενότητα η οποία κυριαρχεί παγκοσμίως με μια αρχή μονάχα από ένα κέντρο που τα πάντα εξετάζει και ελέγχει. Αυτό το μοντέλο λοιπόν του διεθνούς ελέγχου το παίρνουν σήμερα τα άρτα μέγεθη και το χρησιμοποιούν. Και λέει, μα ξέρω εγώ, μας ελέγχουν, θα υπάρχουν κέντρα στην Ευρώπη, στον κόσμο, παγκόσμια κέντρα μυστικά που μας ελέγχουν. Μα παίρνουν το μοντέλο του Βατικανού που ελέγχει τα πάντα σε όλο τον κόσμο. Η πίστη μας είναι μία. Τα προσωπικά μεγέθη βιώνονται εδώ και δεν υπάρχει κάποια εξουσία που καθυποτάσσει τους λαούς. Ούτε εκκλησιολογικά. Εκκλησία ζει από την αγάπη και από την ενότητα. Δεν είναι μια εκκλησία που υποτάσσεται σε κάποια υπερεκκλησία. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Γι' αυτό είναι φοβερή αίρεση του Βατικανού, είναι φοβερή εκκλησιολογική αίρεση. Αναιρεί τα πάντα στην εκκλησία μέσα, αλλά δεν είναι του παρόντος, αλλά παίρνουν ευκαιρίες γιατί μου δίνει αφορμή αυτό το κείμενο. Δεν είναι απλώς με δογματικές διαφορές που πάρουν δογματικές διαφορές και αίρειες, που καταλήγουν σε αυτές τις τρομερές εκκλησιολογικές διαστάσεις του μη

κοιτάξτε τι τους είπε ο Βαρνάβας. Και παρακάλει πάντας τη προθέση της καρδίας προσμένει το Κύριο. Τι τους είπε? Κάτι τα περίμενα από τον Βαρνάβα. Ήρθε ένας Απόστολος, ήρθε από το Ιεροσόλυμα. Και δεν ήρθε να ελέγξει. Και έδωσε και ένα λόγο παραμυθίες και παρακλήσεις. Τι είπε? Προσέξτε, παρακάλει το πρώτο, πάντα σε όλους. Λέει τι προθέσεις της καρδίας προσμένει το Κύριο. Λέει πρώτα τι είπε, τους παρακάλεσε. Το παρακάλει δεν είναι κατά ανάγκη, σας παρακαλώ κάντε αυτό, το έχω πει και άλλη φορά. Είναι η παρακλητική στάση, είναι η στάση της συμπαραστάσεως και της προσευχής. Γι' αυτό λέμε παράκληση. Δεν είναι παράκληση, δεν παρακαλούμε κάποιον, είναι παράκληση. Το Άγιο το Πνεύμα λέγεται παράκλητος, το οποίο συμπαραστέκεται. Και από ό,τι λέει μάλιστα το κείμενο της γραφής, στιναγμής αλαλήτης, με στιναγμούς ανθρωπαθής έκφραση, είναι κοντά μας. Είναι μια παρουσία συνεχής βοηθείας. Παρακαλώ, είναι κάτι που είναι κοντά μου και με βοηθάει. Αυτό είναι η παράκληση. Το παρακάλει σημαίνει μια βοηθητική στάση συμπαραστάσεως αγαπητικής εν προσευχή και μόνο το είδος μπορεί να έχει μια συμπαράσταση. Παρακάλει λοιπόν ήταν αυτή η στάση του. Προσευχή, συμπαράσταση, διακονία, πάντας και μέσα αυτό. Μια ήταν η προσευχή του, προσμένει το Κυρίο την προθέση της καρδίας. Τη συμβουλή του έδωσε δηλαδή. Δεν του είπε κάποιο καινούριο δόγμα. Αφού η Εκκλησία ήταν μία, ό,τι ήξερε αυτός εκεί, τα ήξεραν και άλλοι. Δεν γράψαν οι Απόστολοι κάποια δικά τους μυστικά να τα μεταδίδουν λίγα-λίγα. Ήταν μία ήθε Εκκλησία. Ήταν ένα σώμα Εκκλησία. Η αλήθεια που ήταν εδώ ήταν και στο άλλο όκρο της γης. Τότε στενός ο εκφραστικός τρόπος του ορίου της γης. Από εδώ μέχρι τη Φινίκη, την Κύπρο ή την Αντιόχεια, τώρα μπορεί να είναι τα περατά της γης. Αλλά η ίδια αλήθεια βιώνεται και εδώ και εκεί. Δεν είχε να τους πει κάτι καινούριο. Τι να πει καινούριο? Δεν κρατούν οι Απόστολοι δικά τους μυστικά καινούρια, τη μία αλήθεια μεταδίδουν. Αλλά παρακαλεί, προσεύχεται, προσμένει το Κυρίο, να έχουν αυτή τη βαθιά προσμονή. Από διωγμό ήρθανε. Εκθλίψεως ήρθανε. Δεν τους είπε τι κακά που φύγατε και δεν μείνατε εκεί. Τους είπε το Κυρίο προσμένει. Δεν είπε κατά ανάγκη τι κρίμα που δεν μείνατε μαζί μας, αλλά το Κυρίο προσμένει. Αυτή η ιστορία. Άρα μεταθέτοντας τον τόπο μας από κάπου προς τα δω ή προς τα εκεί λόγω κάποιου διωγμού, δεν πάβουμε να είμαστε προσμένοι το Κυρίο. Αυτό έχει σημασία. Μένει. Και προσμένει. Μένω. Το μένω είναι μια στατική έκφραση. Μένω. Αλλά είναι προσμένο. Προσέξτε το ρήμα. Είναι στατικό και κινητικό. Το προς έχει κίνηση. Το μένω έχει στάση. Το προσμένο είναι μια φοβερή λέξη. Είναι μια κινητική στάση. Ακίνητη κίνηση. Η κινούμενη στάση, όπως θέλετε να το πείτε. Είναι μένει και προς. Να σκέπτεστε αυτές τις ελληνικές λέξεις. Πώς μπορώ να ταυτίσω το μένει και το κινούμε? Η Εκκλησία το ξεπερνάει. Μένω στο Χριστό. Μένω εδώ που είμαι, πιστεύοντας ό,τι και να γίνει. Και κινούμε προς Αυτόν. Δεν μένω για να μείνω. Μένω κινούμενος. Εδώ είμαι. Ό,τι και να γίνει θα κάνω αυτό που κάνω, θα μείνω εδώ προς, κινούμενος ταυτόχρονα. Ο χριστιανός είναι αυτός, ο κινούμενος ακίνητος. Κινείται πάντα προς τον Χριστό, ό,τι και να γίνει, και να τον ασφαλίσουν, στη φυλακή να τον βάλουν. Ακίνητο να τον έχουν, τη γλώσσα να του κόψουν, είναι κινούμενος πάντοτε. Γι' αυτό δεν μπορώ να τον περιορίσουν ακριβώς τον χριστιανό. Αν μας περιορίσουν και πούμε αποτύχαμε, μείναμε εδώ. Μείναμε εδώ και δεν προσμένουμε. Προσμένουμε και δεν απλώς μια μελλοντική προσμονή θα έρθει ο Κύριος. Είναι κίνηση τώρα. Τώρα να έχετε αυτή τη κίνηση, ό,τι και να γίνει. Σας εδίωξαν, σας φυλάκισαν, σας κατηγόρησαν, σας καθήλωσαν. Προσμένει. Γι' αυτό η Εκκλησία δεν φοβάται τίποτα. Φαντάστε, η Εκκλησία να φοβηθεί τους διωγμούς, τις τυραννίες, τις φυλακίσεις. Έχει το προσμένει. Και μόνο που η Εκκλησία θα τα χάνει κάποια φορά που θα πει: α, αυτό μας κάνουν, θα μας κυνηγήσουν, θα μας κάνουν. Και η Εκκλησία λέει: θα μας δεν μας κάνουν. Τι θα μας, η Εκκλησία έχει κάτι το οποίο μπορεί να τη φυλακίσει. Ξέρω αυτή αντίθεση, ξέρω εγώ τι θα μας κάνει. Είναι κουτές φράσεις. Δηλαδή και μόνο καμιά φορά που δημιουργεί ταραχή, αυτή ξέρω εγώ κάποιες μυστικές δυνάμεις, κάποιοι δεν ξέρω τι είναι αυτή. Μπορεί να υπάρχουν χίλιοι. Δημιουργείται σε όλο μια ταραχή. Και αρχίζει, μπορεί να αρχίσει η Εκκλησία αγώνες περί τους για να σταματήσουν αυτοί να φωνάζουν. Να τους αγιάσει, άμα θέλει. Και αν δεν τους αγιάσει και να συνεχίσουν, η Εκκλησία έχει το προσμένο, έχει την κίνηση. Θα τη σταματήσουμε την Εκκλησία. Και μόνο που δημιουργείται ταραχή, γιατί κάποιοι υπάρχουν αντίθετοι που θα σταματήσουν την πορεία μας, δεν πιστεύουμε στον Χριστό. Και αρχίζουμε κοσμικούς αγώνες, άλλες διαπλοκές. Να κόψουμε τη γλώσσα, να σταματήσουν αυτές, να τους κυνηγήσουμε. Ού, χίλιες ιστορίες. Είναι αυτοί τώρα, ξέρω που είναι στα πράγματα, αυτοί μας κυνηγάνε, να έρθουν αυτοί που δεν μας κυνηγάνε. Ούτε ιστορίες είναι αυτές. Αυτό είναι διαπλοκή δηλαδή.

0: Εμείς είμαστε εδώ και έχουμε κίνηση στο χρωστό και κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτή είναι η ιστορία. Πώς διαπλοκόμαστε στις κομμουνιστικές σκέψεις. Και νομίζουμε που κάποιοι θα μας σώσουν και κάποιοι δεν θα μας σώσουν. Ο Χριστός μας σώσει, καλέ. Αυτή η ιστορία. Δεν φοβόμαστε κανένα. Κανένα δεν φοβόμαστε. Όποιος συνάρθει, εμείς στον Χριστό θα είμαστε. Αν διώξει, εκ της λήψεως θα αποκτήσει χάλος η Εκκλησία. Αν δεν μας διώξουν, ακόμη καλύτερα. Θα κάνουμε άλλη δουλειά. Θα αδειάσουμε τα πάντα. Δεν φοβόμαστε δηλαδή. Μην μπαίνετε έτσι ταραχή και μην ακούτε τέτοια ακούσματα ταραχής. Αν γίνονται και αποστόματα Εκκλησία, κινδυνεύουμε. Από τι κινδυνεύουμε? Από τη φυλακία μας, συγχωρέστε με. Από τι μεγάλο κινδυνεύουμε? Εγώ μόνο αυτό ξέρω. Ακόμη και όταν μαζεύαμε τις υπογραφές για ταυτότητες, εγώ μέσα μου γελούσα. Δεν φοβάστε τίποτα, τίποτα. Εγώ δεν φοβάμαι τίποτα, πραγματικά. Έτσι το λέω τώρα, σαν παράδειγμα. Μια ταραχή, εντάξει, άμα δεν σκάντω. Χωρίς ταραχή όμως. Πολύ απλά. Και να αλλάξουν προβλήμά τους. Εμείς προσμένουμε. Προσμένει το Κυρίο. Και προσέξτε, δίναμε προδιορισμό για να τελειώσω. Τη προθέση της καρδίας. Προσέξτε, πώς προσμένεις όμως. Εδώ είναι το σπουδαίο. Τη προθέση της καρδίας. Προσέξτε, το πρόθεση δεν είναι απλώς η πρόθεση. Έχω την πρόθεση. Πρόθεση. Έχω την πρόθεση, είναι κάτι μελλοντικό. Έχω μια επιθυμία. Είναι πολύ σπουδαία λέξη πρόθεση. Να θυμηθείτε, λέμε πρόθεση εδώ που γίνεται η προετοιμασία του μυστηρίου. Πρόθεση εδώ. Ένα μικρή κόνχη εδώ πέρα πλάι στο ιερό που ετοιμάζουμε την, κάνουμε την προσκομιδή και την ακολουθία της προθέσεως, της προθέσεως. Πριν από τη λειτουργία ετοιμάζονται στον Άρτον και τον Ίνο. Λέγεται πρόθεση. Τι είναι αυτή η πρόθεση? Δεν έχει σχέση άμεσα με τη λέξη προτίθεμε, που σημαίνει και η λέξη πρόθεση ελληνικά έχει βαθύτερο εκφραστικό μέγεθος από το προτίθεμε. Είναι προθέτω. Θέτω μπροστά σε κάποιον κάτι. Θέτω προ. Όχι απλώς για το μέλλον. Τώρα. Θέτω. Εδώ η πρόθεση είναι. Θέτω εμπρός του Κυρίου και του λειτουργού ιερέας το πρόσφορο και τον άμα. Τα θέτω προ. Δεν είναι η πρόθεσή μου να το κάνω. Τώρα τα θέτω μπροστά μου. Και εδώ μιλάω για την προθέση της καρδίας. Προθέσει της καρδίας. Που χρειάζεται, αν θέλουμε να προσμένουμε, να έχουμε αυτή την κίνηση και να μας χρειαστεί τίποτε, να βάζουμε την καρδιά μας προ του Κυρίου. Να λέμε, κάνει ό,τι θέλεις. Αυτή είναι η πρόθεση. Είναι μια ακολουθία της προθέσεως. Προθέσεως, πρόθεση. Το θέτω προ. Και προπάνω θα έλεγα, το πρώτο πράγμα. Βάζω πρώτα αυτό, το βάζω προς τον Χριστό και λέω, όπως αυτό το ψωμί το παίρνω και λέω, πρώτο μέλι με αυτό να γίνει θεία λειτουργία. Και μετά, αν χρειαστεί, θα φάω ψωμί τόσο πολύ. Προθέτω, προτίθυμη, το βάζω μπροστά και τα αναφέρω στον Χριστό. Και όλα τα άλλα ακολουθούν. Και παίρνεις τα περισσεύματα, βλέπετε ακόμη και το περισσεύμα, τα κλάσματα των άρτων εκ της λειτουργίας, μοιράζονται στο λαό ως αντίδωρον. Είναι ακριβώς τότε ο λαός σεβάστηκε το ότι πρώτα θα κάνουμε τη λειτουργία, θα προθέσουμε τη διάθεσή μας εκεί στον Χριστό και μετά θα φάμε ό,τι μείνει. Δεν βάλουμε την καρδιά μας πρώτα στα κοσμικά τα πράγματα και ό,τι μείνει θα αφήσουμε στον Χριστό. Θα τρώμε πρώτα τα ψωμία, θα λέγουμε αν μείνει κανένα, θα κάνουμε λειτουργία. Θα γινόταν λειτουργία. Είναι σχηματικό αυτό που λέω, αλλά για να το καταλάβετε. Και εκεί ακολουθούν οι κανόνες Εκκλησίας μετά από αυτός πια ο προτεθής άρθος, η προτεθής απροσφορά. Είναι ευλογημένη και πώς θα το πάρει ο λαός και πώς το χρησιμοποιήσει και δεν είναι κάτι τυχαίο. Είναι τα υπολείμματα της προθέσεώς μας. Αυτή είναι η πρόθεση λοιπόν. Την προθέση της καρδίας. Προτίθεται λοιπόν η καρδία μας. Και βάζουμε πάνω απ' όλα αυτό που θέλει να γίνει ο Θεός. Και μετά μπορεί να ακολουθήσει πια αυτό το προσμένει το Κύριο. Γιατί αν έχεις άλλα να ζητήσει από εδώ και από εκεί, από εκεί και η καρδιά σου είναι κομματιασμένη, δεν μπορεί να κάνεις κάτι. Όπως δεν μπορεί να λειτουργηθεί, να έρθει το πρωί. Και σκέφτεστε χίλια πράγματα και έχετε χίλιες έννοιες και είστε χαμένοι σε τόσα πράγματα. Και πείτε απλώς για το καλό έτσι, για να πάρετε μια ευλογία. Και δεν βάλετε το νου σας στην καρδιά σας προς τα εκεί, δεν βάλετε πρόθεση καρδιά σας. Κομματιασμένοι μπήκατε, κομματιασμένοι βγαίνετε έξω. Γιατί πάνω απ' όλα είναι αυτή η στάση, η κίνηση προς τον Χριστό. Είναι πολύ σπουδαίες φράσεις, θα συνεχίσω το επόμενο κείμενο και μένω στο στίχο 24. Θα συνεχίσω την άλλη φορά από αυτό το στίχο, όπου ορίζει, δίνει και χαρακτηρισμούς το τι ήταν ο Βαρνάβας, αλλά μην τα αναλύσω τώρα. Να ακούσω τα πιθανά ερωτήματά σας, γραπτάτε και προφορικά. Μάλιστα.
1: Και μετά να εκφραστούμε πως η Εκκλησία διαφωνεί με αυτό. Εγώ έχω αυτά τα δύο παραδείγματα του Αγίου Μάρτυρα Ιερατικού και του Αγίου Σιμεών Μελίδο, θεολόγου, που επέμειναν σε διαφορετικά πράγματα από ό,τι έλεγε στο σύνολο της Εκκλησίας και έσωσαν την Εκκλησία και ακολούθησε ο λαός του.
0: Το ερώτημά σου είναι λάθος. Μεταδίδεις λάθος ιστορική πληροφορία. Το κέντρο είναι αληθινό. Λες ο Μάρκο και λες όλη η εκκλησία ήταν μόνη τους. Δεν ήταν μόνη τους. Λες ότι ήταν μόνη τους και όλη η εκκλησία. Κάνεις λάθος. Τα ανάποδα συνέβαινε. Όλη η εκκλησία πίστευε αυτά που πίστευε ο Μάρκο και μερικοί δεν τα πίστευαν. Εδώ είναι η ιστορία. Η εκκλησία δεν είναι η σύνοδος, είναι ολόκληρη η εκκλησία. Και ποιοι επιλέγονται να πάνε εκεί, στη Φλωρεντία Φεράρα το 1924. Ποιοι όλη η εκκλησία. Επελέγησαν τέσσερις που είχαν λίγο αλλοιωμένα μυαλά, οι τρεις. Αποτέλεσμα αυτού, ο πρώτος με τις πρώτες συνεδριάσεις τα παρατάει, φιλόσοφος αρχαιολινιστής, πάει και γυρνάει το όλη την αλλαγή και κάνει διαλέξεις περί της αρχαίας Ελλάδος. Φανταστείτε εκπρόσωπος τώρα. Ήταν απλώς μεγάλος φιλόσοφος. Ο πλήθωνο γεμιστό ήταν ένας. Φοβερή μορφή. Ποιος θέλει τώρα, ήταν ηθελημένο το πράγμα. Ο άλλος τα παρατάει και γίνεται καθολικός καρδινάλιος, του δώσαν θέση. Η Εκκλησία όμως διαφωνούσε. Και μόλις γυρνάει πίσω η εναπομείνασα δια της βίας αντιπροσωπεία, ο λαός της πόλης πετάει στη θάλασσα. Αυτή ήταν η Εκκλησία. Άρα μην δίνεις λάθος πληροφορία. Η Εκκλησία, και είχε μια παράδοση Εκκλησία, ήταν και ο λαός ολόκληρος από μερικές προσωπικότητες αυτές, σχετικές οι προσωπικότητες, και ήταν και η παράδοση Εκκλησίας. Γιατί αυτός ο λαός πέταξε στη θάλασσα. Ήξερε την παράδοση Εκκλησίας πολύ απλά. Σου πέταξε επειδή ήταν δηλαδή ήταν αρχική και σου πέταξε στη θάλασσα, ή κάποιος τους έπεισε, πετάξε στη θάλασσα. Είναι ήθος Εκκλησίας. Ο λαός το έκανε. Γιατί ήξερε μια παράδοση ότι αυτό που λένε είναι ψέμα. Ήξερε ο λαός κάτι. Και προσέξτε, ο λαός έμαθε και τα τεκτενόμενα στη Φλωρεντία Φεράρα, όπου έγινε το εξής κωμικοτραγικό στη Φλωρεντία Φεράρα. Όταν άρχισε συνεδριάσεις μεταξύ των εκπροσώπων της Δυτικής και της Ανατολικής Εκκλησίας, για λόγους κατ' επίφαση δημοκρατικότητας, η τοπική εκκλησία Δυτική έκανε συνεδριάσεις δημόσια, σε έναν χώρο, σε ένα πολύ μεγάλο χώρο, και ερχόταν ο λαός να παρακολουθήσει. Ο λαός λοιπόν, ο τοπικός λαός της Δυτικής Εκκλησίας, ιστοκράβαζε και φώναζε υπέρ των εκπροσώπων της Ανατολικής Εκκλησίας. Προσέξτε, αυτά δεν τα ξέρετε όμως, υπάρχουν πρακτικά όμως. Και γινόταν χάος. Ο λαός, ο δικός της ο λαός. Γιατί έβλεπε αυτό είναι μια άλλη αλήθεια. Και μετά από τις πρώτες συνεδριάσεις, ο λαός απεκλείστη. Γιατί φώναζε, στο χολογρατικά μπορεί να φώναζε, δεν του έβαλε κανείς. Γιατί άκουγε του δικού μας εκπρόσωπου, τον Μάρκο τον Ευγενικό, πολύ για αλήθεια και λέει αυτό λέει την αλήθεια. Του πέταξαν έξω λοιπόν, ο λαός έμεινε έξω. Ποια λοιπόν εκκλησία, ακόμη και η δική του δεν ήταν μαζί του. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν, δεν ήταν μόνοι του. Είχαν στην πλάτη του ολόκληρη την εκκλησία. Εκτός από μερικές πουλημένες, διαπλεκόμενες προσωπικότητες, και υπήρχε φυσικά η διαπλοκή, το δεδομένο, κινδύνευε το Βυζάντιο και προσπαθούσε ο αυτοκράτορας και τότε τοπική εκκλησία να περισσώσει τη διαλεόμενη αυτοργατορία διαπλεκωμένη μετά τη πίστη όσμος. Φυσικά υπήρχε πολιτική διαπλοκή και συμφέρον. Και δεν έσωσαν και τίποτα. Δεν έσωσαν και τίποτα και ευτυχώς δεν έσωσαν και τίποτα. Και ευτυχώς δεν έσωσαν την πόλη να μπει. Και ευτυχώς έπεσε η πόλη. Όλα αυτά είναι ευτυχώς δηλαδή. Σας ερεθίζω, το ξέρετε. Πιθανώς το γεγονός, αλλά όλα είναι ευτυχώς. Ούτε η διαπλοκή μέτρηση, ούτε τίποτε. Αλλά μια άλλη είδους αλήθεια που την ξέρει ο Χριστός μας και ο λαός μας τον έχει στην καρδιά του. Και ο λαός, τα ήξερα αυτά, κατέληξε μετά, τα τελευταία δύο χρόνια πριν από την πτώση της πόλης, να μην πατάει το πόδι μέσα στην Αγία Σοφία να λειτουργηθεί. Δεν πήγαινε ούτε ένας από το λαό. Δεν γινόταν ούτε λειτουργία καν. Και ο λαός δεν πήγαινε. Γιατί η διαπλοκή είχε προχωρήσει και προσπαθούσε τότε οποιαδήποτε εξουσία να πουλήσει την Ορθοδοξία εν ονόματι του κράτους, είχε βάλει να λειτουργούν αιρετικοί μέσα στην Αγία Σοφία. Και πατριάρχης δεν υπήρχε. Όταν πέφτει η πόλη, δεν υπάρχει πατριάρχη στην πόλη. Για δύο χρόνια ήταν χωρίς πατριάρχη. Αυτά τα ξέρετε, η ιστορία είναι αυτή. Δεν είχε πατριάρχη. Είχε μεγάλη νακατουσούρα. Ήθελαν να επιβληθούν οι δυτικοί σκέψη. Και ευτυχώς πέφτει η πόλη, ξεκαθαρίζει ο κόπρος του Αυγία και έρχεται με τότε έρχεται. Και μετά έρχεται βέβαια το ηρωικό 1833, η επιστροφή στην ελεύθερη Ελλάδα, που τα είχαν όλα ανώκατο. Και τις νέπες τις κουβαλάμε μέχρι σήμερα πάνω μας ως εκκλησία σε σκάνδαλα. Κάπως έτσι είναι η ιστορία δηλαδή. Αυτά. Ορίστε. Αν φοβάσαι τώρα για τις αιρέσεις, θα πω χαριτολογώντας, φοβάσαι για ένα λόγο. Γιατί δεν ξέρεις τι γινόταν πριν στην εκκλησία. Από την πρώτη στιγμή η εκκλησία ήταν γεμάτη σφίζουσα από τον κίνδυνο και τις προκλήσεις των αιρέσεων. Δεκάδες αιρές, ειδικά στην πρώτη εκκλησία, πόσες ομάδες έβγαιναν, έλεγαν ό,τι θέλανε. Το στυλ των χιλιαστών, το στυλ των πεντηκοστιανών με άλλες μορφές. Σήμερα υπήρχαν οι χιλιαστές, από τότε υπήρχαν. Δεκάδες αιρές, ονόματα που δεν τα ξέρετε. Πεπουζιάννη, ήταν η Πεπουζιάννη. Ξέρετε ακούς Πεπουζιανούς. Λέω τώρα, δεν μου ήρθαν πράγμα. Τρελές καταστάσεις γινόταν. Αυτό υπήρχε πάντα. Υπήρχε εγωισμός, η ιδιωτυπία του καθενός που να περάσει την δική του πίστη. Οι καθαροί, οι τάδοι, οι Νικολαϊτές, μια φοβερή καταστροφή. Πω τώρα είναι αυτοδόνος. Εμείς τώρα τα ζούμε απλώς. Άρα εμείς δεν φτωούμεθα. Αυτό πάντα ήταν έτσι, μελετώντας την εκκλησιαστική ιστορία, αποκτάς και μια βεβαιότητα. Και δεν λες, α, τώρα τι γίνεται. Εντάξει. Αυτό γίνεται όπως γινόταν παλιά. Είναι η προσπάθεια διαφόρων ανθρώπων να επιβάλλουν μια δική τους πίστη για να επιβληθούν στην εκκλησία να αποκτήσουν γοητεία. Τίποτα καινούριο. Τα ξέρει αυτά η Σύνοδος. Πρώτα σε φάση περί χιλιαστών υπάρχουν συνόδους μέσα. Η Εκκλησία στη Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδο προσθέτει στο σύμβολο της πίστεως και της βασιλείας αυτού ουκ έστε τέλος, έτσι τελειώνει το πιστεύω μας, ουκ έστε τέλος, ακριβώς για να απαντήσει στους χιλιαστές. Που έλεγαν η χιλιετής βασιλεία. Και απαντάει η Σύνοδος με τον Γρηγόριο τον Θεολόγο. Απάντηση στους χιλιαστές της εποχής είναι. Πολύ απλά. Λεγόταν αρχηγός τους, Παπίας λέγονταν. Ορίστε.
1: Θα βάλουν τώρα να ψηφίσουν οι διάφοροι λαοί που ήρθαν στη χώρα μας. Μήπως πρέπει εμείς σαν χριστιανοί να δώσουμε το αναστημά μας να μην γίνει αυτά τα παιδιά, να χτυπούν και να βάλουν δικούς τους βουλευτά. Θα αρχίσουν να γίνουν οι δυο μήνες. Μήπως το προσέχω πρέπει και εμείς σαν χριστιανοί να κάνουμε μια ομολογία στους ευθύνοντας. Τι λέτε.
0: Κοιτάξτε, εάν σέβομαι την προσωπικότητα οποιοδήποτε ανθρώπου της γης, προσωπικότητα οποιοδήποτε ανθρώπου της γης, δεν μπορώ να του κλείσω τη δυνατότητα να ψηφίσει στην αντόπο ελευθερίας. Δεν μπορώ το. Αδυνατό να συμφωνήσω μαζί σας. Είναι θέμα προσωπικότητας και ελευθερίας και είναι θέμα κρατικό, προσέξτε. Αλλά για μένα, εγώ σαν εκκλησία πρέπει πολύ πιο πριν από το κράτος που θα τους δώσει, αν τους δώσει δικαίωμα ψήφου. Αν τους δώσω. Συγχωρέστε με, εγώ θα χαρώ πάρα πολύ. Θα χαρώ πάρα πολύ να τους δώσει. Περιμένετε, παρακαλώ. Εγώ θα χαρώ πάρα πολύ όλοι οι άνθρωποι που θα ζουν σε έναν τόπο και σέβονται αυτόν τον τόπο να έχουν φωνή για τα πράγματα. Για τα πράγματα, τα κρατικά τα πράγματα θα έχουν. Και να έχουν και αυτή φωνή, γιατί δεν έχουν φωνή. Είναι κακό να έχουν φωνή. Δηλαδή, οι Έλληνες στην Αμερική δεν έχουν φωνή και λέμε το ελληνικό το λόμπι. Δηλαδή εμείς έχουμε φωνή εκεί. Οι άλλοι να μην έχουν φωνή σε εμάς. Τι ισορροπία είναι αυτή. Και δεύτερο, το πιο σπουδαίο. Εφόσον αυτοί είναι σε αυτόν τον τόπο και εμείς το είμαστε Ορθόδοξοι. Αν έχουμε πρόσωπο σε αυτούς και έχουμε μια αγαπητική στάση σε αυτούς τους ανθρώπους, να τους λέμε έξω εσύ μη φωνάζετε, μπορεί να βοηθήσουμε να σκεφτούν πιο καθαρά για αυτό που θα σκεφτούν. Όχι για το συμφέρον του ενός ή του άλλου. Για τη βαθύτερη ενότητα αυτού του τόπου. Εμείς έχουμε και μια ευθύνη σαν εκκλησία. Εμείς τουλάχιστον δεν πρέπει να τους αποκλείσουμε τη φωνή τους, να δουν ότι εμείς σεβόμαστε και θέλουμε να γιατρέψουμε τους ανθρώπους αυτούς. Όπως το λέω μας, το είπα και άλλες φορές. Εμείς είμαστε η Εκκλησία της Ελλάδος, όχι των Ελλήνων. Όσοι είναι σε αυτόν τον τόπο, είμαι στην αγάπη και τη μέρημνα της Εκκλησίας μας, οποιοιδήποτε. Και αυτοί λοιπόν οι άλλοι.
2: Όλοι βλέπει σε τόσους αγίους πατριάρχες, αγίους, για μην ήταν αμετανόητοι και δεν βάλαν τα γόνα του να μεταβλέψουν και πρέπει σε πρώτα θέση. Τι έφτιαξε και ποια είναι η ευθύνη τη τοπική που έγινε ο λαό σε κατοίκητε και που δεν βάλει τα γόνατά του για να σωθεί η βασιλεύουσα με τόσο έργο και τόσο έργο.
0: Το ότι υπήρχαν άγιοι και η συναγωγή είχε αγίους και δικαίους μέσα, ολόκληρους. Και έπεσε για την αποστασία της. Όπου υπάρχει αποστασία, δεν σημαίνει που χάνει ευλογίες των Αγίων. Αλλά οι ευλογίες των Αγίων τι κάνουν. Επιτρέπουν να πέσει κάτι για να μην καταστραφεί ολόκληρος καιρός. Και αυτό πετύχθη. Έπεσε η πόλη και διατηρήθηκε το κάλλος της Ορθοδοξίας. Και η Ορθοδοξία μετά την πτώση, ειδικά στην Τουρκοκρατία, στάθηκε στα πόδια της. Η Τουρκοκρατία είναι περίοδος λάμψεως για την Εκκλησία. Είναι φοβερή περίοδος που μαζεύτηκε η Εκκλησία, ενταπεινώσει, χωρίς εξουσία, χωρίς τίποτε, χωρίς στο στήριγμα στην πλάτη κάποιου κρατικού παράγοντος. Δεν τα πετούμε, εφόσον αγαπούσε την αφικουράτερο στην Εκκλησία, καλά έκαναν. Αλλά δεν στηριζόμαστε σε αυτή την εξουσία. Στάθηκε στα πόδια και απέδειξε το κάλος της ελεύθερης Εκκλησίας που δεν ήταν ούτε κρατική ούτε υποτασσόμενη. Ήταν μια ελεύθερη Εκκλησία που μαρτυρούσε και ήταν ελεύθερη Εκκλησία. Γίναμε ελεύθερο κράτος. Στηριχθήκαμε στο κράτος. Τα κάναμε κομμάτια. Πάλι η ιστορία. Του 1833, με αποκορύφωμα το τρομερό, το δραματικό αυτοκέφαλο που έρχεται ακριβώς 20 χρόνια περίπου μετά από την ελεύθερη Ελλάδα. Έρχεται η καταστροφή της εκκλησιολογίας μας, το λεγόμενο αυτοκέφαλο, που σήμερα κουβαλάμε στις πλάτες μας, στα σμπαράλια του αυτοκέφαλου, ακόμη τα κουβαλάμε. Η ιστορία αποδεικνύει κάτι άλλο λοιπόν, ότι έπεσε και σώθηκε η Ορθοδοξία. Αυτό ήταν η ιστορία. Άρα εμείς δεν περιμένουμε καμία ενίσχυση από πλάτες κανός αυτοκράτορα. Αν αγαπούν την Εκκλησία, μόνοι τους να έρχονται και να παίρνουν την Εκκλησία να το χαρούν, να τα αξιοποιήσουν. Το έχω πει και άλλη φορά. Αυτό έκανε οι αυτοκράτορες. Ήτανε ξύπνοι. Και τι είδανε, ότι αυτό που κάνει η Εκκλησία είναι τρομερό για το λαό της. Θεραπεύει το λαό της, τον γιατρεύει. Και είπαν, εμείς αυτό θέλουμε. Αντί να έχουμε αστυνομίες και δικαστήρια, να υπάρχει ένας χώρος που γιατρεύει το λαό μας. Και είπανε, τι λέει η Εκκλησία, αυτό λέει, το κάνουμε νόμο μας. Ήδη το προσέλαβαν, δεν τους βάλαμε εμείς, είπαμε, αν δεν κάνει και ένα νόμο για να περάσει δια της βίας το λαό. Έπαιρναν τι λέει η Εκκλησία και το έκανα νόμο τους. Λέει, τι νόμο να κάνω εγώ. Εδώ είναι κάτι πιο πάνω από το νόμο. Άλλο πράγμα ήταν εκείνο και άλλο εμείς να είμαστε στις πόρτες των υπουργών και των πρωθυπουργών να παρακαλούμε να κάνουμε παραχωρήσεις. Μα τι αστεία πράγματα είναι αυτά. Αν λέω ψέματα, πείτε μου. Η Εκκλησία έζησε, έλαμψε, ανεδείχθη στην τροχοκαρδία. Και σε όλα τα καθεστώτα που πέρασαν δύσκολα την Ορθοδοξία. Όλο το ανατολικό, το πρόξιμο μαρτύριο πέρασε. Χάθηκε η Εκκλησία. Χάθηκαν οι Άγιοι. Κάθε μέρα αναφέρω ένα σωρό νομάρτυρες Ρώσους που είναι από την περίοδο δύσκολη. Σήμερα ανέφερα τον Ιωάννη Πετρουπόλεως. Κάθε μέρα έχουμε τέτοια φαινόμενα. Και κάποιο άλλο, και τον Άγιο Σέργιο της Μόσχας ανέφερα σήμερα. Το πρωί της Πετρουπόλεως, σήμερα της Μόσχας. Το 41 μαρτύρησε ο Άγιος Σέργιος της Μόσχας. Καλώς ανεδείχθη. Τι φοβόμαστε. Άλλο τίποτα αν υπάρχει. Μάλιστα.
3: Υπάρχει μέσα στο που λέμε. Το ήχο του πατρός μου πολέμων είσαι. Οπότε αυτό το πράγμα είναι σε κάθε ενορία, είναι μία φωνή. Και μπορεί να εκφράσει όπως είναι και στο Αγιώρο και παντού. Αυτό ήθελα να προσθέσω. Αυτό ισχύει για τις οικογένειές μας.
0: Ναι, εν το οίκο του πατρός μου, ναι, πολλά εσύ σημαίνει ότι με διαφόρους τρόπους ζωής όλοι θα καταλήξουν στον χώρο των Αγίων. Άλλος σκητής, ως έγαμος, ως ερημίτης, όπως θέλετε, έτσι. Ναι. Άρα, χωρίς να χάσουμε την ενότητα της πίστεώς μας, μετέχουμε με ένα άλλο τρόπο ζωής, άλλος με δύο παιδιά, άλλος με ένα παιδί, άλλος ζωής, τεχνίτης, άλλος, ό,τι να είναι, όπου να είναι. Ναι. Καταλήγει να έχει το ίδιο ήθος ζωής. Αυτό σημαίνει μόνο επολέησή. Και φυσικά βλέπετε τα γενόρες υπάρχουν. Οι καλύβες, τα σκητηριά, τα καθίσματα, τα μοναστήρια, τα κοινόδια, τα... Η ενορία είναι μια ενότητα που σε άλλο τρόπο βιώνεται. Σε άλλο πράγμα βιώνει, σε άλλα προβλήματα εδώ. Σε ένα άλλο μέρος θα υπάρχουν αρνητικά προβλήματα. Εδώ θα υπάρχουν προβλήματα της αμετέρας κοινωνίας. Τι προβλήματα υπάρχουν. Άλλο τίποτα παρακαλώ. Ορίστε.
4: Το 1833, τι.
0: Άντε, συντορή. Τι έγινε το 1833. Τελειώνω με αυτό. Χάος. Έγινε χάος. Ήρθανε κάποιοι που είπαν, εμείς τώρα θα δείξουμε στην Ελλάδα τι σημαίνει εκκλησία. Για να ξέρεις εκκλησία όμως, πρέπει να ξέρεις εκκλησιολογία και να ξέρεις ορθοδοξία. Και είπαν, αυτό θα το επιβάλλουμε δια νόμου. Ποιοι ήταν οι συντάκτες του νόμου όμως? Ήταν τρεις πολύ γνωστοί, σύμβουλοι, αντιβασιλείς του Όθωνα. Και οι τρεις προθεστάντες και οι Βαβαροί. Κουκούτσια από εκκλησιολογία. Και μετέφεραν εκκλησιολογία των Προτεσταντών. Που οι Προτεστάντες τι λένε? Κάθε τόπος, μια δική του εκκλησία, ανεξάρτητη, κάνει ό,τι θέλει, τα λειτουργεί όπως θέλει, δια νόμου κτλ. Και έβαλαν μια εκκλησία σε ένα νόμο και είχαν μια κρατική εκκλησία υποταγμένη στο κράτος, να κάνει το κράτος ό,τι θέλει την εκκλησία, να έχει στο χέρι της. Τρίτοι προτεστάντες, μη θεολόγοι, που δεν ήσταν καμιά σχέση με ορθόδοξη θεολογία. Και εκεί, επειδή μην βγήκαμε από το χώρο της δουλείας και της εχμαλωσίας, εκεί είπε η τοπική εκκλησία, καλό είναι αυτό. Μας δίνουν αυτή η ελευθερία, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Και πρώτα έφτιασαν τον Πατριαρχείο. Το πρώτο που έκαναν ήταν. Να σπάσει η ενότητα στο ορθόδοξη. Εμείς είμαστε, είπανε, εκκλησία, είμαστε εθνική εκκλησία. Το μοντέλο των Προτεσταντών. Είμαστε εθνική εκκλησία της Ελλάδος. Δεν ξέρουμε τι κάνετε εσείς. Δεν ακούμε κανένα. Είμαστε έθνος. Κάντε ό,τι θέλετε. Και ήταν το πρώτο φτύσιμο. Και ήταν το λεγόμενο κακοκέφαλο, αυτοκέφαλο. Επί τόπου έγινε. Κακοκέφαλο ήταν. Αυτοκέφαλο ή κακοκέφαλο. Και έρθε μετά η εκκλησία, το Πατριαρχείο, για να οικονομήσει, όπως ένα παιδί το οποίο αποστατεί, να το θεραπεύσει. Το αναγνωρίζει αυτό το σχετικό αυτοκέφαλο, το λειτουργικό, που μέχρι σήμερα έχει συνέπειες τρομερές, τα ζήσαμε και πρόσφατα. Να, από εκεί ξεκίνησε. Αλλά τώρα πάλι η ιστορία θα αναλύω. Η ιστορία των τριών αντιβασιλέων του Όθωνος, που δεν ήξερε άνθρωποι θεολογία. Τι να κάνουμε. Και ούτε ο Όθωνος ήξερε θεολογία φυσικά. Ποιους ήξερε άνθρωποι. Θεολογία, εκκλησιολογία. Τι σχέση έχουν αυτά τα πράγματα. Αυτά. Να τελειώνουμε για σήμερα.

Οικογένεια σε κρίση. Ένα συλλογικό έργο από τις εκδόσεις Ακρίτας με θεολογικές, ψυχολογικές και λογοτεχνικές προσεγγίσεις του ερωτήματος «Πού βρίσκεται σήμερα ο θεσμός του γάμου και της οικογένειας?» Οικογένεια σε κρίση. Στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαβάζει η Ειρήνη Περβολαράκη.

Είναι ανοιχτή για τον καθένα μας η ιδιωτική του οδός. Και όμως την ακολουθούν ελάχιστοι. Μερικοί μόνον όταν συμβεί μία ή δύο φορές στη ζωή τους να είναι ερωτευμένοι. Οι υπόλοιποι ποτέ. Είναι αυτοί που αποχωρούν μια μέρα από τη ζωή χωρίς να έχουν πάρει καν είδηση τι του συνέβη. Οδυσσέας Ελίτης, Ιδιωτική Οδός, εκδόσεις Ύψιλον, Αθήνα, 1979. Αυτό ήταν το προήμιο στις σελίδες που μας παραθέτει η κυρία Ελένη Καραγιάννη με τίτλο «Η ύλη των συναισθημάτων».

το πρώτο έλατο. Παραμονές Χριστουγέννων. Στην ατμόσφαιρα μια διάχυτη προσδοκία χαράς. Μέλι, κανέλα και καρύδι η ανάσα των σπιτιών. Το ρολόι της εκκλησίας σήμανε 4. Ο ήχος καθαρός ήχησε στο χειμωνιάτικο απόγευμα. «Πόσο γρήγορα κυλάει ο χρόνος», σκέφτηκε η Άννα, «και έχω ακόμα να τρέξω να προλάβω τα καταστήματα». Τα χαρτόκουτα τελείωσαν για δεύτερη φορά και υπάρχουν ακόμα πολλά πράγματα που περιμένουν να πακεταριστούν. Ετοιμάζονται για μετακόμιση. Το πρώτο του σπίτι, μια μικρή μονοκατοικία, όσο και αν τους γοήτευε στην αρχή, αποδείχτηκε πολύ μικρό και αναζήτησαν καινούριο, πιο ευρύχωρο. «Θα μου λείψουν αυτές οι καμπάνες. Θα μου λείψει τριανταφυλιά και τα λιλά τριαντάφυλλα που έβλεπα από το παράθυρο της κουζίνας, καθώς ετοίμαζα το γεύμα για δύο». Γεύμα για δύο, αλήθεια, πόσες φορές το ονειρεύτηκε όταν ήταν μονάχη και σπούδαζε μεταπτυχιακά στο Παρίσι. Τότε που επιθυμούσε να μοιραστεί τη σκληρότητα της μοναξιάς, την ομορφιά της πόλης που ζούσε, αλλά κυρίως τα χρώματα των ονείρων της. Όμως η Άννα ξέρει πολύ καλά ότι ονειρευόταν μια καλή συντροφική σχέση από πολύ μικρή και κάτω από δύσκολες, σκληρές συνθήκες. Τότε που ζούσε την αμφιθυμία της μητέρας για τον πατέρα, την έλλειψη ικανοποίησης, τη ματέωση και το θυμό της, αλλά και το κλείσιμο του πατέρα, τους συχνούς χωρισμούς των γονιών και τις συνεχείς απογοητεύσεις. Και η Άννα πονούσε, έκλαιγε η ψυχή της, συνέφιαζε ο ξάστερος ορίζοντας των παιδικών της χρόνων. Αλλά, παράδοξο, όσο μεγάλωνε η ίδια, άρχισε να μεγαλώνει μέσα της ένα πείσμα που τρεφόταν από την αποτυχία των γονιών της να είναι ευτυχισμένη. Και η λύπη για εκείνους και ο φόβος ότι ένας άντρας δεν μπορεί να ευτυχίσει μια γυναίκα, όλα σιγά σιγά έτρεφαν αυτό το πείσμα, τη λαχτάρα, την πίστη ότι εκείνη θα ετοιμάζει στο σπίτι της γεύμα για δύο και θα είναι ευτυχισμένη. Ονειρευόταν το ζευγάρι, ένα δυνατό και τρυφερό άντρα πλάι σε μια τρυφερή και δυνατή γυναίκα. Και έτσι ήρθε στη ζωή της ο Παύλος. Ήρθε στη ζωή της η λαχτάρα, οι μαγικές στιγμές της αγάπης, του έρωτα και της τρυφερότητας. Πολλές φορές όμως τόσο εύθραυστες, μόλις μια κλωστή απόσταση από τη ματέωση και την απογοήτευση. Πώς θα δυναμώσει περισσότερο η σχέση, πώς θα τον εμπιστευτώ περισσότερο, πώς η αγάπη με τα χρόνια θα γίνεται παλιό κρασί που χρησιμοποιεί υπέρ του τον καιρό και όχι φθορά και σιρταράκια γεμάτα θησαυρούς πίκρας και απογοήτευσης, αναρωτιόταν η Άννα. Πώς γίνεται να έχουμε μαζέψει τόσα πολλά πράγματα, κομμάτια της ξεχωριστής ζωής μας, κομμάτια της μικρής κοινή ζωής μας, τι θα κρατήσουμε από το παρελθόν? Όλη την ώρα τα χέρια δούλευαν, τα βιβλία έμπαιναν στα κουτιά. Α, το είχα ξεχάσει. Το βιβλίο με την αφιέρωση της παρέας των φίλων. Απαραίτητη προϋπόθεση για να εκπληρώσεις τα όνειρά σου είναι να έχεις όνειρα. Να και τα ποίηματα που διάβαζα στην εφηβεία και εκείνο το παλιό τετράδιο με τις εκθέσεις της 5ης Δημοτικού. Πώς θα φτιάξω το καινούριο σπίτι? Υφάσματα, βελούδο, δαντέλα και βαμβάκι, μαξιλάρια σε διαφορετικά σχήματα, κεριά με χρώμα και άρωμα. Θέλω να έχει γωνιές, πολλές διαφορετικές γωνιές. Γωνιές για ηρεμία που να σε ταξιδεύουν, γωνιές για να βρεθούμε τρυφερά και να μοιραστούμε τα νέα της ημέρας, γωνιές για φίλους και άνοιγμα ζωής. Εκεί, ανάμεσα στα κουτιά, την βρήκε ο Παύλος. Γυρνούσε από τη δουλειά και όλη η ζωντάνια, το κέφι, ο παλμός των 27 του χρόνων έγιναν χαρούμενους ήχους που πλημμύρισε το σπίτι. Τη σήκωσε στην αγκαλιά του. «Παράτησε τα όλα και έλα μαζί μου», της είπε αποφασιστικά και παιχνιδιάρικα μαζί. Κάτι πήγε να ψελίσει για τις δουλειές, για τα μαγαζιά, για την πίεση του χρόνου, αλλά γρήγορα αφέθηκε στη μαγεία εκείνης της στιγμής και τον ακολούθησε. Την πήγε στην κοντινότερη πλατεία και ανάμεσα στα σκούρα πράσινα έλατα διάλεξαν το πρώτο τους χριστουγεννιάτικο δέντρο.
Τα τοποθέτησαν κατευθείαν στο καινούριο σπίτι και άρχισαν μαζί με χαρά να το στολίζουν. Ένας άνεμος γιορτής τους συνεπήρε σε μια αρμονία συνεργατικότητας και χαράς. Και οι καμπάνες, οι άγγελοι και τα αστέρια πήραν τη θέση τους στα κλαριά. Ανάμεσα στα έπιπλα που ήταν ακόμα μπαλαρισμένα, ανάμεσα στα χαρτόκουτα με τα βιβλία και τα δώρα του γάμου, μέσα σε όλη την αταξία της μετακόμισης, ελπίδα και χάρη ακτινοβολούσε το έλατο με τα πολύχρωμα φωτάκια και εκείνη τη φάτνη χαμηλά. Ελπίδα για την κοινή ζωή που λαχταρούσαν να κερδίσουν. Ελπίδα για τα όνειρα που ανυπομονούσαν να ζωντανέψουν.

Να αλλάξουμε εποχή. Το κρύο και η παγωνιά βασίλευαν στον κήπο. Φλεβάρης μήνας, η μέρα μεγάλωνε δειλά-δειλά, αλλά ο χειμώνας υποστήριζε απελπισμένα τη θέση του. Τα γυμνά δάχτυλα των δένδρων κρατούσαν προσεκτικά τους χυμούς στο εσωτερικό, προσμένοντας το νεύμα του ήλιου. Κοίταζε μέσα από το τζάμι την ανθισμένη αμυγδαλιά της αυλής, εξαίρεση στον κανόνα και προμήνυμα της άνοιξης, και πονούσε μήπως τα εύθραυστα μικρά ροζ ανθάκια δεν αντέξουν. Η ρόη όμως δεν έχει καιρό. Έχοντας μεγάλη οικογένεια να φροντίσει, σχεδόν μάλωσε τον εαυτό της για την ονειροπόληση. Πήρε με βιασύνη το καλάθι με τα βραγμένα ρούχα και βγήκε στο μπαλκόνι να απλώσει, ζητώντας τη συνδρομή του ανέμου. Τη ρόη την απασχολεί πολύ το θέμα του χρόνου. Νιώθει όλη τη μέρα να αναλώνεται σε ένα τελείωτο κυνηγητό, δουλειά, σπίτι, φροντίδα παιδιών. Συχνά βουλιάζει την απογοήτευση ότι στο σπίτι δεν την καταλαβαίνουν, ότι τα παιδιά είναι αδιάφορα και αχάριστα και απαιτητικά, και αντιδράσεις τους τις αφισβητούν την καλή εικόνα της μάνας που θα ήθελε να έχει για τον εαυτό της. Η μεγάλη γκάμα ηλικίας των παιδιών απαιτεί συνεχώς κόπο, προσαρμογή και ευελιξία. Η ρόη ζητά να την καταλαβαίνουν τα παιδιά. Ζητά να τη σκέπτονται, να κατανοούν την κούρασή της, να μην μαλώνουν μεταξύ τους και να μην τη στενοχωρούν. Αυτό που ζητάει είναι να κρατά με άκαμπτο τρόπο τον έλεγχο. Είναι να προσαρμόζει τις συμπεριφορές των παιδιών στο ιδανικό της οικογένειας που έχει στο μυαλό της. Δεν διαφωνούμε ποτέ. Είμαστε πάντα μαζί. Είμαστε πάντα όλοι ευχαριστημένοι. Έχοντας μάθει όταν ήταν παιδί να καταλαβαίνει τη μητέρα της και να μην τολμά να ζητήσει για τον εαυτό της, δυσκολεύεται πάρα πολύ τώρα να αλλάξει το μοντέλο της σχέσης με τα δικά της παιδιά. Νιώθει απειλή κάθε φορά που πρέπει να μπει στη θέση τους και να τα καταλάβει. Και όταν κάτι συμβαίνει με τα παιδιά, και συνεχώς υπάρχουν δρόμενα σε μια πολυτεκνή οικογένεια, δεν το βλέπει ως ευκαιρία για να τα βοηθήσει, αλλά ως προσωπική της αποτυχία. Καθώς απλώνει τα ρούχα, χαμογελάει με τρυφερότητα γιατί φαντάζεται το κάθε παιδί μέσα σε αυτά. Ένα άτακτο μανίκι πάει να ξεφύγει, όπως ο Γιάννης που δεν μπορείς να τον πιάσεις πουθενά. Η ροζ μπλούζα της μικρής Σόνιας που την αγαπάει τόσο πολύ και θέλει να τη φοράει συνεχώς και δεν προφτάνει να την πλένει. Ξάφνου ακούει ένα κλάμα. Το έμπειρο μετρικό αυτή μπορεί εκλεκτικά να απομονώσει όλους τους ήχους, πάντα όμως ανταποκρίνεται στο κλάμα του παιδιού. Η Σόνια ξύπνησε και την ψάχνει. Τρέχει στο τζάμι και αναζητάει τη μητέρα της. Η Ρόη θέλει να τελειώσει με τα ρούχα γιατί περιμένει το φαγητό και εκείνες οι εκθέσεις των μαθητών της να διορθώσει. Δεν θέλει να καθυστερήσει, ούτε όμως και να εκθέσει το παιδί στο κρύο. Και τότε, σαν έμπνευση, απλώνει το χέρι της από την άλλη πλευρά της μπαλκονόπορτας και η Σόνια κάνει το ίδιο. Η Ρόη απλώνει ένα ρούχο και ξαναγυρίζει στο παιδί. Ένα άγγιγμα, μία κίνηση δουλειάς. Η μικρή παλάμη προσπαθεί να συγκριθεί με τη μητρική παλάμη, αυτό το σύμβολο ασφάλειας και σιγουριάς, και αφήνεται για λίγα λεπτά. Δεν χρειάζεται περισσότερο για να ηρεμήσει. Σε αυτό το καινούργιο παιχνίδι. Ο χρόνος πέρασε μέσα από τα μητρικά χέρια και τη μητρική αγάπη και τη μητρική φαντασία και έγινε ποιοτική φροντίδα. Μια φροντίδα που επέστρεψε για να ομορφύνει και να βαθύνει τη μητρική καρδιά και να απαντήσει στο κενό της δικής της στέρησης. Η δύναμη της στιγμής, δύναμη του ελαχίστου. Από το λίγο μπορεί να οδηγήσει στο πολύ. Από το απλό στο σύμπλοκο. Από την απάντηση στο θέμα του μικρού παιδιού στην αντιμετώπιση του εφήβου. Η Ρόη αργότερα όταν θα πάει να κοιμηθεί και ο ύπνος έρχεται γρήγορα σε μια εργαζόμενη μητέρα, πρόλαβε να δει την εικόνα της Σόνιας να χαμογελά με ένα πάκωμα τα δάκρυα και αμέσως μετά τα εύθραυστα αλλά και δυνατά ταυτόχρονα μικρά ροζ λουλούδια της αμυγδαλιάς.

στα φτερά του δώρου. Η Λίδα θέλει να προσφέρει ένα δώρο στη μητέρα της. Είναι τώρα αρκετός καιρός που εκτιμάει όλο και περισσότερο την προσφορά της. Η Λίδα έχει φύγει από τον θυμό, από τον εστιασμό στις αδυναμίες της μητέρας, από τη ματέωση που αισθανόταν όταν τη σύγκρινε με την ιδανική μητέρα που ονειρευόταν στην εφηβεία. Μπορεί να δει με καλή απόσταση τη μητέρα της. Νιώθει πολύ τυχερή που ακόμα εκείνη ζει και συνεχώς της αποκαλύπτει σε ατμόσφαιρα ελευθερίας από τις απαιτήσεις φροντίδας και άλλες πλευρές του εαυτού της. Όσο μπορεί και εστιάζει στην προσωπική της δουλειά, όσο βλέπει σφαιρικά τη σχέση των γονιών της, όσο αγωνίζεται να κερδίσει τη σχέση με τις δικές της κόρες, τόσο βιώνει να ελευθερώνεται το πρόσωπο της δικής της μητέρας και να αναδύεται στην αληθινή του ομορφιά. Βιώνει ταυτόχρονα συγκίνηση και εκτίμηση, αλλά και ελευθερία να είναι ο εαυτός της. Αναλογίζεται με συγκίνηση τη ζωή της μητέρας της. Σκέφτεται πόσα υλικά πράγματα στερήθηκε η μητέρα στη ζωή της. Πόσο σπάνια αγοράζει καινούργια πράγματα. Αντίθετα, έχοντας αναπτύξει το χάρισμα του παραδοσιακού ανθρώπου στο έπακρον, ξέρει να αξιοποιεί τα ελάχιστα, να μεταποιεί παλιά ρούχα και να είναι ευχαριστημένη. Η Λίδα, αντίθετα, χαίρεται πολύ να αγοράζει όμορφα ρούχα, να παίζει, όπως λέει, όταν διαλέγει τα χρώματα που θα φορέσει, να χαίρεται να συνδυάζει τα αξεσουάρ. Περνάει διάφορες φάσεις όπου εστιάζει ιδιαίτερα σε ένα στοιχείο θηλυκότητας, άλλοτε στα κοσμήματα, άλλοτε στις γόβες, άλλοτε στα φορέματα. Πρέπει να σκεφτεί πολύ για το δώρο της μητέρας, ώστε να μπορέσει να την ευχαριστήσει, γιατί θέλει να της αρέσει πραγματικά και να το χρησιμοποιήσει. Να αγοράσει ρούχα? Μάλλον δεν θα τα φορέσει εκείνη. Κάποια ηλεκτρική συσκευή στην κουζίνα για να διευκολύνει την καθημερινή ετοιμασία του φαγητού. Η μητέρα της έχει μάθει να μαγειρεύει παραδοσιακά και θα εισέπρατε πιεστικά κάτι που θα απαιτούσε καινούργια μάθηση. Κατέληξε στην ιδέα να αγοράσει ένα αναπαυτικό μαξιλάρι, να μορφαίνει τα όνειρα της νύχτας, να ξεκουράζει τα μέλη της που κουβαλούν κάθε μέρα το βάρος μιας ολόκληρης ζωής. Διάλεξε λοιπόν το πιο ακριβό, το πιο απαλό φυσικό στην αφή με πούπουλα χήνας. Χαιρόταν εκ των προτέρων, βλέποντας τη μητέρα της να ξυπνάει ευχαριστημένη και ξεκούραστη. Μετά από ένα μήνα όμως, η μητέρα της επέστρεψε το μαξιλάρι. Δειλά, τροπαλά, άρχισε να ψελίζει πως δεν τη βολεύει, πως είναι πολύ μεγάλο, πως είναι πολύ μαλακό, πως δεν είναι σαν και αυτό που έχει μάθει τόσα χρόνια. Η Λίδα ένιωσε απογοήτευση, ματέωση, θυμό για το κλείσιμο, όπως θεώρησε, της μητέρας της. Με κόπο συγκρατήθηκε γιατί ήθελε να μην βιαστεί, γιατί φοβόταν τον ίδιο της τον εαυτό και τα παλιά κουτάκια που θα άνοιγαν απαιτητικά και θα ζητούσαν ικανοποίηση. Ακολούθησε συγκρατημένα τη μητέρα της στην κουζίνα για να μοιραστεί το μεσημεριανό της. Και τότε είδε το λιτό της γεύμα, που ήταν το αντίθετο της υπερκατανάλωσης. Καλομαγειρεμένο και απέριτο, μαγειρεμένο με ευχαρίστηση, που το μοιραζόταν με χαρά. Η μητέρα της ήξερε να παίζει με τα χρώματα των λαχανικών, να στρώνει ανάλαφρα το τραπέζι, να τρώει λίγο, αλλά να απολαμβάνει το απλό της γεύμα, σαν να κοινωνούσε τα αγαθά της γης. Και τότε ο κόμπος λύθηκε μέσα της και ένιωσε να αγαπά τη μητέρα της όπως ακριβώς είναι και ταυτόχρονα να μπορεί να δεχτεί εκείνη το δικό της πολύτιμο δώρο. Και αυθόρμητα της είπε: «Εσύ, μάνα, είσαι σαν τους αρχαίους θεούς που ήταν πλούσιοι όχι γιατί δεν τους έλειπε τίποτα, αλλά γιατί δεν είχαν τίποτα ανάγκη». Η Λίδα μπορούσε να πάρει το δώρο της μητέρας της χωρίς σε τίποτα να μειώνει την αξία των υλικών πραγμάτων. Βίωσε το ευγενικό συνέστημα της αγάπης να την αλλοιώνει θετικά, καθώς σεβάστηκε τη μητέρα και δεν θέλησε να την αλλάξει. Και ξαφνιάστηκε πολύ όμορφα όταν συνειδητοποίησε ότι τον σεβασμό στη διαφορετικότητα, τη στέρεη βάση δηλαδή μιας καλής αγαπητικής σχέσης,
τον έχει ήδη εμπνεύσει η μητέρα στη μεταξύ του σχέση, με τη διακριτικότητα και την ελευθερία που έχει δεχθεί τις δικές της επιλογές. Αργότερα, όταν η Λίδα διάλεγε με κέφι τα χρώματα που θα φορούσε για τη βραδινή έξοδο με τον άντρα της, θυμήθηκε τη μητέρα της να ζωγραφίζει εντός εισαγωγικών με τα χρώματα των λαχανικών και ένιωσε πως ήταν το ίδιο.

Μετά τη βροχή. Η οικογένεια που περιμένει στην αίθουσα αναμονής εκείνο το ζεστό μεσημέρι του Ιουνίου, με την πρώτη ματιά μου δίνει την αίσθηση της δυσαρμονίας. Η μητέρα είναι μια γυναίκα ζωντανή, χαριτωμένη, με εμπιστοσύνη στο χώρο και στη διεργασία. Ο πατέρας, αρκετά χρόνια μεγαλύτερος, σε απόσταση. Εκφράζει δυσαρέσκεια, κούραση, αμφισβήτηση. Το αίσθημα της αρμονίας ενισχύεται και από τη μεγάλη αντίθεση ανάμεσα στα δύο κορίτσια της οικογένειας. Η μεγάλη κόρη είναι 15 χρονών. Μάταια προσπαθώ να συναντήσω τα μάτια της. Τα μαλλιά, άτακτα, αφρόντιστα, κρύβουν το πρόσωπο. Το σώμα βαρύ σαν φυλακή και όχι ελευθερία έκφρασης της ψυχής. Αντίθετα, η μικρή κόρη, 12 χρονών, είναι η προσωποποίηση της χαράς της ζωής. Γεμάτη χάρη, ομορφιά, ζωντάνια. Και όπως διαπιστώνεται στη συνεδρία, είναι άριστη στο σχολείο, λατρεύει τις ξένες γλώσσες, το χορό, τη μουσική. Τα κορίτσια είναι σε απόσταση. Αγεφύρωτο φαίνεται μεταξύ τους το χάσμα των ρόλων που οι συναισθηματικές ανάγκες των γονιών, όταν δεν ικανοποιούνται στη συντροφική σχέση, έχουν αναθέσει τα παιδιά. Ο ρόλος που ασυνείδητα ανατέθηκε στη μεγαλύτερη κόρη είναι του προβληματικού παιδιού. Τα προβλήματά της κρατούν τους γονείς ενωμένους και τους προστατεύουν από το αδιέξοδο της συζυγικής δυσλειτουργίας. Ο ρόλος που ασυνείδητα ανατέθηκε στη μικρότερη κόρη είναι του καλού παιδιού που εκπροσωπεί θετικά την οικογένεια προς τα έξω, αλλά και του παιδιού διασκεδαστή που αναλαμβάνει να δίνει χαρά και να απορροφά τις εντάσεις. Η συνεδρία ξεκινάει με τον καταιγισμό συμπτωμάτων της Μαρίας. Αδιάφορη, κλεισμένη στο σπίτι μπροστά στην τηλεόραση, κακή μαθήτρια, χωρίς φίλους, χωρίς ενδιαφέροντα. Οι γονείς, στην αρχή παρακαλώντας, μετά εκβιάζοντας συναισθηματικά, στη συνέχεια απειλώντας, έχουν στρέψει το φακό πάνω στη Μαρία, η οποία κλείνεται όλο και περισσότερο και συνυπογράφει με τη στάση της στις κατηγορίες. Ανησυχητικό δείγμα παραίτησης. Όμως, σύντομα, μαζί με τις θέσεις που καλούνται τα μέλη της οικογένειας να αλλάξουν, γιατί όταν πρωτοήλθαν ήταν καθισμένη η μητέρα ανάμεσα στις δύο κόρες και ο πατέρας σε απόσταση, στρέφεται ο φακός στις σχέσεις του ζευγαριού. Γιατί μόνο αν ονομαστεί ποιο είναι το πρόβλημα μπορεί να βρεθεί λύση. Η μητέρα τότε αρχίζει να κατηγορεί τον πατέρα για την παραίτησή του και εκείνος ανταποδίδει με την κατηγορία του ελέγχου. Αρχίζει να φαίνεται πόσο απογοητευμένοι είναι ο ένας από τον άλλον, πόσο κρέμεται ως δαμόκλειος σπάθη μια απειλή διαζυγίου και μοναδικός κρίκος σύνδεσης είναι τα παιδιά με τα προβλήματα και με τις χαρές τους. Όταν ο φακός εστιάζει στις σχέσεις του ζευγαριού και αρχίζει να βγαίνει το ουσιαστικό πρόβλημα της οικογένειας, η Μαρία παραλύει όλο και περισσότερο θυσία του εαυτού στον δωμό της σχέσης των γονιών. Αντίθετα, η χαρά, χωρίς να το συνειδητοποιεί, θα κάνει τα πάντα για να του σώσει. Θα προσπαθήσει να αποπροσανατολίσει τη συζήτηση. Θα ρωτήσει άσχετα πράγματα για τη διακόσμηση του χώρου, θα μιλήσει για καλοκαιρινές διακοπές. Θα γίνει πολύ ευχάριστη και διασκεδαστική. Γιατί προσπαθείς να βοηθήσεις? Τι σε ανησυχεί? Τι σε φοβίζει? Και τότε η χαρά ξεσπά σε δάκρυα. Μια ξαφνική βροχή σε έναν φαινομενικά ασυνέφιο στο ουρανό. Τα δάκρυά της πολύτιμα, αληθινά, ελευθερωτικά. Τόσο ανθρώπινα δάκρυα, χωρίς πείσμα, χωρίς εκβιασμό, χωρίς αυτολύπηση, σηματοδοτούσαν την ελευθερία από το ρόλο του διασκεδαστή. Η χαρά είχε συνειδητοποιήσει το πρόβλημα των γονιών. Κυρίως όμως είχε ξαφνικά συνειδητοποιήσει το βάρος που σήκωνε η Μαρία. Ενώ μέχρι τώρα θύμωνε μαζί της γιατί στενοχωρούσε τους γονείς,
Τώρα βλέπει με καθαρή μάτια το ρόλο της αδελφής της και πόσο αυτός ευθύνεται για τη μεταξύ τους απομάκρυνση. Και πρώτη φορά η Χαρά συνειδητοποιεί τον δικό της ρόλο. Στέκομαι με δέος απέναντι σε αυτή τη συνειδητοποίηση. Σκέφτομαι το τέλος της αθωότητας που μπορεί να είναι καθοριστικό. Στόχος είναι να χάσει την ευχαρίστηση του διασκεδαστή και να κερδίσει τη χαρά της ελευθερίας. Πώς θα οδηγηθεί η χαρά από την ασφαλή θέση να είναι ευχάριστη, αγαπητή, ανακουφιστική, άψογη, στο ρίσκο της ελευθερίας του σχετίζεστε? Πώς θα κερδίσει η χαρά από αυτή τη συνειδητοποίηση? Την απάντηση δίνει η ίδια η οικογένεια. Η μητέρα αρχίζει να κλαίει και εκείνη, καθώς συνειδητοποιεί ότι δεν μπορεί να αναθέτει στα παιδιά να τη φροντίσουν. Ο πατέρας σοβαρεύει, εμπλέκεται περισσότερο στη διεργασία και αφήνει την άκαμπτη θέση «το πρόβλημα είναι η Μαρία». Και τότε, εκείνη τη μαγική στιγμή, στο πριν κλειστό, παγωμένο πρόσωπο της Μαρίας, στο πρόσωπο που αναζητούσα αναγωνίως σημάδια υγείας χωρίς να τα βρίσκω, διαγράφεται ένα γλυκό, ζεστό, κοριτσιστικό χαμόγελο. Και τότε, εκείνη τη μαγική στιγμή, οι δύο αδελφές στρέφονται η μία στην άλλη και νιώθουν κοντά. Βρισκόμαστε ήδη στον συναρπαστικό χώρο της θεραπείας. Στο χώρο που τα δάκρυα της χαράς μπορούν να μη σημάνουν το τέλος της αθότητας, αλλά τη λυτρωτική αλλαγή που οδηγεί έξω από ρόλους στην αληθινή περιπέτεια του σχετίζεστε και στην ανάληψη προσωπικής ευθύνης. Θα καταφέρει η οικογένεια να κερδίσει το στοίχημα? Με ευγνωμοσύνη, κλείνει η συγγραφέας, σε όλους εκείνους που φροντίζουν να μου επιβεβαιώνουν καθημερινά ότι στη ζωή, παρά τη σκληρότητα και τις δυσκολίες, η ομορφιά και η ποίηση παραμένουν μη διαπραγματεύσιμες.

Οικογένεια σε κρίση. Ένα συλλογικό έργο από τις εκδόσεις Ακρίτας με θεολογικές, ψυχολογικές και λογοτεχνικές προσεγγίσεις του ερωτήματος «Πού βρίσκεται σήμερα ο θεσμός του γάμου και της οικογένειας?» Οικογένεια σε κρίση. Στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης διαβάζει η Ειρήνη Περβολαράκη.

Πράξεις κεφάλαιον 14. Εγένετο δε εν εικονίω κατά το αυτό εισελθήν αυτούς εις την συναγωγήν των Ιουδαίων και λαλείς εούτως ώστε πιστεύσε Ιουδαίντε και Ελλήνων πολύ πλήθους. Ιδέ απειθούντες Ιουδαίοι επίγειραν και εκάκωσαν τα ψυχάς των εθνών κατά των αδελφών. Ικανών μενούν χρόνων διέτριψαν παρησιαζόμενοι επί το Κυρίου το μαρτυρούντι το λόγο της χάριτος αυτού, διδόντι σημεία και τέρατα γίνεστη δια των χειρών αυτών. Εσχίστηδε το πλήθος της πόλεως και ημένη ήσαν συν της Ιουδαίης, ιδέ συν της Αποστόλης. Ως δε γένετο ορμή των εθνώντε και Ιουδαίων συν της άρχουσιν αυτών υβρίσε και λιθοβολήσε αυτούς, συνειδώντες κατέφυγον εις τας πόλεις της Λυκαονίας, Λύστραν και Δέρβιν και την Περίχωρον, κακοί ήσαν ευαγγελιζόμενοι. Και τις ανήρεν λύστρης αδύνατος της πως είναι κάθητο χολός εκ κοιλίας μητρός αυτού υπάρχον, ως ουδέποτε περιπεπατήκη. Ούτως οίκουσε του Παύλου λαλούντους. Ως ατενίσας αυτό και ειδών ότι πίστην έχει του σωθήνε, είπε μεγάλη τη φωνή. Ανάστηθη επί τους πόδα σου ορθός, και ήλατο και περιεπάτη. Οι δε όχλοι ειδώντες ο επίησεν ο Παύλος επήραν την φωνήν αυτών λυκαονιστή λέγοντες. Οι θεοί ομοιοθέντες ανθρώπεις κατέβηκαν προς ημάς. Εκάλλονται τον μεν Βαρνάβαν βία, τον δε Παύλον ερμήν, επειδή αυτός είναι ο ηγούμενος του λόγου. Ο δε ιερεύς του Διός του όντως πρώτης πόλεως αυτών ταύρους και στέματα επί τους πυλώνας ενέγκας, συν της όχλης ήθελε θύην. Ακούσαντες δε οι Απόστολοι Βαρνάβας και Παύλος, διαρρήξαντες τα ημάτια αυτών εις επίδησαν εις των όχλων κράζοντες και λέγοντες, «Άνδρες, τι ταύτα ποιείτε, και εμείς ομοιοπαθήσες μεν ημίν άνθρωποι, ευαγγελιζόμενοι ημάς, από τούτων των ματέων επιστρέφειν επί των Θεών των ζώντα, ως επίησε των ουρανών και την γην και την θάλασσα και πάντα τα εν αυτής. Ως εν τες παροχημένες γενναίες ίασε πάντα τα έθνη πορεύεστε τες οδείς αυτών. Κέτυγε ούκα μάρτυρον εαυτόν αφήκεν αγαθοποιών, ουρανόθεν ημίν η ετούς διδούς και καιρούς καρποφόρους εμπιπλών τροφής και εφροσύνης τας καρδίας ημών. Και ταύτα λέγοντες μόλις κατέπαυσαν τους όχλους του μη θύην αυτής. Επήλθον δε από Αντιοχίας και Ικονίου Ιουδαίοι, και πείσαντες τους όχλους και λιθάσαντες τον Παύλον έσυραν έξω της πόλεως, νομίσαντες αυτόν τεθνάνε. Κυκλωσάντων δε αυτών των μαθητών Αναστάς, εισήλθεν εις την πόλην και τι επαύριον εξήλθεσιν το Βαρνάβα εις Δέρβιν. Ευαγγελισαμένητε την πόλην εκείνην και μαθητεύσαντες ικανούς υπέστρεψαν εις την Λύστραν και Ικόνιον και Αντιόχιαν, επιστηρίζοντες τα ψυχάς των μαθητών, παρακαλούντες εμένην την πίστη και ότι δια πολλών θλίψεων δι ημάς εισελθήν εις την Βασιλείαν του Θεού. Χειροτονήσαντες δε αυτοίς πρεσβυτέρους κατ' εκκλησίαν και προσευξάμενοι μετανιστιών παρέθεντο αυτούς το Κυρίου ισόν πεπιστεύκαση. Και διελθόντες την Πισιδίαν ήλθον εις Παμφυλίαν και λαλήσαντες εν πέργη των λόγων κατέβησαν εις Ατάλιαν. Κακήθεν απέπλευσαν εις Αντιόχιαν όθε ήσαν παραδεδομένοι τη χάρη του Θεού εις έργον ο επλήρουσαν. Παραγενόμενοι δε και συναγαγόντες στην εκκλησίαν ανήγγυλαν όσα επίησεν ο Θεός με ταυτόν και ότι ίνιξε τις έθνες η θύραν πίστεους. Διέτριβον δε εκεί χρόνων ούκο λίγων συν τις μαθητές. Κεφάλαιο 14. Στο Ικόνιο ξαναπήγαν στη συναγωγή των Ιουδαίων και μίλησαν τόσο πιστικά, ώστε πίστεψαν πλήθος πολύ Ιουδαίων και εθνικών. Οι Ιουδαίοι όμως που δεν πίστευαν, ξεσήκωσαν και γέμισαν με κακή διάθεση τις ψυχές των εθνικών εναντίον των χριστιανών. Παρ' όλα αυτά, ο Παύλος και ο Βαρνάβας έμειναν αρκετόν καιρό στην πόλη. Κήρυταν με παρησία έχοντας εμπιστοσύνη στον Κύριο, ο οποίος βεβαίωνε το μήνυμα της σωτήρια.

κουτσός εκγενετής. Ποτέ στη ζωή του δεν είχε περπατήσει. Αυτός καθόταν και άκουγε τον Παύλο που μιλούσε. Ο Παύλος τον κοίταξε καλά και είδε ότι έχει την πίστη πως θα γιατρευτεί. Του είπε λοιπόν με δυνατή φωνή: «Σήκω όρθιο στα πόδια σου». Ο άνθρωπος πήδηξε πάνω και άρχισε να περπατάει. Τα πλήθη, βλέποντας αυτό που έκανε ο Παύλος, φώναζαν δυνατά στη λικαονική τους γλώσσα και έλεγαν: «Οι θεοί πήραν τη μορφή ανθρώπων και κατέβηκαν σε μας». Και ονόμαζαν τον Βαρνάβα Δία και τον Παύλο Ερμή, γιατί αυτός κυρίως μιλούσε. Ο ιερέας του ναό του Δία, που ήταν μπροστά στην πόλη τους, έφερε στην πύλη της πόλης τάβρους και στεφάνια και ήθελε μαζί με το πλήθος να τους προσφέρει θυσία. Όταν οι Απόστολοι Βαρνάβας και Παύλος κατάλαβαν τι ήθελαν να κάνουν, διέριξαν τα ημάτια τους με αποτροπιασμό και πήδηξαν μέσα στο πλήθος φωνάζοντας: «Άνθρωποι, τι είναι αυτά που κάνετε? Και εμείς άνθρωποι είμαστε, θνητοί σαν εσάς. Θέλουμε να σας φέρουμε το χαρμόσυνο μήνυμα, να εγκαταλείψετε αυτούς τους ανύπαρκτους θεούς και να στραφείτε στο ζωντανό Θεό, αυτόν που δημιούργησε τον ουρανό, τη γη, τη θάλασσα και όλα όσα υπάρχουν μέσα σε αυτά. Στις περασμένες γενιές άφησε όλα τα έθνη να πορεύονται το δρόμο τους, αλλά δεν άφησε αφανέρωτο τον εαυτό του, γιατί και τότε εκδηλωνόταν ευεργετώντας, στέλνοντάς σας από τον ουρανό βροχές και εποχές καρποφορίας, γεμίζοντας με τροφή και χαρά τις καρδιές σας». Λέγοντας αυτά, μόλις και με τα βίας κατόρθωσαν να σταματήσουν τα πλήθη από το να τους προσφέρουν θυσία. Κατόπιν όμως ήρθαν μερικοί Ιουδαίοι από την Αντιόχεια και το Ικόνιο. Αυτοί πήραν με το μέρος τους τα πλήθη και λιθοβόλησαν τον Παύλο. Έπειτα τον έσυραν έξω από την πόλη, νομίζοντας ότι πέθανε. Όταν όμως τον περικύκλωσαν οι χριστιανοί, συνήλθε και μπήκε στην πόλη. Την άλλη μέρα ξεκίνησε μαζί με τον Βαρνάβα για τη Δέρβη. Αφού κήρυξαν το Ευαγγέλιο στην πόλη εκείνη και έκαναν πολλούς χριστιανούς, γύρισαν στη Λύστρα, στο Ικόνιο και στην Αντιόχεια της Πισιδίας. Εκεί στήριξαν το ηθικό των χριστιανών και τους συμβούλευαν να μένουν ακλόνητοι στην πίστη. «Για να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών», τους έλεγαν, «πρέπει να περάσουμε από πολλούς διωγμούς». Επίσης χειροτώνησαν πρεσβυτέρους σε κάθε εκκλησία τους, νίστεψαν και προσευχήθηκαν και τους εμπιστεύθηκαν στον Κύριο, στον οποίον είχαν πιστέψει. Ύστερα διέσχισαν την Πισιδία και ήρθαν στην Παμφιλία. Κήρυξαν το μήνυμά τους στην Πέργη και στη συνέχεια κατέβηκαν στην Ατάλεια. Από εκεί πήγαν με πλοίο στην Αντιόχεια της Συρίας, στην πόλη από όπου είχαν ξεκινήσει παραδομένοι στη χάρη του Θεού για το έργο που τώρα είχαν τελειώσει. Όταν έφτασαν, συγκέντρωσαν την εκκλησία και τους διηγήθηκαν όσα είχε κάνει ο Θεός με αυτούς και ότι άνοιξε και στους εθνικούς την πόρτα της πίστεως. Ο Παύλος και ο Βαρνάβας παρέμειναν εκεί αρκετό καιρό με τους πιστούς. Πράξεις κεφάλαιων 15. Και την εσκατελθόντες από της Ιουδαίας εδίδασκον τους αδελφούς ότι εάν μη περιτέμνηστε το έθιμο Ισαίος ουδίναστε σωθήνε. Γενωμένοι σουν στάσεως και ζητήσεως σου κολύγεις το Παύλο και το Βαρνάβα προς αυτούς, έταξαν αναβαίνειν Παύλον και Βαρνάβαν και τινάς άλλους εξ αυτών προς τους Αποστόλους και Πρεσβυτέρους εις Ιερουσαλήμ περί του ζητήματος τούτου. Ημενούν προπευθέντες υπό της εκκλησίας διήρχοντο την Φινίκην και Σαμάριαν, εκδιηγούμενοι την επιστροφήν των εθνών και επίουν χαράν μεγάλην πάση της αδελφής. Παραγενόμενοι δε εις Ιερουσαλήμ απεδέχθησαν υπό της εκκλησίας και των Αποστόλων και των Πρεσβυτέρων, ανήγγυλάντε όσα ο Θεός επίησε με ταυτόν και ότι ίνιξε τις έθνες η θύραν πίστεως. Εξανέστησαν δε την έστων από τις αιρέσεις των Φαρισαίων πεπιστευκώτες, λέγοντες ότι δι περιτέμνην αυτούν παραγγέλλεντε τυρήν των νόμων Μωυσαίος. Συνήχθησαν δε οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι ειδήν περί του λόγου τούτου. Πολλοί δε συζητήσεως γενωμένης Αναστάς Πέτρος είπε προς αυτούς: «Άνδρες αδελφοί, ημείς επίσταστε ότι αφημερών αρχαίων ο Θεός εν ημίν εξελέξατο δια του στόματός μου, ακούσε τα έθνη των λόγων του Ευαγγελίου και πιστεύσε. Και ο καρδιογνώστης Θεός εμαρτύρησεν αυτής δούς αυτής το Πνεύμα το Άγιον, καθώς και ημίν, και ουδέν διέκρινε μεταξύ ημών τε και αυτών τη πίστη καθαρίσαστας καρδίας αυτών.

νίνουν τι πειράζεται τον Θεόν. Επιθύνε ζυγών επί των τράχυλων των μαθητών, ον ούτε οι πατέρες ημών, ούτε εμείς ισχύσαμεν βαστάσει. Αλλά δια της χάριτος του Κυρίου Ιησού, πιστεύομεν σωθήνε καθόν τρόπον κακίνη. Εσήγησε δε πάν το πλήθος και οίκον Βαρνάβα και Παύλων εξηγουμένων, όσα επίησεν ο Θεός σημεία και τέρατα εν της έθνες δι' αυτών. Μετά δε το σηγήσε αυτούς απεκρίθη Ιάκωβος λέγον. Άνδρες αδελφοί, ακούσατε μου. Σημεών εξηγήσατο καθώς πρώτον ο Θεός επεσκέψε το λαβήν εξ εθνών λαών επί του ονόματι αυτού. Και τούτο συμφωνούσιν οι λόγοι των προφητών καθώς γέγραπτε. Μετά ταύτα αναστρέψω και ανοικοδομήσω την σκηνήν Δαβίδ την πεπτοκίαν και τα κατεσκαμένα αυτής ανοικοδομήσω και ανορθώσω αυτήν όπως αν εξητήσω συν οι κατάλοιποι των ανθρώπων των Κύριων και πάντα τα έθνη εφούς επικέκλειται το όνομά μου επ' αυτούς, λέγει Κύριος, οποιών ταύτα πάντα. Γνωστά απαιώνωσε στη το Θεό πάντα τα έργα αυτού. Διό εγώ κρίνω, μη παρενοχλήν της από των εθνών επιστρέφουσιν επί των Θεών, αλλά επιστήλε αυτής του απέχεσθε από των αλυσγημάτων των ειδώλων και της πορνείας και του πνικτού και του αίματος. Μωυσής γάρεκ γενεών αρχαίων, κατά πόλην τους κηρύσσοντας αυτόν έχει εν τε συναγωγές κατά πάν Σάββατον αναγενωσκόμενους. Τότε έδοξε τις Αποστόλεις και τις Πρεσβυτέρεις συνόλητη εκκλησία εκλεξαμένους άνδρας εξ αυτών πέμψε εις Αντιόχιαν συν το Παύλο, και Βαρνάβα, Ιούδαν των επικαλούμενων Βαρσαβάν και Σίλαν, άνδρας ηγουμένους εν της αδελφής, γράψαν τις διαχειρός αυτών τάδε. Οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι και οι αδελφοί της κατά την Αντιόχιαν και Συρίαν και Κιλικίαν αδελφής της εξ εθνών χέριν. Επειδή οικούσαμεν ότι την έσεξ ημών εξελθόντες ετάραξαν ημάς λόγεις ανασκευάζοντας τας ψυχάς ημών, λέγοντες περιτέμνεστε και την των νόμων εις ούδι εστιλάμεθα, έδοξεν ημίν γενωμένης ομοθυμαδών εκλεξαμένους άνδρας πέμψε προς ημάς συν της αγαπητής ημών Βαρνάβα και Παύλο, ανθρώπης παραδεδοκώσιτας ψυχάς αυτών υπέρ του ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Απεστάλκαμενον Ιούδαν και Σίλαν και αυτούς διαλόγου απαγγέλλοντος τα αυτά. Έδοξε γάρ το Αγίο Πνεύματι και ημίν μηδέν πλέον επιτίθεστε ημίν βάρος πλην των επανάγκες τούτων. Απέχεστε ειδωλωθήτων και αίματος και πνικτού και πορνείας. Εξών διατηρούνται σε αυτούς εύπράξετε. Έρωστε. Οι μενούν απολυθέντες ήλθουν εις Αντιόχιαν και συναγαγώντες το πλήθος επέδωκαν την επιστολήν. Αναγνώντες δε εχάρισαν επί την παρακλήση. Ιούδαστε και Σίλας, και αυτοί προφήτεόντες διαλόγου πολλού παρεκάλεσαν τους αδελφούς και επεστήριξαν. Ποιήσαντες δε χρόνων απελήθησαν με τυρήνης από των αδελφών προς τους Αποστόλους. Έδωξε δε το Σίλα επί μήνε αυτού. Παύλος δε και Βαρνάβας διέτριβον εν Αντιοχία διδάσκοντες και ευαγγελιζόμενοι μετά και εταίρων πολλών των λόγων του Κυρίου. Μετά δε την ασημέρας είπε Παύλος προς Βαρνάβαν, επιστρέψαντες δι' επισκεψόμεθα τους αδελφούς ημών, κατά πάσαν πόλην ενές κατηγγείλαμεν των λόγων του Κυρίου πως έχουσι. Βαρνάβας δε ευουλεύσα το συμπαραλαβήν των Ιωάννην των επικαλούμενων Μάρκων. Παύλος δε Ιξίου τον αποστάντα από αυτών από Παμφιλίας και μη συνελθόντα αυτής εις το έργον, μη συμπαραλαβήν τούτον. Εγένετο ούν παραξισμός, ώστε αποχωριστήνε αυτούς απαλλήλουν, τότε Βαρνάβαν παραλαβώντα τον Μάρκον εκπλεύσε εις Κύπρον. Παύλος δε επιλεξάμενος Σίλαν εξήλθε, παραδοθεί στη χάρη του Θεού υπό των αδελφών. Διήρχετο δε την Συρίαν και Κυλικίαν επιστηρίζοντας εκκλησίας. Κεφάλαιο 15. Μερικοί χριστιανοί που ήρθαν από την Ιουδαία δίδασκαν τους αδελφούς. Αν δεν περιτέμνεστε, όπως προστάζει ο νόμος του Μωυσή, δεν μπορείτε να σωθείτε. Επειδή έγινε αναστάτωση και συζήτηση μεγάλη ανάμεσα στον Παύλο και τον Βαρνάβα από τη μια και σε αυτούς από την άλλη, αποφασίστηκε να ανέβουν ο Παύλος και ο Βαρνάβας και μερικοί άλλοι από τους χριστιανούς της Αντιόχειας στα Ιεροσόλυμα για να λύσουν εκεί το ζήτημα αυτό με τους Αποστόλους και τους Πρεσβυτέρους. Η Εκκλησία τους κατεβόδωσε και αυτοί διέσχισαν τη Φινίκη και τη Σαμάρια, μιλώντας παντού για την επιστροφή των εθνικών στο Χριστό. Έδιναν έτσι μεγάλη χαρά σε όλους τους αδερφούς. Όταν έφτασαν στην Ιερουσαλήμ, τους έγινε υποδοχή από τα μέλη της Εκκλησίας, από τους Αποστόλους και από τους Πρεσβυτέρους. Αυτοί τους διηγήθηκαν όσα ο Θεός είχε κάνει με αυτούς και ότι έδωσε και στους εθνικούς τη δυνατότητα να πιστέψουν. Σηκώθηκαν όμως μερικοί από την παράταξη των Φαρισαίων που είχαν πιστέψει και έλεγαν ότι πρέπει τους εθνικούς να τους περιτέμνουν και να απαιτούν να τηρούν τον νόμο του Μωυσή.
Συγκεντρώθηκαν λοιπόν οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι για να εξετάσουν το θέμα. Αφού έγινε πολλή συζήτηση, έλαβε το λόγο ο Πέτρος και τους είπε: «Αδερφοί, εσείς ξέρετε καλά ότι ο Θεός από παλιά με διάλεξε από όλους μας εμένα για να ακούσουν οι εθνικοί από το στόμα μου το λόγο του Ευαγγελίου και να πιστέψουν. Και ο Θεός, που γνωρίζει τις καρδιές των ανθρώπων, έδωσε σημάδι ότι και αυτοί μπορούν να σωθούν, χορηγώντας τους το Άγιο Πνεύμα όπως και σε μας. Δεν έκανε καμιά διάκριση ανάμεσα σε μας και σε αυτούς, αλλά καθάρισε με την πίστη τις καρδιές τους. Τώρα λοιπόν, γιατί προκαλείτε το Θεό, θέλοντας να φορτώσετε στον τράχυλο των χριστιανών ένα βάρος που ούτε οι προγονείς μας ούτε εμείς μπορέσαμε να σηκώσουμε? Αντίθετα, πιστεύουμε ότι θα μας σώσει η χάρη του Κυρίου Ιησού με τον ίδιο τρόπο που θα σώσει και εκείνους». Όλο το πλήθος σώπασε και όλοι άκουγαν τον Βαρνάβα και τον Παύλο να διηγούνται τα θαύματα που έκανε ο Θεός μέσω αυτών στους εθνικούς. Όταν τελείωσαν, μίλησε ο Ιάκωβος: «Ακούστε με, αγαπητοί αδερφοί. Ο Σιμεών Πέτρος διηγήθηκε πως ο Θεός για πρώτη φορά φρόντισε να φτιάξει από τους εθνικούς ένα λαό δικό του. Με αυτό συμφωνούν τα λόγια των προφητών οι οποίοι έχουν γράψει: ύστερα από αυτά θα επιστρέψω και θα νοικοδομήσω τον οίκο του Δαβίδ τον γκρεμισμένο, και τα ερείπια του θα τα νοικοδομήσω και θα τα ανορθώσω, για να ζητήσουν τον Κύριο οι υπόλοιποι άνθρωποι και όλα τα έθνη που θα έχουν γίνει δικός μου λαός. Εγώ, ο Κύριος, τα λέω αυτά και εγώ θα τα πραγματοποιήσω όλα. Ο Θεός αποφάσισε προαιωνίως όλα τα έργα του. Γι' αυτό εγώ έχω τη γνώμη να μην επιβαρύνουμε τους εθνικούς που επιστρέφουν στο Θεό, αλλά να τους στείλουμε μια επιστολή και να τους καθορίσουμε να φυλάγονται από τους μολυσμούς των ειδωλοθήτων, από την πορνεία, από τη βρώση πνιγμένου ζώου και από την πόση αίματος ζώου. Αυτές οι διατάξεις του Μωυσή είναι πασίγνωστες, γιατί από τα παλιά χρόνια διαβάζονται σε κάθε πόλη στις συναγωγές κάθε Σάββατο». Τότε αποφάσισαν οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι μαζί με όλη την Εκκλησία να εκλέξουν από ανάμεσά τους μερικούς που να τους στείλουν στην Αντιόχεια μαζί με τον Παύλο και τον Βαρνάβα. Έτσι εξέλεξαν τον Ιούδα, που λεγόταν και Βαρσαβάς, και τον Σίλα, ανθρώπους με εξέχουσα θέση ανάμεσα στους χριστιανούς, και τους έδωσαν να μεταφέρουν την ακόλουθη επιστολή. Οι Απόστολοι, οι Πρεσβύτεροι και οι αδερφοί χαιρετούν τους αδερφούς που προέρχονται από τους εθνικούς στην Αντιόχεια, στη Συρία και στην Κιλικία. «Επειδή ακούσαμε ότι μερικοί από μας ήρθαν και σας τάραξαν με τα λόγια τους και κλόνισαν τις ψυχές σας χωρίς να τους έχουμε δώσει εντολή εμείς, αποφασίσαμε ομόφωνα να εκλέξουμε μερικούς άντρες και να τους στείλουμε σε εσάς μαζί με τους αγαπητούς μας Βαρνάβα και Παύλο, που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στο έργο του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Στείλαμε λοιπόν τον Ιούδα και τον Σίλα, οι οποίοι θα σας πούν και προφορικά τα ίδια πράγματα. Δηλαδή, αποφασίστηκε ως σωστό από το Άγιο Πνεύμα και από μας να μην σας επιβάλλουμε κανένα πρόσθετο βάρος εκτός από αυτά τα αναγκαία: να απέχετε από τα ειδωλόθητα, το αίμα, το κρέας από πνιγμένα ζώα και την πορνεία. Αν φυλάγεστε από αυτά, θα κάνετε το σωστό. Υγιένετε». Οι απεσταλμένοι έφυγαν και ήρθαν στην Αντιόχεια. Εκεί συγκέντρωσαν τους πιστούς και τους παρέδωσαν την επιστολή. Οι πιστοί τη διάβασαν και χάρηκαν με την παρήγορη αυτή απόφαση. Ο Ιούδας και ο Σίλας, που ήταν και αυτοί προφήτες, συμβούλεψαν με πολλούς λόγους τους αδελφούς και τους ενίσχυσαν. Έμειναν ακόμη λίγο χρόνο εκεί και ύστερα οι αδελφοί τους κατεβόδωσαν για να επιστρέψουν στους Αποστόλους. Στο Σίλα όμως φάνηκε καλό να παραμείνει ακόμη.
Ο Παύλος και ο Βαρνάβας έμεναν στην Αντιόχεια, διδάσκοντας και κηρύττοντας μαζί με πολλούς άλλους το λόγο του Κύριου. Ύστερα από λίγες μέρες, ο Παύλος είπε στο Βαρνάβα: «Ας επιστρέψουμε να επισκεφτούμε τους αδερφούς μας όλες τις πόλεις όπου έχουμε κηρύξει το λόγο του Κυρίου, να δούμε πώς είναι». Ο Βαρνάβας σκέφτηκε να πάρει μαζί και τον Ιωάννη που λεγόταν και Μάρκος. Ο Παύλος όμως επέμενε να μην πάρουν μαζί τους αυτόν που τους είχε εγκαταλείψει στην Παμφυλία και είχε διακόψει τη συνεργασία μαζί τους. Προκλήθηκε τότε ζωηρή διαφωνία, ως το σημείο να χωρίσουν ο ένας από τον άλλο. Ο Βαρνάβας πήρε τον Μάρκο και πήγε με πλοίο στην Κύπρο. Ο Παύλος διάλεξε τον Σίλα για συνοδό του και ξεκίνησε, αφού πρώτα οι αδερφοί τον εμπιστεύτηκαν στη χάρη του Θεού. Περιόδευε λοιπόν τη Συρία και την Κιλικία, στηρίζοντας τις εκκλησίες στις χώρες αυτές.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατο πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας
2: και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας την αιώνα να μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και Υιέ τες ασθενείες ημών, ανήκεν του ονοματός σου. Κύριε ηλέησον, Κύριε ηλέησον, Κύριε ηλέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας την αιώνα να μην. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, συνθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των υπηρούσιων, δώσε μη σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των δικαιρμών σου εξάλληψαν το νόμιμά μου. Επιπλήνουν πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι να νομιέν μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εσύ διαπαντός. Σημώνω ήμαρτο και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσε του κρνεσθέσαι. Η δούγαρα νομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεια ανιγάπησα τα άδλα και τα κρύφια της σοφίας σου δήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπα και καθαριστήσουν με πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίες και αφροσύνη αγαλιάσου δέως θεάτε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από την αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέννησον στις εγκάτσεις μου. Μία απορρίψεις με από του προσώπου και το πνεύμα στο Άγιον μία αντανέλησα από μου. Απόδοση με την αγαλία σαν του σωτηρίου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως το σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάζει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύ σου. Ό,τι θέλεις ας θυσία να δω κάνω λουκαυτό με τα ούκια ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στεντριμένων καρδία στεντριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου και εξοδενώσει. Αγάθνον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσους είναι επί του θυσιαστήριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσεις Κύριε εις το βοηθείς εμείς πεύσον. Εσυνθήτωσον και εντραπήτωσον οι ζητούντες ψυχήν μου. Αποστραφήτωσον εις τα οπίσου και κατεσυνθήτωσον οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσον παραυτήκα εις χινόμενοι οι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσον και εφρανθήτωσον επίσης οι πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσον διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι γαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίρνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχές μου, ενώτησε τη δέηση μου εν διαλυθία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούδη και εθίσετε ενώπιόν σου πάσα ζών, ότι κατοδίεξον εχθρός την ψυχή μου, ταπείνωσεν εις γίνει τη ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινή σου νεκρούς αιώνες, και η κηδεία στην επμέ το πνεύμα μου, εν εμεί ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστε την ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση τη έργη σου, εν ποίημα των χειρών σου μελέτων. Διεπέδασα προς τα σχήρα μου, ψυχή μου, ως γη άνη δρόση. Ταχύ εισάξον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνεις των εισλάκων. Ακουστών ποιήσον μου το πρωί το ελαιό σου, ό,τι επισήλπισα. Γνώρισον μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσμα, ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία ένικεν του όνοματος, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξησε κλείψεως την ψυχή μου και εν το ελαιό σου εξολοθρέσει τους εχθρούς μου. Και απολύεις πάντως τους λήφοντες την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος είμαι. Δόξεν υψίστε Θεό για επί γης ειρήνην ανθρώπισα δοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε διέ την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιεμονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέρν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθηση μήναν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέκατα εφηγών δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου ψώμεθα φως. Παράτηνον το έολεος της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη να μαρτύ τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δοδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επισέ. Ευλογητός Κύριε διδαξώνουν τα δικαιώματά σου, ευλογητός ο τέσπτα συνέτσον τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγια φώτισον με τη δικαιώμασή σου, Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα κράτα χειρών σου μη παρήδεις, συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, το δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας την αιώνα να μην. Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αεράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδι, ου τα πάντα γένετο. Τον Δήμα στους ανθρώπους και διέ την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά της γραφάς. Και ανελθόντι στους ουρανούς και καθαζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μεταδόξεις κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου κάστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπροβόμενον, το Συν Πατρί και Υιός εμπροσκυνούμενον και στον δοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν του Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως του Σαραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγων τικούσα την όντως τότε κονσέ μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμο, κλίνα στην καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν εξίστα με, κραυγάζην σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε, τη υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχουσε το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Και σύντια σωμάτο φωνή σωματούμενων σε θεωρών Κύριε εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση, χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση, αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμια ενάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβετων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θεού σαρκώσεως. Χαίρε δύς νεουργείται η κτήσης, χαίρε δύς βρεφουργείται ο κτήσης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιλήψεως την γη, συν πώς λέγεις κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε ή παρθένο ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προς είναι εκείνον εύσεν εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε δις κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλι τον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρε το πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίνος αγρών υπέδειξε νηδίν άπασιν της θέλους ηθερίζειν σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών, χαίρε ότι νημώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεόν παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσιν τούτον ως αμνών άμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων, χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε δις εγυμνώθη ο Άδης, χαίρε δις ενεδίθημεν δόξα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου ή κολούθησαν έγκλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου των πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφή έσπευσαν τη δόρη θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε ή της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε ή του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντες των χρησμών και κηρύξαντες σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως Λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους του σκότος, τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ μίαν εγκαντάσου την ισχύν πέπτο κεν, ή τούτον δεριστέντες σεβών προς τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων, των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας τη ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύστασε του απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτού αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγι σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην όσπεριν άφθορον, είναι το θαύμα βλέποντες, υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσχιόφυλων ύφου σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθο νικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γη σε φάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνου δόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε εκεί, ου μετάβασης δε τοπική γέκονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνίσα, χαίρε δις ελήθη παράβασης, χαίρε δις η νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, το απρόσιτον γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων, ούτως, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επί σι Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πώς και παρθένος μένεις και τε κινήσχισας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε επρονίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ό,τι εμοράνθησαν οι δινήσεις ζήτητε, χαίρε ό,τι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σονθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχουν ως Θεός, δι' ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ των όμοιων καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Τύχωση των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εις έπροστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασες επί της άχραντε, οικίσες εν τη μήτρα σου και πάντα σι προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρα αναγέννησας, του συλληφθέντας εσχρός. Χαίρε σίγαρα ενουθέτησας, του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως. Χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων. Χαίρε ψυχών νυμφοστόλε αγίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνεσθε σπέβδον το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερμέσι βασιλεύ άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον ον δέδοκας ημίν της ιβώσιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρ άειλον άπτου σαφώς οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή τον ουν φωτίζουσα κραυγή δε εκτιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμόν, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμόν. Χαίρε της κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε,
2: χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδήμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτουχάριτος και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκον ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ως συνέχω πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθύσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε δις εγείροντε τρόπαια, χαίρε δις εχθροί καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της αιμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως του Σιβώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε, και σύντια σωμάτω φωνή σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δις η χαρά εκλάμψη, χαίρε δις η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζουσι χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας την αιώνα αμήν, Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστητε τας αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τις ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και Υιές τας ασθενείες ημών, ανα και εν του όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας την αιώνα αμήν, Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα οφλήματα ημών, ως και ημίν αφιεμέν τους οφειλέτες ημών και ημίν εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αμήν.
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύρι και πάση ώρα εν ουρανό και επιγείς προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη της εντεύξης και ήθνον τη ζωήν μου προς τας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης, τύχησον ημάς αγίης ο αγγέλης να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας την αιώνα να μην, την τιμιωτέραν του Χερουβήμ και ενδόξωτέραν ασυγκρίτων στο Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστε ο λόγον τεκούσε ότι νόντες το τόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσει ημάς και ευλογήσει ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσει ημάς.
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν ημφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξω σου κοίηση ενώσωσα και την αποσθήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, η των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξιμα των αμαρτωλών των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχρεώσοντα και τις μνηδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων και νόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού Μήτρη, φιλανθρώπος πλαχνίστη τι επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και τον αυτού εντολών εργά την δόκη μου να αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μέν το παρόν τη βίαιο θερμή προστάτης και βοηθός, θα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζωσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως του αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτό και διέτησής μεσητείας και αντιλήψεως, χάρη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση συν το ανάρχο αυτού πατρί και το πανεγείο και αγαθό και ζώπιο αυτού πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας την αιώνα να μην.
0: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάυσοντας ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον, και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων, διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και τη μνήμη τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανήχιον ημίν της η δοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε υπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέρα προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε ή να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία, δόξα Συ.
2: Την πάσαν ελπίδαν μου είσαι ανατίθιμη μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπην σου.
0: Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός, η ελπίς ημών, δόξα Συ. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίας Αυτού Μητρός, Θεία Δυνάμη του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών Νίκονος του Μετανοήτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσει ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστου στρατού.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εποχουμένων.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
2: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
2: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Υπομέν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατο πατή σας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος.
1: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.

ημέρα είναι Ανάστασης. Όλοι ας λαμπρινθούμε για τούτη την πανήγυρη. Ας λευκοφορεθούμε και μεταξύ μας όλοι μας να σφιχταγκαλιαστούμε και σε αυτούς που μας μισούν, αδέλφια μου, να πούμε τα πάντα ας συγχωρήσουμε και να συγχωρεθούμε. Για χάρη της Ανάστασης κακίες μην κρατούμε και δυνατά ας ψάλουμε ύμνους αγαπημένους, γιατί αναστήθηκε ο Χριστός από τους πεθαμένους. Συνέτριψε τον θάνατο για πάντα ο θάνατός του. Το σκότος διαλύθηκε μετάγιο το φως του. Σ' αυτούς που ήταν στα μνήματα ζωή ξανά χαρίζει, και στον καθένα που σε αυτόν πιστεύει και ελπίζει.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Την Κυριακή 17 Μαΐου η Εκκλησία μας εορτάζει την 60η επέτειο της επανακομιδής της Τιμίας Κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου της Εκκλησίας Κρήτης. Το Σάββατο 16 Μαΐου και ώρα 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός. Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 7 το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Το εσπέρας της Κυριακής και ώρα 7, κατά το έθος της τοπικής μας εκκλησίας, θα γίνει ο εσπερινός και στη συνέχεια η πάνδημος λιτάνευσης της Τιμίας Κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου, δια των οδών, 25 Αυγούστου, πλατεία 18 Άγγλων, 25 Αυγούστου. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, κύριος Ευγένιος.

0: Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών, στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iac.museo@gmail.com.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

τα σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου. Μέσα από τη ματιά του στρατηγού και ειδικού ερευνητή Μανώλη Σφακιανάκη.

0: Μανώλης Φακιανάκη, και έτσι λυπή ομίγυρη, εμείς έχουμε αναπτύξει πολλές φορές σε θεματολογία στην εκπομπή μας το τραγικό της μετεξέλιξης της διασκέδασης και της ελεύθερης φυσικής αγωγής του παιδιού από την Αλάνα στο χώρο του αθλητισμού, τώρα μιλάμε, και τα ανοιχτά γήπεδα, κατόπιν στα κλειστά γήπεδα και κατόπιν στα διαμερίσματα, και τέλος σήμερα σε ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο μιας οθόνης. Παλιότερα με τα παιχνίδια τα ελεύθερα, βλέπε τα μήλα, βλέπε το κρυφτό, βλέπε τη μακριά γαϊδούρα ακόμα. Το ελεύθερο παιχνίδι, στην παιγνιώδη μορφή της διασκέδασης, παράλληλα θυμόμαστε τα ευεργετικά αποτελέσματα που είχε ο προσκοπισμός, ο οποίος έβγαζε τα παιδιά στο ύπαιθρο, τα μάθαινε δεξιότητες, και οι πέντε αισθήσεις του ανθρώπου ήταν εν εγρηγόρση, αλλά και συνδυάζονταν και συνεργάζονταν η μία με την άλλη, ενώ τώρα έχουμε φτάσει σε μία κατάσταση όπου λειτουργεί η όραση, η αφή, λόγω της χρήσης του πληκτρολογίου, και θεριεύει ανεξέλεγκτη φαντασίωση. Ποια είναι η γνώμη σου και η θέση σου επ' αυτού, Μανώλης Φακιανάκη?
1: Η γνώμη μου είναι μία και μοναδική, ότι πρέπει ο κάθε γονιός να μαθαίνει στα παιδιά του από μικρές

0: Πρέπει ο κάθε γονιός να το ξέρει, όταν έχει παιδιά 3, 4, 5 ετών και είναι λογικό και η μαμά και ο μπαμπάς να δουλεύουν για να βγάλουν τον επιούσιο σήμερα που τα πράγματα είναι δύσκολα και υπάρχει μια οικονομική δυσπραγία παντού. Υπάρχουν φίλτρα, να βάλει το φίλτρο του, να ελέγχει το διαδίκτυο έτσι ώστε να είναι σίγουρος ότι δεν θα μπαίνει σε κακά κέντρα και σε κακόφημες πλατείες του διαδικτύου. Να κοιμάται ήσυχος, όταν δουλεύει να είναι ήσυχος και στη συνέχεια τα παιδιά του όταν πάει στο σπίτι να τα έχει εντάξει. Τι εννοούμε εντάξει? Γενεφταξία. Θα πάει στον παππού, θα πάνε στη γιαγιά, θα πάνε να παίξουν μπάσκετ, θα τα γράψει στο μπάσκετ, θα τα γράψει στο ποδόσφαιρο, θα τα γράψει σε άλλα σπορ και χόμπι που θέλουν. Με λίγα λόγια, γιατί θα δείξει στα παιδιά του ότι η ζωή δεν είναι μόνο το διαδίκτυο. Εάν όμως υπάρχουν πάρα πολλοί γονείς, ίσως η πλειοψηφία εγκαταλείπει τα πάντα λόγω της καθημερινότητος, τα παιδιά είναι στα δωμάτια τους, συνδεδεμένα με υπολογιστές και εκεί μέσα αρχίζει και γίνεται το πάρτι. Το πάρτι που δυστυχώς τις περισσότερες φορές έχει αρνητικά αποτελέσματα και ξέρετε πολύ καλά τι εννοώ.
1: Διονύση.
2: Μου έρχονται σωριδόν κάποια μηνύματα από φίλους και πρέπει να δώσουμε κάποιες στοχευμένες απαντήσεις από τους ειδικούς. Έχουν απαντήσει ήδη, αλλά θα ήθελα κάποια στοχευμένα σχόλια. Μια ερώτηση είναι τι είναι διαδικτυακός εκφοβισμός ή αλλιώς cyberbullying. Με πολύ απλά πράγματα, κατανοητά, γιατί κάποιοι δυσκολεύονται από τους ειδικούς μας.
3: Στρατηγέ, να πάρω το λόγο ή θα μιλήσεις εσύ?
0: Εσύ, Κέλλη, ο εκφοβισμός είναι...
3: Λοιπόν, επειδή πολύ συχνά λειτουργούμε χρησιμοποιώντας αυτή την ξένη ορολογία, δεν το κάνουμε επειδή θέλουμε να το παίζουμε ξενόφερτη και να έχουμε μια... έτσι, τάση συνοπισμού, το κάνουμε γιατί αυτή είναι η βιβλιογραφία, έτσι. Ο διαδικτυακός εκφοβισμός είναι κάθε είδους εκφοβισμός και εκβιασμός που συμβαίνει μέσω της τεχνολογίας. Λοιπόν, αυτό μπορεί να περιλαμβάνει το να σου έχω κλέψει τους κωδικούς, το να σε δυσφημώ online και δημοσίως, το να προσπαθώ να σε ξεφτιλίζω και να σε μειώνω. Το να παίρνω φωτογραφίες και να τις ανταλλάσω χωρίς τη συνένεσή σου. Όλα αυτά είναι ενδείξεις διαδικτυακού εκφοβισμού, ο οποίος μπορεί να συμβαίνει από chat, μέσω social media, από email, ό,τι έχει να κάνει σε σχέση με την τεχνολογία.
2: Μια άλλη ερώτηση που θέλω να κάνω είναι γιατί η ηλικία της προεφηβείας είναι η πιο ευαίσθητη ομάδα τόσο στο ζήτημα της πορνογραφίας όσο και της σεξουαλικής παρενόχλησης. Πάλι κάποια στοχευμένα σχόλια. Έχουμε πει αρκετά πράγματα, αλλά καλό είναι να δώσουμε ένα στίγμα και πάλι στους γονείς.
3: Αυτή είναι μια ηλικία η οποία είναι κομβική, όπως ξέρουμε όλοι εμείς από τους χώρους της ψυχικής υγείας, γιατί προετοιμάζει το άτομο να μπει στην εφηβεία. Όταν μπει στην εφηβεία, η εφηβεία είναι μια περίοδος από μόνη της η οποία είναι δεδαλώδης και τεραχώδης, είναι πολύ πιο δύσκολο να αλλάξεις τη στάση του παιδιού. Οπότε στην προεφηβεία είναι το κομμάτι το οποίο αρχίζει το παιδί να μπαίνει στους κινδύνους, αλλά είναι και πιο εύπλαστο στο να του αναπροσαρμόσει τη στάση.
1: Mm-hmm. Μια ερώτηση και από μένα, Διονύση, αν μου επιτρέπεις. Μανώλης Φακιανάκη, όταν ο υπολογιστής είναι κλειστός, δύναται να γίνει καταγραφή των κινήσεων της οικογένειας μέσα στο σπίτι?
0: Θα ξέρετε κάτι, ότι το πρώτο πράγμα που λέω είναι ότι το σπίτι μας είναι μια επιχείρηση. Έτσι λοιπόν, όταν είμαστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο και κλειστός να είναι ο υπολογιστής, μέσα από το router μπαίνουν κάποιοι και τον ανοίγουν τον υπολογιστή. Με απλά λόγια, εάν δεν μπει firewall στο σπίτι, εάν δεν μπει και η αρχή ασφάλεια, τα πράγματα είναι δύσκολα. Γι' αυτό προτείνουμε πάντοτε, υπάρχει το smart home security. Σύστημα το οποίο προστατεύει την οικία, προστατεύει τα παιδιά μας από περιεχόμενο και την οικία μας από πιθανούς εισβολείς. Άρα, αν κάποιοι έχουν σπίτια στα οποία μέσα έχουν συσκευές, κάμερες, συναγερμούς, υπολογιστές, τάμπλετ, όλα αυτά πρέπει να συνδεθούν σε ένα firewall για να μπορέσουν να προστατευτούν από τρίτους που είτε πλάκα θα τους κάνουν, είτε στην καλύτερη θα τους

0: κοψοχολιάσουν που λέμε. Θα τους κάνουν πράγματα να δούμε για να παίξουν μαζί τους. Με λίγα λόγια. Θέλει προσοχή η ασφάλεια στο διαδίκτυο. Δεν είναι παιχνίδι το διαδίκτυο. Γι' αυτό με ελάχιστα πρέπει να ξέρουμε τι κάνουμε. Αυτά τα τσάμπα που κατεβάζουμε, η τσάμπα φρούριση, τα τσάμπα αντιβάιρους, τα τσάμπα τη spam, κανείς τσάμπα δεν κάνει καμία δουλειά. Ίσα-ίσα που σε παγιδεύουν και δίνεις περισσότερα στο τέλος. Στο λογαριασμό στο τέλος, από τα τσάμπα που έχουμε κατεβάσει, είναι περισσότερα τα έξοδά μας. Γι' αυτό τι λέμε. Κάνουμε λύσεις απλές, λύσεις όσο μπορούμε οικονομικές, για να μπορέσουμε να ισορροπήσουμε μέσα στο σπίτι μας. Γιατί το σπίτι μας είναι μια επιχείρηση. Όταν μια οικία, καταγεγραμμένη η μέση οικία στη χώρα μας, με 4 άτομα, έχει πάνω από 15 με 16 υπολογιστικά συστήματα, τι εννοώ, tablet, PC, κινητό, υπολογιστής, β, το παιδάκι παίζει με το PlayStation και συνδέεται, οι IoT συσκευές, Internet of Things, συναγερμοί. Μέσο όρο 14-15 είναι τα συστήματα που πρέπει να συνδεθούν σε ένα firewall, σε ένα σπίτι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο γείτονας, άμα είναι λίγο πονηρός, μπορεί να κάνει πάρτι και πλάκα. Να μας κάνουν πλάκα. Γι' αυτό λέμε ότι κάνουμε μια μικρή θωράκιση στο σπίτι μας για να μπορέσουμε να έχουμε. Και η θωράκιση έρχεται, θα έρθει σε λίγους μήνες με νομοθετικό πλαίσιο, γιατί η τηλεεργασία, όταν συνδέεσαι εσύ με τους υπολογιστές τους κεντρικούς της εταιρείας σου, πρέπει να έχει cyber security. Εάν δεν κάνεις firewall με security, κανείς δεν σε παίρνει σοβαρά και κανείς δεν θα σου εμπιστευτεί τηλεργασία. Ήδη τώρα μπαίνει νομοθετικό πλαίσιο και σε λίγο θα το δείτε μπροστά σας αυτό πλέον.
1: Μανώλη, για τους χιλιάδες, για τα χιλιάδες μέλη μας που ακούν περί του home, περί του smart home security, πού μπορούμε, πώς μπορούμε να έρθουμε σε επαφή ώστε να προμηθευτούμε αυτή την τεχνογνωσία και τεχνολογία τη δική σου και να προστατευτούμε.
0: Okay, εγώ θα σας πω κάτι, ότι Σάββατο είχα μια επικοινωνία με Νέα Υόρκη και βρήκα ένα νέο προϊόν, το οποίο ξέρω ότι όλοι περνάμε μια οικονομική κρίση και κοιτάζω να κόψω τιμολόγια όσο μπορώ, το πιο μικρό, δηλαδή ίσα-ίσα ο κόσμος να μπορεί να δώσει για να προστατεύσει τα παιδιά του. Γιατί όλοι περνάνε οικονομική κρίση. Βρήκα λοιπόν ένα προϊόν, το οποίο πιστεύω να το έχω στην αγορά σε λίγες μέρες, 10 ευρώ το μήνα περίπου, ανά οικία. Για περιεχόμενο διαδικτύου, όχι για firewall. Το firewall έχει 35-40, το ξεχνάμε. Αλλά 10 ευρώ, άμα δίνεις το μήνα για να προστατεύεις και να ελέγχεις μέσα από το router τι βλέπει το παιδί σου, να εποπτεύεις τι θα δει το παιδί σου. Δεν ελέγχεις, εποπτεύεις. Έτσι λοιπόν κόβεις τα α, κόβεις τα β, κόβεις τα γ. Και είσαι στη δουλειά σου και είσαι ήσυχος. Ότι με ένα δεκάρικο το μήνα, με 10 ευρώ το μήνα, που δεν πιστεύω να υπάρχει κάποιος που δεν έχει 10 ευρώ το μήνα.
1: Αλήμον.
0: Για τα παιδιά του, που δεν λέμε ούτε 100, ούτε 200. 10 ευρώ το μήνα. Και πιστεύω να το συμφωνήσω. Θα ξέρω Δευτέρα με Τρίτη, άρα μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μου να κάνουμε δύο προσφορές. Η μία είναι των 10 ευρώ για τα παιδιά. Και όποιος θέλει και έχει μέσα στο σπίτι του κομπιούτερ, ιστορίες κτλ., μπορεί να κάνει με ένα firewall να προστατεύσει την οικία του.
1: Άρα λοιπόν τα μέλη μας, όταν Μανώλης Φακιανάκη οριστικοποιήσεις και φιξάρεις αυτή σου τη συνεργασία με αυτό το προϊόν, το
0: αύριο οποίο θα ξέρω, αύριο,
1: το οποίο θα φέρεις και από τη Νέα Υόρκη, εμείς θα το δημοσιεύσουμε, θα το γνωστοποιήσουμε στα μέλη μας, 10 ευρώ περίπου για τις
0: 10 ευρώ περίπου, η ΦΠΑ θα πάει 11.
1: Συν περίπου πάλι 35 ευρώ για τους επιχειρηματίες, το οποίο βεβαίως...
0: Για τηλεργασία, όσοι κάνουν τηλεργασία είναι αυτό.
1: Το οποίο βέβαια εκπίπτει και από τα έξοδά μας.
0: Βέβαια, είναι με τιμολόγια αυτά όλα.
1: Βεβαίως, θα έχουμε και ένα όφελος εμείς οι επιχειρηματίες.
0: Βέβαια.
1: Θα ενημερώσουμε πάρα αυτά εμείς τα μέλη μας, διότι ακούμε όλοι το τελευταίο μήνα τον κακό χαμό που γίνεται με όλη αυτή την... θα έλεγα αρνητική μορφή, τη σκοτεινή μορφή, ας πούμε, επιτραπεί ο όρος της τεχνολογίας, που προέρχεται, όπως είπες Μανώλης Φακιανάκη, από άγνοια και λανθασμένους χειρισμούς ημών των Ελλήνων. Άρα θα ενημερώσουμε όταν έχεις νέα οριστικά, Μανώλης Φακιανάκη.
0: Θα κάτι, συνοψίζω, ότι με 10 ευρώ το μήνα η απλή οικογένεια που δεν έχει ούτε κεφάλι κλείνει θα μπορεί να ελέγχει το διαδίκτυο στο σπίτι της, να βλέπει, να ξέρει τι βλέπουν τα παιδιά της. Άρα μπορεί να ξέρει ότι τα παιδιά της βλέπουν μόνο ίντερνετ για να διαβάζουν.
1: Super.
0: Αν θέλουν, μιλάμε, να ανοίξουν άλλο ίντερνετ, μπορεί με μια μεθοδολογία να πάει και στο άλλο. Αλλά ένας που θέλει να είναι ήσυχος, παίρνει αυτό και ηρεμεί. Το 10 ευρώ. Εάν κάποιος άλλος θέλει να κάνει τηλεργασία, να ασφαλίσει τους υπολογιστές του, τα tablet κτλ., πάμε στο Firewall, το οποίο είναι μια άλλη διαδικασία που σας είπα, γύρω στα 40 ευρώ.
1: Ωραία. Ωραία. Διονύση Γιουλέα.
2: Έχω δύο ερωτήσεις πολύ στοχευμένες που είναι ερωτήσεις που ζητούν πολλές γονείς να απαντήσουμε. Έχουν αποτεθεί εν μέρει, αλλά καλό είναι στοχευμένα πάλι να δώσουμε μια σύντομη απάντηση. Η πρώτη ερώτηση είναι πώς οι παιδόφιλοι κερδίζουν την εμπιστοσύνη ενός παιδιού. Και η δεύτερη ερώτηση είναι πώς οι παιδεραστές, αυτό θέλω να το δούμε λιγάκι, αναγνωρίζονται μεταξύ τους στο διαδίκτυο. Δηλαδή, ποια είναι τα σημάδια επικοινωνίας τους που πρέπει να βοηθήσουμε ξανά για μια φορά και ποια είναι αυτά τα σημάδια που πρέπει να υποψιάσουν τους γονείς.
1: Συγγνώμη, πριν απαντήσει ο Μανώλης ή η Κέλλη, εγώ είχα ακούσει σε παλιότερη εκπομπή του Μανώλη του Σφακιανάκη ότι οι παιδόφιλοι, οι παιδεραστές, τέλος πάντων, δεν αναγνωρίζονται από κάποια σημάδια μόνο μέσα του διαδικτύου, φοράνε και κάποια συγκεκριμένα κάτι στο λαιμό, κάποια τατουάζ, δηλαδή υπάρχουν και εξωτερικά σημάδια που αναγνωρίζονται.
0: Εγώ θα πω με απλά λόγια ότι τους παιδόφιλους τους αναγνωρίζει πλέον η ελληνική αστυνομία μέσα από ένα λογισμικό που επί των ημερών μου είχα φέρει από Αμερική με μεγάλο αγώνα τότε. Μας το έκαναν δωρεάν κάποια εκατομμύρια ευρώ το FBI και είναι το TLO. Είναι ένα λογισμικό το οποίο καταγράφει σε πραγματικό χρόνο ότι παιδοφιλικό υλικό διακινείται. Έτσι λοιπόν, κάθε πρωί ο διοικητής της δίωξης, SAE, έχει ένα φάκελο με το ποιοι είναι οι παιδόφιλοι στη χώρα μας που το βράδυ έκαναν κινήσεις και ματσακουλιές. Με λίγα λόγια, αυτό είναι το Α και το Μ.
1: Μάλιστα.
2: Και πώς κερδίζουν την εμπιστοσύνη ενός παιδιού?
0: Την εμπιστοσύνη την κερδίζουν μέσα από δώρα, μέσα από χαρά και μέσα από επικοινωνία καθημερινή και διαρκή. Και τι λέω, ότι άμα είσαι γονιός, το λέω πάντα και θα το πω και σε εσάς, άμα είσαι γονιός, τι κάνεις? Αφιερώνεις όταν το παιδί σου σχολάει από το σχολείο, 2,5, 3 παρά 4, ό,τι ώρα σχολάει, μισή ώρα, 20 λεπτά, το πολύ μισή ώρα, για να του ανοίξεις την ψυχή εσύ και να του πάρεις αυτά που έχει ζήσει 8 ώρες, 7 ώρες στο σχολείο του. Όλα τα παιδιά έρχονται στο σπίτι φορτωμένα, με γνώση, με χαρά, με πίκρα, με χίλια. Αυτή την ψυχολογία πρέπει κάποιος να του τη φτιάξει. Εάν εσύ δεν είσαι ο μπαμπάς ή η μαμά να του τη φτιάξεις, θα βρει τον παιδόφιλο στο διαδίκτυο μέσα. Αυτόν ο οποίος θα το κάνει όλα καλά. Και θα είναι ο καλός ο παιδόφιλος και εσύ θα είσαι ο κακός. Και θα σε βλέπει το παιδί σου υπογωνία. Θα σε βλέπει το παιδάκι σου ότι δεν είσαι σωστός μπαμπάς ή σωστή μαμά. Γιατί ο κύριος Γιώργος, ο φίλος του που και καλά είναι η ίδια ηλικία, ενώ είναι 70-80 χρονών, του το παίζει η ίδια ηλικία, είναι ο καλός που του τα κάνει όλα καλά. Και δωράκια του στέλνει με courier και λουλουδάκια τη στέλνει ή τηλεφωνάκια του στέλνει. Με λίγα λόγια, τι αποκτάει μία έξυπνη πρόσβαση του αγαπητού. Έτσι λοιπόν, υπάρχουν δύο τύποι κακοποιοί του διαδικτύου. Είναι οι παιδόφιλοι που τους τα κάνουν όλα καλά, θέλουν μία φιλία. Η φιλία πηγαίνουν, συναντιόνται, τα χαϊδολογιέται και μόνο, αλλά δεν πάει στην κακοποίηση ο παιδόφιλος. Τις περισσότερες φορές είναι μόνο χάδια. Αυτό είναι η παιδοφιλία. Ενώ η παιδεραστία είναι αυτός ο οποίος το βγάζει έξω το παιδί όπως τον παιδόφιλο και το πρώτο που κάνει είναι να το κακοποιήσει το παιδί μας. Αυτή είναι η διαφορά του παιδόφιλου από τον παιδεραστή. Έτσι λοιπόν, αυτοί μέσα από δώρα και από συναλλαγή κάνουν το παιδί μας να μας μισήσει τους γονείς και να αγαπήσει αυτούς. Άρα τι λέμε, όταν το παιδί σχολάει, ένα τηλέφωνο, δουλεύουμε, το καταλαβαίνω. Ένα τηλέφωνο. Δεν μπορεί να κάνεις 10 λεπτά να μιλήσεις με το παιδί σου. Το πιο σοβαρό πράγμα στην ημέρα σου είναι αυτό και μόνο. Μιλάς με το παιδί σου, το αποφορτίζεις, του βγάζεις όλη την κακή, την καλή ενέργεια, ό,τι έχει τέλος πάντων φέρει από το σχολείο, το ηρεμείς και το παιδί μετά δεν έχει τη χαρά ή το πόθο να μπει στο διαδίκτυο να ψαχτεί, γιατί εσύ το έχεις πάρει, το έχεις αποφορτήσει. Αυτό είναι ένα μεγάλο μυστικό που το έχω βγάλει μέσα από έρευνες εκατοντάδες που έχω κάνει με παιδιά και παιδόφιλους.
1: Διονύση.
2: Και το τελευταίο στο κομμάτι αυτό, γιατί έχουμε και κάποια ερωτήματα ακόμα που έχουν ζητηθεί, είναι τα σημάδια που πρέπει να υποψιάσουν τους γονείς. Είπαμε κάποια πραγματάκια, αλλά καλό να πούμε κάποια στοχευμένα ένα-δύο πραγματάκια που να μείνουν, θα έλεγα έτσι, σε αυτή τη συζήτηση.
0: Ναι. Αυτή τη στιγμή έχουμε κάποια στοχευμένη ερώτηση, γιατί είναι μια μισή ώρα και πολλοί έχουν κουραστεί, να ξέρετε. Γιατί ναι, ο κόσμος κουράζεται από κάτω. Εμείς είμαστε ζωηροί, αλλά οι άλλοι δεν είναι τόσο πολύ. Μια μισή ώρα μιλάμε, τους έχουμε την άξη τα πέταλα, που λέω εγώ πάντα. Με γνώση. Εγώ πιστεύω, μιλάμε, ότι να κάνει η Κέλλη ένα καλό επίλογο.
1: Έτσι.
0: Τέλεια. Να το συνοψίσουμε και να το κλείσουμε. Όμορφα. Στη μία μισή ώρα που είναι, πιστεύω, έχουμε φύγει κάθε από κάθε όριο και είμαστε, πιστεύω, πάρα πολύ καλά. Πήγε πάρα πολύ όμορφα αυτή η μερίδα και να ξέρετε κάτι, ότι τα καλύτερα γίνονται Κυριακές. Κυριακή είναι μια μέρα που ο άλλος θα καθίσει, θα το ακούσει, θα το απολαύσει.
1: Κέλλη, πριν προχωρήσει στον επίλογο, επιβεβαίωσέ μου ή διόρθωσέ με αν κάνω λάθος. Η πιο κρίσιμη ηλικία που τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, είναι ευάλωτα σε τέτοια είδους αρπακτικά παιδοφίλων ή παιδεραστών, είναι αυτή της προεφηβείας, ας πούμε 10 με 13 για τα κορίτσια και 12 με 15 για τα αγόρια. Ισχύει αυτό?
3: Ναι, είναι η προεφηβεία, είναι η ηλικία η οποία ελκύει κυρίως σε αυτά τα αρπακτικά που είπαμε και τους παιδόφιλους και ούτω καθεξής. Τώρα, εγώ να σας ευχαριστήσω για την ωραία συντροφιά, για αυτή τη πολύ ωραία όμορφη αφορμή να μιλήσουμε για όλα αυτά που απασχολούν πολλά σπίτια. Δυστυχώς τα θέματα είναι τόσο πολλά και μπορούμε να μιλάμε για ώρες. Προσπαθούμε να περιγράψουμε φαινόμενα τα οποία είναι πολύ δύσκολα μέσα σε συντομία χρόνου. Εγώ κλείνοντας θα αναφέρω άλλη μια φορά ότι το κομμάτι της διαρκούς ενημέρωσης για μικρούς και μεγάλους είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν πρέπει να το σνομπάρουμε. Η πληροφόρηση μόνο σε καλό βγαίνει και προς όφελός μας είναι. Και εγώ και ο κ. Φακενάκης και όλη η ομάδα του C-Science, διότι πιστέψτε με, καθημερινά πρέπει να είμαστε σε μια διαδικασία εγρήγορσης και να διαβάζουμε για να προλαμβάνουμε και να είμαστε το αύριο του διαδικτύου και όχι το χθες, γιατί το διαδίκτυο τρέχει με ρυθμούς αφάνταστους, άρα και οι κυβερνοαπατεώνες τρέχουν μαζί του και οι κίνδυνοι μαζί του. Και κάτι τελευταίο που λέω εγώ σαν δικό μου tip, σαν συμβουλή προς τους γονείς, είναι ότι πρέπει να προσέχουν και οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Γιατί πολλοί γονείς προσπαθούν να κάνουν τα πάντα για να δίνουν στα παιδιά τους όλα, τα πάντα, και στο τέλος τους λείπουν οι ίδιοι οι γονείς. Και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό της ελληνικής οικογένειας. Φροντίστε τους εαυτούς σας όσο μπορείτε μέσα σε αυτές τις συγκυρίες. Και η φροντίδα του εαυτού, πιστέψτε με, δεν κοστίζει ούτε 5 cents. Στα απλά πράγματα είναι η φροντίδα του εαυτού. Να μάθω να τον σέβομαι, να τον θωρακίζω και να δίνω και το αντίστοιχο παράδειγμα στο παιδί μου. Δεν μπορούμε να απαιτούμε από ένα παιδί να έχει οριοθέτηση όταν εμείς, ας πούμε, αφήνουμε την πεθερά μας, αφήνουμε τη φίλη μας, αφήνουμε τον άντρα μας. Τα λέω αυτά σαν γυναίκα, πάρτε τα και από την ανάποδη, να μας κάνουν ό,τι θέλει. Είναι παράλογο να απαιτούμε από ένα παιδί να κάνει κάτι διαφορετικό από τη στιγμή που οι ίδιοι δεν φροντίζουμε τον εαυτό μας και δεν βάζουμε τα όρια μας. Αυτά από μένα. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ στον κύριο Μαργέλη. Ευχαριστούμε πολύ το The Basketbook. Ευχαριστούμε τον αθλητικό ψυχολόγο και αθλητικό επιστήμονα του The Basketbook, κύριο Γιουλέα, και τον
2: διευθυντή. Ευχαριστώ πολύ.
3: Και φυσικά τον στρατηγό μας που ήταν στις επάλξεις για ακόμα μία φορά. Όχι μόνο αυτό αυτή τη φορά, γιατί εκείνος είναι μεταμεθονήθιος. Όταν είναι πιο απόγευμα, αντέχουν και οι άλλοι να τον συνοδεύσουν. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε.
0: Και εγώ θέλω να πω δύο λέξεις. Εγώ θέλω να πω δύο λέξεις ότι το The Basket Book είναι μαζί μας πλέον στο CSI. Έτσι. Θα κάνουμε μια καλή συνεργασία και συμφωνία αργότερα. Έχω κάτι στο μυαλό μου να κάνουμε τα παιδιά, να τα περνάμε από τις ακαδημίες τις δικές μας, όλα τα παιδιά σας. Να κάνουμε μια συμφωνία, τα παιδιά του The Basket Book να έρχονται και οι γονείς και τα παιδιά δωρεάν στις ακαδημίες επιμόρφωσης για να δώσουμε το στίγμα της ημέρας. Ότι η γνώση και η μόρφωση γύρω από το διαδίκτυο μας δίνει την απόλυτη ασφάλεια. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα για τίποτα. Εάν δεν υπάρχει γνώση, τότε έχουμε τα αρνητικά αποτελέσματα που δεν θέλω να τα ξαναπώ.
1: Στρατηγέ μου, σε ευχαριστούμε. Είμαστε πλάι σας, συνοδοιπόροι. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που σας γνώρισα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία και εσένα ειδικά.
0: Και μπορούμε αυτή την όμορφη συζήτηση, θα σας τη δώσουμε σε λίγη ώρα, να τη βάλετε και στο διαδίκτυο, στα δικά σας μέσα, να παίζει για πάντα και να τη μοιράσετε και να την κοινοποιήσετε παντού.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Και να ευχαριστήσουμε και τον Γρηγόρη τον Μπουγά και την Ήβη την Πελέση.
0: Και ο Σωτήρη, και ο Γρηγόρης ο Μπουγάς και η Ήβη. Η Ήβη έχει ένα πολύ ωραίο πόρταλ, το Business Mom, το οποίο είναι σημαντικό για τις μητέρες που δουλεύουν να βλέπουν το site της Ήβης. Ο Γρηγόρης είναι ένας εξαίρετος στα κοινωνικά δίκτυα, ο οποίος μας έχει πάντα μπροστά και δυνατά. Τους ευχαριστώ και εγώ μέσα από την καρδιά μου. Καλό σας βράδυ και να είσαστε πάντα υγιείς και να είμαστε υγιείς και δυνατοί. Γεια σας και χαρά σας. Γεια σας.

τα σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου. Μέσα από τη ματιά του στρατηγού και ειδικού ερευνητή Μανώλη Σφακιανάκη.

ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Χριστός Ανέστη.

0: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότητος.
1: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές. Μία ακόμα εκπομπή σήμερα που περιλαμβάνει ανάλυση κειμένων του μακαριστού Πατρός Σημείων Κραγιοπούλου. Πρόκειται στην ουσία για απομαγνητοφωνημένες ομιλίες. Συγκεκριμένα αναλύουμε τη σειρά γονείς και παιδιά. Έχετε σαν μια ομαλή συνέχεια των προηγουμένων ομιλιών, διότι τα προβλήματα της ψυχοπαθολογίας που εντοπίσαμε στους πιστούς και στη σχέση του πιστού με το πνευματικό, ενδεχομένως και στους πνευματικούς, τώρα τα μεταφέρουμε μέσα στην οικογένεια για να δούμε εκεί πώς δουλεύουν. Γονείς και παιδιά, τόμος πρώτος, υπότιτλος «Θεολογική, πνευματική και ψυχολογική θεώρηση». Εδώ έχουμε το γέροντα να έχει μελετήσει δύο ξένα συγγράμματα. Πάλι, το πρώτο σύγγραμμα είναι, το οποίο εντόπισα και εγώ, το βρήκα, «Σχολής γονέων και παιδαγωγών στο Παρίσι, οι καθημερινές δυσκολίες της αγωγής», εκδόσεις Δίπτυχο, Αθήνα, 1965. Και το δεύτερο βιβλίο πάνω στο οποίο βασίζονται αυτές οι ομιλίες είναι του Ρούντολφ Ντράικουρς, «Το παιδί, μια νέα αντιμετώπιση», εκδόσεις Ερμής, Αθήνα, 1964. Και φυσικά ο γέροντας ορθοδόξος αναπτύσσει τις ομιλίες του με αφορμή όμως αυτά τα δύο βιβλία. Σήμερα οι ψυχολόγοι δεν μπορούν ακόμη να ξεδιαλύνουν, υπάρχουν σε αυτό το σημείο τροποντινά διάφορες θεωρίες, δεν μπορούν καλά-καλά να ξεκαθαρίσουν τι κληρονομεί ο άνθρωπος. Το παιδί όταν αρχίζει να μεγαλώνει παρουσιάζει ορισμένες εκδηλώσεις. Αυτές οι εκδηλώσεις του, τα βιώματά του, η όλη συγκρότηση του παιδιού, πού οφείλονται? Στις καταβολές, στην κληρονομικότητα. Βέβαια, τις πιο πολλές φορές, λένε πολλοί ψυχολόγοι, φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι κληρονομικά αυτά, ότι είναι καταβολές που δόθηκαν από τους γονείς στα παιδιά. Έρχονται όμως άλλοι και λένε, άραγε είναι καταβολές όλα αυτά, είναι κληρονομικότητα, ή μήπως το παιδί όταν ακόμη ήταν μέσα εκεί στον θάλαμο της μητέρας δέχτηκε ανάλογες επιδράσεις, ανάλογα βιώματα, και προπαντός αφού γεννήθηκε το παιδί, καθώς δεχόταν την α ή τη β στοργή της μητέρας και γενικότερα των γονέων και των ειδικών του, μήπως αφού μείωσε ορισμένα πράγματα, και μήπως τα πήρε κατά τέτοιον τρόπο που να φαίνονται ότι είναι κληρονομικότητα, ότι είναι καταβολές. Αυτό βέβαια, εάν το δεύτερο είναι σωστότερο και ορθότερο, σημαίνει ότι τελικά μένει ένα πάρα πολύ μικρό περιθώριο, μια πολύ μικρή πιθανότητα τούτο ή εκείνο να προέρχονται από την κληρονομικότητα, και σημαίνει ακόμη ότι σε όλη μας τη ζωή δύσκολα απαλλασσόμαστε από τα πιο πολλά από εκείνα που βαρύνουν τον καθένα μας όταν αυτά τα παίρνουμε στην πρώτη μας εκείνη ηλικία, την πολύ πολύ μικρή. Θα πει κανείς, τι κάνει ο Χριστός? Τι κάνει η Εκκλησία? Τι κάνει η χάρις του Θεού? Όταν πιστεύσει κανείς τον Χριστό, όταν δείξει πίστη τέτοια που πολλές φορές αναφέρει το Ευαγγέλιο, «Η πίστη σου σε σοκέσε», συντελείται μέσα του τέτοια αναδημιουργία και τέτοια αναμόρφωση που αδίστακτα θα έλεγα ότι όλα αυτά πάνε περίπατο και ο άνθρωπος γίνεται όντως νέος άνθρωπος. Αλλά το θέμα είναι πώς πιστεύει κανείς. Και μήπως εδώ έχει θέση αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, «Ο Υιός του ανθρώπου ελθόν, άρα ευρύσει την πίστην επί της γης». Στα χρόνια μας, ανάμεσα στους σημερινούς χριστιανούς, άραγε υπάρχει χριστιανός που να έχει τέτοια πίστη ώστε να μπορεί να μεταθέτει τα βουνά που δημιουργούνται από τη βρεφική και νηπιακή ηλικία μέσα στον άνθρωπο? Ίσως στα χρόνια μας να επικρατεί τέτοια κατάσταση ώστε να είναι περισσότερο από κάθε άλλη φορά δύσκολο να πιστεύσει κανείς κατά αυτόν τον τρόπο. Το να παραδεχόμαστε τον Θεό, το να διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, το να έχουμε μια επαφή, μια σχέση με τον Θεό, με την Εκκλησία, το να προσπαθούμε να κάνουμε ορισμένα πράγματα, το να καταφεύγουμε στις δύσκολες ώρες τον Θεό, αυτά δεν είναι και τόσο δύσκολο να γίνουν. Αλλά το να πιστεύσει κανείς κατά τέτοιον τρόπο που να εξαρτάται απόλυτα από τον Θεό και να μην στηρίζεται σε τίποτε άλλο, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σπάνιο σήμερα. Και γι' αυτό όλο και περισσότερο και τα παλιά βιώματα που υπάρχουν μέσα μας δημιουργούν ανάλογες καταστάσεις και η παρούσα καθημερινή πραγματικότητα επιδρά τόσο πολύ ώστε και τους χριστιανούς, αυτούς τους πιστούς χριστιανούς που τόσο πολύ προσπαθούν να αγωνίζονται να είναι χριστιανοί, τους κάνει τελικά να γεμίζουν με πολλών ειδών βιώματα τέτοια που να τους κάνουν άνω κάτω και να διερωτάται κανείς και για τον εαυτό του και για τους άλλους. Ζω ως βαπτισμένος χριστιανός τελικά? Ζω ως αναγεννημένος χριστιανός? Ζω ως ένας πραγματικά πιστός, ως ένας ο οποίος απεδέχθη το Ευαγγέλιο και ζει κατά το Ευαγγέλιο? Ή μήπως αυτή η πραγματικότητα έχει μια εξωτερική σχέση μαζί μου και εσωτερικά και βαθύτερα άλλος κόσμος ζει μέσα μου?

δύο άκρα στην αγωγή των παιδιών. Οφείλουν λοιπόν οι γονείς να δείξουν στοργή στα παιδιά τους και να τα δεχθούν ως νέα πλάσματα του Θεού και όχι σαν δικά τους αντικείμενα, σαν δικά τους κτήματα. Πρόσωπα αγάπης δηλαδή και όχι αντικείμενα χρήσης. Θα το λέω πολλές φορές αυτό μέχρι να τυπωθεί στο μυαλό μας. Ο άλλος είναι πρόσωπο αγάπης και όχι αντικείμενο χρήσης. Όχι μόνο το παιδί μας, ο διπλανός μας, ο σύζυγος, η σύζυγος είναι πρόσωπο αγάπης και όχι αντικείμενα χρήσης. Να δείξουν σε αυτά απέραντη στοργή και να τα αποδεχτούν όπως είναι. Να μην περιμένει ο γονέας το παιδί όπως το ήθελε, όπως το ονειρευόταν, όπως που λέγαμε και πιο μπροστά, θα τακτοποιούσε καλύτερα τις δικές του υποθέσεις και θα ικανοποιούσε καλύτερα τα δικά του τραύματα, αλλά να το δεχθεί το παιδί έτσι όπως είναι. Και αυτό το πλάσμα, το νέο πλάσμα που μπορεί να γίνει ένας μεγάλος Άγιος με τη χάρη του Θεού, να το βοηθήσουν ο πατέρας, η μητέρα, να γίνει αυτό που μπορεί να γίνει και όχι αυτό που θα επιθυμούσαν οι ίδιοι να γίνει. Όπως καταλαβαίνουμε, αν έτσι έχουν τα πράγματα, και φυσικά έτσι έχουν, πάντοτε κάνουμε πάρα πολύ μεγάλο λάθος στην αγωγή μας, στην αγωγή που θέλουμε που κάνουμε για τα παιδιά μας. Στην αγωγή που θέλουμε να προσφέρουμε στα παιδιά μας. Στην όλη προσπάθεια που κάνουμε για τα παιδιά μας. Και το παραχάιδεμα και η πολλή καλοσύνη και οι πολλές τρυφερότητες και τα πολλά άλλα τέτοια ή από την άλλη πλευρά η αδιαφορία και η περιφρόνηση αντί να κάνουν καλό στο παιδί, κάνουν κακό. Είναι δηλαδή αυτά τα δύο άκρα φευκταία. Πρέπει να τα αποφεύγουμε. Ούτε πολύ κόλλημα, ούτε πολύ περιφρόνηση. Και μάλιστα ο Άγιος Πορφύριος συχνά έλεγε στους γονείς, μην επενείτε τα παιδιά σας συνέχεια. Μην επενείτε τα παιδιά σας συνέχεια. Με μέτρο ο έπαινος, με μέτρο και η αυστηρότητα. Μην παραξενευόμαστε καθόλου αν πω ότι ως επιτοπλίστων παίρνουμε πάντοτε ή το ένα άκρο ή το άλλο. Δυστυχώς ελάχιστες φορές παίρνουμε τη σωστή, την πραγματική στάση, τη μεσαία και πεπατημένη στάση, ας πούμε έτσι. Πάντοτε θα πάρει κανείς ή το ένα άκρο, το παραχάιδεμα, που θα κάνει κακό στο παιδί, προκειμένου να ικανοποιήσει τη δική του φιλαυτία, εκείνο το ίδιο, ή θα πάρει το άλλο άκρο, ο γονιός που είναι και εκείνο επίσης εγωιστικό, το άκρο της περιφρονήσεως, το άκρο εκείνο που δεν έχει μέσα του στοργή και ενδιαφέρον για το παιδί. Όπως γνωρίζουμε, το παιδί έρχεται σε αυτό το κόσμο πολύ αδύναμο, ενώ τα μικρά άλλων όντων έρχονται πιο ετοιμασμένα, παραδείγματος χάριν το πιθηκάκι, το αρνάκι και άλλα. Λένε ότι για να μπορεί το παιδί του ανθρώπου κάπως να παραβληθεί με τα παιδιά των άλλων όντων, θα έπρεπε να μένει έναν χρόνο ακόμη στην κοιλιά της μητέρας του και έπειτα να γεννιέται. Δηλαδή, όταν γεννιέται, να είναι ενός έτους όπως το ξέρουμε σήμερα. Μέσα στον χρόνο το παιδί μπορεί να σταθεί στα πόδια του, μπορεί να αρχίσει λίγο-λίγο να ψελίζει μερικές λέξεις κτλ. Λένε όμως ότι είναι καλύτερα που το παιδί δεν έρχεται κατά κάποιον τρόπο έτοιμο, δηλαδή που δεν μένει ακόμη έναν χρόνο μέσα στη μητέρα του και έρχεται έτσι όπως έρχεται στον κόσμο. Διότι ολόκληρο αυτό το χρόνο που παρουσιάζεται στον κόσμο αυτό τόσο αδύναμο, έχουν όλη την ευχέρεια οι γονείς να βοηθήσουν το παιδί και να το επηρεάσουν κατά τρόπο που θα μπορέσει να αναπτυχθεί όχι μόνο σωματικά αλλά και ψυχολογικά. Εδώ μπορούμε να θυμηθούμε κάτι που λέγει ο Άγιος Ειρηναίος της Λιών. Βέβαια αυτό που λέει είναι το πνεύμα όλων των πατέρων αλλά και μέσα στην Παλαιά Διαθήκη φαίνεται κάτι τέτοιο. Αλλά πιο συγκεκριμένα το διδάσκει ο Άγιος Ειρηναίος, ένας μεγάλος θεολόγος της Εκκλησίας και μεγάλος Άγιος του 2ου αιώνα μετά Χριστόν. Λέει ότι ο άνθρωπος πλάστηκε από τον Θεό νήπιο με την προοπτική να αυξηθεί μόνος του βοηθούμενος από τον Θεό. Ήρθε στην ύπαρξη ως ένα νήπιο πνευματικά και χρειαζόταν ο άνθρωπος με τη χάρη του Θεού, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να περπατήσει αυτόν τον δρόμο που έπρεπε να περπατήσει τρόπον τεινά από το μηδέν που βρισκόταν για να φτάσει στην τελειότητα. Δηλαδή, ο Θεός δεν φτιάχνει τον άνθρωπο καθόλου έτοιμο. Τον φτιάχνει τον άνθρωπο έτσι που να έχει με τη δική του χάρη και βοήθεια όλες τις δυνατότητες να φτάσει στην τελειότητα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τον φτιάχνει έτσι που σαν να μην έχει τίποτε από αυτή τη τελειότητα.
Τα έχει όλα βέβαια, αλλά όταν έρχεται στην ύπαρξη, βρίσκεται στο μηδέν του δρόμου που πρόκειται να προχωρήσει, να περπατήσει. Ο άνθρωπος έχει να περπατήσει, παραδείγματος χάρη, 1000 μέτρα. Όταν έρχεται στην ύπαρξη, όταν έρχεται στον κόσμο αυτό, δεν έρχεται στα 10 μέτρα και έχει να περπατήσει 990, αλλά έρχεται στο μηδέν και έχει να περπατήσει 1000 μέτρα. Ό,τι του χρειάζεται το έχει για να μπορέσει να διανύσει αυτόν τον δρόμο. Ό,τι του χρειάζεται το έχει. Αλλά πάντως, όταν τον φέρνει ο Θεός, δεν τον φέρνει ούτε 1 μέτρο προχωρημένο, αλλά τον φέρνει ακριβώς στην αρχή.

Η μεγάλη συμβολή των γονέων κατά το πρώτο έτος της ζωής του παιδιού. Μιλάει για το πρώτο έτος. Κάπως έτσι, αν πάρουμε τα πράγματα, μπορούμε να καταλάβουμε και αυτό που είπα στην αρχή, ότι το παιδί όταν έρχεται στον κόσμο αυτό, ούτε στα πόδια του δεν μπορεί να σταθεί. Δηλαδή τροποντινά θα αρχίσει από το μηδέν. Και όλο αυτό έτσι το οικονόμησε ο Θεός, ώστε ό,τι θα γίνει ο άνθρωπος κάποια μέρα να γίνει με τη βοήθεια του Θεού, αλλά και με τη δική του συμμετοχή. Αυτό, μιλάμε τώρα για το μικρό παιδί, έχει μεγάλη σημασία και γενικότερα στην πνευματική ζωή. Καθόλου δηλαδή δεν προχωράει ο άνθρωπος στην πνευματική ζωή κατά έναν τρόπο μαγικό, κατά έναν τρόπο μυστηριώδη, κατά έναν τρόπο που δεν μπορεί να καταλάβει. Ο άνθρωπος έρχεται σε κοινωνία με τον Θεό εν μυστηρίο και έτσι γεφυρώνεται το χάσμα που τον χωρίζει από τον Θεό. Παρά τα αυτά όμως, η πορεία του αυτή, το περπάτημα αυτό της όλης υπάρξεώς του προς την πρόοδο, γίνεται κατά έναν τρόπο ενσυνείδητο. Το καταλαβαίνει, το ζει. Δεν γίνεται κατά έναν τρόπο ακαθόριστο, μυστηριώδη και μαγικό. Το παιδί λοιπόν έρχεται στον κόσμο τότε που έρχεται και δεν μένει ένα χρόνο ακόμη στην κοιλιά της μητέρας του, ώστε όταν γεννηθεί να είναι έτοιμο να σηκωθεί στα πόδια του, να περπατήσει, να πει λογάκια κτλ. Αλλά έρχεται αδύναμο. Και όλο αυτόν τον χρόνο οι γονείς καλούνται, και ιδιαίτερα η μητέρα, να παίξουν τον ρόλο τους, δηλαδή να βοηθήσουν το παιδί. Δεν θα το αναπτύξουν αυτοί, όχι. Το παιδί είναι μια οντότητα, είναι μια νέα προσωπικότητα που προσετέθη στη δημιουργία του Θεού και στην Εκκλησία εφόσον βαπτίζεται. Είναι μια νέα οντότητα και δεν μπορούν οι γονείς να βάλουν τη σφραγίδα τους στο παιδί ή να το φτιάξουν εξάρτημα ή να το μεγαλώσουν τραβώντας το θέλει δε θέλει. Όλο όμως αυτό το χρονικό διάστημα, μιλάμε για τον έναν αυτό χρόνο, οι γονείς θα παίξουν το ρόλο τους με τα λόγια τους, με τη συμπεριφορά τους, με την αγάπη τους, με τη στοργή τους, και το παιδί ως ύπαρξη ξεχωριστή, ως προσωπικότητα ξεχωριστή, θα αναπτύσσεται. Θα αναπτύσσεται σωματικά αλλά και ψυχικά. Όπως δηλαδή ένα λουλούδι που έχει κανείς σε μια γλάστρα και το λιπαίνει, το ποτίζει, το σκαλίζει, του βάζει έναν πάσαλο για να το στηρίξει. Όλα αυτά τα κάνει, αλλά το λουλούδι μεγαλώνει μόνο του. Δεν μπορεί να μπει ο κυπουρός μέσα στον οργανισμό του λουλουδιού και να το σπρώξει λίγο, να το τεντώσει λίγο για να μεγαλώσει. Ό,τι θα γίνει το λουλούδι καθεαυτό και μόνο του. Ο κυπουρός απλώς θα το βοηθήσει. Φυσικά, αν δεν βοηθήσει αυτός, αν δεν το ποτίσει κτλ., θα ξεραθεί το λουλούδι. Εάν οι γονείς το εγκαταλείψουν το παιδί θα πεθάνει. Αλλά εν όσο το περιποιούνται, εν όσο το προσέχουν, δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά απλώς το βοηθούν να αναπτυχθεί. Δεν μπορούν να μπουν μέσα του και να το τεντώσουν προς τα δω ή προς τα εκεί και να το κάνουν έτσι ή έτσι. Έχει λοιπόν μεγάλη σημασία το ότι ο άνθρωπος έρχεται σε αυτόν τον κόσμο τόσο αδύναμος και τροποντινά αρχίζει το δρόμο του από το μηδέν. Και φαίνεται ότι ο πρώτος αυτός χρόνος, που ίσως νομίζουμε ότι το παιδί μόνο κλαίει και μόνο απλώς θέλει να φάει, έχει πολύ μεγάλη σημασία για τον υπόλοιπο δρόμο που θα κάνει έπειτα το παιδί. Γιατί ο πρώτος χρόνος. Πώς θα γίνει η πορεία, το περπάτημα στον δρόμο που έχει να κάνει το παιδί κατά το πρώτο αυτό έτος, εξαρτάται πάρα πολύ από τους γονείς. Υπάρχει και κάτι που οι ειδικοί δεν μπορούν να ξεκαθαρίσουν. Λέγαμε ότι κάθε άνθρωπος έρχεται στον κόσμο αυτό με καταβολές. Έρχεται στον κόσμο αυτό και την ώρα που έρχεται είναι κάτι. Και ό,τι είναι, είναι. Αλλά μπερδεύονται τα πράγματα και δεν μπορεί πολύ πολύ να ξεκαθαρίσει κανείς όταν έρχεται το παιδί τι ακριβώς έχει και τι προστίθεται ύστερα απ' έξω. Μια νευρωτική μητέρα, αν επιτρέπετε να πούμε έτσι, λίγο πολύ θα δώσει ανάλογες καταβολές στο παιδί της και επομένως θα υπάρχει μια ανάλογη προδιάθεση μέσα στο παιδί από τη ρίζα του. Αλλά δεν ξέρουμε πόσο δίνει, καθώς το παιδί αρχίζει να υπάρχει μέσα της κατά τη διάρκεια της οικειοφορίας και προπαντός μετά τη γέννησή του, την ώρα που του μιλάει, την ώρα που το μαλώνει και αναγκάζεται το παιδί να ζει μέσα σε μια ατμόσφαιρα που δημιουργεί αυτή η νευρωτική μητέρα.
Και καθώς μεγαλώνει το παιδί και γίνεται 5, 6, 10 χρόνων, μοιάζει με τη μητέρα του. Έχει αρχίσει να έχει νευρωτικές τρόπον τινά εκδηλώσεις, κομπλεξικές εκδηλώσεις. Και διερωτόμαστε, είναι έτσι το παιδί επειδή γεννήθηκε από μια τέτοια μητέρα ή είναι έτσι επειδή το μεγάλωσε μια τέτοια μητέρα? Αυτό είπαμε είναι πολύ μπερδεμένο. Δεν μπορούμε, ούτε οι ειδικοί μπορούν να το ξεκαθαρίσουμε και να δούμε πόσο το παιδί πήρε από εδώ και πόσο πήρε από εκεί. Είναι η γνωστή διαμάχη κληρονομικότητας περιβάλλοντος. Πάντως μπορούμε να πούμε δύο πράγματα με πολύ σιγουριά. Πρώτον, ότι οπωσδήποτε κάτι παίρνει το παιδί από την ώρα που αρχίζει να υπάρχει. Κάτι παίρνει σαν κληρονομικό. Πόσο, δεν ξέρουμε. Και δεύτερον, ότι τις πιο πολλές φορές είναι πολύ λιγότερη κληρονομικότητα από όσο εμείς νομίζουμε. Τα πιο πολλά το παιδί τα παίρνει μετά τη γέννηση, από την πρώτη ώρα που η μητέρα του χαμογελά νευρωτικά και ύστερα για έναν ολόκληρο χρόνο. Όχι γιατί η μητέρα θέλει να κάνει το κακό, όχι, αλλά άθελά της, εν αγνία της, εν πάση περιπτώσει το παιδί παίρνει. Και αυτά τα πρώτα βιώματα, οι πρώτες επιδράσεις και οι πρώτοι επηρεασμοί που δέχεται από τη μητέρα του αφήνουν μια τέτοια σφραγίδα μέσα του, στην ύπραξή του, που φαίνεται ότι είναι κληρονομικά ενώ δεν είναι. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Φαίνονται ότι είναι κληρονομικά. Και όχι μόνο φαίνονται, αλλά και όταν θελήσει να τα ξεριζώσει κανείς ύστερα, ξεριζώνονται τόσο δύσκολα σαν να είναι κληρονομικά. Ωστόσο όμως έχει μεγάλη σημασία ότι δεν είναι κληρονομικά, αλλά είναι επίκτητα. Αλλά όταν έστω κάποτε η μητέρα καταλάβει το λάθος της και μπορέσει η ίδια να γλιτώσει, να ελευθερωθεί από την νεύρωσή της και εν συνεχεία προσπαθήσει να επιδράσει ανάλογα στο παιδί, τότε θα το επηρεάσει κατά έναν καινούριο καλό τρόπο.

Μαζί με τα άλλα, το παιδί ερχόμενο στον κόσμο, όχι μόνο το παιδί αλλά και κάθε άνθρωπος, ως το βαθιά του γερατιά, έχει ανάγκη από ελευθερία. Αυτό είναι βασικό βίωμα, αν θέλετε να το πούμε έτσι, βασική πραγματικότητα, βασική κατάσταση σε κάθε άνθρωπο και στο μικρό παιδί. Όλοι δηλαδή θα λέγαμε η ευτυχία, όλη η μακαριότητα που καλείται ο άνθρωπος να έχει από την πρώτη στιγμή της υπάρξεώς του και αιωνίως κοντά στο Θεό, στηρίζεται στην ελευθερία. Είναι εντελώς αδύνατο να μπορέσει να γίνει ο άνθρωπος κοινωνός της χαράς, της ευτυχίας, αν θέλετε να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη που δίνει ο Θεός, εάν δεν υπάρχει το πορτάκι της ελευθερίας μέσα από το οποίο θα περάσει αυτή η χαρά. Η ελευθερία λοιπόν είναι βασική πραγματικότητα, βασικό βίωμα που πρέπει να υπάρχει στον άνθρωπο και ειδικότερα στο παιδί. Και η ελευθερία αυτή, θα τολμούσα να πω, αρχίζει από τότε που είναι στην κοιλιά της μάνας του. Όταν δηλαδή η μητέρα, όπως λέγαμε την άλλη φορά, περιμένει το παιδί ως μια νέα προσωπικότητα, ως ένα πλάσμα του Θεού, ως ένα όν που θα έχει προσωπική σχέση με τον Θεό και αυτή απλώς γίνεται συνεργός του Θεού. Όταν η μητέρα έτσι αισθάνεται, αυτά είναι πράγματα που τα ζει κανείς. Όταν έτσι ζει και παίρνει αυτή τη στάση απέναντι του παιδιού της και έτσι το αγαπά, δεν ξέρω πολύ από αυτά τα πράγματα, αλλά θα τολμούσα να πω ότι αυτό το παιδί από εκεί ακόμη αρχίζει να ζει την ελευθερία του. Ένα άλλο παιδί που το αναμένουν πώς και πώς οι γονείς για να γίνει αντικείμενό τους, θα έλεγε κανείς ότι από εκεί ακόμα είναι εχμάλωτο. Αλλά κυρίως η ελευθερία αρχίζει να φαίνεται και να παρουσιάζεται από τότε που έρχεται στον κόσμο το παιδί, από τότε που γεννιέται. Γενικά ο τρόπος με τον οποίο φέρονται οι γονείς και ιδιαίτερα η μητέρα δείχνει κατά πόσο αφήνουν ελευθερία στο παιδί ή δεν αφήνουν, κατά πόσο το σέβονται ή δεν το σέβονται ως ένα ξεχωριστό πλάσμα που δεν είναι δικό τους αντικείμενο και που έχει δούνε λαβήν προσωπικά και κατευθείαν με τον Θεό και επίσης με την κοινωνία της Εκκλησίας. Οι γονείς θα πρέπει να βοηθούν το παιδί να ζει ελεύθερα και να αναπτύσσεται ελεύθερα. Οι πατέρες της Εκκλησίας τόνισαν πάρα πολύ ότι ο Χριστός έγινε πράγματι άνθρωπος, ότι πήρε πραγματικά σώμα και ότι αιωνίως θα έχει το σώμα. Δεν είχε σώμα καταδόκησιν, όπως είπαν οι αιρετικοί εκείνοι οι οποίοι ονομάστηκαν δοκητές. Φρονούσαν δηλαδή ότι ο Χριστός δεν έγινε πραγματικά άνθρωπος και δεν πήρε αληθινά σώμα, αλλά φάνηκε ότι πήρε σώμα. Δηλαδή, τούτο δοκίτησε οι δοκητές. Φάνηκε ότι έγινε άνθρωπος. Όπως λοιπόν με τον Χριστό συνέβη αυτό και το τόνισαν τόσο πολύ οι πατέρες, τόνισαν δηλαδή ότι όντως έγινε άνθρωπος, όντως έλαβε σώμα και την αντίθετη διδασκαλία τη θεώρησαν αιρετική και την καταδίκασαν. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος, ο καθένας, το κάθε παιδάκι που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο, έτσι όπως το βλέπουμε με το σώματάκι του, με τα ποδαράκια του, με τα χεράκια του, με το κεφαλάκι του κτλ., είναι ο άνθρωπος. Δεν είναι ένα κουφάρι και κάπου εκεί μέσα είναι κρυμμένος ο άνθρωπος, αλλά όλο αυτό μαζί και εκείνο που είναι εκεί μέσα και αυτό που φαίνεται είναι ο άνθρωπος. Επομένως η αγάπη των γονέων θα προσφέρεται σε αυτό το πλασματάκι έτσι όπως το βλέπουν και το έχουν μπροστά τους. Δεν μπορούν να πούν την ψυχούλα του να προσέξουμε, το σωματάκι του δεν πειράζει. Πώς θα το πούν αυτό? Σε αυτό το πλασματάκι επίσης θα προσφέρουν την ελευθερία, δηλαδή θα βοηθούν αυτό το πλασματάκι έτσι όπως είναι με την ψυχούλα του και με το σωματάκι του να ζει ελεύθερα και να αναπτύσσεται ελεύθερα. Επομένως έχουν χρέος και καθήκον οι γονείς να βοηθήσουν τον μικρό αυτό άνθρωπο να κινείται ελεύθερα, να αισθάνεται ελεύθερα, να πηγαίνει και να έρχεται ελεύθερα. Όχι αχαλήνοτα, όχι έξω από ορισμένους κανόνες και από ορισμένες αρχές, αλλά ωστόσο όμως αυτό το πλασματάκι πρέπει να αναπτύσσεται ελεύθερα. Με συγχωρείτε που επιμένω σε αυτό, αλλά από ό,τι και εγώ βλέπω, γιατί ζω μέσα στον κόσμο, σε αυτόν τον κόσμο και δεν είμαι κάπου αλλού, όχι λίγες φορές παρατηρεί κανείς τους γονείς να λένε «Μη έτσι, μη αλλιώς, γιατί τρέχεις, γιατί πέφτεις, γιατί χτύπησες, μην πας έξω, κάτσε μέσα». Ας χτυπήσει και λίγο, ας πέσει και λίγο, ας ξεστρώσει το δωμάτιο και λίγο, ας λερώσει και λίγο. Δεν μπορεί δηλαδή να κάθεται κανείς με το καμτσίκι στο χέρι και να παραφυλάει το παιδί να του λέει «Εκεί σου είπα να καθίσεις και δεν θα κουνηθείς». Δεν θέλουμε δηλαδή, μας λέει ο γέροντας εδώ, παιδιά μικρούς ενήλικες. Θέλουμε παιδιά που να ζουν την παιδικότητά τους, την ηλικία τους δηλαδή. Βέβαια,
δεν θα το αφήσουν οι γονείς το παιδί να αλωνίζει μέσα στο σπίτι και να γίνει ένα ανταρτάκι, αλλά όπως δεν πρέπει να πάρουν αυτό το άκρο, έτσι δεν πρέπει να πάρουν και το άλλο. Διότι όσο πιο πολύ θα περισφίξει κανείς, θα περιορίσει και θα φοβήσει το παιδί του, τότε που είναι αδύναμο ακόμη, τόσο εσωτερικά θα αντιδράσει, εσωτερικά θα συσσωρεύεται μια αντάρτικη διάθεση και θα έρθει η ώρα που όλα θα τα πετάξει. Είναι η ώρα του μπούμ αυτή. Τι έγινε? Είχες εσύ την ανεσή σου, είχες την ησυχία σου και τα κατάφερες και πέτυχες να μην κουνιέται το παιδί από το καθισματάκι που το έβαζες ή από το κρεβατάκι του. Τι έγινε? Πώς μεγάλωσε αυτό το παιδί? Πώς το μεγάλωσες? Αναπτύχθηκε ελεύθερα? Περπάτησε κανονικά το δρόμο που έχει να περπατήσει? Ή απλώς εσύ το καμάρωνες και έλεγες και στις φίλες σου, να τι παιδί έχω? Όταν μεγάλωσε, τι έγινε αυτό το παιδί? Είναι λοιπόν ανάγκη να αφήνει κανείς ελεύθερο το παιδί να κινείται, να τρέχει, και επίσης να αφήνει το παιδί ό,τι μπορεί να κάνει, να το κάνει μόνο του. Δεν πρέπει να λησμονούμε αυτό που είπα πιο μπροστά, ότι το παιδί είναι εκείνο που θα μεγαλώσει. Το παιδί είναι εκείνο που θα γίνει ο νέος, ο καινούριος άνθρωπος. Το παιδί είναι η νέα οντότητα. Δεν είναι ένα νούμερο. Οι γονείς απλώς θα παίξουν το ρόλο του βοηθού. Δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, το παιδί ακόμη να καθίσει. Είναι προτιμότερο να αφήσει κανείς να το μπορέσει μόνο του. Είναι δηλαδή κάποια πράγματα ψυχολογικώς και παιδαγωγικώς αποδεδειγμένα. Αν το βοηθήσουμε με την έννοια να στραγγαλίσουμε λίγο την ελευθερία του, με την έννοια να περιορίσουμε κάπως την ενεργητικότητά του, την πορεία του την κανονική, ίσως θα καταφέρουμε να το βάλουμε σήμερα να καθίσει. Όμως είναι προτιμότερο να καθίσει μετά από μία εβδομάδα, αλλά κάπως μόνο του να τα καταφέρει, παρά να το βάλουμε εμείς σώνει και καλά να καθίσει αυτή την εβδομάδα. Είναι προτιμότερο να βαδίσει το παιδί ύστερα από 20 μέρες, παρά σώνει και καλά να το βάλουμε εμείς να σταθεί και να το καμαρώνουμε και να χαρούμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα την επιτυχία του παιδιού. Αυτά είναι μικρολεπτομέρειες που κάνουν όμως πολύ κακό. Στο βάθος και αυτές οι λεπτομέρειες δείχνουν αυτό που έχουμε πει τόσες φορές, την έλλειψη της πραγματικής αγάπης για το παιδί. Όταν δηλαδή το παιδί, επειδή τρέχει λίγο, κάνει καμιά ζημιά και εμείς είμαστε με το μαστίγιο στο χέρι, κατά βάθος αυτό γίνεται όχι επειδή τάχα θέλουμε να προλάβουμε το κακό του παιδιού, αλλά διότι θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους εαυτούς μας. Γι' αυτό είπα στην πρώτη μας συνάντηση για την αληθινή αγάπη. Πού να τη βρούμε, πού την πουλάνε? Εάν υπάρχει αληθινή αγάπη στην ψυχή του ανθρώπου, όποιος και αν είναι αυτός, και μια γράμματη γιαγιά και ένας αγράμματος παππούς και μια γράμματη μητέρα αν είναι, καθώς δεν γίνεται από δικά του φύλλα αυτά κίνητρα, από αγάπη του εαυτού του, για να διασκεδάσει και να ευχαριστηθεί, θα βρίσκει κάθε φορά τον κατάλληλο τρόπο για να φέρεται ανάλογα στο μικρό παιδί και στο μεγαλύτερο παιδί και στους μεγαλύτερους γενικώς, ώστε να βοηθάει τον άλλον, όποιος και αν είναι, ειδικότερα το παιδί, να αναπτύσσεται κανονικά και να προχωράει στο δρόμο του για να φτάσει στην τελειότητα. Βλέπετε, όλο προσπαθούμε να προχωρήσουμε λίγο στο θέμα μας και όλο εδώ είμαστε. Αλλά είναι πάρα πολύ χρήσιμα, νομίζω, όλα αυτά τα οποία λέμε, και θα έχετε την υπομονή το χρόνο αυτό, κάθε Κυριακή, όλο και λίγα να λέμε, και ελπίζω μέχρι τέλους του έτους να έχουμε προχωρήσει αρκετά.

το παιδί μας έγινε ό,τι έγινε. Έχουμε πει ότι το παιδί είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα και πρέπει ιδιαιτέρως αυτό να το έχουν υπόψη τους οι γονείς και όσοι άλλοι είναι μέσα στο σπίτι και ιδιαιτέρως να σέβονται την προσωπικότητα του παιδιού και να την προσέχουν. Γι' αυτό και είπαμε αρκετά για την ελευθερία που πρέπει να δίνεται στο παιδί, για την ελευθερία την οποία πρέπει να αισθάνεται και να ζει το παιδί. Επιτρέψτε μου να συμπληρώσω σήμερα και τα εξής. Συνήθως οι γονείς, όταν φέρνουν παιδιά στον κόσμο, έχουν κάποιο όνειρο για το κάθε παιδί τους. Και ίσως το πρώτιστο και το σπουδαιότερο είναι να δουν τα παιδιά τους μια μέρα να είναι καλοί άνθρωποι, καλοί χριστιανοί, πιστοί στο Θεό. Όμως, καθώς μεγαλώνουν τα παιδιά και φτάνουν στα 15 χρόνια, στα 20 και βλέπουν οι γονείς ότι δεν εκπληρώνονται τα όνειρά τους, ειδικότερα σε αυτό το τομέα, διερωτώνται. Μήπως δεν ενήργησαν καλά? Μήπως δεν έκαναν εκείνο που έπρεπε να κάνουν? Μήπως έκαναν λάθη? Μήπως δεν έκαναν το καθήκον τους από πλευράς θρησκευτικής, χριστιανικής και γι' αυτό τα παιδιά τελικά έγιναν ό,τι έγιναν ή δείχνουν ότι θα γίνουν? Και καμιά φορά μάλιστα σε μερικούς γονείς, καθώς βλέπουν την πραγματικότητα των παιδιών μπροστά τους, ότι δηλαδή τα παιδιά έχουν πάρει έναν δρόμο αλλιώτικο από αυτόν που αυτοί ως γονείς ήλπιζαν και επεδίωκαν, αυτό το ερώτημα δημιουργεί άγχος και δύσκολες καταστάσεις. Ανάλογα τώρα, άλλοτε πιο πολύ στη μητέρα, άλλοτε πιο πολύ στον πατέρα ή και στους δύο μαζί, αισθάνονται ένοχοι, συνένοχοι και μολονότι αυτό το αναγνωρίζουν, το λένε, το ξαναλένε, δεν μπορούν να ησυχάσουν από την ενοχή που αισθάνονται έναντι της διαγωγής των παιδιών, έναντι της πορείας που παίρνουν τα παιδιά. Αρχίζουμε τώρα και δουλεύουμε το κεφάλαιο των ενοχών. Πώς εμφανίζεται έτσι με γενεσιουργό αιτία το οικογενειακό περιβάλλον και τις εκεί διαμοιβόμενες σχέσεις. Έτσι. Πρέπει εδώ να τονίζουμε, εξ αφορμής αυτών των πραγματικοτήτων συνεχώς, ότι το παιδί, το κάθε παιδί είναι ένας ξεχωριστός άνθρωπος, είναι μια ξεχωριστή οντότητα, μια ξεχωριστή προσωπικότητα και ότι το παιδί τελικά δεν θα γίνει οπωσδήποτε αυτό που εσύ θέλεις, σαν γονιός. Αυτό πάρα πολύ πρέπει να το καταλάβεις, εσύ που είσαι γονιός και έχεις παιδί, ακόμη εν το γίγνεσθε, ή παιδιά, ακόμη εν το γίγνεσθε, αλλά εκτός από σένα και όσοι είναι γονείς, των οποίων τα παιδιά είναι πλέον μεγάλα και δεν είναι ευχαριστημένοι από τα παιδιά τους, από τη ζωή των παιδιών τους. Να καταλάβουμε λοιπόν όλοι καλά πως ό,τι και αν κάνουμε, τελικά τα παιδιά δεν θα γίνουν αυτό που θα θέλαμε να γίνουν, αυτό που θα επιθυμούσαμε να γίνουν. Γιατί εμείς, δηλαδή αδικώντας την προσωπικότητα του παιδιού, προβάλλουμε πάνω του τις ασυνείδητες δικές μας επιθυμίες. Και έτσι το αγαπάμε, εντός εισαγωγικών. Όταν τα δικά μας αποθυμένα ντύνουν το παιδί και καλύπτουν το πρόσωπό του. Τα παιδιά γίνονται αυτό που γίνονται ανάλογα με την κληρονομικότητά τους, ανάλογα με την αγωγή που πήραν, αλλά και ανάλογα με την όλη στάση που έπαιρνε η προσωπικότητά τους καθώς μεγάλωναν, απέναντι και της κληρονομικότητος και του περιβάλλοντος και γενικότερα της ζωής. Δεν είναι τα παιδιά άψυχα πράγματα, όπως ένα δεντράκι, ένας θάμνος, που μπορεί κανείς να του δώσει το σχήμα που θέλει και να το γύρει προς τα δω ή προς τα εκεί, να το ανοίξει, να το ψάξει ή να το φτιάξει, να ανεβαίνει κατευθείαν προς τα πάνω, αλλά είναι προσωπικότητες ελεύθερες. Οι γονείς, σεβόμενοι την προσωπικότητα των παιδιών τους, σεβόμενοι την ελευθερία που χαρίζει ο Θεός σε κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο, έχουν υποχρέωση να κάνουν το καθήκον τους, να μάθουν στα παιδιά από την υπηαγική ακόμη ηλικία να πιστεύουν στον Θεό, να τα μάθουν να προσεύχονται, να τα μάθουν να έχουν κοινωνία με τον Θεό, να τα μάθουν να ζουν όσο είναι δυνατόν χριστιανικά. Αλλά τελικά όμως τα παιδιά θα γίνουν αυτό που και μόνα τους θα θελήσουν να γίνουν. Αυτό που τρόπον την να δημιουργείται μέσα τους ανάλογα, όπως είπαμε, με την κληρονομικότητα, με το περιβάλλον και με την ίδια την προσωπικότητά τους. Ούτε λοιπόν από το ένα μέρος οι γονείς πρέπει να νομίζουν ότι οπωσδήποτε θα φτιάξουν τα παιδιά τους όπως θα θέλουν, ούτε από το άλλο μέρος πάλι θα πρέπει οι γονείς να πιστεύουν, να φρονούν πως ό,τι και να κάνουν, το παιδί τελικά θα γίνει αυτό που θέλει να γίνει, αυτό που είναι να γίνει.

Και το ένα είναι άκρο και το άλλο. Οι γονείς θα κάνουν το καθήκον τους, όπως το περιγράψαμε, και τελικά το παιδί θα γίνει εκείνο που θα γίνει, αλλά από τη δική τους πλευρά οι γονείς δεν θα το εγκαταλείψουν, ούτε θα πούν θα γίνει ό,τι είναι να γίνει, αλλά θα προσπαθήσουν να το βοηθήσουν σε κάθε περίπτωση.

Και εδώ πρέπει ακόμη μία φορά να τονίσω αυτά τα δύο πράγματα που πάντοτε συνυπάρχουν μέσα στον κάθε άνθρωπο και σε εμάς ακόμη που είμαστε μεγάλοι, αλλά και στους γέροντες. Την κληρονομικότητα, αυτό που πήραμε ως καταβολή από τότε που ήρθαμε στην ύπαρξη, και επίσης εκείνο που αφήνει επάνω μας το περιβάλλον, τη σφραγίδα που δημιουργεί το περιβάλλον επάνω μας. Αυτά τα δύο πάντοτε συνυπάρχουν. Και όπως λέγαμε την άλλη φορά, και σήμερα ακόμη πάρα πολλοί επιστήμονες προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν τι είναι στον κάθε άνθρωπο η κληρονομικότητα και τι είναι η επίδραση του περιβάλλοντος, και δεν μπορούν καλά-καλά να τα ξεκαθαρίσουν. Λέγαμε όμως, θυμάστε, ότι πάρα πολλά πράγματα από αυτά που νομίζουμε ότι είναι κληρονομικά δεν είναι κληρονομικά, αλλά είναι επίκτητα. Δηλαδή, τρόπον τεινά, έπειτα μπαίνουν στο παιδί. Δημιουργούνται από το περιβάλλον, από τους ανθρώπους με τους οποίους έχει δουν ελαβήν και κυρίως και πρωτίστως από τους γονείς. Εδώ πρέπει να πούμε ότι όποια κληρονομικότητα και αν έχει ένα παιδί, σε οποιαδήποτε δηλαδή κατάσταση και αν βρίσκεται όταν έρχεται στον κόσμο, δεν επιτρέπεται να το αφήσουμε έρμεο σε αυτή την κληρονομικότητα και σε αυτές τις καταβολές. Ούτε επίσης μπορούμε να πούμε ότι κάτι που είναι κληρονομικό δεν αλλάζει, δεν μεταβάλλεται. Όχι. Δεν είναι δηλαδή ένα παιδί με την κληρονομικότητά του ένα κούτσουρο, ας πούμε έτσι, που δεν μπορεί κανείς να το κάνει τίποτε. Οποιαδήποτε κληρονομικότητα κι αν έχει, οποιαδήποτε καταβολή κι αν έχει, μπορεί να πλαστεί έτσι ή έτσι, να πάει προς τα δω ή να πάει προς τα εκεί. Εν πάση περιπτώσει, με την επίδραση του περιβάλλοντος μπορεί το παιδί να πάρει μια νέα μορφή. Αν αυτά τα πράγματα τα δούμε εν Χριστώ, θα πούμε ότι όχι απλώς με την επίδραση των χριστιανικών γνώσεων που έχει το περιβάλλον, αλλά κυρίως με την επίδραση της χάριτος του Θεού μέσα στην Εκκλησία, σχηματίζει το Χριστός, μορφώνεται ο Χριστός, μορφώνεται ο νέος άνθρωπος μέσα στο παιδί, το οποίο έχει την οποιαδήποτε κληρονομικότητα. Δηλαδή, οι γονείς καθώς θα βρεθούν μπροστά στο α ή β παιδί με την α ή β κληρονομικότητα και με τις α ή β καταβολές, ποτέ να μην τρομάξουν και ποτέ να μην μπουν. Έτσι που είναι το παιδί, έτσι όπως ήρθε το παιδί στον κόσμο, τι να κάνω, δεν μπορώ να κάνω τίποτε. Και αν κάνω, μικρά πράγματα θα κάνω. Ποτέ να μην σκεφτούν κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά το τονίζουμε αυτό, όποια και αν είναι η κληρονομικότητα, είτε πρόκειται για ζωντανό άνθρωπο, επειδή πρόκειται μάλλον για ζωντανό άνθρωπο, επειδή πρόκειται για όν που είναι προσωπικότητα, από την πρώτη του στιγμή αυτό το ζωντανό όν, αυτός ο νέος άνθρωπος, μπορεί να μεταβληθεί, να αλλοιωθεί, να γίνει κάτι καλύτερο, κάτι βελτιωμένο. Αλλά πρέπει όμως να τονίσουμε και την άλλη πλευρά, ότι όσο και αν αλλάξει ένα παιδί από το περιβάλλον του, όσο και το βοηθήσουμε και αν επηρεάσουμε τις καταβολές του, την κληρονομικότητά του, όσο και αν το βελτιώσουμε, το μεταβάλλουμε, με όση επιτυχία και αν έχουμε, όποιους τρόπους και αν χρησιμοποιήσουμε, τελικά μένει η καταβολή, μένει αυτό το οποίο λέγεται κληρονομικότητα και μένει σαν ρίζα, μένει σαν θεμέλιο και μένει στον αιώνα τον άπαντα. Με μόνη τη διαφορά ότι μέσα στην Εκκλησία, με τη χάρη του Χριστού, γίνεται μια ανακατασκευή του ανθρώπου από πάσης απόψεως, στους πιο πολλούς φαίνεται γίνεται κυρίως κατά την ώρα του θανάτου, και έτσι εισέρχεται στην αιώνια βασιλεία ο χριστιανός. Βέβαια, ο καθένας με το δικό του τύπο, με τη δική του προσωπικότητα, έτσι που δεν θα μοιάζει ποτέ ο ένας με τον άλλον, ακόμη και στην αιώνια βασιλεία, διότι είμαστε πράγματι πρόσωπα ανεπανάληπτα. Όμως εισέρχεται ως νέος άνθρωπος, χωρίς επιβαρύνσεις κληρονομικές και χωρίς επιβαρύνσεις από απόψεως καταβολών. Νόμισα ότι ήταν απαραίτητο να τα προσθέσω αυτά σήμερα και να προχωρήσουμε. Το κύρος των γονέων είναι ένα ζήτημα. Συνυφασμένο με την ελευθερία που χρωστούμε στα παιδιά, που επιβάλλεται να αφήσουμε στα παιδιά και που πρέπει να καλλιεργούμε στα παιδιά, είναι και το κύρος, αν θέλετε να πούμε έτσι, των γονέων. Το παιδί που έρχεται στον κόσμο τόσο αδύναμο, όπως το ξέρουμε πολύ καλά, και τα πάντα τα περιμένει από τους γονείς του, τη μητέρα του καταρχήν και εν συνεχεία από τον πατέρα του και από όλους τους άλλους τους μεγαλύτερους,
έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη από το κύρος των γονέων. Είναι σαν να βάζουμε κάτι κάτω από τα πόδια του, πάνω στο οποίο θα πατάει το παιδί μια βάση. Θα στηρίζεται, γιατί αλλιώς θα είναι μετέωρο. Εξ όσων γνωρίζω, δεν ξέρω αν πέφτω έξω, πάρα πολλοί λίγοι γονείς διαθέτουν αυτό το κύρος απέναντι των παιδιών, γιατί είναι μερικοί που λένε: εγώ είμαι φίλος, λέει, με το γιο μου. Φίλη με την κόρη μου. Ναι, ούτε φίλος ούτε φίλη να είσαι. Πατέρας και μητέρα είσαι. Άλλο πατέρας και μητέρα και άλλος φίλος και φίλη. Γι' αυτό έχουμε διαφορετικές λέξεις. Βλέπεις μικρά παιδιά να ονομάζουν, να φωνάζουν τον πατέρα του με το μικρό του όνομα. Γιώργο. Μητέρα Ελένη. Τι δείχνει αυτό? Αυτό δείχνει ότι παρήκμασε η οικογένεια αυτή. Ότι δεν υπάρχουν σχέσεις σωστές. Είναι τον λέω τον πατέρα μου Γιώργο και τη μάνα μου Ελένη, ένα μικρό παιδί. Αυτό είναι το εκεί είχε χαθεί το κύρος των γονέων που λέμε εδώ. Να απαραίτητο να υπάρχει κύρος των γονέων. Έτσι. Έχουν λοιπόν την ικανότητα αλλά και τη διάθεση και το κουράγιο να οργανώσουν τη ζωή του παιδιού και να παίρνουν τέτοια στάση απέναντι στο παιδί τους, ώστε το παιδί να αισθάνεται άνετα, να αισθάνεται ότι έχει αυτό το βάθρο, τη βάση, όπως είπα, κάτω από τα πόδια του και να μην μένει η ύπαρξή του, καθώς είναι σε αυτόν τον κόσμο και μεγαλώνει μετέωρη, σαν να μην έχει ένα αποκούμπι. Ίσως φαίνεται παράξενο, αλλά είναι πάρα πολλά τα παιδιά, πολύ περισσότερα από όσο νομίζουμε, τα οποία από πολύ μικρά και καθώς μεγαλώνουν δεν αισθάνονται αυτή την ασφάλεια, δεν πατάνε σε αυτό το βάθρο, δεν πατάνε σε αυτή τη βάση που προείπαμε, δεν αισθάνονται αυτό που δεν τα αφήνει να μένουν μετέωρα, αλλά αισθάνονται έναν πνιγμό, μια εγκατάλειψη, αισθάνονται έναν χαμό, μια καταστροφή ώρες. Έχω τη γνώμη, δεν ξέρω βέβαια, ότι είναι πάρα πολλά τα παιδιά τα οποία μεγαλώνουν με αυτή την έλλειψη, με αυτή την ανασφάλεια. Είναι ανάγκη λοιπόν από μέρους των γονέων και από τη μητέρα και από τον πατέρα η στάση τους, η διαγωγή τους, η όλη συμπεριφορά απέναντι του παιδιού τους, η όλη φροντίδα τους να είναι τέτοια, ώστε το παιδί, όχι τόσο με το μυαλό του, όσο με την αίσθησή του, να αισθάνεται την ασφάλεια αυτή, να αισθάνεται, αν θέλετε να πω, αυτή την προστασία.

Αυτό που κάνει τους γονείς να μην πιάνουν τα άκρα, τι είναι? Εδώ είναι που όχι λίγοι γονείς τα κάνουν θάλασσα, δυστυχώς, σε αυτόν τον κόσμο. Έτσι όπως είμαστε όλοι με τα χάλια μας. Πιάνουμε πάντοτε ή το ένα άκρο ή το άλλο και δεν καταφέρνουμε να είμαστε στο μέσο και να μην βρισκόμαστε ούτε προς το ένα άκρο ούτε προς το άλλο. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι, όπως είπα και πιο μπροστά, συμπεριφέρονται κατά τέτοιον τρόπο απέναντι στα παιδιά τους, ώστε τα παιδιά δεν αισθάνονται αυτή την ασφάλεια. Και υπάρχουν πάλι άλλοι γονείς οι οποίοι συμπεριφέρονται κατά τέτοιον τρόπο απέναντι στα παιδιά τους, που πάντοτε είναι πάνω από το κεφάλι τους, πάντοτε είναι πάνω από την ύπαρξή τους. Προκειμένου να κάνει το παιδί ακόμη και ένα βήμα, πρέπει να δώσει εντολή ο πατέρας. Πρέπει να επιτρέψει ο πατέρας ή να επιτρέψει η μητέρα. Εδώ έχουμε υπερπροστασία, έχουμε υπερβολική φροντίδα, άλλο άκρο. Τελικά και σε αυτή την περίπτωση, το παιδί καταλήγει στο να μην έχει αίσθημα ασφαλείας, διότι ζει κάτω από μία υπερβολή. Ζει κάτω από μία τέτοια κατάσταση που του δίνει την εντύπωση ότι δεν το αντιμετωπίζουν ως μία προσωπικότητα, ως έναν ελεύθερο άνθρωπο, αλλά το μεταχειρίζονται σαν ένα πράγμα στο οποίο ξεσπούν τους θυμούς τους, στο οποίο θέλουν να κάνουν το θέλημά τους ή να εκδηλώσουν κάτι άλλο. Πρέπει λοιπόν να φυλαγόμαστε από τις υπερβολές, υπερπροστασία, και από τις ελλείψεις, δηλαδή την αδιαφορία. Ποια είναι λοιπόν η χρυσή τομή? Χαίρετε.

Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της σειράς Μητροπόλεως Θεότιδος.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επετειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

Σταυρός Τέμπλου, έτος 1546, Μονή Σταυρονικήτα, Ξύλο Αυγοτέμπερα, Κρητική Σχολή, Θεοφάνης ο Κρής. Ο Σταυρός, που ήταν αρχικά τοποθετημένος στο κέντρο του Τέμπλου του Καθολικού, πάνω από τη σειρά των εικόνων του Δωδεκαόρτου και της Μεγάλης Δεήσεως, συγκαταλέγεται στο σύνολο των εικόνων του εικονοστασίου του Τέμπλου του Καθολικού της Μονής Σταυρονικήτα, έργο του Θεοφάνη και του γιου του Σημεών στα 1546. Πάνω στο ξύλινο σταυρό, που δεν φέρει ξυλόγλυπτη διακόσμηση, είναι ζωγραφισμένος ο Χριστός νεκρός, προσιλωμένος στο σταυρό. Στις πεντάφυλλες απολύξεις των κεραιών του σταυρού απεικονίζονται τα σύμβολα των Ευαγγελιστών, ο Αετός Ιωάννης ο Θεολόγος, ο Λέων Μάρκος, ο Αρχάγγελος Ματθαίος. Λείπει ο Βούς, το σύμβολο του Ευαγγελιστού Λουκά, καθώς έχει αποκοπεί το κάτω μέρος της κάθετης κεραίας του σταυρού. Στην κορυφή του σταυρού, πάνω σε πινακίδα, είναι γραμμένη η επιγραφή «Ο βασιλεύς της δόξης», ενώ στην οριζόντια κυρέα «Ιησούς Χριστός». Ο Χριστός εικονίζεται με γερμένο το κεφάλι πάνω στο δεξιό ώμο και το σώμα χαλαρωμένο σχηματίζει διπλή καμπύλη σε σχήμα ανάστροφου «Ες». Γύρω από την οσφή φέρει κοντό περίζωμα, δεμένο με κόμπο. Ο τύπος του σταυρού με το Χριστό εσταυρωμένο και τα σύμβολα των τεσσάρων Ευαγγελιστών, που κατάγεται από τους μεγάλους βενετσιάνικους σταυρούς του 13ου-14ου αιώνους, είναι καθιερωμένο στην εικονογραφία των κριτικών σταυρών του 16ου-17ου αιώνους. Οι παλαιότεροι σταυροί του τύπου αυτού στο Άγιον Όρος σώζονται στη Μονή Βύρων 1525, στη Μονή της Λαύρας 1535, στη Μονή Διονυσίου 1542, στη Μονή Κουτλουμουσίου και αλλού. Ο Χριστός εσταυρωμένος αποδίδεται σύμφωνα με την παραδεδομένη εικονογραφία και τους καλλιτεχνικούς τρόπους της κριτικής σχολής. Μάλιστα, η διαμόρφωση των εύρων στους βραχίονες, καθώς και του στέρνου και των πλευρών του στήθους, συνδέεται με τρόπους που απαντούν στο Χριστό εσταυρωμένο της Λαύρας 1535, αλλά φαίνεται να έλκουν την καταγωγή τους από ιταλοκριτικά έργα του τέλους του 15ου αιώνους. Απόστολος Πέτρος, έτος 1546 Μεγάλης Δεήσεως, Μονή Σταυρονικήτα, Ξύλο Αυγοτέμπερα, Κρητική Σχολή, Θεοφάνης ο Κρής. Ο Απόστολος Πέτρος ανήκει σε ένα σύνολο 5 εικόνων, οι οποίες μαζί με άλλες που δεν έχουν σωθεί, συγκροτούσαν την ενότητα της Μεγάλης Δεήσεως, του εικονοστασίου του Τέμπλου του Καθολικού της Μονής Σταυρονικήτα 1546. Από το σύνολο αυτό, εκτός από τον Απόστολο Πέτρου, έχουν σωθεί εικόνες των Αποστόλων Παύλου, Λουκά, Μάρκου και Ανδρέα. Ο Απόστολος Πέτρος εικονίζεται σε πρωτομή, στραμμένος προς τα δεξιά. Φοράει βαθυπράσινο χιτώνα και πορτοκαλί ημάτιο. Στο αριστερό χέρι κρατάει μισάνοιχτο εν επίγραφο ηλιτάριο, ενώ με το δεξί ευλογεί. Ο Απόστολος Πέτρος τυπολογικά επαναλαμβάνει τον Απόστολο Πέτρου 1542 του ναού του Πρωτάτου στις Καριές, που αποδίδεται στο Ζόρζη και όχι στον Θεοφάνη. Παρά τα κοινά τυπολογικά χαρακτηριστικά που οφείλονται προφανώς σε κοινό πρότυπο, έργο πιθανότατα του Θεοφάνη,
προγενέστερο το 1542, ο Απόστολος Πέτρος της Μονής Σταυρονικήτα ξεχωρίζει με τη μαλακότερη διατύπωση ζωγραφικού χαρακτήρα του προσώπου και της τριχοφυΐας, καθώς και με την πλουσιότερη πτυχολογία που είναι εύκαμπτη και αποδίδει αισθητά τον σωματικό όγκο. Οι εικόνες της μεγάλης δεήσεως της Μονής Σταυρονικήτα, στις οποίες ανήκει και ο Απόστολος Πέτρος, έχουν ενότητα καλλιτεχνικού ύφους, χρονολογούνται στα 1546 και αποδίδονται στον κριτικό ζωγράφο Θεοφάνη και στο γιο του Σιμεών. Στην δραστηριότητα του ίδιου καλλιτέχνη και του συνεργείου του στη Μονή Σταυρονικήτα προσγράφονται, όπως είναι γνωστό, όχι μόνο οι εικόνες της Μεγάλης Δεήσεως, αλλά το σύνολο των εικόνων του εικονοστασίου του Καθολικού της Μονής, καθώς και οι τοιχογραφίες του Καθολικού, της Τράπεζας και του Παρεκκλησίου του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου.

Απόστολος Παύλος, έτος 1546, μεγάλης δεήσεως μονής Σταυρονικήτα. Ξύλο Αυγοτέμπερα, κριτική σχολή, Θεοφάνης ο Κρίς. Ο Απόστολος Παύλος ανήκει σε ένα σύνολο 5 εικόνων, οι οποίες μαζί με άλλες που δεν έχουν σωθεί, συγκροτούσαν την ενότητα της μεγάλης δεήσεως του εικονοστασίου του τέμπλου, του καθολικού, της μονής Σταυρονικήτα. Έργο του Θεοφάνη του Κρητός στα 1546. Ο Απόστολος Παύλος εικονίζεται σε προτομή, ελαφρά στραμμένος προς τα αριστερά. Φοράει βαθυγάλανο χιτόνα και κόκκινο ημάτιο, ενώ με τα δύο του χέρια κρατάει κλειστό κώδικα Ευαγγελίου. Πάνω στο χρυσό βάθος της εικόνας, που είναι τοποθετημένη σε καινούριο πλαίσιο, είναι γραμμένη επιγραφή, δηλωτική του εικονιζομένου. Ο Άγιος Παύλος. Ο Απόστολος Παύλος τυπολογικά αποτελεί πιστό αντίτυπο του Αποστόλου Παύλου 1542 του Ναού του Πρωτάτου στις Καριές, που αποδίδεται στο Ζόρζη και όχι στον Θεοφάνη. Παρά τα κοινά τυπολογικά χαρακτηριστικά ανάμεσα στις δύο εικόνες, που οφείλονται ασφαλώς σε κοινό πρότυπο, έργο πιθανότατα του Θεοφάνη, προγενέστερο του 1542, ο Απόστολος Παύλος του Πρωτάτου έχει πρόσωπο ισχνό, πρόχειρα ψυχογραφημένο και σώμα άσαρκο, με γραμμικά άκαμπτη επίπεδη γεωμετρικού χαρακτήρα πτυχολογία. Αντίθετα, ο Απόστολος Παύλος της Μονής Σταυρονικήτα ξεχωρίζει για το σωματικό εύρος, τη στερεομετρική απόδοση του όγκου του προσώπου, που έχει ακόμη σημούς, και τη στοχαστική έκφραση με ένταση στο βλέμμα. Επίσης, η πτυχολογία, παρά τη γραμμική διατύπωση και τα φωτεινά επίπεδα, διατηρεί ακόμα στοιχεία της ευκαμψίας του ρούχου και υποδηλώνει τον σωματικό όγκο που καλύπτει.

Δημόθυρα Ευαγγελισμού, έτος 1546, Μονή Σταυρονικήτα. Ξύλο, Αυγοτέμπερα, Κρητική Σχολή, Θεοφάνης ο Κρής. Τα βημόθυρα του Ευαγγελισμού ανήκουν σε ένα σύνολο 23 εικόνων που μαζί με άλλες που δεν έχουν σωθεί συγκροτούσαν το εικονοστάσιο του τέμπλου του Καθολικού της Μονής Σταυρονικήτα, έργο του Θεοφάνη και του γιου του Σημεών στα 1546. Στα δύο φύλλα του βημοθύρου απεικονίζονται τα δύο κύρια πρόσωπα που συθέτουν την παράσταση του Ευαγγελισμού. Στο αριστερό φύλλο εικονίζεται ο Αρχάγγελος Γαβριήλ όρθιος σε ήρεμο βηματισμό προς την Παναγία. Ο Αρχάγγελος που φοράει αυτοκρατορική στολή κρατάει στο αριστερό χέρι σκύπτρο, ενώ το δεξί το τίνει σε χειρονομία λόγου. Στο δεξί φύλλο του βημοθύρου εικονίζεται όρθια η Παναγία με ελαφρά στροφή του σώματος προς τον Αρχάγγελο σε στάση και χειρονομία υπακοής και ταπείνωσης μπροστά στη Θεία Βούληση. Η Παναγία που πατάει σε πορτοκαλί υποπόδιο με χρυσοκονδυγές φοράει βαθύ γάλαζο χιτώνα και βαθύ κόκκινο μαφόριο. Στο αριστερό χέρι κρατάει τη ρόκα και το αδράχτη, στο οποίο είναι τυλιγμένο το κόκκινο νήμα. Οι μορφές του Ευαγγελισμού αναπτύσσονται πάνω στο χρυσό βάθος χωρίς καμία υποδήλωση του χώρου. Από καλλιτεχνική άποψη στον Ευαγγελισμό των Βημοθύρων, ο καλλιτέχνης ακολουθεί ένα λιτό εικονογραφικό σχήμα με στάσεις και χειρονομίες διακριτικές, χωρίς έμφαση στην κίνηση, με πρόσωπα γαλήνια που διακατέχονται από το μυστήριο της Θείας Ενανθρωπίσεως. Το σχήμα αυτό έχει την καταγωγή στα βημόθυρα του 14ου αιώνος της Μονής Μεγής της Λαύρας και σε αυτό του 14ου-15ου αιώνος της Μονής Σίμωνος Πέτρας. Από καλλιτεχνική άποψη ο τύπος των μορφών, η τεχνική αποδόσεως του προσώπου και της ψυχολογίας, οι χρωματικές προτιμήσεις και ο γαλήνιος, μελωδικός ρυθμός των στάσεων και κινήσεων βεβαιώνουν ότι ο Ευαγγελισμός του Βημοθύρου είναι έργο του Θεοφάνη.

Ευαγγελισμός, έτος 1546, Μονή Σταυρονικήτα, Ξύλο, Αυγοτέμπερα, Κρητική Σχολή, Θεοφάνης ο Κρής. Ο Ευαγγελισμός εντάσσεται σε ένα σύνολο 15 εικόνων, οι οποίες συγκροτούσαν το 12ο του επιστηλίου του εικονοστασίου του τέμπλου του Καθολικού της Μονής Σταυρονικήτα, που χρονολογείται στα 1546 και αποδίδεται στο Θεοφάνη και το γιο του Σιμεών. Το 12ο αυτό μαζί με αυτό της Μονής Ιβύρων αποτελεί κορύφωση της εικονογραφικής και καλλιτεχνικής παράδοσης της Κρητικής Σχολής, που διαμόρφωσε συγκεκριμένους εικονογραφικούς τύπους και καλλιτεχνικούς τρόπους ήδη από τον 15ο αιώνα. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ στην εικόνα του Ευαγγελισμού, Λουκάς κεφάλαιο 1 στίχη 28-38, έρχεται από αριστερά με έντονο βηματισμό, απλώνει το δεξί χέρι σε κίνηση συνομιλίας, ενώ με το αριστερό κρατάει μακρύ σκύπτρο και τις απευθύνει, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, το άγγελμα της σωτηρίας. «Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή». Δεξιά, η Παναγία δέχεται το χαρμόσυμο μήνυμα καθισμένη πάνω σε θρόνο, χωρίς πλάτη, κρατώντας τη ρόκα και το κόκκινο νήμα, ενώ παράλληλα στρέφει το σώμα και γέρνει με συγκατάβαση το κεφάλι προς τον άγγελο. Στις γωνίες δύο υψηλά πολύπλοκα κτίρια που συνδέονται με ένα ανοιχτοπράσινο τοίχο με ορθογώνιες κόχες δηλώνουν το χώρο που εκτελήσεται η σκηνή. Από εικονογραφική άποψη, ο Θεοφάνης στην εικόνα του Ευαγγελισμού ακολουθεί ένα εικονογραφικό τύπο της κομνήνιας και παλαιολόγιας τέχνης, ο οποίος αναβιώνει σε έργα του 15ου αιώνα, όπως είναι η σκηνή του Ευαγγελισμού στην εικόνα επί σύ χέρι του Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών. Το ίδιο εικονογραφικό σχήμα της εικόνος του Ευαγγελισμού θα επαναλάβει ο Θεοφάνης στο Καθολικό της Μονής Αναπαυσά το 1527, στην Τράπεζα της Λαύρας 1535, στο Καθολικό και την Τράπεζα της Μονής Σταυρονικήτα και αλλού. Από καλλιτεχνική άποψη στην εικόνα αναγνωρίζονται κέρια χαρακτηριστικά της τέχνης του Θεοφάνη και της Κρητικής Σχολής, που είναι η γαλήνια έκφραση στα πρόσωπα, ο μελωδικός ρυθμός που συνέχει τις μορφές και τις ενοποιεί σε μία στέρεη κλειστή σύνθεση, η ρευστότητα της ψυχολογίας που αναδεικνύει διακριτικά το σωματικό όγκο και η αρμονική πλαισίωση των μορφών με το αρχιτεκτονικό σκηνικό.

Γέννηση, έτος 1546, Μονή Σταυρονικήτα, ξύλο Αυγοτέμπερα, Κρητική Σχολή Θεοφάνης, ο Κρής. Στην εικόνα της γεννήσεως, που δεν διατηρεί τις αρχικές σε πλάτος διαστάσεις, δεσπόζει στη σύνθεση το βραχώδες σπήλαιο, που πυργώνεται σαν φλόγο. Στο κέντρο της σύνθεσης, πάνω σε ένα πλάτωμα, που δημιουργείται μπροστά στην είσοδο του σπηλαίου, εικονίζεται η Παναγία γονατιστή και όχι ξαπλωμένη, όπως συνηθίζεται, με τα χέρια σταυρωμένα προ του στήθους, προσκυνώντας το Χριστό που βρίσκεται στο σπήλαιο μέσα σε χαμηλή μαρμάρινη φάτνη. Πίσω από τη φάτνη τα δύο ζώα θερμαίνουν με την πνοή του στο θείο βρέφος, προς το οποίο κατευθύνεται μία πλατιά φωτεινή δέσμη θεϊκού φωτός από το άστρο. Γύρω και κάτω από το σπήλαιο είναι τοποθετημένες συμμετρικά οι δευτερεύουσες σκηνές, οι εμπνεσμένες από τα Ευαγγέλια, κανονικά και απόκριφα, και οι οποίες πλαισιώνουν και συμπληρώνουν το κύριο θέμα της γεννήσεως. Κάτω αριστερά εικονίζεται καθισμένος ο Ιωσήφ, σκεπτικός και απομονωμένος, συνοδευόμενος από ένα γέροντα βοσκό που στηρίζεται στο ραβδί του. Κάτω δεξιά είναι τοποθετημένη η σκηνή του λουτρού, η οποία απορρέει από το απόκριφο Ευαγγέλιο του Ιακώβου. Η σκηνή απαρτίζεται από τη μέα δεξιά μία γυναίκα ηλικιωμένη που κάθεται κατά γης, κρατώντας την αγκαλιά της το Χριστό, ενώ παράλληλα δοκιμάζει τη θερμοκρασία του νερού στην κολυμβήθρα. Αριστερά της κολυμβήθρας, μία νέα γυναίκα, η Σαλόμη, χύνει νερό από ένα σταμνί. Πίσω από τη μέα διακρίνονται μία γάτα και ένα σκυλί, που δεν σώζονται ολόκληρα. Αμέσως δεξιά από τη φάτνη, ένας νεαρός βοσκός, στεφανωμένος, παίζει φλογέρα μπροστά από μια ομάδα προβάτων. Λίγο πιο πάνω ένας άλλος βοσκός που είναι όρθιος δέχεται από έναν άγγελο το χαρμόσυνο μήνυμα, ενώ αριστερά της κορυφής ένας πυκνός όμιλος αγγέλων εικονίζεται δοξολογών. Στην ίδια πλευρά αλλά σε χαμηλότερο επίπεδο οι τρεις μάγοι έρχονται έφυποι για να προσκυνήσουν, ατενίζοντας το άστρο που τους οδηγεί. Πάνω στο χρυσό βάθος της εικόνας, που επιστέφεται με ένα γαλάζιο τοξωτό πλαίσιο, είναι γραμμένη η ακόλουθη επιγραφή: «Η γέννηση του Χριστού». Από εικονογραφική άποψη, η εικόνα της γεννήσεως, εάν εξαιρέσουμε τη στάση της Παναγίας, εντάσσεται στην παράδοση της κρητικής σχολής του 15ου αιώνος, που διαμορφώθηκε την περίοδο αυτή με βάση παλαιολόγια πρότυπα. Ειδικότερα, η εικόνα της Μονής Σταυρονικήτα, που έχει το αυτό εικονογραφικό σχήμα με την τοιχογραφία της γεννήσεως στο καθολικό της Μονής 1545-1546, εάν εξαιρέσουμε την Παναγία που είναι γονατιστή και όχι ξαπλωμένη, τόσο στο γενικό εικονογραφικό σχήμα όσο και στις λεπτομέρειες, απορρέει από τη σκηνή της γεννήσεως της εικόνας της Δεήσεως με το 12ο έργο του Νικολάου Ρίτζου γύρω στα 1500, που βρίσκεται στο Σεράγεβο. Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι το θέμα της γονατιστής Παναγίας, που δεν είναι οικείο στην εικονογραφία της γεννήσεως στην τέχνη της Ορθόδοξης Ανατολής, εμφανίζεται για πρώτη φορά σε έργα της κρητικής σχολής του 15ου αιώνα, όπως είναι η σκηνή της γεννήσεως στο τρίπτυχο του Τζαφούρη 1489-1507 στην Πετρούπολη. Από την παράδοση αυτή αντλεί ο Θεοφάνης τον εικονογραφικό τύπο της γονατιστής Παναγίας, τον οποίο χρησιμοποιεί όχι μόνο στην εικόνα της γεννήσεως του 12ου, αλλά και στην ομώνυμη τοιχογραφία στο καθολικό.

η Παπαντή, έτος 1546, Μονή Σταυρονικήτα, Ξύλο, Αυγοτέμπερα, Κρητική Σχολή, Θεοφάνης, ο Κρής. Στην παράσταση της Υπαπαντής που απορρέει από το κείμενο του Ευαγγελιστή Λουκά, κεφάλαιο 2 στίχη 22-38, ο δίκαιος Σιμεών εικονίζεται πάνω σε βάθρο, κρατώντας ευλαβικά στα δύο του χέρια το Χριστό, τον οποίο ετοιμάζεται να υποδεχθεί η Παναγία που στέκεται αριστερά. Πίσω από την Παναγία ακολουθεί η προφήτισσα Άννα, προβεβικία εν ημέρες πολλές, που υψώνει το δεξί χέρι σε κίνηση συνομιλίας, ενώ στο αριστερό χέρι κρατάει η λιτάριο με τη γνωστή επιγραφή. Τούτο το βρέφος, ουρανό και γη εστερέωσε. Η προφήτισσα στρέφει το κεφάλι της προς τον Ιωσήφ που ακολουθεί, κρατώντας τα δύο του χέρια ζεύγος τριγώνων ή δύο νιωσούς περιστερών, που αποτελεί την καθιερωμένη προσφορά των Εβραίων για την τελετή αυτή. Πίσω από τις τέσσερις μορφές αναπτύσσονται τα κτίρια που δηλώνουν τον τόπο που εξελίσσεται η σκηνή. Ανάμεσα στο Σιμεών και την Παναγία διακρίνονται τα βημόθυρα με το χαμηλό μαρμάρινο πράσινο στο χρώμα τέμπλο και στο βάθος το άνω μέρος της Αγίας Τραπέζης με κόκκινη ενδυτή και κλειστό κώδικα. Η Αγία Τράπεζα καλύπτεται με θολωτό και ονοστήρικτο κυβόριο, ενώ στο βάθος μόλις διακρίνονται το τείχος της πόλεως Ιερουσαλήμ. Πίσω από το Σιμεών και τον Ιωσήφ υψώνονται υψηλά στενά κτίρια που πλαισιώνουν συμμετρικά τα πρόσωπα της σκηνής. Στο χρυσό βάθος της εικόνας, το άνω τμήμα της οποίας κλείνει με γαλάζιο το ξωτό πλαίσιο, υπάρχει η επιγραφή «Η Παπαντή». Από εικονογραφική άποψη, η εικόνα της Παπαντής ακολουθεί ένα εικονογραφικό σχήμα που αποκρισταλώθηκε την περίοδο των Παλαιολόγων. Ο συγκεκριμένος αυτός τύπος, μέσα στα έργα της Κρητικής Σχολής του 15ου αιώνα, όπως είναι η εικόνα της Παπαντής της Πάτρου και η ομώνυμη σκηνή της εικόνας του Νικολάου Ρίτζου στο Σεράγεβο, πέρασε στην τέχνη του Θεοφάνη και γνώρισε ιδιαίτερη διάδοση στη μεταβυζαντινή τέχνη. Ειδικότερα, ο Θεοφάνης το εικονογραφικό αυτό σχήμα με διαφοροποιήσεις το υιοθέτησε όχι μόνο στην εικόνα της Μονής Σταυρονικήτα, αλλά και στην τοιχογραφία του Καθολικού της Μονής του Αναπαυσά 1527, της Μονής της Λαύρας 1535 και της Μονής Σταυρονικήτα 1545-1546. Από καλλιτεχνική άποψη η σκηνή της Παπαντής διακρίνεται για το στερεό συνθετικό σχήμα όπου τα πρόσωπα τα συνέχει μία αδιόρατη ρυθμική συνομιλία στάσεων και κινήσεων που τα ενοποιεί σε ένα ισόρροπο και συμμετρικό συνθετικό σχήμα ανάλογο με αυτό της εικόνας της Πάτμου και του Σεράγεβο, έργα του τέλους του 15ου αιώνος.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Με αγάπη για την οικογένεια. Μια εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως που προσεγγίζει με αγάπη την οικογένεια. Η αγάπη, η επικοινωνία των συζύγων και ο ερχομός των παιδιών. Η διαπαιδαγώγησή τους και τα προβλήματα που καλούνται οι έφηβοι να αντιμετωπίσουν στην κοινωνία. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια που θα δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που μας αφορούν όλους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Σύρμος Ζιάβρου.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Και πάλι μαζί συνεχίζουμε την εκπομπή μας για την αγάπη στη χριστιανική οικογένεια. Θα μιλήσουμε για τον προβληματισμό και τη συμφιλίωση των δύο φύλων στη σύγχρονη εποχή μας. Ο πολιτισμός λοιπόν της εποχής μας είναι από τη μία ατομοκεντρικός, δηλαδή διασπασμένος, ενώ από την άλλη μαζοποιητικός. Από τη μία προβάλλει τα ατομικά δικαιώματα και από την άλλη λησμονεί τα δικαιώματα και την ευθύνη της εν κοινωνίας ζωής. Τα τελευταία χρόνια λέγονται και γράφονται πολλά για τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία και την εκκλησία. Άλλοι, ακολουθώντας τις ακραίες θέσεις της αρχαίας ελληνορωμαϊκής και ραβινικής σκέψης, απαξιώνουν τη γυναίκα. Άλλοι πάλι, επηρεασμένοι από το πνεύμα της εποχής μας και χρησιμοποιώντας ορισμένα κείμενα του Αποστόλου Παύλου, κάνουν λόγο για ισότητα ανάμεσα στον άνδρα και τη γυναίκα, που συχνά φτάνει στην πλήρη εξίσωση ή ισοπαίδωση. Ενώ κάποιοι άλλοι συζητούν ακόμη αν η γυναίκα είναι κατ' εικόνα Θεού πλασμένη ή όχι. Υπάρχει και μία μερίδα που υποτιμάει γενικά τον άνθρωπο ως πρόσωπο, αρνείται τη θεία του καταγωγή και τον βλέπει σωματοκεντρικά. Ο άνδρας βλέπει τη γυναίκα κτητικά και θέλει να την καθυποτάξει, ενώ η γυναίκα, προβάλλοντας τη βιολογικότητά της, ανταποκρίνεται στο παιχνίδι αυτό της εξουσίας και του εγωισμού. Ύστερα από όσα αναφέρθηκαν όμως, θεωρώ ότι ο εκκλησιαστικός λόγος, έτσι όπως εκφέρεται από τη γραφίδα του Αποστόλου Παύλου, των πατέρων της Εκκλησίας και ιδιαίτερα του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, οδηγεί στη συμφιλίωση και στην καταλλαγή. Ας μιλήσουμε τώρα για την ποιμαντική ευθύνη για την αγωγή και την αγωγή των παιδιών. Τα παιδιά, αγαπητοί μας ακροατές, στη σύγχρονη κοινωνία δεν ξέρω πώς επικοινωνούν με τους γονείς. Η επικοινωνία τους με τους γονείς και με τους εκπαιδευτικούς, η οικογενειακή πείρα, κυρίως όμως η συχνή επαφή με τα παιδιά και τους εφήβους, μας λέει ο πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Καλεκμάνης, συμβάλλουν στη συνειδητοποίηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει κάθε οικογένεια, η οποία αγωνίζεται να ζήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και ταυτόχρονα υπενθυμίζουν την ευθύνη της Εκκλησίας απέναντι στη νέα γενιά. Η ευθύνη αυτή είναι ακόμα μεγαλύτερη αν ληφθεί υπόψη ότι, σύμφωνα με έρευνες των τελευταίων χρόνων, οι νέοι σε μεγάλο ποσοστό εμπιστεύονται το θεσμό της Εκκλησίας. Το γεγονός αυτό, αγαπητοί μας ακροατές, δεν αφήνει περιθώρια για φυσυχασμό ή θριαμβολογίες. Εκφράζει ανάγλυφα αφενός την πολυεπίπεδη κρίση της κοινωνίας και αφετέρου την ανάγκη προφητικής επαναδιατύπωσης και χαρισματικής ανανέωσης του εκκλησιαστικού λόγου, προκειμένου το διαχρονικό μήνυμα του Ευαγγελίου να εμπνεύσει και να στηρίξει τη νέα γενιά. Η ποιμαντική προς τα παιδιά περιορίζεται συχνά στη μυστηριακή ένταξή τους στην Εκκλησία με το Άγιο Βάπτισμα. Δεν αρκεί όμως αυτό. Η χάρη που αποκτήθηκε με το Άγιο Βάπτισμα, αν δεν καλλιεργηθεί, μένει ανενεργός και οι νέοι οδηγούνται σε πνευματικό μαρασμό. Από την άλλη πλευρά, συχνά λησμονείται η ανάγκη αυτοαγωγής των γονέων στο πλαίσιο της αναστροφής τους με τα παιδιά. Αυτό μας το θυμίζει πάντοτε ο σεβαστός μας καθηγητής Ματζαρίδης, στον οποίο αφιερώνεται με ευγνωμοσύνη η μελέτη αυτή. Τα προβλήματα λοιπόν που αντιμετωπίζουν όσοι ανατρέφουν παιδιά δεν προσεγγίζονται με ακρίβεια και δεν επιλύονται με έτοιμες προτάσεις. Πολύ περισσότερο, τα προβλήματα δεν μπορούν να παρουσιαστούν στο πλαίσιο μιας μικρής εργασίας. Εξάλλου, αγαπητοί μας ακροατές, τα κοινωνικά δεδομένα και τα μηνύματά τους αλλάζουν ταχύτατα, χωρίς δυνατότητα αφομοίωσης, επεξεργασίας και ανάλογης θωράκισης από μέρος των υποδεκτών τους. Στη μελέτη αυτή,
που έγινε με τη βοήθεια της βιβλικής θεολογίας και της πλούσιας ποιμαντικής σοφίας των πατέρων της Εκκλησίας, θα παρουσιαστούν μερικές διαχρονικές ποιμαντικές αρχές. Προτάσσονται ορισμένα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη εποχή σε συνδυασμό με την ψυχοσύνθεση και τις ιδιαιτερότητες της νεανικής ηλικίας. Να λεχθεί ακόμα ότι η χριστιανική αγωγή αποτελεί κοινωνικό και συλλογικό άθλημα, είναι εκκλησιαστικό και όχι ατομικό γεγονός. Όσοι λοιπόν αξιώθηκαν από το Θεό να μεγαλώσουν παιδιά ή ασχολούνται με το έργο της αγωγής, γνωρίζουν τις δυσκολίες, τα αδιέξοδα, τις συγκρούσεις και τις εντάσεις που δημιουργούν, αλλά και τις υπερβολικές απαιτήσεις που εγείρουν αυτά, τα παιδιά δηλαδή, καθημερινά. Συχνά ορισμένοι γονείς φτάνουν, όπως οι ίδιοι λένε τουλάχιστον, στα όρια τους. Άλλοι καταραίουν ψυχολογικά. Άλλοι βιώνουν ένα διαρκές άγχος προκειμένου να καλύψουν όλες τις ανάγκες και τις επιθυμίες των παιδιών τους, και άλλοι ανησυχούν για τη βαθιά κρίση της κοινωνίας σε ηθικοπνευματικό επίπεδο που επηρεάζει καταξοχήν τα νέα μέλη της. Από την άλλη μεριά πάλι διατυπώνονται παράπονα και εκ μέρους των παιδιών. Διαμαρτύρονται γιατί δεν τους καταλαβαίνουν οι γονείς και γενικά οι μεγαλύτεροι στην ηλικία, και γιατί είναι υπερβολικά αυστηροί, γιατί δεν τους εμπιστεύονται ή δεν τους δίνουν τη δέουσα προσοχή και την ανάλογη αξία. Υπάρχουν βέβαια και οικογένειες, αγαπητοί μας ακροατές, όπου επικρατούν αρμονικές σχέσεις και καλλιεργείται η υπευθυνότητα των μελών τους. Και εκεί όμως διαπιστώνονται εντάσεις για κάποιο μεγαλύτερο ή μικρότερο χρονικό διάστημα. Είναι πάντως γενικότερα αποδεκτό ότι σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στην Ελλάδα υπάρχουν ακόμα ισχυροί οικογενειακοί δεσμοί, και έτσι μετριάζεται η ένταση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι νέοι. Με την πάροδο όμως του χρόνου και τη χαλάρωση των οικογενειακών δεσμών και της οικογενειακής συνοχής σε παγκόσμια κλίμακα, πολλοί νέοι μένουν κοινωνικά απροστάτευτοι και πνευματικά ανερμάτιστοι. Σε μία από τις εκθέσεις της UNICEF που δόθηκε στη δημοσιότητα πριν από μερικά χρόνια, εκφράζεται η ανησυχία για τον όλο και λιγότερο χρόνο που αφιερώνουν οι γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους. Το να είσαι γονιός έχει υποτιμηθεί, και μαζί με αυτό και η ζωή των παιδιών και το μέλλον του κόσμου, τονίζεται στην έκθεση. Αλλά η εικόνα της οικογένειας αλλάζει κατά τα τελευταία χρόνια και στη χώρα μας. Η αντίληψη

κυρίως της γυναίκας. Παράλληλα με τη σύγχρονη πυρηνική εμφανίζεται και η μονογονική οικογένεια. Ακόμη αυξάνονται οι γεννήσεις εξόγαμων παιδιών, τα οποία στερούνται οικογενειακής προστασίας. Σε έκθεση του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης διαπιστώνεται ότι μετά το 1989, έτος σημαντικών πολιτικών και κοινωνικών ανακατατάξεων στην Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια, οι γεννήσεις εξόγαμων παιδιών παρουσιάζουν σημαντική αύξηση. Έτσι, το 1989 γεννήθηκαν 147 παιδιά εκτός γάμου, ενώ το 1996 ήταν 229 παιδιά. Σε ένα υψηλό ποσοστό, τα εξόγαμα αυτά είναι ελληνικής επικότητας. Τα υπόλοιπα, ένα σημαντικό ποσοστό, γεννήθηκαν από μητέρες ελληνικής καταγωγής, αλλά από την Αλβανία και τις παραευξήνιες περιοχές. Βλέπετε λοιπόν πόσο πολύ έχουν αυξηθεί οι γεννήσεις εξόγαμων παιδιών. Η αυξανόμενη χαλάρωση λοιπόν και η εξασθένιση των οικογενειακών δεσμών, αλλά και η πολύ ωραία απουσία των γονέων για βιοποριστικούς λόγους από το σπίτι, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, συμβάλλουν σημαντικά στην άνοδο των δεικτών παραβατικότητος των παιδιών και των νέων. Όλα αυτά διευρύνουν την ευθύνη της Εκκλησίας, που χρειάζεται να αναπτύξει μια ιδιαίτερη ποιμαντική φροντίδα για τους γονείς και τα παιδιά, τα οποία συχνά μεγαλώνουν σε πρωτόγνωρες συνθήκες για τα δεδομένα της χώρας μας. Έχει πολλές δυσκολίες η αγωγή των παιδιών. Είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση σε κάθε εποχή αυτό, αλλά ιδιαίτερα στις μέρες μας. Η εποχή μας ευνοεί και καλλιεργεί την ανυπακοή, την ανέδεια, τη μαλθακότητα, την ακηδεία, τη ραθυμία και την αβουλία. Παράλληλα, αμβλύνει τα ηθικά κριτήρια και δημιουργεί ένα αφιλόξενο κοινωνικό περιβάλλον για τους νέους και τις οικογένειές τους, που θέλουν να ζήσουν με συνέπεια τη χριστιανική ζωή. Αυτό δεν σημαίνει, αγαπητοί ακροατές, ότι δεν υπήρχαν προβλήματα ανάλογα με τα σημερινά και σε παλιότερες εποχές. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, λόγου χάρη, επιτιμούσε τους γονείς της εποχής του, διότι δεν ενδιαφέρονταν τόσο για τη σωστή αγωγή των μικρών παιδιών, όσο για τον καλοπισμό τους. Διότι υπήρχε συνήθεια από τότε να στολίζουν με χρυσαφικά από μικρή ηλικία τα παιδιά τους, να τρέφουν πλούσια ακόμη στα αγόρια και να τους φορούν σκουλαρίκια. Γράφει χαρακτηριστικά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Πολύ δε και των νότων εξαρτώσει χρυσία. Ήθε μη δε κόρε τούτων απίλαβων, ημείς δε και επί τους άρενας άγεται την λίμην». Με την πάροδο του χρόνου όμως και την παρακμή της ειδωλολατρίας και του παγανισμού, η συμβολή της εκκλησιαστικής παράδοσης, του πολιτισμού, των ηθών και εθίμων, του κοινοτικού και οικουμενικού πνεύματος της Ορθοδοξίας, αλλά και του εκκλησιαστικού εορτολογίου, απέβαινε πιο ουσιαστική. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και στη συνέχεια θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Και συνεχίζουμε λοιπόν λέγοντας ότι η ένταξη των παιδιών στην κοινωνία ήταν πιο απλή, αφού γινόταν στο πλαίσιο της κοινότητος ή της ενορίας. Και αυτές ακόμη ισχυρές αντιστάσεις που συναντούσαν από το φυσικό αλλά και το ανθρώπινο περιβάλλον συντελούσαν στην ισχυροποίηση και όχι στη φαλκίδευση της θέλησής τους. Η φαλκίδευση της θέλησης, αγαπητοί ακροατές, είναι ένα θέμα που πρέπει να απασχολήσει σοβαρά τους γονείς, τους παιδαγωγούς, τους κατηχητές αλλά και τους πνευματικούς πατέρες. Γράφει χαρακτηριστικά ο Γέρον Σοφρόνιος: «Ο πνευματικός οδηγός δεν φωνεύει τη θέληση του υποτακτικού και δεν υποδουλεί αυτήν αυθαιρέτως εις την ίδια αυτού ανθρωπίνη θέληση, αλλά αναλαμβάνει υπευθύνως το βαρύ φορτίον της ιεράς υπηρεσίας δια της οποίας μετέχει εις την θείαν πράξη της δημιουργίας του ανθρώπου. Διότι, όπως λέει, δεν μπορεί με το πρόσχημα της υπακοής να διαπλάθονται ανελεύθερα και άβουλα άτομα. Παράλληλα, τα παιδιά εξαιτίας των σύνθετων κοινωνικών δομών, της διαθρυλούμενης παγκοσμιοποίησης και των μέσων μαζικής ενημέρωσης και κυρίως της τηλεόρασης και του διαδικτύου, αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα προβλήματα κοινωνικοποίησης και μεγάλες δυσκολίες στη δημιουργία κοινωνικής ταυτότητας. Αλλά και η ευκολία με την οποία τους παρέχονται τα υλικά αγαθά, ενώ παράλληλα προάγουν τη φιλαυτία, τη μητέρα των παθών κατά τους Αγίους Πατέρες και αφήνουν έτσι να αναπτυχθεί το ίδιο θέλημα, το εγωιστικό και φύλαυτο φρόνημα. Οι παραδοσιακές αξίες της ανιδιοτελούς αγάπης, αγαπητοί μας ακροατές, της δικαιοσύνης, της κοινωνικής ευθύνης, της φιλοτιμίας και της ολιγάρκειας υποτιμούνται συνειδητά και η τάση είναι να αντικατασταθούν. Ενδεικτικά παραδείγματα ο καταναλωτισμός και η ειδονοθυρία, στα οποία εθίζονται από μικρή ηλικία και τα παιδιά. Σε αυτά τώρα προστίθεται και η έντονη προσπάθεια επιβολής ενός ομοιόμορφου παγκόσμιου τρόπου ζωής που αφορά την ένδεση, την ψυχαγωγία, τη μουσική, τη διατροφή, τη θρησκευτικότητα, αλλά και τον εορτασμό με την αφιέρωση διαφόρων ημερών του έτους σε ορισμένα κοινωνικά προβλήματα, σε ορισμένες ιδέες ή και σε πρόσωπα. Λόγου χάρη εορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS ή η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας ή του παιδιού κλπ. Οι εορτασμοί αυτοί, αγαπητοί ακρότες, είναι χρήσιμοι γιατί ευαισθητοποιούν την κοινωνία στην αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών. Αρκεί όμως να μην υποτιμάτε και σχετικοποιείτε το χριστιανικό εορτολόγιο, διότι συχνά τα συναξάρια και οι βίοι των Αποστόλων, των Ιεραρχών, των Μαρτύρων, των Νέων Μαρτύρων και γενικότερα όλων των Αγίων που έθρεψαν το γένος σε δύσκολες στιγμές, μένουν άγνωστα και γίνονται πιο γνωστά οι ημέρες αυτές που αφαιρώνται σε διάφορα γεγονότα. Στα οικονομικά λοιπόν, πολιτικά, ηθικά, κοινωνικά, επιστημονικά, πολιτιστικά, θρησκευτικά και πνευματικά παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, πρέπει να προσθεθούν και οι δυσκολίες της νεανικής ηλικίας και ιδιαίτερα της εφηβείας. Στην ηλικία αυτή, αγαπητοί μας ακροατές, όλοι το έχουμε ζήσει, αναπτύσσεται η κρίση και αρχίζει να σχηματίζεται η προσωπική γνώμη και η άποψη για τη ζωή. Τα παιδιά αμφισβητούν, θέτουν ερωτήματα και μένουν ανικανοποίητα με απλές ή επιφανειακές απαντήσεις. Απολυτοποιούν ιδέες, αντιλήψεις ή σύμβολα και οχυρώνονται πίσω από αυτά. Έχουν έντονες τάσεις αυτονομίας και χειραφέτησης. Πρόκειται για την προσπάθεια που καταβάλει κάθε νέος προκειμένου να περάσει από τον κόσμο την εξάρτηση της παιδικής ηλικίας στον κόσμο της ανεξαρτησίας των ενηλίκων. Έτσι, αγαπητοί ακροατές, οδηγούνται στην αμφισβήτηση και στον πειραματισμό. Η απολυτότητα στις ιδέες ή τις επιλογές τους φέρνει σε αντίθεση ή και αντιπαλότητα με τη συμβατική ηθική της κοινωνίας. Αυτό καταρχήν είναι υγιές. Μπορεί όμως αυτό το ίδιο πράγμα να αποτελέσει την απαρχή για αντικοινωνική συμπεριφορά και περιφρόνηση των παραδεδομένων κοινωνικών αξιών. Παράλληλα με την ανάπτυξη της κριτικής τάσης απέναντι στην κοινωνική πραγματικότητα, οι νέοι αναπτύσσουν ενδιαφέρον και για αυτήν. Αρχίζουν να περνούν από την προσωπική στην κοινωνική ευθύνη. Η νεανική ψυχοσύνθεση αλλά και τα ερεθίσματα που δέχονται από το κοινωνικό περιβάλλον δεν τους επιτρέπουν να ζήσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα τα λεγόμενα χρόνια της παιδικής τους αθωότητας. Η ερωτική επιθυμία απασχολεί έντονα τους νέους. Σε συνδυασμό μάλιστα με την ανάγκη να γίνονται αποδεκτοί και αγαπητοί από τους συνομιλίκους τους, εκδηλώνουν το ενδιαφέρον για το άλλο φύλο. Επειδή οι νέοι όμως θέλουν να δοκιμάζουν κάθε τι και να το κρίνουν, σε αυτό βοηθά και η εποχή. Εκλογικεύουν συμπεριφορές προσώπων και φτάνουν στην απομυθοποίηση ή την αποειδανίκευση των γονέων τους. Σταδιακά καταρρύπτουν την αυθεντία τους. Η εμπειρία αυτή είναι οδυνηρή για τους γονείς, αλλά και για τα παιδιά. Γιατί από το ένα μέρος θέλουν τους γονείς πολύ υψηλά, τους θέλουν ιδανικούς. Από την άλλη πάλι βλέπουν ότι δεν αντέχουν στη σκληρή κριτική τους. Έτσι χάνεται από μπροστά τους ένας κόσμος. Η υγιής ή αρρωστημένη θρησκευτικότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη σχέση του παιδιού με τους γονείς και κυρίως με τον πατέρα. Η πίστη, αγαπητοί ακροατές, προς το Θεό της αγάπης, που είναι ο Θεός Πατέρας, μπορεί να γκρεμιστεί αν αρχίσει να γκρεμίζεται ο σεβασμός και η αγάπη προς τον φυσικό πατέρα. Γεννιούνται έτσι οι πρώτες αμφιβολίες για την ύπαρξη ενός άδικου και τιμωρού Θεού, ενός σαδιστή πατέρα που μπορεί να οδηγήσουν και στην αθεία. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τους νεότερους χρόνους η έννοια του πατέρα συνδέθηκε με την καταδυνάστευση και την καταπίεση. Γι' αυτό και εκδηλώνεται κάποια ιδιαίτερη επανάσταση ενάντια στον πατέρα, είτε στα πρόσωπα των φυσικών γονέων, είτε στα πρόσωπα των κληρικών ή των πνευματικών πατέρων. Μπορεί όμως η επανάσταση αυτή να είναι σημείο υγείας και ειλικρινούς αναζήτησης. Μπορεί να προέρχεται από την αίσθηση ορφάνειας για την αναζήτηση πραγματικού πατέρα. Διότι ο σαρκικός, αλλά ιδιαίτερο ο πνευματικός πατέρας, όταν λειτουργεί υπεύθυνα, όχι μόνο δεν καταξουσιάζει και δεν καταδυναστεύει, αλλά ακολουθώντας τον Χριστό, θυσιάζεται για τα παιδιά του. Από το άλλο μέρος, η θρησκευτικότητα μπορεί να γίνει μέσω ανεξαρτητοποίησης και κοινωνικοποίησης, παράγοντας για την απόκτηση ταυτότητας ή και μέσω έκφρασης των ενδοψυχικών αμυντικών μηχανισμών του νέου. Η απομυθοποίηση, αγαπητοί ακροατές, και η αποειδανίκευση των γονέων έχει ως αποτέλεσμα την αναζήτηση συμβολικών γονέων. Αυτό δεν είναι κατά ανάγκη αρνητικό φαινόμενο. Στην πορεία όμως μπορεί να αποβεί οδυνηρό. Στο σημείο αυτό έχει μεγάλη σημασία ποιοι θα βρεθούν κοντά στο νέο σε πραγματικό ή φανταστικό επίπεδο. Αυτοί μπορεί να είναι συγγενείς, θείοι, φίλοι, δάσκαλοι, καθηγητές, ποδοσφαιριστές, καλλιτέχνες, ιερείς ή άλλα πρόσωπα. Και η επίδρασή τους μπορεί να αποβεί καταλυτική για τη ζωή του, για τη ζωή του νέου. Γίνεται έτσι αντιληπτό ποιος πραγματικά είναι ο ρόλος του γνήσιου πνευματικού πατέρα. Είναι δηλαδή να βοηθήσει ουσιαστικά στο μεταβιβατικό αυτό στάδιο στη διαμόρφωση υγιών κριτηρίων για τη δίκαιη αξιολόγηση του κοινωνικού του περίγυρου και την ασφαλή πορεία του προς την ωριμότητα. Παράλληλα, χρειάζεται ανοχή, αγάπη και κατανόηση και από τους φυσικούς του γονείς. Διότι σε περίπτωση απογοήτευσης από την αναζήτηση συμβολικών γονέων, μπορεί να έχει το παιδί το κουράγιο να εμπιστευτεί ξανά τους γονείς του. Ενδέχεται οι νέοι να απορρίψουν τους γονείς και τους πνευματικούς πατέρες. Ποτέ όμως δεν πρέπει να γίνει το αντίθετο. Αυτό που κοστίζει περισσότερο στα νέα παιδιά είναι η υποτίμηση εκ μέρους των μεγαλυτέρων, αλλά και το άγχος που προέρχεται από το πλαίσιο των αυξημένων προσδοκιών που εκείνοι έχουν δημιουργήσει. Υπάρχει πάντοτε ο φόβος διάψευσης των προσδοκιών αυτών. Πρέπει ακόμα να σημειωθεί ότι η πολυτεχνία καλώς θεωρείται και είναι ευλογία και χάρισμα. Χάρισμα που δεν αφήνει περιθώρια για αυτοδικαίωση και εγωιστική ανύψωση απέναντι στο Θεό και τους συνανθρώπους. Η πολυτεχνία, αγαπητοί μας ακροατές, είναι απαραίτητο να συνοδεύεται και από την καλλιτεχνία. Όλοι όμως, και οι πολύτεκνοι, και εκείνοι που δεν αξιώθηκαν του χαρίσματος της πολυτεχνίας, ας δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην καλλιτεχνία. Ας ζουν με μετάνοια και σοφροσύνη για να ελκύουν τη χάρη του Θεού. Η αρμονική σχέση και η σωστή επικοινωνία μεταξύ των συζύγων αποτελεί άριστο παράδειγμα αγωγής για τα παιδιά. Δεν παραδειγματίζονται τα παιδιά με τις συμβουλές που τους δίνουμε. Μεγαλύτερο και σωστότερο παράδειγμα είναι η ζωή των γονέων που μόνο αυτό μπορούν να νιώσουν και να καταλάβουν τα παιδιά. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, θα διακόψουμε και τη σημερινή μας εκπομπή και με τη βοήθεια του Θεού θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε.
1: Με αγάπη για την οικογένεια, μια εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως που προσεγγίζει με αγάπη την οικογένεια. Η αγάπη, η επικοινωνία των συζύγων και ο ερχομός των παιδιών. Η διαπαιδαγώγησή τους και τα προβλήματα που καλούνται οι έφηβοι να αντιμετωπίσουν στην κοινωνία. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια που θα δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που μας αφορούν όλους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Σύρμος Ζιάβρου.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Αγαπητοί μου, συνεχίζοντας την πορεία μας δυτικά της παλαιάς πόλεως Ιερουσαλήμ, σε απόσταση 2 χιλιομέτρων έξω από τα τείχη και μέσα σε δασόδη κοιλάδα, βρίσκουμε την Ιερά Μονή του Τιμίου Σταυρού. Πρωτοκτίστηκε στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου, αλλά αργότερα πέρασε αρκετές φορές στην κυριαρχία των βαρβάρων κατακτητών. Το 614 μετά Χριστόν την κατέστρεψαν οι Πέρσες. Τον 11ο αιώνα, την εποχή των Σταυροφόρων, ξαναχτίστηκε από τον Ήβυρα βασιλιά της Γεωργίας Μπαγράτ και πήρε την ονομασία Μονή των Ιβύρων. Πουλήθηκε στους Έλληνες το 1685. Μέχρι σήμερα, στην πύλη του ναού, φαίνονται οι κοιλίδες αίματος των πατέρων που σφαγιάστηκαν από τους Άραβες. Το 1550 μετά Χριστόν, οι Τούρκοι την μετέτρεψαν σε τζαμί, αλλά σύντομα την επέστρεψαν στους Γεωργιανούς. Από το 1885 μέχρι το 1909, στη μονή αυτή λειτουργήσε η περίφημη θεολογική σχολή του Τιμίου Σταυρού, από όπου απεφύτησαν μεγάλες μορφές όπως ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, θρησκευτικός ιεράρχης και ακαδημαϊκός που εξελέγει Αρχιεπίσκοπος Αθηνών στις 23 Φεβρουαρίου του 1923, ο Μελέτιος Μεταξάκης, το 1918 διαδέχτηκε τον Θεόκλητο τον Πρώτον στη Μητρόπολη Αθηνών, το 1921 εξελέγει Οικουμενικός Πατριάρχης, αλλά με την επικράτηση του Μουσταφά Κεμάλ παρετήθηκε και το 1923 εξελέγει Πατριάρχης Αλεξανδρίας. Και ο Βενέδικτος Παπαδόπουλος ήταν Πατριάρχης Ιεροσολύμων από το 1957 έως και το 1980. Σήμερα ο Ιερός Ναός της Μονής είναι τρίκλητη βασιλική μετρούλο. Σώζονται βυζαντινά μοσαϊκά και ωραίες τοιχογραφίες με δίγλωσσες ελληνικές γεωργιανές επιγραφές. Στο βορειοανατολικό μέρος του ναού υπάρχει παρεκκλήση. Κάτω από την Αγία Τράπεζα του Παρεκκλησίου βρίσκεται ο τόπος όπου ο Λότ φύτευσε το τρισύνθετο ξύλο, Κέδρος, Κυπαρίσι και Πεύκο, από το οποίο κατασκευάστηκε ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός. Και στους τρεις τείχους, ανατολικό, νότιο και δυτικό, ιστορούνται όλα τα γεγονότα που αφορούν την ιστορία του Τιμίου Σταυρού. Πάνω από την πόρτα που οδηγεί από τον Άρθικα στον Κυρίως Ναό υπάρχει επίσης μια μεγάλη εικόνα που ιστορεί όλα τα γεγονότα που συνδέονται με τον Τίμιο Σταυρό. Επίσης, πάνω από την πύλη του Καθολικού της Μονής, καθώς μπαίνουμε από την αυλή της Μονής στον Άρθικα του Ναού, υπάρχει εικόνα που απεικονίζει τον Λότ να ποτίζει το δέντρο του Σταυρού. Στον ίδιο χώρο υπάρχει Μουσείο Ιερών Σκευών και Αμφίων Εξαιρετικής Τέχνης. Σήμερα, όπως είπαμε, η Μονή του Τιμίου Σταυρού ανήκει στο Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων. Κοντά στη Μονή του Τιμίου Σταυρού βρίσκονται το κτίριο του Κοινοβουλίου του Ισραήλ, που συμπεριλαμβάνει μία συναγωγή για τις θρησκευτικές ανάγκες των μελών της Βουλής, το Εβραϊκό Πανεπιστήμιο και το Εθνικό Μουσείο του Ισραήλ, όπου σε ειδική αίθουσα μπορεί κανείς να δει ορισμένα από τα χειρόγραφα της νεκράς θάλασσας.

Σε αυτό το σημείο έχουμε την μεγάλη ευλογία και χαρά να φιλοξενήσουμε για ακόμα μία φορά στην εκπομπή μας τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντίνης Κύριο Κύριο Αρίσταρχο, Γέρον Αρχιγραμματέα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, ο οποίος και θα μας ξεναγήσει με το δικό του μοναδικό τρόπο στην Ιερά Μονή του Τιμίου Σταυρού. Τον ευχαριστούμε από καρδιάς που για ακόμα μία φορά μπήκε στον κόπο για εμάς και έχει το λόγο.

Αγαπητέ Πάτερ Ιωάννη, βρισκόμαστε στην Ιερά Μονή του Τιμίου Σταυρού στα Ιεροσόλυμα. Η μονή αυτή είναι μία από τις αρχαίες και τις πολύ ιστορικές του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Βρίσκεται στη Δυτική Ιερουσαλήμ, την Ισραηλινή Ιερουσαλήμ, και πολύ κοντά στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο και στο Εβραϊκό Κοινοβούλιο. Οι αρχές της ιστορίας της ανάγονται στον 4ο μετά Χριστό αιώνα, στην εποχή δηλαδή της Αγίας Ελένης. Η Εκκλησία πιστεύει ότι εκεί φυτεύθηκε από το Λότ το ξύλο από το οποίο αργότερα κατασκευάστηκε ο Τίμιος του Σταυρός, ο Σταυρός του Κυρίου. Η παράδοση, η σχετική παράδοση λέγει ότι ο Λότ κατ' εντολή του Πατριάρχου Αβραάμ εφύτεψε εκεί το ξύλο από το οποίο κατασκευάστηκε κατά θεία οικονομία ο Τίμιος Σταυρός του Κυρίου, και έφερε το νερό και το και πότισε το δέντρο αυτό. Όπως όμως και στο μοναστήρι η αγιογραφία δείχνει, ο διάβολος, ο οποίος φθονεί κάθε καλό έργο, έπινε από το νερό και το μόλυνε και εμπόρεσε ο Λότ μία φορά να φέρει και να ποτίσει από το νερό του Ιορδάνου ποταμού το τίμιο, το ξύλο αυτό, και ευλάστησε και είχε τρεις κλάδους, Πεύκο, Κυπάρισο και Κέδρο. Αργότερα, όταν κατασκευαζόταν ο ναός του Σολομώντος, σύμφωνα πάντοτε με την παράδοση αυτή, έκοψαν το ξύλο αυτό και το χρησιμοποίησαν ως ξυλία για το ναό του Σολομώντος. Και από εκεί, όταν αργότερα πάλι ο Θεός ευδόκησε να σταυρωθεί ο Υιός του για τη σωτηρία μας, επήραν από το ξύλο αυτό και κατασκεύασαν το Σταυρό του Κυρίου. Λόγω της σημασίας της παραδόσεως αυτής, του φυτεύματος του ξύλου από το οποίο κατασκευάστηκε ο Σταυρός του Κυρίου, η μονή αυτή είχε μεγάλη σπουδαιότητα ανέκαθεν στην ιστορία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Ο ναός είναι βυζαντινός, φαίνεται από τις στιχογραφίες τις οποίες έχει και από τα ψηφιδωτά τα οποία έχει στο δάπεδο. Στο εσωτερικό υπάρχει παρεκκλήσιο στο οποίο φαίνεται ο τόπος στον οποίο φυτεύτηκε το ξύλο από το οποίο κατασκευάστηκε ο Σταυρός του Κυρίου. Υπήρχε εποχή κατά την οποία είχαν μεγάλη παρουσία στην Μονή οι Γεωργιανοί, δηλαδή οι μοναχοί της Γεωργιανής Εκκλησίας, και αυτό φαίνεται και από τις στιχογραφίες, οι επιγραφές των οποίων είναι στην ελληνική και στη γεωργιανή γλώσσα. Υπήρξε όμως περίοδος κατά την οποία οι Γεωργιανοί αυτοί μοναχοί ήρθαν σε δυσκολίες και σε παρακμή και εγκατέλειψαν το μοναστήρι και έφυγαν, και οι δανειστές τους ήρθαν και κατέλαβαν το μοναστήρι, και ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Δοσίθεος επλήρωσε στους δανειστές τα χρέη των Γεωργιανών μοναχών και αγόρασε το μοναστήρι αυτό, και από τότε είναι στην ιδιοκτησία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Το μοναστήρι αυτό, το οποίο είναι ένα τεράστιο κτηριακό συγκρότημα, είναι σαν φρούριο, είναι σαν κάστρο, φιλοξενήθηκε η ανώτερη θεολογική σχολή του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, γνωστή σε εμάς ως θεολογική σχολή του Σταυρού. Από το 1845 μέχρι το 1909 η σχολή αυτή λειτουργήσε με ορισμένες διακοπές σε ορισμένες χρονικές περιόδους του Πατριαρχείου, περιόδους δυσκολιών. Παρά τα αυτά όμως λειτουργήσε και ανέδειξε πολλούς επιστήμονες, λαϊκούς και κληρικούς, θεολόγους και συγγραφείς. Έκλεισε και το Πατριαρχείο καταβάλει προσπάθειες να την επαναλειτουργήσει, δεν μπόρεσε όμως μέχρι σήμερα, έκλεισε το 1909. Από τους πολλούς αποφύτους της σχολής έρχεται στη μνήμη μου το όνομα του Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, ο οποίος ήταν αγιοταφίτης και μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και ο συγγραφέας της ιστορίας Εκκλησίας Ιεροσολύμων και άλλων σπουδαίων συγγραμμάτων, ο Μελέτιος Μεταξάκης, ο οποίος ήταν και αρχιγραμματεύς του Πατριαρχείου. Βλέπουμε την φωτογραφία του εδώ ανάμεσα στους διατελέσσαντας αρχιγραμματείς του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Ήταν ο Κάλιστος Μιλιαράς, συγγραφέας των δικαιωμάτων του Πατριαρχείου στα Πανάγια Προσκυνήματα, και άλλοι αξιόλογοι συγγραφείς και επιστήμονες. Η Εκκλησία έχει μέσα
παρεκκλήσιο του Αγίου Άνου του Δαμασκηνού, στο οποίο εκκλησιάζονταν οι οικότροφοι φοιτητές οι οποίοι φοιτούσαν στη σχολή, γιατί ήταν οικότροφοι φοιτητές, και φυσικά έχει πολλούς κτηριακούς χώρους που ήταν τα δωμάτια διαμονής των καθηγητών και των φοιτητών. Η Μονή γιορτάζει δύο φορές το χρόνο. Την πρώτη Κυριακή μετά την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως. Επειδή έχουμε την γιορτή του Σταυρού στον Πανάγιο Τάφο, την προσεχή Κυριακή γιορτάζεται εκεί το γεγονός, και την πρώτη Κυριακή μετά τις 14 Σεπτεμβρίου, μετά την γιορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Αυτά πολύ γενικά νομίζω όσον αφορά το μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού. Σας ευχαριστώ για την τιμή να με καλέσετε στην εκπομπή σας, Πατέρ Ιωάννη. Ευχαριστώ εσάς και όλους τους ακροατές σας. Ευχαριστώ.

Ευχαριστούμε από καρδιάς τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντίνης κύριο Αρίσταρχο, γέρον Αρχιγραμματέα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, για τη συνέντευξη αυτή, και του ευχόμαστε από καρδιάς να είναι πάντοτε καλά και άξιος φύλακας του Παναγίου Τάφου και όλων των ιερών προσκυνημάτων της Αγίας Γης.

Η ιστορία του τρισύνθετου ξύλου. Μετά την καταστροφή των Σοδόμων και της Γομόρας, ο Λότ με τις δύο θυγατέρες του κατοίκησαν στην πόλη Σιγόρ. Το βράδυ οι κόρες του μέθησαν τον Λότ και κοιμήθηκαν μαζί του, με αποτέλεσμα να συλλάβουν και να γεννήσουν αγόρια, η πρώτη τον Μωάβ και η δεύτερη τον Αμάν. Όταν συνήλθε ο Λότ και κατάλαβε το φοβερό αμάρτημα της αιμομιξίας, πήγε στο θείο του Αβραάμ και του ανέφερε το γεγονός. Ο Αβραάμ τον άκουσε προσεκτικά. Του έδωσε τα τρία ραβδιά που του είχαν χαρίσει οι τρεις άγγελοι που φιλοξένησε. Οι άγγελοι συμβόλιζαν την Αγία Τριάδα. Στην Ορθόδοξη Αγιογραφία, η Αγία Τριάδα απεικονίζεται με τη μορφή τριών αγγέλων, γνωστή με το όνομα «Η Φιλοξενία του Αβραάμ». Και είπε λοιπόν στον Λότ να τα φυτέψει. Του εξήγησε πως όταν ανθίσουν, τότε θα συγχωρεθεί από το Θεό. Γι' αυτό έπρεπε να τα ποτίζει με νερό που θα φέρνει από τον Ιορδάνη ποταμό. Η απόσταση είναι περίπου 50 χιλιόμετρα και με την προϋπόθεση, αν κάποιος του ζητήσει νερό, να του δώσει και το υπόλοιπο να το χύσει και να επιστρέψει να πάρει άλλο. Ο Λότ φύτεψε τα τρία ραβδιά και επί 40 ολόκληρα χρόνια τα πότιζε με νερό που έφερνε από τον Ιορδάνη ποταμό. Πολλές φορές όμως ο διάβολος παρουσιαζόταν μπροστά του υπό μορφή ανθρώπου και του ζητούσε νερό, με αποτέλεσμα να κατορθώσει να ποτίσει τα ραβδιά μόνο 3 φορές. Τα τρία ραβδιά παρόλα αυτά ρίζωσαν και έγιναν ένα πελώριο δέντρο με 3 διαφορετικά κλονάρια από πεύκο, κέδρο και κυπαρίσι. Όταν ο Σολομώντας έκτιζε τον περίφημο ναό στα Ιεροσόλυμα, έκοψε το πελώριο τρισύθετο δέντρο που είχε φυτέψει ο Λότ για να το χρησιμοποιήσει στη στέγη του ναού. Οι εργάτες έκοψαν λοιπόν τις διαστάσεις που ήθελαν. Όταν όμως το ανέβαζαν στο σημείο που είχαν μετρήσει, το ξύλο ήταν κοντό. Το κατέβαζαν και το μετρούσαν και το έβρισκαν ακριβώς στα μέτρα που ήθελαν. Πάλι το ανέβαζαν στο σημείο που ήθελαν και πάλι αυτό ήταν κοντό. Το ξαναμετρούσαν και το έβρισκαν πάλι στα μέτρα που ήθελαν. Τότε λοιπόν το ονόμασαν καταραμένο ξύλο και ο Σολομώντας έδωσε εντολή να το τοποθετήσουν στην κεντρική είσοδο, ώστε όλοι όσοι έμπαιναν στο ναό να το πατούν και να το ατιμάζουν. Όταν ήρθε η ώρα να σταυρώσουν το Χριστό, οι Εβραίοι πήραν το καταραμένο ξύλο και κατασκεύασαν το σταυρό του Χριστού, ώστε σταυρώνοντάς τον σε αυτό να αυξάνει και να μικραίνει, κάνοντας πιο επώδυνο το μαρτύριο του Κυρίου μας. Η ιστορία του Σταυρού απεικονίζεται, όπως είπαμε παραπάνω, στις αγιογραφίες του παρεκκλησίου του ναού.

Εν τες ημέρες εκείνες, Αναστάσα Μαριάμ επορεύθη εις την ορεινήν μετασπουδής εις πόλην Ιούδα και εις ήρθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εις πάσατο την Ελισάβετ. Και γένετος οίκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας, εσκύρτησε το βρέφος εν δικηλία αυτής και πλήστη πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπεν «Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Και πόθεν μη τούτο ή να έλθει η μήτρη του Κυρίου μου πρόσμε, η δούγαρος εγένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος εν αγαλιάσει εν δικηλία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα ότι έστε τελείωση της λελαλημένης αυτή παρακυρίου. Και είπε Μαριάμ, μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου, ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού. Η δούγαρα από του νυν μακαριούσι με πάσε γενναιέ, ότι επίησε μη μεγαλία ο δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού. Έμεινε δε Μαριάμ συν αυτή ως ημίνας τρεις και υπέστρεψεν εις τον οίκον αυτής».

Ορεινή. Στο χωριό Ορεινή, που σήμερα κατοικείται από Μεωαμεθανούς, Εβραίους και Χριστιανούς, βρισκόταν το σπίτι του Ζαχαρία και της Ελισάβετ, των γονέων του Τιμίου Προδρόμου. Εδώ φιλοξενήθηκε η Θεοτόκος από την ξαδέλφη της την Ελισάβετ για 3 μήνες και σήμερα οι προσκυνητές μπορούν να δουν και την ονομαστή πηγή στην οποία ερχόταν η Θεοτόκος και έπαιρνε νερό όσο καιρό φιλοξενήθηκε στην Ορεινή. Η πηγή αυτή βρίσκεται δίπλα σε ένα εγκαταλελειμμένο τζαμί στο κέντρο του χωριού, σε μικρή απόσταση από την Ορθόδοξη Μονή. Η Ορεινή είναι το χωριό που γεννήθηκε ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο οποίος ονομάστηκε από τον ίδιο τον Χριστό, ο μεγαλύτερος όλων των προφητών. Ο Ιωάννης εσκύρτησε μέσα στην κοιλιά της μητέρας του όταν αυτή ασπάστηκε την Παναγία, κηρύττοντας ακόμη και από έμβριο την παρουσία του Χριστού μέσα στην κοιλιά της Θεοτόκου. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος ήταν γιος του Ζαχαρία, ο οποίος ήταν αρχιερέας και απόγονος του Ααρών και της θύρας Ελισάβετ, που και αυτή ήταν απόγονος του Ααρών. Και οι δύο ζούσαν σύμφωνα με τις θείες εντολές και ήταν δίκαιοι και άμεμπτοι ενώπιον του Θεού. Είχαν μείνει όμως άτεκνοι και η ηλικία τους για τεκνογονία είχε περάσει. Την ημέρα της γιορτής του εξυλασμού, όταν ο Ζαχαρίας μπήκε μόνος ως εφημερεύων αρχιερέας στο ναό για να προσφέρει θυμίαμα, παρουσιάστηκε στα δεξιά του θυσιαστηρίου του θυμιάματος ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, εξαστράπτοντας από θείο φως, και του ευαγγελίστηκε ότι ο Θεός άκουσε τις προσευχές του και θα του δώσει στα γερατιά Υιό, ο οποίος θα ονομαστεί Ιωάννης. Πρόσθεσε δε «και Πνεύματος Αγίου πληστήσετε έτη εκ κοιλίας μητρός αυτού και αυτός προελεύσετε ενώπιον του Κυρίου, ετοιμάσε Κυρίο λαών κατασκευασμένο». Επειδή όμως ο Ζαχαρίας ήταν υπέργυρος, όπως και η γυναίκα του, αμφέβαλε για όσα άκουσε και έτσι έχασε τη λαλιά του. Την 8η ημέρα από τη γέννηση του παιδιού, κατά την περιτομή του, οι συγγενείς ρώτησαν τον πατέρα του πώς θα το ονομάσει. Ο Ζαχαρίας ζήτησε πλάκα και έγραψε «Ιωάννης εστί το όνομα αυτού». Αμέσως λύθηκε η γλώσσα του και πλήρης Πνεύματος Αγίου έψαλε την προφητική οδή. «Ευλογητός Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, ότι επεσκέψατο και επίησε λύτρωσιν το λαό αυτού και ήγηρε κέρα σωτηρίας ημίν εν οίκο Δαβίδ του παιδός αυτού, καθώς ελάλησε δια στόματος των Αγίων των απαιώνος προφητών αυτού. Και εσύ, παιδίον, προφήτης υψής του κληθήσει, του δούνε γνώσιν σωτηρίας το λαό αυτού, εν αφέσει αμαρτιών αυτών, δια σπλάχνα ελέους Θεοημών, ενείς επεσκέψα το ημάς ανατολή εξύψους, επιφάνε της εν σκότη και σκιά θανάτου καθημένης, του κατευθύνε τους πόδας ημών εισοδών ειρήνης». Μετά τη γέννηση του Χριστού, ο Ζαχαρίας, σύμφωνα με την παράδοση, κήρυτε με παρησία ότι η Μαριάμ όντως γέννησε το Θεό και ότι μετά τον θείο το κετό έμεινε πάλι παρθένος. Επειδή δε στο ναό της όρισε να στέκεται όπου στέκονταν οι παρθένες, διήγηρε εναντίον του το μίσος των Εβραίων. Όταν έγινε η βρεφοκτονία του Ηρώδη, ο Ζαχαρίας φυγάδευσε την Ελισάβετ μαζί με τον Ιωάννη, νήπιο τότε 2,5 ετών. Τότε αναφέρει η παράδοση ότι σκίστηκε το βουνό και έκλεισε μέσα την Ελισάβετ με τον νήπιο. Το γεγονός ιστορείται σε αγιογραφία που υπάρχει στο μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου μέσα στην πόλη της Ιερουσαλήμ, όπως και εδώ στην Ορεινή. Οι Εβραίοι τότε τον κατήγγυλαν στον θηριώδη Ηρώδη και τον κατεδίωξαν ως το εσωτερικό του ναού. Εκεί τον φώνευσαν μεταξύ ναού και θυσιαστηρίου, στον τόπο όπου είχε ορίσει να στέκεται η Παρθένος μετά την θεοτοκία της. Το αίμα του κύλησε έως το εσωτερικό του θυσιαστηρίου.
μαρτυρώντας ενώπιον του Θεού την μιεφωνία των Εβραίων. Οι ιερείς ενεταφίασαν το σώμα του στον τάφο των πατέρων του στα Ιεροσόλυμα. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, στο ναό των Ιεροσολύμων έγιναν σημεία και τέρατα που προεμήνιαν την προσεχή κατάργηση της λατρείας και του νόμου. Οι ιερείς δεν έβλεπαν πλέον οπτασίες αγγέλων. Τους αφαιρέθηκε το χάρισμα της προφητείας και δεν μπορούσαν πλέον να δώσουν χρησμό από το άδυτο του ναού, δαφύρ, ούτε να ρωτήσουν στο άμφιο του Ααρών, εφούδ, και να διασαφηνίσουν στο λαό τα δυσνόητα σημεία της Αγίας Γραφής. Σήμερα στο χωριό υπάρχει το Ορθόδοξο Μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Υπάρχει επίσης Ρωσικό Ορθόδοξο Γυναικείο Μοναστήρι και δύο εκκλησίες των Λατίνων, η μία του Τιμίου Προδρόμου και η δεύτερη του Ασπασμού ή της Επισκέψεως, στο οποίο τα λόγια της Παναγίας μας «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον» είναι γραμμένα σε 50 περίπου γλώσσες. Δυτικά της Ορεινής και σε απόσταση περίπου 10 χιλιόμετρων βρίσκεται το σπήλαιο του Τιμίου Προδρόμου, που είναι γνωστό επίσης και ως η καταφυγή της Αγίας Ελισάβετ. Εκεί σήμερα είναι χτισμένο πάνω σε ρήπια παλιού βυζαντινού ναού με ψηφιδωτά λατινικό μοναστήρι, στο οποίο υπάρχει η σχισμή στο βράχο όπου κρύφτηκε η Ελισάβετ με τον πικρό πρόδρομο όταν έγινε η σφαγή των Ιππίων. Υπάρχει επίσης εκεί και αγίασμα, όπως και ο τάφος της Αγίας Ελισάβετ. Προς τα νότια της Ορεινής υπάρχει κοιλάδα που πηγάζει νερό. Στην πηγή αυτή, σύμφωνα με τις πράξεις των Αποστόλων, βάπτισε ο Απόστολος Φίλιππος τον Αιθίωπα Ακανδάκη. Επίσης, στο χωριό Αϊν Κάρεμ βρίσκεται το παγκοσμίου φήμης Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, όπου στην ημιυπόγειο συναγωγή υπάρχουν 12 βιτρό που απεικονίζουν τις 12 φυλές του Ισραήλ υπό τας ευλογίας του Πατριάρχου Ιακώβ. Η έμπνευση για την τοποθεσία της συναγωγής ήταν ο 13ος ψαλμός εκ Βαθέων.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου. Να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις. Έμετρο, 4076 στίχοι σε κρητική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου, Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

Μεγάλη εβδομάδα Πάσχα. Ξετέλευε, εκόντευε ο Απρίλης να μισέψει, μπαίνει εβδομάδα των παθών να μας εγαλινέψει. Εμείς τα απογεύματα παίρναμε μαναράκια και ασπαλάθους κόβαμε όλα τα χωριανάκια. Πανεμορφολοκίτρινοι, όλοι λουλουδιασμένοι, τζιμπούσανε σαν τσέκοβες κι ας ήταν ανθισμένοι. Το Γιούδα για να κάψουμε μάχαιρα και κουρέλια που το μεγάλο Σάββατο φτιάχναμε τα κοπέλια. Έπρεπε η φουνάρα μας να γίνει πιο μεγάλη από τα γύρω τα χωριά να μας ζηλέψουν πάλι. Μετά του Ευαγγελισμού το Σάββατο το βράδυ και τις Τετάρτες που σχολείο δεν κάναμε ομάδι, στα ξύλα επηγαίναμε στα όρη στην Κεφάλα. Μόνα σπαλάθους κόβαμε, ποτέ μας ξύλα άλλα. Με τα σκοινιά τα σέρναμε, τα λέγαμε παπόρες και απόξω από την εκκλησιά τα φτιάχναμε με τσόρες. Γιατί πρέπε με μαστοριά να φτιάξουμε τη βάση, στρογγύλι κι ως τα ψήλωνε να μη μας εχαλάσει. Στην άκρα η φούντα έμπαινε και ο κορμός στη μέση, πέτρες που πάνω βάζαμε να κάτσουν, να τους δέσει. Και ψήλωνε σιγά σιγά κι όλο και πετρενόταν και το μεγάλο Σάββατο 3 μέτρα γινόταν, να είναι στο ύψος στρογγυλή, στο πλάτος άλλη τόση και χτίστες αψεγάδιαστη όσο και να ψηλώσει. Ξημέρωσε ανοιξιάτικη η Μεγαλοδευτέρα, πρώτη ημέρα των παθών, πολύ μεγάλη μέρα. Κι άρχισε η πρώτη αγρυπνιά, γεμάτη η εκκλησία, όλοι τιμούμε σήμερο του Θείου τη θυσία. Η τρίτη της Κασιανής, εμπολές αμαρτίες, ψαλόταν με κατάνοιξη σ' όλες τις εκκλησίες. Ήρθε Τετάρτη των παθών, πάλι ξαναβρεθήκαν στην εκκλησία με σειρά, όλοι εμυρωθήκαν. Πριν βγει ο ήλιος χτύπησε η πρώτη η καμπάνα. Μεγάλη Πέμπτη σήμερο, σήκω μου λέει η μάνα, να πά πληθείς και να ντυθείς, θεία δωρά να λάβεις, την κοινωνία του Χριστού εσύ θα μεταλάβεις. Είχα να φάω ελεργιά 43 ημέρες, δεν έτρωγα με τίποτα κι ανεμουρίχνα σφαίρες. Νάβω κερί και προσκυνώ στη θέση μου πηγαίνω, ετέλειωνε η λειτουργιά όταν μεταλαβαίνω. Τα άχραντα μυστήρια που μου έλεγε ο παππούς μου, πρώτα το χέρι φίλησα σ' όλους τους συγγενούς μου και ένιωσα να είναι αλαφρό, ανάερο το σώμα και έδινε γεύση ξέχωρη τα δίδωρο στο στόμα. Εσκόλασε η λειτουργιά, στο σπίτι πάω να αλλάξω, να βγάλω τα σκολιάτικα ρούχα να τα φυλάξω. Και η μάνα μου ετοίμαζε τώρα να μαγειρέψει ένα φαΐ που μ' άρεσε κι όλους να μας εθρέψει. Με νιόβγαλ τα μπελόφυλλα που είχαν χθες βρισμένα, μες στο τσικάλι τα βάλε, βγήκαν ζεματισμένα. Το τοπικό το έθιμε κι ο φέτος το κρατάει και ντολμαδάκια έφτιαξε, καθένας μας τα φάει. Μετά πιάσε μια γκοσαριά αυγά καλά τα βράζει και σε λεγγέρα κρύα πια τα πιάνει και τα βάζει.

ήθελε να φαίνονται. Μη που μας αμαρτία, τρεις μέρες επομείνανε απανωτή νηστεία. Εγώ όμως δεν ξέχασα και το σταυρό στολίζω, γιατί αύριο πρωί-πρωί τα κάλαντα αρχίζω. Θα πω τα πάθη του Χριστού, ποιοι θα τον εσταυρώσουν και οι χωριανές πονόψυχες λάδι θα μας εδώσουν. Ο ήλιος εβασίλευγε, επέσαν τα σκοτάδια, στα μαγαζά οι χωριανοί πίναν αρακή τα βράδια, με αγκινάρες και κουκιά και λιές που κολυμπάδες, μες στα κουρούπια φτιάχνανε με τέχνη οι κυράδες. Κι αλληλοκερνιότανε κι όποιος ξένος προβάλλει, έλα κουμπάρε, κάθισε ρακή για να σου βάλει, ή ό,τι άλλο θες εσύ και θέλει και η καρδιά σου, εβίβα και να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Χωρίς να ξέρει από πού η σκούφια του κρατούσε, πρώτα τον καλωσόριζε, μετά τον εκερνούσε. Ο καθαής στο μαγαζί μετά θα το ρωτήσει ποιος είναι και αν μπορεί να τον ξυπηρετήσει. Βαριάν απόψε η νυχτιά σ' όλη τη Ρωμιοσύνη, γιατί σταυρώνω το Χριστός, θρηνή χριστιανοσύνη. Παίζει καμπάνα, μας καλεί να πάμε όλοι αντάμα, σε λίγο θα κορυφωθεί όλο το θείο δράμα. Άρισαν τα Ευαγγέλια, πώς το Χριστό επιάσαν, τη δίκη, το περίπαιγμα και πώς τον εκρεμάσαν. Δύο-τρεις γυναίκες κλαίγανε, άλλες νεστουλουχούσαν, το θείο δράμα πάκουγαν, πραγματικά το ζούσαν. Στο πέπτο Ευαγγέλιο πιάσαν οι σταυρωτίδες και το Χριστό σταυρώσανε, τα ανθρώπου οι ελπίδες. Μόλις εκείνο τέλειωσε, να ο παπάς εφάνει. Μπροστά θυμιάζει ο πίτροπος, μα και δρόμο του κάνει. Έσερνα αργά τα πόδια του, ως το σταυρό σηκώνει και τη φωνή λυπητερά άρχισε να υψώνει. Μελωδικά, σαν άκλαιγε, το σήμερον κρεμάται, πόσο ακόμα ο Θεός στη γη θα τυρανάτε. Όπου περνούσε ο σταυρός, όλοι σταυροκοπιόταν, κανένας δεν εμίλαγε, κανένας δεν κουνιόταν. Τον έβαλε στη θέση του, με τη σειρά σταθήκαν, όσες είχαν τα σήμασα και στο σταυρό ταφήκαν. Στεφάνια πολεμονανθούς, πολούλουδα και βιόλες, εμοσχομύρισε ο σταυρός ως τα κρεμάσαν όλες. Μα πρώτο βάλανε, αγκάθινο στεφάνι, μια μαυροφόρα τάξιμο τόχαινε και το βάνι. Στο έκτο λονχιστήκαμε και τα παιδιά εξοβγήκαν, εις τη φουνάρα κάτσανε απάνω θρονιαστήκαν. Αρχίξαμε και λέγαμε νάκλια και παραμύθια, ανιώματα και χωρατά, με ψώματα και αλήθεια. Τα 12 Ευαγγέλια όλα ετελειώσαν και οι χριστιανοί στα σπίτια τους γύρισαν και κλειδώσαν. Μπήκε μεγάλη παραχή, όλοι εμείς πενθούμε και από τα ξημερώματα νεκρή και την ακούμε τυγρά καμπάνα να χτυπά. Νεκρός ήταν ξαπλωμένος, στον επιτάφιο ο Χριστός μέσα ήταν βαρμένος. Αφού σταυροκοπήθηκα, επήρα το τζιγκάκι και το σταυρό εκράτουνα και πάλι στο σοκάκι ευρέθηκα πανέτοιμος. Στο πρώτο σπίτι πάω να πω τα πάθη του Χριστού, την πόρτα του στυπάω. Πες τα μου λένε κι άρχισα, τα έλεγα με αέρα. Σήμερα μαύρος ουρανός, σήμερα μαύρη μέρα. Σήμερα όλοι θλίβονται και τα βουνά λυπούνται. Σήμερα έλαβαν βουλή οι άνομοι Εβραίοι, οι άνομοι και τα σκυλιάκι τρεις καταραμένοι για να σταυρώσουν το Χριστό τον Πάντο Βασιλέα. Ο Κύριος θέλησε να μπει σε περιβόλι, να λάβει δείπνο μυστικό για να το λάβουν όλοι. Η Παναγιά η Δέσποινα καθόταν μοναχή της, τα προσευχά της έκανε για το μονογενή της. Φωνή εξήλθε εξ ουρανού και απ' αρχαγγέλου στόμα. Σώνει κυρά τις προσευχές, σώνει και τις μετάνιες και τον Υιό σου πιάσανε και στο χαρτιά τον πάνε και στο πιλάτου τα σαυλάς εκεί τον τυρανάνε. Χαρτιά, χαρτιά, φτιάξε καρφιά, φτιάξε τρία περόνια και εκείνος ο παράνομος βαρύ και φτιάχνει πέντε. Σύ Φαραέ που τα φτιάξες πρέπει να μας διδάξεις, βάλε τα δυο στα πόδια του και τα άλλα δυο στα χέρια, το πέμπτο το φαρμακερό βάλε το στην καρδιά του να τρέξει αίμα και νερό να λιγωθεί η καρδιά του. Η Παναγιά ως τ' άκουσε έπεσε και λιγώθη, στα μνή νερό της ρίξανε τρία κανάθια μόσχο και τρία μυρωδόσταυνα για να έρθει ο λογισμός της. Και αφού της ήρθε ο λογισμός και αφού της ήρθε ο νους της, ζητάει μαχαίρι να σφαγεί, γκρεμό να πάει να πέσει, ζητάει φωτιά για να καεί για το μονογενή της.

η Μάρθα και η Μαγδαληνή και του Λαζάρου η μάνα και του Ιακώβου η αδερφή και οι τέσσερις Αντάμα πήρα το δρόμο το στρατή, στρατή το μονοπάτι, το μονοπάτι τσέβγαλε μέσα του ληστού την πόρτα. Άνοιξε πόρτα του ληστή και πόρτα του πιλάτου και η πόρτα από το φόβο της ανοίγει μοναχή της. Τυράει ζερβά, τυράει δεξά, κανένα δεν γνωρίζει. Τυράει και δεξιότερα βλέπει τον Άι Γιάννη. Άγιε μου Γιάννη, πρόδρομε και βαφτιστά του γιού μου, μην είδες τον γιώκα μου κι εσύ το δάσκαλό σου. Δεν έχω στόμα να σου πω, γλώσσα να σου μιλήσω, δεν έχω χειροπάλα μου για να σου τον εδείξω. Βλέπεις αυτό τον κουρελί, τον παραπονεμένο, όπου φορεί ποκάμισο στο αίμα βουτημένο, όπου φορεί στην κεφαλή ακάθινο στεφάνι, εκείνος είναι ο γιώκα σου και εμένα ο δάσκαλός μου. Η Παναγιά πλησίασε γλυκά τον ερωτούσε. Δεν μου μιλάς παιδάκι μου, δεν μου μιλάς παιδί μου. Τι να σου πω μανούλα μου που διάφορο δεν έχεις. Μόνο το Μέγα Σάββατο κοντά το μεσονύχτη που θα λαγίσω πετεινό σημαίνουν οι καμπάνες, σημαίνει ο Θεός, σημαίνει η γη, σημαίνουν τα επουράνια, σημαίνει και η Αγιά Σοφιά, το Μέγα Μοναστήρι που έχει 40 σήμαντρα και 62 καμπάνες και είναι καμπάνα τις χρυσές. Τα σήμαντρα αργυράνε και αχολαλούν σ' όλη τη γη, σ' όλη την οικουμένη. Όποιος τα ακούει σώζεται και όποιος τα λέει αγιάζει και όποιος τα καλοφρουκαστεί παράδεισο θα λάβει. Παράδεισο και Λίβανο από τον Άγιο Τάφο και εισέτη πολλά. Σ' όλα τα σπίτια τα έλεγα και το χωριό γυρίζω και όλοι λάδι μου δίνανε, το λαδικό γεμίζω. Το πούλησα και γίνανε διπλά τα χαρτζιλίκια. Χαρτί, μπαρούτι αγόρασα να φτιάξω μπλασκατζίκια. Στην εκκλησία εγώ μετά πήγα να προσκυνήσω τα ματωμένα πόδια του Μεσέβας να φιλήσω. Μέσα στον επιτάφιο νεκρό τον είχαν βάλει και ο φέτος τον εσταύρωσε ο άνθρωπος και πάλι. Ως πότε θα σταυρώνετε, ως πότε σταυρωτίδες θα έχουμε σε όλη τη γη να σβήνουν τις ελπίδες του κουρελί, του ουρφανού και του απελπισμένου, του άρρωστου, του δυστυχή, του κακοποιημένου. Ως πότε οι δυνατοί της γης στο χρήμα θα πιστεύουν και τους αδύναμους λαούς θα καταδυναστεύουν. Αντί να ζούνε τη ζωή μ' αγάπη ευτυχισμένοι, όπως μας δίδαξε ο Χριστός να είμαστε αγαπημένοι. Τέτοιες ημέρες θεϊκές το θείο δράμα ζούνε, όσοι έχουν αγνή καρδιά μπορούν να συγχωρούνε. Αυτούς που τους αδίκησαν λίγο πριν ξεψυχήσει, ο σταυρωμένος ο Χριστός όλους θα συγχωρήσει. Αυτή είναι η θρησκεία μας, αγάπη στο Θεό μας, αγάπη στον πλησίο μας και στο συνάνθρωπό μας. Κοπέλες καταφθάσανε από τα εξοκλήσια που τα καντήλια ανάψανε με βλάβια περίσσια και κράταγε η κάθε μια μπουκέτο πολουλούδια, άλλες αγριολούλουδα από τους αγρούς κοψούδια. Και κάτασπρους λεμονανθούς, όμορφες μαχαιρίδες, της άνοιξης τα λούλουδα στην εκκλησιά τα είδες. Αρχίσανε το στόλισμα όλες του επιταφείου και ψάλανε σιγά σιγά τροπάρια του θείου. Σήμερα σ' όλο το χωριό κανείς δουλειά δεν κάνει και παρασύρα από βουρλιά στο χέρι της δεν πιάνει. Η κάθε μια νοικοκυρά ούτε ρούχα θα πλύνει και ό,τι δουλειές προκύψουνε για αύριο τσαφήνει. Φρέσκα κουτιά, μαύρες ελιές, βρεγμένο παξιμάδι και αγκινάρες άγριες θα φάμε ως το βράδυ. Πρωί-πρωί αγιασμό όλοι εμείς θα πιούμε, αντίδωρο και νηστική να καθαγιαστούμε. Έφευγε η μέρα και έρχονταν η ίχκη, το σκοτάδι και η καμπάνα πένθυμα βαριά χτυπά το βράδυ. Μετάκουσμα κινήσαμε στην εκκλησία όλοι, μπαίναμε, προσκυνούσαμε σε λούλουδο περβόλι το σώμα του Ιησού Χριστού, όπου μέσα κοιτόταν στον επιτάφιο νεκρός Θεός αναπαυόταν. Παίρναμε καλορίζικα για να τα καπνιστούμε όταν θα είμαστε άρρωστοι καλά για να γεννούμε. Στη μέση-μέση της εκκλησιάς τον είχανε βαρμένο και όλο το εκκλησίασμα γυρόταν στριμωγμένο. Άρχισαν τα εγκόμια οι κοπελιές και λέγαν και μαυροφόρες το Χριστό γυναίκες τον εκλέγαν. Κι όλοι σιγά ψιθυριστά λέγαν τα μυρολόγια, στην εκκλησιά ακούγονται τα πιο ωραία λόγια απόψε που γραφτήκανε για τον Ιησού Χριστό μας, τον ιδρυτή.
της πίστης μας, της αγάπης στο Θεό μας. Μες στη Θεοκατάνοιξη τη Θεία Παραζάλη, κάτι διακόπτει τον ιρμό, ήρθε μεγάλο χάλι. Ο Γιάννης ο Μαντιλαράς ένα κλειδί κρατάει, με δύναμη στο νοτικό τον τοίχο το χτυπάει. Εσύστηκε η εκκλησιά, όλοι εξυπαστήκαν, εγκόμια που ψάλανε για μια στιγμή τα φύκαν. Ως άκουσε το θόρυβο, ο Γιώργης μπαμ φωνάζει, με όλη του τη δύναμη και όλους μας ξαφνιάζει. Και προς τα πάνω πήδηξε, όλοι τον εκοιτούσαν και έμπηξε γέλια δυνατά τα μάτια του γυρνούσαν. Οι πιο πολλοί στην εκκλησιά εβάλανε τα γέλια, αυθόρμητα και ντράπηκαν που γίνανε κοπέλια. Κι άκουγες ένα σούσουρο, πολλοί ευγήκαν έξω κι εγώ τα γέλια έβαλα, δεν μπόρεσα να αντέξω. Μα ο παπάς στο ύψος του, με ύφος οργισμένο, ντροπή σας το Χριστόχο με σήμερα πεθαμένο, σε σας το γελοχάχαρο στα χείλη σας πλανάτε, αυτή είναι η πίστη σας, όλοι σας να γελάτε. Όλοι εκατσουφιάψαμε, σκύψαμε το κεφάλι και οι κοπελιές συνέχισαν να ψάλουνε και πάλι. Ετέλειωσε η λειτουργιά, τον επιτάφιο παίρνουν, τέσσερις άντρες δυνατοί στην πόρτα τον εφέρνουν. Απ' έξω από την εκκλησιά ψηλά τον εκρατούνε, που κάτω του με βλάβια όλοι τον επερνούνε. Του έκανα μια περιφορά γύρω από την εκκλησία, ούτε κερί δεν έσβησε, τέτοια είχε ησυχία. Ούτε φύλλο κουνιότανε, κεριά και λαμπαδάκια, μας φέγγανε σαν πήραμε τους δρόμους στα σοκάκια. Γυρνούσαμε όλο το χωριό, κάθε λίγο στεκόταν, ψηλά ο επιτάφιος πάλι εσηκωνόταν. Κι ο Πίτροπος εις τον παπά έλεγε ποιοι περνούμε, πω κάτω και μνημόνευε, τα ονόματά μας κούμε. Κι κάθε μια με βλάβια το θυμιατό κρατούσε και το Χριστό εθύμιαζε πω κάτω του περνούσε. Αφού μνημονευτήκαμε και το χωριό γυρίσαν, πίσω τον επιτάφιο στην εκκλησιά αφήσαν. Η μέρα η μεγαλύτερη, λένε, απού είχε ο χρόνος, είναι το μεγάλο Σάββατο και είναι βαθύς ο πόνος, που πάει τρία ζάλα μπρος και πίσω δυο γυρίζει. Ο ήλιος μένει στάσιμος, αργό ανηφορίζει, και στα αποβασιλέματα η νύχτα αργεί να πιάσει και αργεί καμπάνα να ακουστεί, Ανάσταση να φτάσει. Ξημέρωσε γαλήνια το μεγαλοσαββάτο, για να προλάβει έτρεχε ο κόσμος πάνω κάτω, να καταστέσει τις δουλειές που χθες είχε αφήσει, πρωτάρχηξε ποταοζά, πότισμα να ταΐσει, να αρμέξει όλα τα έγκαλα, το γάλαντος να πήξει, να παρασύρει και μετά να δει ή να δαψίσει. Την παρασιά μετάναψε και το τσικάλι στένει, σε δύο καρέκλες στήριγμα τη σκάφη κατασθένει. Στην πλήστρα τα σαπούνιζε και αμέσως τα ξεπλύνει και σύμπαινε την παρασιά να σβήσει, δεν αφήνει. Σ' ένα κουβά που είχε νερό και ασβέστη σαλεμένο, στην ψυκαστήρα τάδιασε, λουλάκι είχε βαρμένο. Στην πλάτη του την εκκρεμά και αρχίζει να ψυκάζει, τους έξω τείχους του σπιτιού κάτασπρους να τουσάζει. Από τον μπέκ που είχε μπροστά αυτός αυξομοιώνει, πόσο ψηλά ή χαμηλά τους τείχους να σβεστώνει. Πριν σταματήσει η ροή με δύναμη να βγαίνει, με το δεξί χέρι ξανά αρχίζει να ντροπέρνει. Σιγά σιγά εβάφτηκαν σπίτι και πεζουλάκια και τα κατόφλια έβαψαν τον τράφο τα γλαστράκια. Μόλις αποτελείωσε πολλά νερά την πλένη, στην αποθήκη μπήκαινε στον τοίχο κρεμασμένη. Κι εγώ στο σπίτι της γιαγιάς από το παιχνίδι πάω, ολόδρωτος να παπληθώ, να βρω κάτι να φάω. Η μάνα μου ήταν εκεί, οι θιάδες και ζυμώνα, λαμπρό ψωμα ανεβατά, τη ζύμη πάνω απλώνα, σε ένα σοφρά και πλάθανε ψωμιά, καλιτσουνάκια, τσουρέκια και καθότανε απάνω σε σκαμνάκια. Το φούρνο μετά ανάψανε, ξύλα πολλά του βάζουν, δύο-τρεις να κάψει οι αγκαλιές μετά τον ετοιμάζουν. Με σύρτη και με πανιστή το φούρνο κατασταίνουν, τα καλιτσούνια, τα ψωμιά και τα τσουρέκια φέρνουν. Στον πόρο και αρχίσανε με φιάρι να φουρνίζουν, πολλά τέψα κι ως γέμισε αμέσως το σφραγίζουν. Βάλα τη σιδερόπλακα στον πόρο και την κλείνουν και την κουτσούλα κλείσανε να ψήσει τον αφήνουν. Βαρέθηκα να τους κοιτώ απέναντι εγώ πάω, όπου καθόταν ο παππούς, πολύ τον αγαπάω. Εγώ ήμουν ο πρωτέγκονας, χατήρι δε χαλάει, κι απ' όλα τα εγγόνια του περίσχια μ' αγαπάει. Κάτσε Κωστάκι να σου πω κάτι να με θυμάσαι,
σκίσω στα εγγόνια σου κι εσύ μια μέρα να διηγάς. Ήφταξε σήμερα η λαμπρή κι κάτσε στην κεφάλα. Εγώ ποτέ δεν τη θωρώ, ούτε και μάθει άλλα. Κι όντε θα είναι η ώρα τζισμένα καμπαναράκι, θα κάτσει στη δεξαμενή πριν φύγει το βραδάκι. Θα περιμένει έτοιμη κι αφού φύγει το βράδυ, θα προπατήξει αργά αργά σαν πέσει το σκορτάδι. Και με ένα σάλτο θα βρεθεί στο δημαρχείο πάνω. Τέτοια θεωτική βραδιά ποτέ μου δεν τη χάνω. Μετά εις το καμπαναριό θα κάτσει, θα ξανοίξει και την καμπάνα με ρυθμό, με πάθος θα αρχίξει. Χαρμόσυνα να τη χτυπά το κέφι μας να αλλάξει. Χριστός Ανέστη χριστιανή θα το βροντοφωνάξει. Εγώ ήμουνα στον κόσμο μου και τη λαμπρή θωρούσα να παίζει τριπλοκαμπανιές, γλυκές στιγμές σε ζούσα. Μα μου ήρθενε η μυρωδιά, σπάσανε τα ρουθούνια, κίνη την ώρα βγάζανε τα πρώτα καλυτσούνια. Εξαναγύρισα με μια στον κόσμο τον απάνω, ό,τι παντέρμες εποχές στη σκέψη μου τις βάνω. Και τη γιαγιά μου έβλεπα, τη μάνα μου, τις θιάδες, εφουρνοπολεμούσανε κι είχαν γλυκούς μπελάδες. Τότε λέω στη μάνα μου, πάω να πάξα πλώσω, ξύπναμε στην Ανάσταση για δά το ξημερώσω. Στο δρόμο φουρνομυρωδιές από που κι αν περνούσα, μου κόβαν την αναπνοή, μ' αγώ το πολεμούσα. Αμέσως εκοιμήθηκα, ήμουνα κουρασμένος και όταν η μάνα με ξυπνά νιώθω ευτυχισμένος. Παπούτσια λαμπριάτικα απόψε εγώ γκινιάζω, τα μπλασκατζίκια δεν ξεχνώ, στις τσέπες μου τα βάζω. Το έθιμο δεν ξέχασα, σαχινοπόδι βάζω, φωτιά με ένα μικρό κερί κι όλο το λαμπαδιάζω. Ο Ιούδας πριν από καή, όσοι στο σπίτι μέναν, ρίχναν μια πέτρα στη φωτιά να σβήσει, περιμέναν. Εκόντευε μεσάνυχτα, βγήκανε στα σοκάκια, οι χωριανοί με τους φακούς κρατούσαν λαμπαδάκια και η καμπάνα άρχισε να παίζει, μας καλούσε να πάμενε στην εκκλησιά, σ' όλους μας το ζητούσε. Απόψε όλο το χωριό στην εκκλησιά βρισκόταν, μόνο όσοι ήταν άρρωστοι στα σπίτια τους καθόταν. Όλοι φορούσαν τα καλά, οι άντρες ξυρισμένοι, στη σκάφη όλοι ήτανε καλομπανιαρισμένοι. Μπήκαμε, προσκυνήσαμε και με ευλάβεια τόση, ακούγοντας το λυτρωτά ο Θεός ευλογητώσει. Σε λίγο σβήσαν τα κεριά, καντήλια αχνοφέγγαν, άντρες μετακινιόταν απ' τις θέσεις τους εφεύγαν. 5-6-8 πηγαίνανε εις την ωραία πύλη, μακρές λαμπάδες κράταγαν, φαινόταν όλοι φίλοι. Επρόβαλε μετάγιο φως στην πύλη με λαμπάδα, ψηλά την κράταγε ο παπάς, μάκανε χωρατάδα. Όπως ορμήσα στον παπά με τις μακρές λαμπάδες να πάρουνε τάγιο φως, τους βρήκανε μπελάδες. Εμπήκαινε στο ιερό, στην άλλη πύλη βγαίνει και τη λαμπάδα δεξιά και αριστερά πηγαίνει. Όλοι τρέξαν από εκεί, ψηλά τις εσηκώσαν, ένα σκαλούνι χαμηλά και τον παπά εζώσαν. Χωρίς ψαλμό τους κίσταζε και αμέσως ξαναφεύγει. Στην πρώτη πύλη φάνηκε, εκεί και καταφεύγει. Μόλις επήγαν από εκεί, άρχισε αυτός να ψάλει, ψέλνει δε φτελάβεται φως χωρίς να φύγει πάλι. Ανεβοκατεβαίνανε σαν λαμπαδομαχία, αριστερά και δεξιά, κανένας ατυχία, δεν έπαιρνε τάγιο φως και ο παπάς τη φέρνει, χαμηλά τη λαμπάδα του επίτηδες και παίρνει, ένας ψηλός τάγιο φως και αμέσως όλοι οι άλλοι, τα λαμπαδάκια ανάψαμε σε θεία παραζάλι. Έλαμψε όλη η εκκλησιά, φλόγες που λαμπυρίζαν, τρεμόπαιζαν χαρούμενες και όλους μας φωτίζαν. Βγήκαμε από την εκκλησιά γύρω από τη φουνάρα, είμαστε όλα τα παιδιά και είχαμε μια λαχτάρα. Όλοι είχαν υπερένταση, στο δημαρχείο βγαίνει, από το δίσκαλο παπάς απάνω περιμένει. Άρχισε τ' αναστάσιμο Ευαγγέλιο να ψέλνει, διαγενωμένου Σαββάτου Ανάσταση μας φέρνει. Δόξα τη Αγία και αδιαιρέτω Τριάδη και αναστήθη ο Χριστός, επάτησε τον Άδη. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών όλων είπαν τα χείλη και όλοι αγκαλιαζότανε, εχθροί γινόταν φίλοι. Και η καμπάνα ρυθμικά χαρούμενα αρχίζει να διαλαλεί πόσο ο Θεός στα τέκνα του ελπίζει. Ο θάνατος νικήθηκε και ο Χριστός Ανέστη, Θεός και έγινε άνθρωπος, τα πάντη να υπέστη.
και η φουνάρα σαδαδή άναψε και υψώνει 10 μέτρα τις φλόγες της κυρίαρχη Ορθόνη. Είχε αρχέγονη θωριά στα μάτια τα δικά μας, οι ασπαλάθη τρίζανε παράξενα στα αυτιά μας. Κι ως εστροβιλιζότανε η φλόγα ανεβαίνει πολύ ψηλά, φανταστικό θέαμα μας εφέρνει. Στα 10 μέτρα η πυρά μας είχε απομονώσει, κανένας δεν εμπόργαινε κοντά να τσισιμώσει. Τα πλασκατζίκια, τα κλειδιά τον κόσμο ξεκουφένα, το μήνυμα της Ανάστασης εδίνανε και παίρναν. Εγώ το ευχαρισιόμουν να ρίχνω πλασκατζίκια, σε ένα σημείο σκούσανε και πέταγαν χαλίκια. Η μάνα μου εμπήκαινε ξανά στην εκκλησία να μεταλάβει τάξιμο το είχε πάση θυσία. Έκατσε και μετάλαβε, μετά στο σπίτι πάμε και τι μαζόρνη θα βραστεί του σούπα για να φάμε. 2 αυγά εχτύπησε στο πιάτο τα ασπράδια και όταν εφούσκωσαν πολύ έβαλε τα κροπάδια. Ζουμί στο πιάτο τσέβαζα, εγώ με το κουτάλι, ξινό νερό τα χτύπαγε, τα ρίξε στο τσικάλι. Αμέσως τα ανακάτεψε και έβαζε στα πιάτα, άχνιζαν, μοσχομύριζαν μέχρι πάνω γεμάτα. Αφού σκουντρίσαμε τα αυγά, 2 καλυτσούνια παίρνω, τα φάγα, ευχαριστήθηκα στην εκκλησιά για γέρνο. Η μάνα μου, μάγιο φως, άναψε το καντήλι, από μπαμπάκι έφτιαξε πολύ μεγάλο φτύλι. Θα έμενε ακίνητο, δεν έπρεπε να σβήσει και μέχρι την Πεντηκοστή το φως να το κρατήσει. Έξω φτάνω στην εκκλησιά, κοπέλια ήταν γεμάτη. Νύχτα δεν καλοβλέπαμε, συνήθιζε το μάτι. Και την καμπάνα με σειρά ποιος θα την καλοπαίξει. Με ήχο τριπλοκαμπανιάς και ποιος θα μας αντέξει. Πρόβαλε ένας γείτονα και τις φωνές μας βάζει. Πάλι κι ο φέτος το βιολί του τον έμας φωνάζει. Θα'ν έχουμε ολινυχτής, θέμε να κοιμηθούμε, μια στάξη. Και στη δεύτερη Ανάσταση να έρθουμε. Μας έσφιξε, σε ένα λεπτό όλοι ξαφανιστήκαν. Μόλις στο σπίτι μπήκαινε ξανά εμφανιστήκαν, που γύρω όλα τα παιδιά, μάλ είχαμε λαχτάρα, έπρεπε μέχρι το πρωί να ανάβει η φουνάρα. Στα δώματα και στις αυλές τις αγκαλιές εψάχναν, Ελένες κι ύστερα σωρό με τις αγκαλιές εφτιάχναν. Μια-μια μόλις τα αποκαεί ρίχναμε την άλλη και η φουνάρα προξ αρχής φλόγα βγαζε και πάλι. 4 ξημερώματα μας έπιασε η πείνα και τα κιναροχώραφα μας δέχτηκαν και εκείνα. Όσο και να προσέχαμε αυτές μας ετζιμπούσαν σαν να ήταν κάτι ζωντανό λες και μας τιμωρούσαν. Έφαγε ο καθένα μας 1-2 αγκινάρες μα ασομπινάσαμε εμείς δεν φτάνουν για γαργάρες. Αντέστε να παυρούμε νεεδά τσελεγάκια και στη φουνάρα μείναν 2 κι άλλοι στα σοκάκια. 2-3 μαζί πηγαίναμε τα σπίθια σα χτιζόταν. Τρύπες στους στίχους άφηναν, φωλιές προοριζόταν. Τετράγωνες και έτοιμες φωλεύαν τα σπουργίτια, μα τσελέγους τσέλεγαν σε τούτα νέα σπίτια. Στον τοίχο ένας έσχυψε βαρύς και πιο μεγάλος, στσόμουν στα πόδια μαλακά του έβαλε ο άλλος. Σιγά σιγά σηκώνονταν και ο τρίτος του στηρίζει, βάζει το χέρι στη φωλιά, μάρχιξε να σκληρίζει. Έξω βγάζει το χέρι του και κράταν ένα φίδι. Μάλλον θα μπει και στη φωλιά από το κεραμίδι. Έπρεπε να φάγε πουλί γιατί ήταν φουσκωμένο. Με πέτρες το χτυπούσαμε, φαινόταν σκοτωμένο. Με αυτόν τον τρόπο πιάσαμε 30 τσελεγάκια. Εκάμαμε καλή δουλειά, ωραία με ζεδάκια. Πρώτα μη σταματήσαμε, μετά τσουρουφλιστήκαν. Στα κάρβουνα και ύστερα όλα ξεκυλιαστήκαν. Στη βρύση τα επλέναμε ξέχωρα ένα-ένα. Κι όλα τα εξεπλύναμε, δεν έμεινε κανένα. Ο Γιώργης από το σπίτι του δίπλα από την εκκλησία, αλάτσι μπόλικο φέρε, είχαμε εργασία. Κάρβουνα έξω σύραμε κι αφού αλατιζόταν, σε σύρματα περνούσαμε 5-6-7 ψινόταν. Ακόμα αυτό το έθιμο εις το χωριό κρατούνε, όμως αλλάξαν οι καιροί, τώρα αλλιώς το ζούνε. Η νύχτα μέρα έγινε, όλα τα νεαράκια ψήνουν μπριτζόλες, όρυνθες, κόθια και παϊδάκια, σε σούβλες και σε ψισταριές. Πίνουνε και χορεύουν, κάνουν παρέες όμορφες και ξέρουν τι γυρεύουν. Ερώτησε η χαραυγή όταν στο σπίτι μπαίνω, η μάνα μου ήταν ξυπνητή και εγώ της παραγγέλνω. Ξύπναμε πριν τις 11, αμέσως εγώ κοιμούμε, στη δεύτερη Ανάσταση όλοι μας θα βρεθούμε. Με ξύπνησε στην ώρα μου, στην εκκλησία φτάνω,
αυτό που κάνω σήμερα δεν ήθελα να χάνω. 4-5 άτομα είμαστε μαζεμένα, το σημαντήριο ο παπάς το έδωσε σε μένα. Μας είπε σε όλο το χωριό εμείς να το χτυπάμε και ακόμα στο πιο μακρινό σπίτι πρέπει να πάμε. Αντί καμπάνας άκουσμα ήταν το σημαντήρι και εμείς κοπέλια τότε σας το είχαμε για σεΐρι. Ήτανε μισοφέγγαρο, μεταλλικό, ξομπλιάτο, στη μέση σιδερόχαινε, από πάνω και βαστάτο. Και 2-3 πόντους θα ήταν στο πάχος και χτυπούσα το σημαντήρι με σφυρί, με το δεξί κρατούσα. 3 γρήγορες κι ανάσαινα. Μετά το ίδιο πάλι και ντυνίζανε τα αυχιά, γλυκιά σου ερχόταν ζάλι. Σ' όλα τα σπίτια πήγαμε, οι χωριανοί τα ακούσαν, στη δεύτερη Ανάσταση νάρχονται αρχινούσαν. Εγέμισε η εκκλησιά, όλες καλοπισμένες, εδείχνανε οι κοπελιές με πούδρα περασμένες και στο κεφάλι όλες τους μαντήλια εφορούσαν, χρωματιστά με σχέδια και τσάντες εκρατούσαν. Υγρές μαύρα εφόραγαν κι όλες μαύρες μπολίδες. Κάποιο δικό τους χάσανε, μπελίτανε οι ίδιες. Άρχισαν τα τροπάρια της Ανάσταση να ψάλουν. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών μες στην καρδιά στα βάλουν. Αναστήθη ο Ιησούς του τάφου καθώς προείπε, ο κάθε ψάλτης και ο παπάς πολλές φορές το είπε. Στο τέλος ήρθε ο παπάς στην πόρτα και κρατούσε το θείο Ευαγγέλιο, περνώντας προσκυνούσε. Ο κάθε είχε κάθε μια και οι εικόνες βγήκαν έξω, όλες οι φορητές απάντρες κρατηθήκαν. 2-2 τις εσηκώνανε τις εικόνες οι μεγάλες και μέσα εις την εκκλησιά δεν είχαν μείνει άλλες. Όλες τις προσκυνούσαμε, μετά οι άντρες όλοι τη γρά καμπάνα παίζανε ανάερο περβόλι. Το σύστρο τριπλοκαμπανιά με μια χινιά κουγόταν, ήχος γλυκός, χαρμόσυνος, σ' όλαν τα αυτιά ερχόταν.

Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις. Έμετρο, 4076 στίχοι σε κρητική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

Αφού πρώτα δοξάσουμε τον Κύριο που μας φώτισε και μας αξίωσε να έρθουμε στην Εκκλησία για να ζητήσουμε τη χάρη και την ευλογία Του, τη δύναμή Του και ό,τι αγαθό η καλοσύνη Του θέλει να μας δώσει, ας πούμε λίγα λόγια από το Ευαγγέλιο που ακούσαμε σήμερα για να ωφεληθούμε ψυχικά. Όπως έχουμε ανάγκη να τρώμε κάθε μέρα για να ζούμε και να δυναμώνουμε, έτσι έχουμε ανάγκη να ακούμε το Λόγο του Θεού για να καθαρίζουν οι σκέψεις μας και τα συναισθήματά μας και να παίρνει δύναμη ο εσωτερικός μας κόσμος, η ψυχή μας να έχει πίστη και να αγωνίζεται για τη βασιλεία του Θεού και για την αιώνια ζωή. Γιατί αλίμονο στον άνθρωπο που θα τελειώσει τη ζωή του και δεν θα πάει στην αιώνια ζωή. Θα ήταν καλύτερα να μην είχε γεννηθεί. Θα ήταν καλύτερα να μην είχε δοκιμάσει καμία χαρά, να μην είχε δει την ομορφιά του κόσμου. Τόσο απελπιστική είναι η κατάσταση την οποία ο Κύριος, σωτήρας και ευεργέτης μας, ονομάζει κόλαση αιώνια. Να μην είχε γεννηθεί ο άνθρωπος που θα καταντήσει να πάει εκεί. Κάθε τι που μας πρόχνει να αγωνιστούμε λίγο περισσότερο, λίγο πιο συνειδητά για να πάμε στην Βασιλεία του Θεού και στην αιώνια ζωή, είναι μία απέραντη εκτάσεως ευεργεσία. Και ο άνθρωπος ο οποίος μας παρακινεί και μας πρόχνει προς τον Χριστό είναι μεγαλύτερος ευεργέτης από εκείνο που θα μας δώσει εκατομμύρια και πολλά επίγεια αγαθά. Γιατί όλα αυτά μία μέρα θα τελειώσουν και θα πάψουν να έχουν αξία, ενώ τα πνευματικά αγαθά δεν θα πάψουν να έχουν ποτέ αξία. Αντίθετα, από την ημέρα που θα πεθάνουμε και θα πάψουν να έχουν αξία τα επίγεια αγαθά, μέρα με τη μέρα περισσότερο στην αιώνια ζωή θα καταλαβαίνουμε και θα το συνειδητοποιούμε τι μεγάλος πλούτος ήταν ότι σταθήκαμε και προσευχηθήκαμε, ότι νηστέψαμε λίγο για την ψυχή μας και για την Βασιλεία του Θεού, ότι πιέσαμε τον εαυτό μας να χαμογελάσουμε στον εχθρό μας που μας στενοχώρησε και να τον συγχωρήσουμε ότι αγωνιστήκαμε για τον έσω άνθρωπο, για την ψυχή μας. Είπε το Ευαγγέλιο, πήγε ο Χριστός στη Σαμάρια, στον τόπο που ο Πατριάρχης Ιακώβ είχε φτιάξει ένα πηγάδι και στάθηκε δίπλα στο πηγάδι του Ιακώβ, του Πατριάρχου. Κατάκοπος περίμενε ο Χριστός κάποιος να περάσει, να βγάλει νερό, να του δώσει και εκείνου να πιει. Περίμενε ο Κύριος του κόσμου όλου να περάσει κάποιος να του βγάλει νερό από το πηγάδι. Παντοδύναμος ήταν, μπορούσε άμα ήθελε να πιει. Έλα νερό επάνω. Και όπως ανεβαίνει το νερό θαυματουργικά σε μερικές περιπτώσεις, έτσι θα γινόταν και τώρα. Όπως δηλαδή γίνεται όταν περνάει το τίμιο λείψανο του Αγίου Γερασίμου δίπλα από ένα πηγάδι που το είχε ευλογήσει. Ανεβαίνει το νερό και φτάνει μέχρι επάνω. Απλώνει το χέρι σου και πιάνει το νερό του πηγαδιού. Χίλιες φορές περισσότερο θα γινόταν το ίδιο. Γιατί, τι είναι ο Άγιος Γεράσιμος μπροστά στο Χριστό? Δούλος, τίποτα, μηδενικό. Μεγάλος και ένδοξος για μας σαν Άγιος, αλλά μικρός μπροστά στο Χριστό. Δεν είπε λοιπόν ο Χριστός, ανέβα νερό για μένα, για να μας δώσει ένα πρώτο δίδαγμα και να μας πει, μάθετε να έχετε υπομονή, μάθετε να έχετε γλυκά αισθήματα, μάθετε να βλέπετε τους άλλους ανθρώπους γύρω σας σαν δικούς σας, σαν ανθρώπους που πρέπει να τους βοηθάτε και να σας βοηθάνε. Μάθετε να μην τα θέλετε όλα εδώ και τώρα. Έρχεται η ώρα του για τον καθένα. Πότε πρέπει να φάμε, πότε πρέπει να πιούμε, πότε πρέπει να παντρευτούμε, πότε πρέπει να εργαστούμε. Όλα έχουν την ώρα τους. Περιμένετε με υπομονή και με καλή καρδιά. Και να, μετά από λίγο πήγε μία Σαμαρίτιδα γυναίκα και αφού έβγαλε νερό της λέει ο Χριστός, «Δώσ' μη ποιήν». Οι Σαμαρίτες όμως τους μισούσαν τους Ιουδαίους και γι' αυτό η Σαμαρίτισσα είπε, «Και πώς εσύ Ιουδαίος μου γυρεύεις νερό αφού δεν μιλιόμαστε?» Της λέει ο Χριστός, «Αν ήξερες ποιος είναι εκείνος που σου μιλά και σου ζητάει νερό,
Δεν θα έλεγες αυτά τα λόγια, αλλά θα του έλεγες «Δώσ' μη εσύ λίγο νερό» και θα σου έδινε ένα άλλο νερό που όποιος το πίνει δεν ξεδιψάει στην αιώνια ζωή του ποτέ πια. Του λέει η Σαμαρίτιδα, υπάρχει κι άλλο νερό από αυτό που ξέρουμε και βλέπουμε μες στο πηγάδι. Πού θα το βρεις αυτό το νερό? Ένα νερό ξέρω εγώ για να πιω και ένα ψωμί για να φάω και ένα κρεατάκι και μία κότα και ένα αυγό. Τι είναι αυτά που μου λες? Τι φοβερό πράγμα να μην καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει νερό σωματικό, υλικό και ότι υπάρχει και νερό πνευματικό. Τι φοβερό πράγμα να συνειδητοποιούμε ότι υπάρχει ένα ψωμί και ένα φαΐ για την κοιλιά και για το σώμα και να μην θέλουμε να το καταλάβουμε και να το βάλουμε εκεί που πρέπει μέσα μας, ότι έχουμε ανάγκη και από μία τροφή πνευματική. Και τι φοβερό ακόμα, όχι μόνο να μην το συνειδητοποιούμε, αλλά να το σβήνουμε και να λέμε «Όχι, δεν υπάρχει άλλο. Αυτό είναι το νερό, εκείνο είναι το ψωμί». Και τα αγαθά τα ψυχικά, άσε με καημένε με την ψυχή και με την αιώνια ζωή. Αυτό ήταν η Σαμαρίτιδα, ένας άνθρωπος εντελώς χωματένιος. Αλλά ο Χριστός που κατέβηκε για να σώσει τον άνθρωπο, ήρθε και αυτή τη χωματένια γυναίκα, που δεν ήταν μόνο χώμα, αλλά βρώμικο χώμα, λάσπη, μπούρκος. Εμείς μερικές φορές τέτοιους ανθρώπους τους καταφρονούμε, τους αποστρεφόμαστε, τους απεχθανόμαστε, συχαινόμαστε και να τους μιλήσουμε. Ο Χριστός όμως δεν έχει φίλους και εχθρούς, έχει μόνο παιδιά του που τα αγαπάει όλα, και τα καλά και τα παραστρατημένα, και θέλει και τα παραστρατημένα να τα φέρει κοντά του στη βασιλεία του. Γι' αυτό μιλώντας ο Χριστός στη Σαμαρίτιδα λέει ένα τροπάριο. Χρησιμοποίησε τα πιο γλυκά λόγια που είχε στο στόμα του και στην καρδιά του. Δεν της είπε εκείνα που της άξιζαν, αλλά της μίλαγε πάντοτε με το χαμόγελο και με την καλοσύνη. Ήθελε να μας πει, όταν βλέπετε άνθρωπο χωικό, που ένα νερό ξέρει, μία διασκέδαση, μία χαρά, μία ευπροσύνη, εκείνη που δίνει η σάρκα και το σώμα, μη συχαίνεστε, μην απογοητεύεστε, μην βαριέστε, μην κουράζεστε, αλλά κάνετε ότι μπορείτε καλύτερο, περισσότερο, με καλοσύνη ψυχής και με ελπίδα, γιατί πρέπει και ο άνθρωπος αυτός να σωθεί. Ξέρετε τι λέγει η Αγία Γραφή? Καλότυχος εκείνος που θα σπρώξει έναν άνθρωπο στη Βασιλεία του Θεού. Ο Χριστός θα του το υπολογίσει σαν να έκανε πενταπλάσια και δεκαπλάσια καλά έργα, σαν να εργάστηκε σαν τον Απόστολο Πέτρο και σαν τον Απόστολο Παύλο στη γη. Γιατί το να σωθεί μία ψυχή και να πάει στη Βασιλεία του είναι τόσο μεγάλο πράγμα που ό,τι αμαρτία κι αν έχει κάνει ο άνθρωπος εκείνος θα του την συγχωρήσει. Τόσο πολύ θέλει τη σωτηρία των αμαρτωλών. Λέει λοιπόν ο Χριστός στη Σαμαρίτιδα, αν ήξερες ποιος είναι αυτός που σου μιλάει, σύ θα γύρευες νερό και εκείνος θα σου έδιδε ένα νερό που όποιος το πιει δεν διψάει ποτέ πια. Απαντά εκείνη, δώσ' μου το νερό αυτό να μην διψάω και να μην χρειάζεται να έρχομαι κάθε μέρα στο πηγάδι να βγάζω νερό και να τα κουβαλάω στο σπίτι μου. Φανταστείτε τι τύλιγμα είχε η κακομοίρα με τις χωικές σκέψεις. Πόσο δύσκολο της ήταν να καταλάβει τα άνω και τα μέσα ώστε να λέει «Άμα είναι έτσι, δώσ' μου λίγο νερό, να πιω μία και καλή, να μην ξεδιψάω και να μην κουράζομαι». Της λέει ο Χριστός «Για άλλο νερό σου μιλάω, αλλά αν θέλεις να σου δώσω, φώναξε τον άνδρα σου να έρθει μπροστά μου να στο δώσω». Εκείνη τότε αποκάλυψε το βούρκο της. «Ουκ έχω άνδρα, δεν έχω άνδρα», λέει ο Χριστός. «Πέντε είχες, έχεις και τώρα έναν, αλλά και αυτός δικό σου δεν είναι». Ήταν από τα καλά κορίτσια Σαμαρίτιδα.
Όποιον έβρισκε μπροστά της, συζούσε λίγο και τον άφηνε. Έφευγε, έπαιρνε άλλον και πάλι τα ίδια. Όταν άκουσε τα λόγια αυτά, είπε μέσα της: «Πώς τα ξέρει, μπας και είναι προφήτης?» Και ρώτησε το Χριστό. Ακούσαμε να λένε οι παλαιοί ότι θα έρθει κάποιος που θα μας τα φανερώσει όλα και θα μας οδηγήσει στον Παράδεισο, στη Βασιλεία του Θεού. Ο Χριστός, μήπως και είσαι εκείνος? «Εγώ είμαι». Ενώ έλεγε αυτά, ήρθαν οι Απόστολοι που είχαν πάει στη Σαμάρια να αγοράσουν ψωμί για να φάνε με τον Χριστό. Όταν ήταν 5.000, έφτιαξε ο Χριστός ψωμί και τους χόρτασε όλους. Τώρα πήγαν να αγοράσουν. Έτσι ήθελε ο Χριστός. Για τους άλλους κάνει τα θαύματα, όχι για τον εαυτό του. Και τον είδα να μιλάει με τη γυναίκα και απόρρισαν. «Πώς με τα γυναικό σε λάλη?» Του είπαν. «Έλα να φάμε». «Εγώ έφαγα». «Τι έφαγες? Ποιος σου έφερε?» «Εγώ έχω άλλο φαΐ». «Ποιο είναι το φαΐ σου, Χριστέ μου? Τι έφαγες?» «Το να τηρώ το θέλημα του πατρός μου. Αυτή την ώρα που εσείς λείπατε, εγώ έτρωγα. Γέμισε η κοιλιά μου, δεν θέλω άλλο να φάω». «Τι είχε φάει?» «Τη Σαμαρίτιδα. Είχε γίνει μία μπουκιά, ένα γλυκό για τη Βασιλεία του Θεού». «Γιατί και πώς αυτή έγινε γλυκό στο στόμα του?» «Για τη σωτηρία της, επειδή σώθηκε». «Αυτή?» «Ναι, αυτή η βρώμα, αυτός ο βούρκος μέχρι εκείνη τη στιγμή». Αλλά από τη στιγμή που άκουσε το λόγο του Θεού και ταρακουνήθηκε, έγινε γλύκισμα για τον Χριστό, γιατί πήρε το δρόμο της σωτηρίας. Αυτό μας λέει ο Χριστός. Και άρχισε να τους διδάσκει τους μαθητές του. «Ανοίξτε τα μάτια σας, ρίχτε μία ματιά γύρω σας. Ο κόσμος είναι ένα χωράφι έτοιμο για θερισμό. Άλλος το έσπηρε, άλλος κοπίασε. Άλλος θα πάει να το θερίσει. Άλλοι κοπίασαν. Εσείς θα πάτε να το θερίσετε. Εσείς θα πάρετε το γέννημα. Εσείς θα κάνετε ψωμί. Εσείς θα φάτε». Ποιος είχε κοπιάσει? Ο ίδιος ο Χριστός. Πού θα έκανε το μεγάλο του κόπο? Επάνω στο σταυρό. Όποιος σκέπτεται τι ήταν ο σταυρός και ο θάνατος του Χριστού επάνω στο σταυρό και όλους τους κόπους που έκανε στη ζωή του, καταλαβαίνει τι σημαίνει κόπος για τη βασιλεία του Χριστού. Και ο Απόστολος Πέτρος και ο Απόστολος Ανδρέας πόσο εκοπίασαν για την βασιλεία του Θεού. Αλλά ο Χριστός τους λέει: «Εσείς θα πάτε να θερίσετε και να απολαύσετε τους καρπούς και τα γεννήματα». Ποια ήταν αυτά που θέρισαν οι Άγιοι Απόστολοι? Να τα μετρήσουμε. Το Άγιο Βάπτισμα, με το οποίο πληθήκαμε από την αμαρτία και από σάρκα γίναμε παιδιά του Θεού. Το Άγιο Χρίσμα, που πήραμε το Πνεύμα το Άγιο. Η Θεία Κοινωνία, το σώμα και το αίμα του Χριστού, που όποιος κοινωνάει το σώμα και το αίμα του Χριστού ενώνεται με το Χριστό, καθαρίζεται από κάθε αμαρτία και γίνεται άξιος για την Βασιλεία του Θεού. Μακάριος ο άνθρωπος που δεν πάβει ποτέ να εκτιμά το σώμα και το αίμα του Χριστού και να αγωνίζεται όσο το δυνατόν περισσότερες φορές, πιο ετοιμασμένος, πιο άξιος να κοινωνεί για την Βασιλεία του Θεού. Η ευλογία του γάμου, που δύο άνθρωποι ενώνονται με το μυστήριο για να μην αμαρτάνουν, να κάνουν τα παιδιά τους, να ζουνε μαζί κατά το θέλημα του Θεού, χωρίς να αμαρτάνουν. Να έχουν την ευλογία του Θεού μέσα σε αυτόν, τον ωραίο θεσμό του γάμου, που όπως λέει η Αγία Γραφή, οι δύο έσονται εις σάρκα μίαν, και ούσο Θεός συνέζεξεν άνθρωπος μη χωριζέτο. Μήτε ο θάνατος και στη Βασιλεία του Θεού, όπως και εδώ ενωμένοι. Μια καρδιά, ένα σώμα, σε μια κοινωνία αγάπης και θυσίας εικόνας της Βασιλείας του Θεού. Και η ιεροσύνη που προσεύχονται οι παπάδες που τους κάλεσε ο Θεός, όσο ανάξιοι και αν είναι, για τους ζωντανούς και για τους πεθαμένους, και τους έδωσε τη χάρη του, πλούτο της βασιλείας του, πλούτο των ψυχών, πλούτο όλων μας, τη συγχώρεση των αμαρτιών, ζωντανών
και κοιμημένων. Γι' αυτό κάνουμε τα μνημόσυνα. Πού να καταλάβουν οι ταλέποροι Απόστολοι? Τους θα έλεγε ο Χριστός και εκείνοι δεν καταλάβαιναν. Γιατί δεν είχαν ακόμα φωτιστεί όσο έπρεπε? Τι μας λέει αυτό το πράγμα? Δεν πρέπει να θεωρούμε ότι δέσαμε το γάιδαρό μας. Βαπτιστήκαμε και τελειώσαμε. Πήγαμε στην εκκλησία μια φορά το μήνα και τελειώσαμε. Κάνουμε το σταυρό μας στο σπίτι μας και τελειώσαμε. Όχι. Δεν επιτρέπεται να κάνουμε όσο πιο λίγο μπορούμε για την ψυχή μας και για την βασιλεία του Θεού. Κάτι καλύτερο πρέπει να κάνουμε. Φιλοτιμία ψυχής χρειάζεται. Για τον εαυτό μας και για τον άλλον. Ζήλος Θεού. Να ξαναγυρίσουμε στη Σαμαρίτιδα. Πήγε στη Σαμάρια γυναίκα και είπε: «Ελάτε να δείτε άνθρωπο που μου τα είπε όλα. Ο Χριστός είναι». Έτρεξαν οι Σαμαρίτες και επίστευσαν πολύ και της έλεγαν: «Δεν πιστεύουμε πια για σένα. Το είδαμε με τα μάτια μας. Αυτός είναι ο σωτήρας του κόσμου». Και η Σαμαρίτιδα, αυτός ο Βούρκος, πίστεψε στο Χριστό. Έγινε Απόστολος και δίδαξε τις τέσσερις αδερφές της. Ίδια φάρα, ίδια ποιότητα, ίδια ζωή. Τις έκανε και εκείνες χριστιανές. Είχε και δύο παιδιά. Τα έκανε και εκείνα χριστιανούς. Και ήρθε καιρός που οι τέσσερις αδερφές της και τα δύο παιδιά της μαρτύρησαν την ίδια ημέρα για το Χριστό. Από πίστη στο Χριστό, κηρύττοντας το όνομά του σε όλο τον κόσμο. Όταν μαρτυρούσε το τελευταίο παιδί της, το οποίο από ένα εντελώς κοσμικό πλάσμα είχε γίνει άγγελος στην ψυχή, πιστεύοντας το λόγο του Θεού, ένας άγγελος του φώναξε άλλο όνομα. Τον ονόμασε Φωτεινό. Φωτεινή ονομάστη η Σαμαρίτιδα και Φωτεινός ονομάστη ο γιος της, γιατί είχαν γεμίσει με το φως του Χριστού. Το ερώτημα τώρα είναι: εμείς που βαπτιστήκαμε και είμαστε χριστιανοί, πιστεύουμε στο Χριστό? Αγωνιζόμαστε να γινόμαστε φωτεινοί? Αξίζουμε να μας φωνάξει και μας άγγελος Κυρίου και να μας πει φωτεινούς? Ή έστω να μας αλλάξει άγγελος Κυρίου το όνομα και από Παντολέονες να μας πει Παντελεήμονες, όπως ονόμασε τον Άγιον Παντελεήμονα? Να μας δώσει ένα όνομα που μας καμαρώνει για τις ανάλογες αρετές μας ο Χριστός? Αυτά τα ερωτήματα πρέπει να μας απασχολούν. Όχι πότε-πότε, αλλά να μας απασχολούν συχνά. Ας παρακαλέσουμε, αγαπητοί μου ακροατές, τον Χριστό να μας φωτίζει να κάνουμε πολλά καλά έργα, να αγαπάμε πιο πολύ τον Χριστό. Από ό,τι μέχρι χτες και σήμερα, να νηστεύουμε λίγο περισσότερο, να προσευχόμαστε λίγο περισσότερο, να αγαπάμε και να συγχωρούμε λίγο περισσότερο για χάρη Του. Από πίστη και αγάπη σε Αυτόν. Αμήν. Αγαπητοί ακροατές, βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη σημερινή μας ομιλία μέσα από την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, radioyak.blogspot.com, και στο link παραγωγή εν δράση.

Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων έργο του Βασιλείου Χαρόνη.

Μοιχεία. Η μοιχεία είναι διαστροφή της φύσεως και της ηθικής, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Το της εχίδνης υπόδειγμα και εταίρος ημίν χρησιμεύσει, ότι η μοιχεία της εστί της φύσεως ή της εχίδνης και της μοιραίνης επιπλοκή. Διδαχθήτος ανούν ή της αλωτρής επιβουλεύοντες γάμης ποταπόης είναι ερπετό παραπλήσι. Δηλαδή, το παράδειγμα της οχιάς μας είναι χρήσιμο και για άλλο θέμα, γιατί η συνουσία της οχιάς με τη Σμύρνα, ψάρι, είναι μια μοιχεία που συμβαίνει στη φύση. Ας διδαχθούν λοιπόν αυτοί που επιβουλεύονται, αντιμετωπίζουν με δολιότητα τους ξένους γάμους, με πιο ερπετό μοιάζουν.

Περιπτώσεις μοιχείας. Η καταληπούσα Μιχαλής ή επάλλον ήλθεν άνδρα. Ο δε καταληφθής, σύγνωστος και η συνικούσα το τιούτο ου κατακρίνεται. Ή μέντι ο ανήρ αποστάστης γυναικός επάλλην ήλθε και αυτός μιχός, διότι ποιή αυτήν μιχευθύνε. Και η συνικούσα αυτό Μιχαλής, διότι αλότριον άνδρα προς εαυτήν μετέστησεν. Δηλαδή, εκείνη που εγκατέλειψε τον άνδρα της είναι Μιχαλίδα, εάν συνδέθηκε με άλλον άνδρα. Ο άνδρας όμως που εγκαταλείφθηκε είναι αξιοσυγχώρητος και η γυναίκα που δέχτηκε να συγκατοικεί μαζί του ως σύζυγος δεν κατακρίνεται. Εάν όμως ο άνδρας εγκατέλειψε τη σύζυγό του και συνδέθηκε με άλλη, είναι και αυτός μιχός, γιατί οδηγεί εκείνη στη μιχεία. Και αυτή που συγκατοικεί μαζί του είναι Μιχαλίδα, γιατί έλκυσε κοντά της τον άνδρα μιας άλλης.

να μην διαπομπεύονται οι Μιχαλίδες. Λέει, τα σμιχευθήσας γυναίκας και εξαγορευούσας διευλάβιαν ή οποσούν ελεγχομένας δημοσιεύειν ούκα κέλευσαν οι πατέρες ημών, ή να μη θανάτου αιτίαν παράσχομεν ελεγχθήσες. Ίσταστε δε αυτά σαν ευκοινωνίας προσέταξαν μέχρι του συμπληρούστε των χρόνων της μετανοίας. Δηλαδή, τις Μιχαλίδες γυναίκες που εξομολογούνται από ευλάβεια ή αποκαλύπτονται με οποιονδήποτε τρόπο, δεν διέταξαν οι πατέρες μας να τις διαπομπεύουμε, για να μην δώσουμε αφορμή να θανατωθούν. Αντίθετα, όρισαν να συμμετέχουν στη Θεία Λειτουργία χωρίς να κοινωνούν, μέχρι ότου συμπληρώνουν το χρόνο που προβλέπει το επιτίμιο της μετανοίας. Η σχέση γυναίκας με άλλον άνδρα, όταν προσωρινά έχει εξαφανιστεί ο νόμιμος σύζυγός της, είναι μοιχεία. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, «Η αναχωρήσαντος του ανδρός και αφανούς όντως, προτού πιστήνε περί του θανάτου αυτού εταίρο συνοικίσασα, μιχάτε». Δηλαδή, η γυναίκα που ο άνδρας της

εάν εις ελευθέραν γάμου η αμαρτία γέννηται. Διότι η Μιχαλής μεν μοιεωμένη φυσί μη ανθίσεται και ούκ αναστρέψει προς τον άνδρα αυτής. Και ο κατέχων Μιχαλίδα άφρον και ασεβής, ο μεν τη πορνεύσας ούκ αποκλειστήσεται της προς την γυναίκα εαυτού συνοικήσεως, ώστε η μεν γυνή από πορνείας επανιόντα τον άνδρα αυτής παραδέξεται, ο δε ανήρ την μιανθίσαν τον οίκον εαυτού αποπέμψει. Και τούτον δε ο λόγος ουρ άδειος, η δε συνήθεια ούτω και κράτηκε. Δηλαδή, εάν ένας άνδρας που συζεί με τη γυναίκα του δεν αρκεστεί στο νόμιμο γάμο, αλλά καταντήσει στην πορνεία, ένα τέτοιο άνδρα τον θεωρούμε πόρνο και παρατείνουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα το επιτίμιο της μετανοίας του. Όμως δεν έχουμε κανόνα ώστε με βάση αυτόν να τον κατατάξουμε στους ένοχους για μοιχεία, εφόσον η αμαρτωλή πράξη έγινε με άγαμη γυναίκα, γιατί η Αγία Γραφή μιλάει για την Μιχαλίδα γυναίκα, όταν λέει «αφού μια φορά μολύνθηκε με άλλον άνδρα, θα θεωρείται μολυσμένη». Ιερεμία 3,1 «Και δεν δικαιούται να επιστρέψει στον άνδρα της. Γι' αυτό και εκείνος που κρατάει κοντά του και συζεί με γυναίκα Μιχαλίδα είναι άμυαλος και ασεβής». Παριμιών 18-22α. Όσον αφορά όμως το σύζυγο που επόρνευσε και θέλει να επιστρέψει, δεν επιτρέπεται να αποκλειστεί να συζήσει με την νόμιμη γυναίκα του, ώστε η μεν γυναίκα θα δέχεται τον άνδρα της όταν επιστρέφει από πορνεία, ενώ ο άνδρας θα απομακρύνει από το σπίτι του τη μιχευθήσα σύζυγό του. Βεβαίως, ο βαθύτερος λόγος, ο σοφός ιεράρχης εδώ να σημειώσουμε εκφράζει το πνεύμα της εποχής του και αναφέρεται στις συνήθειες που είχαν τότε επικρατήσει. Βεβαίως, ο βαθύτερος λόγος για τον οποίον κανονίστηκαν έτσι τα ανωτέρω δεν είναι εύκολο να κατανοηθεί. Πάντως, αυτή η συνήθεια έχει επικρατήσει. Επιτίμιο που επιβάλλεται στους μιχούς. Ο καταλυμπάνων την νομίμως αυτό συναυθήσαν γυναίκα και ετέραν αγόμενος κατά την του Κυρίου απόφασιν το της μοιχείας υπόκειται κρίματι. Και κανόνιστε δε παρά των πατέρων ημών τους τιού τους, το εβδόμο συνίσταστε της πιστής και ούτω της προσφοράς καταξιούστε, εάν μεταδακρύων μετανοήσωσιν. Δηλαδή, εκείνος που εγκαταλείπει τη γυναίκα που ενώθηκε μαζί του με νόμιμο γάμο και παίρνει άλλη, σύμφωνα με την απόφαση του Κυρίου, Ματθαίου 5.32 και 19.9, Μάρκου 10.11 και Λουκά 16.18, κρίνεται ένοχος μοιχείας. Έχει δε οριστεί από τους πατέρες μας τέτοιοι να συμπροσεύχονται μαζί με τους πιστούς κατά το 7ο έτος και τότε να αξιώνονται να κοινωνούν, εφόσον μετανοήσουν με δάκρυα. Στον κανόνα 58, ο Άγιος Πατήρ ορίζει το επιτίμιο του μοιχού σε 15 χρόνια. Για το ίδιο θέμα αναφέρεται ότι ο μοιχεύσας εν 10 και 5 έτες συνακοινώνει το σέστε των αγιασμάτων, δηλαδή εκείνος που εμίχευσε θα απέχει από τη μετάληψη των αχράντων μυστηρίων επί 15 έτη. Εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο Νηστευτής επίσης ορίζει 3 έτη, κανόνας 13. Βλέπε και Πιδάλιον σελίδα 707. Το επόμενο λήμα, αγαπητοί μας, είναι το λήμα μοναχισμός. Το ύψος και η αξία του μοναχικού βίου, λέει ο Μέγας Βασίλειος. «Ούπερ, όσο λόγος εδήλωσε και η ημετέρα κατήδε διάνοια, ουδέν ούτε λαμπρότερον, ουδέ χαριέστερον, ούτε υψηλότερον ευρεθεί, αν εν ανθρώπις πολίτευμα». Δηλαδή, από αυτόν τον βίο, τον μοναχικό μέσα στο κοινόβιο, όπως απέδειξε ο λόγος, και γνώρισε καλά η διάνοιά μου, κανένας άλλος τρόπος ζωής ανάμεσα στους ανθρώπους δεν μπορεί να βρεθεί, ούτε πιο λαμπρός, ούτε πιο χαριτωμένος, ούτε πιο υψηλός.

Ο μοναχικός βίος είναι αξιοθαύμαστος. Δεύτε πρόσμε, πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς, φυσήν η Θεία Φωνή, είτε την εκεί ανάπαυσιν,

την εντεύθεν ενητωμένη, πλην γε προσκαλείται ημάς τούτο μεν των φόρτων της πολυκτησίας, δια της εις τους δεωμένους αποθέσεως προτρέπουσα αποβάλλεστε, τούτο δε των εκ τούτου προσγινόμενων ημίν εσμών των αμαρτημάτων, δια της ευποιίας και εξαγορεύσεως απορρίψαντας προσδραμήν το σταυροφόρο βίο των μοναχών. Δηλαδή, ελάτε σε μένα όλοι όσοι είστε κουρασμένοι και φορτωμένοι από το βάρος της αμαρτίας και των θλίψεων, και εγώ θα σας αναπαύσω. Ματθαίου 11:28. Λέγει η Θεία Φωνή, είτε υπονοεί την αιώνια ανάπαυση είτε την επίγεια. Πάντως μας προσκαλεί βεβαίως και μας προτρέπει από το ένα μέρος να απορρίψουμε το φορτίο, το βάρος δηλαδή της πολυκτησίας, του υπερβολικού πλούτου, με την ελεημοσύνη σε εκείνους που έχουν ανάγκη, και από το άλλο μέρος να καταφύγουμε στο σταυροφόρο, δηλαδή στο σταυρωμένο βίο των μοναχών, αφού απορρίψουμε με την αγαθοεργία και την εξομολόγηση το πλήθος των αμαρτημάτων που διαπράττουμε εξαιτίας του πλούτου. Για το ίδιο θέμα αναφέρει «Ότι είναι υπακούσε Χριστό προηρημένος και προς των πτωχών και απερίσπαστων βίων επιγόμενος θαυμαστός ως αγαθός και μακαριστός». Δηλαδή, εκείνος λοιπόν που διάλεξε την υπακοή στο Χριστό και σπέβδει προς το φτωχικό και χωρίς περισπασμούς βίο των μοναχών, είναι αληθινά αξιοθαύμαστος και αξιοζήλευτος.

περί του ότι η ησυχία βοηθεί στην εκρίζωση των παθών. Μέγιστον όφελος ημίν η ερημία παρέχεται. Κατευνάζουσα ημών τα πάθη και σχολήν διδούσα το λόγο παντελώς αυτά της ψυχής εκτεμήν. Ως γάρτα θηρία ευκαταγόνιστα εστί καταψυχθέντα, ούτως επιθυμία και οργέ και φόβη και λύπε, τα ιοβόλα της ψυχής κακά, κατευναστέντα δια της ησυχίας και μη εξαγριενόμενα το συνεχή ερεθισμό, ευκαταγωνιστότερα τη δυνάμη του λόγου γίνεται. Δηλαδή, η ερημία μας παρέχει πολύ μεγάλη ωφέλεια, γιατί κατευνάζει τα πάθη μας και διευκολύνει το λογικό να τα ξεριζώσει από την ψυχή τελείως. Όπως δηλαδή τα θηρία εύκολα δαμάζονται όταν τα καλοπιάνουμε, έτσι και οι κακές επιθυμίες, οι θυμοί, οι φόβοι και οι λύπες, τα δηλητηριώδη αυτά κακά της ψυχής, όταν ηρεμήσουν με την ησυχία και δεν εξαγριώνονται με τον συνεχή ερεθισμό, μπορούν με τη δύναμη του λογικού να νικηθούν ευκολότερα. Τα κοινόβια, τα μοναστήρια δηλαδή, αποτελούν πρότυπα κοινωνιών. Ας δούμε τι λέει ο Μέγας Βασίλειος. «Κοινωνίαν γάρ βίου, τελεωτά την εγώ καλώ, εν ικτήσεως μεν ιδιώτης εξόριστε, γνώμης δε εναντίωσης απελήλατε, ταραχή δε πάσα και φιλονικία και έριδες εκποδών εστίκαση, κοινά δε τα σύμπαντα, ψυχέ, γνώμε, σώματα, και όσοι στα σώματα τρέφεται και θεραπεύεται, κοινός ο Θεός, κοινών το της ευσεβίας εμπόρευμα, κοινή η σωτηρία, κοινά τα αγωνίσματα, κοινή η πόνη, κοινή η στέφανη, εις η πολλή και ο εις ου μόνος αλενπλίωση. Άνθρωποι εκ διαφόρων γενών και χωρών κινηθέντες εις τος αύτην ακρίβιαν ταυτότητο συνειρμόστησαν, ώστε μίαν ψυχήν εν πολύ σώμαση θεωρίστε και τα πολλά σώματα μιας γνώμης όργανα δείκνιστε. Ο ασθενών το σώμα πολλούς έχει τη διαθέση συγκάμνοντας, ο νοσών και καταπίπτων τη ψυχή πολλούς έχει τους ιωμένους και συνδιανιστώντας αυτόν. Αλλήλων ισόδουλοι, αλλήλων κύριοι και εν τη αμάχω ελευθερία την ακριβεστέραν δουλείαν αλλήλης αντεπιδείκνυνται, ειν ουκ ανάγκη περιστάσεως προσβίαν επίγαγε, πολλήν φέρουσα της αλούση την αθυμίαν, αλλά γνώμης το αυθαίρετον μετεφροσύνη σε δημιούργησεν, αγάπης τους ελευθέρους υποτασούσης αλλήλης και το αυθαιρέτο το ελεύθερον φυλατούσης. Τι ούτους ημάς εξ αρχής ο Θεός είναι βεβούλητε και επί τούτη σε δημιούργησεν. Ούτι το αρχαίον ανακαλούνται καλόν, το αρχιπάτορο Σαδάμ την αμαρτίαν επικαλύπτοντες. Διαίρεσης γάρ και διάστασης και πόλεμος ουκ αν ειν εν ανθρώπης, μη της αμαρτίας διατεμούσης την φύσην. Ούτι ακριβής μιμητέ του σωτήρος και της κατά αυτών εν σαρκή πολιτείας υπάρχουσιν. Ως περγάρ εκείνος, χωρών μαθητών συστησάμενος, κοινά τα πάντα και κοινών εαυτών της Αποστόλης παρέσχηκεν. Ούτω και ούτι το καθηγουμένο πειθόμενοι ήγε καλό στον κανόνα του βίου διαφυλάσσοντες, την των Αποστόλων και του Κυρίου Πολιτείαν μετακριβίας με μίμηντε. Ούτι την των Αγγέλων ζωή είναι ζηλόκαση, το κοινωνικό νόσπερ εκείνη διακριβίας φυλάξαντες, ουκ έστιν εν αγγέλης έρης, ου φιλονικία, ουκ αμφισβήτησης, έκαστος τα πάντων έχει και πάντες ολόκληρα παρεαυτής τα καλά τα μιεύονται. Ας δούμε τη μετάφραση. Τέλεια, άριστη δηλαδή, κοινωνία βίου, εγώ θεωρώ εκείνη στην οποία δεν υπάρχουν ιδιοκτήτες. Οι αντιθέσεις της γνώμης έχουν εκλείψει. Κάθε ταραχή και φιλονικία και εριστικότητα έχουν απομακρυνθεί και όπου όλα είναι κοινά, ψυχές, γνώμες, σώματα, καθώς και οι τροφές με τις οποίες τρέφονται και εξυπηρετούνται τα σώματα. Κοινά επίσης η πίστη στο Θεό, ο θησαυρός της ευσέβειας, η σωτηρία, τα αγωνίσματα, η κόπη, τα στεφάνια, όπου οι πολλοί είναι ένας και ο ένας δεν είναι μόνος, αλλά ένα με τους πολλούς. Κινήθηκαν οι άνθρωποι, οι μοναχοί δηλαδή, από διάφορες φυλές και χώρες και συναρμόστηκαν με τέτοια ταυτότητα αντιλήψεων, ώστε να θεωρούνται μια ψυχή σε πολλά σώματα και τα πολλά σώματα να αποδεικνύονται όργανα μιας γνώμης. Ο ασθενής στο σώμα έχει πολλούς που υποφέρουν μαζί του κατά τη διάθεση. Ο άρρωστος και αδύναμος στην ψυχή
έχει πολλούς που τον θεραπεύουν και τον ανορθώνουν. Είναι εξίσου δούλοι ο ένας τον άλλον, είναι κύριοι ο ένας του άλλου και με την ακαταμάχητη ελευθερία δείχνουν μεταξύ τους την ακριβέστερη, μια πίστη δουλεία, την οποία δεν προξένησε βία κάποια αναγκαία συμφορά που προκαλεί μεγάλη αθυμία, στενοχώρια σε εκείνους τους οποίους κυριεύει, αλλά την εδημιούργησε με χαρά το ελεύθερο φρόνημα, αφού η αγάπη υποτάσσει τους ελεύθερους τον ένα στον άλλον, ενώ ταυτόχρονα διαφυλάσσει την ελευθερία με την προσωπική εκλογή του καθενός. Έτσι μας θέλησε από την αρχή ο Θεός και γι' αυτό μας εδημιούργησε. Όσοι συμβιώνουν σε κοινόβια επαναφέρουν το αρχαίο κάλος, σκεπάζοντας, εξαφανίζοντας δηλαδή, την αμαρτία του προπάτορα Αδάμ. Γιατί δεν θα υπήρχε ανάμεσα στους ανθρώπους διαίρεση και διάσταση και πόλεμος, εάν η αμαρτία δεν εδίχαζε τη φύση. Αυτοί λοιπόν, οι μοναχοί δηλαδή, μιμούνται με ακρίβεια το σωτήρα και τη ζωή που έζησε όταν πήρε ανθρώπινο σώμα. Όπως δηλαδή εκείνος, όταν συγκρότησε την ομάδα των μαθητών του, έκαμε τα πάντα κοινά για τους Αποστόλους, ακόμη και τον εαυτό του, έτσι και αυτοί, όσοι βέβαια τηρούν με ακρίβεια τους κανόνες του κοινοβίου, υπακούοντας τον ηγούμενο, μιμούνται με ακρίβεια τη ζωή των Αποστόλων και του Κυρίου. Αυτοί, οι μοναχοί δηλαδή, επόθησαν τη ζωή των αγγέλων, αφού τηρούν με ακρίβεια όπως εκείνοι τον κοινό βίο. Δεν υπάρχει στους αγγέλους εριστικότητα, ούτε φιλονικία, ούτε αμφισβήτηση. Τα πάντα ανήκουν στον καθένα και όλοι αποθηκεύουν για τον εαυτό τους ολόκληρα τα καλά.

Ο μοναχός διακονεί το λαό. Λέει, είδε λέγει βλάπτεστε τες προώδεις, είτε σοδηπορίες, τες δια τας αναγκαίας χρίας του κοινού γενομένες, ο ασκητής, και δια τούτο παρετήτω την πρόοδον, ούπο της υπακοής την ακρίβειαν κατενόησεν, ουδέ συνείδεν, ως του τί το κατόρθωμα τες τι αύτες βλακίες ούτε λιούτε. Αυτός δε ετήτω παρά του Θεού μετελπίδωσαν εν διάστου γενέστε σκεύος εν πάση της τε πνευματικής κατορθώμαση, της τε σωματικής προς τα καλά των έργων διακονήμασιν, ενεργώντε και εύχριστον. Δηλαδή, εάν δε υποστηρίζει ο ασκητής ό,τι βλάπτεται με τις εξόδους ή με τις οδηπορίες που αναλαμβάνει για τις ανάγκες του κοινού και γι' αυτό αρνείται να βγει από τη μονή, δεν κατενόησε ακόμη τη μεγάλη σημασία της υπακοής, ούτε συνειδητοποίησε ότι αυτό το κατόρθωμα δεν πραγματοποιείται με τέτοιες ανοησίες. Όποιος παραβλάπτεται ο ίδιος, αζητεί από το Θεό με βέβαιη ελπίδα να γίνει εργαλείο δυνατό και εύκολο στη χρήση σε όλα τα πνευματικά κατορθώματα και σε όλες τις σωματικές υπηρεσίες που αποβλέπουν στα καλά έργα. Ο σκοπός του μοναχικού βίου. Ο σκοπός του μοναχικού βίου. Ο ασκητικός βίος ένα σκοπόν έχει, την της ψυχής σωτηρίαν, και δι πάν το δυνάμενον προς αυτήν συνεργήσε την πρόθεσιν, ως θείαν εντολήν ούτω μεταφόβου παραφυλάτην. Ουδέ γάρ αυτέ εντολέ του Θεού προς άλλο τι βλέπουσιν, ημί προς το σωθήνε των υπακούοντα. Χρή τίνιν καθάπερ οι επιτολουτρώνης ιόντες γυμνούνται παντός περιβλήματος, ούτω και τους τη ασκητική προσερχομένου ζωή, πάσης ύλης βιωτικής γυμνοθέντας, εντός του κατά φιλοσοφίαν γενέστε βίου. Δηλαδή, ο ασκητικός βίος ένα σκοπό έχει, τη σωτηρία της ψυχής, και ό,τι κατά την πρόθεση μπορεί να συμβάλλει σε αυτή τη σωτηρία, πρέπει να το τηρούμε με φόβο, ως θεία εντολή. Γιατί και οι ίδιες οι εντολές του Θεού δεν αποβλέπουν σε τίποτε άλλο, παρά να σωθεί αυτός που τη σέβεται και προσπαθεί να τη στηρίσει. Όπως λοιπόν εκείνοι που μπαίνουν στο λουτρό να λουστούν γυμνώνονται από κάθε ένδυμα, έτσι και εκείνοι που προσέρχονται στην ασκητική ζωή, αφού απαλλαγούν από κάθε κοσμικό φρόνημα, πρέπει να ακολουθήσουν τη φιλοσοφημένη ζωή.

τα χαρακτηριστικά της ζωής των μοναχών. Λέει, «Εθαύμαζον το περί δίαιταν εγκρατές, εθαύμαζον δε το καρτερικόν εν πόνης, εξεπλάγην την εν προσευχές ευτονίαν όπως τε ύπνου κατεκράτουν υπουδεμιάς φυσικής ανάγκης κατακαμπτόμενη, υψηλόν αή και αδούλωτον της ψυχής το φρόνημα διασώζονται σεν λοιμό και δίψη, εν ψύχη και γυμνότητη, μη επιστρεφόμενη προς το σώμα, μη δε καταδεχόμενη αυτό, προς αναλώσε την αφροντίδα, αλλώς εν αλωτρία της αρκή διάγοντες, έργο έδειξαν τι το παρικίν, τι σώδε και τι το πολίτευμα έχειν εν ουρανό. Εκείνα θαυμάσας και μακαρίσας των ανδρών την ζωήν, ότι έργο δεικνύουσι την έκρωσιν του Ιησού εν το σώματι περιφέροντες, ευχόμην και αυτός, καθώς ον εμή εφικτών, ζηλωτής είναι των ανδρών εκείνων». Ας δούμε τη μετάφραση. «Αυτών των μοναχών εθαύμασα», λέει ο Μέγας Βασίλειος, «την εγκράτειά τους, στην τροφή, όπως επίσης εθαύμασα την καρτερικότητά τους στους κόπους. Έμεινα έκπληκτος για την αφοσίωσή τους στις προσευχές, καθώς και για το πώς κυριαρχούσαν στον ύπνο, χωρίς καθόλου να κάμπτονται από καμιά φυσική ανάγκη. Αντίθετα, διατηρούσαν πάντοτε υψηλό και αδούλωτο το φρόνημα της ψυχής στην πείνα και στη δίψα, στο κρύο και στη γυμνότητα». Όπως αναφέρεται στην Β' προς Κορινθίους 11:27, «εν κόπο και μόχθο, εν αγρυπνίες πολλάκης, εν λοιμό και δίψη, εν ιστίες πολλάκης, εν ψύχη και γυμνότητη». Δεν επρόσεχαν το σώμα, ούτε καταδέχονταν να καταναλώσουν το χρόνο τους για να το φροντίσουν, αλλά σαν να ζούσαν σε ξένο σώμα, έδειχναν στην πράξη τι σημαίνει να περνάει κανείς σαν διαβάτη στον κόσμο αυτό και τι να είναι πολίτης των ουρανών. Α. Πέτρου 2,11. Αυτά αφού εθαύμασα και εκαλοτύχησα τους άνδρες, τους μοναχούς δηλαδή, για τη ζωή τους, γιατί αποδείχνουν με έργα ότι φέρουν στο σώμα τους το θάνατο του Ιησού, Β' προς Κορινθίους 4:10, που λέει «πάντοτε την έκρωση του Κυρίου Ιησού εν το σώματι περιφέροντες, ευχήθηκα και εγώ ο ίδιος να γίνω όσο μου είναι δυνατόν μιμητής των ανδρών εκείνων».

Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό τελείωσε ο χρόνος της εκπομπής μας. Θα συνεχίσουμε και στην επόμενη εκπομπή, αλλά και σε πολλές επόμενες εκπομπές, το λίμα του μοναχισμού, το οποίο είναι πολύ εκτενές στο έργο αυτό του κυρίου Βασιλείου Χαρόνη, με τίτλο «Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου». Μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά. Χαίρετε.

Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων έργο του Βασιλείου Χαρόνη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Γεροντικό εκπόντου. Μία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα αφιερωμένη στον βίο και στις διδαχές του Οσίου Γεωργίου, του νέου, του ομολογητού της Δράμας. Άνθη Ελπίδος από το Γεροντικό του Πόντου. Παρουσιάζει η Σύρμο Ζιάβρου.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Παραμονή πρωτοχρονιά σήμερα και όλοι ετοιμαζόμαστε να αποχαιρετήσουμε τον παλιό χρόνο και να υποδεχτούμε τον καινούριο. Κάνουμε ετοιμασίες, φροντίζοντας την εμφάνισή μας για το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν, τα ψώνια για το πλούσιο γιορτινό τραπέζι, γιατί όπως λέμε, θέλουμε ο καινούριος χρόνος να μας βρει με αυθονία υλικών αγαθών για να τα έχουμε πλούσια και όλη τη χρονιά. Αυτά θυμόταν και όσιος γέροντας Γεώργιος Σκαρσλίδης από τα παιδικά του χρόνια στην Αργυρούπολη του Πόντου. Αυτά συζητούσε με τα πνευματικά του τέκνα κάθε χρόνο τέτοιες μέρες. «Και ναι», τους έλεγε, «είναι καλά και ωραία όλα τα ήθη και έθιμα που έχουμε για αυτές τις μέρες. Αλλά θα πρέπει να φροντίζουμε και τις ευχές που δίνουμε τέτοιες μέρες να τις κάνουμε πράξεις. Τι ευχόμαστε όλοι? Ο καινούριος χρόνος να μας φέρει υγεία, αγάπη, ειρήνη. Για την υγεία μας ενδιαφερόμαστε και φροντίζουμε να την έχουμε. Προσέχουμε να μην κρυώσουμε, τρεφόμαστε καλά, να πηγαίνουμε στους γιατρούς και ό,τι άλλο είναι απαραίτητο. Αυτά όλα τα κάνουμε για τη σωματική μας υγεία. Την πνευματική μας υγεία όμως τη φροντίζουμε όπως πρέπει? Πόσοι άνθρωποι πηγαίνουν σε πνευματικό να εξομολογηθούν για να καθαρίσουν και την ψυχή τους? Κάποια γυναίκα μας λέει όσιος που είχε στο σπίτι της προβλήματα, αυτό που σκέφτηκε ήταν να πηγαίνει από χόντζα σε χόντζα για να της λύσουν τα προβλήματά της. Όταν είδε ότι δεν μπορούσε να βρει λύση και αφού είχε ακούσει από κάποια συγχωριανή της για τον όσιο γέροντα Γεώργιο Καρσλίδη, αποφάσισε να πάει να τον επισκεφθεί. Στην αρχή δεν τη δέχθηκε ο όσιος, γιατί όπως έχουμε πει, ήταν προορατικός, έβλεπε ακριβώς τι συνέβαινε στον κάθε άνθρωπο. Αλλά αφού τον παρακάλεσε η μάνα Αργυρό, γιατί τη λυπήθηκε, της είπε να την φέρει στο μοναστήρι. Η γυναίκα, αφού μίλησε και είπε όλα όσα της συνέβαιναν στον όσιο γέροντα, αυτός της έδωσε κανόνα και της είπε ότι έτσι μόνο θα λυθούν τα προβλήματά της. Και πράγματι, η γυναίκα αυτή έκανε τον κανόνα που της έβαλε ο όσιος και είδε σιγά σιγά να λύνονται τα προβλήματά της. Και από τότε πήγαινε συχνά στον όσιο γέροντα στο μοναστήρι για να εξομολογηθεί και να ακούσει τις συμβουλές του. Γι' αυτό, λέει, πρέπει να φροντίζουμε εκτός από το σώμα μας και την ψυχή μας, για να είναι η ζωή μας κατά Χριστόν. Ευχόμαστε επίσης αγάπη. Δεν αρκεί να το ευχόμαστε μόνο, αλλά και να το υλοποιούμε. Αγάπη τι είναι? Αγάπη είναι να θέλεις να σκέπτεσαι το διπλανό σου, τον φίλο σου, το γείτονά σου, το συνάνθρωπό σου, όποιος και είναι αυτός. Να μιλάς και να είσαι μαζί του όταν το χρειάζεται. Να μπορείς να δίνεις έστω λίγο χρόνο σε όποιον το έχει ανάγκη, είτε είναι γνωστός σου, είτε είναι άγνωστος. Για να αγαπήσουμε όμως τον πλησίον είναι δύσκολο. Πρέπει να αγαπήσουμε και τον Θεό και τον πλησίον. Αυτό όμως θα μας κάνει να ματώσουμε. Δεν αγαπάμε τον πλησίον τόσο εύκολα χωρίς να ματώσουμε, χωρίς να πονέσουμε. Γιατί ο πλησίον μπορεί να μας βρήσει, μπορεί να μας κακολογήσει, να μας συκοφαντήσει, να μας κλέψει, να μας απατήσει. Κι όμως εμείς πρέπει να τον αγαπάμε. Τον πλησίον μας πρέπει να τον πιστεύουμε ως εικόνα του Θεού. Αγαπώ το Θεό, πιστεύω στο Θεό. Αγαπώ τον πλησίον και πιστεύω στον πλησίον ως εικόνα Θεού. Είναι πλάσμα, όπως είμαι και εγώ. Έχουμε την ίδια ανθρώπινη φύση. Επομένως, το ίδιο ενδιαφέρον και την ίδια αγάπη που δείχνω προς τον εαυτό μου, πρέπει να δείξω και προς τον πλησίον μου. Πρέπει να δείξω αγάπη και προς την οικογένειά μου, στη σύντροφό μου, στα παιδιά μου, στους γονείς, στους συγγενείς. Πρέπει να πιστέψω ότι και αυτοί και αυτά είναι όλα εικόνες του Θεού. Και όταν το πιστέψω αυτό, θα κρατήσω διαφορετική στάση. Κάνουμε ό,τι κάνουμε αποκλειστικά από αγάπη προς το Θεό, γιατί θέλουμε να ξαναγίνουμε παιδιά Του. Χάσαμε την υιοθεσία και θέλουμε να επανέλθουμε στο χώρο της οικογένειάς Του, της πατρότητάς Του, όπως έκανε και ο άσωτος Υιός της παραβολής, ο οποίος εγκατέλειψε την τροφή των χείρων και ό,τι άλλο αμαρτωλό έκανε και γύρισε στο πατρικό του σπίτι. Μόλις επέστρεψε, έπεσε μέσα στην ανοιχτή γι' αυτόν αγκαλιά του ουρανίου πατρός και ενώ ήθελε να γίνει δούλος, έγινε πάλι Υιός και μάλιστα Υιός περίλαμπρος. Έτσι θα κάνουμε κι εμείς. Το τι θα μας δώσει ο Θεός, αν θα μας βάλει δακτύλιον εις την χείρα, αν θα μας βάλει την στολήν την πρώτην, την θεοήφαντον, αν θα μας φάξει τον μόσχον των συτευτών ή αν θα μας χαρίσει άλλες δωρεές και πλούσια αγαθά, αυτό είναι αποκλειστικά και μόνο δική του δουλειά. Το τι πρέπει να γίνει για τον καθένα μας, εκείνος το ξέρει. Επίσης, ευχόμαστε ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Και λέει Όσιος Γέροντας Γεώργιος Σκαρσλίδης, για να έχουμε ειρήνη σε όλο τον κόσμο, πρέπει πρώτα να την έχουμε στο σπίτι μας, στη γειτονιά μας, στο χωριό μας, στην πατρίδα μας. Όταν ήρθε ένας κύριος, μας λέει, να με δει και να πάρει την ευχή μου, τον κοίταξα επίμονα χωρίς να μιλάω. Μου λέει τότε αυτός, «Γέροντα, γιατί δεν μου δίνεις την ευχή σου?» «Πες μου», του λέω, «τι ευχή να σου δώσω, όταν ξέρω ότι εσύ στο σπίτι σου είσαι σκληρός. Μαλώνεις τα παιδιά σου, βρίζεις τη γυναίκα σου, χτυπάς την πεθερά σου. Αγαπητό μου παιδί, πώς να ειρηνεύσει η ψυχή σου με όλα αυτά που κάνεις στην οικογένειά σου?» Όταν δεν έχουμε ειρήνη στην ψυχή μας, δεν μπορεί να έχουμε ειρήνη στο σπίτι μας. Έτσι, δεν έχουμε ειρήνη και στη γειτονιά, αν κάποιοι άνθρωποι είναι εριστικοί. Έτσι δημιουργούνται έρηδες μεταξύ των ανθρώπων, των κρατών σε όλη τη γη. Αρχίζουν οι προστριβές μεταξύ μας, οι διαμάχες μεταξύ λαών και κρατών και τελικά ο πόλεμος. Αυτός, ο πόλεμος που καταστρέφει σπίτια, ανθρώπους και ολόκληρα κράτη και οικονομίες. Γι' αυτό σας λέω, παιδιά μου, λέει Όσιος Γεώργιος Σκαρσλίδης, όταν ευχόμαστε ειρήνη, πρέπει πρώτα να την δουλέψουμε μέσα στην ψυχή μας, στην οικογένειά μας και στη συνέχεια και σε όλους τους ανθρώπους. Αν φροντίζουμε, όπως μας λέει και Όσιος Γέροντας, μόλις τις δυνάμεις μας, την ψυχή μας, τότε θα έχουμε ειρήνη. Από αυτήν αρχίζουν όλα. Ο σύγχρονος άνθρωπος έχει χάσει την εμπιστοσύνη στο Θεό και γι' αυτό του δημιουργείται άγχος. Και επομένως μία αναστάτωση μέσα του που δεν μπορεί να νιώθει ήρεμος. Τη ζωή μας τώρα τη ρυθμίζουν διάφορα άλλα πράγματα που είναι έξω από τον παράγοντα Θεός. Βιαζόμαστε, πρέπει να τα προλάβουμε όλα. Μήπως όμως έγινε πολυσύνθετη η ζωή μας και πολλαπλή και μας δημιουργεί άγχος? Μήπως αν είμαστε πιο απλοί θα ήταν καλύτερα τα πράγματα? Η έλλειψη εμπιστοσύνης λοιπόν στο Θεό, αυτή είναι που δημιουργεί ένα μεγάλο άγχος μέσα μας. Έγινε αγχώδης η ζωή μας εξαιτίας πολλών πραγμάτων. Έφυγε από τη ζωή μας ο Θεός. Δεν γίνεται αυτός ρυθμιστής και μας ρυθμίζουν τη ζωή μας διάφορα άλλα πράγματα που είναι έξω από τον παράγοντα Θεός. Βιαζόμαστε. Πρέπει να προλάβουμε το αυτοκίνητο, τη δουλειά μας, τις τράπεζες, τα σούπερ μάρκετ και ό,τι βάλει ο νους μας. Θέλουμε να μαγειρέψουμε γρήγορα, να τελειώσουμε αυτό που ξεκινήσαμε, αλλά δεν γίνεται έτσι. Έτσι έγινε πολύ σύνθετη η ζωή μας και έτσι μας δημιουργείται αυτό το άγχος. Το κακό δεν είναι μεγαλώνει από χρόνο σε χρόνο, ούτε από μήνα σε μήνα, ούτε από εβδομάδα σε εβδομάδα, αλλά από μέρα σε μέρα. Βαδίζουμε προς μια ολοκληρωτική πνευματική καταστροφή. Δεν μιλάω για πολέμους, που κι αυτοί δεν αποκλείονται, μια και αυτή τη στιγμή έχουμε αιστείες πολέμου γύρω μας, αλλά για μια φοβερή πνευματική αλωτρίωση που υφιστάμεθα μέρα με τη μέρα. Όλοι μας έχουμε μια προσδιόριστη ανησυχία, έχουμε μια αίσθηση κινδύνου, δεν ξέρουμε τι έρχεται. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να μην μας πιάσει πανικός. Τα χρόνια είναι δύσκολα, αλλά ο χριστιανός μπορεί να κρατηθεί. Και αυτό που θα μας κρατήσει, αυτό που θα μας σώσει εμάς τους χριστιανούς, είναι η πίστη. Πρέπει να έχουμε πίστη, να έχουμε ομολογία, να έχουμε έργα πίστεως. Εμείς, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, δεν πρέπει ποτέ να λησμονούμε ότι το πολίτευμα ημών εν ουρανής υπάρχει. Υπάρχει στην αντίπερα όχθη, στην πόλη την Αγία του Θεού, στην Άνω Ιερουσαλήμ. Άλλωστε, και αυτός είναι και ο σκοπός μας, να φτάσουμε στην αντικρινή όχθη της Βασιλείας του Φωτός, της Βασιλείας των Ουρανών. Για να φτάσουμε όμως απέναντι ή Άνω, δηλαδή στην αιώνια πατρίδα μας, θα πρέπει να κάνουμε μία πορεία που θα είναι επίπονη. Θα περάσουμε μέσα από την άχαρη έρημο της παρούσης ζωής, η οποία κατά την Αγία Γραφή ονομάζεται κοιλάδα του κλαφμόνος, δηλαδή κοιλάδα των δακρύων. Διασχίζοντας την έρημο θα συναντήσουμε κινδύνους. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πλήθος εχθρών, τον καύσωνα της ημέρας, το ψύχος της νύχτας και τους ληστάς βεδουίνους. Μπορεί στο δρόμο να συναντήσουμε και ένα καραβάνι, που θα είναι όμως εχθρικό, που θα θελήσουν να μας ληστέψουν, ακόμα δε και να μας σκοτώσουν. Όποιος πεθάνει στην έρημο γιατί χάνει την πατρίδα, γιατί και πεθαμένο να σε πάνε, τι αξία έχει? Όλοι αυτοί οι εχθροί λοιπόν που θα συναντήσουμε δεν είναι άλλοι από τους δαίμονες, από τα πονηρά και ακάθαρτα πνεύματα, από τη σάρκα, τα πάθη, τις αδυναμίες, τις κακές κλήσεις και ροπές, από τον κόσμο, από το περιβάλλον, από τον παλαιό μας άνθρωπο και τον έσχατο εχθρό του ανθρώπου, τον θάνατο. Αν αμελήσουμε ή αδιαφορήσουμε για τη σωστή προετοιμασία και τη θωράκισή μας, θα μείνουμε στο δρόμο και ή θα μας φάνε τα κοράκια ή θα μας σκοτώσουν ληστές βιδουίνοι. Χρειαζόμαστε λοιπόν εφόδια. Εφόδια για να περάσουμε την έρημο, εφόδια για να συντηρηθούμε, εφόδια για να φυλαχτούμε από τους κινδύνους.

0: ανεφοδιασμός και ανάπαυση σε εκείνων που διασχίζουν τη φυσική έρημο γίνεται στις οάσεις. Έτσι και εμείς που πορευόμεθα μέσα στην έρημο της παρούσης ζωής, κατά καιρούς συναντάμε πνευματικές οάσεις, μικρές ή μεγάλες, που μας ξεκουράζουν, που μας αναπαύουν, που μας δροσίζουν. Άλλοι από μας συναντούν πολλές, άλλοι λίγες. Οι οάσεις αυτές είναι η φανερή ενέργεια του Θεού προς ανακούφιση και γλυκασμόν, προς τόνωση της ψυχής για να συνεχίσει κανείς την πορεία του. Οάσεις είναι και οι αποκεκαλυμμένες ενέργειες της ακτής του χάριτος του Παναγίου Πνεύματος δια της καρδιακής προσευχής. Οάσεις είναι ακόμα η ανασασμή του Αγίου Πνεύματος, η έκσταση, η θεία έλαμψης και θεωρία. Οάσεις είναι και οι σωματικές και χαριτωμένες αλλοιώσεις. Όλα αυτά υπάρχουν, αλλά αυτά υπάρχουν, όπως είπαμε, μόνο και μόνο για να τονώσουν τις δυνάμεις της ψυχής, για να κάνει έναν αγώνα μέχρι σέματος, μέχρι θανάτου για τη σωτηρία μας. Σκοπός μας όμως δεν είναι οι οάσεις. Εάν αυτές βρεθούν στο δρόμο μας, δηλαδή μας τις στείλει ο Θεός κατά τη διάρκεια της πνευματικής μας πορείας, ευλογημένες να είναι. Χρειάζονται οι οάσεις. Αλλά δεν είναι ο τελικός προορισμός μας και πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Γιατί οι περισσότεροι από εμάς δυστυχώς μένουμε στα χαρίσματα, στα ενεργήματα του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Βέβαια, τον καρπό θα τον πάρουμε, αλλά θα τον πάρουμε στον καιρό που πρέπει. Θα αμυφθεί ο οδοιπόρος, θα αμυφθεί ο εργάτης, ο αγρότης, ο αμπελουργός. Όλοι θα αμυφθούν στον καιρό τους όμως. Κανένας δεν παίρνει τον καρπό προκαιρού. Θα πάρουμε καρπών, θα πάρουμε μισθών. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ όμως ότι ο σκοπός μας είναι να περάσουμε στην αντίπερα όχθη. Και ο μισθός θα χρησιμοποιηθεί για τον ανεφοδιασμό μας, για την κάλυψη αναγκών και για την ενίσχυση έτι περισσότερο η ασφαλής πορεία της ζωής μας. Επαναλαμβάνω, η όαση είναι μέσον και όχι σκοπός. Το ίδιο λέμε και για την νηστεία και για την εγκράτεια. Είναι μέσα καθάρσεως και αγιασμού και όχι σκοπός. Δεν τα κάνουμε για να δείξουμε στους ανθρώπους ότι εμείς τα κάνουμε. Έτσι και η προσευχή είναι το τελειότερο μέσον αγιασμού, αλλά μέσον και όχι σκοπός. Και οι άκτιστες ενέργειες και το πλήθος των χαρισμάτων, τα προερχόμενα ως καρπός εκ της οσιακής καρδιακής προσευχής, είναι μέσα προς την θέωση και όχι σκοπός. Σκοπός είναι να μην λυπούμε το Άγιο Πνεύμα, να ευχαριστούμε το Θεό με την τήρηση των εντολών και την καλλιέργεια κατά δύναμη των αρετών. Σκοπός είναι ο αγιασμός μας. «Άγιοι γίνεστε ότι εγώ Άγιος ημί», λέγει Κύριος ο Παντοκράτορ. Σκοπός είναι η θέωσής μας. «Εγώ είπα Θεοί έστε και οι υψίστου πάντες», λέει. Σκοπός είναι η χριστοποίησής μας κατά το Χριστοφόρη και Θεοφόρη. Είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος κατά το Πνευματοφόρη, όπως μας διαβεβαιώνει ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ. Συζητούμε συνεχώς, έγγαμοι και άγαμοι. Έχουμε εργασίες, κυκλοφορούμε στους δρόμους, κάνουμε πότε εκείνο και πότε το άλλο. Και η επίδραση αυτής της κοινωνίας και του περιβάλλοντος είναι συνήθως διαβρωτική. Οπότε μειώνεται μέσα μας η αίσθηση των πνευματικών λόγων. Δεν μπορούμε να μπούμε στα πράγματα του Θεού και μπαίνουμε στα ανθρώπινα πράγματα. Γι' αυτό και μας αρέσει το τραγουδάκι, μας αρέσει το ουζάκι, το μεζεδάκι και όλα τα ισάκι. Και δεν αρκούμε στο ολοκληρωτικό δόσιμο στην προσευχή. Εάν το κάνουμε αυτό, θα μας πλημμυρίσει η μακαριότης του Αγίου Πνεύματος. Θα είμαστε ήρεμοι. Θα έχουμε ειρήνη και στην ψυχή και στο νου και στο σώμα μας. Έτσι θα πάψουμε να έχουμε κακούς λογισμούς και οι πνευματικοί λόγοι θα είναι το κυριότερο αντίσωμα στις προσβολές του εχθρού με τους δαιμονιώδεις λογισμούς. Ο νους του ανθρώπου, όταν σκοτιστεί από την αμαρτία, γίνεται ή κτηνώδης ή δαιμονιώδης. Η λογική μας συλλαμβάνει μόνο τα περιορισμένα πράγματα, αυτά που έχουν περίγραμμα, αυτά που περιλαμβάνονται από περιθώρια, αυτά που μπορούν να καθοριστούν τροποντινά. Δηλαδή, συλλαμβάνει εκείνα που λέει η επιστήμη ότι μπορούν να γίνουν με την παρατήρηση και με το πείραμα. Το λογικό μας, το οποίο εκμεταλλεύεται άριστα ο διάβολος, θέλει τα πάντα να τα καθορίζει με ακρίβεια. Η γνωστική του ικανότητα θέλει πάντα να ξεχωρίζει τα όρια, να διακρίνει το ένα πράγμα από το άλλο, να καταλαβαίνει, να τα συλλαμβάνει. Αλλά δεν μπορεί, διότι όπως ο Θεός είναι άπειρος και συγχρόνως ένας και απλός, έτσι και τα πράγματα του Θεού. Τις περισσότερες φορές είναι ακατανόητα και ασύλληπτα για το λογικό, για το μυαλό. Ο άνθρωπος καταλαβαίνει και εννοεί μόνο από την υπερφυσική αποκάλυψη του ίδιου του τριαδικού Θεού μέσα του. Οπότε δεν χρειάζεται αποδείξεις για να καταλάβει και εννοήσει. Ξέρει, γνωρίζει, πιστεύει, ομολογεί και είναι έτοιμος για κάθε θυσία και πρόθυμος να φτάσει ακόμα και στο μαρτύριο και στο θάνατο. Η ειρήνη λοιπόν δεν έρχεται προσπαθώντας να κατανοήσουμε όλα όσα συμβαίνουν στη ζωή μας. Πρέπει να πιστέψουμε στο Θεό, να νιώσουμε τη γαλήνη και την ειρήνη μέσα μας. Όλοι οι άνθρωποι, και αν γίνει αυτό, εγώ πιστεύω, όπως μας λέει ο Γέροντας, θα έχουμε μια κοινωνία με ειρήνη και αγάπη. Γιατί συνήθως μένουμε σε πολύ ρηχα πράγματα σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Και μέσα στα σπίτια μας και στις οικογένειες. Και έξω στο χώρο τον κοινωνικό και τον επαγγελματικό. Και στις ποικίλες δραστηριότητές μας μένουμε και προσπαθούμε να κολυμπήσουμε σε πολύ ρηχα νερά. Πρέπει ο άνθρωπος να μάθει να κολυμπάει νοερά, ακόμα και σε αυτή την απίθμενη θάλασσα της θεολογίας. Η θεολογία όμως εξαρτάται από την προσευχή. Η προσευχή εξαρτάται από την κάθαρση. Και η κάθαρση εξαρτάται από την τήρηση των εντολών, την καλλιέργεια των αρετών και στη συμμετοχή μας στα Πανάγια μυστήρια. Άλλο να λέμε ένας καλός άνθρωπος και άλλο ένας καλός χριστιανός. Δεν αρκεί να είμαστε απλώς καλοί άνθρωποι, χρειάζεται να είμαστε και καλοί χριστιανοί. Διότι υπάρχουν πολλοί καλοί άνθρωποι, αλλά δεν είναι καλοί χριστιανοί. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα καλά έργα που κάνει ένας καλός άνθρωπος και σε εκείνα που κάνει ένας χριστιανός. Παρόλο που εξωτερικά μπορεί να φαίνονται ίδια. Και αυτό γιατί άλλος είναι ο σκοπός του ενός και άλλος ο σκοπός του άλλου. Υπάρχουν μερικοί που είναι ανθρωπιστέ ή αλτρουιστέ όπως λέγονται, καθώς υπάρχουν και οργανισμοί που ενδιαφέρονται για όλους τους ανθρώπους. Το ενδιαφέρον αυτό όμως δεν ξεκινάει από αγάπη προς τον Χριστό. Αντίθετα, ο χριστιανός βοηθάει τον άλλον, τον πλησίον, γιατί αυτό θέλει ο Θεός. Γι' αυτό το κάνει. Δεν το κάνει επειδή φοβάται την κόλαση, όπως επίσης δεν το κάνει επειδή περιμένει κάποιο μισθό από το Θεό, κάποια ανταμοιβή. Βοηθάει τον άλλον γιατί τον βλέπει και τον αισθάνεται αδελφό του. Και αυτό το αισθάνεται γιατί γνωρίζει καλά ότι και αυτός και ο άλλος είναι τέκνον του ουράνιου πατρός. Έχεις εσύ μια ανάγκη, πρέπει να σε βοηθήσω. Έχω εγώ μια ανάγκη, να με βοηθήσεις. Κι εγώ και εσύ είμαστε μέλη, κομμάτια δηλαδή από το σώμα που λέγεται Εκκλησία και κεφαλή έχει τον Χριστό. Βοηθάω λοιπόν εσένα γιατί είσαι κομμάτι του εαυτού μου. Γι' αυτό ενδιαφέρομαι, εγώ ο χριστιανός για σένα. Γι' αυτό υπάρχει διαφορά μεταξύ εμού του χριστιανού που προσφέρω ό,τι μπορώ στο συνάνθρωπό μου και αυτού ο οποίος διοργανώνει παραδείγματος χάρη χορό, πολλές φορές μάλιστα και μέσα στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, για να μαζέψει λεφτά και να τα δώσει σε φτωχούς. Ενώ εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ για να βοηθήσω εσένα που είσαι πληγωμένος, χωρίς να κάνω χορό ή οτιδήποτε άλλο αμαρτωλό, θα ανοίξω το πορτοφόλι μου αν χρειαστεί για να αγοράσω γάζες, για να αγοράσω φάρμακα, να πληρώσω ένα γιατρό και αυτό θα το κάνω με την ίδια ευκολία που θα το έκανα για τον εαυτό μου. Και θα το κάνω επειδή εσύ είσαι ο εαυτός μου, αλλά θα το κάνεις και εσύ για μένα. επειδή εγώ είμαι ο εαυτός σου. Υπάρχει λοιπόν διαφορά όταν το ίδιο καλό έργο το κάνει ένας πιστός και ένας άπιστος. Όταν λοιπόν πιστεύουμε στο Θεό και αγαπάμε τον πλησίον και φροντίζουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε, έτσι θα μπορέσει όλος ο κόσμος να έχει μεταξύ του αγάπη και ειρήνη. Η ειρήνη που την επικαλούμαστε και την ευχόμαστε κάθε φορά την πρωτοχρονιά οπωσδήποτε. Και σε αυτό εδώ το σημείο, αγαπητοί μου ακροατές, θα διακόψουμε τη σημερινή μας εκπομπή και με την ευκαιρία λοιπόν της πρωτοχρονιάς που σε λίγες ώρες θα την ανταμώσουμε, εύχομαι σε όλους σας να έχετε μια καλή χρονιά με υγεία, με αγάπη, ειρήνη όπως είπαμε και προπάντων πίστη. Πίστη στον Πατέρα και Θεό μας και να αγωνιστούμε για ό,τι καλό για να μπορέσουμε να φέρουμε όλα αυτά τα πράγματα στον κόσμο μας και στους γειτονές μας και σε όλη την κοινωνία.
1: Γεροντικό εκπόντου. Μία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα αφιερωμένη στον βίο και στις διδαχές του Οσίου Γεωργίου, του νέου, του ομολογητού της Δράμας. Άνθη Ελπίδος από το γεροντικό του πόντου. Παρουσιάζει η Σύρμος Γιάβρου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είναι το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ευχαριστούμε πολύ το ραδιοφωνικό σταθμό για την ευκαιρία που μας έχει δώσει όλο τον καιρό να ερχόμαστε σε αυτή την όμορφη επικοινωνία μαζί σας, να έρχονται εδώ στο στούντιο παιδιά από το Μουσικό Σχολείο και καθηγητές, να μοιραζόμαστε σκέψεις, απόψεις και βέβαια πολύ μουσική. Σήμερα είναι από αυτές τις πολύ ωραίες εκπομπές που έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε στο στούντιο παιδιά. Δύο υπέροχα παιδιά είναι μαζί μας σήμερα. Η Μυρτώ Λουλακάκη και ο Πέτρος Λαμπράκης. Τους ευχαριστούμε πολύ που θυσίασαν τον ανύπαρκτο ελεύθερο χρόνο τους για να έρθουν να κάνουμε αυτή την εκπομπή. Και είναι μαζί μας και ο καθηγητής τους, καθηγητής κιθάρας στο Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου, ο κύριος Νίκος Κατσαράκης. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που φροντίζει τον ήχο. Θα ξεκινήσω από τον κύριο Κατσαράκη. Αγαπητέ Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ που αποδέχτηκες την πρόσκληση.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ και εκ μέρους των μαθητών μου
0: και την πρόσκλησή σας. Θα μας μιλήσουν και οι μαθητές αργότερα και θα μας παίξουν κιόλας. Έχω μία ερώτηση για σας, κύριε Κατσαράκη, πριν αρχίσουμε να ακούμε την όμορφη μουσική. Κλασική κιθάρα λοιπόν και Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου.
1: Ένα κεφάλαιο που διανύει το 26ο έτος.
0: 26ο έτος, ναι, όσα και τα χρόνια του σχολείου.
1: Ακριβώς, ναι. Ένα όργανο με ιδιαίτερη προτίμηση από τα πρώτα κιόλας βήματα του σχολείου και με τη δική του δραστηριότητα μέσα από τις συναυλίες και μέσα από διάφορες συμμετοχές όπως και αυτή που βρισκόμαστε σήμερα.
0: Τα παιδιά λοιπόν διδάσκονται κλασική κιθάρα, να το πούμε έτσι τώρα για να είναι και πιο κατανοητό στους ακροατές μας. Δηλαδή παίζουν τον αγαπημένο τους Μπαχ. Πέτρο, θα παίξεις Μπαχ?
2: Ναι, ένα κομμάτι.
0: Ένα κομμάτι. Μυρτώ, εσύ θα παίξεις Μπαχ?
3: Όχι, δεν έχουμε Μπαχ. Έχουμε όμως Καρκάση.
0: Έχουμε όμως Καρκάση. Είναι το ρεπερτόριο της κλασικής κιθάρας, ε?
1: Βέβαια.
0: Γιατί η κιθάρα. Ναι.
1: Είναι ρεπερτόριο της κλασικής κιθάρας. Είναι σχετικά δημοφιλή κομμάτια. Στην περίπτωση του Μπαχ, είναι από τις σουίτες για τσέλο, 6 σουίτες για τσέλο που έχει γράψει ο Μπαχ. Ενώ στην περίπτωση του Καρκάση είναι από το έργο του 25 μελωδικές σπουδές, γραμμένο στο 1825, και είναι σπουδές που όλοι οι σπουδαστές της κλασικής κιθάρας έχουν πάντοτε στο ρεπερτόριό τους.
0: Πρέπει να έχουν στο ρεπερτόριό τους. Ναι. Ωραία. Να αρχίσουμε λοιπόν να ακούσουμε λίγο μουσική και στη συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε ακόμα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Σας βλέπω έτοιμους. Έχω ξαναπεί ότι εγώ έχω το προνόμιο να τους βλέπω, ενώ οι ακροατές και οι ακροάτριες δεν βλέπουν αυτά τα ωραία πρόσωπα. Όμως θα ακούσουν τώρα πολύ ωραία μουσική. Τι θα μας παίξετε, παιδιά?
2: Λοιπόν, θα σας παίξουμε ένα κομμάτι του Βιβάλντι, το οποίο είναι γραμμένο κανονικά για δύο μαντολίνα, κονσέρτο για δύο μαντολίνα, μεταγραμμένο για δύο κιθάρες, και θα σας παίξουμε το δεύτερο μέρος από αυτό, το Αντάντι.
0: Το δεύτερο μέρος, λοιπόν, Βιβάλντι, μεταγραφή για δύο κιθάρες.
2: Ναι.
0: Η Μυρτώ Λουλακάκη και ο Πέτρος Λαμπράκης που πηγαίνουν στη Δευτέρα Λυκείου.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Λοιπόν, να ρωτήσω τον Πέτρο. Ναι. Σου άρεσε αυτό το κομμάτι που παίξατε? Αυτή
1: ωραία.
0: Η μουσική σου αρέσει?
1: Ωραία, είναι ωραία. Την ακόμη και αυτή είναι πολύ.
0: Ε?
1: Ωραία, είναι ωραία.
0: Επειδή ξέρω ότι έχεις και μία άλλη προτίμηση στη λαϊκή μουσική, θες να μας πεις τι σου δίνει μία μουσική και τι σου δίνει η άλλη?
1: Λοιπόν, είναι δύο μουσικές πολύ διαφορετικές μεταξύ τους. Αλλά πιστεύω ότι έχουν και οι δύο πολύ όμορφες μελωδίες που τραβάνε τον ακροατή. Σίγουρα είναι διαφορετικό στυλ, διαφορετική εποχή, γραμμένες. Αλλά έχουν τη δική τους μαγεία. Είναι και οι δύο πολύ ωραίες.
0: Και οι δύο πολύ ωραίες.
1: Ναι.
0: Εσύ, Μυρτώ, τι λες?
2: Το κομμάτι που παίξαμε μου αρέσει πολύ. Μου αρέσει όταν τα κομμάτια είναι λίγο πιο μελαγχολικά.
0: Σου αρέσουν τα λίγο πιο μελαγχολικά?
2: Ναι. Τα θεωρώ πολύ όμορφα κομμάτια, αν θα τα χαρακτήριζα. Και θεωρώ ότι είναι καλό να ακούμε διάφορα είδη μουσικής. Γιατί είναι διάφορα ακούσματα που μόνο καλό κάνει να έχει κανείς.
0: Εσύ έχεις λοιπόν και μία άλλη πλευρά που ακουμπάει στη σύνθεση, ε? Μου το είπες το μυστικό,
2: ναι.
0: Τώρα που ερχόμασταν.
2: Έχουμε ένα σύνολο στο σχολείο και μεταγράφω εγώ και άλλος ένας μαθητής μου, ο Ιάσονος ο Βασιλάκης, κομμάτια έντεχνα για να τα φέρουμε στα μέτρα του συνόλου μας και να μπορούμε να τα παίξουμε γενικά.
0: Και γράφεις και δικά σου κομμάτια?
2: Προς το παρόν όχι, θέλω να κάνω κάποια βήματα και εκεί γενικά στη σύνθεση, αλλά προς το παρόν όχι, μόνο μεταγραφές.
0: Μόνο μεταγραφές. Όμως θες να ασχοληθείς με τη σύνθεση και με τις μουσικές σπουδές?
2: Ναι, θέλω να πάω συγκεκριμένα για σύνθεση και μουσικές σπουδές.
0: Ωραία. Και εσύ, Πέτρο, θες να πας για μουσικές σπουδές?
1: Σκεφτόμουν να το συνεχίσω από δύο, αλλά το έχω στο πίσω άκρο του μυαλού μου. Γιατί δεν ξέρω. Τη μία λέω θα πάω μουσικές, την άλλη όχι και δεν ξέρω.
0: Είσαι σε ένα δίλημα.
1: Είμαι, ναι.
0: Θα δούμε. Έχει καιρό. Θα δείξει. Ναι, είσαι δεύτερα λυκείου ακόμα, έχεις και όλη την τρίτη λυκείου. Εδώ ο δάσκαλος τι λέει?
3: Είναι διλήμματα που πάντοτε συμβαίνει, σε πολλές περιπτώσεις οι πολύ καλοί μαθητές να έχουν, γιατί είναι παντού καλοί και δεν μπορούν να αποφασίσουν τελικά τι θα ακολουθήσουν.
0: Ναι. Να πάνε εκεί που λέει η καρδιά τους, εγώ θα πω.
3: Ναι, κυρίως, ναι.
0: Γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό, να κάνουμε αυτό που μας αρέσει. Γιατί άμα κάνουμε αυτό που μας αρέσει, το κάνουμε καλά.
3: Αυτό που λέμε, να ακολουθήσουν τον ήρωα τους.
0: Έτσι, βέβαια. Και τα άλλα θα τα βρούνε στην πορεία. Εσύ είχες κι άλλη μία αγάπη, άλλο ένα όργανο, Μυρτώ.
2: Ναι.
0: Το τσέλο, ε.
2: Ένα βιολοντσέλο, ναι.
0: Τι απέγινε με το τσέλο?
2: Δεν είχα καθηγητή. Δεν είχες καθηγητή. Σχολείο. Ναι. Δυστυχώς.
0: Δυστυχώς.
2: Αλλά πιστεύω ότι άμα θέλω να το ξαναπιάσω σαν όργανο, όταν έχω χρόνο. Και θα το έχω βάλει στο νου μου όταν περάσω για σπουδές, να το βάλω, να το δρομολογήσω.
0: Θα το επιδιώξεις.
2: Και το τσέλο, ναι.
0: Το ότι δεν είχες καθηγητή, άσχημο βέβαια. Απ' την άλλη, βέβαια, σου έδωσε την ευκαιρία να έρθεις σε επαφή με ένα άλλο καθηγητή εδώ και να μάθεις κιθάρα και να κάνεις και ντουέτο με τον Πέτρο. Οπότε.
2: Είναι ευκαιρία.
0: Λοιπόν, μουσική, τι έχουμε για τη συνέχεια?
1: Θα παίξουμε ο καθένας από δύο κομμάτια.
0: Ναι.
1: Ο καθένας μόνος του.
0: Ποιος πρώτος?
1: Εγώ.
0: Ο Πέτρος, ωραία.
1: Το περελούδι από τη σουίτα του Μπαχ, τη δεύτερη, με το γραμμένο για κιθάρα πάλι.
0: Από αυτές τις σουίτες που έλεγε ο κύριος Νίκος ότι είναι για...
3: Είναι για τσέλο.
1: Ναι.
3: Είναι για τσέλο γραμμένες και μεταγραμμένη από έναν πολύ καλό φίλο και συμφοιτητή μου στην Αυστρία, τον Ντομένικο Σιμόνε, Ιταλός, κιθαρίστας, σε μια πολύ πολύ καλή μεταγραφή.
0: Ωραία.

0: Τι ωραία. Μας ταξίδεψες, Πέτρο. Φαίνεται ότι σου αρέσει πάντως αυτό το κομμάτι.
1: Ωραία είναι.
0: Ε, σου αρέσει.
1: Ναι, πολύ πολύ.
0: Εσύ στο σπίτι σου όταν είσαι βάζεις να ακούς Μπαχ. Ακούς έτσι άλλους.
1: Συνέχεια κλασική.
0: Συνέχεια κλασική.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Τι λες, κύριε Κατσαράκη. Μας ταξίδεψε.
2: Ναι, οπωσδήποτε. Ο Πέτρος έχει έτσι και άλλη πορεία μπροστά του, αλλά έχει μια πάρα πολύ ωραία πορεία. Και ήδη πήρε μέρος και σε ένα σεμινάριο, ένα masterclass πρόσφατα με ένα πάρα πολύ γνωστό Έλληνα κιθαριστή, τον Μιχάλη τον Σουρβίνο. Mm. Και αναμένεται να έχει και άλλη εξέλιξη ο Πέτρος. Παίζει και στη Συμφωνική Ορχήστρα του σχολείου. Φροντίζουμε και θέλουμε πάντοτε η κλασική κιθάρα να έχει τη δική της παρουσία και στη Συμφωνική Ορχήστρα του σχολείου, του Μουσικού Σχολείου, αλλά ο Πέτρος είχε και μια πολύ ωραία εμπειρία και ως μέλος της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων.
0: Α, έπαιξες εκείνη τη συναυλία, ναι. Για πες μας.
1: Ήταν πολύ ωραία, ήταν μια φανταστική εμπειρία. Και οι πρόβες και όλα αυτά στο πιτ κάτω, δηλαδή, ήταν πολύ όμορφα. Παίξαμε έργα του Κυπουργού και από πάνω στη σκηνή ήταν χορευτές, οπότε ήταν φανταστικά.
0: Ναι. Σου άρεσε?
1: Πολύ πολύ.
0: Όλες αυτές είναι πολύ ωραίες εμπειρίες που μας γεμίζουν έτσι πολύτιμα πράγματα. Να έρθουμε στη Μυρτώ. Τι θα μας παίξεις εσύ?
3: Θα σας παίξω μια σπουδή του Καρκάση, την 17η σπουδή.
0: Ωραία. Πριν να μας παίξεις τη σπουδή,
3: ναι,
0: εγώ θέλω να μας κάνεις ένα σχόλιο, mm-hmm, για το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα. Τι νομίζεις ότι είναι το χειρότερο πράγμα που κάνει? Γιατί βέβαια το εκπαιδευτικό μας σύστημα δεν είναι ένα ωραίο, ναι, εκπαιδευτικό σύστημα κατά κοινή ομολογία.
3: Νομίζω ότι η παιδεία δεν είναι δημόσια πρακτικά. Ενώ θεωρητικά έχουμε, ναι, δημόσια παιδεία, αλλά πρακτικά άμα κάποιο παιδί επιθυμεί να περάσει πανελλήνιες για να πάει σε κάποιο πανεπιστήμιο, δεν έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό με άνεση.
0: Μέσα στο σχολείο εννοείς ότι πρέπει να καταφύγει, ναι, σε φροντιστήρια και σε ιδιαίτερα μαθήματα. Ναι. Ναι. Κάνουμε ένα δεύτερο σχολείο από το μεσημέρι και μετά.
3: Όσο αφορά δηλαδή και τα μαθήματα καλά, ειδικά μαθήματα πέρα από το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου, δεν παρέχει κάποιο άλλο. Mm-hmm. Για τη μουσική δεν παρέχει κανένα άλλο σχολείο ειδικά μαθήματα.
0: Ναι.
3: Και είναι λίγο, είναι
0: τουλάχιστον λίγο. Έχουμε το σχολείο το μουσικό που μας, ναι, δίνει και την ευκαιρία να κάνουμε και όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Λοιπόν, να μας παίξει λίγο κιθάρα να παρηγορηθούμε, λέω.

0: Ευχαριστούμε πολύ, Μυρτώ. Πάρα πολύ ωραία. Η κιθάρα είναι για πολλούς έτσι ένα όργανο της παρέας, ε?
1: Ναι, ισχύει αυτό. Αν και πιστεύω ότι έχει πάρα πολύ ωραίο ρεπερτόριο η κιθάρα. Και είναι πολύ... δεν εκτιμάται όσο θα έπρεπε.
0: Έχει ένα ευρύτατο ρεπερτόριο που ναι. αγγίζει και όλες τις μουσικές, ε? Ναι. Και την κλασική.
1: Και ισπανική, φανταστικό ρεπερτόριο.
0: Ισπανική, ε? Ναι,
1: νομίζω
0: σωστά, σωστά.
1: Υπέροχα κομμάτια.
0: Εσύ έτσι πώς την προτιμάς την κιθάρα, σε ποιο ρεπερτόριο?
1: Από όλα.
0: Από όλα.
1: Νομίζω μου αρέσει από όλα. Είμαι πιο κοντά στο κλασικό, γιατί αυτό έχω μάθει όσα χρόνια κάνω κιθάρα. Και μου αρέσει, έχει πάρα πολύ ωραία κομμάτια. Και μου αρέσουν και τα έντεχνα που είναι έτσι λίγο πιο χύμα, λίγο πιο για την παρέα. Αλλά όλα, το κάθε ένα έχει την ομορφιά του.
0: Την ομορφιά του.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έτσι μία κιθάρα και γύρω-γύρω από την κιθάρα παιδιά να τραγουδάνε είναι μία εικόνα που σας λέει κάτι, είναι από τα αρχαία χρόνια αυτή η εικόνα που λέω, κύριε Κατσαράκη?
2: Όχι, ισχύει, ισχύει. Αυτό είναι πολύ συνηθισμένο μοντέλο, έτσι.
0: Εμάς ήταν το καλύτερό μας αυτό, να υπάρχει ένας να παίζει κιθάρα και να τραγουδάμε διάφορα τραγούδια. Το κάνετε σήμερα.
2: Και ο Πέτρος θα έχουν. Ήδη έχουν, αλλά θα έχουν και πάρα πολλές εμπειρίες τέτοιες στο μέλλον. Είναι μια πολύ όμορφη έτσι, πτυχή της κιθάρας. Θα τους χαρίσει πάρα πολλές τέτοιες όμορφες στιγμές.
0: Μυρτώ, έχεις ετοιμάσει και κάτι άλλο να μας παίξεις?
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Είναι το Σεόμιο Κάργο. Και είναι άγνωστου συνθέτη.
0: Άγνωστο. Είναι ναι. Εποχής παλιάς.
2: Αναγεννησιακό.
0: Α, αναγεννησιακό. Ωραία.